0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
3: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
5: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
6: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: The night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby. I could have you arrested for attempted murder.
2: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
3: The Matches. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτάς.
5: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
4: Πολέμους θα τρέξω.
6: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
7: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν με επιτρέπετε.
4: Θάλασσες θα φτιάξω.
7: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
8: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
9: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
10: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
8: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Αισθάνεσαι ότι εσύ ή ένας δικός σου άνθρωπος έχει χάσει τον έλεγχο όταν χάνεις μεγάλα ποσά, δανείζεσαι συνεχώς χρήματα, κλίνεσαι στον εαυτό σου, χάνεις την αίσθηση του χρόνου, δεν μπορείς να σταματήσεις. Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος σου. Ζήτα βοήθεια. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι ο μόνος. Πάρε πίσω τη ζωή σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
13: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Pure Action, το πρόγραμμα που σε πηγαίνει στα κορυφαία αθλητικά events και σε συστήνει σε χαρακτήρες και προσωπικότητες από τον κόσμο των εξωτερικών αθλημάτων. Πιστεύουμε πως από τα διάφορα μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, κάποια από αυτά πρέπει να είναι βρώμικα, διότι γεμίζουν τη ζωή μας με περιπέτεια και δημιουργούν καλές ιστορίες. Και αυτό είναι εκείνο που θα φέρει το Pure Action. Στο προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στην Ελβετία και στο διάσημο Σεν Μόρι, στη γενέτειρα των χειμερινών αθλημάτων στο βουνό. Η Ελβετία είναι διάσημη για τις ευκαιρίες που δίνει σε αθλήματα εξωτερικού χώρου, συμπεριλαμβανομένου του Special Edition 2020, του Engadiner Sommerlof, που πρόσφατα έλαβε χώρα σε αυτό το μαγικό μέρος και ήμασταν εκεί να απαθανατήσουμε τη δράση. Στη συνέχεια μάθαμε περισσότερα για τα Golden Trail World Series και τα Golden Trail National Series, που έχουν ως στόχο να αυξήσουν τη δημοφιλία του ορεινού τρεξίματος παγκοσμίως. Η σειρά βρίσκεται ανάμεσα στα πιο μοντέρνα σπορ που σέβονται τις αξίες, όπως την ισότητα και τη διαφάνεια.

Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε την Ελλάδα και ένα εντυπωσιακό event ορειβασίας. Το κέντρο του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη έχει προσελκύσει πολλούς κορυφαίους αθλητές και φιλάθλους που δεν θα γινόταν να χάσουμε φυσικά την ευκαιρία να επισκεφτούμε αυτό το μαγικό μέρος. Στο τέλος επισκεφτήκαμε την Ταϊλάνδη προκειμένου να ζήσουμε τη δράση του Ιντεμίτσου 600 Super Endurance και του Ιντεμίτσου 200 Super Endurance. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Κροατία, ακολουθώντας το απόλυτο event ορειβασίας, την τέταρτη έκδοση του Highlander Velebit, που υποδέχτηκε πάνω από 300 συμμετέχοντες. Μετά από αυτό θα συναντήσουμε την πρωταθλήτρια του Xterra Asia Pacific Tour, Καρίνα Γουάσλ, η οποία θα αναφερθεί στην τελευταία χρονιά στο tour, δίνοντας παράλληλα την άποψή της για τη ζωή κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της καραντίνας. Μετά από αυτό θα πάρουμε τα ποδήλατά μας για να εξερευνήσουμε αυτό που κάνει την ποδηλασία τόσο συναρπαστική και γιατί είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα παγκοσμίως. Τέλος θα ταξιδέψουμε στην Κίνα για να δούμε πώς αυτή η πολυπληθής χώρα έχει γίνει το ιδανικό μέρος να επισκεφθεί κανείς αν του αρέσει ο αθλητισμός, με πολλούς σπουδαίους αθλητές να πηγαίνουν εκεί για να συμμετάσχουν σε παγκοσμίου κλάσης αθλητικά ραντεβού.

0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την Κροατία και το απόλυτο event ορειβασίας. Η τέταρτη έκδοση του Highlander Velebit πηγαίνει τους πεζοπόρους μέσα από δύο εθνικά πάρκα. Τη φετινή σεζόν η διαδρομή είχε περισσότερους από 300 συμμετέχοντες σε μία πορεία 104 χιλιόμετρων μέσα από 5 μοναδικές στάσεις. Είμαστε εδώ στην Κροατία για την τέταρτη έκδοση του Highlander Velebit. Έχουμε πάνω από 300 συμμετέχοντες από 11 χώρες που θα προσπαθήσουν να ταξιδέψουν 500 χιλιόμετρα σε 5 μέρες. Είναι μια μοναδική εμπειρία για όσους θέλουν να κάνουν στην άκρη το στρες και κάθε τρελή μέρα της ζωής τους και να συναντήσουν τη φύση, τους εαυτούς τους και να πάνε τις αντοχές τους στα όρια, αλλά και να διασκεδάσουν. Ο αγώνας Highlander δεν είναι απλά ένας αγώνας. Είναι ένας τρόπος να ενωθείς με τη φύση και να εκτιμήσεις τη σύνδεση μαζί της, απολαμβάνοντας παράλληλα ένα υπέροχο βουνό όπως το Velebit, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας. Όλοι, από τους πιο έμπειρους μέχρι τους πιο ερασιτέχνες, μπορούν να συμμετέχουν έστω μία φορά στη ζωή τους.
1: I believe it's a really good way to get many things together, you know. First,
0: θεωρώ πως είναι πολύ καλός τρόπος να κάνεις πολλά πράγματα μαζί. Πρώτα αυτή η δύναμη των αθλημάτων εξωτερικού χώρου να αντιμετωπίσεις κατάματα την άγρια φύση και παράλληλα να απολαμβάνεις αυτό που εσύ και τόσοι άλλοι έχετε κοινό. Αυτό το πάθος 300 ατόμων που μοιράζεστε τον ίδιο σκοπό για 5 μέρες, με την ίδια διάθεση και στόχο, αυτά τα απλά πράγματα που μας λείπουν από την καθημερινότητά μας. Το άγνωστο πάντα ιντριγκάρει τον άνθρωπο. Από το ξεκίνημα, το άγνωστο και το μυστήριο πάντα μας σωθεί στο να εξερευνήσουμε νέα μέρη και εμπειρίες. Σε μια διαδρομή 104 χιλιόμετρων, πολλά πράγματα μπορεί να είναι απρόσμενα και αυτή είναι η στιγμή που ξεκινάει η περιπέτεια. Αν θες να κάνεις ορειβασία στο Highlander, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να αναμετρηθείς, αλλά και να αντιμετωπίσεις δύσκολες καταστάσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι πως δεν πρόκειται για μία βόλτα στο πάρκο, αλλά μία ορειβασία στα βουνά. Το έδαφος μπορεί να είναι περίπλοκο. Για εμένα αυτά τα event είναι μία καλή ευκαιρία να εξερευνήσουμε τον εξωτερικό χώρο και να δούμε όμορφα μέρη. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τη φύση της Κροατίας. Κάνεις ορειβασία στην Κροατία και μία μέρα βλέπεις υπέροχες πλαγιές και πλούσια βλάστηση. Μετά είσαι σε ένα δάσος και ύστερα σε μία σπηλιά. Κάθε ώρα μπορεί να είναι διαφορετική. Είναι σαν ένα κρυμμένο διαμάντι. Δεν έχεις υπολογιστές και τηλέφωνα ή κάτι άλλο. Επομένως, όλοι κάθονται μαζί και πίνουν καφέ. Είναι πολύ ωραίο το κλίμα. Προφανώς είναι πολύ όμορφα. Ανοίγεις τους οριζοντές σου και κοιτάς τα πιο όμορφα τοπία του κόσμου που μπορείς να φανταστείς.
2: And you're just looking out in the most beautiful landscape that you can imagine.
0: Αυτή τη χρονιά η νέα έκδοση του Highlander αποτελείται από μια διαδρομή 55 χιλιόμετρων, ιδανική για εκείνους που θέλουν να ξεφύγουν από τους ρυθμούς της πόλης για ένα Σαββατοκύριακο. Το Highlander 55 παρέχει στους συμμετέχοντες τίποτα λιγότερο από ολόκληρη την απόσταση, αλλά όλοι μέσα σε 3 ημέρες. It's me again. Μόλις τελειώσαμε το Highlander 55. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το event και όλα κύλησαν ομαλά βάσει προγράμματος. Το πλάνο μας ήταν να περάσουμε δύο βράδια στο Velebit και όλα κύλησαν ήρεμα. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του event, οι συμμετέχοντες ξεκινούν μία διαδρομή από τη θάλασσα, έχοντας τελικό προορισμό το Stalingrad. Οι πεζοπόροι γέμισαν με νέες εμπειρίες και αναμνήσεις που θα μπορούν να μοιραστούν μετά από αυτή την επική περιπέτεια. Ήταν μια εμπειρία ζωής, μια υπέροχη εμπειρία, σωματικά και πνευματικά εξουθενωτική, αλλά άξιζε. Η φύση ήταν συγκλονιστική, τα αξιοθέατα μοναδικά, ήταν μια περιπέτεια.

0: Οι λάτρεις της φύσης πάντα βρίσκουν λόγο να βγουν στη φύση και τα βουνά. Ανεξάρτητα από το αν είστε επαγγελματίες αθλητές, τα event του τριάθλου όπως το X-Terra μπορούν να σας φέρουν πιο κοντά στη μητέρα φύση, δίνοντας την ευκαιρία να δείτε νέες χώρες και να έρθετε σε επαφή με νέες διαφορετικές κουλτούρες.
1: I like to travel and just to discover new countries and
0: Μου αρέσει να ταξιδεύω και να ανακαλύπτω νέες χώρες, να γνωρίζω νέα άτομα και με το X-Terra, με αυτό το άθλημα, έχω την ευκαιρία να το κάνω. Να κάνω φίλους, να ζήσω εκεί και θεωρώ πως είναι ένας πολύ καλός τρόπος ζωής. Η Καρίνα Γουάσλ είναι από τα κορυφαία ονόματα στο χώρο του τριάθλου παγκοσμίως. Στη σπουδαία της καριέρα έχει κερδίσει αμέτρητους τίτλους, ταξιδεύοντας παράλληλα τον κόσμο με σκοπό να βάλει μία πρόκληση στον εαυτό της και να φτάσει στην κορυφή.
1: I think the extra lifestyle with travel and sports is just the perfect combination for me.
0: Θεωρώ πως ο τρόπος ζωής του X-Terra με τα ταξίδια και τον αθλητισμό είναι ο ιδανικός συνδυασμός για εμένα. Μου αρέσει να ταξιδεύω, μου αρέσει ο αθλητισμός και το να είμαι στη φύση. Είναι πάντα μια νέα πρόκληση. Μου αρέσει να εξερευνώ και να βρίσκομαι σε νέες χώρες, επομένως είναι πολύ όμορφη η λίμνη και τα τοπία γύρω. Οι επαγγελματίες αθλητές ξοδεύουν πολύ από το χρόνο τους στα ταξίδια και τους αγώνες. Ψάχνουν όμως παράλληλα και νέες προκλήσεις. Ο 36χρονος αθλητής του τριάθλου έχει αγωνιστεί σε όλο τον κόσμο. Από την Κίνα, στο Μάουι και από τη ΣΥΠΑ στη Νότια Αφρική. Είναι μια γυναίκα που ψάχνει ασταμάτητα την αδρεναλίνη. Αλλά ποιο μέρος αγαπά περισσότερο?
1: It's really hard to say which one is my favorite. But last year I was the first time in Tahiti and that's for sure close to be.
0: Είναι δύσκολο να πω ποιο ήταν το αγαπημένο μου, αλλά την περασμένη σεζόν ήταν η πρώτη μου φορά στην Ταϊτή και σίγουρα αυτό είναι πιο κοντά στα αγαπημένα μου. Είναι υπέροχα εκεί. Υπέροχα νησιά, ο ωκεανός, τα χρώματα. Είναι τόσο γαλήνια εκεί, το αγάπησα. Την περασμένη σεζόν του X-Terra η Γαλλία ήταν η ένατη από τους 14 σταθμούς του Tour και ήταν ένα ιδιαίτερα σημαντικό event που προσέγγισε τους καλύτερους ερασιτέχνες και επαγγελματίες του αθλήματος από όλο τον κόσμο. Ο πρωταθλητής από την Αυστρία τερμάτισε στην 5η θέση, αλλά η εμπειρία του να κάνεις ποδήλατο ανάμεσα σε τόσα άτομα που ζητοκραυγάζουν και οθούν τους αθλητές ήταν αξέχαστη.
1: The most amazing thing from X-Terra France, there's the bike park, the monster ramp. It's just amazing.
0: Το πιο συναρπαστικό κομμάτι του γαλλικού X-Terra ήταν αυτό με το ποδήλατο, με τη ράμπα. Είναι τρομερό για τους αθλητές να βρίσκονται εκεί γιατί υπάρχει τόση πολύ φασαρία τριγύρω και πιστεύω πως όλοι ανυπομονούν να δουν κόσμο να φωνάζει.
1: Yeah, it's just amazing to do this.
0: Τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα αυτή τη σεζόν για όλους τους επαγγελματίες αθλητές, το ίδιο και για τη Γουάσλ. Ωστόσο, με τόσες ελπίδες και όνειρα για το μέλλον, έχει μείνει συγκεντρωμένη και προσιλωμένη στο πώς να τα κάνει πραγματικότητα.
1: I hope there are some races at the end of the season. I'm pretty sure that X-Terra Czech will happen and
0: Ελπίζω πως υπάρχουν ορισμένοι αγώνες στο τέλος της σεζόν και είμαι σίγουρος πως το τσεχικό X-Terra θα τους έχει. Είναι από τους καλύτερους αγώνες στην Ευρώπη και υπάρχει κατά την άποψή μου πολύς ανταγωνισμός. Όλοι ανυπομονούν να αγωνιστούν εκεί ξανά. Ελπίζω πως την επόμενη χρονιά το tour θα επιστρέψει και εύχομαι ότι θα μπορέσουμε να ζήσουμε το ίδιο ξανά. Αυτό που αγαπάμε τόσο πολύ.

0: Η φυσική κατάσταση των αθλητών είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του τριάθλου και οι καλύτεροι αθλητές ξοδεύουν πολλές ώρες κάνοντας προπόνηση στο ποδήλατο αλλά και εκτός αυτού. Πάμε να δούμε και να εστιάσουμε στην ποδηλασία και τη δημοφιλία της παγκοσμίως. Μερικοί χρησιμοποιούν τα ποδήλατά τους καθαρά για μετακίνηση, τον πιο βασικό λόγο για τον οποίο εφευρέθηκαν τα ποδήλατα. Η ποδηλασία δεν είναι μόνο φιλική προς το περιβάλλον, αλλά είναι καλή για την υγεία και τη φυσική κατάσταση. Επιπλέον είναι καλή για το μυαλό, ενώ μπορεί να εξαλείψει το αίσθημα του στρες, της κατάθλιψης και του άγχους. Γιατί κάποιος να ξεκινήσει να κάνει ποδήλατο ή να ξεκινήσει την ποδηλασία ή το mountain bike? Η ερώτηση είναι γιατί όχι. Η ποδηλασία είναι υπέροχη, έρχεσαι σε επαφή με το άθλημα και τη φύση. Είσαι σε διαρκή κίνηση, σε διαφορετικά τοπία κάθε φορά και εξερευνείς άλλα εδάφη. Είναι ο καλύτερος τρόπος να δεις ένα νέο μέρος. Με την ποδηλασία είναι ένας συνδυασμός δύο κόσμων. Να κάνεις ένα σπορ και να εξερευνάς ένα νέο μέρος.
1: To visit a new place in with cycling, it's a combination of both worlds: doing sport and explore the territory.
0: Η ποδηλασία είναι ιδανική για όλους, καθώς είναι εύκολο να μάθει κανείς να κάνει ποδήλατο, ενώ υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τύποι ποδηλάτων. Αποκτώντας φυσική κατάσταση μπορείς να αυξήσεις την ένταση, να βγεις έξω και να ανακαλύψεις νέα μέρη και να δεις τον κόσμο από μία άλλη οπτική γωνία.

0: This sport is so special because you are...
1: Αυτό το άθλημα είναι τόσο ξεχωριστό, καθώς είσαι σε συνεχή επαφή με τη φύση. Είναι η ελευθερία του αθλήματος. Είσαι εσύ, το ποδήλατο και η φύση. Οι μυρωδιές, οι ήχοι που ακούς, τα ζώα, ο ήχος των ελαστικών στο χώμα. Είσαι εσύ και το ποδήλατο, ενώ επιπλέον υπάρχουν όμορφα τοπία που μπορείς να βρεις στη διαδρομή. Στον κόσμο η ποδηλασία μπορεί να φαντάζει ως ένα ατομικό σπορ, αλλά μπορεί κάποιος να γίνει ιδιαίτερα κοινωνικός μέσα από αυτό. Μπαίνοντας σε κάποιο κλαμπ, κάνεις νέους φίλους και αν είσαι νέος στην ποδηλασία θα σου δώσουν τις συμβουλές που χρειάζεσαι. Επιπλέον, η προπόνηση και οι αγώνες είναι ένας ωραίος τρόπος να γνωρίσεις κόσμο με το ίδιο πάθος για την ποδηλασία και κοινά ενδιαφέροντα.
0: Well, the cycling community it's very close, yeah, for indeed. Since the top riders they come to join the Algarve.
1: Η κοινότητα της ποδηλασίας είναι πολύ κλειστή. Από τη στιγμή που οι κορυφαίοι ήρθαν στο event αυτό, νέοι ποδηλάτες ξεκίνησαν να έρχονται και θέλουν να φέρουν εις πέρα στην αποστολή. Έρχονταν και πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα. Μιλάνε, μοιράζονται το ίδιο πάθος και κάνουν φιλίες. Όλος αυτός ο κόσμος που ταξιδεύει μαζί και μπαίνει στο κλίμα του αγώνα μοιράζεται το ίδιο πάθος και φτιάχνει ένα ιδανικό κλίμα. Οι ερασιτέχνες που ψάχνουν για μια νέα πρόκληση έχουν πολλές επιλογές για να βρουν τον καλύτερο ερασιτεχνικό αγώνα. Το Algarve Bike Challenge που γίνεται κάθε Φλεβάρι είναι ένας από τους καλύτερους αγώνες για ερασιτέχνες. Αυτός ο αγώνας τριών ημερών είναι ένας καλός τρόπος να δοκιμάσει κάποιος την αντοχή του και να εξερευνήσει τις ομορφιές του μέρους.
0: Algarve Challenge is so unique. Due to a combination of factors as the weather, it's winter in Europe, in the Algarve.
1: Το Algarve Bike Challenge είναι μοναδικό λόγω ενός συνδυασμού γεγονότων. Έχει τον καιρό, στην Ευρώπη είναι χειμώνας ενώ εδώ είναι εξίσου χειμώνας το Φεβρουάριο και η θερμοκρασία είναι γύρω στους 20 βαθμούς. Ο ουρανός είναι γαλάζιος και έχει ήλιο, επομένως είναι υπέροχα να κάνεις ποδήλατο. Οι συνθήκες είναι πολύ καλές και είναι ίσως η καλύτερη εποχή να κάνεις ποδήλατο στη νότια πλευρά της Πορτογαλίας. Κάθε χρόνο δημιουργούνται ομάδες δύο ατόμων από επαγγελματίες ποδηλάτες ή επίδοξους ερασιτέχνες από όλο τον κόσμο που συμμετέχουν στο διαγωνισμό για να εξερευνήσουν νέες διαδρομές. Το Algarve Bike Challenge του 2020 ήταν μια μεγάλη επιτυχία με περισσότερους από 700 ποδηλάτες να συμμετέχουν στην πρόκληση. Και τα καλύτερα έρχονται.
0: Every year we have plenty of foreign riders participating in the Algarve Bike Challenge.
1: Κάθε χρόνο έχουμε πολλές συμμετοχές από ξένους ποδηλάτες. Αυτό γίνεται επειδή οι αγώνες είναι τη συγκεκριμένη εποχή του χρόνου και επειδή είναι από τους πρώτους αγώνες της σεζόν. Ο καιρός είναι καλός, επομένως πολλοί το διαλέγουν για να ξεκινήσουν τη χρονιά. Το τοπίο είναι μοναδικό, όπως και η πόλη που κουβαλά μεγάλη ιστορία. Ο συνδυασμός αυτών είναι αυτό που κάνει αυτό το event ξεχωριστό.

Μια χώρα που είναι ιδιαίτερα γνωστή για τους αγώνες ποδηλασίας είναι η Κίνα. Η χώρα της Ασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα αθλήματα και κάθε χρόνο σπουδαία events λαμβάνουν χώρα προωθώντας τις αξίες του αθλητισμού. Η μοναδική κουλτούρα της Κίνας και τα μαγευτικά της τοπία κάνουν αυτά τα διεθνή event ξεχωριστά όσο κανένα άλλο. Την περασμένη σεζόν, μία από τις τελευταίες διεθνείς αθλητικές σειρές που διεξήχθησαν στην Κίνα ήταν το X-Terra.

0: Zero China was a big adventure for me. It was the first time that I traveled to China.
1: Το κινέζικο Xterra ήταν μεγάλη περιπέτεια για εμένα και ήταν η πρώτη φορά που ταξίδεψα στην Κίνα. Δεν ήξερα τι να περιμένω από αυτό και ήταν διαφορετικό από το να αγωνίζομαι στην Ευρώπη. Όλος ο κόσμος ήταν φιλικός και βοηθητικός και αγάπησα τα πάντα. Οι διαδρομές και η οργάνωση ήταν τρομερή και θα αγωνιζόμουν άνετα ξανά. Ήταν υπέροχα. Το Xiamen της περασμένης σεζόν ήταν ο τελευταίος αγώνας του Ironman China Tour και ακόμα μια ευκαιρία για τους αθλητές να κερδίσουν τη συμμετοχή τους στο Ironman Kona World Championships και το Ironman 70,3 World Championships προς το φινάλε της σεζόν. Με αυτόν τον τρόπο, οι αθλητές από όλο τον κόσμο ήρθαν να διαγωνιστούν σε αυτή την όμορφη πόλη. Έμεινα έκπληκτος από την ποιότητα της διαδρομής, γιατί μερικές φορές έρχεσαι σε αυτά τα μέρη της Ασίας και είναι δύσκολη η διαδρομή. Δεν το κάνει πάντα χειρότερο, αλλά μερικές φορές είναι δύσκολο. Χάρηκα που είδα πόσο ομαλός ήταν ο δρόμος. Ήταν επίπεδος και θεωρώ πως θα είχα το προβάδισμα σε μελλοντικό αγώνα. Δεν πειράζει, γιατί το τρέξιμο είναι ένα από τα δυνατά μου στοιχεία. Το τοπίο της Κίνας είναι ιδανικό για τέτοιες διοργανώσεις τριάθλου όπως το Xterra, το Ultimate Taegu, το Ironman, το STC και το Trifactor. Οι επιλογές για τους λάτρες των αθλημάτων εξωτερικού χώρου είναι πολλές. Αν ψάχνετε για ένα δημοφιλές event τρεξίματος, τότε η Κίνα έχει την απάντηση. Κάθε χρόνο χιλιάδες συμμετέχοντες μαζεύονται για να αγωνιστούν στο Πεκίνο και τη Σανγκάη. Δεν είναι ωστόσο οι μοναδικοί αγώνες που τραβάνε το ενδιαφέρον της κοινότητας των δρομέων. Αγώνες 10 χιλιόμετρων και οι ημιμαραθώνιοι τραβούν το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων αθλητών, αλλά και διάφορων ερασιτεχνών.

0: Beijing.
1: Το Πεκίνο ήταν κάτι που ήθελα να το δοκιμάσω με ένα φίλο. Ήταν ένα στοίχημα με ένα φίλο. Ήθελα να το πιέσω. Ήθελα να κάνω καλό χρόνο και ίσως να σπάσω το ρεκόρ.
0: I want to push the best, so we want to run a very good time for to break the record.
1: Η κινέζικη αθλητική κουλτούρα δεν είναι μόνο στην ξηρά, αλλά και στο νερό. Στη νότια πλευρά του ποταμού Κιαντάγκ, ο αγώνας Σαοξίν μετρά πάνω από 2.500 χρόνια ιστορίας και με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του προσφέρει τον ιδανικό χώρο για αγώνες κανό. Θερμό καλωσόρισμα στους αθλητές, τους φιλάθλους και τους φίλους στην όμορφη πόλη του νερού, τη Σαοξίν. Η λίμνη Διντάγκ είναι δίπλα από την παλιά πόλη και είναι το τέλειο μέρος για αθλήματα νερού. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτού του επεισοδίου του Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη αδρεναλίνη και περιπέτεια στο επόμενο ραντεβού μας. Να είστε όλοι καλά!

0: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
0: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: χωρίς χάρτη, στα Γρεβενά!
1: Γρεβενά είσαι, μανιτάρια με σοκολάτα θα σου κάνω.
0: Καλώς ήρθατε στη Βάλια Κάλβα. Από τη φύση στην κατανάλωση. Μένετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Φτάσαμε στα Γρεβενά, στο νότιο άκρο της Μακεδονίας. Απέχουμε 430 χιλιόμετρα από την Αθήνα και 170 από τη Θεσσαλονίκη. Η πρωτεύουσα των Μανιταριών προσφέρεται για ατέλειωτες περιπέτειες στη φύση. Προσφέρει παρθένα φυσικά τοπία, συγκλονιστικά γεφύρια, καλό φαγητό και εννοείται καλούς και χαμογελαστούς ανθρώπους.

Μισή ώρα δυτικά των Γρεβενών, σε υψόμετρο χιλίων μέτρων, συναντώ το χωριό Σπήλαιο. Ιστορικό και ξεχωριστό. Κτισμένο στο μπαλκόνι του βουνού Όρλιακα.

0: Στη θέση του σημερινού χωριού υπήρχε σημαντικός αρχαίος οικισμός που παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής από τα προϊστορικά μέχρι τα βυζαντινά χρόνια. Θα έλεγα πως μοιάζει σαν ένα απέραντο φυσικό φρούριο, αφού και οι τρεις του πλευρές προστατεύονται από τα πανύψηλα και απόκρυπνα βράχια. Κάτω από το σπήλαιο βρίσκεται ένα από τα ομορφότερα φαράγγια της Ελλάδας, το φαράγγι της Πορτίτσας, με το ομώνυμο γεφύρι στην είσοδό του. Μπαίνοντας στο χωριό, σε καλωσορίζει το θαυμάσιο μοναστήρι της Κοιμήσου της Θεοτόκου. Ακολουθώ το πλακόστρωτο για να καταλήξω στην πλατεία του χωριού με το πλατάνιο. Πρέπει να είναι περίπου 100-150 ετών, κάπου εκεί. Το χωριό είναι γνωστό για την ομορφιά του, εννοείται, το καλό φαγητό και τους χαμογελαστούς και ζεστούς ανθρώπους του. Πού πας?
1: Άσε εδώ για τσίπουρο.
0: Το μεσημεριανό ή το πρωινό? Από εδώ είσαι?
1: Από εδώ.
0: Το όνομά σου?
1: Ελιγιάννης Νίκος.
0: Εγώ είμαι ο Δημήτρης. Χάρηκα.
1: Άσε καλά.
0: Πόσα χρόνια πριν γεννήθηκες?
1: Είναι 65.
0: Και πώς κυλάει εδώ η ζωή στο χωριό?
1: Ωραία είναι, ωραία.
0: Ωραία ή ωραία, ωραία?
1: Ωραία, ωραία.
0: Και με τι ασχολείσαι?
1: Τα λουλούδια και τις αγάπες.
0: Είσαι ερωτευμένος?
1: Λίγο.
0: Με τη ζωή?
1: Γενικά με όλα.
0: Παντρεμένος?
1: Και λίγο παντρεμένος.
0: Παιδιά έχεις?
1: Έχω.
0: Εγγόνια?
1: Δύο.
0: Μπράβο, να σου ζήσουν. Βουσκός?
1: Από μακριά με τα κιάλια.
0: Δηλαδή?
1: Τα παρακολουθώ από μακριά, δεν πάω κοντά.
0: Α, έρχεσαι εδώ στο καφενείο.
1: Κοιτάζω σταγνάντι, κοιτάζω, ξανά στο καφενείο.
0: Η αγγλίτσα δικιά σου?
1: Ναι.
0: Ωραία είναι. Παραδοσιακή.
1: Ναι.
0: Εδώ παλιά γινόταν πανηγύρια στο χωριό?
1: Α, γινότανε.
0: Χόρευες?
1: Χόρευα. Μαζί ένα φίλο μου ήταν οι πρωταγωνιστές.
0: Του χορού?
1: Του χορού και του χωριού.
0: Τα κάνετε όλα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τώρα το χωριό πόσους κατοίκους έχει?
1: Γύρω στους 100.
0: Έχει 100, ε.
1: Ναι.
0: Και πόσα καφενεία και ταβέρνες?
1: Δύο καφενεία και δύο ταβέρνες.
0: Μια χαρά. Έχω ακούσει ότι έχετε, λέει, καλό φαΐ.
1: Έχει. Μα έχεις και λίγο όρεξη.
0: Έχαμε καλύτερα. Άντε λοιπόν, πάμε μέσα.
1: Πάμε.
0: Έλα.
2: Ονομάζομαι Μάνος Ιωάννης. Είμαι συνταξιούχος δάσκαλος εδώ και 25 χρόνια.
0: Γιατί σε λένε γαμπρό?
2: Γιατί η γυναίκα μου είναι από εδώ. Εγώ η καταγωγή μου είναι από τη Δράμα.
0: Εσύ στο Νιάτο?
3: Είμαστε από τους πιο νέους εδώ στο χωριό που ζούμε.
0: Τι ωραία παρέα που είστε εδώ, ρε παιδιά. Κάθε απόγευμα.
4: Πάρα πολύ.
0: Εδώ.
3: Σ' άρεσε?
2: Γεννήθηκα στο σπήλιο το έτος 41 με την πείνα.
0: Πόσες φορές έχεις βγει πρόεδρος, η πρώτη?
3: Δύο.
0: Σε στηρίζει το χωριό?
3: Όσο είναι δυνατόν.
0: Μπράβο. Εδώ λαμβάνονται οι αποφάσεις του χωριού?
3: Όχι, εδώ δεν λαμβάνονται οι αποφάσεις. Μετά το Τσίπρο δεν γίνονται να υπάρχει τέτοιες αποφάσεις.
0: Τώρα πεινάμε?
2: Όχι, εσύ τι πεινάμε.
0: Έρωτας λοιπόν.
2: Έρωτας.
0: Κεραμνοβόλος.

0: Παλαιότερου τώρα γαμπρούς εδώ πέρα, ναι.
1: Οι άλλοι πού πήγαν?
0: Οι άλλοι έχουν αποδημήσει.
2: Τα περασμένα μεγαλεία και οι διγόνες θα ανακλές.
1: Δύσκολη προεδρία.
3: Είναι λίγο δύσκολη.
1: Δεν πας και πολύ μακριά, 5 δεν είναι η κοινότητα.
3: Δεν είναι θέμα κοινότητας και δεν βγαίνω καθόλου μόνος μου. Αφού βασίζω και διατάσσω.
1: Εσύ ταξίδεψες καθόλου?
2: Ταξίδεψα, πήγα και σε Αμερική. Στην Κωνσταντινούπολη, στη Λευκοσία, στην Κύπρο.
1: Σαν τα Γρεβενά δεν έχει.
2: Πού?
1: Γιατί φημίζεται ο Γρεβενιώτης Άρχοντας?
3: Ποιος?
1: Γενικός.
3: Εγώ?
1: Ο Άρχοντας γενικός, ο Γρεβενιώτης. Σαν άνθρωπος.
3: Οι Γρεβενιώτες γενικά είναι καλοί άνθρωποι. Είναι πολύ φιλόξενοι.
1: Εδώ στο καφενείο συνάντησα δάσκαλο, αστυνομικό, πρόεδρο. Ο γιατρός που είναι?
4: Γιατρός δεν υπάρχει.
1: Δεσπότης?
4: Μας έφυγαν όλοι αυτοί.
1: Έχω βαφτίσει, θα έρθει.
4: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Καλά το πεις.
1: Η καλή γυναίκα από τι ξεχωρίζει?
0: Ο καθένας τη γυναίκα την βλέπει με τα δικά του μάτια. Εμένα τότε.
1: Εσύ με ποια μάτια την είδες?
0: Εγώ με τα δικά μου.
1: Δηλαδή?
0: Περίμενα το βράδυ να σκοντεινάσει, περνούσε αυτή τότε αφού δημιουργήσαμε όλα τα αυτά και τα λέγαμε.
1: Είναι ιστορικό το σπήλαιο?
3: Το σπήλαιο είναι το ιστορικότερο χωριό της Δυτικής Μακεδονίας.
2: Βγάζει πέτρες και πιξάρια, αλλά βγάζει όμως και γερά μυρά.
1: Έχουμε κάνει τραγούδι για το χωριό?
3: Πώς?
1: Πες ένα στίχο.
3: Σε ζουνά τον κρεβενό και πέφκα το μετσόβο, δύο για χαμηλώστε για δύο το φέκια τόπο, για να φανεί από το ζυγό το πενεμένο σπήλαιο. Να δούμε το Ζιακόπουλο πώς πολεμάει τους Τούρκους.
1: Θα έφευγες ποτέ από εδώ?
4: Λίγο δύσκολο.
1: Δύσκολο.
4: Έτσι πως μάθαμε τώρα, πουθενά δεν πάμε. Γυναίκα μου δεν φεύγει τίποτα από εδώ. Πουθενά δεν πάμε.

0: Βρίσκομαι στον ομό Γρεβενών, κάτω από το χωριό Σπήλαιο, στο θρυλικό γεφύρι της Πορτίτσας. Όπου εδώ, πριν αρκετά χρόνια, συνάντησα τον Γιώργο Ζαζόνι. Έναν ανήσυχο καλλιτέχνη και έναν ξεχωριστό άνθρωπο. Όπως λέει ο ίδιος, στα 15 του, ο πατέρας του πήρε μια φωτογραφική μηχανή. Έγινε φωτογράφος, αργότερα ταξιδευτής, μεγαλωμένος στους πρόποδες του Ολύμπου, αγάπησε τα βουνά και τη φύση. Σήμερα είναι σοκολατοποιός. Είναι ένας άνθρωπος που τον έχω βαθιά μέσα στην καρδιά μου και ελπίζω να μπει και στη δική σας. Άπιαστος είσαι, ρε Γιώργο.
1: Τι άπιαστος.
0: Πώς είσαι.
1: Γρεβενά είσαι, μανιτάρια με σοκολάτα θα σου κάνω.
0: Η αλήθεια είναι, σοκολάτα έχω φάει. Δεν έχω φτιάξει ποτέ, ναι. Πόσο μάλλον μπροστά σε ένα τέτοιο τοπίο.
1: Είδες πως έφερα.
0: Τι έχεις φέρει μαζί σου τώρα, για πες.
1: Έχω φέρει λευκή σοκολάτα λοιπόν. Λευκή σου έφερα γιατί έχουμε τρούφα και βασιλομανίτερο να βάλουμε πάνω. Και το λέω γιατί αν θα έφερα μια σκούρα σοκολάτα μαύρη που εντάξει την αγαπάει ο κόσμος λέει περισσότερο, δεν θα έβγαζε τα αρώματα η τρούφα. Γιατί το κακάο παγιδεύει όλα τα αρώματα. Οπότε για να βγάλει όλα τα αρώματα η τρούφα χρησιμοποιήσουμε μια λευκή σοκολάτα.
0: Οπότε στην ουσία θα φτιάξουμε μια σοκολάτα
1: με μανιτάρια και τρούφα.
0: Με αρώματα και γεύσεις της περιοχής.
1: Ναι, έχω και καρύδια γρεβενιώτικα.
0: Να δοκιμάσω το καρυδάκι.
1: Δοκίμασα γρεβενιώτικο καρύδι.
0: Τα το καρύδι, στον δρόμο, τα
1: το καρύδι θα σου πω γιατί το φέρνω. Το καρύδι το βάζω για να αναδείξει περισσότερο την τρούφα. Ειδικά. Γιατί με το που θα μπει σαν υπόστρωμα το καρύδι θα βγάλει πιο εύκολα τα αρώματα τη τρούφα έξω.
0: Πόσο εύκολο να φτιάξει κάποιο μια σοκολάτα σπίτι του.
1: Πανεύκολο είναι. YouTube. Δεν είναι κάτι. Απλά για μένα το παιχνίδι δεν είναι το να φτιάξει σοκολάτα, είναι το να σκεφτεί σοκολάτα. Εκείνη η διαφορά. Δηλαδή τα αρώματα, τι ποσότητε, δοσολογίε, όλα αυτά. Εκείνη το παιχνίδι για μένα το ωραίο. Και εκεί μένω δηλαδή. Και αυτό και κάνω σοκολάτε ακόμα.

0: Εσύ ταξιδεύεις όμως κιόλας για να βρεις
1: ναι.
0: κόκκους κακάο
1: ναι.
0: από τα βάθη της Αμερικής, της Λατινικής Αμερικής.
1: 7 χρόνια τώρα, κάθε χρόνο πάω ένα μήνα περίπου Λατινική Αμερική και κάνω, δεν ξέρω τώρα αν το κάνω γιατί θέλω να δω τους καρπούς κακάο, τους καλύτερους, έτσι λέω. Αλλά μου αρέσει να βλέπω τους ανθρώπους που δουλεύουν στο κακάο απευθείας, δηλαδή πώς το μαζεύουν, πώς το συλλέγουν, πώς το βάζουν να βράσει, γιατί ξέρεις το κακάο είναι όπως το σταφύλι, γίνεται, έλα από εδώ.
0: Κάτσε να ανακατέψω λίγο, για πες.
1: Mm.
0: Το σταφύλι.
1: Ζυμώνεται, κάνει ζύμωση και γι' αυτό και βγάζει τανίνες. Γι' αυτό και εσύ πίνεις κρασάκι με σοκολάτα, γιατί έχουν και τα δύο τανίνες. Οι τανίνες είναι πολυφενόλες, είναι αυτό το στιφό που σου βγάζει το τσάι στη γλώσσα, αυτό που σου βγάζει το κρασί, το στιφό, το ξινόμαυρο ειδικά, αυτές είναι οι τανίνες. Το ίδιο πράγμα έχει και το κακάο, το πολύ κακάο. Γι' αυτό και ένας λόγος που συνυπάρχει σοκολάτα με το κρασί είναι αυτός.

0: Θα σου πω για αυτή. Ο κόσμος έχει λίγο παρεξηγήσει τη λευκή σοκολάτα, γιατί λέει δεν είναι σοκολάτα. Ισχύει, δεν είναι σοκολάτα, γιατί σοκολάτα είναι η μίξη του βούτυρου του κακάο με το κακάο. Αυτή όμως η σοκολάτα έχει πάρα πολύ βούτυρο του κακάο μέσα. Δηλαδή, ξεζουμίζουμε τον καρπό και βγάζουμε αυτό το βούτυρο του κακάο. Έχει αρκετή ζάχαρη, βέβαια, ισχύει, και γάλα, αλλά με τα συστατικά που βάζουμε, κάθε φορά την κατεβάζουμε τη ζάχαρη. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, έχω κάνει μια σοκολάτα με λεμόνι, με οσμωτικό λεμόνι, στο οποίο έχω κατεβάσει πάρα πολύ τη ζάχαρη, με το αλάτι.
1: Ρε εσύ, Γιώργο, μια ερώτηση τώρα, την έχω πορεία καιρό. Φωτογράφος, φυσιολάτρης, βουνά, ταξίδια. Η σοκολάτα πώς μπήκε στη ζωή σου?
0: Θα σου πω, είναι μεγάλη ιστορία, θα σου πω λίγο το ζουμί. Η σοκολάτα προέκυψε από την Κούβα, από ένα ταξίδι στην Κούβα, όπου πήγα σε ένα εργοστάσιο στον Παρακό, ένα σημείο που δύσκολα πας. Μια τενεκεδούπουλη ήταν τότε που πήγα εγώ. Και έχω δει, πρόσκειται, μπροστά μου ένα εργοστάσιο μεγάλο που έχει ζωγραφιά τον Τζε Κεβάρα απ' έξω και γράφει chocolate. Λέω, τον Τζε Κεβάρα με τσοκολάτα δεν μπορώ να το συνδέσω. Τι είχε συμβεί όμως? Το 1967 ο Τζε Κεβάρα είχε εγκαινιάσει το εργοστάσιο αυτό. Και τον είχαν απ' έξω από το εργοστάσιο. Μπήκα μέσα, έμεινα, μου άρεσε το story, δοκίμασα, ξέρεις, ένα παιχνίδι εγώ. Και όταν γύρισα στο πίσω, ξέρεις, λένε στο πίσω μέρος, δεν ξέρω πού ήταν το εγκεφάλου, το είχα μαζεμένο αυτό. Οπότε κάποια στιγμή που είδα ότι η φωτογραφία άρχισε να αλλάζει ροή, γιατί εγώ έχω κάνει 52 φωτογραφικά λευκόματα. 52. Αλλά στην πορεία των 52 βλέπεις ότι πρώτα πουλάς 1000, μετά πουλάς 700, μετά πουλάς. Ο κόσμος δεν είχε λεφτά να αγοράσει 40 και 50 ευρώ λευκόματα. Οπότε άρχισα να παντρεύω και τα δύο, και τη σοκολάτα και, και τα βιβλία.
1: Πώς τα συνδυάζεις αυτά?
0: Θα σου πω γιατί. Γιατί η σοκολάτα είναι χειμερινό είδος. Εγώ το καλοκαίρι κλείνω το εργαστήριο. Η φωτογραφία κυρίως και με τα βουνά και αυτά κυρίως κινούμε καλοκαίρι. Οπότε το ένα συμπληρώνει το άλλο.
1: Και παίρνεις οι σοκολάτες μαζί σου να φάνε στα βουνά?
0: Πάντα. Και τρώω σοκολάτα πολύ, ε.
1: Και εμείς θα φάμε σήμερα.
0: Εσείς λίγο θα φάτε. Εμείς τρώμε πιο πολύ. Πιστεύεις? Για να βγουν οι συνταγές, Δημήτρη, θέλει να καταναλώνεις. Έφερα μάρμαρο γιατί παγώνει. Το μάρμαρο είναι πάντα παγωμένο.
1: Πιάσε. Σωστό.
0: Η σοκολάτα έχει φτάσει στους 50 βαθμούς εδώ. Πρέπει να την κατεβάσουμε αυτή στους 29 για να έχουμε την υγιή σοκολάτα της λευκής. Η κάθε μία σοκολάτα, για να σου πω, έχει τη δική της θερμοκρασία. Η μαύρη έχει 31, η γάλακτος 30 και η λευκή 29. Απλά πράγματα. Άρα πρέπει να φτάσει στους 29 για να βγει σωστά. Λοιπόν, τώρα βάζω βασιλομανίτερο.

0: Λοιπόν, την ανακατεύουμε μόνο και μόνο για να παγώσει.
1: Για να είναι κατάλαβα.
0: Να φτάσει στη θερμοκρασία που θέλουμε. Δεν έχει κανένα άλλο λόγο δηλαδή το ανακάτευμα αυτό. Πρέπει να πιάσει θερμοκρασία. Ανακατεύουμε και ελέγχουμε. Για πίσω.
1: Ναι, έπεσε 29. Πάρα πολύ.
0: Έπεσε πάρα πολύ γιατί είναι παγωμένο το μάρμαρο. Παγωμένος ο καιρός, αλλά παγωμένο είναι γύρω μας.
1: Στα γρεβενά τι σε φέρνει ξανά και ξανά.
0: Κοίταξε να δεις, με τα γρεβενά έχω μια πολύ καλή σχέση, το ξέρουν όλοι εδώ οι φίλοι. Πριν πολλά χρόνια έχω κάνει ένα βιβλίο για τα γεφύρια τους, πριν εδώ γίνει άσφαλτος που είδες, πολύ πριν. Έχω κάνει αρκετά αφιερώματα και έχω πάρα πολλούς φίλους. Τι θες άλλο περισσότερο.
1: Άρα η καταγωγή σου δεν είναι από εδώ.
0: Όχι, δεν είναι από εδώ. Η καταγωγή μου είναι από Ελασσόνα. Να, ας πούμε, βλέπεις ένα φίλο που έχω γρεβενιώτη. Κουζουλάδα. Γιατί είναι Ζορμπάς, είναι παντού, δεν είναι μόνο εδώ.
1: Χαρούμενος. Είχε φάει σοκολάτα.
0: Έφαγε μετά. Του την έταξα. Ήπια μου και τσίπουρα πολλά. Να σου πω να καταλάβεις. Έχω σκεφτεί τώρα να κάνω τη σοκολάτα και λέω θέλω έναν τύπο αυτόν. Αυτόν. Παίρνω το αυτοκίνητο από Θεσσαλονίκη και έρχομαι, του παίρνω το τηλέφωνο. Νίκο, πού είσαι, μου λέει. Πού να είμαι, στα Γίδια. Του λέω σε ποια στροφή, μου λέει κατέβα εκεί. Έρχεσαι, έρχομαι. Κατέβα εκεί. Το βρίσκω στη στροφή, κάπου ψηλά, κάνω τη φωτογραφία και τον περιμένω στο καφενείο για τσίπουρα. Αυτό ήταν το εξώφυλλο. Γι' αυτό λέει από πίσω η κοκόα πρώτα το ζει και μετά το κάνει γεύση.

0: Έχεις καταλάβει γιατί παραμένεις τόσο αχόρταγος για τη ζωή?
1: Προφανώς. Γιατί είναι αυτή, δεν έχει άλλη. Θεωρώ ότι ό,τι μπορεί να περάσει από το χέρι μας πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε κάνει κάποια ταξίδια μαζί. Έχω δοκιμάσει σοκολάτα με κρέας, είχα δοκιμάσει σοκολάτα με κρασί, είχα δοκιμάσει σοκολάτα με πιπεριά, σοκολάτα με πιπέρι. Ναι, πραγματικά δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτό πώς μπορείς και παντρεύεις τα υλικά με τη σοκολάτα είναι...
1: Θα σου πω το μυστικό.
0: Πες το.
1: Το πούμε σε όλους.
0: Ναι, πες το.
1: Η σοκολάτα είναι φρούτο. Δηλαδή δεν κρέμεται στο δέντρο αυτό. Κρέμεται ένα φρούτο πικρό, το οποίο οι Ευρωπαίοι το πήραν και το κάνανε γλύκισμα και αυτοί οι άνθρωποι που πάω στη Λατινική Αμερική το έχουν ακόμα σαν φρούτο.
0: Τι σημαίνει φρούτο δηλαδή?
1: Σημαίνει φρούτο είναι, μπορείς να το αντιμετωπίσεις, να το βάλεις σαλάτα σου, να το βάλεις οπουδήποτε, γιατί είναι φρούτο. Δηλαδή στο μυαλό μας εμείς όταν βλέπουμε σοκολάτα βλέπουμε τετραγωνάκια. Ναι. Δεν είναι σοκολάτα τετραγωνάκια. Μας την περάσανε έτσι.
0: Είναι γεύμα δηλαδή.
1: Η σοκολάτα είναι ένα πικρό πράγμα που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ανάλογα. Δηλαδή το γλυκένεις όσο θες εσύ. Και το κάνεις ό,τι θες. Του βάλεις ξινό, του βάλεις αλμυρό, θα του βάλεις ουμάμι, θα του βάλεις οτιδήποτε θες. Αλλά είναι η δική σου επιλογή το ότι θα κάνεις ένα φρούτο.
0: Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε, Γιώργο.
1: Κοίταξε, δεν είχε τους 6 βαθμούς. Αν είχε 6 βαθμούς θα ήταν κανονικά. Αλλά με τους 12 καλά είναι.
0: Εξαιρετική. Παιδιά, είναι φανταστική σοκολάτα. Μην κάθεστε.
1: Έχει για όλους.
0: Δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω, Τζορτζ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να έχετε ένα γλυκό χειμώνα όπως η σοκολάτα του Γιώργου.
1: Ευχαριστώ, αγόρι μου.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: γαλάζιο που κοιτάς.
1: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
2: Πολέμους θα τρέξω.
3: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
4: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Άξιον 24.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είμαι καθηλωτική στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Μου είπαν πως όταν έρθω στα Γρεβενά να αναζητήσω έναν πάρα πολύ δημιουργικό τύπο, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ. Ο Στέλιος Παπαλαμπρόπουλος παραμένει και ζει στην πόλη από επιλογή, εργάζεται ως σχεδιαστής και είναι το πρόσωπο πίσω από τα πιο πολύ συζητημένα φεστιβάλ αυτής της πόλης.

0: Πώς είναι να ζει κάποιος σήμερα στα Γρεβενά?
1: Είναι πρόκληση, αλλά θεωρώ πολύ δημιουργική πρόκληση. Τα Γρεβενά είναι ιδανικός τόπος. Εμείς, η παρέα μου ειδικά, τον θεωρούμε τόπο πληρότητας. Αν έχεις βρει τι θέλεις, τη χαρά, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία και πολύ όμορφη ευκαιρία να μπορείς αυτή τη χαρά να τη μοιράζεσαι με ανθρώπους.
0: Τι ξεχωρίζει την πόλη των Γρεβενών και τι πρέπει να κάνει κάποιος όταν φτάσει εδώ?
1: Τα Γρεβενά, ακόμα άγνωστα όμως, αλλά έχουν πολλές πρωτοπορίες. Οι γεωλόγοι, για παράδειγμα, επιστημονικά θέτουν την γέννηση της Ευρώπης εδώ στη Δυτική Μακεδονία, συγκεκριμένα στα Γρεβενά. Ο Όρλιακας, ένα απίστευτο βουνό που είναι κοραλιογενές και όχι ηφαιστειογενές, είναι πεδίο δόξης λαμπρό, ας πούμε, για ερευνητές. Κάτι που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι στα Γρεβενά έχουμε ρεκόρ Guinness για τους μεγαλύτερους εμίκους χαβλιόδοντες ελέφαντα που έχουν βρεθεί ποτέ σε όλο τον πλανήτη. 5,02 μέτρα. Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Σμιλιάς μπορεί κάποιος να το δει. Στα σημερινά τα Γρεβενά νομίζω ότι, εντάξει, είμαστε πολύ γλεντζέδες, πολύ καλό φαγητό. Η φύση είναι πανέμορφη. Δηλαδή κάποιος επισκέπτης θεωρώ ότι μόνο από τη φύση μπορεί να συγκινηθεί. Αυτό που ανέφερα πριν, οι πρωτοπορίες και στην ιστορία, πιθανόν να γνωρίζετε, πιθανόν όχι, ότι εδώ στον τόπο μας τα Γρεβενά και συγκεκριμένα στην Αυδέλα Γρεβενών γυρίστηκε η πρώτη ταινία στα Βαλκάνια το 1905 από τους αδελφούς Μανάκια. Πρωτοπορία με τα Μανιτάρια, χάρη σε έναν φωτισμένο δάσκαλο, τον Γιώργο τον Κωνσταντινίδη.
0: Η πρωτεύουσα, η πρωτεύουσα των Μανιταριών.
1: Από το 2008, ναι, είμαστε η πρωτεύουσα των Μανιταριών. Πολύ, πολύ σπουδαίο. Και είναι όλοι αυτοί, νομίζω, λόγοι που προσκαλούν στον τόπο. Υπάρχουν άνθρωποι που συγκινούνται, δημιουργούν και αυτό το μεταφέρουν και το κοινωνούν και το μοιράζονται.
0: Αυτή η μοιρασιά ήταν το κίνητρό σου για να δημιουργήσεις και να εμπνευστείς τα φεστιβάλ που γίνονται σήμερα στην πόλη?
1: Ναι, ναι, όντως. Αυτό ισχύει που λες. Από πολύ μικρή ηλικία με τον αδερφό μου τον Δημήτρη είχαμε ξεκινήσει έτσι ένα μεράκι μας να ψάχνουμε τις μουσικές του κόσμου. Εγώ όταν πρώτα άκουσα μουσική από την Ιρλανδία και τη Σκωτία ένιωσα ένα σκύρτημα ανερμήνευτο, δεν ξέρω γιατί.
0: Μήπως να ψάξεις το γενεολογικό δέντρο?
1: Μπορεί να έχω καμιά καταγωγή από Ιρλανδία.
0: Κοίτα, δεν ξέρω. Η φυσιογνωμία σου πάντως είναι Ιρλανδική.
1: Ναι, ναι, μπορεί, δεν ξέρω. Και σκέφτηκα το 2015 αυτή την αγάπη μου για την Ιρλανδία και ειδικότερα για τη μουσική της. Ήταν μια καλή ευκαιρία να τη μοιραστώ με τους συμπολίτες εδώ στα Γρεβενά. Το 2015 ήταν η μέρα του Αγίου Πατρικίου, είναι σταθερή γιορτή 17 Μαρτίου κάθε χρόνο. Ήμασταν σε ένα pub και το πάρτι κράτησε μέχρι τις 5 το πρωί. Εγώ εντυπωσιάστηκα. Φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε ένα πενταήμερο θεματικό φεστιβάλ Ιρλανδικού πολιτισμού. Τελεί από το 2019 υπό την αιγίδα της Ιρλανδικής Πρεσβείας. Πολλές θεματικές ενότητες, μουσική, live εννοείται, παραδοσιακή μουσική Ιρλανδίας, γαστρονομία, θέατρο, σεμινάρια χορού, εκθέσεις, ένα πολύπτυχο φεστιβάλ. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Αντάμωμα, έχει γίνει με Ιρλανδούς?
1: Έχει γίνει, υπήρξε μια χρονιά που κάποια παιδιά από την Ιρλανδία που σπούδαζαν στα γειτονικά Γιάννενα για Εράσμους είχαν έρθει, είχαν εντυπωσιαστεί ότι γίνεται σαν Patrick's Day, η μέρα του Αγίου Πατρικίου στα Γρεβενά.
0: Στα Γρεβενά της Ελλάδας.
1: Και νομίζω, ναι, ότι κάθε χρόνο σε αυτό το φεστιβάλ χτίζουμε, όλο και περισσότερος κόσμος μας γνωρίζει. Πάνω εκεί χτίσαμε μετά το 2017 το φεστιβάλ Τόπος, το φεστιβάλ που ελκύει το πιο μεγάλο διεθνές κοινό στη Δυτική Μακεδονία. Πάνω εκεί χτίσαμε το φεστιβάλ Μανάκια, όπου είναι το πρώτο φεστιβάλ κινηματογράφου στη Δυτική Μακεδονία, προς τιμήν βέβαια η ονομασία των πρωτοπόρων αδελφών Μανάκια, οι πρώτοι κινηματογραφιστές στα Βαλκάνια, που καταγόταν, γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στα Γρεβενά, στην Αυδέλα συγκεκριμένα. Και για φέτος, πρώτη χρονιά, κάναμε ένα κάλεσμα, ένα αντάμωμα, λίγο διαφορετικό, με σάμπα ρέγγε. Από παλιά λέγαμε ότι τα γρεβενά τα αποκαλούσαμε σαν Ρίο Γκρεβενέιρο, λοιπόν, και καταφέραμε να καλέσουμε με μια νεοσύστατη μπάντα που έχουμε στα γρεβενά τους, Κριτσάο, να καλέσουμε άλλες μπάντες από όλη την Ελλάδα για να κάνουμε μια πολύ όμορφη γιορτή με μουσική.
0: Κοιμάσαι καθόλου?
1: Η αλήθεια είναι, ναι, κοιμάμαι, αλλά συνήθως τα πρωινά. Με τη νύχτα, η νύχτα η σχέση που έχουμε είναι δημιουργική. Εκεί αποδίδω περισσότερο. Εντάξει, στην περίοδο των φεστιβάλ κοιμάμαι πολύ λίγο, η αλήθεια είναι, γιατί είναι άπειρες οι λεπτομέρειες που πρέπει να συντονίσουμε. Αλλά είναι και άπειρη η ζέση μου και η χαρά μου για αυτό που δημιουργώ.
0: Σου δίνει ζωή αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ.
0: Γι' αυτό και,
1: και συγκίνηση. Ναι.
0: Γι' αυτό δεν σου χωράει ο τόπος. Θες κάθε χρόνο και μια καινούργια ιδέα.
1: Ακριβώς. Ναι, μακάρι να καταφέρουμε να χτίζουμε. Όντως δεν μας χωράει ο τόπος, αλλά τον αγαπάμε τόσο πολύ αυτόν τον τόπο που συνεχώς προσπαθούμε να προσκαλούμε εδώ και να δημιουργούμε.
0: Θα με κάνεις μια βόλτα στην πόλη?
1: Εννοείται, με χαρά. Πάμε.
0: Πάμε γιατί κρύωσα.
1: Πάμε, σήκω.

Ακολουθώντας το δρόμο από τα Γρεβενά προς τα ιστορικά χωριά Ζιάκα και Σπήλαιο, πέφτεις πάνω στο περίφημο γεφύρι του Ζιάκα. Ένα πέτρινο, δίτοξο γεφύρι που πήρε το όνομά του από τον θρυλικό οπλαρχηγό της Ελληνικής Επανάστασης Θεόδωρος Ζιάκα. Πάνω από αυτό το γεφύρι περνούσε και η Βασιλική Στράτα, ο εμπορικός δρόμος όπου διέρχονταν τα καραβάνια των Βλάχων προς τη Θεσσαλία.

Το πυκνό δίκτυο μικρών ποταμών που ενώνονται με μεγαλύτερους και πιο ορμητικούς όπως ο Βενέτικος για να καταλήξουν τελικά στον Αλιάκμονα, δημιούργησε την ανάγκη για την κατασκευή γεφυριών. Τα γεφύρια των Γρεβενών έχουν κηρυχθεί διατηρητέα μνημεία και αξίζει να τα δεις και να τα περπατήσεις. Έστω τα 17 από τα 31 που είναι προσβάσιμα σήμερα. Εγώ βρίσκομαι στο μεγαλύτερο πέτρινο γεφύρι της Δυτικής Μακεδονίας. Το γεφύρι Αζίζ Αγά με μήκους τόξου 15 μέτρων και συνολικά 70 μέτρα μήκος είναι ένα από τα ομορφότερα γεφύρια της Ελλάδας που πρέπει να θαυμάσει κανείς.

Στην καρδιά του νομού, χαμένος ανάμεσα σε δεκάδες ψηλότερες γειτονικές κορυφές, βρίσκεται ο Όρλιακας, το βουνό των χρωμάτων. Φημίζεται τόσο για τα μεικτά δάση αϊθαλών και φιλοβόλων δέντρων, όσο και για την τεράστια ποικιλία μανιταριών που ευδοκιμούν στο χώμα του. Εδώ περνάει τον περισσότερο από τον χρόνο του ο Αντρέας Λιάρας, ένας γλυκύτατος άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με τα μανιτάρια.

0: Καλώς το να. Τι κάνεις στα μέρη μου.
1: Ήρθα να μάθω από τον καλύτερο.
0: Έλα φίλε, έπεσες πάνω στην ώρα.
1: Τι μανιτάρι είναι αυτό.
0: Βολιτάκια μαζεύουμε τώρα.
1: Α, okay.
0: Τα γνωστά. Όμορφα, ωραία. Και ένα μικρούλι εδώ.
1: Σε ζηλεύω τώρα εδώ πέρα πως
0: είσαι. Πιάνεις δουλειά. Καλάθι, μαχαίρι, στα χόλα.
1: Αλήθεια.
0: Εννοείται. Για δες.
1: Να το μαζέψω.
0: Ναι, για να δούμε. Από ό,τι βλέπω είναι λακτάριος.
1: Α, τα νόστιμα.
0: Τα νόστιμα. Να σας αφαιρέσουμε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Χωματάκι. Ωραία. Καθαρίζουμε το χέρι από επάνω φυλαράκια και μπαίνει στο καλάθι μας.
1: Να πούμε ότι εδώ στην Όρλιακα, Αντρέα, έχει όλο το χρόνο μανιτάρια.
0: Σχεδόν όλο το χρόνο θα έλεγα.
1: Υπάρχει κάποιος τρόπος συντήρησης των μανιταριών.
0: Βέβαια. Η αποξήρανση. Mm-hmm. Στη συνέχεια μετά μπορούμε να το κάνουμε ένα τύπου τουρσάκι, μια μαρμελάδα, ένα γλυκό κουταλιού, ένα λικεράκι. Προσπαθώντας να αποφύγουμε τον καταψύκτη.
1: Αντρέα, πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με τα μανιτάρια?
0: Ξεκίνησα με τα μανιτάρια το 2008, Δημήτρη μου. Mm-hmm. Ήμουνα ήδη στο βουνό, από εδώ να τα περνάνε και ζαργαδάκια. Κοπρίες ζώων βρίσκουμε συνήθως. Ξεκίνησα το 2008 μαζεύοντας και μεταποιώντας μανιτάρια. Mm-hmm. Η ενασχόλησή μου βέβαια με το βουνό είχε ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς. Συνεχίζουμε, προσπαθούμε να συμβιώσουμε με τα ζώα και με τη φύση στην επαρχία και στον τόπο που βρισκόμαστε. Γιατί είναι όμορφος, θέλουμε να μείνουμε για πάντα εδώ και τα παιδιά μας θέλουμε να βρουν αυτό που βρήκαμε εμείς από τους παππούδες μας, όμορφο και καθαρό, να συνεχίσουμε να το έχουμε κατά τον ίδιο τρόπο κι εμείς.
1: Τι κάνει τον Όρλιακα τόσο ξεχωριστό βουνό και υπάρχουν τόσα διαφορετικά είδη μανιταριών?
0: Υπάρχει ένα μικροκλίμα, έχουμε πάρα πολλά διαφορετικά είδη δέντρο πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Ένα μανιτάρι για να βγει, για να επιβιώσει, για να μπορέσουμε να το δούμε, χρειάζεται ένα διαφορετικό δέντρο. Άλλα μανιτάρια βγαίνουν στα πεύκα, στα έλατα, έχουμε σφενδάμι, έχουμε γάβρο, έχουμε πάρα πολλά είδη δέντρου, βράχο, χώμα, απίθανο βουνό.
1: Γευστικά πότε μπαίνει το μανιτάρι στη ζωή σου?
0: Μικρός όταν ήμουνα, ο παππούς μάζευε δύο ειδών μανιτάρια. Στη λαϊκή τους ονομασία είναι το πρόβιο και το ζαρκαδίσιο.
1: Α, το ζαρκαδίσιο.
0: Ήμουνα μικρός, νομίζω δημοτικό από τότε, ίσως θυμάμαι εγώ, που όταν τα έφερνε η γιαγιά ή τα τσιγάριζε με κρεμμύδια πιπεριές, ή έβαζε λίγο τυράκι στην ξυλόσωπα με το μανιτάρι, ξέρεις, σαν γεμιστά.
1: Άσε τώρα, πεινάω κιόλας.
0: Απίθανα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχουμε λίγη ώρα εδώ, έχουμε κάνει μια σύντομη βολτά και μαζέψαμε επί τόπου το φαΐ μας.
0: Το φαΐ μας και θα το φάμε κιόλας, ξέρεις, Δημήτρη μου. Έχουμε μαζί τηγανάκια, κόλπα, τσιμπουράκι. Είμαστε έτοιμοι.
1: Τώρα μιλάς σωστά.
0: Να το κόψω εγώ αυτό.
1: Ναι.
0: Ωραία.

0: από τη φύση στην κατανάλωση. Τα λακτάριους τι γεύση έχουνε?
1: Κρασάτι, γλυκιά, ωραία, πεντανόστιμη.
0: Σαν τη ζωή στα Γρεβενά.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Λακτάριος Deliciosus. Ένα νόστιμο μανιτάρι από τον Όρλιακα στο στομαχάκι του Δημήτρη.

0: τεράστια αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
8: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
9: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
10: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
12: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
13: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
14: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
13: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
15: The night Ellen was attacked, I saw you.
16: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
17: I could have you arrested for attempted murder.
18: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't
13: we? The monsters. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Κανένα άλλο μέρος της χώρας δεν με αγγίζει με τρόπο όπως γίνεται εδώ. Περπατώντας ανάμεσα αυτά τα πολύχρωμα δάση, νιώθω λες και βρίσκομαι σε ένα μαγικό κόσμο. Εκεί όπου ο χρόνος σταματά και κυριαρχεί η ηρεμία και η γαλήνη. Αυτή η ζεστή κοιλάδα είναι λες και ζεσταίνει την ψυχή μου. Εδώ μηδενίζω και ξαναγεννιέμαι. Καλώς ήρθατε στη Βάλια Κάλτα, τη ζεστή κοιλάδα των ονείρων.

Ο εθνικός δρυμός Πίνδου, που είναι γνωστός και ως Βάλια Γκάλντα, είναι από τους σπουδαιότερους και πιο παρθένους δρυμούς της χώρας μας. Βρίσκεται στα όρια μεταξύ των ονομών Βρεβενών και Ιωαννίνων, σε μια ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή της οροσειράς της Πίνδου. Συνολικά καταλαμβάνει έκταση 69.000 τρεμάτων και το τοπίο της είναι άκρος εντυπωσιακό από άκρη σ' άκρη. Τα πυκνά δάση εναλλάσσονται με τεράστιους γκρεμούς και βραχώδεις εκτάσεις, ενώ παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις στη θερμοκρασία εντός του 24ωρου.

0: Μακάρι να μπορούσα να σας περιγράψω την ενέργεια που νιώθω αυτή τη στιγμή. Μαγεία. Νιώθω τόσο μικρός απέναντι σε αυτούς τους τεράστιους κορμούς. Ατέλειωτη. Δεν ζητάω πολλά από αυτή την εκπομπή. Έναν μόνο να πείσω να ξεκινήσει, να επισκέπτεται τη φύση, να περπατάει σε αυτή και να περνά στιγμές μαζί της, τότε μου φτάνει. Αυτός είναι ο σκοπός, να ταξιδέψουμε και να εξερευνούμε ομορφιές της χώρας μας. Το νερό στη βαλιά καλτά. Τι λέμε εδώ το τραγούδι, Ανδρονίκη μου?
1: Μόνο τα γρυμάκια πίνουν.
0: Μόνο τα γρυμάκια πίνουν.

0: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Να είσαι καλά.
0: Ο Πόστρας Διανέλος, παιδιά, είναι δασοπόνος και συνοδός άγριας φύσης και φυσικά τον βρήκαμε εδώ στο φυσικό του περιβάλλον.
1: Καλώς ήρθατε στο σπίτι μας που εδώ ζούμε καθημερινά. Ό,τι βλέπετε είναι εθνικός δημόσιος σπίνδου, η Βάλια Κάλτα γνωστή, όπου είναι μια περιοχή απολύτου προστασίας, όπου η εξέλιξη και η διαδοχή της εξαρτάται μόνο από φυσικούς παράγοντες. Έγινε το 1966, θεσπίστηκε ως εθνικός δρυμός για να προστατευτεί πρώτα αυτή η μεγάλη συστάδα Pinus nigra. Ό,τι βλέπετε είναι Pinus nigra, μαύρη πεύκη, τα υπόλοιπα είναι φάγκο σιλβάτικα, δασική οξιά και όλα γύρω-γύρω τα υπόλοιπα από 1700 και πάνω έχουμε εγκατάσταση μέσα στη δασική συστάδα την Pinus lefkodermis ή χελντράκι, το γνωστό ρόμπολο.
0: Τα ρόμπολα τα βρίσκουμε μόνο εδώ.
1: Τα ρόμπολα είναι όλα στη Βόρεια Ελλάδα. Το Μέτσοβο, που είναι ακριβώς πίσω, είναι το πιο νότιο σημείο εξάπλωσης. Θύεται από τα 1500 και πάνω μέχρι το Δασόριο, που είναι στα 2400 στον Όλυμπο. Εμάς το Δασόριο είναι λίγο πιο χαμηλά, έχουν κατεβεί τα όρια του και φτάνει στα 200 οριακά.
0: Εδώ τώρα σε τι ψώμετρο είμαστε?
1: Υψόμετρο εδώ είμαστε 1700 μέτρα. Σημαντικό είναι το σημείο που είμαστε, είναι ο υδροκρήτης της Πίνδου. Κρίνουμε τα νερά. Δηλαδή, από όλες τις κάνες απορροής από εδώ, τα νερά πέφτουν στο ναό και πάνε βόρεια στο Ιόνιο προς Αλβανία. Και από εμάς και πίσω, όλα τα νερά κατεβαίνουν στον Βενέτικο Αλιάκμονα και μπαίνουν στο Αιγαίο Πέλαγος. Τα βουνά από εκεί που είναι δυτικά είναι το Αυγό, στα 279. Λίγο νότια είναι η Φλέγκα με τις δύο δίδυμες τρακόλυμνες, στα 259. Η Μπάλτης από απέναντι. Α, το Μαυροβούνι από εκεί και ακριβώς πίσω είναι η λίμνη του Άου.
0: Πάντως για ζεστή κοιλάδα που στόλι το έχει το κρύο της.
1: Κοίτα, έχουμε πρόβλημα, αλλά ερχόμαστε εδώ για ένα πολύ απλό λόγο. Ακούμε τυραννικά τις μακρινές φωνές των τοπίων να μας καλούν και ακολουθούμε το κάλεσμα.

Τα πυκνά δάση μαύρης, λευκόδερμης πέφτης, οξιάς, η απότομη γκρεμή και τα ποτάμια θα σας μαγεύσουν. Ελπίζω οι εικόνες μας να το έχουν κάνει ήδη και να σας καλούν για εξερεύνηση. Άλλωστε, εκατοντάδες Έλληνες και άνθρωποι του εξωτερικού επισκέπτονται την κοιλάδα της Βάλια Κάλντα για τα ξέχαστα τοπία της. Εσείς!

Αυτό εδώ είναι το αρκουδόρεμα της Βάλια Κάλντας. Με βάση το θρύλο, άνθρωποι και αρκούδες έπιναν νερό από το ίδιο ποτάμι. Οι συναντήσεις τους πολλές. Οι άνθρωποι το είπαν αρκουδόρεμα και οι αρκούδες ανθρωπόρεμα. Α! Και εννοείται, δεν θα μπορούσα να διαλέξω καλύτερο μέρος για να σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε! Να προσέχετε!

Αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
5: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
6: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
7: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
8: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
9: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Action 24, στην πρωινή ζώνη. Και αυτή την εβδομάδα πάμε εδώ παρέα. Καλημέρα, Νίκο μου.
1: Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Με αυτό εδώ ξεκινάμε. Είναι το πρώτο του Eurovision. Το έχετε ακούσει πάμε πολλές φορές από τη Βουλγαρία. Με ελληνική συμμετοχή.
0: Υπήρχε
1: βεβαίως συνθέτης και παραγωγός Έλληνας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και όχι μόνο αυτό, γενικότερα το αγαπήσαμε αυτό το κομματάκι εδώ και στην Ελλάδα. Το ψηφίσαμε, θέλω να σου πω, μας άρεσε. Τι ακριβώς λέει, μπάνκαρα λέει.
0: Μπάνκαραγκα, είναι μπάνκαρα. Μπάνκαραγκα.
1: Μπάνκαραγκα.
0: Ναι. Είναι, είναι ένα δικό τους νομίζω παραδοσιακό που ξορκίζουν το κακό.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι εγώ που έκατσα και είδα πρώτη φορά Eurovision μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δεν την έβλεπα.
1: 85% λέει έκανα η φίλη για να κοπεί.
0: Ναι, λογικό.
1: Επειδή την είσαι εσύ αυτό, άμα ήταν θα έκανα 80.
0: Αλλιώς, ναι, εννοείται. Την ώρα λοιπόν που έβλεπα τη Βουλγαρία, άκουγα από κάτω όταν τελείωσε το τραγούδι, όπως όλοι το ακούσαμε, πάρα πολλά χειροκροτήματα. Ήτανε η ψήφος του κοινού. Ήτανε και εκεί λέω, εδώ πέρα να δείτε κάτι θα αλλάξει.
1: Κάτι άλλαξε.
0: Και κάτι άλλαξε. Πήγαμε κουβά.
1: Πήγαμε κουβά, όπως είπε και ο Ακύλα. Δεν πειράζει όμως. Ήταν μια ωραία συμμετοχή του χρόνου. Το πάμε με άλλη συμμετοχή. Έτσι είναι η Eurovision. Η Βουλγαρία, παιδιά, το πήρε για πρώτη φορά, θέλω να σας πούμε. Έτσι. Μας λένε ότι τα οικονομικά προβλήματα δεν τις επέτρεπαν ακόμα και να το πάρει να το διοργάνωσε. Τώρα το διοργάνωσε μια χαρά.
0: Έτσι.
1: Σόφια, πάμε, Σόφια.
0: Δεύτερο
1: λοιπόν.
0: Το Ισραήλ.
1: Τι?
0: Επίσης, κανείς δεν το είχε προβλέψει ότι θα είναι δεύτερο το Ισραήλ.
1: Ήτανε στα outsider και νομίζω ότι το βλέπανε.
0: Ναι.
1: Τι άλλο σου κάνει εντύπωση.
0: Κοίταξε να δεις. Δεν μας περίμενα στη δέκατη θέση, θέλω να σου πω. Πίστευα ότι θα είμαστε λίγο πιο πάνω, εκεί μέσα στην τετράδα πεντάδα. Το Ισραήλ επίσης μου έκανε εντύπωση που τερμάτισε δεύτερο. Είχε προκαλέσει και πάρα πολλές αντιδράσεις. Είμαστε πέντε χώρες, δεν έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό λόγω του Ισραήλ. Αυτά νομίζω μου έκαναν εντύπωση. Μου άρεσε πάρα πολύ και η παρουσιάστρια, θέλω να σου πω.
1: Πάρα πολύ ωραία και η παρουσιάστρια. Λοιπόν, να πούμε σε όλα τα παιδάκια τα οποία είναι στα λύκεια και θα ξεκινήσουν τις προαγωγικές εξετάσεις. Αλλά ράιρεμα, γράφουμε, τελειώνουμε, συνεχίζουμε, δίνουμε το επόμενο. Νομίζω ότι τα περισσότερα έχετε περάσει και δεν έχετε κανένα θέμα να παναδώσετε ηρεμίες, ψυχραιμίες και να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει.
0: Σε πολύ λίγο θα είναι εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει πολλά να σχολιάσει ο Υπουργός Υγείας, αντιλαμβάνεστε. Μαρία Καρυστιανού, Πολάκης, φυσικά συνέδριο Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε εχθές. Θα μας πει πάρα πολλά.
1: Για τον κύριο Ανδρουλάκη συνέχεια. Θα δούμε τώρα τι θα μας πρωτοποιεί. Θα είναι εδώ μαζί μας πολύ λίγο. Τώρα, πριν από όλα να πούμε. Στην Ιουλία, την Ιουλιανή, τον Ιούλιο, την Γαλάτια, την Γαλατία, τον...
0: Φαϊνό και την Φαϊνή.
1: Έχεις κανένα φαϊνό?
0: Όχι. Καμιά φαϊνή ιδέα, έχεις εσύ?
1: Έχω φαϊνές ιδέες αρκετές. Και μια ιδέα που έχουμε είναι να ξεκινήσουμε να βλέπουμε την επικαιρότητά μας. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε το πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα.
0: Βεβαίως. Χθες λοιπόν ολοκληρώθηκε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ένα συνέδριο το οποίο ουσιαστικά ανάβει και τις μηχανές για την προεκλογική περίοδο. Χθες λοιπόν είχαμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν ολοκληρωθεί το συνέδριο. Μία ομιλία με εχμές, θα πω εγώ, με επιθέσεις για τους και επιθέσεις για τους απόντες, οι παρόντες λέει τη γράφουν την ιστορία και πολλά προεκλογικά διλήμματα.
1: Πάμε στην αριστερή πολυκατοικία που έχουμε μετά από την διαγραφή του κύριου Πολάκη έναν σεισμό θα λέγαμε με εχμές κατά του κύριου Φάμελου. Ο ίδιος μετά τη διαγραφή του δηλώνει θα τα πούμε στα όργανα, δεν με διαγράφουν έτσι εμένα. Από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πολάκης θέλει να έχει τα κλειδιά του κόμματος που θα απομείνει ό,τι απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την έλευση του κόμματος, κ. Τσίπρα.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ η ανάρτησή του, συγγνώμη, θα τη δούμε μετά. Yeah. Λοιπόν, είχαμε εχθές, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς, ακόμη μία τραγωδία στην άσφαλτο. Αυτή τη φορά στη Ρόδο, σε ένα τροχαίο που σημειώθηκε εχθές το μεσημέρι, βλέπετε και εικόνες. Λίγη ώρα αφότου μαθαίναμε ότι έχουμε δύο νεκρούς σε αυτό το τροχαίο, έγινε γνωστό ότι μιλάμε για μία οικογενειακή τραγωδία, καθώς στο αυτοκίνητο αυτό επέβαιναν μαμά και κόρη, κρατείται ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου.
1: Άλλοι δύο νεκροί σε υπόλοιπα τροχέα στο Ευθυριάσιο και σήμερα το πρωί στο Πέραμα. Δυστυχώς θα τα δούμε σε λίγο. Και σοκ με τα ευρήματα που έχουμε από σπίτια τρόγλες που μεγαλώνουν παιδιά από οικογένειες ακατάλληλες να μεγαλώσουν. Ένα τεράστιο ερώτημα για το τι κάνουν αυτές οι υπηρεσίες πρόνοιας που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να εποπτεύουν αυτές τις καταστάσεις για να μην συμβαίνουν.
0: Ειδικά, Νίκο, όταν υπάρχουν καταγγελίες, έτσι. Όταν υπάρχουν καταγγελίες για ένα περιστατικό, τι γίνεται μετά. Αυτό είναι το θέμα. Πώς θα εποπτεύουμε.
1: Αυτό είναι το γίνεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε σιγά-σιγά την επικαιρότητά μας, να ξεκινήσουμε με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχήν, τα πολλά τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη από αυτό το βήμα το οποίο βλέπετε πίσω μας. Απολογισμός πρώτον του έργου. Δεύτερον, μίλησε για τη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη την οποία την έχουμε. Τον εξυγχρονισμό του κράτους και ζήτησε μέχρι το 2030, αυτή η ατζέντα 2030, να του δοθεί ευκαιρία για μια τρίτη τετραετία.
0: Τρίτη θητεία που δεν έχει ξαναγίνει, πρέπει να πούμε. Εάν γίνει, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που θα έχουμε τρίτη θητεία της ίδιας κυβέρνησης για να ολοκληρωθεί το έργο. Φυσικά έθεσε την στρατηγική της παράταξης και της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα τα δούμε αναλυτικά και τα διλήμματα προς την κάλπη. Να τα, εκλογικά διλήμματα λοιπόν είχαμε στο γαλάζιο συνέδριο.
1: Κυρίαρχο σύνθημα, το είπαμε, το κάναμε όσον αφορά το κυβερνητικό έργο.
0: Διαχωρισμός, διαχωριστικές γραμμές με την αντιπολίτευση.
1: Και το επόμενο σημείο που είδαμε είναι ότι η κριτική μπορεί να γίνεται μέσα στο κόμμα, αλλά να έχουμε χαμηλούς τόνους και γενικότερα να είμαστε εδώ όλοι. Θέλεις να δούμε το ρεπορτάζ με όλα τα παραλυπόμενα, με όλα τα μηνύματα τα οποία περάσαν από το συνέδριο που έχει καταγράψει την Τζέννη Κουρσαδακίδου.
0: Συγγνώμη να πω, επειδή είπες να είμαστε εδώ όλοι και δεν κρατιέμαι, γιατί έστειλε και το μήνυμα. Σε ποιον απευθυνόταν το «Οι παρόντες γράφουν ιστορία»? Σε ποιον απευθυνότανε? Στον κύριο Καραμαλή, μήπως?
1: Μήπως.
0: Μήπως. Πάμε να το δούμε.

0: Με εκτενείς αναφορές στο κυβερνητικό έργο της τελευταίας επταετίας, ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, περιέγραψε τη στρατηγική του χθες, του σήμερα και του αύριο, ξεδιπλώνοντας το όραμά του για την Ελλάδα του 2030. Πάμε να κερδίσουμε την τρίτη τετραετία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου, θέτοντας το κρίσιμο διακύβευμα των εκλογών, δείχνοντας τις επόμενες κάλπες ως συμβόλαιο αλήθειας και αποτελέσματος και απαντώντας το ερώτημα «Γιατί ξανά Νέα Δημοκρατία?».
1: Γιατί έχουμε σταθερή πηξίδα, γιατί έχουμε σύνθημά μας «Το είπαμε, το κάναμε», γιατί με γέφυρα την αξιοπιστία μπορούμε να συνομιλούμε καθημερινά με την κοινωνία. Δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Δεν διαλέγουμε αντίπαλο.

0: Πρωθυπουργός επανέφερε το ζήτημα των πολιτικών διλημάτων, προσωποποιώντας την αναμέτρηση και τονίζοντας πως την επομένη των εκλογών ένας θα κληθεί να αναλάβει το τιμόνι της χώρας.
1: Το ξαναλέμε, θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή Χάος. Όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν.
0: Ο Πρωθυπουργός άφησε σαφείς αιχμές τόσο κατά της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ επί Πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα, όσο και κατά του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα γίνει μέρος της τοξικότητας.
1: Σκοπός μας είναι να συνθέσουμε απόψεις. Εμείς, βλέπετε, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε πλατείες και σε εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός. Την ώρα που εμείς προσπαθούμε μαζί με την κοινωνία να σχεδιάσουμε το μέλλον, κάποιοι μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν. Κάποιοι που επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015, άλλοι μένουν παγιδευμένοι σε ξύλινα συνθήματα από το 1981.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε δημέτωπη επίθεση τόσο προς τα αριστερά, όσο και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για λαϊκιστές και πατριώτες του καναπέ.
1: Για τους λαϊκιστές τώρα, για τους πατριώτες του καναπέ, θα πω μόνο ότι πρώτος τους αφήνουμε εχμάλωτους των κραυγών τους στα τηλεοπτικά πάνελ. Μην μπαίνετε στον πειρασμό, φίλες και φίλοι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, που συμμετέχετε σε πάνελ με τους πολιτικούς μας αντιπάλους, να μπαίνετε σε μία αντιπαράθεση υψώνοντας τις φωνές σας.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη των πολλών μέσα σε ένα κόσμο αβέβαιο, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας να τονώσει το πολιτικό ηθικό.
1: Να αντιληφθούν τελικά όλοι πόσο δίκιο έχουν που φοβούνται μέσα τους έναν βαθμό, αλλά ξέρουν ότι η σημαία της νίκης θα έχει και πάλι το γαλάζιο χρώμα που ενώνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
0: Ο Πρωθυπουργός έκλεισε την ομιλία του αναφέροντας ότι το τιμόνι του εθνικού σκάφους πρέπει να παραμείνει σταθερό σε μια ρότα που οδηγεί στον προορισμό της σιγουριάς και της ευημερίας, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέψει τις δυσκολίες σε ευκαιρίες.
2: Μάλιστα. Και εκλογές το 27, έτσι.
3: Ναι, επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ακόμα και με τις εξαγγελίες μετά τη ΔΕΘ, οι εκλογές δεν θα γίνουν Οκτώβρη. Θα πάμε κανονικά στην ώρα μας το 27. Τώρα Μάρτιο, Φλεβάρι, θα τα δούμε. Είχε κόσμο το συνέδριο.
2: Πολύ κόσμο.
3: Είχε πάρα πολύ κόσμο από όλη την Ελλάδα. Έτσι, συνέδριοι και όχι μόνο, και παρατηρητές αρκετοί. Αυτά για να κλείσουμε το κεφάλαιο της Νέας Δημοκρατίας, που φαίνεται ότι οδεύαμε προς τις εκλογές. Πάμε πιο αριστερά.
2: Πάμε πιο αριστερά. Με ποια κόμματα θα οδέψουμε προς τις εκλογές, είναι το θέμα. Τώρα ακούστε το. Ακούστε τι έχει γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν βαρεθήκαμε. Μην ησυχάσουμε μια μέρα, μην ησυχάσουμε ένα Σαββατοκύριακο. Βγαίνει ο κύριος Χατζησοκράτης και λέει ότι θα πρέπει ουσιαστικά να ταχθούμε με τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Μπράβο.
2: Έξαλλος ο κύριος Πολάκης, ο οποίος κατηγόρησε τον Σοκράτη Φάμελο για κρυφή ατζέντα. Γιατί λέει διέγραψε τον, δεν ανήκει εδώ, και τελικά ο κύριος Φάμελος διέγραψε τον Παύλο Πολάκη.
3: Διέγραψε τον Παύλο Πολάκη γιατί τον καθίβρισε, από ό,τι λέει, με την ανάρτησή του. Βέβαια, ο ίδιος επανέρχεται, ο κ. Πολάκης, εμένα δεν με διαγράφει κανένας. Θα πάμε στα όργανα και θα τα πούμε. Αλλά νομίζω ότι πλέον η ρήξη είναι οριστική. Ένα. Ο ίδιος, εκτός από την κοινοβουλευτική ομάδα η οποία διαγράφηκε από τον κ. Φάμελο, θα διαγραφεί και από το κόμμα. Και πλέον δεν θα έχει καμία κυριαρχία, κυριαρχικότητα επί του κόμματος. Ό,τι απομείνει. Και αυτό σημαίνει logistic, οικονομική ενίσχυση, κλειδιά κτλ.
2: Γιατί το κάναμε πάλι τώρα όλο αυτό?
3: Για να γίνει το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Τι
2: α,
3: το κάνει.
2: Δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα του κύριου Τσίπρα?
3: Αλλάξαμε
2: δεν
3: τώρα.
2: Μπορούσε να μην έχει πάει στις εκλογές του 23 χωρίς τον κύριο Πολάκη.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει το Θεοδόρα Ζαγανάκου.
4: Ραντεβού στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ δίνει ο Πολάκης, προσπερνώντας την απόφαση Φάμελου για τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, λέγοντας πως η απομάκρυνσή του από την Κουμουνδούρου δεν συνιστά αποχώρησή του και από την πολιτική γραμματεία ή την κεντρική επιτροπή του κόμματος.
5: Αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή

0: είναι φλιναθήματα χωρίς καμία βάση. Εγώ έφυγα από την κοινοβουλευτική ομάδα με βάση απόφαση του Φάμελου που στηρίζεται στον κανονισμό της Βουλής, όχι σε κομματικό κανονισμό λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Νωρίτερα διαφορετική άποψη είχε εκφράσει στο Action 24 ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο Παύλος Πολάκης συμμετείχε στην Κεντρική Επιτροπή και άρα στην Πολιτική Γραμματεία. Ναι. Που τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ως εξ οφίτσιο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή
3: που δεν είναι,
2: ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Η διαγραφή Πολάκη από τον Σοκράτη Φάμελο φέρνει νέες αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα την ώρα που ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Με αφορμή την επιθετική ανάρτηση του βουλευτή Χανίων, ο οποίος ζητούσε επιτακτικά να συγκληθεί η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, αφήνοντας και αιχμές για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν άργησε να έρθει η διαγραφή του και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα, συγκάλεσε πολιτική γραμματεία άμεσα.
4: Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.
1: Λίγο μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης απάντησε με μια νέα αιχμηρή ανάρτηση και δεικτικά σχόλια για τον Σοκράτη Φάμελο.
0: Δυστυχώς τόσο είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει. Με βγάζει από την κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς καμία ενημέρωση πριν, όπως και ο προηγούμενος. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ήμουν και θα είμαι.
5: Ο πρόεδρος να χάσει την ψυχραιμία του για μένα. Από τον ελλειπτικό λόγο Πολάκη, που λέει όταν ρωτάει η ελληνική γλώσσα είναι πάμπλουτη. Ρωτάει τι υπηρετεί, δηλαδή ποιο σκοπό υπηρετεί, δηλαδή όλο αυτό που δεν συνεδριάζουν τα όργανα. Πληροφορούμε ότι έχουν σταλεί και επιστολές και μηνύματα και τηλεφωνήματα έχουν γίνει να συνεδριάσουν τα όργανα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είσαι με κάτι πρωτόγνωρο.
1: Την ίδια στιγμή, με μια ακόμα ενηγματική ανάρτηση, ο Αλέξης Τσίπρας αφήνει να εννοηθεί πως οι ανακοινώσεις για το κόμμα του θα γίνουν άμεσα, γράφοντας χαρακτηριστικά τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ σχολίασαν οι αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης και Κωστής Χατζηδάκης.
6: Και όμως, επί της ουσίας, ο Παύλος Πολάκης είχε δίκιο στην κριτική του, για να είμαστε και δίκαιοι. Τον βλέπω να κάνει δικό του κόμμα και να μην πηγαίνει και τόσο άσχημα.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει λεχθεί και στη Βουλή πετυχημένα, είναι. Ένα κόμμα με ημερομηνία λήξεως. Yeah. Είναι όπως κάποια προϊόντα τα οποία αγοράζουμε. Έχει προδιαγραφεί, νομίζω, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, το πολιτικό τέλος αυτού του κόμματος.
8: Και θέλετε το
7: λόγω και της παρουσίας του κυρίου Τσίπρα.
1: Η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα φέρνει το κόμμα αντιμέτωπο με ένα νέο κύκλο έντονων εσωκομματικών κραδασμών, ενώ δεν αποκλείεται να ανοίξει και ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας στο κόμμα που θα κληθεί το επόμενο διάστημα να πάρει αποφάσεις για το μέλλον του.
8: Μπάχαλο. Μπάχαλο. Μέχρι να διαλυθούν. Λοιπόν, πάμε.
9: Εχθές θέλω να σου πω, ήταν μια ωραία βραδιά στο Κολωνάκι.
8: Τι έγινε?
9: Συγκεντρώθηκαν στο γραφείο της κυρίας Γρατσίας, συνεργάτιδας, συνιδρύτριας του κόμματος της κυρίας Καριστιανού εδώ. Ναι. Και ξεκίνησε η συλλογή των υπογραφών. Πήρε φωτιά το Κολωνάκι, έγραψε συνάδελφος, ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος λέγεται ότι θα είναι και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ναι, της Μαρίας Καριστιανού.
8: Ναι. Βέβαια, βλέπετε, θέλω να σου πω ότι, ναι, γίνεται ένα βίντεο, ένα live, το οποίο, από κάποιον κύριο, ο οποίος φέρεται ότι είναι ο εκπρόσωπος, λέει, όχι εκπρόσωπος, ο πρόεδρος της κοινότητας Αγίας Πετρούπολης.
9: Της ελληνικής κοινότητας.
8: Της ελληνικής κοινότητας. Στα Ρώσικα, με τον Άδωνη Γεωργιάδη, να τον ψέγει, του λέει, κοίταξε να δεις, αυτό εδώ πέρα, λέει, έχει στα social του το όνομά του όλα στα Ρώσικα. Να. Μην απορείτε, λέει, μετά, θυμάστε, λέει, τα χιλιάδες bots, λογαριασμοί, έτσι, για τα Τέμπη. Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμα, είστε αφελείς. Το περιμένουμε να το ρωτήσουμε τι δεν έχουμε καταλάβει σε πολύ λίγο.
9: Σε λίγο, λοιπόν, ο Υπουργός Υγείας θα είναι εδώ. Μείνετε για να ακούσουμε μαζί το σχόλιο του και για τον Πολάκη και για την Καριστιανού.
8: Πάμε τώρα σιγά-σιγά να ερχόμαστε στην επικαιρότητα έτσι όπως είναι. Σπύρος Αλεξανδρής, Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Την καλημέρα και στους δύο. Δυστυχώς, Σπύρο, εσύ έχεις να μας δώσεις τον επίλογο σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων με νεκρούς ανά την Ελλάδα. Έλα να σε ακούσουμε.
10: Καλή σας ημέρα. Δυστυχώς, χθες το απόγευμα είχαμε τρία
3: πολύ σοβαρά τροχαία δυστυχήματα με 4 νεκρούς αρχικά στις 3:30 στην Ρόδο, στο χωριό της Αφάντου, εκεί όπου έχασαν τη ζωή τους 2 γυναίκες, μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών. Σημειώθηκε πλαγιομετωπική σύγκρουση σε μια διασταύρωση με έτερο όχημα. Το όχημα των 2 γυναικών πήγε να στρίψει σε σημείο σε διασταύρωση. Ένα άλλο όχημα από την αντίθετη κατεύθυνση, στο οποίο επέβαινε μια οικογένεια 44 ετών, ο οδηγός, ο πατέρας, ο οποίος και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο και έχει αυτός ελαφρύ τραυματισμό. Είχε αναπτύξει ταχύτητα, φαίνεται, αυτό το όχημα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με το όχημα των γυναικών. Διερευνάται αυτό το τροχαίο περιστατικό. Εάν κάποιος από τους 2 οδηγούς παραβίασε το φανάρι στο σημείο, εάν η ταχύτητα ήταν υπερβολική του δεύτερου οχήματος, θα δώσει απαντήσεις η τροχιά της Ρόδο που διερευνά το περιστατικό. Το σίγουρο είναι ότι οι 2 γυναίκες έχασαν ακαριά τη ζωή τους, μητέρα και κόρη. Και είχαμε και κάποιους πιο ελαφρύς τραυματισμούς στο άλλο όχημα, όπου και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Συνεχίζουμε τώρα. Είχαμε ακόμη ένα τροχαίο, να το πάμε χρονολογικά, στο πέραμα, στις 5:30 το απόγευμα, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μητροπούλου, στο ρεύμα προς Πειραιά, εκεί όπου ένας μοτοσυκλετιστής υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο, βγήκε εκτός πορείας. Η πρόσκρουση στο έδαφος ήταν θανάσιμη για τον μοτοσυκλετιστή. Όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε λίγη ώρα αργότερα ο θανάσιμος τραυματισμός του. Ενώ, για να κλείσουμε, είχαμε ακόμη ένα τροχαίο στην Ελευσίνα, στην Παλαιά Εθνική Οδό, στο ύψος της Πυρκάλ, στις 8:30 το βράδυ. Εκεί 2 οχήματα συγκρούστηκαν, πήγαιναν προς την ίδια κατεύθυνση, προς την Αθήνα. Το ένα από τα 2 προσπάθησε να στρίψει στην διασταύρωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού με την οδό Πλάτωνος. Συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, με αποτέλεσμα να ανασύρουν 3 άνδρες οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο. Ο ένας, ένα 40χρονος Αλγερινός, ήταν νεκρός. Ενώ οι άλλοι, να πούμε ότι έχουν και αυτοί, ο ένας είναι πιο σοβαρά και ο άλλος με πιο ελαφριά τραύματα στο νοσοκομείο.
8: 4 νεκροί μέσα σε ένα 24ωρο στην άσφαλτο. Μιλάμε για τραγική εικόνα.
9: Δυστυχώς. Πάμε και στην Αλεξάνδρα Μερακλειδή, γιατί είχαμε ακόμη ένα περιστατικό με μεθυσμένο οδηγό, ο οποίος έπεσε πάλι πάνω σε αυτοκίνητα, Αλεξάνδρα.
10: Όλα έγιναν εχθές γύρω περίπου στις 10 το πρωί στο Γαλάτσι, όταν 28χρονος οδηγός βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και έπεσε πάνω σε 3 αυτοκίνητα, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημίες στα 2. Να αναφέρουμε ότι το συμβάν ευτυχώς δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί. Οι αστυνομικές αρχές έφτασαν στο σημείο, συνέλαβαν τον οδηγό, ο οποίος έκανε αλκοτέστ, φρέθηκε θετικός, ενώ αναφέρουμε ότι είπε εξ αρχής ότι γύρισε από νυχτερινή έξοδο. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος.
9: Πάλι καλά. Άλλη καλά που κανένας δεν τραυματίστηκε. Πάντως το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε. Οδηγούς οι οποίοι έχουν μεθύσει και συμπαρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους.
8: Άκου και το άλλο τώρα. Άκου. Δεν είναι μόνο ο οδηγός ο μεθυσμένος στο αυτοκίνητο, στο μηχανάκι. Ναι. Είναι και κάπου αλλού, Αλεξάνδρα. Για πες μας.
10: Χειροπέδες, ένα 25χρονο οδηγό ηλεκτρικού πατημίου, πέρασαν οι αστυνομικές αρχές τα ξημερώματα περίπου στις 2 η ώρα σε ένα πρώτο κεντρικό σημείο στην Ιερά Οδό. Να φέρουμε ότι ο οδηγός βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, έπεσε πάνω στο θυμένο αυτοκίνητο. Ευτυχώς πάλι για δεύτερο περιστατικό δεν τραυματίστηκε κάποιος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έκανε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε θετικό 0,63 γραμμάρια, κάτι το οποίο συνεπάγεται με αυτόφορη διαδικασία.
8: Πήγαινε μεθυσμένος με το πατίνι. Τώρα το ακούμε τι λέμε. Πήγαινε μεθυσμένος με το πατίνι. Και αυτός δεν ελέγχεται τώρα, το καταλαβαίνεις. Αν δεν έπεφτε πάνω στο αυτοκίνητο να του κάνουν τον έλεγχο, γιατί θεωρείται το πατίνι ότι δεν είναι όχημα μαζικής κυκλοφορίας.
9: Μα δεν έχουμε αναδείξει, Νίκο μου, στο προηγούμενο διάστημα την κομπίνα που κάνουν για να περάσουν τα αλκοτέστ, που αφήνουν τα αυτοκίνητα και πιάνουν τα πατίνια. Εντάξει τώρα, τραγικό.
8: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφοι, να είστε καλά. Πάμε να δούμε τώρα το ρεπορτάζ της Βασιλείας Μανοπούλου σχετικά με τα σπίτια Τρόγλες. Το ερώτημα το μεγάλο είναι αυτό που είπαμε. Τι κάνουν οι κοινωνικές υπηρεσίες?
9: ειδικά όταν υπάρχει μία καταγγελία, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε μετά, έτσι ώστε να βλέπουμε ότι τα παιδιά αυτά διαβιούν σε ένα σωστό περιβάλλον? Γιατί είχαμε το περιστατικό στο Περιστέρι. Μέσα στο Σαββατοκύριακο μάθαμε και για ακόμη ένα περιστατικό στους Αγίους Αναργύρους. Σε ένα διαμέρισμα πάλι σαν τρόγλι με ανήλικα παιδάκια μέσα. Είναι δυνατόν?
8: Βγαίνουν να δικαιολογηθούν οι μανάδες ή σε εισαγωγικά οι μπαμπάδες. Και λένε ότι ήταν δύο μέρες, λέει, το είχαμε καθάρισει στο σκουτάκι. Δεν είναι έτσι. Όχι τρόγλες, μιλάμε. Η διαβίωση των παιδιών είναι στις χειρότερες καταστάσεις όσον αφορά το υγειονομικό κομμάτι. Απαράδεκτα πράγματα σε μια Ελλάδα του 2026 να μην ασχολούνται οι κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ υπάρχουν πάμπολες καταγγελίες. Και μετά απλά χάνονται.
9: Κρίμα είναι. Κρίμα είναι τα παιδάκια αυτά να μεγαλούν σε αυτό το περιβάλλον και μετά, Νίκο, να αναγκάζονται να μεγαλώσουν μέσα στα νοσοκομεία.
8: Πάμε να το ρωτάσουμε.
11: Οι εικόνες από το Περιστέρι και τους Αγίους Αναργύρους με παιδιά να ζουν μέσα σε σκουπίδια, καθαρσίες και μούχλα προκαλούν σοκ. Όχι μόνο για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, αλλά γιατί δείχνουν πως πολλές φορές η κοινωνία βλέπει το πρόβλημα μόνο όταν είναι ήδη αργά.
12: Έχουμε τώρα καταγγελίες, αναφορές που είναι πάνω από 10 για τέτοιες καταστάσεις. Όλοι οι Δήμοι πάσχουν. Μην φανεί ότι εκπροσωπείτε εσείς που καλά κάνετε και χαίρομαι γιατί υπάρχουν κάποιοι Δήμοι νοικοκυρεμένοι, το τονίζω αυτό. Υπάρχει όμως πρόβλημα προσωπικού.
11: Στο Περιστέρι, 6 μικρά παιδιά εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα χωρίς ρεύμα και νερό, μέσα σε ακαθαρσίες και χωρίς στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής. Παρόμοια εικόνα και στους Αγίους Αναργύρους. Και στις δύο περιπτώσεις οι γονείς συνελήφθησαν και τα παιδιά που ήταν υποσυτισμένα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδών.
13: Εμείς έχουμε 140 εισαγγελικές αντίστοιχες. Περιπτώσεις που παρακολουθεί ο Δήμος. Υπάρχουν περιπτώσεις βέβαια που υπάρχουν θέματα κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας. Εκεί η κοινωνική μας λειτουργεί, προχωράνε σε συνεδρίες. Η συγκεκριμένη οικογένεια, ας πούμε, επισκεπτόταν εβδομαδία. Η κατάσταση είναι περίπου σαν αυτή που περιγράφεται και προφανώς και γι' αυτό έγινε και αυτή η παρέμβαση μετά από τις εκθέσεις που συντάσσουν η κοινωνική λειτουργία.
11: Τα ερωτήματα όμως παραμένουν. Πού ήταν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και της περιφέρειας όλο αυτό το διάστημα, πόσο συχνή είναι η έλεγχη και πόσο έγκαιρα εντοπίζονται οι οικογένειες που χρειάζονται στήριξη?
14: Και η ακραία παραμέληση σε παιδιά είναι κακοποίηση. Αλλά σε όλη τη χώρα υπάρχουν εκατοντάδες οικογένειες βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση και δεν υπάρχει πρόνοια να τους στηρίξει. Και φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις μετά κακοποίησης ή παραμέλησης και γίνεται εισαγγελική εντολή και τα παιδιά μετά έρχονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία.
11: Οι παρεμβάσεις γίνονται συνήθως μετά από καταγγελίες ή όταν η κατάσταση έχει ήδη ξεφύγει. Με τα παιδιά να γίνονται έρμεα της γραφειοκρατίας και να μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε δωμάτια νοσοκομείων.
14: Αυτή τη στιγμή στα δύο νοσοκομεία, 40 παιδιά με εισαγγελική εντολή, 8 και 10 μήνες και χρόνο και 2, γιατί δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα να τα φιλοξενήσει. Τα νοσοκομεία δεν μπορούν να τα στείλουν σχολείο, δεν μπορεί να έχουν δραστηριότητες, δεν μπορεί να έχουν μια φυσιολογική ζωή.
11: Η έγκαιρη στήριξη των οικογενειών, η διαρκής παρακολούθηση, η μέρημνα και εξασφάλιση πρόσβαση σε υγεία, εκπαίδευση και αξιοπρεπή διαβίωση είναι απαραίτητα ώστε να προστατεύονται τα παιδιά και να μην εγκλωβίζονται για μήνες ή και χρόνια στα νοσοκομεία.
9: Μάλιστα.
8: Πάλι θα διαρωτηθούμε τι κάνουν οι Δήμοι, τι κάνουν οι περιφέρειες, τι κάνουν οι κοινωνικές υπηρεσίες. Διαλυμένα όλα. Διαλυμένα πραγματικά.
9: Λοιπόν, δεν τους ελέγχει κανείς στην πραγματικότητα. Έτσι. Δεν ελέγχονται από κανέναν αυτοί οι άνθρωποι.
8: Πάμε στο Ιράν.
9: Τι γίνεται, μπορείς να μου πεις?
8: Έρχεται ο πρόεδρος Τραμπ και λέει ότι έχω χάσει την υπομονή μου. Έχετε αργήσει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει συμφωνία. Θα περάσετε πάρα πολύ δύσκολα. Αύριο, Τρίτη, συνεδριάζει το αντίστοιχο πολεμικό συμβούλιο των ΗΠΑ. Υπάρχει περίπτωση να ξαναπατήσουν σκανδάλι. Η πετρέλαιο πάλι ανεβαίνει. Εδώ θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ.
9: Το ΚΙΣΕΑ σήμερα.
8: Έτσι, σήμερα, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και με αυτή την περίπτωση. Βλέπετε ότι τον πρόεδρο Τραμπ έχει γυρίσει κυριολεκτικά το μάτι του.
9: Μια εκεχηρία η οποία στην πράξη δεν εφαρμόζεται έτσι όπως θα έπρεπε να εφαρμοστεί. Ηρεμία πριν την καταιγίδα, το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη. Πάμε να δούμε το βίντεο που έχει επιμεληθεί η Εμμανουέλα Τσουδερού.
15: Την ώρα που τα σενάρια για επικείμενο Αμερικανό-Ισραηλινό πλήγμα στο Ιράν πληθαίνουν με επανακίνηση των στρατιωτικών επιδρομών, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί εκ νέου την Τεχεράνη μέσα από τηλεφωνική του συνέντευξη σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό.
16: I have no idea if they are or not. If they don't, they're going to have a very difficult time. They better.
15: Σε νέα του ανάρτηση, με λεζάντα που γράφει η ηρεμία πριν την καταιγίδα, ο Τραμπ προαναγγέλει πως θα σπείρει το χάος στον Περσικό κόλπο σε μια φωτογραφία που τον απεικονίζει μαζί με ναύαρχο του πολεμικού ναυτικού, ενώ από πίσω τους διακρίνεται μια φουρτουνιασμένη θάλασσα και πολεμικά πλοία. Ενώ και το Ισραήλ βρίσκεται με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Και όσο ο Τραμπ σχεδιάζει την επόμενη του κίνηση, το Ιράν προετοιμάζεται για μάχη. Παρουσιαστής του Ιρανικού κρατικού δελτίου ειδήσεων, πυροβολεί τη σημαία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση δείχνει άνδρες, γυναίκες, ακόμα και παιδιά να εκπαιδεύονται στρατιωτικά σε τζαμιά.
16: Τραμπ, του δεν μπορείς να πάρεις το Χορμούζ από το Ιράν. Είμαι εδώ για να σε εξαφανίσω.
15: Την ώρα που σε μια ευνηδιαστική επίσκεψη, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν μεταβαίνει στην Τεχεράνη για να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Και μόλις μία μέρα μετά την παράταση της εκεχηρίας μεταξύ Τελαβίβ και Βηρητού, το Ισραήλ σφυροκοπά τον Νότιο Λίβανο. Ενώ ισχυρή έκρηξη καταγράφηκε σε εγκαταστάσεις της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήμ.
8: 111 δολάρια το Brent, παρακαλώ πάρα πολύ, ανωδικά στα, κοντά στο 2 και το μαζούτ, το αμερικανικό αργό στο 1.07. Τεράστια προβλήματα. Πάμε.
9: Καλημέρα Νίκο.
8: Νικόλα, καλημέρα.
9: Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα. Μας.
8: Πάμε. Τέσσερα μηνύματα και μία διαγραφή μας λένε τα νέα μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για τη διαγραφή βεβαίως πρόκειται για αυτή τη ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, 72 δόσεις φίνε στη ρύθμιση, πρεμιέρα τον Ιούνιο, κάτι που το περιμένει όλη η αγορά. Δείτε αυτό εδώ το θέμα. Δημογραφικό. Μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν. Το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές εδώ το θέμα, το έχουμε αναδείξει. Για ακόμα μία φορά χτυπάει αυτό το καμπανάκι, το οποίο δυστυχώς δεν πρόκειται να αλλάξει.
9: Και όσες γεννούν, το συζητούσαμε με τον κύριο Τζεφεράκο εδώ πέρα την περασμένη εβδομάδα, γεννούν πάνω από τα 40. Έτσι, είναι μεγάλο θέμα.
8: Αυτό το θέμα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
9: Γιατί όταν κάνεις το πρώτο σου παιδί πάνω από τα 40, είναι μετά δεύτερο. Πολύ δύσκολο να κάνεις και δεύτερο παιδί. Ελεύθερος τύπος. Ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος, γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 27 για την Ελλάδα του 30. Όλα τα παρασκήνια του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Το κόλπο αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη στο νέο. Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ θα τα δούμε σε πάρα πολύ λίγο φιέστα τίτλου στη Νέα Φιλαδέλφια και ο θρίαμβος της Ντάρα και η 10η θέση του Ακύλα στη Eurovision.
8: Έρχεται η εφημερίδα των συντακτών και μας μιλάει σε θέση, λέει, διαδοχής η επίδοξη αρχηγή Νίκος Δένδιας, Κυριάκος Πιερακάκης, Κώστης Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Άρχισε, λέει, η μάχη των δελφίνων για την αλλαγή της ηγεσίας στο κυβερνητικό κόμμα. Σε άλλο συνέδριο ήμασταν εμείς.
9: Σε
8: ποιο συνέδριο, τι ρεπορτάζ παρακολουθήσαμε.
9: Εγώ μάλιστα είδα και μια φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη με τον κύριο Δέντια που λέγανε έτσι, το προηγούμενο διάστημα. Μια χαρά, είχαμε γελαστεί άνθρωποι. Ναι. Εφημερίδα απογευματινή. Ευημερία ασφάλεια, αναγέννηση. Το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη τη προεκλογική μάχη και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας. Οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Απονομή και ξέφρενο γλέντι για το 14ο
8: τη
9: ΑΕΚ. Σωστά. Και ελάτε να πάμε λίγο πιο πάνω. Δάκτυλος Τσίπρα στο προαναγγελθέν λουκέτο στον ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτήματα για εκατομμύρια της κρατικής χρηματοδότησης της Κουμουνδούρου. Η απάντηση Πολάκη στη διαγραφή του από τον Φάμελο.
8: Πάμε στην εφημερίδα Το Μανιφέστο. Στην Κρήτη, λέει, και στη Μάνη, στείλανε φυρμάνη τον λιποβαρές ποθενέσχες του κύριου Ανδρουλάκη και η Μάρνια ΔΕ. Ποια είναι η Μάρνια ΔΕ, είναι μήπως η εταιρεία που μισθώνει το ακίνητο? Ψέμα ότι σπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται στον αέρα μας, λέει Το Μανιφέστο. Και μοίρασε φύλλα πορείας ο Μητσοτάκης, εκλογές το 2027, στόχος η αυτοδυναμία.
9: Εφημερίδα Εστία, η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας, διακήρυξης σε νέα έκδοση διαχείρος. Δένδια.
8: Μάλιστα. Πάμε στη
9: Αλλάζουμε
8: Δημοκρατία.
9: Ναι, γίνονται αλλαγές και δεν το έχουμε καταλάβει.
8: Ξέρω εγώ. Ναι. Περιφρονεί, λέει, την Ελλάδα ο Ζελένσκι, η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία, αναφέρει η Δημοκρατία, και προκλητική η Τουρκία. Άσκηση, λέει, απόβασης στα ελληνικά νησιά. Καλά, αυτή είναι μια άσκηση γνωστή. Πάρα πολλά χρόνια την κάνουν οι Τούρκοι και καλά ότι θα αποβαστούν σε κάποιο νησί.
9: Εφημερίδα Κόντρα, η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές, ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς.
8: Πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στην πολιτική που μας έρχεται στα email μας. Έτσι, πακτολός επενδύσεων 33 δις ευρώ. Απανοτά ρεκόρ, εισροές κεφαλαίων την τελευταία 7 ετία ισοδυναμούν με ένα συνολικό έμφυα 12 ετών. Να πούμε για αυτό το θέμα που έχει πολιτικά, ότι δεν είναι μόνο οι εισροές των κεφαλαίων για επενδύσεις, είναι και οι εξαγορές ελληνικών επιχείρησεων. Και πάνω, όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα. Μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
9: Εφημερίδα Εσπρέσο, ο κουβάς της Eurovision. Το βατερλό των στοιχηματικών εταιριών και οι επιτροπές που χαντάκωσαν τον Ακύλα.
8: Όντως το χαντάκωσαν, συγγνώμη τώρα. Έτσι.
9: Θρίαμβος με άρμα, άρμα Ελλάδας για την Βουλγαρία. Πήρα από τους Eurofans για το αδιάβλητο του televoting, αποκλειστικές δηλώσεις. Πήγαμε κουβά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά έπεσαν έξω και οι στοιχηματικές εταιρείες που δίνουν ένα κλίμα, είναι η αλήθεια. Και παντρεύτηκε.
8: Άντε, ποιος?
9: Η Αθηνά Οικονομάκου. Άντε,
8: μπράβο.
9: Λέει το βράδυ του Σαββάτου, τον Μπρούνο Τσερέλα, το βράδυ του Σαββάτου, ναι, με 10 καλεσμένους στην πλάκα, και θα κάνουν, λέει, πάρτι στην Πάρο το καλοκαίρι.
8: Μπράβο.
9: Τα λέω και αυτά για να τα ξέρεις, Νίκο, που να είσαι μέσα στα
8: πράγματα. Ναι, είμαι, μέσα δεν είμαι. Λοιπόν, να το δω. Η μεγάλη, λέει, μπλόφα της Αθήνας. Πώς η νύφη αποπροσανατόλισε δημοσιογράφους για την τοποθεσία του μυστηρίου. Το εντυπωσιακό νηφικό από τη Δαντέλα και την Ανθοδεζόμη από Λευκές Καμέλειες. Παντρεύτηκαν κρυφά Οικονομάκου Τσερέλα, χωρίς καλεσμένους και με 2 κουμπάρους στην πλάκα. Ο Ακύλας, ο κατρακύλας μας, λέει, πάνω δεξιά. Γιατί, ρε παιδιά, γιατί τέτοιο πρωτοσέλιδο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί αυτή η ιστορία, δείτε το πάλι, ο Ακύλας, ο κατρακύλας, δεν είναι. Έκανε μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση ο Ακύλας. Μπράβο στο παιδί και του χρόνου.
9: Και να πούμε και κάτι. Ναι. Συγγνώμη, ένα παιδί το οποίο εμφανίστηκε από το TikTok, εκεί πέρα δεν ανέβαζε τα τραγούδια του.
8: Μουσικός
9: του δρόμου, έκανε όλη αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Μόνο μπράβο το αξίζουν. Και εγώ θα κρατήσω και κάτι. Την δήλωση που έκανε αμέσως μετά τα αποτελέσματα.
8: Δεν, εδώ υπάρχουν πολιτικοί δάχτυλοι. Διάβασα την εφημερίδα. Διάβασα την Ελεύθερη Ώρα να δει πώς κέρδισε η Βουλγάρα.
9: Ο Πούτιν, λέει, είναι πίσω από τον θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision. Το παρασκήνιο, λέει, για το δάκτυλο της Μόσχας. Ναι, όχι. Okay. Εντάξει, παιδιά.
8: Ο Πούτιν είναι να αποδείξει. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Κόκκινος Πρωταθλητής. Αστεράτο σε φινάλε θρίλερ. Ο Ολυμπιακός θες κατάφερε και πέρασε δεύτερος για τα προκριματικά του Champions Link. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός έκανε το χρέος του 2-2 με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, αδιάφορος Παναθηναϊκός. Ναι.
9: Εφημερίδα Φως της Δευτέρας. Υπέρβαση και αυτοκτονία.
8: Για τον ΠΑΟΚ, έτσι.
9: Για τον ΠΑΟΚ, σωστά. Και αλλιώς τα αστέρια έφεξε στον Ολυμπιακό μέσω λεωφόρου.
8: Λοιπόν, γι' αυτό που λένε ότι δεν έκανε... Ναι. Λοιπόν, πόσο πορώνει του το Σεντόνι, του το Σεντόνι μας λέει, για το Champions League, το 1-1 του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, που χθες το πανηγύρισε έξαλα.
9: Εφημερίδα Live Sport, 14ο, στον 14ο ουρανό η ΑΕΚ. Είχαμε χθες τη μεγάλη φιέστα για την ΑΕΚΑΡΑ που γιόρτασε... που γιόρτασε το πρωτάθλημά της.
8: Αιώνια τιμή στην πρωταθλήτρια ΑΕΚΑΡΑ από την Αθλητική Ώρα. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά λίγο. Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Βλάντ.
9: Χρόνια σου πολλά.
8: Στη νύξη μας. Τι λες, χρόνια πολλά, Βλάντ, και από τα παιδιά εδώ. Από τα φωνάζουμε, Βλάντ, σ' αγαπάμε. Κατέβα να φέρεις κανένα. Ωραία τα γλυκάκια που τους παίρνει. Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε. Πάμε, κάνε spoiler.
9: Κάνω spoiler. Καλά, εννοείται ότι έχουμε παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τη διαγραφή Πολάκη και γενικά την κεντροαριστερά πολυκατοικία από Γιάννη Παπαγιάννη και Νίκο Σβέρκο. Εννοείται ότι θα ασχοληθούμε με τα θέματα που μας απασχολούν πάρα πολύ και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Νομίζω δεν θα υπήρχε καλύτερη συγκυρία να έρθει ο Υπουργός Υγείας στην εκπομπή για να σχολιάσει τα χθεσινά της Μαρίας Καριστιανού και τη διαγραφή, εννοείται, Πολάκη. Φύγαμε, ερχόμαστε.
8: Πάμε.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφειν και διαγράφειν με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
8: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
9: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
8: EQ, με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
11: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
10: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: πιο μπαγκαράγκα και πώς λέγεται, δεν ξέρω. Με αυτό εδώ θα γίνει χαμός το καλοκαίρι.
1: Να το χορέψει, ναι. Στον Άγιο Νικόλα είναι γυρισμένο στο κλεισάκι στη Ραφίνα. Και κοίταξε να δεις πόσο ωραία το έχουν στήσει. Έτσι, μπράβο τους, πολύ ωραίο.
0: Αυτό είναι η εικόνα του καλοκαιριού, Νίκο μου. Θα το δεις όταν θα ξεκινήσουν τα πανηγύρια, εδώ θα είμαστε. Έτσι θα είναι. Να και οι φωτογραφίες του γάμου εδώ πέρα. Του Αγίου. Μην μπούμε μετά που διαβάζω τις φωτογραφίες.
1: Το καινούργιο του Αργυρού είναι. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, βάλτε μας λίγο τα social media και τον κλασικό τρόπο παραδοσιακό επικοινωνίας.
0: Ναι, ωραία. Γιατί λοιπόν, έχει μείνει με το φανελάκι, ρε παιδιά, ο Κωνσταντίνος. Ζεστάθηκε ο γαμπρός. Εντάξει, αλλά να μείνει και με το φανελάκι αυτό το παλιακό.
1: 2-10-7-0-7 χορεύει η Αλεξάνδρα, με Αλεξάνδρα και εμάς, λοιπόν, η οποία θα μας τα δώσει χορευτικά τα social,
0: έλα. Τα υπόλοιπα email, info.taxion24.gr.
1: Πάμε Instagram, TikTok, Taxion24 Newsroom, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Και στο Facebook και στο X μας βρίσκεται στο Action24 TV, όπως επίσης και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς. Να πω λίγο μια καλημέρα στην Πάτρα που μας βλέπουν και μας παρακολουθούν καθημερινά. Με πιάσανε χθες που ήμουν σε μια εκδήλωση και μου λέγανε σας βλέπουμε κάθε πρωί. Την καλημέρα μας εκεί. Και σε όλες τις
1: εκδήλωσεις. Και στο Μεσολόγγι να πούμε μια καλημέρα. Μας βλέπουν εκεί μέσα από τις πλατφόρμες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Το καφέ είναι στον Άφλιο, μην ξεχάσουμε. Συγγνώμη, τα καφέ στον. Παιδιά, πίνουν τον καφέ τους τώρα, εγώ τους κάνω εικόνα, έτσι. Και είναι πάνω και κοιτάζουν εμάς και τώρα τους λέμε την καλημέρα, ου, θα γίνεται πανηγυρισμός, τους και πήραμε την Eurovision.
0: Είναι πολύ νωρίς για να έχουν πάει δίστε καφέ, πάνε, είναι νωρίς.
1: Ο κόσμος τώρα ξυπνάει,
0: ναι,
1: να πάει στη δουλειά του. Πάμε στη Θεσσαλονίκη να δούμε τι λέει η Θεοδώρα. Πού είναι η Θεοδώρα?
0: Έχει βαρδάρι.
1: Α, κοίταξε να δεις, είναι στο πρώην Βασιλικών Θέατρων. Μέγαρο Μουσικής.
2: Καλημέρα. Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης είμαστε. Θα δούμε το Διογέννη να σας δείξουμε μια όμορφη εικόνα.
1: Καλημέρα μας, Διογέννη.
2: Και μας πήρε και μας σήκωσε.
1: Γιατί?
2: Μόνο αυτό σας λέω. Έχει αρκετό αέρα.
1: Δεν είναι βαρδάρης αυτός, έτσι. Δεν κρυώνεται.
2: Έχει, τσιμπάει. Τώρα το πρωί τσιμπάει. 15 βαθμούς έχω.
1: Εντύσου τότε.
2: Αλλά είναι 3-4 ταμποφόρ. Είναι. Προσπαθώ να σταθεροποιηθώ εδώ τόση ώρα.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα θέματά σου. Για ένα σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμού σε ένα ποντιακό γλέντι. Το είδαμε χτες.
0: Τι ήταν αυτό?
1: Οι πόντι. Δεν πρέπει να ήταν πόντι αυτοί. Γιατί πόντι δεν βγάζουν το μάτι ο ένας τον άλλο. Αλλά πες μας, παρακαλώ.
2: Ένα θλιβερό περιστατικό το βράδυ της Παρασκευής, συγκεκριμένα μετά τα μεσάνυχτα, σε γλέντι με ποντιακή μουσική στην περιοχή της Νικόπολης, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Το επεισόδιο αυτό φαίνεται ότι ξεκίνησε με λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ δύο νεαρών ατόμων, ενός κοριτσιού και ενός αγοριού και άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Πάντως πήρε γρήγορα έτσι άγριες διαστάσεις. Συνολικά φαίνεται ότι ενεπλάκησαν γύρω στα 20 άτομα, ορισμένοι εξ αυτών μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν και γυάλινα μπουκάλια αλλά και καρέκλες, με αποτέλεσμα να έχουμε συνολικά 4 τραυματισμούς. Ένα 19χρονος μάλιστα χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης για την παροχή πρώτων βοηθειών. Όταν έσπευσαν εκεί οι αστυνομικοί δεν βρήκαν κάποιον από τους εμπλεκόμενους. Γίνονται έρευνες τώρα από την αστυνομία προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα άτομα τα οποία συμμετείχαν στο συγκεκριμένο περιστατικό. Πάντως υπήρξε μεγάλη αναστάτωση. Ο κόσμος ο οποίος ήταν εκεί καλούσε το 100 προκειμένου να υπάρξει άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Όμως οι εμπλεκόμενοι, όπως προείπα, έγιναν καπνός.
0: Μάλιστα. Τώρα, είχε κάτι ψηλά κάναβη στο σπίτι του Θεοδώρα Απότα. Πόσα ακριβώς κιλά έκρυβε?
2: Αξιοποιήθηκαν πληροφορίες από τους αστυνομικούς και έτσι έγινε έρευνα σε σπίτι άνδρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σε αποθήκη στην αυλή του σπιτιού του έκρυβε 4 κιλά και 800 γραμμάρια κάναβη σε 21 συνολικά συσκευασίες. Κατασχέθηκαν όλα τα ναρκωτικά τα οποία είχε στην κατοχή του και προέκυψε ότι σε βάρος του είχε και ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένες κλοπές. Ο συγκεκριμένος πλέον αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως.
1: Και πάμε και μέχρι το Βόλο για μια 39χρονη. Τι έκανε ακριβώς?
2: Είχε μπει σε σπίτι, είχε κλέψει χρήματα, είχε κλέψει και κοσμήματα. Σε ό,τι αφορά το χρηματικό ποσό ανέρχεται στα 800 ευρώ. Εντοπίστηκε όμως άμεσα από τους αστυνομικούς. Όμως όταν πήγε αστυνομικός να την συλλάβει εκείνη, του επιτέθηκε. Έτσι λοιπόν δεν κατηγορείται πλέον μόνο για το αδίκημα της κλοπής, κατηγορείται και για βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων. και η 39χρονη είναι αντιμέτωπη με την δικαιοσύνη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα.
1: Να σε αφήσουμε ζεστό πατσαδάκι και ενόπνευμα για εντριβή, γιατί όσο μένεις εκεί, δεν βλέπω να την γλιτώνεις, έτσι. Και τις ευχές μας στο Διογέννη, να είσαι καλά, την αγάπη μας. Την αγάπη μας, λοιπόν, πάμε.
0: Ευχαριστούμε, γεια. Λοιπόν, Στέβη Τσίτου μαζί μας. Καλημέρα, Στέβη, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είσαι?
3: Καλά, όμορφα, γλυκά και τρυφερά.
0: Γλυκά και τρυφερά, μάλιστα.
1: Σε βλέπω λιγάκι στεναχωρημένη που δεν τα καταφέραμε.
3: Όχι, μια χαρά ήταν και ο Ακύλας. Μια χαρά,
1: μια χαρά. Μια χαρά ήταν το 10ο, κουβά πήγαμε.
3: Κουβάς. Όχι, ούτε κουβάς, ούτε κατρακύλα. Παιδιά, πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία παρουσία.
0: Κουβά πήγανε στοιχηματικές.
3: Καλά, αυτό ήταν από όλο, όχι μόνο για τον Ακύλα, αλλά και τη Φιλανδία που θέλανε και βγήκε έκτη.
0: Και την Αυστραλία.
3: Και την Αυστραλία. Εντάξει, που βγήκε Τετάρτη, κάπως θα πήγαν καλύτερα. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε για την Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα.
3: Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη. Μπαγκαράγκα και η Ντάρα, όπου πρώτη φορά η Βουλγαρία κέρδισε. Εδώ το βλέπετε αυτό. Είναι μαζί με τη Φουρέιρα. Όταν είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα για να προωθήσει το τραγούδι της, ήταν μαζί με την Φουρέιρα. Έχουμε ήχο να ακούσουμε. Ναι. Θα δώσαν όλες στη σκηνή.
1: Ναι, ναι, πάμε.

0: Εντάξει, ωραίο. Είναι. Είναι η Ντάρα.
1: Ντάρα.
0: Μαζί με τη Φουρέιρα είχαν βάλει φωτιά εκεί στο κλαμπ που εμφανίζεται η Φουρέιρα.
2: Ωραίο.
0: Πολύ. Πάρα πολύ. Δεν είχε. Υπήρχε, ξεχώριζε κάπως αυτό το τραγούδι με το. Θυμάστε που σας το είχα βάλει και εγώ σαν viral τον Μπακαράγκα. Αλλά στα στοιχήματα και τα λοιπά ήταν. Νίκο, βλέπω ότι κάποια βλέμματα κάνεις τώρα με τον.
2: Το τραγούδι, λέμε,
0: μα δεν μπορούμε όπως εδώ.
2: Πάρα πολύ καλά η Φουρέιρα ήταν.
0: Εδώ με το αντιδικό πληθυσμό κάτι λέτε για την Ντάρα. Την Ντάρα. Λοιπόν, 27 χρονών είναι τώρα. Πάμε να πούμε δύο λόγια για την Ντάρα. 27 χρονών η Ντάρα ήταν από τα 17 της όνομα στην Βουλγαρία, γιατί ήταν, είχε φτάσει μέχρι τον τελικό του X Factor. Έχει σπουδάσει μουσική πραγματικά και θεωρείται από τα πιο δημοφιλή άτομα στην Βουλγαρία. Θέλω να σας πω ότι δεν το πίστευε ότι θα κερδίσει την Eurovision αυτό και περιέγραψε τη νίκη της σαν ένα όνειρο και λέει θα επιστρέψω λέει στη χώρα μου, στο σπίτι μου και εκεί λέει θα φορέσω πιτζάμες μου, θα φάω και πίτσα και θα αρχίσω να κλαίω,
2: Έφαγε πίτσα, σόφια είναι εδώ.
0: Εδώ είναι η επιστροφή, πραγματικά την υποδέχτηκαν πάρα πολύ με τις βουλγαρικές σημαίες, τραγούδησε, βλέπετε εδώ έχουν κλειό τώρα οι αστυνομικοί, τραγούδησε μαζί με τους αστυνομικούς, χόρευε δίπλα στους αστυνομικούς. Η υποδοχή της στο αεροδρόμιο ήταν ωραία γιατί ήταν η αψίδα νερού, που ήταν πολύ τιμητικό για την Βουλγαρία αυτό. Να πω ότι η Βουλγαρία για πολλά χρόνια δεν συμμετείχε στη Eurovision και
2: γιατί
0: φέτος.
2: Δεν το κέρδισε, δεν μπορούσε να το διοργανώσει.
0: Ναι. Φέτος και συμμετείχε και το κέρδισε και το 2027. Θα πάμε στη Βουλγαρία. Πολύ κοντά.
3: Στο κορίτσι. Ναι. Ένα νέο κορίτσι. Και πολύ ωραία σκηνική παρουσία.
1: Ναι.
3: Καταπληκτική.
0: Ήτανε όταν, να σας πω κάτι, όταν ήταν στον ημιτελικό, αμέσως, με την εμφάνισή της, αμέσως πήγε τρίτη στα στοιχήματα.
3: Ναι, και αμέσως. Μετά όμως τις επόμενες ημέρες, γιατί δεν
0: όχι, στα ημιτελικά, την Πέμπτη που.
3: Ναι,
0: την Πέμπτη που έγινε, πήγε κατευθείαν τρίτη στα στοιχήματα.
2: Ναι, πέρασε από κάτω αυτό το τραγούδι και καβάλισε όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Λοιπόν.
0: Εδώ είναι ο άντρας της. Δεν είναι ο σύντροφός της, είναι ο άντρας της. Μετά από έχουν παντρευτεί περίπου, τώρα θα κλείσουν τον ένα χρόνο και θα το γιορτάσουν με την, όπως είπε. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ να αντιμετωπίσει, γιατί το έχει πει και ανοιχτά, της κρίσης πανικού που έχει η Ντάρα. Και όταν είπαν.
3: Και που μίλησε και η ίδια.
0: Που μίλησε, βέβαια. Όταν είδαν ότι θα πάει στη Eurovision, υπήρχαν και κάποια αρνητικά σχόλια για εκείνη, όπου δεν μπορούσε να το διαχειριστεί και ξύπναγε το βράδυ και έλεγε, όχι, λέει, τι θα κάνω, λέει, θα μπορώ να τα καταφέρω να πάω στη Eurovision, θα τα καταφέρω.
2: Μπράβο,
0: και πάντα ήταν ο άντρας της δίπλα και της έλεγε ότι ναι, θα πας στη Eurovision και θα κερδίσεις.
3: Μπήκα και την έψαξα το βράδυ που ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα την Κυριακή το πρωί.
1: Μπήκα και την έψαξα
3: στο Instagram και τον ανεβάζει συνέχεια.
0: Ναι, είναι πολύ ερωτευμένη. Είναι πάρα πολύ ερωτευμένη. Παντρευτήκανε κρυφά, δεν το ξέρανε εκεί οι δημοσιογράφοι. Παντρευτήκανε κρυφά και για αυτήν ο άντρας της είναι πραγματικά ο σύντροφος ζωής και το στήριγμα της ζωής. Να πω επίσης ότι είναι η πρώτη φορά μετά πάρα πολλά χρόνια όπου η Επιτροπή και κοινό βγάλανε την Βουλγαρία πρώτη θέση. Είχανε ταύτιση απόψεων.
3: Αυτό κάτι σημαίνει. Φάνηκε το βράδυ του τελικού. Το χειροκρότημα, νομίζω, ήταν όσο εκρηκτική. Το παρακολουθούσα, έδειξε τον νικητή.
0: Ήταν εκρηκτική πραγματικά η εμφάνισή της. Λοιπόν, και ήρθε ο Ακύλας μας στη 10η θέση. Ήρθε στο αεροδρόμιο, που πραγματικά ήταν εμφανώς συγκινημένος. Όταν τελείωσε ο τελικός και είδε ότι έχει την 10η θέση, είχε την ανάγκη να κάνει κάποια βιντεάκια και να ζητήσει συνεχώς συγγνώμη από εμάς. Ότι δεν κατάφερε να πάρει την πρώτη, άντε το πολύ δεύτερη θέση. Θέλετε να ακούσουμε από το αεροδρόμιο τη δήλωσε χθες. Ναι, χθες το απόγευμα έφτασε.
4: Στην αρχή η αλήθεια είναι το βράδυ ήταν λίγο δύσκολο γιατί είχα πάθει ένα σύνδρομο εγκατάλειψης. Ένιωθα ότι όλο αυτό που χτίστηκε τόσο καιρό ότι ξαφνικά θα φύγει. Αλλά η αγάπη του κόσμου και εδώ στο αεροδρόμιο όπως και στη Βιέννη, συγγνώμη μου είναι λίγο δύσκολο.
5: Είσαι φορτισμένος.
6: Πώς αισθάνεσαι με την αγάπη που έχεις πάρει.
4: Αυτό θέλω να πω, ότι η αγάπη του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη και μου λέγανε όλοι ευχαριστώ.
7: Φοβάσαι μην τελειώσει αυτό το πράγμα.
4: Δεν ξέρω, γιατί αυτό που έλαβα τώρα από τον κόσμο μου έλεγε ευχαριστώ, ήταν απίστευτο και η αγκαλιά τους. Και εγώ σας ευχαριστώ.
6: Το σημαντικότερο πράγμα που μας έφερες ποιο είναι? Το σημαντικότερο πράγμα.
0: Έλε. Μα ναι, εντάξει, μπράβο.
3: Εγώ
0: μπράβο,
3: βλέπω
0: μπράβο
3: ένα παιδί πονεμένο, με απίστευτη ενσυναίσθηση, με φόβο μέσα του, το φόβο και το αίσθημα της εγκατάλειψης, που λέει τώρα μήπως με ξεχάσουν, ναι, που δεν ήρθα πρώτος, που δεν έφερα μια καλή θέση, όχι, για τη χώρα μου.
0: Και πώς έχει προσπαθήσει για να φτάσει σε αυτό το σημείο, Αλκυλής.
2: Και νομίζω μπράβο ότι θα έχει και καλά συμβόλαια από εδώ και πέρα για να μπορεί να έχει τη δουλειά του στην πρώτη γραμμή.
3: Θα παίρνει τραγούδια, ετοιμάζει τραγούδια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Πάμε, χτες είχαμε απονομή πρωταθλήματος. Τι να κάνουμε, αυτό ήταν. Εκεί ήσουν.
0: Ναι, εκεί
2: ήσουν. Πάει, ΑΕΚ.
0: Τραγικό, πραγματικά. Γινότανε χαμός.
2: Πιστεύει.
0: Όπου εδώ που πάει ο Ιωάννου, ναι, βοήθησε πάρα πολύ.
2: Γιατί?
0: Το πλήθος να φύγει, να ανοιχτεί.
2: Σοβαρά.
1: Ήταν χαμός εκεί πέρα και πρέπει να βοηθήσουμε κάποια παιδάκια γιατί ήταν στη μέση του.
2: Κοίταξε, είχε πολύ καιρό να πάρει.
1: Λαοφάλασσα.
2: Και λογικό ήταν να το χαρούμε.
0: Καλή δύο χρόνια.
2: Έλα, ακούσουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε την στιγμή της απονομής, θα ξεκινήσουμε με αυτό. Με την κούπα, την οποία σήκωσε ψηλά στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας ο Πέτρος Μάνταρος, μαζί με τον Ντομαγκόι Βίντα και τον Άρολντ Μουκουντή, η 14η κούπα, 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ΑΕΚ. Το δεύτερο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κόσμος υπήρχε και εντός και εκτός γηπέδου. Περίπου 33.000 ήταν μέσα στο γήπεδο, αρκετοί χιλιάδες και εκτός γηπέδου. Και είναι πάρα πολύ σημαντική η έδρα, διότι έχει πάρει δύο πρωταθλήματα η ΑΕΚ.
3: Εντυπωσιακό σοου, ε.
1: Μία ώρα σχεδόν ήταν η φιέστα, ναι, του τίτλου. Με ένα μαγικό τελετουργικό. Και θέλω να ξεκινήσουμε με το πώς παρουσιάστηκε η κούπα.
3: Βέβαια.
1: Λοιπόν, η κούπα εκλάπησε στην αρχή. Δηλαδή, ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το προσωπικό του σοου.
7: Πού είναι το τρόπαιο? Μην καθυστερούμε άλλο. Πού είναι το τρόπαιο?
1: Και υπό τους ήχους του Mission Impossible εμφανίζεται ο Μάριος Ηλιόπουλος με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο. Αρχικά εμφανίζονται οι κομάντος και μετά... Ναι, ναι. Και μετά εμφανίζονται ο Μάριος Ηλιόπουλος με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο.
2: Πούντο.
1: Αυτό εδώ πέρα με το αυτοκίνητο δεν φαίνεται καλά, θα το δεις ευθύς αμέσως τώρα.
2: Το βάλε
0: Μάριο
2: μέσα.
0: Λέει πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το βάλε μέσα, ναι. Αυτό είναι το παρατσούκλι του, είναι ο Super Mario, θέλω να σου πω. Στα αγωνιστικά το λένε ο Super Mario που τρέχει συνεχώς.
1: Είναι γνωστός λάτρης των αυτοκινήτων.
2: Είναι πάρα πολλά χρόνια τρέχει με αυτοκίνητα. Πού είναι η κούπα, την πήρε τα παιδάκια?
1: Τα παιδάκια παίρνουν την κούπα και στη συνέχεια ο Μάριος Ηλιόπουλος θα παραδώσει το τρόπαιο στους παίκτες. Έκλειψε, ήταν μια προσωπική παράσταση η χθεσινή φιέστα. Γιατί ήθελε να πιστωθεί και εκείνος στα όσα κατάφερε η ομάδα.
3: Και λογικό κιόλας να το πει.
1: Και λογικό, έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα.
2: Σας έλεγα εγώ ότι παίζει φοβερή μπάλα το δεύτερο εξάμηνο που λέμε, το σχολικό εξάμηνο, ναι, το αγωνιστικό. Έπαιζε φοβερή μπάλα η ΑΕΚ, δεν μπορούσε να το πει.
1: Λοιπόν, δεν έφερε μόνο την κούπα με το αυτοκίνητο, τραγούδησε κιόλας ο πρόεδρος της ΑΕΚ.
3: Μα νομίζω του φώναζαν και από κάτω, δεν φεύγουμε αν δεν τραγουδήσεις. Ναι.

0: λίγο playback.
1: Είναι playback, ναι. Το τραγούδι αυτό.
0: Πάει στο ούτε, έχει τραγουδήσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Playback.
1: Το δημιούργησε ο φίλαθλος που κάθεται δίπλα του, που βρίσκεται δίπλα του, ο Γιάννης, ο οποίος μάλιστα έγινε iClay φέτος με τις επιτυχίες της ομάδας.
0: Ναι. Να πούμε ότι ωραία το πάει, αλλά το έχει τραγουδήσει πρώτα στο στούντιο. Έχει πιάσει το τραγούδι, το οποίο ήταν δύσκολο να το εκτελέσει εκεί.
2: Προετοιμασμένος πάντως. Προετοιμασμένος ο πρόεδρος.
1: Πέρα από το τραγούδι νικητής, είχαμε και τον Μπελατσάου που ακούστηκε υπό τους ήχους 14 βιολιών.
0: Τον Μπελατσάου.
1: Τον Μπελατσάου.

0: πρώτο βιολί θέλω να σου πω είναι μια φίλη μου από τη Ρόδο. Καλλιτέχνης πάρα πολύ φοβερή. Συγχαρητήρια που ήταν εκεί.
1: Ήταν από τα καλύτερα σημεία του σόου το συγκεκριμένο. Και φυσικά έχω φέρει και κάποια πλάνα εκτός γηπέδου, τα προεόρτια πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Είναι στην πλατεία Αετού. Εδώ θα δούμε και τον Αετό με χιλιάδες φίλους της ΣΑΕΚ να έχουν μαζευτεί έξω από το γήπεδο. Και αυτή είναι και η αγάπη του παδού, έτσι. Διότι το να έχεις εισιτήριο είναι το εύκολο. Το να είσαι έξω όρθιος, στιβαγμένος με χιλιάδες κόσμου, δείχνει το πόσο πολύ αγαπάς την ΑΕΚ και θες αυτές οι αναμνήσεις μένουν στο τέλος της ημέρας.
2: Αυτή είναι η φίλαθλη, θα ξαναπώ.
0: Η κανονική.
2: Η κανονική.
0: Και όχι χούλιγκαντς. Έτσι, βέβαια.
2: Όχι οπαδοί. Αυτή είναι η φίλαθλη που αγαπούν την ομάδα τους, που είναι εκεί, που συγκινούνται, που την ακολουθούν σε κάθε βήμα τους.
0: Αυτές είναι ωραίες εικόνες, δηλαδή.
2: Που μπορούν τα πιτσιρικάκια να είναι εκεί και να απολαμβάνουν αυτές τις συγκινητικές στιγμές. Αυτές είναι ωραίες εικόνες από τα γήπεδα.
1: Λοιπόν, πάμε στον Αστέρα.
2: Βεβαίως.
1: Έχουμε τον Αστέρα, ο οποίος παρέμεινε στην κατηγορία και μαθηματικά εξασφάλισε την παραμονή του για 20η συνεχόμενη σεζόν. Και για να πετύχει αυτό το κατόρθωμα, χρειάστηκε ο Πανσεραϊκός να μην κερδίσει τον Πανετολικό. Αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1. Την προηγούμενη μέρα, ο Αστέρας είχε έρθει ισόπαλος 0-0 εντός έδρας κόντρα στην Κηφισιά. Και χρειάστηκε να περιμένει μία μέρα να κάνει υπομονή. Ωστόσο, ο στόχος επιτεύχθη σε μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν. Για μια ομάδα που όμως πάτησε το κουμπί της επανεκκίνησης στα play-out με 16 βαθμούς. Η καλύτερη βαθμολογική συγκομιδία από οποιαδήποτε άλλη ομάδα και κάπως έτσι για 20η συνεχόμενη χρονιά έμεινε στην κατηγορία.
0: Έτσι. Μπράβο. Τώρα ετοιμάστε για το χρονικό Αστέρας. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι
1: καλά.
0: Έτσι.
2: Και
0: έχουμε.
2: Δημήτρη Παπαϊωάννου.
0: Δημήτρη Παπαϊωάννου, αλλάζουμε Παπαϊωάννου τώρα στον αέρα.
2: Βεβαίως. Από τον Γιώργο στον Δημήτρη, για να δούμε τι καιρό θα κάνει και πώς ξεκινάει η εβδομάδα μας. Μας είχε πει από την περασμένη εβδομάδα, καλημέρα Δημήτρη, ότι θα έχουμε αυτές τις μεσημεριανές, τις απογευματινές μπόρες που έχει ο Μάιος.
3: Σωστά. Μόνο σήμερα ουσιαστικά θα είναι πολύ λίγες. Μόνο σήμερα θα είναι πολύ λίγες οι μπόρες στα βόρεια ορεινά.
4: Από αύριο, αύριο θα είναι περισσότερες.
3: Αύριο θα είναι περισσότερες.
4: Και το Σάββατο και
3: κυρίως από Παρασκευή και Σάββατο και το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ περισσότερες. Αυτές
4: το Σάββατο προχθές είχε πολύ δυνατή μπόρα, θέλω να σου πω, το μεσημέρι. Στα βόρεια που το ζήσα. Όχι, αφού φάγαμε βροχή σου λέω τώρα, κάτσε.
2: Εγώ ήμουν νότια, μια ψυχάλα έριξε.
4: Εμάς στα βόρεια είχε πράγμα.
3: Έριξε 1-2 χιλιοστά στα βόρεια, στα νότια ακόμα λιγότερο. Πάντως, όντως το Σάββατο, όπως είχαμε πει, είχε τις βροχές, τις λασποβροχές. Στην Κυριακή ήταν πολύ καλύτερος ο καιρός. Λοιπόν, σήμερα πολύ περιορισμένη αστάθεια, αλλά όπως είπαμε, θα αρχίσει να εντείνεται από αύριο. Αυτή η μεσημβρινό απογευματινή αστάθεια που έχουμε τις κλασικές μπόρες, ειδικά στην υπηρετική χώρα. Σήμερα, μόνο στα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας υπάρχει πιθανότητα για αυτές τις λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώς, κυρίως στην νότια χώρα. Οι άνεμοι βοριάδες και στα δύο πελάγι, στα 4 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο, στα 3 με 5 τοπικά θα φτάνουν και τα 6 με 4. Και η θερμοκρασία δεν αλλάζει σημαντικά, όπως και θα αλλάξει όλη την εβδομάδα. Θα βρίσκεται περίπου στους 23 με 26 τοπικά και 27 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή κοντά στα κανονικά και λίγο πιο κάτω τα κανονικά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία αυτή την εβδομάδα γενικότερα. Εδώ στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια του νομού. 26 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 2 με 4 μποφόρ μεταβλητή άνεμη στην Αττική Θεσσαλονίκη. Και εκεί με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στα ορεινά.
4: Είδαμε
3: 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία.
4: Να μην μπορεί να σταθεί.
3: Φυσάει πολύ. Να έχει 4 με 6, ειδικά τώρα το πρωί, φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Οι βορειάδες, ο Βαρδάρης.
4: Ξυρίζει, ξύρισμα.
3: Έχει Βαρδάρη και γι' αυτό και έχει 13-14 βαθμούς.
2: Δεν με άκουσε που είπα έχει Βαρδάρη να μου πει ένα μπράβο.
3: Μπράβο, μπράβο.
2: Κατάφερα και το διέκρινα. Τι κάνει η μαθήτρια που είμαι.
3: Ξέρει το Βαρδάρη.
4: Δεν σταματάει ο άνεμος, είναι ξύρισμα. Τον έχει συνεχελέ και έχει βάλει κάποιο το πιστολάκι. Το ξύρισμα είναι για τάν.
2: Δεν τον έχουμε πάει το Βαρδάρη.
4: Πού το ξύρισμα.
2: Καλά, δεν έχουμε πάει στη Θεσσαλονίκη πόσε φορέ.
3: Ειδικά το χειμώνα ρίχνει πάρα πολύ θερμοκρασία και μπορεί να έχει, δηλαδή μέσα σε λίγες ώρες να πέσει πάρα πολύ θερμοκρασία όταν ενισχύει το Βαρδάρη στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη έως 21 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, με λίγες περισσότερες νεφώσεις, χωρίς βροχή όμως. Στη Λίμνη έως 22 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Στην Κέρκυρα, πολύ καλός καιρός και εκεί 22 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στην Τρίπολη, 5 βαθμούς έχει τώρα το πρωί, 22 βαθμούς το μεσημέρι. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης, 22 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Με αραιή συννεφιά και εδώ στην Αττική, 25 βαθμούς στα Μέγαρα, η μέγιστη θερμοκρασία, 24 στον Πειραιά, 24 στην Κηφισιά, στην Γλυφάδα 23 και στο Λαύριο μέχρι 23 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία.
4: Το πρωί ερχόμενος με τη μηχανή, θέλω να σου πω ότι η θερμοκρασία ήταν πεσμένη.
3: Έχει ψυχρούλα.
4: Κάνει πώς τους λέτε τους άνεμους που καταλαβαίνουν τον
2: κοινό. Καταβάτες.
4: Αυτοί οι καταβάτες οι οποίοι ήταν φρέσκο. Το αισθανόμασταν το φρέσκο.
3: Έχει ψυχρούλα. Είναι ένας φυσιολογικός σχετικά Μάιος και σε κάποιες δόσεις του και λίγο πιο ψυχρός, ειδικά την Πρωτομαγιά που ήταν πολύ ψυχρός.
4: Τις βροχές τις θέλουμε.
3: Τις θέλουμε προφανώς. Ακόμα τις θέλουμε για την αντιπυρική περίοδο η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και είναι σημαντικές έτσι ώστε να καθυστερήσουν την έναρξη των πυρκαγιών που κάποια στιγμή δυστυχώς θα ξεκινήσουν.
2: Πάντως, παρά το γεγονός ότι είχε 18 βαθμούς το πρωί εγώ που μπήκα στο αυτοκίνητο.
4: Πού τους είδες?
2: 18,5. Αυτό ένιωθε το πρωί ότι έχει ψυχρούλα.
3: Ναι, εδώ και ο Βόρεια έχει 15, δηλαδή.
2: 15, ναι.
4: Ακούστε και τον άνθρωπο που δεν ξέρει τι μπουφάν μηχανή να φορέσει κάτι.
3: Είναι και με τη μηχανή ο Νίκος και τον νιώθει.
2: Το νιώθει πιο πολύ, ναι.
4: Λοιπόν, να σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σα ευχαριστούμε. Πάμε. Αφού αλλάξαμε του Παπαϊωάννου.
2: Πάμε σε άλλο Παπαϊωάννου.
4: Πάμε σε άλλο Παπαϊωάννου.
2: Έχουμε και τρίτο Παπαϊωάννου.
4: Πόσοι Παπαϊωάννου σήμερα, δηλαδή. Τρίτος το καλό.
2: Και το έχουμε ψάξει, δεν υπάρχει σχέση. Το έχουμε συζητήσει.
4: Σίγουρα δεν το έχετε βρει.
5: Άρα δεν μπορούμε να κατηγορηθούμε για εγκληματική οργάνωση.
2: Εδώ, στο Action 24. Καλά, εσείς δεν έχετε σχέση με τα παιδιά είναι δίδυμα.
5: Εντάξει, ναι.
2: Λοιπόν, και ο κύριος Ρήγας είναι στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα, κύριε Ρήγα, καλημέρα.
4: Γεια σας κύριε Ρήγα, καλή εβδομάδα. Κύριε Ρήγα, δυστυχώς θα ξεκινήσουμε με εσάς. Εκτός από το τραγικό δυστύχημα που κόστησε τη ζωή στην μάνα και στην κόρη στη Ρόδο, να μας πείτε τι ακριβώς έχετε καταλάβει έτσι όπως έχουν καταγραφεί τα γεγονότα. Είχαμε και άλλα δύο δυστυχήματα με δύο νεκρούς σε Θριάσιο και πέραμα πάμε όμως να ξεκινήσουμε από αυτήν την υπόθεση της Ρόδου. Πραγματικά την ίδια ώρα μια οικογένεια εξεκλειδίζεται της ουσίας.
6: Ναι, βεβαίως. Καλημέρα. Όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές από τροχαία δυστυχήματα, είναι κάτι συγκλονιστικό, συντακτικό και πόσο μάλλον όταν συμβαίνει ό,τι συνέβη στη Ρόδο, όπου μητέρα και κόρη σε ένα τροχαίο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους. Υπήρξε σύγκρουση, όπου στο άλλο αυτοκίνητο επέμβαιναν δύο άλλοι άνθρωποι και αυτή η οικογένεια, ένας πατέρας και ένας γιος, καθώς και άλλη μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και αυτοί από το τροχαίο δυστύχημα.
2: Ναι. Έχει πολύ έμαθη είναι άσφαλτο, κύριε Ρήγα.
6: Ξεκίνησε προανάκριση. Ναι. Υπάρχει ένα όχημα που έχει ανατραπεί, μια σφοδρή σύγκρουση. Αυτή τη στιγμή γίνεται προανάκριση για να βρεθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος, ενώ όπως βλέπουμε ακόμα και ο απεγκλωβισμός των ατόμων ήταν σχετικά δύσκολος, χρειάστηκε η πυροσβεστική, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει, τα αυτοκίνητα είναι σε άθλια κατάσταση.
4: Διαβάζω από την εφημερίδα Ροδιακή για την ηλικία της μητέρας και της κόρης, μητέρα στα 57 έτη, κόρη 26, θρηνεί όλο το νησί, είναι πολύ βαρύ, έχουν πέσει σε πένθος οι ροδίτες, θέλω να σας πω, για αυτόν τον χαμό. Και προσπαθούν, όπως είπατε, για να μπορέσουν να απεγκλωβήσουν. Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Τα θύματα μέσα από το αυτοκίνητο, το οποίο το κόψανε στη μέση.
2: Αμορφημάζεται το αυτοκίνητο. Τα βλέπουμε εδώ πέρα στα πλάνα. Πόσο τα αυτοκίνητα πήγαινε και στις φωτογραφίες. Τα αυτοκίνητα έχουν διαλυθεί. Και καταλαβαίνουμε και πόσο δύσκολο ήταν το έργο των πυροσβεστών για να απεγκλωβήσουν τις δύο γυναίκες.
5: Ήταν στο αντίθετο ρεύμα, δηλαδή πήγε κάποιος. Πώς έγινε το ατύχημα?
4: Φέρετε ότι το δεύτερο αυτοκίνητο που επέβαινε πατέρας, γιος και άλλο ένα πρόσωπο, μια γυναίκα, ότι είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα. Τι ξέρετε, κύριε Ρήγα?
6: Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχουν τέτοιες εικόνες, είναι προϊόν μεγάλης ταχύτητας σε κάθε περίπτωση. Αυτές οι συγκρούσεις δεν είναι συγκρούσεις των 30, 40 και 50 χιλιόμετρων. Είναι συγκρούσεις με μεγάλες ταχύτητες.
2: Δεν όμως γίνεται έτσι το αυτοκίνητο με 30-40 χιλιόμετρα, κύριε Ρήγα. Βέβαια.
6: Αυτό σας είπα και εγώ. Οι πραγματογνώμονες θα δείξουν όμως όπως τα σημεία, το μήκος της πέδησης, η πραγματογνωμοσύνη, οι κάμερες, οι οποίες ενδεχομένως και από πιο πριν και μετά, αν υπάρχουν ίσως σημείο, θα δείξουν την ταχύτητα των οχημάτων, μεγάλη σύγκρουση. Σας είπαμε ότι για να γίνει απεγκλωβισμός σε οχήματα τα οποία έχουν αναποδογυρίσει, έχουν αυτή την εικόνα, χρειάστηκε πυροσβεστική.
2: Να. Κύριε Παπαϊωάννου, τώρα να πούμε ότι ο οδηγός του οχήματος κρατείται. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, τους έδωσαν τις πρώτες βοήθειες γιατί τραυματίστηκαν και εκείνοι. Κρατείται τώρα.
5: Είναι ένα πολύπλοκο θέμα.

0: και τις συνέπειες ο οδηγός. Γιατί όταν αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα σε σημείο που δεν επιτρέπεται, αν τουλάχιστον στο σημείο εκείνο δεν επιτρεπόταν, τότε θα έχουμε ποινές οι οποίες είναι και εν μέρει εκτίσιμες, έχει προκαλέσει θανάτους. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστη η κατάσταση.
1: Γιατί θα κατηγορηθεί τώρα αυτός ο άνθρωπος?
0: Για ανθρωποκτονία, εξαμελίας και μάλιστα κατά συρροή. Δηλαδή είναι δύο οι θάνατοι. Από αμέλεια. Από αμέλεια, εγκληματική αμέλεια. Τώρα η εγκληματική αμέλεια δεν είναι αμέλεια, δεν πρόσεξες. Είναι το ότι είχες αποδεχθεί στην περίπτωση της επικίνδυνης οδήγησης ότι όταν οδηγείς με υπερβολική ταχύτητα είναι πιθανό να προκληθεί ατύχημα, όταν ειδικά είσαι σε έναν δρόμο που απαγορεύεται να αναπτύξεις τέτοιες ταχύτητες. Έχεις αποδεχθεί λοιπόν το γεγονός ότι μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και δεν σε ενδιαφέρει.
2: Ναι, αλλά εδώ θα έχουμε δύο νεκρές γυναίκες και κάποιος ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει μια ελαφριά ποινή.
0: Όχι. Δεν θα αντιμετωπίσει ελαφριά.
2: Οι περισσότεροι αφήνονται ελεύθεροι, κύριε Παπαϊωάννο. Συγγνώμη τώρα.
0: Οι περισσότεροι πλέον.
2: Οι περισσότεροι ανεύθυνοι που πατάνε τον γκάζι λες και είναι πυροβόλο.
0: Με θανατηφόρα τροχιά δεν αφήνονται πλέον ελεύθεροι οι περισσότεροι. Βέβαια, τις συνθήκες τις συγκεκριμένες θα τις κρίνει κατά περίπτωση η δικαιοσύνη. Αλλά δεν είναι κάτι συντριπτικό, δεν είναι δηλαδή ένα άδικημα εκδόλου. Είναι κάτι το οποίο κάνεις το λάθος από την συμπεριφορά που έχεις αναπτύξει. Mm. Γιατί αυτό δεν το κάνεις μία φορά. Δεν τρέχεις με υπερβολική ταχύτητα μία φορά. Είναι συμπεριφορά. Η συμπεριφορά σου αυτή λοιπόν από ολόκληρη τη ζωή σου, που λες δεν θα μου συμβεί τίποτα εμένα, έτσι, σου αλλάζει την υπόλοιπη ζωή σου. Να. Γιατί και ένα μήνα να κάτσεις στη φυλακή, σου αλλάζει όλη σου η ζωή σε τέτοια περίπτωση.
1: Ναι. Έχει στιγματιστεί, έχει περάσει.
0: Θα κάτσει ένα μήνα μόνο.
2: Ναι. Δεν είναι. Με επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Δύο νεκρές γυναίκες, στρινή οικογένεια, όλη η Ρόδος είναι σε πέρδος.
0: Μα δεν υπάρχει.
2: Και κάποιοι θα περάσουν ένα μήνα φυλακή.
0: Όχι, δεν είπα ένα μήνα. Λέω και ένα μήνα να καθίσει κανείς. Θα καθίσει οπωσδήποτε. Θα τιμωρηθεί κάποιος όταν κριθεί ότι είναι ένοχος επικίνδυνης οδήγησης. Είναι σοβαρότατο αδίκημα.
2: Κύριε Ρίγαλάτε, γιατί να συναντήσουμε τον Σπύρο Αλεξανδρέα.
3: Απλά να πούμε ότι με την αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα του 290α έχουμε πλέον συλλήψεις και καθήρυξεις για οδηγούς οι οποίοι πραγματοποιούν τροχαία δυστυχήματα με νεκρούς, με απώλειες, πόσο μόνο όταν είναι τα άτομα δύο ή και περισσότερα από ένα. Είναι πιο επιβαρυντικό το κατηγορητήριο.
1: Πάντως, να πούμε κάτι πριν πάμε στον Σπύρο Αλεξανδρή. Μας έκανε εντύπωση, κύριε Ρίγα, μέσα στο Σαββατοκύριακο συνολικά 4 άνθρωποι χάθηκαν στην άσφαλτο. Είχαμε πολύ καιρό, η αλήθεια είναι, να δούμε τέτοια τραγικά στοιχεία. Πιστεύαμε ότι έχουν μειωθεί τα τροχαία δυστυχήματα.
2: Έχουν μειωθεί.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά ο αριθμός αυτός μέσα στις 48 ώρες είναι γροθιά στο στομάχι.
0: Έρχεται καλοκαίρι.
3: Είναι συμπτωτικό όμως, γιατί και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δόξα τω Θεώ, Θεού χαρά ήταν. Και το επόμενο καλό θα είναι. Μπορεί να μην έχουμε κανέναν. Δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει όσοι υπάρχουν ακόμη στο μέλλον που θα χάσουν τις ζωές τους, πώς θα αναλογοποιηθούν ανάλογα τις μέρες και το καιρό.
2: Λοιπόν, πάμε στο Σπύρο.
1: Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή, που βρίσκεται στους Αγίους Αναργύρους. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Να δούμε, Σπύρο, και θα ξεκινήσουμε με εσένα, με τη βοήθειά σου. Καλό πρωινό, πρόεδρε. Πόσες φορές θα τα πούμε, πρόεδρε, για το ίδιο θέμα? Καθίστε να μας δώσει λίγο το ρεπορτάζ ο Σπύρος Αλεξανδρής. Μια νέα περίπτωση μετά το Περιστέρι, με ανήλικα παιδιά, Σπύρο, που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες.
4: Τρία μικρά παιδιά, δύο κοριτσάκια και ένα αγοράκι τριών, 5 και 7 ετών, τα οποία ζούσαν σε άθλιες συνθήκες υγιεινής, αλλά και επικίνδυνες συνθήκες. Δεν είναι μόνο η μούχλα και η βρώμα, τα σκουπίδια σε όλο το σπίτι, αλλά και τα καλώδια τα οποία κρέμονταν πάνω από τα κεφάλια τους, επικίνδυνες κατασκευές, σε ανύπαρκτα κρεβάτια για τα παιδιά. Βρισκόμαστε στην οδό Κερκυράς, στους Αγίους Αναργύρους, σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου συνέβαινε όλο αυτό τα τελευταία χρόνια. Ήταν κάτι γνωστό στην γειτονιά, άλλωστε είχαν γίνει και καταγγελίες. Πριν 2 χρόνια είχε γίνει η πρώτη. Να πούμε ότι οι συνεδρίες με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου δεν άλλαζαν κάτι στο σκηνικό που είχε διαμορφωθεί. Πριν από ένα χρόνο, μάλιστα, το σπίτι, σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, είχε καθαριστεί και είχαν τοποθετηθεί κάποια τα απαραίτητα για τα παιδιά για να ζουν σε καλύτερες συνθήκες. Αυτή η κατάσταση όμως δεν κράτησε για πολύ. Το διαμέρισμα μέσα σε λίγες μέρες μετατράπηκε και πάλι σε τρόγλι. Δηλαδή, παρά τους καθαρισμούς και τις προσπάθειες από τον Δήμο και από την αδερφή, φαίνεται, του 37χρονου του πατέρα, ο οποίος έχει συλληφθεί, Τίποτα δεν άλλαζε σε αυτό το σπίτι. Έχουν συλληφθεί και οι δύο γονείς.

0: 37 ο πατέρας, 31 η μητέρα. Θα περάσουν αυτόφορο αύριο. Να πούμε βέβαια ότι είχε γίνει και καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του πατέρα. Είχε προταθεί τότε στην μητέρα να μεταφερθεί σε δομή μαζί με τα δύο της παιδιά, αλλά δεν είχε βρεθεί δομή. Ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ο πατέρας παρουσίαζε εν γέννη μια επιθετική συμπεριφορά, ακόμη και προς τους κοινωνικούς λειτουργούς που έρχονταν για να ελέγξουν την κατάσταση στο σπίτι, για να δουν εάν τα παιδιά είναι καλά. Τα παιδιά βρίσκονται στο νοσοκομείο παιδών, περιθάλπονται εκεί, ελέγχονται, κάνουν εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, αμφίβολο εάν πήγαιναν στο γιατρό αυτά τα παιδιά. Οι γονείς λένε βέβαια ότι πήγαιναν κανονικά στο σχολείο τους, όχι όπως στο Περιστέριο που είχαν κόψει και το σχολείο τα παιδιά.
1: Τι να πούμε τώρα για αυτή τη...
2: Στον πρόεδρο πάμε. Πρόεδρε, ένα ακόμα περιστατικό, το οποίο είναι από τα εκατοντάδες που έχουμε περιγράψει μαζί εδώ. Τα παιδιά θα βρεθούν στο νοσοκομείο, θα μείνουν εκεί, άγνωστο μέχρι πόσο. Υπάρχει πληροφορία ότι είχε βρεθεί δομή για τα παιδιά να φιλοξενηθούν σε αξιοπρεπείς συνθήκες και η μάνα το απέρριψε. Τι να πω, πραγματικά δηλαδή. Άλλα δύο παιδιά. Άλλα...
3: Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι έχουμε ανύπαρκτο κράτος κοινωνικής προστασίας και σε επίπεδο πρόληψης, αλλά και σε επίπεδο φιλοξενίας. Πολλοί που ασχολούνται με την πρόνοια μιλάνε πολύ, αλλά δυστυχώς όμως, και λέω δημόσια, αλλά δυστυχώς κάνουν λίγα πράγματα. Και το λέω αυτό γιατί εμείς στα νοσοκομεία έχουμε παρκαρισμένα δεκάδες παιδιά κάθε φορά με εισαγγελική εντολή, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους, αλλά επειδή δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα να τα φιλοξενήσει, μένουν εκεί μήνες και χρόνια. Αυτή τη στιγμή τα δύο παιδών Αγία Σοφίας και Αγλαία Κυριακού έχει 40 παιδιά με εισαγγελική εντολή, μήνες ολόκληρος. Τα παιδιά αυτά διαταράσσουν το πρωτόκολλο λειτουργίας του νοσοκομείου, δημιουργούν ομάδες, κάνουν φασαρίες, πειράζουν τα παιδιά τα άλλα, σπάνε, βάζουν φωτιές. Πραγματικά δηλαδή είναι ένα πρόβλημα για τη λειτουργία δύο νοσοκομείων που περιθάλπτουν παιδιά με σοβαρές ασθένειες από όλη τη χώρα. Και εδώ το επίπεδο της πρόληψης που είπα πριν. Είναι δυνατόν
2: ποια
3: να μην είναι
2: τώρα,
3: προβληματικές
2: και...
3: οικογένειες
2: Προεδρέ
3: στα ραντάρ του κοινωνικού κράτους, στους δήμους, να βλέπουν πώς πάνε τα παιδιά αυτά για να δημιουργούνται συνεχώς Περιστέρι ή Άγιοι Ανάργυροι, και εσείς δεν έχετε στη δημοσιότητα όλο το φάσμα των παιδιών τα οποία κακοποιούνται ή και ταυτόχρονα παραμελούνται. Εμείς εκεί στα νοσοκομεία βλέπουμε απίθανα πράγματα που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
2: Πρόεδρε μου, πραγματικά το κοινωνικό μας κράτος εν έτη 2026 παίρνει ένα τεράστιο μηδέν. Μηδέν, γιατί θα έπρεπε να μην φεύγει από επίπεδο Δήμου αυτή η ιστορία.
3: Και ξέρετε, φεύγουν πολλά χρήματα στην πρόνοια και από κοινοτικά κονδύλια και από εθνικούς πόρους και οργανωμένο κράτος δεν έχουμε. Βγαίνουν όλοι στην τηλεόραση, μιλάνε πολύ, λένε, αλλά ελάτε στα νοσοκομεία, μία μέρα ελάτε αύριο να σας πάω στο παιδόν, στα δύο παιδόν να δείτε τι γίνεται εκεί.
2: Τα τρία παιδιά, εγώ πρόεδρε λόγω της ιστορίας...
3: Τα τρία παιδιά που λέτε, το ένα έχει βαρύ αυτισμό.
2: Πώς είναι
3: το ένα
2: παιδιά,
3: κορίτσι καταρχήν. Έχει βαρύ αυτισμό. Είναι δυνατόν, πονάει η ψυχή σου που τα βλέπεις.
2: Φυσικά.
3: Να είναι τα παιδιά αυτά στο σπίτι και να μην έχει βρεθεί μία προνοιακή μονάδα να τα φιλοξενήσει.
1: Έχετε
3: είναι
1: αυτή, πληροφόρηση,
3: είναι
1: πρόεδρε.
3: Είναι αυτοί οι γονείς, ακούστε με, στους Αγίους Αναργύρους,
1: ναι,
3: και στο Περιστέρι. Είναι ικανοί γονείς να φιλοξενούν, να έχουν παιδιά.
1: Σε καμία περίπτωση.
3: Όταν τα έχουν σε αυτή την κατάσταση, ζουν σε στάβλο. Και αδικό το στάβλο.
1: Να.
2: Κύριε Παπαϊωάννου.
4: Οι υπηρεσίες πρόνοιας, τα κονδύλια και το εξειδικευμένο προσωπικό είναι κάτι το οποίο καθημερινά βλέπουμε ότι λείπει. Εάν δεν υπάρχει αυτό, θα βλέπουμε τέτοια φαινόμενα. Κάθε φορά που ακούμε μεγαλόστομες δηλώσεις για την άνοδο του επίπεδου διαφόρων πεδίων της κοινωνικής πραγματικότητας, πάντοτε το μέτρο είναι σχολεία, νοσοκομεία και πρόνοια. Εκεί, εάν δεν υπάρξει σαφής πολιτική επιλογή να ενισχυθούν αυτοί οι τομείς με κονδύλια και με εξειδικευμένο προσωπικό, θα βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις. Δεν είναι εύκολο να πάρεις παιδιά από γονείς. επειδή μπορεί να είναι φτωχή ή κακοποιητική, δεν είναι εύκολο.
2: Σίγουρα. Το είναι παιδί. Εύκολο, δεν τα βλέπουμε δηλαδή.
4: Όχι. Άλλο το ότι βλέπουμε, άλλο το ότι βλέπουμε και άλλο το ότι δεν είναι εύκολο, δεν σημαίνει ηθικό δίλημα. Η διαδικασία, ακριβώς εδώ πέρα, υπήρχαν καταγγελίες. Πού θα τους πήγαιναν. Η διαδικασία κολλάει στο ότι δεν υπάρχουν κονδύλια και χώροι και άνθρωποι.
2: Ακούστε, κύριε Παπαϊωάννου, είναι μπροστά από την αστυνομία. Εδώ θα μπει και ο κύριος Ρήγας στην κουβέντα μας τώρα και περνάνε η μάνα με τα παιδιά ξυπόλυτα θεόβρωμα. Ναι. Και δεν κάνει τίποτα. Γιατί μου λέει ο αστυνομικός ότι αν θα τα πάρω, θα πάμε στο τμήμα, θα μπλέξουμε όλες τις κοινωνικές αυτές γραφειοκρατίες και τις υπηρεσίες και θα καταλήξουν πάλι έξω να είναι στον δρόμο, να επαιτούν ξυπόλυτα και βρώμικα.
4: Εάν υπήρχε...
2: ναι, τη 2026 στην Ελλάδα.
4: Ναι, εάν λειτουργούσε αλλά... ο θύλακας του σχολείου και είχε γίνει μία.
2: Δεν τα πάνε σχολείο, κύριε Παπαϊωάννου. Δεν τα υποχρεώνει κάποιος να τους πάει σχολείο. Παράνομο.
4: Κοιτάξτε τώρα. Χρειάζεται μια εισαγωγή, χρειάζεται να το εισάγει κάποιος στο σύστημα, κάποιος να καταγγείλει. Η αστυνομία δεν εποπτεύει γενικά όποιος δεν περνάει καλά και όποιος δεν περνάει καλά το βουτάει. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια καταγγελία, μια αναφορά. Ενός επίσημου φορέα.
1: Γιατί δεν μπορεί να είναι ο κύριος Ρήγας, για παράδειγμα, έξω από το αστυνομικό κέντρο να βλέπει αυτή την εικόνα και να επεμβαίνει. Ναι. Μα δεν γίνεται, δεν μπορεί να υπάρχει ένας αστυνομικός για να κάνει όλες αυτές τις δουλειές.
3: Δυστυχώς έχουμε αναγάγει όλα μας τα προβλήματα της κοινωνίας σε αστυνομικά ζητήματα.
4: Ναι.
3: Αλλά να πω ξεκάθαρα
2: όχι,
3: ότι...
2: είναι και αστυνομικό ζήτημα. Μην αποφεύγουμε.
3: Εντάξει, θα σας πω
2: τους κακοποιητικούς γονείς. Τους κακοποιητικούς γονείς, τους γονείς που παραμελούν, τους γονείς οι οποίοι είναι σε επαιτία και τα στέλνουν σε επαιτία, αυτούς τους μαζεύει η αστυνομία.
3: Φανταστείτε.
2: Και μετά πρέπει να λειτουργήσει το υπόλοιπο ζήτημα.
1: Χωρίς εισαγγελική παρέμβαση.
2: Έχει το δικαίωμα να παρέμβει ο αστυνομικός.
3: Ναι. Φανταστείτε, κύριε κοιτάξτε την. Την ευθύνη να παρέμβει και να ενημερώσει τις αρχές έχουν και όλοι οι πολίτες. Ο κ. Παϊωάννου μπορεί να σας το επιβεβαιώσει.
4: Ναι.
3: Όλοι μας είμαστε υποχρεωμένοι βάσει νόμου όταν βλέπουμε τέτοιες συμπεριφορές να κάνουμε καταγγελία στις αρχές και όχι τώρα που η καταγγελία έφτασε τώρα. Και εκεί έξω υπάρχουν και άλλα σπίτια τα οποία είναι σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι μόνο στο Περιστέρι και στους Αγίους Αναργύρους. Και κανένα επίπεδο κοινωνικό ή ιδιωτικό δεν δικαιολογεί τέτοιες συμπεριφορές σε ένα γονέα. Όποια και να είναι τα χρήματα που παίρνει στο σπίτι του για βιοπορισμό. Πρέπει τουλάχιστον να τηρεί το ελάχιστο στο θέμα υγειονομικής καθαριότητας σε ένα σπίτι, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά. Γιατί το πιο τραγικό από αυτήν την περίπτωση δεν είναι μόνο οι συνθήκες που επικρατούσαν για τα παιδιά μέσα, τα οποία δεν είναι μόνο ρυπαρά ή βρώμικα, είναι και παιδιά τα οποία είναι υποσυτισμένα, όπως φαίνεται. Γι' αυτόν τον λόγο έχουν φτάσει στο νοσοκομείο για να γίνουν εξετάσεις, για να δούμε αν υπάρχουν και από υποσυτισμό θέματα.
2: Όχι, τα παρκάρουν εκεί, λέει ο κύριος Γιαννάκος. Ο πρόεδρος λέει τα παρκάρουν, τα αφήνουν εκεί.
3: Ακριβώς θα σας εξηγήσω. Το πιο τραγικό απ' όλα είναι ότι η νοοτροπία που υπάρχουν στους ορισμένους και γονείς και συγγενείς της οικογένειας ότι δεν τρέχει τίποτα, η κατάσταση είναι μια χαρά. Για κάποιους αυτή η συνθήκη που επικρατούσε εκεί ήταν η κανονικότητα.
1: Το είδαμε. Γιατί είναι κανονικότητα για όλη την οικογένεια, κύριε Ρήγα. Γι' αυτό το λόγο.
3: Τα παιδιά δεν έχουν δικαίωμα ούτε τρόπο επιλογής εκεί μέσα. Οι μεγάλοι όμως έχουν υποχρέωση συμπεριφοράς και συνθήκων διαβίωσης ιδιαίτερα για τα παιδιά. Έτσι. Όσον αφορά και το θέμα του ότι γιατί στα νοσοκομεία εμείς μεταφέρουμε τα παιδιά, γιατί ξέρετε πριν φτάσουν στα νοσοκομεία να τα παρκάρουμε, όπως είπατε κύριε Υποφάντη, έχουν παρκάρει για λίγο χρονικό διάστημα σε αστυνομικές υπηρεσίες. Ούτε και εκεί είναι η θέση των παιδιών.
1: Σωστά.
3: Έτσι, να πούμε ξεκάθαρα λοιπόν ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές δομές.
2: Μετά από εσάς, κανένα κράτος πρόνοιας δεν μπορεί να αναλάβει σοβαρά το ρόλο του. Κύριε Γιαννάκη, πρόεδρε, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό το πίκπα που λειτουργούσε κάποια στιγμή στην Πεντέλη δεν λειτουργεί.
3: Ακούστε μου. Τι σημαίνουν προνοιακές μονάδες για φιλοξενία. Ναι. Ένα νοσοκομείο, όταν έρχεται το παιδί, δεν πάει σχολείο. Δεν έχει δραστηριότητες. Δεν έχει προγράμματα κοινωνικής επανένταξης. Σε μία προνοιακή μονάδα μπορεί και πηγαίνει σχολείο. Και η ζωή του είναι μια φυσιολογική ζωή. Και από εκεί, μόνο από προνοιακές μονάδες, μπορούν να εκκινήσουν προγράμματα υιοθεσίας και αναδοχής. Yeah. Τα νοσοκομεία δεν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Εδώ λοιπόν, οι προνοιακές μονάδες ανήκουν στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Και έχουμε δεκάδες θέσεις φιλοξενίας κλειστές, επειδή δεν έχουμε λίγο προσωπικό.
4: Ανήκουμε
3: λίγους περισσότερους φροντιστές, νοσηλευτές. Και εξειδικευμένο προσωπικό, θα είχαν ακόμη δεκάδες θέσεις. Υπάρχουν οι ΜΚΟ που βγαίνουν κάθε μέρα και μιλάνε στην τηλεόραση οι αρμόδιοι. Ναι, δεν έπρεπε και οι ίδιοι να φιλοξενούν αυτά τα παιδιά που παρκάρονται δεξιά και αριστερά που μένουν σε προβληματικές οικογένειες να παρακολουθούν οι δήμοι, οι κοινωνικές υπηρεσίες. Δεν ξέρω να στελεχωθούν.
1: Λοιπόν, Πρόεδρε, θα ανοίξουμε το θέμα.
3: Δεν μπορούν να μένουν τα παιδιά σε οικογένειες που δεν μπορούν να καθαρίσουν ούτε το σπίτι.
1: Σωστά.
3: Είναι τεμπέληδες. Δεν είναι μόνο προβληματικές. Είναι και τεμπέλια.
1: Είναι άνθρωποι που δεν έπρεπε να έχουν γίνει γονείς, όσο σκληρό και να ακούγεται. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε να έχουν φέρει παιδιά στον κόσμο οι άνθρωποι αυτοί.
3: Τα παιδιά θεοβρόμικα να έχουν μαλλιά μέχρι κάτω στα πόδια, ούτε να τα κουρέψουν.
1: Αφήστε τα τώρα.
3: Δηλαδή από το Περιστέρι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: κάτι να πει ο κύριος...
5: Συμφωνώ με την Γεία Καημένο, κύριε Πουφάντη, συμφωνώ με την Γεία Καημένο απόλυτα. Το να κάνει κανείς, να φέρει στον κόσμο ένα παιδί, δεν είναι ούτε μια βιολογική ανάγκη, έτσι, ούτε μια βιολογική διαδικασία.
2: Ανοίγουμε ένα θέμα βιολογικής, μην το βάλουμε τώρα για να πάμε στο επόμενο μας θέμα. Μην το βάλουμε τώρα, είναι
1: Πρόεδρε,
2: άλλο ζήτημα αυτό. Κύριε Γιαννάκου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Σπύρο,
1: και το
2: ευχαριστούμε.
1: Σπύρο,
2: ευχαριστούμε.
1: Θα ανοίξουμε το θέμα ξανά για να δούμε και πώς λειτουργούν, να πιάσουμε όλο το νήμα, για από πες. Την αρχή μέχρι το τέλος αυτές οι δομές και οι προνοιακές δομές, να δούμε ακριβώς τη λειτουργία τους. Σύνδεση με την Καλαμάτα, για να αλλάξουμε λίγο θέμα, κύριε Παπαϊωάννου, να πάμε στον συνάδελφό μας, τον Γιώργο Μαρκόπουλο. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στην Καλαμάτα μας.
6: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
1: Τι έγινε εκεί πέρα με κάτι πιτσιρικάδες που οδηγούσαν τώρα. Ήταν πάνω σε πατίνι τώρα, οδηγείς το πατίνι, ναι. Το κάνεις, ναι.
6: Ακόμα ένα νέο περιστατικό που επαναφέρει στο προσκήνιο την επικινδυνότητα της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών. Από ανηλίκους είχαμε και στην Καλαμάτα μια πεζή γυναίκα ηλικιωμένη τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκε από το ηλεκτρικό πατίνι στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα σε πεζόδρομο κοντά στην είσοδο του πάρκου σιδηροδρόμων για όσους γνωρίζουν από την πόλη της Καλαμάτας. Να πούμε ότι το ατύχημα σημειώθηκε τη στιγμή που η γυναίκα επιχειρούσε να διασχίσει την διάβαση πεζών και σύμφωνα με πληροφορίες το ηλεκτρικό πατίνι με τους δύο ανηλίκους βρισκόταν στο πεζοδρόμιο και στην προσπάθειά της η γυναίκα να διασχίσει, όπως είπαμε, τον πεζόδρομο, παρασύρθηκε από τους δύο νεαρούς, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα. Οι νεαροί έφυγαν από το συμβάν. Αμέσως από τους περίοικους κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την γυναίκα στο νοσοκομείο της Καλαμάτας χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην υγεία της. Αμέσως έσπευσε και η αστυνομία, η τροχία δηλαδή, στο συγκεκριμένο σημείο. Να πούμε ότι μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών στην άτυχη γυναίκα, δεν ζήτησε την ποινική δίωξη για τους δύο ανηλίκους. Το μόνο που ζήτησε από τους γονείς τους, οι οποίοι έσπευσαν και αυτοί στο νοσοκομείο για να δουν την κατάσταση της γυναίκας, ήταν να τους γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις, έτσι ώστε την επόμενη φορά να είναι λίγο πιο προσεκτικοί. Να συμπληρώσουμε εδώ ότι με το που έφυγαν από το συμβάν οι πιτσιρικάδες προσπάθησαν να κρύψουν το πατίνι. Οι άνθρωποι όμως από την τροχέα κατάφεραν να το ανακαλύψουν και να βρουν τον έναν από τους δύο και στη συνέχεια να ταυτοποιηθεί και ο δεύτερος. Τα στοιχεία δηλαδή υπήρχαν στην διάθεση των αστυνομικών.
1: Ανοίγει
6: πάλι η συζήτηση για τα ηλεκτρικά πατίνια.
1: Όπως κάθε μέρα, Γιώργο. Κάθε μέρα αυτή τη συζήτηση κάνουμε. Αλλά θα ξεκινήσω από τον κύριο Παπαϊώνου και να πάμε στον κύριο Ρίγα.
4: Το ρεπορτάζ σας και στο προηγούμενο θέμα και σε αυτό αναδεικνύει πάρα πολύ γλαφυρά ένα πράγμα. Την έλλειψη προνοιακών δομών. Εδώ τα παιδιά τα συγκεκριμένα θα έπρεπε να τεθούν υπό μία συγκεκριμένη επιτήρηση, γιατί αναμορφωτικά μέτρα όταν προκαλεί τραυματισμό και ανήλικος επιτρέπονται. Τα αναμορφωτικά μέτρα λοιπόν πρέπει να είναι περισσότεροι επιμελητές ανηλίκων, οι οποίοι να κάνουν συστάσεις σε αυτά τα παιδιά, να τα βάλουν σε μια δοκιμασία, να μπορέσουν να τους μάθουν ποια είναι η σωστή οδηγική συμπεριφορά. Παράλληλα με το νομοθετικό ζήτημα της κατάργησης για τους ανηλίκους ή όχι των πατινιών, πάλι καταλήγουμε στο ότι το προνοιακό κράτος χρειάζεται πρόσωπα περισσότερα, κονδύλια περισσότερα. Πρόκειται για μια διαρκή επιλογή. Μέσα στα χρόνια θα έπρεπε αυτό να υποστηρίζεται. Κρατική επιλογή να δοθούν προτεραιότητες εκεί.
1: Ναι.
4: Το προνοιακό κράτος στην Ελλάδα είναι πολλά χρόνια που πάσχει. Βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα ότι πάσχει. Επιμελητές ανηλίκων, δικαστικοί υπάλληλοι.
1: Περάσαμε 10 χρόνια κρίση, έτσι. Εγώ θα το βάλω και αυτό.
4: Μα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Και λέμε το ότι οι δείκτες μας έχουν βγάλει από το μνημόνιο. Αυτά που έχει αφήσει όμως πίσω η μνημονιακή περίοδος.
1: Βεβαίως. Κύριε Ρήγα.
4: Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή. Αν τα παιδιά αυτά που θα πάνε τώρα, ποιος θα τους κάνει τη σύσταση.
2: Ελάτε να κλείσουμε.
6: Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Αναφέρθηκε πριν από λίγο για οδηγική συμπεριφορά σε ανηλίκους. Υπάρχει αυτό, υπάρχει οδηγική συμπεριφορά για ανήλικους.
2: Κύριε Ρήγα, ελάτε για να κλείσουμε αυτό.
6: Που πρέπει να δίδεται σε ανηλίκους.
4: Όταν βγάζεις δίπλωμα στα 17 και υπάρχει οδηγική συμπεριφορά και από το σχολείο ότι μαθαίνεις, το πότε πρέπει να περνάς το δρόμο, πότε μπορείς να οδηγήσεις κτλ.
6: Μιλάμε για ενήλικο, όχι για ανήλικο.
4: Γίνεται και στο σχολείο. Η οδηγική συμπεριφορά, όπως και η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και ορισμένα πράγματα, υπάρχουν μαθήματα στο σχολείο σε αυτά, σε αυτό το επίπεδο. Αν ο ανήλικος, δεν ξέρουμε τι ηλικία ήταν, τι ηλικία ήταν αυτοί οι δύο.
6: 13-14.
4: Πολύ μικρή. Λοιπόν, επομένως πρέπει να τους γίνουν κάποιες συστάσεις. Το τι περιεχόμενο θα έχουν, αυτό το δουν οι αρμόδιοι.
1: Σωστά.
4: Υπάρχουν αρμόδιοι.
1: Ναι.
4: Υπάρχουν επιμελητές ανηλίκων για να πάνε αυτά τα παιδιά να καταλάβουν ότι έκαναν κάτι λάθος. Γιατί προσπάθησαν να κρύψουν και το πατίνι. Δεν είναι μόνο το ότι προκάλεσαν το ατύχημα.
1: Σωστά. Πάμε και στον κύριο Ρήγα να πάρουμε ένα σχόλιο πριν κλείσουμε. Ελάτε, κύριε Ρήγα.
5: Σε μια πόλη επαρχιακή, την οποία προφανώς τα παιδιά τα γνώριζαν, μπόρεσε η αστυνομία και βρήκε εύκολα τους αναβάτες, οι οποίοι, όπως είπε και ο Παϊώνου, τους δεν είναι μόνο έριξαν μια γυναίκα και την χτύπησαν. Δύο αναβάτες, κάτι που απαγορεύεται για σένα πατίνι, αλλά προσπάθησαν να κάνουν και υπόθαλψη της πράξης. Άρα λοιπόν έχουμε δεύτερο θέμα, πιο σημαντικό, ότι προσπάθησαν να κρυφτούν και όχι να κάτσουν στο σημείο να παράσχουν βοήθεια στη γυναίκα που έπεσε κάτω. Έτσι. Έχουμε πει ότι τα πατίνια δεν είναι επικίνδυνα μόνο στους δρόμους, είναι και στα πεζοδρόμια και πραγματικά έχω μια απορία. Αυτή η γυναίκα δεν ζήτησε ποινική ευθύνη. Αστική αποζημίωση, αν έχει κάτι σοβαρό, πού θα την πάρει. Από τους γονείς, τον πατέρα και τη μητέρα.
2: Από τους γονείς, άμεξη με τα δικαστήρια, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Γι' αυτό λέω υπουργός.
5: Έχουμε πατίνια
2: να το βάλουμε μέσα στα οκρήματα του γονείς.
5: Να γίνουμε ασφάλεια.
2: Βέβαια. Λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε.
2: Άρα λοιπόν.
5: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
5: Και την άλλη εβδομάδα.
2: Και τον Γιώργο Μαρκόπουλο, την καλημέρα μας στην Ηλιόλου, στην Πέρα και Καλαμάτα. Γιώργο, να χαίρεσαι να απολαμβάνει τι ημέρε αυτέ. Κύριε Παπαγιάννου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ήρθε η ώρα, πάμε για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με Γιάννη Παπαγιάννη, Νίκος Βέρκο, με πολύ ρεπορτάζ. Και αμέσως μετά ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, εδώ είναι. Περιμένουμε το σχόλιο του σήμερα.

0: πίστη αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Thank you.

0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
2: It's a cops.
3: I'll go this way.
2: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
4: I have the right to remain silent.
5: The Rookies.
2: Will you say that again, please?
5: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
7: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
8: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
9: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
10: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
11: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Επιστρέψαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό πρωινό. Δευτέρα σήμερα, πόσο έχουμε? 18 σήμερα, ε.
1: Καλή δύναμη. Πάει και ο Μάιος. Έφυγε και ο Μάιος.
0: Τσουκουτσούκου. Είναι τρίμερο Αγίου Πνεύματος, καλέ. Το παράλληλο Σαββατοκύριακο, το ξέρεις. Όχι αυτό, το παράλληλο.
1: Το Αγίο Πνεύμα είναι που οι πνευματικοί άνθρωποι, ξέρω εγώ, σκηνοθέτες, δημοσιογράφοι αναπαύονται.
0: Εμείς...
1: Αναπαύεται το πνεύμα, έτσι δεν είναι?
0: Εμείς όχι.
1: Όχι όλοι.
0: Εμείς
1: εδώ θα είμαστε.
0: Πάμε να μην χάσουμε χρόνο. Σε λίγο το ξαναλέμε. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, θα έρθει εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα, συνάδελφοι.
2: Καλημέρα σας.
0: Έχετε τόσο
1: ρεπορτάζ και οι δύο. Καλημέρα.
2: Το Σαββατοκύριακο ήταν κολλασμένο. Πάει ένα σωρό πράγματα.
0: Παίρνουμε popcorn.
3: Καυτό Σαββατοκύριακο για το πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Ναι,
3: και κυβέρνηση και αντιπολίτευση απ' όλα έχει.
1: Να ξεκινήσουμε από το συνέδριο, να κρατήσουμε την τάξη, αν και εσύ έχεις
2: ρεπορτάζ που για την πολλασία. Όχι, είχε μπόλικο πράγμα.
1: Πολύ πράγμα, έλα να ακούσουμε.
3: Λοιπόν, να βλέπουμε και φωτογραφίες για να πάρουν ένα κλίμα και οι τηλεθεατές. Ήταν ένα συνέδριο που επιβεβαιώθηκε η κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θοδωρής Ρωσόπουλος. Εξαιρετική ομιλία, άνοιξε το συνέδριο. Γιάννης Οικονόμου με Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Να, μάλλον πριν πάμε στο.
1: Μισό,
3: να
1: κάνουμε το προηγούμενο. Μισό λεπτό. Η φωτογραφία έχει σημασία, έτσι. Έχει σημασία. Αυτή.
3: Αυτή, βέβαια, έχει σημασία. Εδώ βλέπουμε την κυρία Φάνη πάλι Πετραλιά. Ένα παλαιό ιδρυτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Θα τη δούμε αμέσως μετά.
1: Ναι.
3: Πρώην υπουργός, η οποία έδωσε το παρόν. Ο κύριος Συρίγος. Με ιδιαίτερες συμπάθειες στον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά στη δεξιά πτέρυγα. Φάνη πάλι Πετραλιά. Αποθεώθηκε.
1: Τι κάνει ο κύριος
0: Μηταράκης?
1: Διαφημίζει
2: κάτι. Έχει ένα ψηφιδό
3: εκεί. Το καφεδάκι του. Εδώ βλέπουμε τις γυναίκες μαζί με τον κύριο Αυγενάκη, ο οποίος ανέκαμψε, επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Σας θυμίζω ότι είχε διαγραφεί.
1: Έχει συμπάθειες ο κύριος Αυγενάκης, ναι.
3: Γρηγόρης Δημητριάδης, κεντρικό πρόσωπο. Αποθεώθηκε, καταχειροκροτήθηκε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα έλεγα ότι μετά τον Πρωθυπουργό πήρε τα περισσότερα χειροκροτήματα. Εδώ με τους θελοντές.
1: Εδώ κατέβηκε κάτω, θέλω να σου πω, για να βρεθείς σε θελοντές, σε θελοντρίες. Εδώ τι έκανες, έκανε ένα σλάλο.
0: Έκανε αυτά τα λουριά.
3: Εδώ με υποστηρίκτριες, κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο κ. Σκουνταδάκης πίσω δεξιά, ο
3: διευθυντής. Ο διευθυντής του οργανωτικού και η ψυχή του συνεδρίου, μαζί με τον κ. Θανάση Νέζη. Εδώ δείτε το βλέμμα.
1: Έλα, μια χαρά είναι, παιδιά.
3: Μια χαρά τα παιδιά, όπως φαίνεται. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ζέδιας. Βλέπετε και το αριστερό χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι στο νόμο του.
1: Πρόσεχε, πίσω πιερακάκης δες. Το πιερακάκης ήταν
3: όλα τα λεφτά. Ο κύριος Τζιτζικός σας, ο επίτροπος με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Εδώ βλέπουμε δηλαδή μερικά, για να καταλάβουν και οι τηλεθεάτρες και οι τηλεθεατές πώς πήγε το πράγμα. Πολλές
1: σέλφι. Ο κύριος Πυριακάκης εδώ, σέλφι.
3: Από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Και φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις στην Αλφαθήνας όλο αυτό που προηγείται με πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Παρότι δεν προέρχεται από τον κομματικό σωλήνα.
3: Ναι. Ψάχναμε τον Κώστα Μπακογιάννη, δεν ήταν στην αρχή, αλλά στη συνέχεια του συνεδρίου εμφανίστηκε και ο πρώην δήμαρχος της Αθήνας. Φωτογραφίες.
1: Την κυρία Κεραμέως εδώ, κύριε Παπαγιάννη.
2: Ο κύριος Μπούγας.
3: Ο κύριος Μπούγας πίσω, ο υπουργός. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα η κυρία Ντόρα Παπαγιάννη μαθημένη σε όλα αυτά.
0: Ο κύριος Μημαράκης.
3: Ο Κωστής Χατζηδάκης και ο κύριος Πικραμένος. Στην πρώτη σειρά των. Ας τους χαρακτηρίσουμε επισήμους. Ένας πρώην και ένας νυν. Από τον κύριο Μημαράκη πήρε τη σκυτάλη για την ηγεσία του κόμματος.
1: Άσπρος ο κύριος Μημαράκης, άσπρος ο Ευαγγέλης.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ευάγγελε του λέγε, ναι.
3: Εδώ βλέπουμε το κοριτσάκι το οποίο ανέβηκε στο Βήμα για να φωτογραφηθεί μαζί του και να χαιρετήσει τους συνέδρους ο κύριος Μητσοτάκης. Πάνω από 6.500 συνεδροί και παρατηρητές.
1: Και παραπάνω.
3: Διάφορες κοπέλες και κυρίες από την νεολαία και μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Ήθελαν μια selfie με τον πρόεδρο.
0: Πολλά χαμόγελα.
3: Ακριβώς. Πολλά από αυτά τα κορίτσια θα είναι υποψήφια.
1: Το θέμα είναι επειδή είναι ψηλός,
3: λίγο.
1: Βγάζει εκείνο τα. Να θα τον έχουμε σε λίγα και τον κύριο
3: Γιάννη. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βλέπετε τη συμπάθεια που δείχνει στον αντιπρόεδρο του ο πρωθυπουργός. Εδώ βλέπουμε την κυρία Μενδώνη, ο κύριος Κυρανάκης, η κυρία Ζαχαράκη. Γενικώς ήταν ένα συνέδριο που ακούσα να σας πω 2-3 συμπεράσματα.
0: Ναι.
3: Επειδή έχω εμπειρία από συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίαρχος ο Μητσοτάκης σε όλα τα επίπεδα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η εσωκομματική κριτική ήταν ένα κλικ πιο κάτω από αυτό που περίμεναν ορισμένοι. Δεν ακούστηκαν πολλές γκρίνιες και παράπονα.
0: Και που είχαμε το τελευταίο διάστημα ακριβώς στην πραγματικότητα αυτές τις γκρίνιες.
3: Και τρίτον, θα σας έλεγα ότι ήταν ένα συνέδριο με λιγότερο πάθος και παλμό, αλλά αυτό εγώ το εξηγώ και το ερμηνεύω ως εξής. Η Νέα Δημοκρατία είναι 7 χρόνια στα πράγματα. 7 χρόνια στην εξουσία. Δεν μπορεί να έχει το ίδιο πάθος με τα προηγούμενα
0: συνέδρια. Άφησε και εχμές ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Άφησε εχμές για Καραμαλή και Σαμαρά.
0: Ναι. Οι παρόντες, λέει, γράφουν την ιστορία.
3: Πάρα πολλοί κόσμος στο συνέδριο για τον Καραμαλή είπε ότι έπρεπε να είναι εκεί. Κακός που δεν πήγε. Για τον Σαμαρά έχει διαγραφεί. Τι να είναι, δεν μπορεί να είναι.
2: Πάντως υπήρξαν και στελέχοι οι οποίοι ζήτησαν να επιστρέψει ο Σαμαράς. Ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, για παράδειγμα.
0: Και ο κύριος Πλεύρης το έχει πει αυτό και εδώ σε εμάς το έχουν πει πολλές φορές.
3: Παστρατιά.
2: Θεοδωρικάκος έβαλε θέμα, για παράδειγμα, για τον Κώστα Καραμαλή και τους πρώην πρωθυπουργούς γενικά. Εγώ τον Νίκο Δένδια, βέβαια, πρόσεξα περισσότερο, που είπε ότι έχει χάσει το 55% του απολύτου των ψήφων η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις. Και εκεί είδα. Και μάλιστα έβαλε και εναντίον των τεχνοκρατών. Δηλαδή ήταν μια πολιτική ομιλία διαφορετική. Αλλά οκ, εντάξει, νομίζω ότι έδωσε και τις απαντήσεις του κυρία Μητσοτάκης.
3: Γενικά ήταν ένα συνέδριο συσπήρωσης και χαμηλών τόνων. Έλειπαν οι πρώην πρωθυπουργοί στα αξιοσημείατα. Την Παρασκευή, στο άνοιγμα του συνεδρίου, το απόγευμα, έπαιξε ένα βίντεο στο οποίο θα έπρεπε να συμπεριληφθούν όλοι οι πρώην πρόεδροι. Και επειδή όμως ο Σαμαράς είναι εκτός και ο Καραμαλής δεν ήταν εκεί, έπαιξε ένα βίντεο που συμπεριέλαβε μόνο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
4: Τον
3: Εθνάρχη και πρόεδρο.
4: Πώς αντέδρασε η αντιπολίτευση τώρα, Νίκος Βέρκο, για το.
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά την αντιπολίτευση, αυτό το οποίο λένε είναι ότι ουσιαστικά έχει κλείσει ο κύκλος της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λένε από όλα τα κομμάτια της αντιπολίτευσης, βάλουν εναντίον του όσον αφορά τα θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας, της καθημερινότητας. Και βεβαίως τα θεσμικά ζητήματα, που εκεί πέρα είναι και μια εσωτερική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω θα δούμε και στην επόμενη φάση. Κακά τα ψέματα περνάει ο καθένας και από αυτούς, όχι το Πασόκ, οι υπόλοιποι παίρνουν και τα ζόρια τους, οπότε θα έχουμε ενδιαφέρον.
4: Λοιπόν, είπε κάτι ο Γιάννης Παπαγιάννης, ότι μπορεί να μην έχει τον παλμό γιατί είναι 7 χρόνια στην κυβέρνηση, αλλά έχει κόσμο. Και στα προσυνέδρια, θέλω να σας πω. Η γενική εικόνα είναι ότι είχε πολύ κόσμο η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται ότι είναι κυβερνών κόμμα, ότι διατηρεί, ας πούμε, τα logistics. Έτσι.
0: Έχει και μηχανισμό.
3: Οφείλεται στο ότι έχει ανοίξει το κόμμα εκτός από το στενό κομματικό πυρήνα ο Μητσοτάκης και σε άλλα στελέχη. Επιστήμονες. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Περισσότερο τεχνοκρατική διάσταση είχε το συνέδριο αυτό παρά πολιτική και κομματική.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα άλλα.
2: Από πού να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από το εξής, ότι ο Αλέξης Τσίπρας 26 ή 27 του μήνα θα ανακοινώσει το κόμμα του. Με μια εκδήλωση στο Θησείο.
3: Τώρα, βεβαίως.
0: Ωραία.
4: Με μια καλό καιρό να του κάνει να είναι ανοιχτό.
2: Ναι, με μια εκδήλωση στο Θησείο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη δημοσιεύσει 2 βίντεο προαναγγελτικά, αναφορικά με το ότι το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Άρα απομένει ένα τρίτο βίντεο το οποίο θα δούμε, στο οποίο θα αναγγέλει την εκδήλωση στο Θησείο, με την οποία, ξαναλέω, 26 ή 27, δεν έχει κλείσει ακόμα ακριβής ημερομηνία, με την οποία θα ανακοινώνει το κόμμα του. Λένε ότι ο οργανωτικός σχεδιασμός είναι όλος έτοιμος.
0: Τώρα.
3: Άρα πριν το μήνα του θερισμού.
2: Σε μια εβδομάδα. Λίγο νωρίτερα από το θερισμό, 3 μέρες.
3: Τον πρόλαβε, κυρία Καρισιανού, όμως.
2: Θα τα πούμε.
3: Δεν πρόλαβε, υπογραφές μας.
2: Θα τα πούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, οπότε έχει και ένα ενδιαφέρον να καταλαβαίνετε ότι αυτή η κίνηση δημιουργεί κινητικότητα σε όλο το χώρο και είδαμε. Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου είδαμε την διαγραφή το Σάββατο το απόγευμα του Παύλου Πολάκη από τον κύριο Φάμελο.
0: Σοκράτη Φάμελε, με κεφαλαία γράμματα στην ανάρτηση.
2: Θα πάρουμε από την αρχή. Ο κύριος Πολάκης έκανε την Παρασκευή μια ανάρτηση, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, Παρασκευή βράδυ, με την οποία ουσιαστικά κατηγορούσε τον Σοκράτη Φάμελο ότι υπηρετεί ένα άλλο σχέδιο από αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, το σχέδιο της διάλυσης και της αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να σας πω ότι την απόφαση την πήρε προσωπικά ο Σοκράτης Φάμελος, αυτό λέει η πληροφόρησή μου. Φανταστείτε ότι ισχυρά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν γνώριζαν την απόφασή του, το έμαθαν 5 λεπτά πριν κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις. Δεν υπήρξαν ιδιαίτερες διαφωνίες. Από την άλλη όμως ο κύριος Πολάκης λέει ότι εγώ παραμένω μέλος των οργάνων και θα τα πούμε στις επόμενες συνεδριάσεις.
4: Ωραία. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω τι ορίζει το καταστατικό που Νίκο το καλύπτει τώρα που ρωτάει.
2: Προσέξτε τώρα.
4: Έχει τη δυνατότητα ο αρχηγός να διαγράψει στέλεχος.
2: Πρώτα να πούμε ότι ο κύριος Πολάκης είναι η δεύτερη φορά που διαγράφεται από την κοινοβουλευτική ομάδα και είχε ουσιαστικά παραπεμφθεί στην Επιτροπή Διοντολογίας και να βγει από τα ψηφοδέλτια επί Τσίπρα. Άρα είναι πάνω κάτω η τρίτη φορά στην οποία αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα. Έχει την αρμοδιότητα να τον διώξει από την κοινοβουλευτική ομάδα ο εκάστοτε πρόεδρος, προφανώς. Επίσης όμως πρέπει να υπάρξει και μια κίνηση και θα υπάρξει, μου λένε, για να παραπευθεί στην Επιτροπή Διοντολογίας. Δεν μπορεί να τον διαγράψει
3: κατευθείαν. Άρα πάνε να τον φάνε τελείως.
2: Πάει λοιπόν προς μια τέτοια κατάσταση.
3: Γιατί πάνε να τον φάνε.
2: Εξυπηρετεί τώρα
3: αυτή η κατάσταση. Μην του πάρει το κόμμα.
2: Εξυπηρετεί.
3: Και εκεί που θέλουν την αναστολή του, βγει ο Πολάκης μπροστά και πάρει ένα 6-7%.
4: Για μην πάρει 6-7%.
3: Καταρχήν ο κόσμο στην αριστερά δεν το ξέρετε, παιδιά. Έχει συμπάθειε ο Πολάκης. Οπότε δεν ξέρετε τι.
2: Αλλά δεν νομίζω ότι.
4: Για συγγνώμη, κινδύνευσε να πάρει την έδρα στην Κρήτη τώρα. Να δούμε λίγο τα νούμερα.
3: Κινδύνευσε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε πολύ χαμηλά.
4: Και ο ίδιο έπεσε πολύ χαμηλά.
3: Πάντω σε μένα μου λέει δημοσκόπη ότι υπάρχει ένα κομμάτι αντισυστημικού κοινού στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ που τον βλέπει με συμπάθεια.
4: Μη θεοποιούμε ανθρώπους και πράγματα.
2: Δεν ξέρεις όμως αν αυτό πώς θα επηρεαστεί και αν υπάρχει Αν θα υπάρχει όταν ας πούμε.
3: Δηλαδή, τι θα κάνει, θα κάτσουμε σταυρωμένα τα χέρια, Πολάκη.
2: Αυτό είναι το ερώτημα τώρα. Και ο ίδιος λέει ότι εγώ δεν θα κάτσουμε σταυρωμένα τα χέρια. Αυτό λέει. Θα έχουμε ανακατοσούρα και θα γίνει ο κακός χαμός.
0: Ανακατοσούρα δηλαδή, συγγνώμη. Μετά ποια είναι τα επόμενα βήματα. Θα
3: κάτσουμε να ρωτήσουμε να μας εξηγήσει μερικά πράγματα. Ερωτήσεις, απαντήσεις. Πού είσαι ο ειδικός στην αριστερά, στο ρεπορτάζ. Ο Πολάκης δηλαδή, αν διαγραφεί, θα ανασταλεί ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος τι θα κάνει. Δεν θα δημιουργήσει κάτι καινούριο.
2: Μισό λεπτό. Αν έχουμε. Αν αυτήν. Μάλλον. Θα υπάρξει μια συνεδρίαση σίγουρα της Κεντρικής Επιτροπής. Okay. Μέχρι τότε πιθανότατα να έχουν ληφθεί και οι κομματικές αποφάσεις και να διαγραφεί ο Παύλος Πολάκης. Τώρα, τι θα γίνει. Ο ίδιος λέει ότι μην φύγετε από τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Okay.
2: Γιατί έτσι, όταν γίνει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, να τους βάλει να αντιταχθούν σε όποια απόφαση πάρει ο Φάμελος.
3: Ας πούμε ότι η πλειοψηφία αποφασίζει την αναστολή του κόμματος.
2: Αναστολή του κόμματος. Αυτή την μεσοβέζικη λύση.
3: Πολέξει τι θα κάνει. Με τον Τσίπρα δεν θα πάει. Με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι.
2: Μπορεί να μην είναι και ξανά υποψήφιος πουθενά. Okay. Τώρα να κατέβει και να φτιάξει το δικό του κόμμα, ένας Θεός ξέρει.
0: Να αφήσουμε τώρα τις προβλέψεις και να πάμε στα σίγουρα. Γιατί εχθές συγκεντρώθηκαν στο γραφείο της κυρίας Γρατσίας στο Κολωνάκι, συνεργάτηδας της κυρίας Καριστιανού. Μάζευαν υπογραφές, έκαναν και ένα live στο Facebook.
2: Ναι, σωστό.
0: Την Πέμπτη. Νίκο ανακοινώνει το κόμμα.
2: Και σήμερα λένε ότι θα πάει, στην.
0: Αργά το βράδυ δήλωσε ότι δεν θα πάει.
2: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, με συγχωρείτε, δεν είχα πάρει αυτή την γραμμή πληροφόρησης. Το θέμα είναι ότι μάζεψε λοιπόν τις υπογραφές. Είδαμε εκεί διάφορα πρόσωπα τα οποία τα ξέραμε κάποια από αυτά. Τα ξέρουμε ότι έχουν κινηθεί παλιότερα σε κάποια κόμματα έτσι πιο. Πώς το πω.
3: Αυτοί που βλέπουμε τι είναι όλοι αυτοί.
2: Κάπως έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ανάμεσα σε άλλους.
3: Για πες μας που είμαστε εδώ, είναι στο ραδιό της κυρίας Γρατσία.
2: Βεβαίως, στο Κολωνάκι.
3: Βλέπω πολλές εικόνες, χαλιά γραφεία εκεί.
2: Πολύ πράγμα. Βαρύ γραφείο. Υπήρξαν και κάποιες έτσι ατάκες της κυρίας Καριστιανού και της κυρίας Γρατσία στο πρόσωπο το οποίο έβγαζε αυτό το βίντεο. Να σας πω επίσης ότι μάλλον υπάρχει η πληροφόρηση ότι μάλλον το όνομα θα ονομάζεται Νέα Ελπίδα. Έτσι. Το κόμμα θα ονομάζεται Νέα Ελπίδα, με συγχωρείτε. Αυτό ξαναλέμε είναι μια πληροφόρηση, δεν την έχουμε ακόμα πλήρως επιβεβαιώσει. Και από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία κινούνται σε αυτό που κάποιοι θα έλεγαν πατριωτικό χώρο. Έχουν πρωταγωνίστασαν τότε με τις ιστορίες με την Συμφωνία των Πρεσπών. Βλέπουμε άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν σχέσεις. Υπερασπίζονται, ας πούμε, για παράδειγμα, τις κινήσεις της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν κτλ.
3: Μα είναι γνωστό. Ο κύριος Αυγερινός, ο συνάδελφος, ήταν. Ανταποκριτής στη Μόσχα. Ναι. Εδώ βλέπω
0: θα είναι, λέει, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μάλλον.
3: Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αργά χθες το βράδυ, ανέβασε μια ανάρτηση με το βίντεο στο οποίο αναφερόμαστε. Και λέει ότι ένας από αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται στο βίντεο.
0: Ο άνθρωπος που κάνει το live στην πραγματικότητα.
3: Εμφανίζεται ένας τύπος, ο οποίος, ένας κύριος.
2: Λοιπόν,
3: μισό λεπτό να δω. Τι είπε ο άνθρωπος. Ο κύριος που κάνει ζωντανή αναμετάδοση της προετοιμασίας του κόμματος Καριστιανού με την παρουσία της έχει το όνομά του στα social γραμμένο στα ρώσικα.
2: Ωραίος.
3: Και μάλιστα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης αναρωτιέται. Θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη. Αν δεν έχετε καταλάβει, ακόμα είστε αφελείς. Τι θέλει να πει δηλαδή.
2: Εντάξει, ότι υποτίθεται θα υπάρξει ένας προπαγανδιστικός μηχανισμός που θα παίξει υπέρ της κυρίας Καριστιανού. Αλλά να σας πω πάντως από την εικόνα την οποία είδα. Ναι. Γενικώς δεν φαίνεται αυτό το κόμμα να μπορεί. Τι να σας πω, να εμφανιστεί ανταγωνιστικά προς όλα τα άλλα. Δηλαδή, είναι πρόσωπα μέσα τα οποία ήταν σε περιφερειακά κόμματα.
3: Απευθύνεται όμως ένα κοινό στο οποίο αλλιεύει ψήφους η λύση του κυρίου Βελόπουλου, η νίκη του κυρίου Νατσιού και άλλα κόμματα με εθνικό τέτοια χαρακτηριστικά. Ναι. Όπως επίσης και η Πλεύση Ελευθερίας, Νίκο.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφεται τον τελευταίο καιρό ότι το κόμμα Καριστιανού παίρνει από τη λύση, από τη νίκη και από την Πλεύση Ελευθερίας.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι το κοινό της.
2: Αυτό είναι το κοινό της, αλλά νομίζω, ξαναλέμε, το βασικό είναι ότι αν αυτά τα πρόσωπα βγουν σε κανάλια, βγουν στο προσκήνιο.
1: Αν μπορέσουν να δουν, δεν το θέμα.
2: Αυτό είναι το ερώτημα.
3: Πάντως διαψεύτηκαν όσοι έλεγαν και έγραφαν ότι τα έχει σπάσει η κυρία Καριστιανού με την κυρία
0: Γρατσιά.
3: Αλλά είδαμε εδώ.
2: Ναι, όχι, εντάξει, τώρα λέγανε ότι είχαν τσακωθεί και ό,τι και λοιπά. Να σας πω εγώ τι έχω μάθει. Ότι γενικώς αυτή την παρέα, όπως είδατε, έχουν υπάρξει ένα σωρό αντιδικίες μεταξύ των υπολείπων, γιατί ξέρετε, είναι το πρόσωπο και γύρω-γύρω οι διάφοροι που παρατρεχάμενοι. Οπότε σκοτώνονται μεταξύ τους και μετά λέει, α, ο Παπαγιάννης τάσπασε με τον Υποφάντη και έγινε εκείνο. Τα οποία είναι φήμες, αλλά τέλος πάντων θα τα δούμε.
1: Έχουμε δρόμο ακόμα γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα.
0: Πάμε να συνδεθούμε με Νίκο Νανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, να τον καλημερίσουμε. Καλό πρωινό, Νίκο.
1: Και τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας της Στρατηγικής Κεφαλής του Strategy International. Κύριε Ευθυμιόπουλο, καλησπέρα.
3: Αν μου επιτρέπετε, είναι εξαιρετικό συζήτηση. Καλημέρα. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τελείωσε. Σήμερα συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ.
0: Βεβαίως.
3: Με κύριο αντικείμενο κάποια εξοπλιστικά, αλλά κυρίως με το βλέμμα προς την Άγκυρα. Μετά τις απειλές του Ερντογάν και το νέο νομοσχέδιο το οποίο έρχεται, Νίκο.
0: Γι' αυτό θα μας πει ο Νίκος Νανούρης. Έλα, Νίκο.
4: Έλα, Νίκο.
5: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ημέρες και μέσα στο Σαββατοκύριακο μονοπόλησε το ενδιαφέρον των τουρκικών μέσων ενημέρωσης το νέο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο όπως γνωρίζουμε αρχές Ιουνίου προς μέσα Ιουνίου θα το δούμε να περνάει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Πρόκειται για μια πρόταση νόμου που όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα θα περιλαμβάνει 14 άρθρα, τα οποία θα ρυθμίζει τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας σε Αιγαίο στα 6 ναυτικά μίλια και στην Ανατολική Μεσόγειο στα 12 ναυτικά μίλια. Ωστόσο, ήρθε ένα δημοσίευμα από το Bloomberg τις προηγούμενες ημέρες. Ένα δημοσίευμα το οποίο επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι με το νέο νομοσχέδιο θα μπορεί να δίνει τη δυνατότητα στον Ταγκίπ Ερντογάν να κηρύσει αποκλειστική οικονομική ζώνη έως και 200 ναυτικά μίλια μακριά από τις τουρκικές ακτές. Η Τουρκία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διεκδικεί δικαιώματα σε αλληλεία και να κηρύττει μόνη της θαλάσσια πάρκα σε περιοχές που η ίδια αμφισβητεί. Είναι οι λεγόμενες περιοχές ειδικού καθεστώτος που θα αναφέρει το νέο νομοσχέδιο, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Και οι ίδιες πηγές αναφέρουν στο αμερικανικό δίκτυο, στο Bloomberg, ναι, ότι ουσιαστικά το νέο νομοσχέδιο αποσκοπεί, έχει στόχο να βάλει φρένο στις κινήσεις της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί ανέφερα χαρακτηριστικά ότι βλέπουν ένα παραγωνισμό της Τουρκίας με όλη αυτή την κινητικότητα που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο το τελευταίο χρονικό διάστημα και γι' αυτό το λόγο θέλουν να μπει ένα φρένο. Έχει επίσης ενδιαφέρον να πούμε ότι σε μεγάλα τουρκικά μέσα εδώ στην Τουρκία, όπως το Αχαμπέρ, που θεωρείται το μεγαλύτερο μέσο εδώ στην Τουρκία, βγήκαν αναλυτές χθες το βράδυ και ανέφερα χαρακτηριστικά ότι στο νέο νομοσχέδιο είναι σημαντικό να μπει και μια νέα διάταξη για τα νησιά τα οποία η Άγκυρα αμφισβητεί την κυριαρχία τους. Ανέφερα χαρακτηριστικά ότι τα 152 νησιά, βράχοι και βραχονησίδες, των οποίων η Άγκυρα αμφισβητεί την κυριαρχία τους, πρέπει να ενταχθούν στο νέο νομοσχέδιο ως τουρκική επικράτεια, προκειμένου, ναι, να αποτρέψουν τα τετελεσμένα της Ελλάδας. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, εδώ η κουβέντα προχωράει πάρα πολύ πάνω, ναι, σε αυτό.
3: Υπάρχει
5: το
3: θέμα. Κάποια αντίδραση για την αναφορά του Τραμπ στα ενεργειακά της χώρας, την αναδημοσίευση δηλαδή συνέντευξης του αρμόδιου υπουργού, του Έλληνα, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά τιμητικό και θετικό για τη χώρα μας?
5: Όχι, δεν έχουμε.
0: Πριν πάμε όμως στον κύριο Ευθυμιόπουλο, έχουμε αντιδράσει για τον κύριο Τασούλα, Νίκο Νανούρη. Και πάμε στον κύριο Ευθυμιόπουλο αμέσως για να μας τα σχολιάσει όλα. Για ποιο λόγο, Νίκο?
5: Ναι, διότι φαίνεται πως ενόχλησε ιδιαίτερα την Άγκυρα και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης η επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στον Εύρο. Έπαιξε πολύ στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Για παράδειγμα, το δίκτυο Αχαμπέρ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Έλληνας Πρόεδρος της Δημοκρατίας στέλνει προκλητικά μηνύματα. Ο νόμος Γαλάζιας Πατρίδας φάνηκε βάλει την Αθήνα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και ενώ η εφημερίδα στο Τζου σημειώνει με νόημα ότι ο Έλληνας Πρόεδρος κουνάει το δάκτυλο στην Τουρκία από τον Εύρο, τα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Χρησιμοποιεί τη φράση του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και μάλιστα σημειώνει λέγοντας ότι ο κύριος Τασούλας έκανε αυτά τις δηλώσεις που ξεπέρασαν τα όρια και στοχεύουν την Τουρκία.
4: Κύριε Θυμιόπουλε,
5: και για αυτή την κίνηση ενόχλησε από την Άγκυρα.
6: Κοιτάξτε, ο κύριος Νανούρης έχει δίκιο, αλλά την ώρα που τον άκουγα σκεφτόμουν πώς η Τουρκία σκέφτεται μονόπλευρα. Και σκέφτεται δηλαδή μόνο τον εαυτό. Δεν υπάρχουν σύνορα για την Τουρκία. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να μπουν κάποιες κόκκινες γραμμές. Το έχω πει ξανά πολλές φορές. Επίσης, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πολύ πρακτικά τα 12 ναυτικά μίλια. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να συνεχιστεί αυτό το θέατρο του παραλόγου, το οποίο έχει τάσεις να γίνεται πρακτικό, να αναμένουμε εμείς να ξέρουμε τι θα κάνει η Τουρκία και να αναμένουμε να καθόμαστε εμείς να αναμένουμε αντιδράσεις. Ή να πηγαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ελληνική επικράτεια, οπουδήποτε, στην πιο γωνία που υπάρχει, στην Ορεστιάδα να πάρει, στις σφαίρες να πάει και να το βλέπουν αυτοί υποτίθεται προκλητικά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει κάποια στιγμή να μπουν κάποιες κόκκινες γραμμές. Και οι κόκκινες γραμμές είναι πολλαπλές.
0: Δηλαδή,
6: είναι στη διπλωματία, είναι στο στρατιωτικό κομμάτι, είναι στον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε σαν ή γυτνιάζουμε ως χώρες μεταξύ μας. Και δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί αυτό. Μετά από 53 χρόνια παράνομης κατοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας, αμφισβητούν το Αιγαίο, αμφισβητούν τα νησιά, αμφισβητούν τον Εύρο, αμφισβητούν τα πάντα και απλά εμείς καθόμαστε και το αναλύουμε. Λοιπόν,
0: δεν βάζουμε, συγγνώμη κύριε Ευθυμιόπουλε, τι λέτε καθόμαστε και το αναλύουμε, δεν βάζουμε κόκκινες γραμμές, δεν έχουμε μια στρατηγική απέναντι στην Τουρκία. Τι έπρεπε να κάνουμε δηλαδή.
2: Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή.
0: Τι πρέπει να κάνουμε.
2: Να εκτοξεύσουμε Patriot. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή.
6: Όχι, όχι. Δηλαδή μια διαφορά μεταξύ πολιτισμού και δημοκρατίας και Ευρώπης και ανθρώπων οι οποίοι γενικότερα σκέφτονται χωρίς να έχουν κάποια σύνορα. Πρέπει να το ζείτε στην καθημερινότητα στις περιοχές αυτές να δείτε την αμφισβήτηση που κάνει η Τουρκία. Υπάρχουν λοιπόν τρία βασικά ζητήματα. Πρώτον, πόσο ερμηνεύουμε και διατηρούμε τις σχέσεις μας με την Τουρκία ανά τις δεκαετίες. Πόσες φορές έχουμε πει ότι αυτό το πράγμα που κάνουμε, κάνουν υποθέσεις, ναι, για να έρθουν στην καταλληλότερη χρονική στιγμή να αμφισβητήσουν τα πάντα.
2: Άρα λοιπόν, πρέπει να σταματήσουμε επαφές. Πρέπει να κοπούν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Άγκυρα.
6: Όχι, όχι, όχι. Όχι, άρα, πρέπει να αξιώνουμε. Πρέπει να αξιώνουμε. Έχουμε μία λίστα, ας πούμε, με 35 ζητήματα, τα οποία πρέπει να θέσουμε. Μάλιστα. Για την Άγια Σοφιά, για τη Σμύρνη, για την Αντιόχεια, για ζητήματα στην Κωνσταντινούπολη, για την προστασία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, για την αναγνώριση του πόντου. Για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία
4: και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε να κάνουμε βεβαίως με την επιθετική πολιτική της Τουρκίας όσον αφορά την εμφάνιση χαρτών. Πάντως, μέχρι τώρα, κύριε Θημιόπουλε, η Ελλάδα αναμένει τους χάρτες για να προσφύγει στα ευρωπαϊκά όργανα. Έτσι. Και αν χρειαστεί, θα προσφύγει και στην παγκόσμια δικαιοσύνη.
3: Η Αθήνα παρακολουθεί με ενδιαφέρον σήμερα.
4: Και γι' αυτό το Κισαία θα συζητηθούν όλα αυτά.
3: Στην πολιτική. Και συγκεκριμένα με τι περιπολίες στο Αιγαίο από τις ελληνικές φρεγάτες.
2: Και μην έχουμε ένταση θυμάστε, και μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι, αυτό είναι το βασικό.
4: Ελάτε για να κλείσουμε, κύριε Θημιόπουλε.
6: Θυμάστε στο πρόσφατο παρελθόν που είχαμε συζητήσει και είχαμε πει τι ωραία που αντιδρούν οι Τούρκοι απέναντι στις δικές μας κινήσεις. Τώρα ξανά πάμε πάλι να αντιδράσουμε μετά εορτής.
0: Ναι.
6: Μήπως πρέπει να είμαστε εμείς πιο προκλητικοί επιτέλους σε κάποια πράγματα.
4: Δεν έχουμε τέτοια στάση όμως.
2: Προκλητική γιατί να είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι με το διεθνές δίκαιο.
4: Με το διεθνές δίκαιο αμυντική στάση.
6: Για το λόγο που ο κύριος Νανούρης μας εξήγησε ότι για την Τουρκία εμείς θεωρούμαστε προκλητικοί. Δηλαδή και τίποτα να μην κάνουμε.
0: Πάλι προκλητικοί είμαστε.
2: Εντάξει.
4: Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θημιόπουλε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά την καλημέρα μας. Τώρα,
2: λοιπόν,
4: έχεις νέα ανάρτηση πριν από λίγο.
2: Παιδιά, σου πω κάτι.
3: Τζάμπα τα έλεγα.
2: Τζάμπα τα έλεγα υπό ποια έννοια. Δηλαδή, τελικά έγινε ισχύ 26 του μήνα.
0: 26.
2: Αυτό τουλάχιστον παραναγγείλεται από ένα πολύ σύντομο βίντεο που ανέβασε πριν από 5 λεπτά ο Αλέξης Τσίπρας. Βλέπετε εδώ δύο παιδιά μπροστά σε ένα γήπεδο, 26-5. 26 Πέμπτου, άρα 26 Μαΐου και περιμένουμε τώρα, είναι το συμπλήρωμα το τρίτο βίντεο των άλλων δύο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πάμε για 26 Μαΐου για την ανακοίνωση του
4: Ιωκοπούλου. Του είναι.
2: Όχι, όχι, εντάξει.
3: Αλλά είναι
2: άλλα παιδιά. Αλλά τελικά επιβεβαιώνεται αυτό που σας είπα, οι πληροφορίες επιμένουν για εκδήλωση στο Θησίο.
4: Πόσο το βγάλουμε το όνομα.
0: Το κόμμα.
3: Πηξίδα.
2: Έχουμε. Υπάρχουν πολλά στήριξη. Πρέπει να σας πω.
4: Μήπως το βάλουμε στο στοίχημα όπως βάλαμε την Eurovision.
3: Εκεί πήγα να πάω.
2: Πρέπει να σας πω ότι ο ίδιος έχει καταλήξει σύμφωνα με πληροφορίες και δεν το λέει σε κανέναν. Ούτε στους συνεργάτες που πρέπει να στήσουν τα
3: τελευταία. Θα το ανακοινώσει. 26 μηνών.
2: 26 μηνών.
0: Ωραία, παιδιά, θα έχουμε πολλά την επόμενη εβδομάδα.
2: Δόξα τω Θεώ να έχετε να έχουμε.
0: Την επόμενη και την επόμενη.
3: Έχουμε και άλλα να περιμένουμε. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, τι θα μας προκύψει με τον κύριο Πολάκη. Έχει ακόμα δουλειά.
2: Έχει πολύ πράγμα.
3: Για να κατοσούρα μεγάλη στο πολιτικό σύστημα.
4: Θα είναι μια ωραία κατάσταση. Θα είναι.
0: Δεν θα προλαβαίνουμε να φιλοξενούμε κόσμο την επόμενη χρονιά.
4: Εγώ σκέφτομαι σε ποιο. Επειδή προεκλογικά ξέρεις ότι γίνεται εδώ πέρα συζήτηση με πολλούς υποψήφιους βουλευτές. Πόσους θα φέρουμε σε ένα τραπέζι.
0: Δεν θα προλαβαίνουμε.
4: Να έχει όλο το φάσμα. Πόσους θα βάλουμε στο τραπέζι.
2: Ναι. Εντάξει, κοιτάξτε, υπάρχουν και κανόνες έτσι που πρέπει να. Δηλαδή τα κοινοβουλευτικά κόμματα πρέπει να μπουν.
4: Πού θα χωρέσουμε όλοι εδώ, δείτε το χώρο ταξικά που είναι τόσο πολλά τα κόμματα.
2: Πάντως, εγώ είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα θέλουν να δοξαστούν κρυπτόμενοι. Έτσι.
4: Το είπε αυτό, το είπε. Θα δει η διεύθυνση, θα δούμε τι θα κάνουμε. Κύριε Σταυρούλια, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Να, ορίστε, προσθέσαμε
0: ένα. Προσθέσαμε ένα στο τραπέζι μας. Δεν κάνει κόμμα. Βέβαια.
7: Όχι,
0: ούτε
7: δεν είναι στις άμεσες προθέσεις μου.
4: Ο κύριος Σταυρούλιας όμως έχει το κόμμα της αγοράς. Έτσι, μια αγορά που συνεχώς διεκδικεί και περιμένουμε πώς και πώς τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΒ να τον ακούσουμε.
3: Να ανακοινώσει μέτρα για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.
4: Πάμε τώρα για την ΑΔΕ, κύριε Σταυρούλια. 3,2 δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμες οφειλές που μπορεί να τις πάρει πίσω να μπουν στα κρατικά ταμεία. Να ξαναδιανεμηθούν. Πάμε να ξεκινήσουμε.
7: Έχουμε φτάσει περίπου στα 120 δις.
3: Συνολικά χρέη.
7: Συνολικά χρέη στο δημόσιο. Έχει δημιουργηθεί το εμείς.
4: Έσκα εφορία λέμε, έτσι.
7: Φορεία μόνο.
3: Μόνο φορεία.
2: Αλλά 100 πόσα είναι στα ασφαλιστικά.
7: Γύρω στα 80 νομίζω είναι στα ασφαλιστικά. 70-80 είναι στα ασφαλιστικά.
3: Δεν είναι όλα εισπράξιμα.
7: Και δεν είναι όλα εισπράξιμα. Από τα 120 το 25% δεν είναι εισπράξιμο. Άρα μας μένουν περίπου 80 προς εισπράξη. Και από αυτά τα 80, το 90% των οφειλετών είναι κάτω από 10.000 ευρώ. Γι' αυτό βοηθάει πάρα πολύ ο εξοδικαστικός. Μιλάμε για 4.000 αφημοί περίπου που οφείλουν. Ναι. Το υπόλοιπο 10% όμως.
3: Πάμε να βλέπουμε για τις κάρτες.
7: Χρωστάνε τα πολλά. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν στοχεύει τώρα η ΑΔΕ με την υπηρεσία ΕΜΗΣ, επιχειρησιακή μονάδα ίσπραξης, όπου στοχεύουν σε 3,2 δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμες οφειλές, το 1,5 δις. Είναι από ληξιπρόθεσμο ΦΠΑ, πάρα πολύ σημαντικό για το ΦΠΑ.
3: Δεν καταβάλλεται αυτόματα, ρε παιδιά, ΦΠΑ. Τι γίνεται.
7: Όχι, δεν καταβάλλεται αυτόματα. Είναι
3: κάποιοι
7: πολύ σημαντικό.
3: Δεν καταβάλουν.
7: Γιατί... Ορίστε.
3: Κάποιοι δεν τον καταβάλλουν.
7: Κάποιοι δεν τον καταβάλλουν.
3: Ενώ
7: από
3: έχουν
7: αυτά, από αυτά κυνηγα... Το ΦΠΑ ούτως ή άλλως εισπράτεται. Το ΦΠΑ πρώτα το εισπράτουμε, εκδίδουμε το παραστατικό μας, εισπράτουμε το σύνολο της τιμής. Από τη τιμή που εισπράτουμε το 24% είναι ΦΠΑ και έχουμε υποχρέωση να το αποδώσουμε. Επί της ουσίας είμαστε ταχυδρόμοι στο ΦΠΑ, δεν είναι δικό μας.
2: Ναι, ναι,
7: ναι. Δίνεται λοιπόν πλέον πολύ μεγάλη έμφαση στους στρατηγικούς μεγάλους κακοπληρωτές. Μάλιστα θα κάνουν επαναξιολόγηση του 70% των μεγαλοφιλετών για την τελευταία πενταετία.
2: Οι μεγαλοφιλέτες, κύριε Σταυρούλια, δηλαδή για πόσα λεφτά μιλάμε ότι χρωστάνε?
7: Μπορεί να είναι και 60 δις.
3: Καλά, εσείς συμπεριλαμβάνετε την Πειραϊκή Πατρακή, την Ολυμπιακή
7: Αεροπλάνα. Όχι, όχι, όχι. Από τα 120 βγάλαμε το 25% που είναι ανίσπρακτα. Okay. Μιλάμε για 80. Από αυτά τα 80, περίπου 2-3 δισεκατομμύρια είναι οι χαμηλοφιλέτες, αυτοί που μπορούν να μπουν πλέον και στον εξοδικαστικό κάτω από 10.000 ευρώ. Το μεγάλο ποσό όμως το χρωστάει ένα 2-3%. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένα αυτοί που χρωστάνε πολύ υψηλά νούμερα. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν στοχεύει πλέον.
3: Πάμε να ξεκινήσουμε από εκεί που αφήσαμε. Πάμε να αξιολογήσουμε το
7: 80%. Τη τεχνητή νοημοσύνη πλέον.
3: Ναι. Δηλαδή.
7: Που θα αναλύει τα οικονομικά δεδομένα του καθενός, θα δημιουργεί ψηφιακό φορολογικό προφίλ πολιτών.
3: Καλά,
7: αυτό ακριβώς δεν είναι δύσκολο, είναι αρκετά εύκολο. Είναι αυτό επί της ουσίας που κάνει και ο εξοδικαστικός.
3: Ναι. Χωρίς... Θέλει data, θέλει δεδομένα, πρέπει να αποτιστεί η τεχνητή
7: νοημοσύνη. Με data analytics εντοπίζονται ύποπτες φορολογικές συμπεριφορές.
3: Αυτά τα γραφεία τεχνητής νοημοσύνης που θα γίνουν, να μπορέσουν να τα αναλύσουν σωστά. Ναι, data analytics.
7: Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ναι.
7: Και θα ειδοποιούνται οι φορολογούμενοι με SMS, με push notifications, με τηλεφωνήματα, προκειμένου να ενεργοποιούνται πάλι. Υπάρχει ειδική υπηρεσία πλέον, το ΕΜΗΣ, η οποία παίρνει τηλέφωνο πλέον έναν-έναν για να τον ενημερώνει για τα χρέη του και για τη συμπεριφορά του.
3: Πείτε μας για αυτό που λέει αυτοματοποιημένες κατασχέσεις.
7: Πολύ σημαντικό, πολύ καλά το είδατε. Πλέον τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα οι εισπράξεις χείρας τρίτων. Τι σημαίνει αυτό? Εάν εγώ οφείλω χρήματα στο δημόσιο και κάνει να εισπράξω από εσάς 1.200 ευρώ το μήνα ένα ενίκιο, τότε στέλνει η ΑΔΕ ένα ραβασάκι σε εσάς και σας λέει: μην δώσει τα 1.200 ευρώ στο Σταυρούλια, δώσε τα κατευθείαν σε μένα γιατί μου χρωστάει.
2: Αυτό δεν θέλει πλέον δικαστική απόφαση?
7: Όχι, όχι, όχι. Καμία δικαστική
3: Θα
7: απόφαση. Και τρέχει και πάρα πολύ γρήγορα. Ενώ παλαιότερα ήταν από τα τελευταία μέτρα που έπαιρναν οι πρακτικές αρχές, πηγαίναν πρώτα σε δέσμευση λογαριασμών.
3: Τι στόχους έχουν, πόσα μπορεί να μαζέψουν δηλαδή?
7: Υπολογίζουν για αυτά τα 3,2 δισεκατομμύρια, τα οποία καταλαβαίνουμε πως αν καταφέρουν και τα συλλέξουν, αλλάζει τελείως το πακέτο παροχών του Υπουργείου
3: Τώρα
7: Οικονομικών.
3: Τώρα είναι εφικτό, κατά τη γνώμη σας, από την πρακτική? Τι
7: λέτε? Είναι εφικτό, εάν πιεστούν. Εδώ αυτά τα 3,2 δισεκατομμύρια έχουν χαρτογραφήσει τα προφίλ και έχουν δει ότι είναι ανθρώποι οι οποίοι έχουν χρήματα και είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Mm. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων.
3: Υπάρχουν ακόμα στρατηγικοί κακοπληρωτές.
7: Υπάρχουν οι ανθρώποι που αδυνατούν να εξοφλήσουν, θέλουν καλύτερες ρυθμίσεις, 72-120 εξοδικαστικό. Υπάρχουν αυτοί που δεν έχουν και δεν μπορούν, οπότε μπορούν να πάνε σε επτοχεύσει ή άλλες λύσεις. Και υπάρχει και μία μερίδα ανθρώπων ή επιχειρήσεων οι οποίοι οφείλουν. Έχουν χρήματα, βλέπουμε ότι έχουν χρήματα ή περιουσία. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε εισοδήματα. Αν έχουμε 10 σπίτια και χρωστάμε, θα πρέπει μάλλον κάτι να ρευστοποιήσουμε για να μπορέσουμε να εξοφλήσουμε το χρέος μας. Mm. Σε αυτούς στοχεύουν, αυτούς υπολογίζουν να πιέσουν ή να συμβουλεύσουν για το ποιες λύσεις υπάρχουν, γιατί πολλοί κόσμος ακόμα δεν γνωρίζει τις λύσεις που έχει.
2: Πάντα όμως, κύριε Σταυρούλια, το βασικό δεν είναι μόνο να σε συμβουλεύουν, είναι και λίγο να σε απειλούν. Δηλαδή, λίγο να σου χτυπάνε και τον κόδωνα του κινδύνου.
7: Είναι σημαντικό.
2: Υπάρχει κάποιο, ας πούμε, θα σκληρύνει κάπως το πλαίσιο. Ποια είναι η επίπτωση? Αν σου πει ο άλλος, εδώ και 15 χρόνια χρωστάω, δεν με έχει ενοχλήσει κανείς ή τέλος πάντων με ενοχλούν με κάτι ραβασάκια, Τι θα κάνουν τώρα το για πλαίσιο, να τους πιέσουν?
7: Το πλαίσιο είναι ήδη αρκετά σκληρό. Δηλαδή, μπλοκάρουν τραπεζικοί λογαριασμοί, μπλοκάρει περιουσία σου, δεν μπορείς να κινηθείς. Είναι αρκετά σκληρό. Εάν κάτι θα μπορούσε να βοηθήσει, αν με ρωτάτε έτσι την άποψή μου, είναι το εξής. Όταν κάποιος χρωστάει, πάμε και τον μπλοκάρουμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
0: Ναι.
7: Όταν μπλοκάρεις τον τραπεζικό λογαριασμό, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις φράγκο. Δεν θα χρησιμοποιήσεις τον τραπεζικό λογαριασμό. Ναι. Ναι. Ως κράτος δεν θα πάρεις τίποτα. Δεν θα χρησιμοποιήσεις τον τραπεζικό λογαριασμό.
3: Τώρα, ξέρετε,
7: θα ήταν σημαντικό να πάμε σε επιτήρηση των τραπεζικών λογαριασμών. Δηλαδή, σου έχω ελεύθερο το λογαριασμό και από κάθε πίστοση που μπαίνει, σου τραβάω
0: ένα μέρος. Λοιπόν,
4: πάμε στην υπόθεση της φοροδιαφυγής για τα συμπληρώματα διατροφής. Πάμε να τη δούμε αυτήν, γιατί με να μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο Τζίρος. Πώς δεν τον πήραν πιο γρήγορα χαμπάρι ότι γίνεται αυτή η ιστορία, για δείτε.
7: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πολλές φορές καθυστερούμε και γίνεται.
4: Ακούστε, Τζίρο, κοιτάξτε.
7: Μιλάμε για μια φοροδιαφυγή περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 2 δισεκατομμύρια.
3: Μόνο από συμπληρώματα.
7: 2 δισεκατομμύρια, ναι.
2: 34.000 μη
0: εγκεκριμένα συμπληρώματα.
3: Άρα έχει μιλήσει για αιτήσια φοροδιαφυγή 40 δισεκατομμύρια ευρώ.
4: Τόσο είναι. Δεν άρρωξα κάτι. Δεν τα έφερα από Τελωνίο. Δεν τα είδανε. Τι ακριβώς έγινε?
7: Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Ξέρουμε ότι το ΔΕΟΣ, μέσω της ΑΔΕ, η υπηρεσία ΔΕΟΣ, κατάφερε και τους εντόπισε. Είχαν στήσει καταστήματα τόσο φυσικά όσο και ηλεκτρονικά καταστήματα, τα οποία διοχέτευαν τα φάρμακα αυτά. Πέρα από το ότι διοχέτευαν φάρμακα τα οποία δεν είχαν την έγκριση του ΕΟΦ, τα πουλούσαν και χωρίς να εκδίδουν αποδείξεις.
3: Παραστατικά.
7: Τα αντίστοιχα παραστατικά. Είναι πολύ πιθανό.
4: Μόνο αυτά συμπληρώματα ή λέει... τίποτα αναμπόλικ.
3: Όλα αυτά μέσα.
2: Αυτά είναι για παράδειγμα αυτά που λένε. Α, πάρε πρωτεΐνη, πάρε έτσι, πάρε αλλιώς για να γίνει
7: συμπληρώματα. Για να λένε συμπληρώματα, μάλλον τέτοιου είδους είναι, δεν είναι αναβολικά. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχουν εντοπίσει.
2: Μάλλον όχι, γιατί έχουμε δει να υπάρχει, συγγνώμη κιόλας, στα social media. Ο κακός χαμός με διάφορους τύπους, οι οποίοι λένε ότι κοιτάξτε, κάντε αυτό, πάρε εκείνο, πάρε τ' άλλο.
7: Όλοι οι ειδικοί και μοιράζουν συμβουλές και συμπληρώματα διατροφής. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσεχθεί.
0: Και πρέπει να χτυπήσουμε το καμπανάκι.
7: Πιθανολογώ ότι έχουν
0: έτσι
7: γίνει και οι αγορές χωρίς αντίστοιχα παραστατικά για να έχουν γίνει όλες αυτές.
4: Εγώ επιμένω, τα διέθεταν μέσω φαρμακείων. Εδώ είναι το θέμα.
7: Μιλάνε για καταστήματα, δικά τους καταστήματα λιανικής. Βεβαίως, καταστήματα λιανικής και e-shop. Καταστήματα λιανικής.
4: Είναι και ο ΕΟΦ τότε, Αλεξάνδρα.
0: Συγγνώμη, να σας πω, επειδή εγώ έχω επισκεφθεί τέτοια καταστήματα. Μπορεί να έχουν να είναι η βιτρίνα ενός διατροφολογικού κέντρου. Μπορεί να είναι η βιτρίνα ενός γυμναστηρίου. Αυτά τα καταστήματα. Μπορεί να έχουν διάφορα snacks τα οποία
4: πόσο κοστίζουν, Αλεξάνδρα, αυτά, πόσο κοστίζουν?
0: Είναι ακριβά, παιδιά.
7: Είναι αρκετά.
0: Όλα αυτά είναι
3: πάρα δύσκολο μέσω φαρμακείων, διότι κάνει ελέγχος ο ΕΟΦ.
0: Και επίσης μέσα σε όλα αυτά που έχουν μπορούν να σου δώσουν και ένα τέτοιο σκεύασμα.
7: Ο ΕΟΦ δεν δίνει άδεια στο κατάστημα. Δίνει έγκριση για να κυκλοφορήσει το σκεύασμα. Ανοίγουν καταστήματα τα οποία έχουν νόμιμα σκευάσματα και μέσα σε αυτά μπορεί να έχουν
4: τελωνία, φέρει... δεν περνάνε αυτά.
0: Συγγνώμη, επίσης να πω το εξής. Πολλά σκευάσματα που κυκλοφορούν χωρίς την άδεια, χωρίς την έγκριση του ΕΟΦ.
4: Δεν
0: δηλαδή
4: πάνω...
0: και μία ακόμη βιταμίνη να πάρεις, μπορεί να μην έχει την έγκριση από το ΕΟΦ. Ωστόσο, αναγράφεται κάτω ότι έχει πάρει αριθμό πρωτοκόλλου. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγεται, τώρα το λέω σχηματικά. Έχει κάνει αίτηση για να πάρει.
7: Συγκεκριμένα πάντως λειτουργούσαν παράνομα. Κινόντουσαν παράνομα στην αγορά και πιθανότητα έχουν αγοραστεί και χωρίς αντίστοιχα παραστατικά. Γι' αυτό που ρωτάτε με το
0: μπορεί
7: τελωνίο
0: να έχει πάρει έγκριση, για παράδειγμα, σας λέω, ένα σκεύασμα, οτιδήποτε είναι αυτό, από τον FDA και να μην έχει έγκριση.

0: φοροδιαφυγή και θάνατη. Πολύ μεγάλη. Προσοχή. Ναι. Ναι, προσοχή πολύ. Γίνεται, υπάρχει ένα μεγάλο κύκλωμα στα γυμναστήρια. Πολύ μεγάλο κύκλωμα, όχι μόνο με συμπληρώματα διατροφής και με τα επικίνδυνα αναβολικά. Θέλουν άνθρωποι δηλαδή.
1: Υπάρχουν παντού.
0: Οι οποίοι δεν ξέρω για ποιο λόγο θέλουν να φτιάξουν σώμα. Να γίνουν,
2: τι για ποιο λόγο, Γιάννη μου, όταν κοιτάς το Instagram, συγγνώμη.
1: Πουλάνε χρόνια ζωής και αγοράζουν σώμα.
3: Όλη τη μέρα σου δείχνουν, κοίταξε αυτός τι ωραίος που είναι και πόσα μούσκουλα έχει και μετά εσύ μπαίνεις στο τρυπάκι.
0: Νομίζω
3: ότι... Αν είσαι πιτσιρικάς κιόλας.
2: Ναι, γίνεται σαφάρι ελέγχων, το λένε, ήρθε ο Υπουργός Υγείας, ωραίο να έχει
0: ένα ερώτημα για τα συμπληρώματα διατροφής.
3: Τέλος πάντων.
2: Φύγαμε.
4: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, εξαιρετική κουβέντα. Να είστε καλά, κύριε Σταυρούλια. Κύριε Παπαγιάννη,
0: να είστε καλά.
2: Τα λέμε αύριο.
0: Θα δούμε την εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά έξω.
4: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν,
5: η εικόνα είναι καλή. Τι έγινε?
2: Οπα. Καλή αυτό για Δευτέρα. Δευτέρα είναι σήμερα, Νίκο μου.
4: Τούτο εδώ, τούτη δύο εικόνα δεν είναι μακέτο. Είναι κανονικότατη. Πηγαίνουμε ωραιότατα, θέλω να σας πω, και στην κάθοδο και στην έξοδο. Έτσι να μην το χάρτη να
2: εδώ, κάτσε. Κάτσε θα κλάψουμε ή θα γελάσουμε τώρα.
4: Είναι λίγο εκεί, γνωστά στην άνοδο στα Σεπόλια από ό,τι το βλέπουμε μέχρι τα Άνω Πατήσια και η κάθοδος πηγαίνει καλά σήμερα. Να φτού μην ματιάσουμε.
2: Πού
4: προχωράτε
2: καλά.
4: Έτσι.
2: Εδώ.
4: Όχι, στο Κηφισό λέω. Η άνοδος εδώ, Σεπόλια από τα Κτέλη, παιδί μου, μέχρι τα Άνω Πατήσια. Και το κατέβασμα όμως δεν είναι πολύ μπορντό.
2: Δεν είναι πολύ, είναι κόκκινο, δεν έχει γίνει μπορντό ακόμα.
4: Ναι, μπορντό εντάξει είναι ισχυστού στο τελείωμά της. Θα περιμένουμε τα έργα να τη βοηθήσουν. Όπως και το κατέβασμα της εξόδου της Εθνικής Αθηνών Κορίνθου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου.
2: Η άνοδος της Κηφισίας κολλάει και σε ορισμένα σημεία και η κάθοδος. Και βλέπουμε και στο κέντρο της Αθήνας, εκεί Συγκρού και Αρδιτού.
4: Ο κύριος Γεργιάδης είναι εδώ. Δεν βρήκε κίνηση για να έρθει μέχρι εδώ.
2: Καλημέρα.
5: Με τα πόδια.
4: Με τα πόδια.
2: Έτσι, τόσο είναι και αθλητικός τύπος.
4: Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε.
5: Σας βρήκα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή μας εβδομάδα. Πώς ξεκινάει αυτή η εβδομάδα μετά το συνέδριο, κύριε Γεργιάδη, ένα συμπέρασμα?
5: Νομίζω ότι ο κόσμος είδε ένα ήρεμο ενωτικό συνέδριο με προγραμματικό λόγο, με πραγματική πολιτική. Οι συγκρούσεις που είχαν προαναγγελθεί από κάποιους δεν υπήρχαν. Ενώ με δημοσιογράφους προέβλεπα αυτό εννοώ. Όλοι μιλήσαμε πάνω κάτω στο ίδιο μήκος κύματος. Ο κόμμας ήταν χαρούμενος. Ο Πρωθυπουργός εχθάρισε τις εκλογές του 27.
2: Άρα, όχι το φθινόπωρο.
5: Όχι. Άμα λέμε ότι εντάξει, εκλογές του 27, δεν αλλάζει αυτό συνέδριο.
4: Και άμα δοθεί καλύτερη ευκαιρία μετά την ανακοίνωση των μέτρων στη διεύθυνση.
5: Ξέρω, Μητσοτάκη, πιστεύω ότι ποτέ, αν ήθελε να το αφήσει ανοιχτό, θα το έλεγε.
4: Ναι.
5: Από την ώρα που τελείωσε.
4: Μάλιστα. Τώρα. Το κομμάτι αυτό όμως το να συζητήσουμε πάλι για το συνέδριο που είπε ο κύριος Δένδιας ότι έχουμε απομακρυνθεί από το στόχο του 41%. Θα ήθελα ένα σχόλιο σε αυτό.
5: Είμαστε ένα συνέδριο. Μιλήσαν 250 άνθρωποι. Ο καθένας είχε αρκετά λεπτά μπροστά του για να αναπτύξει τις θέσεις του. Άμα πιάνουμε τώρα την κάθε ομιλία του καθενός με το υποδεκάμετρο, να κάνουμε σενάρια από πίσω και αυτό και γιατί το είπε έτσι. Ο Δένδιας είπε: πάμε με αρχηγό τον Μητσοτάκη για τρίτη εκλογική νίκη. Τέλεια. Θα σαν να λες παραπάνω το ποσοστό έτσι, άλλο ποσοστό έτσι. Εγώ πολλά θα έχω να πω για τα ποσοστά. Προσωπικά θεωρώ ότι η σύγκριση εθνικών εκλογών και ευρωεκλογών είναι λάθος. Αλλά τι σημασία έχει. Αφού πάμε όλοι μαζί με Μητσοτάκη για τρίτη εκλογική νίκη, τώρα όλα τα άλλα.
2: Σύγκριση με τις ευρωεκλογές έκανε ο κύριος Δένδιας ή με τις εθνικές εκλογές?
5: Όχι, με τις ευρωεκλογές. Είπε ότι χάσαμε τις ευρωεκλογές. Τόσο 1 εκατομμύριο ψήφου από τις εθνικές εκλογές. Αυτό λέω. Άρα έκανε σύγκριση εθνικών εκλογών και ευρωεκλογών.
2: Να.
5: Ξαναλέω, κατά τη γνώμη μου αυτό είναι μεθοδολογικά λάθος. Mm. Δεν μπορώ να το συγκρίνω. Είναι δύο σαν συγκρίνεις. Μιλάμε πορτοκάλια. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Γιατί το μείζουν και από την ομιλία του κυρίου Δένδια και από την δική μου και του Πιερακάκη και από του Χατζηδάκη και από του Μαρινάκη. Κολλών ήταν. Πάμε τον Τζουδάκη για την εκλογική νίκη.
4: Είπατε κι εσείς όμως να αφήσουμε το κομιλφό έτσι και να προχωρήσουμε. Για ποιους πήγαινε το κομιλφό?
5: Κοιτάξτε. Πάλι σε ένα συνέδριο ο καθένας βγάζει το στίγμα του. Εγώ είναι γνωστό ότι είμαι σε μια λογική στην πολιτική που είναι λίγο πιο μαχητική. Αυτό το στυλ περισσότερο μου άρεσε. Πράγματι, στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια μεγάλη παράδοση πιο ηρεμίας. Λέω, ο καθένας επιλέγει. Άλλο του αρέσει το ένα, άλλο του αρέσει το άλλο. Δεν υπάρχει θέμα.
4: Να.
2: Άρα όλα καλά. Συγγνώμη για να καταλάβω. Τα λύσαμε τα προβλήματα.
5: Ήταν ένα πολύ καλό συνέδριο.
2: Τριτή...
5: Όλοι θα θέλαμε να ήταν παρόντος ο Καραμαλής ο Σαμαράς. Δεν λέω ότι δεν θα θέλαμε αυτό.
4: Για ξαναπείτε το αυτό γιατί δεν ακούστηκε.
5: Όλοι θα θέλαμε να ήταν και ο Καραμαλής ο Σαμαράς παρόντες και να μην υπήρχαν τις παρεξηγήσεις. Γι' αυτό και αρκετοί συνεδρία αναφέρθηκαν σε αυτό. Και εγώ η αλήθεια αναφέρθηκα και άλλοι συνεδρία αναφερθήκαμε. Παρά τα αυτά, εδώ δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα, ξέρετε, είναι

0: ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη πάνω από πρόσωπα. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη που χτίστηκε και έφτιαξε ρίζες στην ελληνική κοινωνία εδώ και 50 χρόνια. Έχει δεσμούς με την ελληνική κοινωνία, υπερβαίνει τα πρόσωπα και είναι μια παράταξη, ένας χώρος. Ναι. Αυτή τη στιγμή, αυτή η παράταξη, αυτός ο χώρος έχει αρχηγό, απεδείξε συνέδριο αδιαμφισβήτητος, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάμε για εκλογές.
1: Πρέπει όλοι και πρόσωπα, όμως,
0: να βάλουμε την πλάτη μας για να κερδίσει.
1: Δεν είναι πρόσωπο ο κύριος Δένδιας και όταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας χτυπάει ένα καμπανάκι για τις δημοσκοπήσεις, δεν μας λέει αυτό κάτι?
0: Θέλετε εσείς να βγάλετε από την τρίχα τυχιά. Κάντε ένα Google search, θα δείτε ο κύριος Δένδιας και στις εκλογές του 19 είχε πει ότι ο πήγης είναι το 40 και στις εκλογές του 23 είχε πει ότι ο πήγης είναι το 40. Είναι η παγία του άποψη αυτή. Θέλει να μην πηγαίνει όσο γίνεται καλύτερα. Δεν είναι κάτι το πες σήμερα. Βέβαια, κάθε φορά ο Μητσοτάκης ξεπερνάει τον πύχη που βάζει ο κύριος Δένδιας, που βάζει οποιοδήποτε άλλο. Γιατί είναι πολύ καλό στη δουλειά του.
1: Άρα θα τον ξεπεράσετε και τώρα τον πύχη αυτό, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, είμαι σίγουρος. Δεν έχω πολύ.
1: Τι δεν κάνατε σε δύο θητείες και θέλετε και τρίτη, κύριε Γεωργιάδη?
0: Όχι, αλλά όσο λέτε. Το πιο ωραίο κομμάτι της ομιλίας του Πρωθυπουργού της Κεντρικής Παρασκευής, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εντάξουμε στον πολιτικό μας λόγο όλοι, είναι τι υποσχεθήκαμε το 23 για να κερδίσουμε, τι έχουμε κάνει. Στην Ελλάδα είχαμε συνηθίσει να λέμε συνέχεια η πολιτική πρώτων εκλογών υπόσχονται τα πάντα και μετά τις εκλογές το ξεχνάνε. Εμείς επέρομαι γι' αυτό. Είμαστε μια κυβέρνηση που, αν πάρει το προεκλογικό μας πρόγραμμα του 23, σελίδα-σελίδα και πει: γιατί ρε παιδί μου, ζητήσαμε να μας ψηφίσει κάποιος το 23, ψηφίσαμε για να γίνουν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Έγιναν. Ψηφίσαμε να φτιάξουμε καλύτερα νοσοκομεία. Έγιναν. Ψηφίσαμε για να πάμε το βασικό μισθό 950. Έγινε. Ψηφίσαμε για να πάμε το μέσο μισθό 1500. Έγινε. Ό,τι υποσχέθηκε η Νέα Δημοκρατία στον ελληνικό λαό το 23, τα έχει κάνει όλα.
2: Ναι.
0: Με αυτή την αξιοπιστία μιας κυβερνήσεως και μιας παρατάξεως που μετά από 4 χρόνια πάει στον ελληνικό λαό, του δείχνει αυτό που του είπε το 23 και του λέει ό,τι σου είπα το έκανα, με αυτή την αξιοπιστία θα πάμε τώρα και θα προτείνουμε στον ελληνικό λαό τι πρέπει να γίνει.
2: Πάμε να προχωρήσουμε.
0: Το 27-31.
2: Δεν έχουν γίνει πράγματα σοβαρά. Έτσι.
0: Πείτε μου ένα που δεν έγινε.
2: Ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπίσει. Στεγαστικό πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπίσει.
0: Όχι τώρα.
2: Μην τα ανοίξουμε τώρα λεπτομεριακά.
0: Στεγαστικό πρόβλημα έχουμε κάνει σπίτι 1, σπίτι 2, 2 δωρεάν ενίκεια κτλ. Όχι, μη υπερβολέ. Έχουμε κάνει πάρα πολλά και τα ενίκεια.
2: Πάμε να δούμε λιγάκι, σα παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Η ακρίβεια που το είπατε, δεν ξέρω αν θα βομβαρδίσουν το Ιράν. Δεν ελέγχει και αυτό ο Μητσοτάκης.
2: Δεν έγινε τότε.
1: Την είχαμε και από πριν.
2: Την είχαμε πολύ από πριν. Πάμε τώρα λιγάκι στο πριν από λίγο ανακοινώθηκε έλευση κόμματος Τσίπρα 26 Μαΐου το ανακοινώνει. 26. Μπήκε το βιντεάκι πριν από λίγο, ναι.
0: Άρα έχουμε 21 το κόμμα της κυρίας Καραθιάνου, 26 το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Καλώς να ορίσουν. Δημοκρατία έχουμε. Ένα μαζί δημοκρατία, μου αρέσει η συμμετοχή. Είμαι πολύ υπέρ της συμμετοχής. Άρα πολύ ωραία. Τώρα το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Πραγματικά έχει κάποιο ενδιαφέρον, γιατί και αυτό που έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Μπολάκη κάπως συνδέεται με όλο αυτό. Γιατί, ξέρετε, εγώ δυσκολεύομαι να πω καλά λόγια για τον Παύλο Μπολάκη, αλλά εδώ, αν το δούμε λίγο πολιτικά, έχει κάποιο ενδιαφέρον το τι έχει σημεί. Δηλαδή, ο Τσίπρας ετοιμάζει το κόμμα του, μάλιστα. Είναι απολύτως προφανές ότι το κόμμα Τσίπρα σχεδόν εξαφανίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, με το κόμμα Τσίπρα στις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ το πιθανότερο, αν κατέβει, δεν θα μπορούσε να μπει στη Βουλή. Mm-hmm. Γι' αυτό και είχε μπει ο κ. Φάμανος και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ στην μια λογική αυτοπροσχώρηση στον Τσίπρα. Σε αυτό ο Πολάκης αντιδρούσε, προσπαθώντας στην πραγματικότητα να κάνει τι, να κρατήσει τον ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος και να κατέβει σε εκλογές ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης. Τώρα, εδώ έχουν γίνει δύο ενδιαφέροντα πράγματα. Το ένα, με τη διαγραφή Πολάκη προσπαθεί ο κ. Φάμανος να εμποδίσει τον Πολάκη να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ και τη σφραγίδα και ό,τι αυτό σημαίνει. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει. Η διαγραφή μπορεί και να ευνοεί τελικά τον Παύλο Πολάκη. Το δεύτερο, ποιος θέλει τελικά ο Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί εγώ η αίσθηση που έχω από τον εξώστη, εκείνη τη φωτογραφία που είχαμε δει, είναι ότι στην πραγματικότητα ο Τσίπρας δεν πολύ θέλει και πολλούς από το ΣΥΡΙΖΑ. Μην βρεθούν δηλαδή αμανάτοι αυτοί, να μην τους θέλει ούτε ο Τσίπρας, να μην έχουν και κόμμα, να έχουν πλακωθεί και μεταξύ τους και να χαιρετήσουν όλοι μαζί παρέα από την πολιτική.
1: Ναι. Δείτε εδώ πέρα το βίντεο που αναρτήθηκε πριν από λίγο. Λοιπόν, η ανακοίνωση 26/5, δύο παιδιά που αγκαλιάζονται, ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα, σε ένα γήπεδο μπροστά τα παιδιά. Έτοιμος λοιπόν να πέσει σε αυτή τη μάχη ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς το βλέπετε?
0: Έχει καλούς επικοινωνιολόγους, δεν πάω να πω, όμορφο είναι.
1: Άλλαξε.
0: Ναι, ναι, το rebranding του είναι σίγουρα σε μια καλύτερη εταιρεία επικοινωνίας. Αυτό που μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Από τις θέσεις που έχει εκφράσει δεν βλέπω κάτι διαφορετικό, αλλά προς την εταιρεία έχει κάνει καλή επιλογή.
1: Ο Πολάκης είχε δίκιο.
0: Ο Πολάκης έχει δίκιο προς το εξής. Ο Πολάκης τι έχει πάθει? Ο Πολάκης ξέρει ότι ο Τσίπρας δεν τον θέλει. Άρα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ διαλυθεί και προσχωρήσει τον Τσίπρα και ο Τσίπρας κάνει face control ποιος θα πάρει, ποιος όχι, ο Πολάκης μένει εκτός πολιτικής. Άρα, ο Πολάκης δεν έχει πολλά περιθώρια εδώ. Ή θα μπορέσει να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει σε εκλογές ανταγωνιστικά με τον Τσίπρα και να είναι ένας έξαλλος ΣΥΡΙΖΑ πια και ο Τσίπρας να είναι η ήρεμη, ας πούμε, εκδοχή της ριζοσπαστικής αριστεράς και ο Πολάκης η έξαλλη εκδοχή, ή θα πρέπει να πάει σπίτι του. Ναι. Τώρα, δεν νομίζω ότι περίμενε τη διαγραφή του Πολάκης. Πιστεύω ότι σε αυτό ο Φάμαλος τον πρόλαβε. Ναι. Αλλά εκεί έχουν να δούμε τώρα επεισόδια. Η διάσπαση του ατόμου θα γίνει εκεί πέρα.
1: Να πάμε και σε ένα άλλο επεισόδιο.
2: Να μείνουμε λίγο ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο ακόμα στην ερμηνεία.
1: Σε αυτό το επεισόδιο.
2: Στο ναι. ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αν κάνει κόμμα κ. Πολάκης, εσείς πώς το βλέπετε? Θα μπορέσει να έχει μια τύχη?
0: Αν δεν πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο Πολάκης, μην ξεχνάμε ότι στις κομματικές εκλογές πήρε περίπου το μισό ποσοστό. Πήρε 43-44, κάτι τέτοιο. Δεν είναι μικρό ποσοστό των νυν ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ ή συμπαθούντε Πολάκη. Είναι μεγάλο ποσοστό. Εάν λέει θέλαν κάποιοι προ τον Τσίπρα, αυτό το 43 θα ήταν πλειοψηφικό. Άρα. Είχε ένα νόημα για αυτό να το προσπαθήσει. Αν πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο τρόπο, έχει νόημα. Να φτιάξει κόμμα από την αρχή ο Πολάκης, το βλέπω δύσκολο για αυτόν. Δηλαδή το κόμμα θέλει πειθαρχία, θέλει λεφτά, θέλει πράγματα. Τώρα ο Πολάκης είναι άναρχος, είναι το βράδυ ξυπνάει, γράφει στο Facebook. Δεν είναι εύκολο να κάνει κόμμα. Το κόμμα είναι δύσκολο πράγμα. Πιο εύκολο είναι γι' αυτό να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ και άρα να έχει ένα έτοιμο όχημα που δουλεύει. Και να το πάει σε εκλογές, πάρα να πάει να φτιάξει δικό του από την αρχή. Γι' αυτό σας λέω ότι η σύγκρουση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τελειώσει. Mm. Τώρα ξεκινάει. Και επειδή επαναλαμβάνω, ο Τσίπρας δεν θα πάρει πολλούς από τον ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα του, θα τους κόψει, αυτοί θα μείνουν πολιτικά άστεγοι. Άρα κάτι να κάνουν. Mm. Δεν είναι τόσο απλό. Έχει κάποιο ενδιαφέρον εκεί τι θα γίνει. Mm.
1: Πάμε λίγες ημέρες νωρίτερα. Στις 26 είπαμε ανακοινώνεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. 21 ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον. Εχθές το βράδυ είχαν συγκεντρωθεί όλοι μαζί στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, συνεργάτη δάστης, μάζευαν υπογραφές, έκαναν και μία live μετάδοση στο Instagram. Κάνατε, στο Facebook, με συγχωρείτε, κάνατε κι εσείς μία ανάρτηση όμως, κύριε Γεωργιάδη, αναφέροντας, μιλώντας για τον άνθρωπο που έκανε αυτή τη live μετάδοση. Θέλετε να μας πείτε λίγο τι ακριβώς εννοείτε?
0: Μου στείλα να δω για τη live μετάδοση. Ναι. Πάτησα να δω τη live μετάδοση και ο λογαριασμός ήταν γραμμένος στα ρώσικα. Ήταν πρωτοφανές λίγο ο λογαριασμός που μεταδίδει την είδηση ενός νέου κόμματος να είναι στα ρώσικα.
1: Είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης.
0: Ναι, ναι.
1: Ο άνθρωπος αυτός έκανε την ανάρτηση.
0: Είναι προφανές ότι εκεί έχουμε μια άλλη ωραία σύγκρουση. Ο Βελόπουλος είχε αποκτήσει για πρώτη φορά σοβαρό ανταγωνιστή στον χώρο των φιλορώσων στην Ελλάδα. Δεν το υποτιμώ. Το χώρο των φιλορώσων εγώ δεν υποτιμώ. Να το πω λίγο ιστορικά. Η Ελλάδα από την ίδρυση του νεωτέρου ελληνικού κράτους, όταν είχε τις τρεις προστάτες δυνάμεις με το ρωσικό, το γαλλικό και το αγγλικό κόμμα, είχε μια μεριά ανθρώπων που ήταν στενότερα συνδεδεμένη με τη Ρωσία. Αυτό είχε να κάνει με την Ορθοδοξία, με τα μοναστήρια, με μια αντιδυτική παράδοση. Αυτό είναι ισχυρό στην Ελλάδα ρεύμα. Δεν είναι μικρό. Και η επιλογή του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη να πάει φουλ υπέρ της Δύσης και της Ουκρανίας στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έκανε αυτό το κομμάτι του εκλογικού σώματος να είναι πολύ κατά του Μητσοτάκη και πολύ μακριά από τη Νέα Δημοκρατία. Φτιάχτηκε δηλαδή εκεί ένας πολιτικός χώρος, στον οποίο ενώθηκαν διάφορα ρεύματα. Ενώθηκε ένα μεγάλο κομμάτι του παλιού αντιμνημονίου, ενώθηκε ένα μεγάλο κομμάτι αντιεμβολιαστών. Ενώθηκε ένα μεγάλο κομμάτι που ήταν υπέρ της Ρωσίας και κατά της Ουκρανίας. Έγινε ένα κομμάτι εκεί μεγάλο, το οποίο είναι ιδιαίτερα ισχυρό στη Βόρεια Ελλάδα και όπως βγαίνει νοτιότερα, μειώνεται. Σε αυτό το κομμάτι, μέχρι σήμερα, βασικά ο Βελόπουλος ήταν ο κύριος εκφραστής και δευτερευόντως νίκη. Τώρα έρχεται η κυρία Καριστιανού, η οποία σε αυτό το κομμάτι δείχνει να είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπος, υπό την εξής έννοια. Έχοντας τον πρόεδρο της κοινότητας Αγίας Πετρούπολης. Πρόεδρος της κοινότητας της Ρωσία, είσαι φίλος του καθεστώτος. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι λέει. Η Ρωσία δεν είναι καμιά δημοκρατική χώρα με τη δυτική έννοια. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος σε σύλλογο αν έχει πει δεν μου αρέσει ο Πούτιν. Έτσι, άρα εκεί είσαι αυτή τη πλευρά. Έχει το Θανάση Αυγερινό για εκπρόσωπο τύπου, που είναι επίσης έχει δώσει μάχες ο άνθρωπος 4 χρόνια τώρα για να μας πει πώς κερδίζει η Ρωσία.
2: Εντάξει, περνούσε τη φωνή της Ρωσίας στην Ελλάδα.
0: Ναι, παιδάκι μου, δικαίωμά του είναι. Αυτό πίστευα. Δεν το λέω συμμεσολογικά. Λέω ότι πίστευα αυτό το πράγμα και έλεγα αυτό το πράγμα. Δεν παίρνω καθόλου εμένα άρα. Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα κόμμα το οποίο έχει πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Βελόπουλος θα έχει μεγάλο ανταγωνιστή εκεί. Γιατί αυτοί από κάτω θα έχουν σήματα στα μοναστήρια, στις παρέθετες φιλορωσικές, στις παρέθετες αντιεμβολιαστικές. Σε αυτό έχει μεγάλο πέρασμα η Καριστιανού. Άρα το κόμμα του Βελόπουλου θα πιεστεί από το κόμμα Καριστιανού. Αν σκεφτείς ότι ο Βελόπουλος είχε επενδύσει πάρα πολύ στα Τέμπη, γιατί αν δείτε ο Βελόπουλος έπαιζε Τέμπη πάρα πολύ, τώρα δεν παίζει τόσο πολύ Τέμπη εδώ και αρκετό καιρό.
2: Γιατί είναι πεδίο της κυρίας Καριστιανού αυτό.
0: Γιατί στα Τέμπη προφανώς κερδίζει η Καριστιανού. Δηλαδή,
1: τα
0: αν κάποιος να ψηφίσει Τέμπη, ψηφίζει Καριστιανού.
1: Αν και τα συνδέσατε, τι ήταν ακριβώς.
0: Καλά, δεν θυμάμαι τι είχε γίνει πριν το μεγάλο συλλαλητήριο, όχι το φέτος, το πέρσι, το πολύ μεγάλο συλλαλητήριο. Που είχε βγει η Εθνική Επιτροπή Κυβερνών Ασφάλειας, είπε ότι είχαν γραφτεί άρθρα στο εξωτερικό από τους Reporters United, ότι είχαμε στην Ελλάδα εκατομμύρια λογαριασμών ψεύτικων που κάλεσαν τον κόμμα, κατέβησαν συλλαλητήρια και που μετά απεδείχθηκε ότι η ΛΡΜΕΦ ήταν από ξένη χώρα.
1: Και γιατί το συνδέσατε τώρα με την χθεσινή ημέρα.
0: Η πιθανότερη εκδοχή προέλευση των bots αυτών ήταν από τη Ρωσία. Άρα γι' αυτό συνέστησα.
2: Φοβάστε ότι μπορεί να έρθουν να δουλέψουν και πάλι
0: τότε
2: μεταξύ των εκλογών.
0: Είχε κατηγορηθεί, ο Πούτιν, να ξέρετε, έχει κατηγορηθεί όχι στην Ελλάδα, σε σειρά χωρών για παρέμβαση
2: στις εκλογές. Πείτε μου κάτι, φοβάστε ότι μπορούν να λάβουν πάλι δράση αυτά τα κυκλώματα.
0: Φοβάμαι. Ο κόμμος σήμερα είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένος από ότι τότε. Τότε είμαστε στην εποχή που όλοι οι Έλληνες πιστεύαν ότι στα Τέμπη υπήρχε συγκάλυψη, περισσότερο πιστεύαν ότι υπήρχε στο τρένο ξυλόλιο και διάφορα τέτοια. Έχει φύγει η Ελλάδα, δεν είναι σε αυτό το σημείο σήμερα. Είμαστε διαφορετικό σημείο. Άρα, όχι, δεν το ανησυχώ τόσο πολύ. Πιστεύω ότι θα έχει κάποιο ενδιαφέρον γιατί το κόμμα Καριστιανού λογικά στέλνει εκτός βουλή στη νίκη και πιέζει αρκετά το Βελόπουλο και από ό,τι φαίνεται και του Ζήκου Σταντοπούλου λόγω τεμπών.
1: Και να καταλάβουμε λίγο και τι έχει γίνει τελικά με το σπίτι, με το ακίνητο μάλλον
0: περιμένω,
1: του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Και υγεία, το ξέρετε αυτό. Δεν φεύγω αν δεν ρωτήσετε υγεία.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Πάμε και τον κύριο Ανδρουλάκη να κλείσουμε.
1: Και εκεί μην αγχώνεστε. Πάμε να δούμε λίγο για τον κύριο Ανδρουλάκη και για αυτό το ακίνητο τελικά. Πότε κατέβηκε στο διαγωνισμό.
2: Αναμένεται να σας καταθέσει μήνυση σήμερα.
0: Θα το αντέξω. Θα είναι μια επώδυνη στιγμή για μένα, θα την αντέξω. Πάμε τώρα στην ουσία. Είσαι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πολύ ωραία. Κουνάς το δάχτυλο. Παρουσιάζει τον εαυτό σου ως τον διαπρίσιο κήρυκα της ηθικής. Και τι αποδεικνύεται. Ότι είσαι ένας εξαιρετικά ευνοημένος σαν οικογένεια άνθρωπος. Από το πώς το ελληνικό δημόσιο σου έχει συμπεριφερθεί, η κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου το 9-10, θα σταθώ λίγο εδώ, και η κυβέρνηση Μητσοτάκη που το ανανέωσε. Δεν είσαι ουδέτερος, είσαι ο ευνοημένος. Όταν είσαι ο ευνοημένος, σε αυτόν τον βαθμό, γιατί είπε ο κ. Ανδρουλάκης εδώ στο Action ήρθε και είπε ότι ναι, μεν η σύμβαση υπεγράφει επί κυβερνήσεως Παπανδρέου, αλλά είχε αποφασιστεί επί Καραμαλή.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι αλήθεια, γιατί η επιτροπή η οποία συνήλθε και ανακήρυξε μειοδότη τον κύριο Μαρτίνο Ανδρουλάκη, συνήλθε, προσέξτε την ημερομηνία, 7 Οκτωβρίου του 9. Οι εκλογές γίναν 4 Οκτωβρίου του 9. Άρα σκεφτείτε λίγο τι έγινε τότε. Το ότι υπήρχε μια διαδικασία στο κοινολόγιο στο Ηράκλειο της Κρήτης, η οικογένεια Ανδρουλάκη, η πιο γνωστή Πασόκη του Ηρακλείου. Και η Επιτροπή δεν συνέρχεται παρά μόνο μετά τις εκλογές. Δηλαδή αυτοί που ψηφίσανε και επιλέξανε τον κύριο Ανδρουλάκη ως μειοδότη και κόψανε τον πιο φτηνό, γιατί υπήρχε προσφορά με 7.500. Την ώρα που το ψηφίζανε, ξέρανε ότι πρωθυπουργός της Ελλάδας πιάνει ο Γιώργος Παπανδρέου. Και ο Ανδρουλάκης είναι πανίσχυρος. Αυτό δεν γεννάει υπόθεση πολιτικής εύνοιας. Δεν προφανώς γεννάει. Άρα έχεις. Επειδή μου είπα ότι είναι παράνομο, εγώ δεν έθεσα ποτέ ζήτημα παρανομίας του κ. Ανδρουλάκη.
1: Δεν είναι. Μισό λεπτό.
2: Δεν ξέρουμε. Αυτό είναι
1: παράνομο,
2: το θέμα
1: όχι.
2: Του άρθρου 52, πώς ερμηνεύεται.
0: Ναι. 57,
2: συγγνώμη. Αν είναι εμπορικοί οι λόγοι που εκμεταλλεύεται ο βουλευτής αυτό το ακίνητο. Δεν ξέρω τι.
0: Επαναλαμβάνω, εγώ νομικός δεν είμαι.
2: Ναι.
0: Σε πρώτη ανάγνωση του άρθρου 57 προσωπικά δεν βλέπω να έχει σύγκρουση γιατί εκεί μιλάει για μισθωτή και όχι για εκμισθωτή.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν όμως και νομικές απόψεις που λένε ότι όχι, όταν λέει μισθωτή το Σύνταγμα εννοεί και τον εκμισθωτή. Εγώ δεν θέτω νομικό ζήτημα γιατί εγώ είμαι πολιτικός γενικά και δεν μου αρέσει τα νομικά ζητήματα.
2: Εμένα βάζουν
0: τα πολιτικά ζητήματα.
2: Ωραία.
0: Δεν μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μέσα σε μία εβδομάδα απεκάλυψε ότι είχε 1 εκατομμύριο ευρώ σε ξένη τράπεζα. Απαράδεκτο για φέρελπη πρωθυπουργό. 2. Ξέχασε να δηλώσει το 1 εκατομμύριο ευρώ για πολλά σου λεωφορείο του Παθενέσια. 3. Παίρνει από το 2009 ενίκιο που έχει μαζέψει με τώρα η οικογένειά του 1.200.000 ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Μπάστα. Μπάστα. Δεν έχουμε όλοι μας τέτοια εύνοια από το ελληνικό δημόσιο από όσο ο κύριος Ανδρουλάκης. Γιατί και ο μισθός του 1 εκατομμύριο που είσαι Βρυξέλλες από το μισθό του ευρωβουλευτού είναι. Πάρα το ελληνικό δημόσιο δηλαδή. Λοιπόν, ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Μην κουράζει το δάκτυλο. Εγώ δεν λέω πέσω, θέλω να μην κουράσω το δάκτυλο. Δεν σε παίρνει. Αυτό λέω.
2: Έφερε τα μισά πίσω. Γιατί τον κατηγορείτε και για τα μισά που τα έφερε.
0: Δεν ξέρω πώς έφερε τα μισά. Γιατί ο Θανέσιος δεν φαίνεται να φέρνει λεφτά. Και αυτό που είπε με τα μισά το καταλάβει. Γιατί αν είχε 2 εκατομμύρια και έφερε το 1, στο πόθεν έτσι πρέπει να φαίνεται αυτό το 1. Που έφερε πίσω εννοώ. Το βλέπετε στο πόθεν έτσι το Ανδρουλάκη το 1.
1: Καλά, είδαμε το πόθεν έτσι στο 24. Μπορεί να τα έχει φέρει το 25.
0: Μα είπε τον προηγούμενο χρόνο τα έφερε. Είπε. Εγώ, εντάξει. Πάλι εμένα αυτά τα νομικά ζητήματα εμένα με ενδιαφέρουν πάντα σχετικά τα πολιτικά ζητήματα. Πολιτικά ο κ. Ανδρουλάκη το ζήτημα αυτό είναι βαριά εκτεθειμένος. Δεν μπορεί πια να κουνάει το δάχτυλο στους δημοκράτες. Τελεία. Αυτό λέω. Δεν μπορεί. Να κάνει κάτι άλλο. Να πει καμιά ιδέα για τι θα κάνει στη χώρα. Αυτό έχει κάποιο ενδιαφέρον.
1: Για την υγεία έχει καμιά ιδέα. Γιατί και εκεί τώρα δεν ξέρω,
0: μα
1: κύριε Γεωργιάδη.
0: Τι από την υγεία. Έφερα νομοσχέδιο την πρώτη εβδομάδα. Ψηφίστηκε. Και εμάς τα περισσότερα άρθρα με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Και ευχαριστώ στον αδέλφο μου. Είχα μια πολύ ωραία ήρεμη συζήτηση. Οι φορείς που ήρθαν, 25 φορείς, όλοι μίλησαν υπέρ του νομοσχεδίου. Πάμε σε μεγάλες αλλαγές για τον ψηφιακό βοηθό AI που βάζουμε στο My Health App. Για την απαγόρευση των προϊόντων κάναβης.
2: Πότε αυτό, ψηφίστηκε αυτό?
0: Ψηφίστηκε φυσικά.
2: Από σήμερα.
0: Μόλις βγει το ΦΕΚ, δεν ξέρω αν βγει το ΦΕΚ. Μόλις βγαίνει το ΦΕΚ, απαγορεύεται να απολύεται ο άνθος της βιομηχανικής κάναβης οπουδήποτε. Όχι μόνο στα περίπτερα, οπουδήποτε, οριζόντια. Δεν επιτρέπεται να απολύεται σε σημεία πόλη στην Ελλάδα άνθος βιομηχανικής κάναβης για κάπνισμα. Δεν επιτρέπεται. Γιατί εκεί φτιάχτηκε μία. Και θέλω να πω ότι ευχαριστώ γιατί είχε το Βήμα χθες ένα πολύ μεγάλο άρθρο για αυτό το θέμα. Με πάρα πολλές μαρτυρίες ανθρώπων άλλων που μπήκαν στο νοσοκομείο, που πάθαν ζημιά. Τι είναι τα χημικά που βάζανε, πήρε το Βήμα, οι ρεπόρτερ του Βήματος πήρανε από το Πανεπιστήμιο, ποιες είναι αυτές οι χημικές που βάζανε πάνω. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα προϊόντα για τη δημόσια υγεία. Κάναν πάρα πολύ κακό. Πολλά παιδιά μπήκαν στο νοσοκομείο από αυτά. Φτάνει πια με την ασυδοσία. Βάλαμε ένα φρένο. Ναι, τα απαγορεύσαμε.
1: Καλό είναι αυτό. Να δούμε λίγο την κατάσταση στα νοσοκομεία όμως, κύριε Γεωργιάδη.
2: Γιατί γίνεται με τους γιατρούς, έχουν παράπονα.
1: Γιατροί και ειδικά στα νησιά.
2: Ρόδος. Ρόδος, καλοκαίρι, αυξημένες ανάγκες.
1: Έγινα, κόσμο.
0: Μία-μία οι δουλειές. Πάμε. Ένα. Αυτή την περασμένη εβδομάδα είχαμε την υποβολή των πρώτων φορολογικών δηλώσεων γιατρών του ΕΣΥ. Γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί ήταν ο πρώτος χρόνος που εφαρμόστηκε ο νόμος που ψηφίσαμε επί θητείας μου και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Και επειδή βλέπω το φίλο μου, τον Στέλιο τον Μπέτσα, που είναι πάρα πολύ καλό στην επικοινωνία και στην. Θέλω να το λέμε, Στέλιο, αυτό, για τη διαφορά στο μισθό των γιατρών από την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών. Προσέξτε. Μου στέλνετε τα καθαριστικά, το έχω δημοσιεύσει αρκετά στο Twitter. Ένας μέσος γιατρός του ΕΣΥ, ξέρετε πόσα λεφτά γλίτωσε από τον νέο τρόπο φορολόγησης των εφημεριών? 6 με 8.000 ευρώ λιγότερη εφορία. 6 με 8.000 ευρώ λιγότερη εφορία. Άρα μιλάμε για 600 με 800 ευρώ το μήνα επιπλέον εισόδημα από τον νόμο που ψηφίζαμε. Δεν είναι αυτό ουσιαστική αύξηση εισοδήματος των γιατρών του ΕΣΥ? Επειδή το δώσαμε σε μισθό και το δώσαμε σε μείωση φορού, δεν αυξάνε το εισόδημά του. Άρα ένα, είχαμε αυτή την εβδομάδα την πιστοποιημένη μεγαλύτερη αύξηση εισοδήματος γιατρών του ΕΣΥ εδώ και χρόνια. Να το πει η κυβέρνηση πώς το κάναμε. Εμείς το κάναμε. Να μην το πούμε. Το ζητάγανε γιατί 25 χρόνια και το έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. 2. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα την προκήρυξη, την μεγαλύτερη ταυτόχρονη προκήρυξη θέσεων πρόσληψης μονίμων γιατρών του ΕΣΥ στην ιστορία του. Προκήρυξαμε ταυτόχρονα 1.131 θέσεις, μου λέτε για κενά. Να. Ό,τι κενό μας έδωσαν όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της χώρας, τα προκήρυξαμε όλα. Όλες οι θέσεις.
2: Πότε αναλαμβάνουν.
1: Ενδιαφέρον είχε, γιατί καλά γίνονται οι προκηρύξεις.
0: Τώρα γίνεται η προκήρυξη, θέλει αυτό κάποιες εβδομάδες για φανή. Δεν είναι, δεν μπαίνει
1: ναι,
0: πολύ.
2: Καλοκαίρι θα είναι.
0: Ένα μήνα θα έχουν γίνει αυτά από σήμερα. Άρα στην αρχή του θέρους θα έχουν.
2: Ρωτούν.
0: Τρίτον. Βάλαμε στα νησιά που είπε τα μικρά και τη δωρεά του Στέλιου Χατζιωάννου, άρα και 1.500 ευρώ επιπλέον στον κάθε γιατρό και ήδη έχουμε τις πρώτες αιτήσεις πολλές. Φαίνεται ότι στα μικρά νησιά φέτος θα έχουμε παντού γιατρούς. Προχθές, ακούστε το καλύτερο. Επειδή φτιάξαμε το θεσμικό πλαίσιο για να μπορούμε να παίρνουμε από ιδιώτη λεφτά για να δίνει μισθό σε γιατρό, ήρθε ένας πολύ πλούσιος συμπολίτης από την Ιθάκη. Επειδή στην Ιθάκη 3 χρόνια τώρα κάναμε προκήρυξη να βρούμε παιδίατρο και δεν βρίσκαμε, και δίνει και αυτό 1.500 ευρώ τώρα. Overtop από το Δήμο
2: του Μάρτιου. Αν οι νοσηλευτές βαρέα, αν διγυνά νοσηλευτές θα μπουν.
0: Και έχουμε αυτή την εβδομάδα την υπουργική μας σύσκεψη για το θέμα των νοσηλευτών. Άρα είμαστε λίγα 24 ώρα. Πριν τις επίσημες ανακοινώσεις κυβερνήσεως, γιατί θα κάνω και με τους νοσηλευτές. Γιατί αφού δώσαμε αύξηση στους γιατρούς, αφού βρήκαμε κίνητρα για τους γιατρούς, αφού μειώνουμε τα κενά για τους γιατρούς, τώρα πάμε και για τους νοσηλευτές.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κανένα θέμα που αφήνουμε στην τύχη του. Εγώ αυτήν την εβδομάδα έχω και περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Πάω Τετάρτη, Πέμπτη στην Ιμαθία και στην Μπέλα για να δω και όλα τα νοσοκομεία, να εγγενιάσω πτέρυγες στη Βέρεια, στο νοσοκομείο που έχουμε κάνει θαύματα. Θαύματα. Θα δείτε τα βίντεο που θα ανεβάζουμε. Θα τα
1: δείτε με εικόνες που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα.
0: Καινούργια νοσοκομεία.
1: Λοιπόν, αλλαγή κλίματος, αλλαγή θέματος.
2: Και τσακλήσουμε.
1: Eurovision είδατε.
0: Λίγο δεν προλαβαίνω. Είχαμε λίγο ένα πάρτι στο Λέδε εκείνο. Είχαμε ένα φοβερό πάρτι εκεί πέρα στο Τζαρντίνο. Ναι. Το οποίο
2: την νικήτρια την είδατε.
0: Είδα κάτι γνωστούς μου εκεί.
2: Την νικήτρια την είδατε.
0: Ονόματα δεν λέμε, πολύ ψεθύγουμε.
1: Ναι. Νικήτρια και δεύτερη θέση. Νικήτρια και δεύτερη θέση. Γιατί δεύτερη θέση ήταν το Ισραήλ, έτσι.
0: Πρώτον, δεν το περιμέναμε. Την νικήτρια, μπράβο της και ωραίο τραγούδι ήταν και πολύ όμορφη ήταν η κυρία αυτή και ελληνικό χρώμα είχε από πίσω. Όλα καλά, πολύ ωραίο. Και έτσι βαλκάνιο ήχο, ωραίο ήταν. Πολύ ωραίο. Μια χαρά.
1: Δεύτερη θέση Ισραήλ. Δεν το περιμέναμε. Εδώ είχε γίνει ολόκληρη ιστορία για την υποψηφιότητα του Ισραήλ. Δεν πήρανε μέρος πέντε χώρες.
2: Το γιουχάραν όλοι. Ναι.
0: Εγώ βέβαια θα σου ξαναπώ, επειδή σήμερα είναι και η μέρα της εξαρτησίας του Ισραήλ και θα πάω και στην Πρεσβεία το απόγευμα, που έχει μια μεγάλη εκδήλωση εκεί στην Άνασα. Παιδιά, ακούστε, μόνο ανόητος πρέπει να είναι κάποιος για να μην θαυμάζει τον εβραϊκό λαό. Προσέξτε τι κάνανε, το διάβαζα χθες, είχα τρελαθεί. Επειδή ξέρανε ότι διάφορα αυτοί οι ακροαριστεροί θα έχουν στο κοινό κόμμα να τους γιουχάρει. Γιατί το κάνουν τώρα, όπου εμφανίζεται Εβραίος, όλα τα αντισημιτικά χαρακτηριστικά του παρελθόντος έχουν μπει στην ακροαριστερά και δουλεύουν τώρα και καλά, γιατί τους μοιάζει η Γάζα. Κάτω των Εβραίων είναι. Μην κοροϊδευόμαστε. Ωραία, πάμε λοιπόν. Έχουν συνηθίσει τώρα οι εκπρόσωποι του Ισραήλ ότι όπου πάνε είναι μαζεμένοι από κάτω και φωνάζουν. Και ακούστε τι κάνανε. Στις πρόβες λοιπόν που κάνανε στο Ισραήλ, που έκαναν οι καλλιτέχνες, είχαν προσλάβει κόμμα στο κοινό που τους γιουχάριζε στις πρόβες για να συνηθίσουν το γιουχάρισμα και να μην πάθουν τράξεις κυρίως της Eurovision. Υπάρχει λαός από τους Εβραίους. Οι άνθρωποι έχουν πάρει μία λωρίδα γη στην έρημο μικρότερη από την Πελοπόννησο. Είναι μικρότερη από την Πελοπόννησο. Το Ισραήλ σε έκταση είναι μικρότερη από την Πελοπόννησο. Και έχει 500 δισεκατομμύρια ΕΠ. Και είναι μικρότερη από την Πελοπόννησο. Και είναι στην έρημο. Μπορεί να συλλάβει το πιο φοβερό. Παιδιά έχουν πόλεμο. Πολεμάνε με το Λίβανο, με το Ιράν, με την Ιεμένη, με τη Χαμάς, με τη Συρία. Πολεμάνε. Και έχουν 3% αύξηση στο ΑΕΠ τους.
2: Εμείς πώς ξεκινήσαμε από το Eurovision και βρεθήκαμε να έχουν αύξηση στο ΑΕΠ.
0: Ρουκέτες από το Λίβανο, τρομοκρατικές επιθέσεις μέσα στο Ισραήλ, βομβιστές αυτοκτονίας και ρωτάνε ποιοι είστε ευτυχισμένοι στο Ισραήλ. Και είναι στην πρώτη πεντάδα.
2: Μάλιστα.
0: Εμείς τώρα είμαστε εδώ πέρα, πρόσεχε, στην Ελλάδα άρα μας. Ο καιρός ζάχαρη, όλα ωραία, όπως μας ρωτάνε, δυστυχία, θλίψη, όλα μας φταίνε, χάλια, δεν μπορώ. Κάτσε από το άλλο, το έχω το ρουκέτες δεξιά, ρουκέτες αριστερά, φοβιστές τη στάση του λεωφορείου και λέει τι ευτυχισμένος μου που με βράζει μέρος στο Ισραήλ. Και εμείς εδώ όλα μαύρα. Έχεις εξήγηση. Εντάξει, δεν υπάρχει εξήγηση.
2: Λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε, Υπουργέ.
0: Αυτή είναι η ψυχολογική ερμηνεία αυτή.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Πάμε στην διάθεση.

0: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
1: Σταμάτα, σου μιλάω.
2: Παράτα με.
0: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ.
7: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
8: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
3: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
4: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλή εβδομάδα, καλό πρωινό σε εσάς που τώρα συνδεθήκατε.
1: Με υγεία.
0: Χάσατε. Γιατί αν συνδεθήκατε τώρα, σημαίνει ότι δεν είδατε τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Βεβαίως. Ο οποίος προανήγγειλε και τον Στέλιο Πέτσα, θέλω να σα πω. Ο οποίος είναι εδώ. Ο προανήγγειλε ο Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δεν προανήγγειλε όμως τον κύριο Τσόγκα που είναι εδώ.
2: Ήταν πάνω στη συζήτηση.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σα, κύριε Τσόγκα. Καλώς ήρθατε.
0: Την κυρία Σαπουνά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν κρυμμένη πίσω, γι' αυτό δεν του έκανε.
1: Είναι πρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε καλά, κύριε Σαπουνά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όπω είναι η τάξη μέσα στο κοινοβούλιο, έτσι δεν είναι. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Πέτσα. Κύριε Πέτσα. Βρισκόμαστε λίγα 24 ώρα μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Επί της ουσίας δεν έγινε αυτός ο πολύ μεγάλος χαμός που περιμέναμε να εκφραστούν οι κόντρες. Δεν ήταν ο κ. Καραμάλης εκεί. Εκφράστηκαν απόψεις ότι θα έπρεπε να είναι και εκείνος και ο κ. Σαμαράς. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος στο ρόλο του διαμεσολαβητή προκειμένου να ξαγυρίσουν τα ιστορικά στελέχη της παράταξης πίσω. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για το συμβόλαιο του 2030 που θέλεγε μια ακόμα τετραετία. Με τον κ. Δένδια λέει ότι έχουμε απομακρυνθεί από το 41% και πρέπει να το επαναπροσεγγίσουμε. Ελάτε να σας ακούσουμε.
2: Εντάξει, κατά τη δική μου άποψη ήταν ένα πολύ πετυχημένο συνέδριο και αναδεικνύει κάτι μοναδικό στην νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας μας. Ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία να πρωταγωνιστεί στην πολιτική σκηνή 52 χρόνια και να συζητά στο συνέδριό της το 16ο για την Ελλάδα το 2030. Δεν υπάρχει προηγούμενο στην νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μόνο του. Το δεύτερο, πώς θα συνεχίσουμε να κυριαρχούμε πολιτικά πάντα στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ένα απολογισμό και έβαλε και διλήμματα. Αυτά τα διλήμματα, μου λέτε, είναι αυτά τα οποία θα συσπηρώσουν τη βάση μας ή ενδεχομένως αν υπάρχουν άλλες εκφράσεις ή διαφορετικές πτυχές πώς θα προσεγγίσουμε αυτό το στόχο από άλλους πρωτοκλασσάτους υπουργούς ή από άλλα στελέχη του κόμματός μας. Μα αυτό δεν είναι ο πυρήνας τη συζήτηση σε ένα συνέδριο. Να ερχόμαστε ανοιχτά, να λέμε τις απόψεις μας όλοι, να γίνεται η σύνθεση, την οποία πάντα την κάνει ο πρόεδρος, προκειμένου να μπορέσουμε να χαράξουμε τη σωστή στρατηγική. Εμένα, αν με ρωτάτε, πιστεύω ότι το βασικό στοιχείο για μας είναι να επανασυσπηρώσουμε τα κοινά τα οποία μας εμπιστεύτηκαν το 2019 και το 2023. Όταν κάποιος ήρθε να συμψηφίσει για τρίτη φορά και να νικήσει στις εκλογές και να είσαι και αυτοδύναμος, πρέπει να μπορέσει να τους δώσει ένα όραμα. Πιστεύω ότι βάλαμε τις βάσεις αυτού του συνέδριου να δείξουμε προς τα πού θα κινηθούμε τα επόμενα χρόνια. Άρα, νομίζω ότι
1: χωρίς τα ιστορικά στελέχη που είπαμε πριν, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή.
2: Κοιτάξτε,
1: εσείς τους θέλετε να επιστρέψουν.
2: Εγώ τους θέλω όλους. Όχι μόνο τον κύριο Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Όλους, από τον πιο απλό ψηφοφόρο που για κάποιο λόγο μπορεί αυτή τη στιγμή να νιώθει απογοητευμένος ή απομακρυσμένος για διάφορους λόγους που μπορεί ο καθένας να έχει στο μυαλό του. Θέλω όλοι να επιστρέψουν. Γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Δυστυχώς, εγώ θεωρώ ότι η αντιπολίτευση είναι κατώτερη των περιστάσεων. Ελπίζω να βρει το βηματισμό της. Δεν υπάρχει κάποιος να εκφράσει το κέντρο. Το εκφράζει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, πιστεύω, πολύ καλύτερα ως ένας μετριοπαθής πολιτικός από οποιονδήποτε άλλο. Ενδεχομένως η σύγκριση τον ευνοεί πάρα πολύ με τον κύριο Ανδρουλάκη, ακόμη και με τον κύριο Τσίπρα. Και τι μένει? Μένει προς τα δεξιά μας, που υπάρχει ήδη ένα κοινό που έχει εκφραστεί περίπου 15% στις προηγούμενες εθνικές εκλογές πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία, και ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι από τους αναποφασίστους τους. Άρα εκεί πρέπει οι πολιτικές μας να κουμπίσουν αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτός ήταν και ο πυρήνας, αν θέλετε, για τις δικές μου τοποθέτησεις.
0: Πάμε λίγο τώρα και στον κύριο Τσόγκα. Κύριε Τσόγκα, είδαμε πριν από λίγο την ανάρτηση που έγινε από τον Αλέξη Τσίπρα. 26 Μαΐου ανακοινώνεται το νέο του κόμμα. Ήδη τον έχουν μετρήσει στις δημοσκοπήσεις. Από εδώ και στο εξής θα τον μετράνε και επίσημα πλέον στις δημοσκοπήσεις. Αλλά πριν καλά-καλά ανακοινωθεί, φαίνεται να έχει σηκώσει κεφάλι πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Το γεγονός ότι αν πάμε στις κάλπες τελικά το 27, το κόμμα ανακοινώνεται την επόμενη εβδομάδα. Θα έχει αρκετό χρόνο μπροστά του ο κύριος Τσίπρας να καλύψει ίσως το κενό που δεν έχετε καλύψει εσείς. Σας ανησυχεί?
4: Επιτρέψτε μου πρώτα να κάνω ένα γρήγορο σχόλιο σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Πέτσας σε σχέση με το συνέδριο. Mm-hmm. Από ό,τι κατάλαβα, το τίτλος του συνεδρίου ήταν «Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Πολύ προχωρημένους, πολύ ρομαντιστές τους βρίσκω, γιατί πριν ασχοληθούν με την Ελλάδα του 2030, ασχοληθούν λίγο με την Ελλάδα του 2026. Γιατί η Ελλάδα του 2026, η χώρα μας είναι τελευταία σε αγοραστική δύναμη, πληρώνει την πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρώπη, την έχετε ακριβότερη στον κόσμο, πληρώνει τις ακριβότερες δαπάνες στην υγεία, έχει μείζον ζήτημα στεγαστικής κρίσης, ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση, δεν υπάρχει ίχνος προοπτικής για περιφερειακή ανάπτυξη. Οπότε ας ασχοληθούν λίγο με αυτό. Και εν τέλει, σε ένα συνέδριο το οποίο εγώ το μόνο που κατάλαβα είναι ότι ασχοληθήκαμε με τους δελφίνους, πώς θα μπαίνουν μέσα, με στημένους ανθρώπους να βράνε παλαμάκια ή ποιος πήγε στο πάρτι του ενός ή του άλλου δελφίνου. Ή Γιατί,
2: γιατί
4: θα πω κάτι. Δεν ακούσαμε η σταθερότητα, δεν ακούσαμε κάτι συγκεκριμένο. Η σταθερότητα δεν αποτελεί κάποια πηξίδα, κάποιο σχέδιο για τη χώρα. Είναι πιο πολύ ένα επικοινωνιακό εφεύρημα για να στηρίξει το Μητσοτάκη ή χάος. Ακούσαμε καθόλου για το πώς θα παράγουμε πλούτο τα επόμενα χρόνια, ποιο είναι το μοντέλο ανάπτυξης, πώς αξιοποιήθηκε, που δεν αξιοποιήθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης που τελειώνει τώρα για να στηριχθεί ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης. Ακούσαμε λίγο για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ακούσαμε συγκεκριμένα πράγματα που θα οδηγήσουν τους πολίτες σε κοινωνική ευημερία. Και ακούσαμε παράλληλα και ένα πρωθυπουργό να λέει ότι λυπάται πολύ και στεναχωριέται ο πρωθυπουργός για την ακρίβεια. Και επειδή ήταν και το συνέδριο, θα δανειστώ μια φράση του ιδρυτή σας. Τελικά, ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα, ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Ανδρουλάκης, ή εγώ, ή ο κύριος Υποφάντης.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης σίγουρα όχι.
4: Μα αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, κύριε Πέτσα, έχουμε ένα πρωθυπουργό, ο οποίος στη βάρδια του αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει χώρα τέτοιο μίσο ζήτημα ακρίβειας και μας λέει ότι απλά στεναχωριέται. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Σε σχέση και με το στεγαστικό είναι ψηλά πάντως, έτσι, στα προβλήματα.
4: Μα να σου πω κάτι, ένα στεγαστικό, το οποίο όταν κάναμε εμείς μια αναλυτική πρόταση με διάθεση κοινωνικών κατοικιών, γιατί το πρόβλημα είναι στην προσφορά, πριν ένα χρόνο η κυβέρνηση τι μας απάντησε, τι κάνετε έτσι, έχουμε το σπίτι 2. Το σπίτι 2 απέτυχε, σταμάτησε 3 μήνες νωρίτερα, γιατί δεν προέβλεψαν ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης θα τέλειωνε τον Αύγουστο.
0: Ωραία, κύριε Τσόγκα, όλα αυτά που λέτε καλά είναι.
4: Σε σχέση με το ερώτημα που κάνατε.
0: Φαίνεται να τα ακούει όμως και φαίνεται ότι έρχεται ο κόσμος σε μια δυναμική κοινωνική.
4: Όμως αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι σε συντριπτική πλειοψηφία επιθυμεί πολιτική αλλαγή και εδώ είμαστε εμείς να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του. Σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα, δεν θέλω να αποφύγω το ερώτημά σας. Ο κύριος Μητσοτάκης εκλέχθηκε το 2019 για να φύγει ο κύριος Τσίπρας. Το 2023 και με τη βοήθεια των δημοσκοπήσεων που δίνανε ντέρμπι λίγες μέρες πριν τις εκλογές, ξαναβγήκε προκειμένου να μην επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας.
0: Βοήθησαν οι δημοσκοπήσεις για να βγει η Νέα Δημοκρατία.
4: Κοιτάξτε,
0: να
4: δείτε. Παιδιά, ο μέσος όρος.
1: Τους αδικούσαμε.
4: Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων 5 μέρες πριν τις εκλογές ήταν 32-28. Δείχνανε ντέρμπι.
0: Κύριε Τσόγκα.
1: Αυτό ο λαός αποφάσισε 41.
4: Αυτό κάπως βοήθησε λίγο στη συσπήρωση προκειμένου να μην επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας.
0: Άρα δεν εμπιστεύεσαι τις δημοσκοπήσεις.
4: Εγώ εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις. Από εκεί και πέρα κρίνονται όλοι και φυσικά κρίνονται και κάποιες δημοσκοπήσεις τότε εκείνη την εποχή που δείξανε άλλα διάλογα αποτελέσματα.
1: Να πάμε, πριν στην κυρία Σαπουνά, θα καταθέσετε μήνυση σήμερα κατά του κύριου Γεωργιάδη για το σπίτι στο Ηράκλειο.
4: Κοιτάξτε.
1: Για το ακίνητο του κύριου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο.
4: Έχει προαναγγείλει κάποιες νομικές κινήσεις ο πρόεδρος του ΠΑΣΟ. Θα τις ακούσετε. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν μπορώ να μην σχολιάσω ότι δεν έχει απλά σημασία το τι λέγεται, αλλά ποιος το λέει και τι αξιοπιστία έχει αυτός που το λέει. Θα θυμίσω ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης λίγα χρόνια πριν μιλούσε για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για κλέφτες. Μιλούσε για ότι δεν μπορούσε να έχει ποτέ ιδεολογική συγγένεια με αυτό το τσίρκο.
0: Ονομάτιζε
4: ως βαθύπτωτο γόνο τον κύριο Μητσοτάκη. Και αυτός ο άνθρωπος έχει την αξιοπιστία να έρθει να πει αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, να απαντήσετε συνολικά σε λίγο, κύριε Πέτσα. Για να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Σαπουνά, φαντάζομαι μπορεί να θέλετε να αναφερθείτε στα όσα ακούστηκαν στο συνέδριο. Ωστόσο, να σας βάλουμε λίγο για τα εσωκομματικά σας, κυρία Σαπουνά. Μια νέα, πώς να το πω, εσωκομματική ρήξη στον ΣΥΡΙΖΑ με την διαγραφή του Παύλου Πολάκη, λίγες ώρες μάλιστα πριν την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Ναι, το ένα δεν νομίζω ότι σχετίζεται με το άλλο.
0: Όχι.
3: Έτσι. Να πω λίγο στα όσα ακούστηκαν προηγούμενα, ότι στο ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα υπάρχει απάντηση, βρέθηκε ιστορικά. Θα σας θυμίζω ότι υπόθηκε γιατί αναρωτιόταν τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αν είναι η Νέα Δημοκρατία τότε που κυβερνούσε τη χώρα ή η διαπλοκή. Με έναν τρόπο ιστορικά απαντήθηκε αυτό και ζούμε ενδεχομένως και μέρες εκείνης της περίοδου.
1: Γιατί Καραμαλή λέμε. Γιατί πρώτη φορά...
3: Ναι, έχετε ένα δίκιο. Υπόθηκε δις. Έχετε δίκιο. Πάλι Καραμαλής το είχε πει σε ένα ωραίο στέκι εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Με έναν τρόπο, εν πάση περιπτώσει, ιστορικά αυτά έχουν απαντηθεί. Σίγουρα ήταν ένα συνέδριο διαδοχής. Σίγουρα ήταν ένα προεκλογικό συνέδριο με μηνύματα από και προς τους Δελφίνους. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Πέτσα σε κάτι που αφορά την είπε μια ατάκα για την αντιπολίτευση. Ότι η αντιπολίτευση πρέπει να βρει το βηματισμό της. Θα συμφωνήσω απόλυτα, γιατί δεν μ' αρέσει ούτε να κρύβομαι, ούτε να βγαίνω να μου δίνετε χρόνο και να μου κάνετε και ερωτήσεις, οι οποίες δεν πρέπει να μένουν αναπάντητες. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, και αυτή θα είναι η θέση που θα κρατήσω και την κρατώ, νομίζω, όλο αυτό το διάστημα. Ό,τι έχω να πω, δεν το λέω ποτέ μπροστά από μια κάμερα όταν αφορά την εσωκομματική μου συμφωνία ή διαφωνία. Δεν με είχατε γνωρίσει ποτέ πριν, αν και έχω υπάρξει και συντονίστρια στρατηματος οικονομικής πολλά χρόνια, οικονομικής πολιτικής, πρόεδρος στην κοινωνία της πληροφορίας. Έχω διαφωνήσει πάρα πολλές φορές εσωκομματικά με μεγάλα στελέχη. Αν ήθελα να έχω γίνει διάσημη και να έχω χαράξει μια πορεία εδώ και καιρό, ναι, θα είχα ακολουθήσει κι εγώ μια τακτική που θα έβγαινα δημόσια, γιατί κακά τα ψέματα, το Facebook και τα Twitter.
1: Ωραία.
3: Είναι δημόσιος χώρος.
1: Έχουμε ένα γεγονός όμως,
3: λοιπόν,
1: κυρία Σαπουνά, μην το αποφύγετε το ερώτημα της
3: Αλεξάνδρας. Και κατηγορεί ευθέως, είναι μια ευθεία βολή στο πρόσωπο του Προέδρου. Προφανώς αυτή η βολή δεν μπορούσε να μείνει αναπάντητη. Ανεξάρτητα της υπόλοιπης περιόδου και του πώς τρέχουν οι εξελίξεις. Εξάλλου, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, η βολή αυτή αφορούσε ακριβώς αυτές τις εξελίξεις. Προσπαθούν κάποιοι να επιταχύνουν ενδεχομένως τις συζητήσεις, δεν βλέπουν ή δεν έχουν ενημέρωση. Θεωρώ ότι και βλέπουν και ενημέρωση έχουν. Χρειάζεται όμως υπομονή και ψυχραιμία. Δεν οδηγεί πουθενά το να βγαίνουμε δημόσια και να βάλουμε κατά του Προέδρου. Αν διαφωνούν μεταξύ τους τις τοποθετήσεις οι σύντροφοι, γιατί κακά τα ψέματα, όλο αυτό δημιουργήθηκε και με άλλες τοποθετήσεις που υπάρχουν πάλι στη δημόσια σφαίρα.
0: Από τον κύριο Χατζησοκράτη, νομίζω, ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία.
3: Το συγκεκριμένο. Νομίζω ότι αν δούμε τα social, δεν είναι τα μόνα.
0: Ναι. Πάντως,
3: λοιπόν, εγώ θα ήθελα αυτό που λέω.
0: Υπάρχει κρυφή ατζέντα στην πραγματικότητα. Φυσικά, τον κύριο Φάμελο. Υπάρχει κρυφή ατζέντα.
3: Όχι. Κάθετα. Γι' αυτό και είναι ζητήματα ηθικής και αξιοπρέπειας. Δεν μπορεί να βγαίνει οποιοδήποτε και να χτυπά το πρόσωπο του Προέδρου για ζητήματα κρυφής ατζέντας. Ήταν πάρα πολύ βαρύ, γι' αυτό και απαντήθηκε με αυτόν τον τρόπο.
1: Όμως, αυτό που λέει ο κύριος Πολάκης, και εγώ το ακούω, αν και ξέρετε ότι δεν υποστηρίζω τις θέσεις Πολάκη πολλές φορές με τον τρόπο που γίνονται έτσι και διατυπώνονται, είναι ότι προσπαθεί ο κύριος Φάμελος να κρατήσει το κόμμα μέχρι να το μεταφέρει, να το μεταβιβάσει στον κύριο Τσίπρα. Τι απαντάτε σε αυτό?
3: Γιατί, από πού προκύπτει αυτό?
1: Αυτό του λέω, ότι έχει κρυφή ατζέντα για να φύγει το κόμμα να πάει όλο μαζί στον κύριο Τσίπρα.
3: Αυτό
1: που είπε ο κύριος Χατζησοκράτης, γι' αυτό δεν απάντησε.
3: Ο κύριος Χατζησοκράτης και ο κύριος Πολάκης εκφράζουν αμφότεροι τις γνώμες τους πάνω σε διαφορετικές διαδρομές, τις οποίες όμως δεν έχει δείξει καμία από τις αποφάσεις είτε της Κεντρικής Επιτροπής, είτε της πολιτικής γραμματείας.
1: Γι' αυτό ψέγει όμως τον κύριο Φάμελο, ότι υιοθετεί την άποψη.
3: Ο πρόεδρος, λοιπόν, δεν υιοθετεί οποιαδήποτε άποψη. Ο πρόεδρος δουλεύει για να υλοποιήσει ως οφείλει την απόφαση της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής. Θα πρέπει να είμαστε μετρημένοι, ψύχρεμοι και να εμπιστευτούμε τον πρόεδρο. Αν δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον πρόεδρο και θεωρούμε ότι πρέπει να βάζουμε μπροστά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και όχι να βρούμε το βηματισμό μας και να καταφέρουμε να μπορέσουμε να δώσουμε μια προοδευτική αριστερή απάντηση σε αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα σήμερα, αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πραξιών.
0: Σύγχρεμη φωνή η κυρία Σαπουνά, πάντως.
1: Από τη θέση της έτσι πρέπει να. Από τη θέση της έτσι. Ναι. Τώρα, κύριε Πέτσα, συνολική απάντηση στα όσα είπαν οι προλαλήσαντες, αλλά σε αυτό να σταθώ λιγάκι. Ήταν το συνέδριό σας. Το συνέδριο των Δελφίνων, αυτό που είπε ο κύριος Τσόγκας.
2: Δεν νομίζω. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αμφισβήτηση του προσώπου του Κυριάκου του Μητσοτάκη εσωτερική. Όλες οι προτάσεις που ακούστηκαν ήταν για σύνθεση για να πάμε ακόμα καλύτερα και καμία αμφισβήτηση στον πρόεδρο. Είναι πολιτικά κυρίαρχος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Κυβερνά αυτόν τον τόπο, όπως καταλαβαίνουν όλοι όσοι μας ακούνε, και αυτά τα ρητορικά σχήματα δεν νομίζω ότι βοηθούν. Αλλά οφείλω και κάποιες απαντήσεις συνολικές. Σέβομαι τον κύριο Τσόγκα, του εύχομαι καλή επιτυχία στη Φθιώτιδα, ένα άνθρωπο που είναι κοντά στον Νίκο τον Ανδρουλάκη πολλά χρόνια. Επομένως, επιτρέψατε μου να απαντήσω ότι η απάντηση για το θέμα του κ. Ανδρουλάκη δεν έδωσε. Και εγώ δεν θα σταθώ στο νομικό θέμα του άρθρου 57 του Συντάγματος, όπως και πριν ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, αλλά μένω στο ηθικό ζήτημα. Αναδεικνύει μια τεράστια υποκρισία ανάμεσα στα λόγια και στις πράξεις του αρχηγού του Πασόκ και νομίζω ότι οφείλει καθαρές απαντήσεις και τουλάχιστον να σταματήσει να κουνάει το δάχτυλο, όπως είπαμε πριν, στη Νέα Δημοκρατία και στα στελέχη της. Δεύτερο στοιχείο. Δεν κάνει η Νέα Δημοκρατία πράγματα για τη στεγαστική κρίση. Η κοινωνική αντιπαραχή δεν ψηφίστηκε. Οι αιστείες δεν προχωρούν. Τα ζητήματα επιστροφής του ενός ενοικίου που χλεβάζει το Πασόκ και δεν θα ήθελε, γιατί τροφοδοτούν υποτίθεται τη ζήτηση, δεν έχουν πάρει σάρκα και οστά. Δεν τα παίρνουν περίπου 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας επιστροφή, ενώ συνοικίου και ορισμένες κατηγορίες δημοσίων απαλλήλων μέχρι και 2. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια είναι ένα κορυφαίο ζήτημα. Αποσχολεί τους Έλληνες όλες τις δημοσκοπήσεις ως πρώτο πρόβλημα. Ναι, αλλά η κυβέρνηση κάνει πράγματα να το αντιμετωπίσει. Μπορεί να μην είναι αρκετά, αλλά είναι όμως σωστή κατεύθυνση. Τα ζητήματα που έχουν. Επιτρέψατε μου λίγο. Τα ζητήματα που να κάνουν με τα διλήμματα, όπως πηγαίνουμε σε μια χρονιά, είμαστε προεκλογική χρονιά, οι εκλογές θα γίνουν το 27, αλλά τα διλήμματα διαμορφώνονται στα μυαλά των πολιτών. Ο κόσμος θα ψηφίσει, ξέρετε, Κυριάκο Μητσοτάκη για αποτελέσματα απέναντι σε συνθήματα. Θα ψηφίσει Κυριάκο Μητσοτάκη για σιγουριά απέναντι στην ασφάλεια. Θα ψηφίσει Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί ξέρει τι θα το ξημερώσει την άλλη μέρα. Με το Πασόκ ή με το ΣΥΡΙΖΑ, ξέρει τι θα το ξημερώσει. Ο κ. Ανδρουλάκης, αν θα συνεργαστεί με κάποιον να ρίξει το Μητσοτάκη, ακόμα θα συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα. Μέχρι πριν από λίγο καιρό, ξέρουμε τι γινόταν ανάμεσα από το χώρο της κεντροαριστεράς. Πώς νομίζετε ότι αυτό το δίπολο μπορεί να διαμορφώσει τις συνθήκες όπως πηγαίνουμε σε εκλογές? Εγώ θα σας πω τη γνώμη μου. Πιστεύω γέννη πολύ αριστερά και αφήνει όλο το κέντρο και τα δεξιά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γι' αυτό πιστεύω στην αυτοδυναμία. Γιατί βάζουν συνεχώς αυτόν γκολ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δεν μπορούν να εκφράσουν κάτι σε έναν κόσμο που όντως το 2026 αγωνία σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς.
4: Να απαντήσω.
0: Ελάτε για να ολοκληρώσω.
4: Αρχικά νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία, κύριος Γεωργιάδης, που ανέβασε το θέμα αυτό,
1: έκανε
4: μια πελώρια κολοτούμπα, γιατί στην αρχή έβαζε νομικά θέματα, τώρα το γυρίσει στο ηθικό κομμάτι.
0: Πάντα ηθικά θέματα. Στο ηθικό κομμάτι. Γιατί.
2: Ας βγει ένα θεματολόγο, θα πήγε τα 57.
1: Γι' αυτό το ρώτησαμε.
4: Υπάρχει ένα θέμα, για παράδειγμα, τον κύριο Σπανάκη. Ο οποίος ο κύριος Σπανάκης σε ακίνητο ιδιοκτησία του.
2: Όχι,
4: είναι υπαρκτό και δεν έχει απαντήσει η Δημοκρατία. Για να δούμε λίγο κάποια θέματα στο ηθικό ζήτημα. Νοικιάζει ένα ακίνητο στα ΕΛΤΑ Μοσχάτου ιδιοκτησία του, ενώ είναι βουλευτής. Ο κύριος Ανδρουλάκης, η οικογένειά του από το 2004, με κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή, με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, νοίκιασε στο κτηματολόγιο ένα ακίνητο. Υπήρχαν εκ νέου συμβάσεις και με κυβερνήσεις Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα. Έχει δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντήσεις. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν ηθικά θέματα και αν είστε τόσο ευαίσθητοι με τα ηθικά θέματα, ας απαντήσετε και για δικούς σας βουλευτές ή για υπουργούς σας που έχουν χρήματα στο εξωτερικό, μέσω επενδυτικών σχημάτων. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε σχέση με τα.
3: Το να μπλέκεται πάντως στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα με ζητήματα συμβάσεων.
4: Σε σχέση με.
2: Όχι, εγώ τον μπλέκω με ένα λογιστή, ο οποίος είχε καρκίνο άνθρωπος.
4: Ένα τελευταίο.
2: Σε σχέση με την ακρίβεια. Στην πλατφόρμα μία δήλωση.
4: Κύριε Πέτσα, επειδή θα κρυφούμε.
2: Αρχηγός του Πασόκ.
4: Επειδή θα κρυφούμε εν τέλει για θέματα καθημερινότητας. Θέλω να μου πείτε ένα αποτελεσματικό μέτρο για την ακρίβεια που έχετε πάρει. Ένα μέτρο.
2: Σας είπα, το ενίκιο εσείς που το χλεβάζετε.
4: Έχουν μειωθεί τα ενίκια τελευταίο χρόνο.
2: Βάσει
4: πληθωρισμού.
2: Αυτός που πήρε ένα αποτελεσματικό μέτρο αυτός που πήρε ένα ενίκιο και κάποιες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων 2.
4: Μα το πρόβλημα είναι η προσφορά κοινήτων για να μειωθούν τις τιμές. Το πρόβλημα είναι, έχετε κάνει κάποια μεταρρύθμιση, κάποια τομή, κάποια πρωτοβουλία στο ζήτημα της διάθεσης της προσφοράς ακινήτων.
3: Έχετε αποτύχει, μείωση της εφορίας
2: για να προσφερθούν περισσότερα χρήματα, κοινωνική αντιπαροχή, τα ζητήματα που να κάνουν την αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου, εστίας.
3: Εσείς θέλετε
2: να λέτε γενικόλογα, εγώ σας λέω.
4: Έχουμε καταθέσει μια συγκεκριμένη πρόταση. Και δεν μου είπατε και μια πρόταση για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια σούπερ μάρκετ, για την ακρίβεια στα καύσιμα αυτή τη στιγμή, που δεν έχετε πάρει την πρωτοβουλία να μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Στους 3, στους 4, μάλλον κοντά στους 4, στους 5, από αυτούς που βάζουν βενζίνη, σε επιστρέφουμε με το fuel pass περισσότερα από όσα είναι η δική σας πρόταση.
1: Πάμε, λέτε τώρα.
4: Αρκεί δηλαδή το 50 ευρώ.
1: Ευχαριστούμε.
3: Και πάνε όλα στα δικτύρια, κύριε Πέτσα, μια χαρά.
4: Έχουμε την έκτη ακριβότερη βενζίνη στον κόσμο. Είμαστε πιο ακριβοί από την Ελβετία, από το Μονακό. Ακούστε. Είμαστε πιο ακριβοί από την Ελβετία, στη βενζίνη.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ελάτε να αλλάξουμε λίγο κλίμα, ελάτε να αλλάξουμε θέμα και να πάμε τώρα σε ένα παράδοξο. Ακούστε ποιο είναι αυτό το παράδοξο.
1: Το βλέπουμε. Εμείς που κυκλοφορούμε στο κέντρο, το βλέπουμε κάθε μέρα.
0: Το βλέπουμε πάρα πολύ. Η Αθήνα μας είναι γεμάτη από τουρίστες, αλλά όταν βγούμε λίγο πιο έξω, δηλαδή πάμε σε αυτή τη γνωστή Αθηναϊκή Ριβιέρα και στα γύρω-γύρω μικρά νησάκια, η εικόνα δεν είναι ίδια. Εκεί έχουμε λιγότερους τουρίστες. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Ευγένιο Βασιλικό, που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών. Και από Σαρονικού, σωστά το λέω.
1: Ναι, σωστά.
0: Ωραία.
5: Καλημέρα.
0: Και η Ιωάννα Ρίζου, η συνάδελφός μας, βρίσκεται στην Ακρόπολη. Μπορεί η ώρα να είναι 9, αλλά βλέπουμε ήδη, η Ιωάννα, κόσμο που προσέρχεται στον Ιερό Ναό με ελεύθερη είσοδο σήμερα.
1: Ναι.
6: Ακριβώς. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Νίκο. Και καλή εβδομάδα από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακροπόλεως. Ακριβώς, η είσοδο σήμερα είναι δωρεάν. Είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Και όπως και σε όλα τα μουσεία, έτσι και εδώ πέρα, στον αρχαιολογικό χώρο της Ακροπόλεως, η είσοδο είναι δωρεάν. Όπου, όπως μπορείτε να δείτε, έχουν εσπεύσει τουρίστες για να επισκεφθούν το σήμα κατατεθέν της χώρας μας που έχει εμπνεύσει ένα τους αιώνες ολόκληρο τον κόσμο. Λοιπόν, προηγουμένως να σας πω ότι βρισκόμασταν στη Διονυσίου Αεροπαγίτο. Από εκεί ξεκινούσε η ουρά, πραγματικά πριν τις 8 η ώρα δηλαδή είχαν μαζευτεί πάρα πολλά άτομα από όλα τα μέρη του κόσμου. Βρήκαμε δηλαδή κόσμο από το Μεξικό, την Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Μεγάλη Βρετανία, την Πολωνία, την Κίνα, την Ισπανία. Πραγματικά έχουν έρθει από όλο τον κόσμο.
0: Τους ρώτησες, Ιωάννα, μήπως πού προτιμούν να περνούν τις μέρες που έρχονται στην Ελλάδα, δηλαδή αν προτιμούν στο κέντρο και μετά φεύγουν για τις Κυκλάδες. Πού μένουν?
6: Βεβαίως, Αλεξάνδρα, οι περισσότεροι έχουν επιλέξει να μείνουν στο κέντρο της Αθήνας και όχι κάπου παραλιακά ή σε κάποια άλλη περιοχή, καθώς προτεραιότητά τους είναι να επισκεφτούν όσα περισσότερα μνημεία μπορούν στην Αθήνα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Βέβαια,
1: και αυτό θέλει. Πραγματικά δίνει και μια ιδιαιτερότητα στο κομμάτι του τουρισμού της Αττικής. Έλα, Ιωάννα, συνέχισε το ρεπορτάζ σου, ναι.
6: Βεβαίως, και όσον αφορά τα νησάκια, αρκετοί έχουν επιλέξει και κοντινούς προορισμούς. Ναι. Νησάκια δίπλα μας, όπως είναι η Αίγινα, η Σαλαμίνα, αλλά και άλλα νησιά, όπως η Νάξος, η Σαντορίνη, η Μύκονος.
0: Μονοήμερες.
1: Πάνε και γυρνάνε, δεν μένουν, δηλαδή εκεί υπάρχει ένα θέμα. Τώρα, κύριε Βασιλικέ, ερώτημα. Κάθε απόγευμα, θέλω να σας πω, και πολλά από τα απογεύματα, είτε είναι χειμώνας, είτε είναι άνοιξη, φθινόπωρο, καλοκαίρι, αν επισκεφτούμε το κέντρο της Αθήνας, είναι ο πύργος Βαβέλ. Ακούς όλες τις γλώσσες του κόσμου, συναντάς όλες τις φυλές του κόσμου, πράγμα που σημαίνει ότι είναι αρκετά καλό για την Αθήνα. Όμως τα υπόλοιπα, σύμφωνα με την έρευνα την οποία έχετε κάνει και μας τη μεταφέρατε, γύρω από τα Πέριξ, Αθηναϊκή Ριβιέρα,
0: Γλυφάδα. Νότια προάστια.
1: Νότια προάστια.
0: Είναι
1: εντάξει, κατασκευάζεται τώρα.
0: Ναι, συγγνώμη όμως, πρόσεξε να δεις, έχουν γίνει επενδύσεις ήδη στα νότια προάστια, έχουν φτιαχτεί πολύ μεγάλα ξενοδοχεία, έχει αλλάξει η εικόνα, έχουν έρθει μεγάλα μπραντς και έχουν επενδύσει που ο καλός τουρίστας, για παράδειγμα, μπορεί και να το θέλει αυτό, αλλά είναι, ποια είναι η εικόνα.
1: Ελάτε κύριε Πρόεδρε, ελάτε.
5: Καλημέρα και πάλι. Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ότι είναι άδεια η Ριβιέρα και τα γύρω νησιά. Αυτό που έχουμε δει όμως είναι ότι στην περσινή έρευνα που κάναμε, που παρουσιάσαμε τώρα τα αποτελέσματα, ο κόσμος που επισκέφθηκε νησιά ή την Ριβιέρα μειώθηκε σε ποσοστό. Δηλαδή, ενώ μέχρι πέρσι πάνω από το 80% των επισκεπτών οι οποίοι ερωτήθηκαν γνωρίζανε για την Ριβιέρα και τα νησιά μας. Φέτος αυτό το ποσοστό μειώθηκε γύρω στο 60% και είναι η πρώτη φορά το 2017 που είδαμε μία μείωση σε αυτό. Οπότε δεν είναι ότι δεν έχει κόσμο στη Ριβιέρα και στα γύρω νησιά, απλά είδαμε μία μείωση στον κόσμο που τα επισκέπτεται.
0: Κύριε Βασιλική, να σας ρωτήσω κάτι. Διαφοροποιείται ο τουρίστας που έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με τον ξένο που θα πάει στα νότια που θα επιλέξει μάλλον τα νότια προάστια, την Αθηναϊκή Ριβιέρα? Θέλω να πω, είναι ο πιο πλούσιος τουρίστας που θα πάει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και αυτός που επιλέγει κάτι πιο οικονομικό στο κέντρο?
5: Όχι απαραίτητα. Mm-hmm. Γιατί πρώτα απ' όλα έχουμε και πολύ καλά ξενοδοχεία και πεντάστερα και στο κέντρο της Αθήνας, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Νομίζω ότι έχει να κάνει και πιο πολύ με την εποχικότητα. Δηλαδή, αυτή την περίοδο ο κόσμος δεν θα θελήσει τόσο να επισκεφτεί την Ριβιέρα, γιατί δεν έχει ακόμα, να το πω έτσι, απλά καλοκαιριάσει. Σε λίγο καιρό θα αρχίσουμε να βλέπουμε πολύ περισσότερο κόσμο και στην Ριβιέρα, οι οποίοι επιλέγουν να διαλέξουν τη Ριβιέρα για διαμονή, Γιατί όπως θα το έχετε δει, έχουμε και πολύ ωραίες παραλίες με μπλε σημαίες, στο οποίο είναι πολύ σημαντικό
1: σωστά.
5: Και αυτό να αναδεικνύουμε.
1: Γιατί... Σωστά, σωστό. Πολύ σωστό είναι αυτό και αυτό είναι και στο χέρι το δικό σας να κατευθύνετε λίγο τον κόσμο. Όμως βλέπουμε ένα στοιχείο και θέλουμε μια απάντηση. Από 2,5 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες που είχαμε προδεκαετία στην Αθήνα, μην ξεχνάμε ότι ήταν μια δύσκολη δεκαετία, δύσκολες συνθήκες, έχουμε φτάσει στους 8,7, τουλάχιστον τα στοιχεία αυτό έδειξαν πέρσι. Μια αύξηση 10% αποτελεί η Αθήνα ένα ορόσημο πλέον για τους ξένους επισκέπτες. Δεν είναι μόνο να φύγουν να πάνε στη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τη Ρόδο, την Κέρκυρα, την Κρήτη. Έρχονται και εδώ ή την Πελοπόννησο.
5: Να πούμε εδώ κάτι πολύ σημαντικό. Το νούμερο το οποίο αναφέρεται, το 8,7, είναι η διεθνής αφήξης στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Δεν σημαίνει ότι μένουμε και στην Αθήνα.
1: Α.
5: Είναι κάποιοι οι οποίοι μπορεί να είναι σε τράνσφερ, να πάνε σε έναν άλλο προορισμό της χώρας, συγγνώμη, ή να φύγουν κατευθείαν για μια κρουαζιέρα. Άρα το νούμερο αυτό δεν είναι... Μην το βλέπουμε σαν τόσο εντυπωσιακό.
0: Δίκιο έχετε.
5: Αυτό που μπορώ να σας πω λοιπόν είναι ότι στα ξενοδοχεία όλης της Αττικής αυτό που έχουμε δει είναι ότι οι διανυκτερεύσεις, και εδώ να εξηγήσω τι ακριβώς είναι, η διανυκτέρευση είναι πόσες νύχτες έχει μείνει ο ένας τουρίστης.
1: Μπράβο.
5: Που είχε έρθει. Άρα, οι διανυκτερεύσεις που είχαμε στα ξενοδοχεία όλης της Αττικής, και αυτά είναι στοιχεία από την Ελστάτ, τα οποία παίρνουμε και δίνουμε κάθε μήνα οι ξενοδόχοι, ήταν γύρω στα 12,5 εκατομμύρια.
0: Ωραία. Να πω λίγο το παραπονό μου, κύριε Βασιλικέ. Έλατε, ολοκληρώστε.
5: Σημαίνει γιατί πάλι το 12,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσει ακούγεται πάρα πολύ.
0: Ναι,
5: αλλά
0: αλήθεια.
5: Αυτό μεταφράζεται σε ένα μέσο όρο 26.000 ανά ημέρα.
0: 26.000 ανά ημέρα.
5: Δεν είναι τόσο μεγάλο το νούμερο.
1: Μόνο.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ το παράπονό μου, σαν κάτοικος του κέντρου της Αθήνας, να το πω, έχει γεμίσει ο τόπος με Airbnb. Σε κάθε πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας είναι 2 και 3. Και το θέμα είναι το εξής. Καλός ο τουρισμός, να έρθουν οι τουρίστες, αφήνουν χρήματα, μας βοηθάει και εμάς, γιατί μετά στην τσέπη μας θα το δούμε, έτσι θα επιστραφεί όλο αυτό σε εμάς. Αλλά οι υποδομές αντέχουν. Είμαστε μια περιοχή,
1: πόλη.
0: Μια χώρα, μια πόλη που... Έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει στην πραγματικότητα τόσους τουρίστες.
5: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο εδώ και χρόνια φωνάζουμε, ότι οι υποδομές μας πρέπει να αναβαθμιστούν, αλλά εδώ θα

0: τα οποία και αυτά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Οπότε να δούμε ένα σύνολο στο πού θέλουμε να είμαστε σε μια δεκαετία για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα υποδομών.
1: Λοιπόν, 26.000 είναι ο αριθμός για την Αθήνα, να το διευκρινίσουμε.
0: Την Αττική.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα το βράδυ έχουμε τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ναι. Θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, κύριε Βασιλική, θα τα πούμε το βράδυ, νομίζω. Θα είστε εκεί για να βρεθούμε να κάνουμε και το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως. Ιωάννα Ρίζου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Θα έχουμε και νέο πρόεδρο στο ΣΕΤΕ. Έτσι, να δούμε ποιος θα είναι. Πάμε αλλού.
2: Πάμε αλλού. Πάμε να φύγουμε τώρα από τους τουρίστες και να δούμε και εμείς πώς θα κινηθούμε σαν τουρίστες, έτσι.
1: Και πόσο... οι τουρίστες πώς θα κινηθούν ως τουρίστες.
2: Εμένα, για μένα με νοιάζει περισσότερο. Μην σου πω τώρα ψέματα. Να δούμε λοιπόν το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Πόσο θα πληρώσουμε φέτος για να πάμε σε ένα νησί.
1: Και η κρουαζιέρα παίζει ρόλο. Να δούμε τι γίνεται με τις μικρές και τις μεγάλες κρουαζιέρες στον ελλαδικό χώρο. Έτσι. Να πούμε την καλημέρα μας στο Μινά Τσαμόπουλο. Μινά. Έχεις αποδειχθεί.
3: Καλημέρα. Για την πρόσκληση.
2: Καλή εβδομάδα, Μινά.
1: Καλημέρα στους πιο έμπειρους συντάκτες του χώρου της θαλάσσης.
2: Ο πιο έμπειρος.
1: Να μην αδικούμε έτσι για το παρελθόν σου. Είναι μαζί μας ο κύριος Κόντες, ο επίτιμος πρόεδρος εφοπλιστών κρουαζιέρας και φορέων ναυτιλίας.
3: Μεγάλος γνώστης ο κύριος Κόντες. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Γεια σου, πρόεδρε.
4: Καλημέρα σε όλους σας.
1: Να ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ μας το οποίο Μινάς. Έλα, Μινά. Να δούμε
3: είμαστε
1: γιατί...
3: σε μια κατάσταση, the clock is ticking που λένε και τους Σάξονες. Ο χρόνος περνάει, πλησιάζει. Είναι μεγάλη επιβάρηση που έχουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες στο σύνολό τους. Είχε γίνει μια κίνηση από την κυβέρνηση αρχές της Άνοιξης να τους επιδοτήσει και θα τους επιδοτήσει τις αναγκαστικές υποχρεωτικές εκπτώσεις που κάνουν, όπως είναι πολύτεχνη, αμαία, στρατιωτική και όλα αυτά, υποχρεωτικές που είναι 56 εκατομμύρια. Αυτά βέβαια θα τα πάρουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Έχει βγει το ΦΕΚ. Το θέμα είναι ότι όσο συνεχίζει το πόλεμο στον Περσικό κόλπο, τα κόστη, τα επιπλέον που αφορούν μόνο το καύσιμο, δεν βάζουμε και τα άλλα μέσα, μόνο το καύσιμο που είναι σχεδόν το 50% της λειτουργίας ενός πλοίου, έχουν εκτοξευθεί. Από 500 και 600 ευρώ ο τόνος έχει πάει στα 1150. Κάθε μήνα, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, 18 εκατομμύρια επιπλέον επιβάρηση για το σύνολο της αυτοπλοείας. Κάθε μήνα,
2: τώρα.
3: Δηλαδή 54 εκατομμύρια. Και τώρα που θα μπει και ο Ιούνιος και αυξάνουν τα δρομολόγια, αυτό το κόστος θα πάει 25 εκατομμύρια.
1: Άρα θα
3: είχαν επίσης συνάντηση με την κυβέρνηση ότι θα το πάμε βλέποντας και κάνοντας. Βλέποντας και κάνοντας, ότι ο πόλεμος δεν τελειώνει. Και να τελειώσει, θα πάρει πολύ χρόνο να αποκατασταθεί η ροή. Άρα οι αυτοπλοϊκές και ειδικά οι μικρομεσαίες που κάνουν τα ενδονησιωτικά ταξίδια έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Περιμένουν να τους καλέσουν από την κυβέρνηση για μια νέα συνάντηση. Ο Βασίλης ο Κικίλιας είναι πάνω στο θέμα, αλλά είναι και θέμα Μαξίμου αυτό, δεν είναι θέμα του Υπουργού. Γιατί είναι και οικονομικά. Στην προηγούμενη συνάντηση ήταν ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Πιερακάκης. Είναι μεγαλύτερο το θέμα.
2: Όση ώρα μιλάμε, θέλω να σας πω το εξής. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Όση ώρα μιλάμε, θέλω να σας πω το εξής. Μπήκα να δω ακτοπλοϊκά πόσο κοστίζουν. Για να πας στην Πάρο, το άτομο χωρίς αυτοκίνητο. Μπήκα στην Πάρο γιατί είναι ένας δημοφιλής προορισμός, έτσι. Από 51 έως 69 ευρώ το άτομο.
1: Το πήγαινε μόνο.
2: Οι δύο εταιρείες είναι. Στην Σαντορίνη που επίσης μπήκα, έχει 90 ευρώ.
3: Συνάδελφοι, είναι ακριβά τα εισιτήρια. Πολύ ακριβά τα εισιτήρια και άμα πάμε έτσι θα ακριβήνουν με τις αυξήσεις να είναι πάνω από 10% και έχω την πληροφορία ότι θα είναι πολύ πάνω από 10%. Να σας πω όμως ότι ένα ταξίδι Πειραιάς, Πάρος, Νάξου, Σαντορίνη έχει φτάσει από 37.000 ευρώ στα 78.000 ευρώ, ενώ ένα ταξίδι από Πειραιά για το Ηράκλειο από 22.000 ευρώ έχει φτάσει 44.000 ευρώ. Είναι η ώρα να γίνει αυτή η συνάντηση μεταξύ ακτοπλοών και κυβέρνησης να δούνε τι μπορεί να γίνει. Οι ακτοπλοοί ζητούν επιδότηση του καυσίμου στα δηληστήρια και κάποια ενίσχυση που τους βοηθάει το γεγονός ότι η Φον ντερ Λάιεν χαλάρωσε τους αυστηρούς όρους που κρίνουν μία επιδότηση ως κρατική ενίσχυση. Και χαλάρωσε τους όρους για να
1: μπορεί να δοθεί πιο εύκολα.

0: Εύκολα, μπράβο, μπράβο, καλά το λες, Μουλά. Να δούμε τι θα γίνει στην κρουαζιέρα, κύριε Πρόεδρε. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι? Είναι πολύ ακριβό το κόστος στο ακτοπλοϊκό? Πόσο ακριβό είναι το κόστος για να γίνουν κρουαζιέρες στα νησιά?
1: Κοιτάξτε, τα είπε πολύ καλά ο κύριος Τσαβόπουλος, έχει δίκιο απόλυτο, και το ίδιο συμβαίνει και για την κρουαζιέρα. Βέβαια, στην κρουαζιέρα είναι λίγο τα πράγματα λίγο διαφορετικά, γιατί έχουν το δικαίωμα να βάλουν ένα surcharge, ένα έξτρα κόστος για τα καύσιμα. Αυτό υπάρχει σε όλα τα κοντράτα από παλιά. Αλλά πλην όμως, ότι επειδή με τα μεγάλα πλοία συνήθως διακινούνται χαμηλής ή μεσαίας τάξεως επιβάτες, τα υπολογίζουν όλα. Και μην ξεχνάτε, για την κρουαζιέρα υπάρχει και το επιπρόσθετο κόστος και τα προβλήματα που υπάρχουν με τα αεροπορικά. Να πας κάπου να πάρεις το πλοίο. Είναι και αυτό μία άλλη δυσκολία, γιατί και τα αεροπορικά έχουν γίνει απλησίαστα πλέον, αλλά και οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί αρκετά, έχουν μειωθεί σε αρκετά σημεία. Τώρα, το τι βλέπουμε για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα είχαμε ένα 25 πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, συγκεκριμένα είχαμε περίπου 8,4 εκατομμύρια επιβατοαφήξεις και είχαμε περίπου τις 6.200 αφήξεις πλοίων. Επιβατοαφήξεις, μιλάμε όχι επιβάτες, αλλά σε κάθε προορισμό μετράει και μία επιβατοάφηξη. Λοιπόν, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Στην αρχή τώρα, ενώ υπολογίζαμε για το 26 ένα 5 με 6, ίσως και 6% αύξηση επιπλέον, δυστυχώς με το θέμα του πολέμου ήρθαν τα πράγματα ανάποδα. Ήδη χάσαν ένα δίμηνο μερικές εταιρείες, γύρω στα 4-5 πλοία, Celestial, TUI, ναι, και που είχαν παγιδευτεί κάτω. Τώρα ξεκινήσαν βέβαια, αλλά έχουν χαθεί αυτά. Είναι μερικοί οι οποίοι ήδη είχαν αποφασίσει να πάνε Δυτική Μεσόγειο ή στη Βόρειο Θάλασσα.
2: Μάλιστα.
1: Και το άλλο είναι ότι η κυρίως αγορά είναι οι Αμερικάνοι, που το σκέπτονται
0: πάρα πολύ
1: να έρθουν στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως και οι Ισραηλινοί που είχαν δύο πλοία τα οποία είναι δεμένα.
0: Πρόεδρε,
1: όπως καταλαβαίνετε, θα αλλάξουν τα νούμερα.
0: Θα περιμένουμε να δούμε, γιατί ο Ιούνιος είναι παραδοσιακός μήνας κρουαζιέρας, πώς θα πάει. Και θα ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μινά, αναμονή του ραντεβού των ακτοπλώων με την κυβέρνηση για τα υπόλοιπα 20 κάτι και εκατομμύρια που πρέπει να δοθούν για να είναι φθηνό το εισιτήριο, να μπορούμε να πάμε στα νησιά. Να μην διαμαρτύρεται και η Αλεξάνδρα. Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε.
3: Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο τουρισμός, είμαστε πολυνησιακή χώρα και είναι και εφοδιασμός των νησιών.
2: Βέβαια. Καλά τα λες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετική ανάλυση για ακόμα μια φορά.
2: Πάμε σε διαφημίσεις, ερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Μείνετε εδώ.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
1: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
2: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: ΣΥΡΙΖΑ.
10: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: τραγούδι που δεν πήγε στην Eurovision, θέλω να σου πω.
1: Αυτό δεν πήγε.
0: Που δεν πήγε αυτό. Δικό μας, ήταν στο διαγωνισμό.
1: Πάρα
0: και
1: πολύ
0: ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ελευθερία δεν τη λένε, ναι. Που σου αρέσει κιόλα.
1: Ναι.
0: Που δείχνουμε τα βίντεο κλιπ της που φοράει και τις παραδοσιακές φορεσιές.
1: Πολύ μου αρέσει εμένα η ελευθερία. Αυτό. Γιατί δεν στείλαμε την ελευθερία.
0: Στείλαμε τον Ακύλ. Ευαγγελία.
1: Ευαγγελία είναι μωρέ και ελευθερία.
0: Ευαγγελία τώρα, ελευθερία. Συγγνώμη, Ευαγγελία μου, ελευθερία μου.
1: Μα αν είναι δυνατόν να μην το ξέρεις τώρα.
0: Το τραγούδι της είναι πάρα πολύ ωραίο όμω. Τη το είπα. Εντάξει. Με συγχωρείς, Ευαγγελία.
1: Λοιπόν, μα βλέπει και γιατρό τώρα τι να υποθέσει γιατρό.
0: Καλημέρα κύριε Μανιώτη.
1: Έτσι είμαστε κάπω κύριε Μανιώτη, μπορούμε και χαλαρώνουμε λίγο.
2: Τι να κάνουμε, σας χαίρετε και το κοινό σας.
1: Έτσι, μην μας παρεξηγείτε.
0: Αυτό
1: τώρα,
0: θέλουμε κι εμείς.
1: Να ρωτήσουμε κάτι. Εγώ τα τρία τα κουτσουβελά τα είχα στην παραλία, θέλω να σας πω. Τα έλουζα κυριολεκτικά από την κορφή ως τα νύχια με γαλακτώματα, με ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Να δούμε και την Αλεξάνδρα Μερακλήδη, η οποία είναι στην παραλία.
0: Βεβαίως.
1: Αν τα λούζουν ακόμα τα πιτσιρίκια.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα. 22 βαθμούς Κελσίου σήμερα, θα φτάσουμε μέχρι και τους 26. Βλέπετε, σιγά σιγά γεμίζει η παραλία, μία ηλιόλουστη μέρα. Καθώς πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι, βλέπουμε, έρχονται κάποιοι, κάνουν και την ηλιοθεραπεία τους, κάνουν και το μπάνιο τους. Αλλά βλέπω πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος είναι εκτεθειμένος αρκετή ώρα στον ήλιο.
1: Ωραία.
0: Βεβαίως.
1: Κάνα πιτσιρικάκι δεν βλέπω, είναι σχολείο προφανώς. Έτσι, δεν τα έχουν ακόμα σε διακόπες οι γιαγιάδες και πώς όμως αρχίνουν. Σε 10 μέρες τελειώνουμε, έτσι.
3: Σε 10 μέρες ναι, θα έρχεται και η νεολαία να κάνει το μπάνιο της από νωρίς το πρωί.
0: Και το θέμα είναι το εξής τώρα, κυρία Μανιώτη, γιατί θα πηγαίνουν τα παιδάκια το πρωί να κάνουν το μπάνιο τους με τον παππού και τη γιαγιά. Κάποια μπορεί να πηγαίνουν και πιο αργά το μεσημεράκι.
1: Μπράβο.
0: Πώς προστατεύεις το παιδί, λοιπόν, από την έκθεση στον ήλιο, τον ήλιο που καίει πάρα πολύ πλέον και έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είναι μόνο το αντιλιακό? Και αν ναι, κάθε πόση ώρα πρέπει να βάζουμε αντιλιακό και τι αντιλιακό πρέπει να βάζουμε? Υπάρχουν και τα ειδικά ρουχαλάκια πλέον. Ε?
1: Τα βάλα
0: όλα, κύριε Μανιώτη.
1: Όλα τα πες.
2: Δεν πιστεύω να θυμηθήκαμε, το αντιλιακό τώρα που είδαμε τον ήλιο, έτσι. Γιατί η περίοδος ακτινοβολία περνά και με συννεφιά. Οπότε πρέπει να χρησιμοποιούμε αντιλιακό όλο το χρόνο. Τώρα χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή στα βρεφάκια μας κάτω από 6 μηνών. Που καλό είναι να αποφεύγεται εντελώς η άμεση επαφή με τον ήλιο, ειδικά τις ώρες αυξημένης ηλιοφάνειας, που είναι συνήθως 11 το πρωί με 4-5 το απόγευμα.
1: Μισό λεπτό δεν πρέπει να το βάλουμε στη θάλασσα λιγάκι το βρεφάκι, το οποίο μας το συστήνεται στις παιδίατροι.
2: Κανονικά δεν απαγορεύεται, αλλά δεν συστήνεται και εντελώς, διότι έχει ανώριμο ανοσοποιητικό ακόμα. Επίσης, αφυδατώνεται πολύ πιο εύκολα. Ξέρετε, τα βρέφη. Το δέρμα των βρεφών δεν είναι μικρογραφία του δέρματος των ενηλίκων. Είναι πιο λεπτό, έχει λιγότερη μελανίνη, που είναι η φυσική άμυνα του οργανισμού στη UVA ακτινοβολία. Δηλαδή το μαύρισμα είναι μηχανισμός άμυνας, δεν είναι υγεία.
1: Από πότε πρέπει να βάλουμε το παιδάκι μας στη θάλασσα ή πότε μπορεί να το δει ο ήλιος στην παραλία? Δεν δέσουμε όλα
2: θα
1: τα
2: σας πω, εφόσον μιλάμε για βρεφάκια κάτω από 6 μηνών, καλό είναι να αποφεύγουμε αυτές τις ώρες. Αλλά αν θέλουμε να εκτεθούμε. Υπό σκιά, με καπελάκι και
0: φορμάκια.
2: Λεπτά βαμβακερά ρουχαλάκια. Ναι. Πολύ σωστά. Και τα μέρη που εκτίθενται, μικρή ποσότητα αντιλιακού.
0: Στα παιδάκια. Μα πλέον υπάρχουν νομίζω και αυτά τα ολόσωμα μαγιουδάκια.
2: Σωστά.
0: Που είναι όλο το κορμί καλυμμένο.
2: Και καπελάκια με γύσο.
0: Και για τα βρεφάκια. Ναι. Βεβαίως και για τα βρεφάκια. Και καπελάκια πίσω που καλύπτουν όλο το κορμάκι και έχουν και αντιλιακή προστασία νομίζω αυτά.
2: Σωστά.
0: Τα φωδικά που.
2: Σωστά. Και όσον αφορά τώρα τα μεγαλύτερα παιδάκια, καλό είναι να επιλέγουμε ευρέως φάσματος αντιλιακά, δηλαδή αντιλιακά που καλύπτουν και UVA και UVB ηλιακή ακτινοβολία. Η UVB είναι αυτή που προκαλεί το κοκκίνισμα, τα εγκάβματα, ενώ η UVA ακτινοβολία είναι λίγο πιο υπουλή. Πάει πιο βαθιά στα, διεισδύει πιο βαθιά στα στρώματα και είναι υπεύθυνη για τη φωτογύρανση, για τις βλάβες στα κύτταρα, μελλοντικά μπορεί να προκαλέσει μορφές καρκίνου. Με φυσικά φίλτρα.
1: Ωραία,
2: επίσης.
1: Να φύγουμε λίγο από τα βρεφάκια. Να πάμε λίγο στα μεγαλύτερα. Mm-hmm. Στα ενός και πάνω, 5, 6, 10 κτλ. Τι κάνουμε εκεί τα οποία τα διαβόλια δεν θέλουν να φύγουν από την παραλία και θέλουν να είναι συνέχεια μέσα στο νερό?
0: Τίποτα.
1: Τι κάνουμε?
2: Αρχικά να αναφερθώ πάλι στο αντιλιακό, να πούμε ότι το εφαρμόζουμε μισή ώρα τουλάχιστον πριν βγούμε στην παραλία. Και το ανανεώνουμε κάθε 2 ώρες ή ακόμα και νωρίτερα, εφόσον βραχούμε, υδρώσουμε ή το σκουπίσουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης, ειδικά μέχρι 5 χρονών, έχουμε το βλέμμα μας στα παιδάκια μας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι στην παραλία, είτε μέσα στη θάλασσα τα διάφορα ρεύματα, είτε έξω κάποιος τραυματισμός στην παραλία, τσούχτρες επίσης. να πούμε ότι στη Τζούχτρα ρίχνουμε πάνω θαλασσινό νερό και το βρέχουμε και με ζεστό νερό γιατί μειώνει τη φλεγμονή.
0: Α, ωραία. Κυρία Μανιώτη, πείτε μας κάτι. Τώρα λέμε για το δέρμα και αναφερθήκατε και στις τσούχτρες. Δεν είμαστε βέβαια προετοιμασμένοι γι' αυτό. Τώρα το σκέφτηκα εγώ. Τι πρέπει να έχουμε μαζί μας εκτός από το αντιλιακό μέσα στο βαλιτσάκι μας, μια μαμά δηλαδή με το παιδάκι της που πάει για μπάνιο το καλοκαίρι. Γιατί στις τσούχτρες θέλεις και κάτι να βάλεις επάνω εκτός από το θαλασσινό νερό, σωστά.
2: Σίγουρα ένα αντισηπτικό, γάζες για τους μικροτραυματισμούς, ηλεκτρολίτες, γιατί τώρα έχουμε και αρκετές γαστρεντερίτιδες. Ναι. Μια κορτιζονούχα κρεμούλα, ένα αντισταμινικό. Και επίσης το φαρμακείο πρέπει να περιλαμβάνει, να εξατομικεύεται ανάλογα με το ιστορικό που έχει ένα παιδάκι. Αν έχει αλλεργίες, οπότε σίγουρα κάποια αδρεναλίνη. Αν κάνει σπασμούς, καταλάβατε, πρέπει να είναι και εξατομικευμένο.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά τα βγάζουμε τα παιδάκια μας στον ήλιο, αυτό πρέπει να είναι γιατί βοηθάει στη σύνθεση της βιταμίνης D, κρίνεται σερωτονίνη, βοηθάει στην καλή διάθεση, επίσης κινείται το καρδιοαναπνευστικό, φεύγουμε από τις οθόνες και επίσης βοηθάει πάρα πολύ και διάφορα νοσήματα, όπως είναι η ατοπική δερματίτιδα, γιατί έχει ο ήλιος βέβαια. Βοηθάει. Έχει αντιφλεγμονώδη δράση.
1: Πάμε λίγο στην Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, για δώσ' μας λίγο κλίμα, να ακούσουμε και λίγο τον κόσμο, να μπαίνουμε σιγά σιγά κι εμείς σε, πώς το λες?
0: Mood
1: παραλίας, να σε ακούσουμε, έλα.
3: Να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, για να το βλέπω κάτι κορίτσια νεαρά. Δεν θέλουνε βέβαια, κρύβονται, αλλά για να δούμε φορά, να δει λίγο, προσέχουν εκείνες. Καλημέρα σας. Να ρωτήσω κάτι. Σε βλέπω με το αντιλιακό στο χέρι.
4: Δεν είναι αντιλιακό, είναι λαδάκι.
3: Λαδάκι. Αντιλιακό δεν φοράμε.
4: Φοράμε στη μούρη.
3: Μόνο στο πρόσωπο.
4: Ναι.
3: Στο υπόλοιπο σώμα.
4: Θέλουμε να μαυρίσουμε.
3: Α, γι' αυτό δεν φοράμε καθόλου αντιλιακό, γιατί καθάτσε. Τον ήλιο.
4: Φοράμε λίγο, όχι πάρα πολύ.
3: Για το μαύρισμα.
4: Ναι.
1: Με μέτρο λίγο, θα καεί.
4: Έκανα τρίωρο.
1: Τρίωρο. Ψητή θα φύγει.
4: Όχι, εντάξει, θα μπούμε και μέσα.
3: Θα μπείτε και μέσα, δεν γίνεται. Πρέπει να βάζετε και λίγο αντιλιακό, όχι μόνο στο πρόσωπο.
4: Θα βάλουμε μετά.
3: Έχετε κάνει την πρώτη σας βουτιά?
4: Όχι, τώρα ήρθαμε.
1: Να σας δούμε πώς θα γίνεται.
3: Το λαδάκι όμως.
4: Ναι.
1: Προσπάθησε να πείσεις τα κορίτσια να βουτήξουν τώρα, να δούμε πώς θα γίνουν. Μπλε θα γίνουν από το κρύο. Κρύο το λέω ακόμα.
3: Η άλλη κοπέλα ντρέπεται. Πάμε να δούμε και το υπόλοιπο κόσμο. Μαυρίζει, βάζει λάδι ή όχι? Γιατί η κοπέλα, όπως είδαμε, μόνο λαδάκι αντιλιακό.
0: Μέχρι να βρει εσύ κάποιον, Αλεξάνδρα. Κυρία Μανιώτη, κάθε πόση ώρα ανανεώνουμε το αντιλιακό μας?
2: Σίγουρα κάθε 2 ώρες. Και νωρίτερα, εφόσον βραχούμε ή σκουπιστούμε ή δρώσουμε, πρέπει οπωσδήποτε. Ναι. Και με SPF τουλάχιστον 50.
1: Στο μόρο,
2: Το SPF, το Sun Protection Factor, είναι ένας δείκτης που προστατεύει από τη UVB ακτινοβολία, όχι τόσο από την UVA.
1: Πού να τις ξέρουμε τις ακτινοβολίες, κύριε Μαγιώτη?
2: Δύο είναι όλες και όλες, κύριε Ποφάνη μου, γι' αυτό με φαίνεται να σας ενημερώνω.
1: Συγγνώμη, κύριε Μαγιώτη.
0: Λέει πάνω, μην ανησυχείς. Λέει πάνω, UVA, UVB.
1: Γιατί μου λέτε?
0: Διάβασε το αντιλιακό, θα το καταλάβεις. Έλα, Αλεξάνδρα, θέλει κάποιος να μας μιλήσει?
3: Καλή σας μέρα. Βρήκα και την καρέκλα μου πάλι. Καλημέρα σας. Ωραίο το καπέλο.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Από τι ώρα ερχόσαστε?
5: Από τις 6.30, 7.
3: 6.30 ώρα κάνετε την πρώτη
5: βουτιά. Περπατάω.
3: Πάτε και περπατάτε. Τι ώρα θα μπείτε μέσα?
5: Μπήκα, τελείωσα.
3: Τελείωσα. Τώρα φοράτε αντιλιακό, γιατί σας βλέπω, έχετε μαυρίσκα.
5: Ασφαλώς.
3: Ασφαλώς.
5: Χωρίς αντιλιακό.
3: Κάθε μέρα φοράτε αντιλιακό.
5: Κάθε μέρα.
3: Και πόσες ώρες θα κάτσετε στον ήλιο?
5: Φεύγω τώρα.
3: Δεν κάθομαι. Καπέλο, γυαλιά, ήλιο, αντιλιακό και μόλις βγει ο ήλιος φεύγετε.
5: Φεύγω.
3: Καλό μπάνιο.
5: Πριν τις 10, να είσαι καλά.
1: Περίμενε.
3: Πριν τις 10, ακούσατε το όνομά σας?
5: Μια παραλία εδώ, έτσι.
3: Το όνομά σας?
5: Ρένα.
3: Κυρία Ρένα, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
5: Τώρα, μια παραλία είναι αυτή. Ναι. Κοίτα εδώ τι φέρονε. Αυτά τα βαρκάκια.
3: Έχουν φέρει αυτά τα οποία είναι για θαλάσσια σπορ, νομίζω.
5: Ναι, αλλά αυτά είναι με πετρέλαιο.
0: Εντάξει.
5: Καταλαβαίνετε ότι θα μας χαλάσουν και τη θάλασσα.
1: Λοιπόν, μείνε, Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, μείνε εκεί να πάμε και στη Θεσσαλονίκη λιγάκι να συναντήσουμε τη Θεοδόρα Πότα. Έτσι, συνέχισε το ρεπορτάζ σου.
0: Άνοιξαν τα beach bar και στη Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι. Για
0: πες
1: μας.
0: Ποιο βρίσκεται η...
1: Όπα, στην ξαπλώστρα της πάνω είναι.
0: Ακριβή ξαπλώστρα, Θεοδόρα.
6: Καλημέρα και πάλι. Ζω την ανατροπή της Δευτέρας. Μόνο αυτό σας λέω. Στον ποταμό της επανομής, την πιο δημοφιλή παραλία της Θεσσαλονίκης, με κοκτέιλάκι εδώ που μου ετοίμασαν τα παιδιά, τα οποία έχουν αναλάβει δράση ήδη από το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Τότε άνοιξαν τα beach bar εδώ στην Επανομή. Τώρα ο Διογέννης Μουραντίδης θα σας δώσει μια υπέροχη θέα, καθώς από εδώ, από την Επανομή που βρισκόμαστε, όπως μπορείτε να δείτε, φαίνεται τόσο καθαρή ατμόσφαιρα. Είναι τόσο όμορφο εδώ το σκηνικό. Νομίζω ότι αξίζει πραγματικά όχι μόνο η Θεσσαλονικής, αλλά οι επισκέπτες και από το εξωτερικό και από τα Βαλκάνια να ψηφίσουν και φέτος τις παραλίες του Θερμαϊκού, όπως τον ποταμό, για την υπέροχη αυτή θεά, για τα
0: πανέμορφα. Και πόσο θα μας κοστίσει το μπάνιο μας, Αλεξάνδρα, Θεοδώρα, εκεί.
6: Βεβαίως, το ακούω το ερώτημά σου, Αλεξάνδρα μου, και γι' αυτό έχουμε μαζί μας εδώ την κυρία Θάλια Κανλή, η οποία θα μας πει ποιες είναι οι τιμές εδώ στο συγκεκριμένο Beach Bar, στο Καρουζέλ βρισκόμαστε, είναι η υπεύθυνη του καταστήματος και ο Λεωνίδας εδώ μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα.
6: Καλά εσείς, καλημέρα. Πείτε μας όσον αφορά τις τιμές.
7: Είναι τιμές καταλόγου, δεν χρειάζομαι κάτι παραπάνω, ούτε τις νομπρέλ, ούτε στα καθίσματα. Απλά ο καθένας που θα έρθει πρέπει να παραγγείλει κάτι να φάει, να πιει, ανάλογα το τι θέλει.
6: Άρα δεν υπάρχει χρέωση στην ξαπλώση.
1: Καλό.
7: Όχι, δεν υπάρχει. Και παραμένουμε στις ίδιες τιμές με πέρσι.
0: Α, δεν ωραίο. Δηλαδή παίρνουμε μόνο το καφεδάκι μας, το κοκτέιλάκι μας, το σνακ μας, πληρώνουμε μόνο αυτά.
7: Σωστά.
0: Και ωραία ξαπλώστρα, θα πω εγώ. Κρεβάτι, ανοίξατε
6: Σαββατοκύριακο, τι περιμένετε φέτος.
7: Με συγχωρείτε, δεν σας ακούσαμε.
0: Λέω και ωραία ξαπλώστρα, λέω. Ωραία ξαπλώστρα.
1: Με το μαξιλαράκι
0: τους. Την ξαπλώστρα τη
7: χρειάζεται. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Αυτή την ξαπλώστρα εδώ στα νότια θα τη δείτε και κάνα κατουστάρικο, το σετάκι, Σαββατοκύριακο.
7: Όχι, δεν γίνεται.
1: Στα νότια σας λέω.
6: Τι περιμένουμε φέτος από κόσμο, πώς πιστεύετε θα πάει η σεζόν?
7: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι θα είναι μια καλή σεζόν, όπως ήταν και πέρσι. Τα τελευταία 2-3 χρόνια προς το δω, ποταμός επανομής έχει ανοίξει πάρα πολύ και σε κόσμο τουρισμό. Και από τη Θεσσαλονίκη είναι πολύ κοντινός προορισμός, οπότε μπορούν να έρθουν για μια βουτιά, έστω και μετά τη δουλειά τους να σχολάσουν.
6: Πληττώνουν και την κίνηση στη Χαλκιδική.
7: Σίγουρα, θεωρώ πως ναι. Εντάξει, και εδώ έχει Κυριακή κίνηση, αλλά τις άλλες μέρες δεν έχει και τόσο κίνηση.
0: Μάλιστα.
7: Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι θα είναι και φέτος μια καλή σεζόν.
0: Καλές δουλειές,
6: τον καιρό λίγο μας τα χάλασε τις προηγούμενες μέρες.
1: Θα τα ξαναφτιάξει, βρε Θεοδώρα.
7: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Την αγάπη μας να περνάτε όμορφα.
7: Θα ξαναφτιάξει και εμείς αυτό ελπίζουμε, να ξέρετε.
1: Έτσι, ωραία παραλία στη Θεσσαλονίκη.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραίες παραλίες στον Άλυμο. Εξαιρετικά πράγματα, κύριε Μανιώτη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Ξεκινά μια πάρα πολύ όμορφη περίοδος. Μετράμε βουτιές, μετράμε παγωτά. Αλλά θα το ξαναπώ, να προσέχουμε, να βάζουμε το τηλιακό μας, να είμαστε στη σκιά μας. Γιατί ξέρετε ότι τα γκάφματα αυξάνουν το κίνδυνο μελλοντικά εμφάνιση καρκίνου του δέρματος. Ειδικά τα επαναλαμβανόμενα στην παιδική ηλικία.
0: Πάω να ανανεώσω τον τηλιακό μου. Ναι. Γιατί το έχω βάλει και από τις 4.30 το πρωί και θα φωνάζει η κυρία Μανιώτη.
1: Πάμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε κυρία Μανιώτη. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα.
0: Φύγαμε.
1: Νομίζω ότι έφτασε η ώρα. Φτάσαμε στην ώρα μας. Γιατί η Ντόρα και ο Γιώργος και η Ντόρα είναι εδώ για το Action τώρα που ακολουθεί με 3 ώρες συνεχόμενης δυναμικής ενημέρωσης.
0: Και μία η ώρα παίρνει το σκητάλι Ιωάννα Βάσου για το μεσημερινό δελτίο ειδήσεων.
1: Αμέσως μετά θέλω να σας πω 3 ο Μπακόπουλος και όλη η πολύ παρέα με τα παραλυπόμενα από την απονομή βέβαια του πρωταθλήματος στην ΑΕΚ και το ποιος πέρασε δεύτερος.
0: 7:10 ο Σωτήρης Ξενάκης έρχεται στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24.
1: Μείνετε στις 8 σε Ραφίνη Κοτρότσου με τη δική του δημοσιογραφική ομάδα και τη δική του δημοσιογραφική σκοπιά αναλύτα γεγονότα.
0: Και αμέσως μετά Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρης Τάκης θα είναι στις θέσεις τους στις 10 για να διαβάσουν την επικαιρότητα πίσω από τις γραμμές.
1: Και εγώ θα σου κάνω ένα κρίσιμο ερώτημα.
0: Παρακαλώ.
1: Εμείς οι δύο πότε?
0: Αχ, εύκολο είναι αυτό, Νίκο μου, να το απαντήσω. Αύριο στις 6 το πρωί στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Πού αλλού να είμαστε εμείς? Εδώ θα είμαστε στο Action 24 στην πρωινή ζώνη. Τι?
1: Ωραία, έχουμε αντίθεση.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την οδηγία μας, γιατί μας έχει ζήσει.
0: Τη Μαρία.
1: Ναι,
0: και την Καλλιόπη.
1: Βέβαια, μαύρο και το.
0: Και την Αλήσια μας
1: την
0: πρωί.
1: Την Αλήσια, βεβαίως. Πολύ ωραία που αντίθεση σήμερα. Πείτε και ένα καλό λόγο. Ναι.

0: αμέσως μετά. Άξιον τώρα. The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
1: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
3: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
5: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
6: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Ας μιλήσουμε σήμερα για το γλυκό κομπολογάκι μου, εσύ είσαι το μεράκι μου. Την ιστορία του θα προσπαθήσουμε να πούμε ή κάποια κομμάτια της. Τώρα που σε κάθε τουριστική περιοχή και όχι μόνο των πόλεών μας βρίσκει κανείς και από ένα κομπολογάδικο, ας θυμηθούμε τι έγραφε γι' αυτό το χαριτωμένο εξάρτημα των χεριών ο Ηλίας Πετρόπουλος το 1968 στην ιστορία του ρεμπέτικου. Τότε που το κομπολό ήταν αμυγός ανδρικό παιχνίδι, φορτωμένο με συμβολισμούς της μαγιάς και του υποκόσμου, μακριά από τη βιομηχανική παραγωγή ή τη συλλεκτική μανία των σύγχρονων. Έγραφε ο Ηλίας Πετρόπουλος, μέγας μελετητής. Υπάρχουν κομπολόγια κοντά και μακριά, καμωμένα από κεχριμπάρι, από συντέφι, από κοχύλια, από σπάρτα, από ξύλο, από κουκούτσια νερατζιών, από κουκούτσια ελιάς ή καϊσιάς, καϊσιά είναι η βερικοκιά, από γυάλινες χάνδρες, από ψύχα ψωμιού, από κόκκους χαρουπιού, από φουντούκια, από ξερά κουκιά, από σικάκια ή από μικροσκοπικά κολοκύθια. Τα κομπολόγια από γιούσουρι διώχνουν το κακό, έγραφε ο Πετρόπουλος. Το γιούσουρι είναι ένα θάμνος της θάλασσας. Τώρα κάνουν κομπολόγια από πλαστικά. Όλα τα κομπολόγια κάπου καταλήγουν, συνήθως σε φούντα ή σε σταυρό ή σε γαλάζια χάντρα. Οι γέροι κρατούν βαριά κομπολόγια με χοντρές χάντρες. Τα κεχριμπαρένια είναι τα πλέον ακριβά κομπολόγια. Και συνέχιζε ο Πετρόπουλος, μέγας μελετητής. Ένα κομπολόι μπορεί να παίζεται ραχατλίδικα, προκλητικά, μπέικα, σαν αλυσίδα ή κομμένο στα δύο. Οι χάντρες των κομπολογιών είναι καθορισμένες, συνήθως είναι 32. Τα μπεγλέρια των μαγκητών έχουν 7 ή 8 χάντρες. Οι χάντρες του κομπολογιού πέφτουν μία-μία, ίσια, ανάποδα, ζευγαρωτές, όλες μαζί. Νευρικά, αργά, βαριά, πνιχτά, κρουστά, καμπανιστά, με ρυθμό ή χωρίς ρυθμό, σε απειρία συνδυασμών. Οι χάντρες, λέει ο Πετρόπουλος, σταλάζοντας μουδιάζουν τη σκέψη και ερεθίζουν τη φαντασία. Λένε ακόμη πως το κομπολόι στο χέρι κάνει μακρύ το βίο. Τα έγραφε ένας από τους σοβαρότερους συλλέκτες πρωτογενούς αρχαιακού υλικού για τον κόσμο του ρεμπέτικου, του υπόκοσμου και των φυλακών, ο Ηλίας Πετρόπουλος. Η συζήτηση πάντως όλων των μελετητών έχει δύο μόνιμα θέματα προς διερεύνηση που αφορούν την ιστορία του κομπολογιού. Το πρώτο είναι πού θε προέρχεται και το δεύτερο είναι η σχέση του λαϊκού κομπολογιού με το καλογερικό κομποσκήνι. Η συζήτηση αν οι νεότεροι Έλληνες πήραν το κομπολόι από τους Τούρκους ή αν οι Τούρκοι το παρέλαβαν από τους Βυζαντινούς είναι συζήτηση άνευ νοήματος. Δεν θα απαντηθεί ποτέ, καθώς κανένας δεν μπορεί να διεκδικήσει την πατρότητα ενός τόσο απλού παιχνιδιού. Όσο για τη σχέση που έχει το κομπολόι με το κομποσκήνι των καλογέρων, είναι απολύτως βέβαιο ότι τα 33 κομπολόγια είναι αντιγραφή από το κομποσκήνι που έχει κόμπους αντίστοιχους με τα χρόνια του Χριστού. Κατά τα λοιπά, τα μεν κομποσκήνια χρησιμεύουν για να μετράνε την πνευματική τους άσκηση οι μοναχοί, ενώ τα κομπολόγια είναι για να σκοτώνουν την ώρα τους οι λαϊκοί. Σήμερα υπάρχουν χιλιάδες παραλλαγές κομπολογιών, ανάμεσά τους και πολλά κομψά γυναικεία. Πριν από 70 ή 100 χρόνια, μια γυναίκα που έπαιζε κομπολόι ήταν κάτι ανήκουστο, ήταν αφθορή σκάνδαλο, δηλωτικό ότι η γυναίκα δεν ήταν και πολύ σόη από ηθικής απόψεως. Όσοι από εμάς παλιότεροι, είχαμε συναντήσει στα παιδικά μας χρόνια παλιούς μαγκίτες ή ναυτικούς να παίζουν το κομπολόι τους
μέναμε άναυδοι από τη δεξιοτεχνία τους. Πλέον τέτοιο παίξιμο δεν το ξαναβλέπεις.

0: ultimate dance competition.
1: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
2: What are you doing
3: what
2: here?
3: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fill you in the car.
4: We're gonna bring the house down.
5: Step up. Beat the order.
6: There's a magic that happens when you dance.
7: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
9: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
8: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
10: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
11: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
10: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
12: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
13: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς ακριβώς. ΣΥΡΙΖΑ.
14: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
15: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.

0: είμαστε και αντε, λοιπόν.
1: Και άντε να τα προλάβουμε και όλα αυτά. Δεν είναι μόνο ότι θα τα ζήσουμε.
0: Ευτυχώς είμαστε γρήγοροι. Εμείς είμαστε γρήγοροι.
1: Δεν τους προλαβαίνουμε, παιδί μου, όσο γρήγοροι και να είμαστε.
0: Είμαστε τόσο γρήγοροι που θα τα καταφέρουμε.
1: Θα βγαίνουμε μπροστά από αυτούς και θα τους περιμένουμε στη γωνία.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Γεια σας, κυρία Κουτροκοή, καλώς ήρθατε.
0: Γεια σας, κύριε Γρηγοριάδη. Καλώς και σας βρήκα.
1: Μας λείψατε.
0: Εντάξει, μια μερούλα.
1: Στον κόσμο
0: ήταν.
1: Λείψατε.
0: Μια μερούλα ήταν μόνο, νομίζω ότι τη θυμάσαι πλέον. Τι, παρήλθε, το Σαββατοκύριακο είχες τόσο πολλά.
1: Ρώτα τον κόσμο, παιδί μου, να δεις, άμα τους έλειψες ή όχι.
0: Δεν
1: που έρχονταν βροχή τα μηνύματα εδώ.
0: Σας έλειψα.
1: Θα κάνουμε.
0: Εμένα μου στείλανε μηνυματάκια.
1: Πώς το λένε αυτό, με την μπάρα που ανεβαίνει, ναι. 50, 60, 70% μας έλειψες, 10% δεν μας έλειψες.
0: Ότι επειδή ήταν το, το Σαββατοκυριακό, ούτε καν θυμόμουν τώρα που το είπες.
1: Ότι έλειπες,
0: ότι Παρασκευή. Έλειπα την Παρασκευή.
1: Εντάξει.
0: Εσύ ως βέβαια φτάσαμε στις 18 Μαΐου, Γιώργο μου.
1: Μετράμε αντίστροφα τώρα πια και μπαίνουμε στο καλοκαίρι με φόρα, παιδιά.
0: Είναι σημαντική ημέρα σήμερα.
1: Γιατί?
0: Είναι σημαντική ημέρα για τα παιδιά μας.
1: Α,
0: για
1: σωστά.
0: Τα παιδιά έτσι που του λυκείου, οι οποίοι ξεκινούν τις απολυτήριες και προαγωγικές εξετάσεις τους.
1: Και στα γυμνάσια ή όχι ακόμα.
0: Όχι,
1: ο Λευτεράκης
0: πότε. Εμείς ολοκληρώνουμε 27 Μαΐου.
1: Α, έχετε ακόμα.
0: Τη σχολική χρονιά και 2 Ιουνίου ξεκινούν οι εξετάσεις, οι προαγωγικές.
1: Μια χαρά.
0: Και οι απολυτήριες για τα τριτάκια.
1: Σωστά, σωστά. Έχουμε τα παιδιά του λυκείου που από σήμερα ξεκινούν, όπως είπε και η Ντόρα,
0: τις προαγωγικές.
1: Εγώ έχω Εμμανουήλ τώρα για τρίτη λυκείου. Πάει, εντάξει, νομίζω ότι θα περάσουμε τη χρονιά. Πήραμε και βαθμούς και πήγαμε και καλά. Κατάφερε και τα ανέβασε όλα.
0: Εμείς δεν πήραμε ακόμα. Είναι... Αλλά...
1: Δεν πήρατε.
0: Ελπίζω να είναι καλή.
1: Εσείς αφού έχετε πρωτεύσει ήδη από το πρώτο εξάμηνο, μωρέ, με δουλεύεις τώρα και εσύ. Τετράμινο, πώς θα λένε, τετράμινο. Ναι.
0: Τετράμινο είναι πλέον.
1: Τετράμινο, ναι, ναι.
0: Η Βιβί Μπουγιούρα, θα το πούμε, γιατί εμείς ήμασταν με τρίμηνα.
1: Τα ζησέ.
0: Την εποχή τη δική μας.
1: Η Βιβί τετράμινα.
0: Η
1: τα πρόλαβε.
0: Τετράμινα.
1: Αλήθεια.
0: Τα πρόλαβε.
1: Εντάξει. Εγώ
0: είναι
1: θυμάμαι...
0: νέα, είναι πολύ νέα, αλλά πολύ έμπειρη η Βιβί. Το έχει καταφέρει αυτό.
1: Και ικανότατο πλάσμα. Η αρχισυντάκτριά μας, για να περάσουμε καλά τα λέμε, ξέρετε, κυρία Μπουγιούρα,
0: να μας έχετε στα όπα-όπα. Δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε να συζητάμε, όπως καταλάβατε, για τα όσα είδατε στο intro της εκπομπής.
1: Πάμε να τα πάρουμε σιγά-σιγά, να τα ξεδιλήξουμε.
0: Πάμε.
1: Ξεκινήσαμε συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Πότε θα γίνουν εκλογές, παιδί μου, πες μου λίγο, γιατί έχω τρελαθεί τώρα.
0: Κοίτα, το είπε, το υπερτόνισε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνει.
1: Πότε.
0: Να κάνει τατουάζ.
1: Πότε.
0: Την άνοιξη. Του 27.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Και γιατί στα πηγαδάκια τότε συζητούσαν ότι εκλογές θα έχουμε τον Οκτώβριο,
0: γιατί
1: μάλλον, του 26.
0: Γιατί βιάζονται μάλλον. Σου λέει πώς να υδρώσω τη φανέλα μέχρι την επόμενη άνοιξη.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ο χρόνος. Ήδη πρέπει να ξεκινήσουν και σκέφτονται όλοι προφανώς τις περιφέρειές τους.
1: Ναι.
0: Άρα θέλουν να επισπευθεί όλη η διαδικασία.
1: Ωραία.
0: Αυτή.
1: Παιδιά. Παράκληση. Βρείτε τα, σας παρακαλούμε, μεταξύ σας για να ξέρουμε και εμείς τι λέμε στον κόσμο. Γιατί καθόμαστε εδώ και άλλα λέμε και τελικά άλλα θα γίνουν και θα μας κατηγορείτε εμείς. Τέλος.
0: Αν πέσαμε μέσα κάπου,
1: ναι.
0: Είναι σε αυτό που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το πότε θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας το κόμμα του.
1: Πότε.
0: Τη διακήρυξή του.
1: Πότε.
0: 26 Πέμπτου λοιπόν, 26 Μαΐου. Δεν το λέω εγώ. Το λέει και η φανέλα πλέον.
1: Το είδαμε. Ωραίο είναι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Όσοι τυχόν δεν το έχετε δει, είναι αυτές εδώ οι δύο φανέλες. Αν μπορούμε πάλι από το intro να το έχουμε, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Επικοινωνιακά το έχει διαχειριστεί πολύ
1: έτσι.
0: Καλά ο κύριος Τσίπρας.
1: Μπράβο.
0: Ούτε νωρίς, ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα. Τι... Με τις φανέλες, με τα πιτσιρικάκια, 26 Πέμπτου.
1: Τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης λίγο νωρίτερα εδώ στην Αλεξάνδρα και στον Νίκο, ότι έχει κάνει σίγουρα rebranding ο κύριος Τσίπρας στην επικοινωνιακή του ομάδα.
0: Συμφωνώ με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ότι πάει πάρα πολύ καλά. Μαρία Καριστιανού, λέγε πληροφορίες.
0: Μαρία Καριστιανού τώρα, ναι. 21 του μηνός, θα την ακούσουμε από τη Θεσσαλονίκη να ανακοινώνει ουσιαστικά το κόμμα.
1: Στον Άριο
0: αλλά...
1: Πάγο θα πήγαινε σήμερα, θα πάει
0: όχι,
1: τελικά.
0: Εδώ βλέπει τι γίνεται. Εδώ είναι στο γραφείο τη κυρία Γρατσία, στο Κολονάκι. Ζήτησαν λοιπόν οι άνθρωποι που θέλουν να την ακολουθήσουν από την περιφέρεια, να τους δώσει λίγο χρόνο, να μην πάει ακόμη για την κατάθεση στον Αριοπάγο, για να προσέλθουν εκεί, να βάλουν τα στοιχεία τους και τις υπογραφές τους, για να πάνε μαζί, όλοι μαζί στον Αριοπάγο.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή να υπάρχουν και τα ονόματα των ανθρώπων από την περιφέρεια που θέλουν να ακολουθήσουν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Φαντάζομαι ότι μέχρι τις 21 όμως θα έχει πάει. Έτσι, δηλαδή αύριο μεθαύριο λογικά θα πάει στον Αριοπάγο για να
0: νομίζω
1: καταθέσει.
0: Ότι μπορεί να κάνει και την εκδήλωσή της προτού καταθέσει στον Αριοπάγο. Δεν νομίζω ότι δηλαδή υπάρχει ζήτημα.
1: Θα προλάβει έχουμε... σίγουρα τον κύριο Τσίπρα πάντως.
0: Και το Θανάση. Ναι,
1: τον κύριο Τσίπρα. Το συνάδελφο.
0: Άφησε τη Μόσχα για να στηρίξει εδώ και να γίνει εκπρόσωπος τύπου της κυρίας Καριστιανού.
1: Νέα καριέρα. Νέα καριέρα. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Μας ακούν οι τηλεθεατές μας και λέει: μας είπατε για το Μητσοτάκη. Εντάξει. Μας είπατε για τον Τσίπρα. Εντάξει. Μας είπατε για την Καριστιανού. Εντάξει. Για Final Four θα μας πείτε τίποτα, ρε παιδιά. Και βέβαια θα σας πούμε.
0: Για πες εσύ.
1: Να μην πούμε.
0: Εντάξει, κρίμα. Εγώ ήθελα και οι δύο ελληνικές ομάδες να.
1: Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Όλοι το θέλαμε και από την αρχή το ευχόμασταν. Ο Ολυμπιακός με Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ με την. Με ποια? Με τη Βαλένθια.
0: Βαλένθια.
1: Μπράβο, ναι, με τη Βαλένθια. Οι δύο ημιτελικοί που θα καθορίσουν και το ζευγάρι του τελικού και αυτό μέσα στην εβδομάδα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Από όλα έχει αυτή η εβδομάδα που μόλις ξεκινάει.
0: Μαζί θα τα ζήσουμε.
1: Θα είμαστε καθημερινά από τις 10 παρα 10 και όλα αυτά θα τα ζήσουμε μαζί.
0: Μπράβο και στην ΑΕΚ. Τώρα είπαμε να δούμε στο τρέιλερ μας αυτά που έπονται. Αλλά μπράβο και στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα που πήρε. Εδώ πέρα δες πανηγυρισμούς, κακός χαμός.
1: Το κάψανε,
0: παιδιά. Ο Ηλιόπουλος μπήκε στο γήπεδο με αυτοκίνητο. Θα μας τα πει αναλυτικά ο Γιώργος Παπαϊωάννου.
1: Και εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Πλούσιο
1: ρεπορτάζ. Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Έχω κι εγώ τον πόνο μου.
1: Είχε μια πολύ ωραία ανάρτηση βέβαια ο ΠΑΟΚ που ζητάει συγγνώμη σε απολογητικό χαρακτήρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Ήταν πολύ καλή πορεία της ομάδας και θεωρεί ότι του χρόνου θα έρθουν τα ακόμη καλύτερα. Εντάξει, την αλήθεια λέμε, ρε παιδιά.
0: Ο Ακύλας.
1: Είναι δυνατόν.
0: Η βιβίστα αυτή μας και ο Ακύλας λέει ζήτησε συγγνώμη.
1: Εδώ τι να πούμε τώρα, θα το πεις.
0: Εγώ είχα πει ότι. Το είχα πει ότι δεν νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Φωνητικά δηλαδή το τραγούδι δεν ήταν αυτό που λέμε Eurovision. Δεν είχε
1: οι στοιχηματικές
0: είχε...
1: γιατί πέσαν τόσο έξω τώρα, θα μου πεις.
0: Οι στοιχηματικές παντού έξω και στη Φινλανδία και παντού.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Έδωσε μία εξήγηση η Θεοδώρα, η σύζυγός μου.
0: Α,
1: για να μην δίνουν, λέει, λεφτά, για να μην δίνουν χρήματα οι στοιχηματικές. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα
0: για
1: η Βουλγαρία.
0: Χρήματα.
1: Για να βγάζουν και να μην δίνουν. Ναι, αυτό.
0: Δίνουν,
1: δηλαδή να μην χάνουν, ρε παιδί μου.
0: Στη Βουλγαρία δεν είχε ποντάρει κανένα στη Βουλγαρία. Οπότε δεν χρειάστηκε να χώσει στοιχηματική χρήμα.
1: Καταλαβαίνεις, εντάξει. Το οποίο ήταν τόσο outsider, παιδιά, εγώ δεν θυμάμαι. Μας το είχε πει όλοι εδώ, αλλά πόσο ήτανε? 17ο
0: στοιχήματα. Θέλεις λίγο να κατέβεις, να καθίσουμε στο τραπέζι, να τα κουβεντιάσουμε? Γιατί από ό,τι βλέπω τα ξέρεις όλα για την Eurovision.
1: Και βγήκε πρώτη από 17η.
0: Τρία χρόνια η Βουλγαρία λόγω οικονομικών δυσπραγιών, λόγω οικονομικής δυσπραγίας, δεν μπορούσε να συμμετέχει στον διαγωνισμό και έτσι δεν έστελνε αποστολή.
1: Περίμενε,
0: με την πρώτη που επέστρεψε τρία χρόνια μετά, λοιπόν, η Βουλγαρία για πρώτη φορά νικήτρια του διαγωνισμού. Θα φιλοξενήσει εδώ στα Βαλκάνια, κοντά μας δηλαδή, στη γειτονιά μας θα φιλοξενηθεί ο διαγωνισμός, ο επόμενος διαγωνισμός και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πάμε να προσεγγίσουμε και πιο εύκολα
1: μου
0: και να καλύψουμε...
1: στείλανε κάτι πάρα πολύ ωραίο, αυτό ψάχνω τώρα, που θυμίζει λίγο τη χώρα μας.
0: Για δείξε.
1: Μετά τη Eurovision, λοιπόν, Βουλγαρία, η σειρά είναι Schengen, Ευρώ, Eurovision, μνημόνιο.
0: Ντροπή.
1: Τα ίδια που είχε συμβεί και σε εμάς, θυμάσαι.
0: Δηλαδή, έπεται μνημόνιο
1: προφανώς,
0: για τη Βουλγαρία.
1: Προφανώς.
0: Μετά προφανώς. Τη διοργάνωση.
1: Μετά τη διοργάνωση. Μετά τον Μάρτιο του 27.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Άντε, πάμε
0: να βγούμε έξω στο ρεπορτάζ. Πάμε
1: Σπύρος
0: στο Σπύρο Αλεξανδρή. Ξεκινάμε έτσι με πολύ, πολύ βαριά είδηση, πραγματικά. Τροχαία δυστυχήματα και δυστυχώς... Δεν ξέρω, δεν μπαίνει ένα τέλος σε αυτό το κακό, ας πούμε. Ενώ λαμβάνονται μέτρα, αυστηροποιεί το κώδικα οδικής κυκλοφορίας, προσπαθεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
1: Εμείς κάνουμε προσπάθειες, ναι, αναδεικνύοντας αυτά τα θέματα. Βλέπουμε ότι και στην περιφέρεια Σπύρο, ο φόρος αίματος είναι βαρύ στην άσφαλτο.
2: Ακριβώς μια ματωμένη Κυριακή με τρία τροχαία περιστατικά μέσα σε διάστημα λίγων ωρών και τέσσερις νεκρούς. Να ξεκινήσουμε από την τραγωδία στην Ρόδο, με θύματα μία μητέρα και την κόρη της, 57 και 26 ετών. Το όχημά τους έστριψε αριστερά σε διασταύρωση στον δρόμο Ρόδου-Λίνδου. Υπάρχει φανάρι στο σημείο, το οποίο βέβαια, σύμφωνα με μαρτυρίες, είναι καρμανιόλα το σημείο. Το φανάρι το συγκεκριμένο έχει δημιουργήσει και άλλες φορές στο παρελθόν προβλήματα. Από το απέναντι, από το αντίθετο ρεύμα, ερχόταν ένα αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα, όπως λένε οι μαρτυρίες. Εξετάζεται αυτό από την τροχέα. Το οδηγούσε ένας 45χρονος άνδρας. Μαζί μέσα στο αυτοκίνητο είχε τον γιο του και την σύντροφό του. Και με πολύ μεγάλη ταχύτητα τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά. Είναι σοκαριστικές οι εικόνες, ιδίως από το όχημα των δύο
1: σχεδόν
2: γυναικών. Το οποίο
1: δεν έχει μείνει τίποτα, Σπύρο.
2: Ναι. Μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη ταχύτητα ήταν αυτή με την οποία πήγαινε το δεύτερο όχημα. Βεβαίως, ενδέχεται να είχε πράσινο κανονικά το δεύτερο όχημα. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα από την τροχέα. Σίγουρα η ταχύτητα φέρεται να είναι μεγάλη, όπως καταδεικνύουν και αυτό, οι μαρτυρίες από το σημείο. Εξετάζεται βιντεοληπτικό υλικό για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Να πούμε ότι οδηγείται και ενώπιον του εισαγγελέα ο 45χρονος οδηγός, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη, ενώ οι τρεις επιβαίνοντες στο δεύτερο αυτοκίνητο οδηγήθηκαν όλοι τους στο νοσοκομείο με πιο ελαφριά τραύματα. Είχαμε στη συνέχεια στο πέραμα και εκεί ένα θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 58χρονο μοτοσυκλετιστή στη λεωφόρο Δημοκρατίας. Στις 4 παρα 10 κινούταν στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με ταχύτητα σε τσιμεντένιο τοιχείο και στη συνέχεια σε δέντρο. Έσπευσε το ΕΚΑΒ στο σημείο, διακομίστηκε στο τζάμιο, αλλά εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του άντρα. Ενώ για να κλείσουμε, στην Ελευσίνα χθες το βράδυ στις 8:30 είχαμε ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο στο ύψος της Πυρκάλ. Εκεί θύμα ένας 40χρονος αλγερινής καταγωγής. Υπήρχε σύγκρουση μεταξύ δύο οχημάτων. Το ένα εκ των δύο επιχείρησε να στρίψει στην οδό Πλάτωνος, αριστερά δηλαδή, συγκρούστηκε με το άλλο αυτοκίνητο που βρισκόταν ακριβώς δίπλα του, με αποτέλεσμα να η πυροσβεστική να ανασύρει τρία άτομα, ο ένας ο νεκρός 40 ετών, ένας ακόμη πολύ σοβαρά τραυματίας στο νοσοκομείο και ένας ακόμη με πιο ελαφριά τραύματα.
0: Κρίμα, ναι. Πάρα πολύ κρίμα, προσοχή όσο μπορούμε στο δρόμο, το λέμε καθημερινώς.
1: Πάμε Αγίους Αναργύρους. Πριν ακόμη, βρε Σπύρο, συνέλθουμε από αυτή την υπόθεση στο Περιστέρι με τα παιδάκια, τα υποσυντισμένα επίσης, που ζούσαν σε μια τρόγλη. Έρχεται τώρα μια νέα υπόθεση από μια άλλη περιοχή, έτσι από τους Αγίους Αναργύρους.
2: Τρία παιδάκια σε αυτήν την περίπτωση, τριών, πέντε και εφτά ετών, δύο κοριτσάκια και ένα αγοράκι, τα οποία ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, υγειονομικές συνθήκες, αλλά και επικίνδυνες συνθήκες για την ζωή τους. Με καλώδια να κρέμονται πάνω από το κεφάλι τους, με την μούχλα να είναι σε όλο το σπίτι, τα κουφώματα να είναι σάπια, αλλά και σύμφωνα με πληροφορίες να μην σιτίζονται σωστά τα παιδιά, ενώ γείτονες λένε ότι έβλεπαν συχνά πυκνά τα παιδιά να κυκλοφορούν είτε στο μπαλκόνι είτε έξω, γυμνά, ακόμη και χειμώνα δηλαδή. Δεν γνωρίζουμε αν υπήρχε και θέρμανση στο σπίτι. Τώρα για αυτή την υπόθεση είχε γίνει καταγγελία στις κοινωνικές υπηρεσίες, τίποτα όμως δεν άλλαζε στο συγκεκριμένο σπίτι. Η μητέρα φέρεται να είχε αρνηθεί την φιλοξενία σε προνοιακή μονάδα, ενώ πριν έναν χρόνο, μας το λένε και από τη γειτονιά εδώ, είχε γίνει μια προσπάθεια από τον Δήμο να καθαριστεί το σπίτι, να έρθει σε καλή κατάσταση για να ζουν τα παιδιά μαζί με την οικογένεια. Ωστόσο, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, πάλι το σπίτι μετατράπηκε σε μία τρόγλη.
0: Ναι,
2: υπάρχει και μία καταγγελία σε βάρος του πατέρα.
0: Αυτά τα παιδάκια αντικρίζουν, ξέρετε, αντιμετωπίζουν αυτό το σκληρό πρόσωπο της ζωής από πάρα πολύ μικρές ευαίσθητες ηλικίες. Γίνονται οι όποιες προσπάθειες, μας είπες, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες και του Δήμου και της πρόνοιας να επιληφθούν λίγο πιο σοβαρά αυτών των ζητημάτων, αυτών των υποθέσεων.
1: Να συνεργαστούν, ίσως καλύτερα.
0: Να βρεθεί ένας τρόπος να συνεργαστούν οι οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Θεωρώ ότι δεν επιθυμεί ούτε η οικογένεια, ούτε η μάνα, ούτε ο πατέρας να ζουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Τα παιδιά τους και οι ίδιοι. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να δέχονται τη βοήθεια και να συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τα παιδάκια δεν φταίνε σε τίποτα. Ούτε στη μία περίπτωση, ούτε σε αυτή την περίπτωση που μας περιγράφεις τώρα στους Αγίους Αναργύρους. Έλεγες κάτι για τον πατέρα, σε διέκοψα.
2: Συνεργασία πάντως τώρα απόλυτη δεν φαίνεται πως υπήρχε, ιδίως με τους ψυχολόγους που ερχόντουσαν στο σπίτι για να μιλήσουν με τα παιδιά, αλλά και με τους γονείς. Σε αρκετές περιπτώσεις είχε επιθετική στάση απέναντι στους ψυχολόγους ο πατέρας, ο 37χρονος πατέρας, μαζί με την 31 ετών μητέρα οδηγούνται στο αυτόφορο.
0: Νέοι άνθρωποι.
1: Είναι νέοι άνθρωποι και είναι αυτό που λέει ο Σπύρος τώρα, διότι αν είχαν συνεργαστεί καλύτερα οι αρμόδιες υπηρεσίες και αν είχε ενημερωθεί και η αστυνομία ξέρουμε ότι δεν επιλαμβάνεται σε τέτοιες καταγγελίες. Είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες και η εισαγγελία. Εάν όμως ενημερωθεί η αστυνομία, θα πάει για να διαπιστώσει εάν έχουμε έκθεση ανηλίκως σε κίνδυνο.
0: Όπως έγινε και εδώ στο έχουμε. Περιστέρι.
1: Είναι υποσυτισμένα αυτά τα παιδιά. Άρα εκτίθενται σε κίνδυνο Άρα θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει προλάβει η ελληνική αστυνομία τα χειρότερα αυτής της υπόθεσης. Γι' αυτό λέμε καλύτερη συνεργασία.
0: Και δεν είναι λύση βεβαίως, όπως και στην υπόθεση του Περιστερίου, αυτά τα παιδιά, τα 6 τότε και τα 3 τώρα προφανώς, να πηγαίνουν στο νοσοκομείο παιδών και να μένουν εκεί για μήνες.
1: Σαφώς.
0: Δεν είναι λύση αυτή. Γιατί στο νοσοκομείο ούτε τα παιδιά μπορούν να πάνε στο σχολείο τους, ούτε τα παιδιά μπορούν να κάνουν τις δραστηριότητές τους, ούτε είναι κατάλληλο το περιβάλλον επίσης για να διαβιούν. Θέλω να πω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση πλέον και πολύ φοβάμαι ότι αυτές οι δύο περιπτώσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν είναι και οι μοναδικές. Έτσι, καλό είναι όσοι αντιλαμβανόμαστε εκεί που ζούμε, εκεί που μένουμε, τέτοιες υποθέσεις, να παίρνουμε τηλέφωνο τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τα παιδιά, επαναλαμβάνω, δεν φταίνε σε τίποτα. Λοιπόν.
1: Σπύρο, σε ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Μένεις εκεί, καταγράφεις και αντιδράσεις και των γειτόνων.
0: Αυτά τα τραύματα,
1: τα καλύτερα
0: τα
1: για αυτά τα παιδιά.
0: Μα
1: σοβαρά μιλάς τώρα, μωρέ.
0: Θα μεγαλώνουν με αυτά τα τραύματα αυτά τα παιδάκια.
1: Το θεωρούν φυσιολογικό αυτό, το να μεγαλώνεις ένα σπίτι έτσι. Το θεωρούν φυσιολογικό. Καταλαβες, αυτό είναι. Πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε Θεοδώρα Πότα, θα πούμε καλημέρα στην καλή συνάδελφο. Έχεις πλούσιο αστυνομικό δελτίο κι εσύ,
3: καλημέρα
1: έτσι,
3: σας.
1: Θεοδώρα.
3: Γεια σου, Θεοδώρα.
1: Καλή εβδομάδα. Είχαμε ένα ποντιακό
3: από
1: γλέντι.
3: Να
1: ξεκινήσουμε από αυτό το ποντιακό γλέντι, το οποίο είχε πυροβολισμούς. Γιατί?
3: Όχι πυροβολισμούς, αλλά είχε άγριο ξύλο. Ένα
1: συγγνώμη.
3: Περιστατικό το οποίο.
1: Τραυματισμούς, ήθελα να πω. Πυροβολισμούς, είπα. Θεοδώρα, με συγχωρείς.
0: Αντί να διασκεδάζουν, κάθονται και ξυλοφορτώνονται. Αυτό θα πω εγώ.
3: Στην Δυτική Θεσσαλονίκη, σε γλέντι στην Νικόπολη. Πολύ σωστά τώρα. Πολύ θλιβερό το συγκεκριμένο γεγονός. Ένα γλέντι με ποντιακή μουσική ήταν σε εξέλιξη το βράδυ της Πέμπτης, όταν μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα και με μαρτυρίες, αρχικά υπήρξε μια λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ δύο νεαρών, ενός αγοριού και ενός κοριτσιού. Αλλά το περιστατικό αυτό πήρε γρήγορα μεγάλες και άγριες διαστάσεις, καθώς υπήρξε συμπλοκή μεταξύ τουλάχιστον 20 ατόμων. Μάλιστα, ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους χρησιμοποίησαν καρέκλες προκειμένου να επιτεθούν σε άλλα πρόσωπα αλλά και γυάλινα μπουκάλια, με αποτέλεσμα να υπάρξουν 4 συνολικά τραυματίες. Ένας 19χρονος χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του. Και άλλοι 2 εκ των τραυματιών φέρεται να ήταν άτομα τα οποία προσπάθησαν να σταματήσουν όλο αυτό το οποίο συνέβαινε εκείνη την ώρα. Έγιναν αρκετές κλήσεις στην άμεση δράση, προκειμένου άμεσα η αστυνομία να βρεθεί στο χώρο και να συλλάβει τους εμπλεκόμενους. Ωστόσο, μόλις έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, είχαν γίνει καπνό στα άτομα τα οποία συμμετείχαν στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Είχαμε 2 προσαγωγές. Τα άτομα φέθησαν ωστόσο ελεύθερα. Δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και η έρευνα συνεχίζεται από την πλευρά των αρχών.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι έχει γίνει με έναν 30χρονο, ο οποίος δεν ξέρω ακριβώς κάτω από ποιες συνθήκες συνελήφθη για υπερβολική ταχύτητα.
3: Ένα περιστατικό που έγινε τα ξημερώματα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Ευόσμου. Ο συγκεκριμένος οδηγός πιάστηκε να οδηγεί με ταχύτητα 209 χιλιόμετρων την ώρα, ενώ το όριο, το επιτρεπόμενο όριο είναι 80 χιλιόμετρα την ώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι ξεπέρασε κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας, οδηγούσε άκρος επικίνδυνα και για τον λόγο αυτό συνελήφθη από αστυνομικούς της τροχέας.
1: Και έχουμε και ακόμη ένα περιστατικό βίας, στο οποίο συμμετείχαν και ανήλικοι, Θεοδώρα.
3: Δυστυχώς, άλλο ένα, χτες το βράδυ στην περιοχή του Ευόσμου, 6 συνολικά άτομα, 3 αλλοδαποί και 3 Έλληνες ηλικίας από 16 μέχρι και 19 ετών, έβρεξαν αρχικά 22χρονο με νεροπίστολο και βιντεοσκοπούσαν αυτοί τους την πράξη, ενώ έπειτα για άγνωστο λόγο 6

0: Μανούρη. Να τον καλημερίσουμε, να του ευχηθούμε καλή εβδομάδα. Στην ηλιόλουστη από ό,τι βλέπω, Κωνσταντινούπολη.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και καλή εβδομάδα.
1: Συνεχίζουν εκεί οι Τούρκοι το χαβά τους, έτσι, με τη γαλάζια πατρίδα και τον νόμο που θα γίνει για αυτήν τη γαλάζια πατρίδα.
2: Ναι, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι μονοπολεί το ενδιαφέρον των τουρκικών μέσων ενημέρωσης τις τελευταίες ημέρες. Ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, ο οποίος, μια πρόταση νόμου η οποία αναμένεται να περάσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο, αρχές προς μέσα Ιουνίου, και ήδη
0: μας ενδιαφέρουν πρώτα, οι πληροφορίες.
2: Οι πρώτες διατάξεις.
0: Μας ενδιαφέρουν ακριβώς οι πρώτες διατάξεις και πληροφορίες ήδη, του τι θα περιλαμβάνει, έτσι.
2: Ναι. Καταρχάς, πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου που θα περιλαμβάνει 14 διατάξεις σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Θα κατοχυρώνει τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας στο Αιγαίο στα 6 ναυτικά μίλια, στα 12 ναυτικά μίλια στο Ανατολική Μεσόγειο. Είχαμε ωστόσο ένα δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο επικαλείται τουρκικές πηγές και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το νέο νομοσχέδιο θα δίνει τη δυνατότητα στον Τούρκο πρόεδρο, στον Ταγίπ Ερντογάν, να κηρύσει έως και 200 ναυτικά μίλια μακριά από τις τουρκικές ακτές. Με αυτό το νομοσχέδιο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ουσιαστικά ο Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία, θα διεκδικεί δικαιώματα σε αφισβητούμενες περιοχές, να δημιουργεί θαλάσσια πάρκα σε αφισβητούμενες περιοχές και δικαιώματα σε εξορίξεις και στην Αλία. Θέλουν με αυτόν τον τρόπο να βάλουν ένα φρένο στην Ελλάδα και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Θέλουν με αυτόν τον τρόπο να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους, καθώς θεωρούν στην Τουρκία ότι υπάρχει ένα σχέδιο περικύκλωσης Άγκυρας με δεδομένο την κινητικότητα που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και μέσα σε αυτό το κλίμα βγαίνουν πάρα πολλοί αναλυτές εδώ στην Τουρκία σε φιλοκυβερνητικά μέσα, όπως το δίκτυο Ahaber, που θεωρούν ότι με το νέο νόμο η Τουρκία θα μπορεί πλέον να διεκδικήσει 152 αμφισβητούμενα, σύμφωνα με την Άγκυρα, ελληνικά νησιά. Δηλαδή,
0: όχι μόνο βραχονισίδες και ακατοίκητα και βραχονισίδες, ακόμη και νησιά τα οποία κατοικούνται, Νίκο.
2: Ακριβώς. Νησιά, βράχοι και βραχονισίδες, 152 συγκεκριμένα, όπου μπορεί η Άγκυρα, σύμφωνα με τους ίδιους αναλυτές που μιλούν σε φιλοκυβερνητικά μέσα, να τα διεκδικήσει, να βάλει την τουρκική σημαία πάνω σε αυτά τα νησιά, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά, διότι αυτή τη δυνατότητα, λένε, θα τους δίνει ο νέος νόμος, καθώς θα καθορίζονται κάποια πράγματα, θα ρυθμίζονται κάποια πράγματα με την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα. Φαίνεται πως η κουβέντα ξεφεύγει από ένα σημείο και μετά. Πολλοί αναλυτές λένε τις απόψεις τους σχετικά με τις γκρίζες ζώνες. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα υπάρχει το θέμα των λεγόμενων γκρίζων ζωνών και στο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Και είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, το
1: Νίκο,
2: οποίο θα μας απασχολήσει σίγουρα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.
1: Ούτως ή άλλως, είχαμε μία απάντηση από την Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε έκτακτο Κησέα σήμερα, με το βλέμμα στραμμένο και στη γαλάζια πατρίδα των Τούρκων.
0: Πάντως,
1: θα τα δούμε ούτως ή άλλως κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Επιστροφή σε ρητορική του 2020, που όλοι θυμόμαστε πώς ήταν η σχέση των δύο χωρών.
1: Ήρεμα νερά σίγουρα δεν είναι πάντως αυτά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου, Νίκο. Πάμε ταραγμένη
0: η
1: οικονομία.
0: Έλεγα να βάλω την Παρασκευή, την Πέμπτη, βενζίνη στο αυτοκίνητό μου και λέω, πιστεύω από την άλλη εβδομάδα θα είναι πιο φτηνή, ας το αφήσω λίγο. Έφτασα στο λαμπάκι και τσουπ την πάτησα.
1: Κούνια που σε κούναγε, κουτροκόη. Κούνια που σε... Κοίταξε, είναι καλό να ελπίζεις πάντως. Η αλήθεια αυτή είναι. Αλλά νομίζω ότι δεν μας σώζει τίποτα, κυρία Ζάγκα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται, πώς ακόμη θα μιλάμε.
3: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Αμήν, αμήν, αμήν.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Ευχόμεθα όλοι μαζί, αυτή η εβδομάδα να είναι όμορφη η ομάδα, από πάσης απόψεως.
1: Μακάρι.
3: Αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε άνοιξη. Η άνοιξη δεν έχει σταθερότητα.
1: Ναι.
3: Οπότε με την άνοιξη πάνε και οι τιμές.
0: Καλά να, τώρα, μας πάτε, μας πάτε, ναι, μας
1: ανθίζουν
0: πάτε
1: πλαγίως, τιμές, έτσι. Ανθίζουν οι
3: τιμές.
1: Πώς ακόμη θα ανθίσουν
3: όμως. Και μας φέρνουν όλους σε δύσκολη θέση.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, τώρα... προσέξτε, πριν μια εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο, ήμασταν αισιόδοξοι. Τιμολόγια πτωτικά. Και Δευτέρα, Τρίτη, μετά άρχισε τσουκουτσούκου να ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή, απλή αμόλυβδη Αττική, 2.12, 2.13.
1: Τι λέτε.
3: Ναι, βεβαίως. Δυστυχώς.
0: Είναι πάρα πολύ.
3: Και δεν ξέρω αν συνεχιστεί κι άλλο.
0: Συγγνώμη.
3: Το πετρέλαιο κίνησης στο... 1.80 και κάποιοι το έχουμε και πιο χαμηλά.
0: Το 2.12.
3: 1.73, 1.75.
0: Το 2.12 είναι...

0: υψηλότερο.
1: Μένει κάτω από τα 2 λόγω της επιδότησης.
0: Το 2,12 νομίζω είναι το υψηλότερο που είχαμε μέχρι στιγμής στην Αντλία στη βενζίνη. Στην Αττική.
1: Όχι, είχαμε 2,10, 2,11.
0: Αυτό λέω, τώρα μας λέτε 2,12.
1: Και πήγε με την τελευταία του Σαββάτου 2,12 και άλλη 2,13.
2: Ναι, το υψηλότερο.
0: Ναι, το υψηλότερο.
2: Τώρα, κυρία Ζάγκα, πόσο ακούστε, μπορεί όμως...
1: όσο υπάρχει...
2: Μισό λεπτάκι. Πόσο μπορεί να αυξηθεί αυτή η τιμή...
1: Ναι, γιατί, παίζουνε.
2: Ναι, βλέπουμε ότι δεν πρόκειται να αποκλιμακωθεί η κατάσταση εκεί, τουλάχιστον στα στενά του Ορμούς.
1: Δύσκολα.
2: Που ξέρουμε πολύ καλά ότι και να αποκλιμακωθεί, το να επιστρέψει η αγορά σε επίπεδα πρώτου πολέμου θα χρειαστεί να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τιμή της αμόλυβδης, λοιπόν. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τιμή της αμόλυβδης.
1: Δεν ξέρω. Τα προγνωστικά δεν ευχάριστα.
2: Δηλαδή.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Όταν βλέπετε, ακούτε, ότι δεν μας απασχολεί πλέον, προσέξτε, $100 τιμή bread, αλλά φοβόμεθα το 150. Ναι. Είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα. Ανά πάσα στιγμή αλλάζει η ατμόσφαιρα στο εξωτερικό, οι δηλώσεις του Τραμπ και βλέπετε παίρνει δρόμο και ανεβαίνει.
2: Μπορεί
1: οπότε
2: να
1: το τιμολόγιο που κάνει σε μένα είναι ευξημένο.
0: Τι σας λένε οι καταναλωτές?
1: Και εμένα με ανησυχεί γιατί έχετε καλοκαίρι.
2: Καλά,
1: θα μετακινηθεί ο κόσμος.
0: Καλά κάνατε.
1: Θα έχουν ξένοι.
0: Ναι, τι σας λένε οι καταναλωτές?
1: Είναι δύσκολα. Τα αεροπλάνα ήδη μειώνουν πτήσεις.
2: Ναι.
1: Είναι πολύ
2: Ζάγκα,
1: σημαντικό,
2: να
1: γιατί
2: απαντήσετε...
1: η κυροζήνη έχει πρόβλημα. Παρακαλώ.
2: Να απαντήσετε λίγο σε αυτό που ρωτάει τώρα καταρχάς, τι λένε οι καταναλωτές και να συμπληρώσετε και σε μένα. Μπορεί να δούμε και τα 2,5 ευρώ όπως είχαμε δει στις αρχές του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου.
1: Άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που βλέπετε δεν υποχωρούν ούτε οι Αμερικάνοι ούτε ο Ιντεράν. Το Ιράν, προσέξτε τι κάνει.
2: Άμα, λοιπόν,
1: βγάζει το πετρέλαιο
2: άμα
1: που θέλει.
2: Τι, έχει
1: από
2: σημασία.
1: Τα παράλια, από σασία.
2: Κυρία Ζάγκα, έχει σημασία να ακουστεί από επίσημα χείλη η απάντηση σε αυτή την ερώτηση.
1: Ναι,
2: μπορεί να δούμε και 2,5 ευρώ.
1: Δεν ξέρω, αλλά πηγαίνει ανωδικά. Ίσως θα πρέπει, προσέξτε, να μπει ένα μπλαφόν και στα δηληστήρια. Σε εμάς γιατί μπήκε. Δεν είναι δίκαιο να μπει και στα δηληστήρια,
2: ναι.
1: Πρώτον. Δεύτερον, το fuel pass δεν φτάνει στη βενζίνη. Ενώ είναι πολύ αποδοτικό στο πετρέλαιο, οριζόντια επιδότηση, το παίρνει στο τιμολόγιο, το αποδίδεις. Με τη fuel pass δύσκολα. Ναι. Όλοι, να απαντήσω τώρα στην απάντηση, στην ερώτηση. Αυτοί που παραπονιούνται και γκρινιάζουν συνέχεια... είναι οι κάτοχοι αυτοκινήτων με βενζίνη. Πολλά παράπονα. Πάρα πολλά.
2: Λογικό.
1: Γιατί λέει, εμείς είμαστε τιμωρία. Αυτό ακούω.
0: Ναι.
1: Και το μεταφέρω μέσα από την εκπομπή σας.
0: Καλά κάνετε. Κυρία Ζάγκα, να σας ευχαριστήσουμε, να σας αποδεσμεύσουμε, να συνεχίσετε και εσείς
1: εγώ
0: τη δουλειά σας. Καλή
2: να σας καλά. Ημέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ να έχετε υγεία και
0: υγεία να έχουμε. Υγεία να έχουμε. Και παιδεία ωραία να έχουμε
2: και
0: καλή
2: ωραία.
0: Επιτυχία να έχουμε
2: στα παιδιά
0: για τα παιδιά.
2: Αλεξάνδρα Μερακλείδη, είναι σε σχολείο, είσαι σε λύκειο. Αλεξάνδρα, για μετέφερε μας λίγο το κλίμα από εκεί. Από...
3: καλή σας μέρα, εγώ βρίσκομαι την παρέα μου, καθώς σήμερα ξεκινήσαν οι πολιτήρες εξετάσεις. 8 και 4 μπήκαν τα παιδιά να δώσουν το πρώτο μάθημα λατινικά ή πληροφορική και η ώρα είναι 10 και 20 και σιγά σιγά όπως μπορείτε να δείτε οι πρώτοι μαθητές έχουν βγει. Τους έχω εδώ μαζί μου συγκεντρώσει προκειμένου να μας πούν και πώς φάνηκαν τα θέματα και πώς τα πήγανε. Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα.
3: Το όνομά σου?
4: Με λένε Δέσποινα.
0: Γεια σου Δέσποινα.
4: Έδωσα πληροφορική πρώτο μάθημα. Ήταν πολύ βατά τα θέματα και της τράπεζας. Έπεσαν στο δέλτα θέμα, έπεσαν πίνακες.
3: Οπότε τα πήγες καλά.
4: Ναι, τα πήγα πολύ καλά, μπορώ να πω.
3: Εσύ τι έδινες?
5: Εγώ έδινα και εγώ πληροφορική. Εγώ μέτρια τα πήγα.
3: Γιατί?
5: Δεν τα έχω πολύ διαβάσει. Μέτρια, μωρέ. Τώρα...
2: είναι παιδιά τρίτης ηλικίου, Αλεξάνδρα.
3: Εντάξει, δεν σε ενδιαφέρει, έχει στραφεί προς τις Πανελλήνιες.
5: Ναι, έχω στραφεί περισσότερο προς τις Πανελλήνιες.
3: Τη βάση, την πιάσαμε.
5: Πιστεύω, ναι. Την
0: μέτρια είπε, δεν είπε άσχημα, βρε Αλεξάνδρα. Μέτρια.
3: Πού θες να περάσεις,
0: παλικάρι?
5: Λοχρή, λογιστική και χρηματοοικονομική, κάτι τέτοιο.
2: Μπράβο.
3: Ωραία, καλή επιτυχία να ευχηθούμε.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Για να δω και τα υπόλοιπα κορίτσια. Καλημέρα, κορίτσια.
6: Καλημέρα.
3: Πώς τα πήγαμε?
6: Αρκετά καλά. Εγώ έδωσα λατινικά.
1: Είχες διαβάσει?
6: Ναι, είχα διαβάσει. Είχα κάνει έτσι σοβαρό διάβασμα. Τα θέματα την τράπεζα ήταν βατά. Και εντάξει, μας βοήθησαν να μας βάλουν και καλά κείμενα εδώ πέρα.
1: Οπότε θεωρείς γράψαμε καλά.
6: Ναι, πάνω από τη βάση σίγουρα.
7: Γεια σας, καλημέρα.
0: Γιατί ρωτάω για τη βάση.
7: Φίλε με λένε.
1: Εσύ πώς τα πήγες?
7: Μια χαρά πιστεύω, βατά ήταν τα θέματα, οπότε μια χαρά.
1: Οπότε αυτό που ακούω, που συγκεντρώνω εδώ από τα παιδιά, ήταν εύκολα τα θέματα.
7: Ναι, ήταν εύκολα.
1: Γράψαμε.
6: Ναι, ναι, πολύ εύκολα ήταν. Πολύ καλά τα πήγαμε.
1: Για τις πανελλήνες είμαστε έτοιμες.
6: Ναι, ναι, διαβάζουμε πολύ.
1: Πού θέλεις να περάσεις?
6: Διοίκηση τουρισμού ή marketing.
2: Τι ωραίες σχολές,
0: ωραία σχολή αυτή.
1: Ευχαριστώ.
0: Ωραία σχολή. Με την έχω στα υπόψη.
2: Ναι. Μπράβο, ρε Αλεξάνδρα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλά αποτελέσματα. Εκεί χωρίς άγχος και έτσι να διατηρήσουν αυτό το χαμόγελο.
0: Ωραία, ωραία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Έλα, κύριε Παπαϊωάννου. Να δούμε με τι καιρό θα δίνουν εξετάσεις τα παιδιά μας, καταρχάς.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς
2: ήρθατε. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
8: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν. Αυτή η εβδομάδα θα είναι λίγο άστατη. Δηλαδή, σήμερα έχει καλό καιρό.
2: Ναι,
8: όπως και το Σαββατοκύριακο.
0: Είναι πολύ ωραίος μήνας.
8: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλά.
8: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι σχετικά φυσιολογικός. Δεν είναι καλοκαίρι, έτσι. Δηλαδή, έχει αργήσει το καλοκαίρι να έρθει που εντάξει.
2: Είναι... Δημήτρη, τώρα τι φυσιολογικός είναι, είναι που το Σάββατο το απόγευμα και βράδυ ήθελες να φοράς ζακέτα οπωσδήποτε από το απόγευμα και μετά και χθες όλη την ημέρα. Δεν μπορούσε ούτε ένα φανελάκι να κρατήσει.
8: Είναι
2: πάνω
8: η άνοιξη.
2: Σου,
8: έτσι είναι η
2: αυτό
8: άνοιξη.
2: Είναι φυσιολογικό.
8: Είναι άνοιξη. Έτσι είναι η άνοιξη. Αυτή είναι η άνοιξη. Η
2: εγώ
8: άνοιξη
2: άλλη
8: είναι...
2: άνοιξη ξέρω.
8: Τι... Όχι, αυτή είναι η άνοιξη. Η άνοιξη είναι με άστατο καιρό. Δεν είναι με καλοκαίρινες θερμοκρασίες ακόμα.
0: Μου, για το Μάρτιο ήξερα ότι είναι άστατο.
8: Ο Μάρτιο είναι. Πρώτον, ο Μάρτιο, ειδικά τα μέσα μέχρι τα μέσα Μαρτίου, είναι σχεδόν χειμωνιάτικο. Σχεδόν ο Μάρτιο.
2: Άντε και για τον Τερζή.
8: Το Απρίλιο είναι καθαρά ανοιξιάτικο. Ο Μάιο σιγά-σιγά πάμε προ το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν,
2: είμαι άστατος πολύ που το είμαι...
8: Ακόμη και τον Ιούνιο υπάρχουν αστάθειες, ειδικά το μεσημέρι και το απόγευμα.
0: Λοιπόν... μισό λεπτό. Αυτή η εβδομάδα είναι χωρισμένη στα δύο, ας πούμε.
8: Όχι ακριβώς χωρισμένη στα δύο, θα έχει εναλλαγές. Κάπως έτσι. Δηλαδή, μία μέρα έτσι, μία μέρα αλλιώς. Και ειδικά προς το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή από την Παρασκευή και μετά, θα έχει περισσότερη αστάθεια. Παρασκευή και Σάββατο θα είναι η πιο έντονη αστάθεια.
0: Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, γιατί να έχει καλό καιρό. Μάιος είναι, να πάμε για μπάνιο.
8: Εντάξει, την Κυριακή ακόμα παίζεται. Μπορεί την Κυριακή να είναι καλύτερα. Πιθανόν να είναι καλύτερα. Όπως ήταν και τώρα ο Τσόγερ.
2: Ο καιρός φροντίζει για την οικονομία μας.
0: Δεν θέλω να φροντίσει άλλο. Θέλω να μπορέσω να πάω λίγο στη θάλασσα.
2: Λέει τώρα που θα πα τρία.
0: Μπορεί να βρέχει.
8: Χθε θα μπορούσε. Λοιπόν, σήμερα είναι καλό ο καιρό.
0: Εδώ που είμαστε. Αστυπάλαια,
8: ναι.
0: Ομορφιά.
8: Ωραία, ωραία.
0: Αλλά και εκεί βλέπεις, υπάρχει αυτό το σύννεφο, υπάρχει αυτό.
8: Έχει μια ρεή συννεφιά λίγο στην νότια χώρα.
0: Δηλαδή,
8: ναι.
0: Δεν είναι εκεί αυτό το φωτεινό που το βλέπεις και ανοίγει η καρδιά σου.
2: Επειδή έχουμε φίλους, είχα μια επικοινωνία μέσα εβδομάδα που μου λέγανε ότι έχουν βγει όλοι και ασπρίζουν τα σπίτια τους, διότι από τη σκόνη έχουν γίνει όλα καφέ.
8: Ισχύει.
2: Όλα καφέ.
8: Λασποβροχή, είχε και λασποβροχή και το Σάββατο και στην νότια χώρα και στην Αττική έριξε λίγη λασποβροχή το Σάββατο. Γενικά είχαμε πολλά επεισόδια μέχρι τώρα η αφρικανική σκόνη. Λοιπόν, σήμερα καλός ο καιρός, ναι. Είναι καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια, αραιή συννεφιά στην νότια χώρα και λίγες μπόρες μόνο στα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας. Εκεί κάποιες λίγες βροχές, τίποτα ιδιαίτερο πάντως. Καλός ο καιρός γενικά σήμερα. Οι άνεμοι βοριάδες στα 4 με 5, τοπικά και 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και εκεί βορειοδυτική άνεμοι. Και η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι, στις περισσότερες περιοχές, 23 με 25 τοπικά και 26 με 27, κοντά στα κανονικά και λίγο ίσως πιο χαμηλά κατά τόπους για την εποχή επίπεδα οι θερμοκρασίες. Εδώ στην Αττική, με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν μόνο στα βόρεια του νομού, 26 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία σήμερα και 2 με 4 μποφόρ νότιοι άνεμοι. Θεσσαλονίκη και εκεί με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στην γύρω από τα ορεινά 25 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία με το βαρδάρι τώρα το πρωί να είναι ισχυρός, να φτάνει τα 4 με 5 τοπικά και τα 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι και το απόγευμα θα ξασθενήσουν οι βοριάδες. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική, Αλεξανδρούπολη. Με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις 29 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, 22 βαθμούς το μεσημέρι στη Λίμνο με αρκετή ηλιοφάνεια, στην Κέρκυρα ηλιοφάνεια με 22 βαθμούς. Στην Τρίπολη το πρωί είχε 5 βαθμούς, 22 βαθμούς θα φτάσει στο μεσημέρι με αρκετή ηλιοφάνεια και στο Ηράκλειο της Κρήτης με αραιή συννεφιά 22 βαθμούς το μεσημέρι. Και εδώ στην Αττική 25 βαθμούς το μεσημέρι στα Μέγαρα, στον Πειραιά 24, στην Κηφισιά 24, στη Γλυφάδα 23 και στο Λαύριο 22 με 23 θα φτάσει μέγιστη θερμοκρασία. Αύριο περισσότερη αστάθεια με κάποιες μπόρες.
0: Το Αγίου Πνεύματος.
8: Είναι λίγο νωρίς ακόμα.
0: Εντάξει.
8: Είναι νωρίς. 1η Ιουνίου, δεν είναι το Αγίου Πνεύματος. Είναι λίγο νωρίς ακόμα.
0: Εντάξει.
8: Έχουμε αρκετό γύρω.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Έχει τώρα ο Τζόρτζ εδώ να μας δείξει την φιέστα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ.
9: Η πανάξια πρωταθλήτρια του 2026 ήταν η ΑΕΚ και είχαμε χθες την ώρα της στέψης με τον Πέντρο Μάνταλο να σηκώνει στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας το τρόπαιο, 14η φορά στην ιστορία της ΑΕΚ που κατακτά το βαρύτιμο τρόπαιο μαζί με τον Άρολντ Μουκουντή. Είναι το δεύτερο πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό δείχνει και την δύναμη της έδρας σε ένα τελετουργικό που κράτησε πάρα πολλές ώρες από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Και ένα πρόσωπο ξεχώρισε, έκλεψε την παράσταση. Ποιος άλλος, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος έδεσε το προσωπικό του σοου.
0: Με το αυτοκίνητο πήγε.
10: Για το τρόπαιο δεν είναι στη θέση του. Πού είναι το τρόπαιο, μην καθυστερούμε άλλο. Πού είναι το τρόπαιο.
9: Και κάπως έτσι μπαίνουν οι κομάντο στο γήπεδο να βρουν το τρόπαιο. Και στη συνέχεια ποιος φέρνει τη λύση, σαν από μηχανής θεός, θα έρθει άμεσα ο Μάριος Ηλιόπουλος με το αγωνιστικό του σούπερ καρ, ο Σούπερ Μάριο όπως τον αποκαλούν.
11: Ωραίο, ωραίο.
9: Προκειμένου να φέρει το τρόπαιο, θα το δούμε ευθύς αμέσως.
11: Εμπνευσμένο.
0: Ωραίο. Ζούσαν την τρέλα τους, έτσι, το καταλαβαίνουν όλοι.
9: Υπό τους ήχους του Mission Impossible. Φέρνει το τρόπαιο, τα παιδάκια θα το παραλάβουν και συνέχεια θα το δώσουν.
11: Σκέψου πόσο καιρό το είχαν στο μυαλό τους, ρε παιδί μου, θα το πετύχουνε και το είχαν σχεδιάσει όλα.
0: Τα παιδιά πήραν το τρόπαιο.
9: Το πήραν τα παιδιά,
0: ο πρόεδρος το
9: αλλά στη συνέχεια το ξαναδώσαν τον πρόεδρο για να το δώσει στους παίκτες.
0: Okay.
9: Αυτό που είπε ο Γιώργος ότι είναι μια εβδομάδα εδώ πέρα, δύο εβδομάδες που είναι μαθηματικά εστεμένη η ΑΕΚ, οπότε είχε πάρα πολύ χρόνο να σχεδιάσει. Ο πρόεδρος, ο οποίος μεταξύ άλλων τραγούδησε κιόλας.

0: έχει ο πρόεδρος.
1: Playback είναι.
2: Είσαι ρε παιδί μου, είσαι μαρτυράς.
0: Playback είναι.
1: Playback είναι.
0: Α, δεν μ' αρέσει αυτά. Λόγι εγώ.
2: Τώρα, 14 βιολιά και μία τσάο.
1: Με 14 βιολιά

0: υπερπαραγωγή. Έμα.
1: Τώρα, να σου πω, μετά το βιολί, ναι. Δεν ξέρω τώρα, συνήθως στα πρωταθλήματα παίζει μπουζούκι.
2: Έπεσε λίγο η ποιότητα, πήγαμε στα μπουζούκια, Κωνσταντίνος Αργυρός. Μάριο Νικολίτς, εξασκεί τα ελληνικά του.
1: Το όνομα της ομάδας, ένα άκρο λέει.
2: Έρχεται και ο Μάριος Ηλιόπουλος, θα τον ακούσεις τώρα.
3: Έλα, συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, στη διοίκηση, στους φιλάθλους, γιατί για αυτή
1: συμβάζουν. Πήρε φωτιά η Νέα Φιλαδέλφια όλοι, έτσι, εντός και εκτός γηπέδου. Συγχαρητήρια.
3: Από το πρωί
1: ναι,
3: είχε,
1: μπράβο
2: τους. Είχε κλείσει η φωνή του Προέδρου, εντάξει.
1: Δεν πειράζει, μια χαρά τραγούδησε.
2: Εξαιρετικό ήταν. Λοιπόν, πάμε στον
3: Αστέρα. Κατάφερε έτσι, Στέρας Άκτορ.
2: Μαθηματικά εξασφάλισε την παραμονή του αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Αρχικά έφερε ισοπαλία με την Κηφισιά, οπότε πήρε παράταση η αγωνία. Την επόμενη όμως ημέρα ο Πανσεραϊκός δεν κατάφερε να κερδίσει τον Πανετολικό. Ήρθε 1-1 το αποτέλεσμα. Επομένως, κάπως έτσι, για 20η συνεχόμενη σεζόν, ο Αστέρας θα μείνει στην κορυφαία κατηγορία στη Super League. Η ομάδα η οποία στα play-out συγκέντρωσε 16 βαθμούς, έκανε ένα φοβερό ντεμαράζ, μια φοβερή αντεπίθεση και κάπως έτσι σώθηκε.
1: Θα συνοδήσουμε έναν μαζί εκ των πρωταγωνιστών.
3: Κώστας Τριανταφυλόπουλος είναι μαζί μας. Νάτος, καλημέρα.
1: Συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα.
3: Συγχαρητήρια, κύριε Τριανταφυλόπουλε.
4: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Μεγάλη επιτυχία για την ομάδα. Η παραμονή λαχταρίσατε. Λαχτάρισαν και οι φιλαθλοί και της ομάδας, οι οποίοι σας στήριξαν πάρα πολύ σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνατε. Τελικώς τα καταφέρατε. Ποια είναι τα συναισθήματά σας?
4: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να πανηγυρίσουμε έναν 9-3 σεζόν, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά, αφού καταφέραμε και κλείσαμε την σεζόν, έστω και στο τέλος, είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά δεν αρμόζει αυτή η θέση στον Αστέρα. Έστω και τελευταία στιγμή ο κόσμος και η ομάδα γίναμένα, καταφέραμε το στόχο μας και νομίζω πως είναι μια χρονιά που πρέπει να μας γίνει μάθημα για τη συνέχεια.
3: Ναι.
2: Να ρωτήσω εγώ,
3: έλα, Γιώργο.
2: Πότε Κώστα πάτησατε το κουμπί της επανεκκίνησης όταν ξεκίνησαν τα play-out?
4: Νομίζω πως εκεί καταλάβαμε όλοι ότι δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία και ο χρόνος τελείωσε. Έπρεπε εκείνη τη στιγμή να καταλάβουμε και να δώσουμε το τελευταίο ένασμα έτσι ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε τη σεζόν.
1: Τι πιστεύεις ότι πήγε έτσι λίγο στραβά κατά τη διάρκεια της σεζόν? Τι είναι εκείνο το οποίο σας κόστησε αυτή την αγωνία που ζήσατε μέχρι τον τελευταίο αγώνα, της παραμονής ή όχι, δηλαδή στη Super League?
4: Εντάξει, η σεζόν είχε πολλά σκαμπανεβάσματα από άποψη απόδοσης, από άποψη ότι αλλάξαν πολλούς σωγωνιτές. Νομίζω ότι δεν βρήκε η ομάδα όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος μια σταθερά έτσι ώστε να βασιστεί. Και στο ποδόσφαιρο όταν τα αποτελέσματα αρχίζουν και γίνονται άσχημα συνεχόμενα, είναι πολύ δύσκολο να αντιστρέψει
1: την ψυχολογία.
3: Εντάξει, αυτό ναι. Καμιά φορά όμως σας πεισμώνει κιόλας, νομίζω, Κώστα. Έτσι.
4: Σίγουρα μας είχε πεισμώσει, αλλά σίγουρα μας είχε απογοητεύσει κιόλας, γιατί υπήρχαν παιχνίδια που μπορούσαμε να τα έχουμε κερδίσει και τα χάσαμε στο τέλος και μας ήταν στα σφαλιάρα μεγάλη αυτή όταν ξέραμε ότι θα παλέψουμε για εισιτήρια φέτος.
2: Κώστα, βρέθηκα στο γήπεδο στο μάτς και με την Κηφισιά και στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο κόσμος αγκάλιασε την προσπάθειά σας. Πόσο σημαντική ήταν η προσπάθεια του κόσμου που ήρθε στο γήπεδο?
4: Για μένα ήταν η πέμπτη σεζόν συνολικά που έχω παίξει στον Αστέρα και πραγματικά μπορώ να πω ότι ο κόσμος ένιωσε την ανάγκη να στηρίξει την ομάδα της πόλης του και είδα πραγματικά όχι μόνο στο γήπεδο αλλά και καθημερινά στους δρόμους έβλεπα τον κόσμο να ανησυχεί και να ενδιαφέρεται για την ομάδα.
1: Εδώ είχαν κλείσει τα καταστήματα για να είναι όλοι στο πλευρό σας, έτσι.
4: Ακριβώς.
1: Δεν είναι κάτι συνηθισμένο αυτό.
2: Κώστα.
4: Ακριβώς. Δείξανε όλοι πόσο θέλουν την ομάδα στην πόλη να είναι στην Αλβανική και πόσο στηρίζουν την ομάδα. Και νομίζω πως αυτή η γωνιά είναι ένα μεγάλο μάθημα και για αυτούς ότι τους θέλουμε δίπλα μας καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.
3: Ορόσημο νομίζω ότι ήταν αυτή η χρονιά.
2: Ναι. Έλα, Γιώργο. Να ρωτήσω, στα play out βγάλατε χαρακτήρα. Ξεχωρίσαν πάρα πολλοί παίκτες, όπως και εσύ φυσικά. Έχεις κάποιους έτσι παίκτες στο μυαλό σου που βάλανε πλάτη, όπως ο Μακέντα, π.χ. ο Μπαρτόλο, ο Νίκος Παπαδόπουλος?
4: Σίγουρα. Όσοι παίξαμε και όσοι δεν παίξαμε, ήταν όλοι ενωμένοι για να πετύχουμε το στόχο μας. Νομίζω πως να αρχίσω και να λέω ξεχωριστά ονόματα μπορεί να αδικήσω κάποιον και δεν θα το ήθελα. Η λέξη οικογένεια μαζί με τον κόσμο νομίζω είναι αυτό που μπορώ να πω σαν ατμόσφαιρα που επικρατούσε και που υπήρχε τη φάση των play-off.
1: Δώσε μια υπόσχεση για τη νέα σεζόν πριν σε αφήσουμε.
4: Υπόσχεση. Δεν ξέρω αν είναι υπόσχεση, αλλά σίγουρα θα δώσω τον λόγο μου ότι η ομάδα δεν θα ξαναβρεθεί σε τέτοια δύσκολη κατάσταση.
1: Μια χαρά.
3: Μπορούμε πολύ.
2: Προλαβαίνω να... Μια πολύ γρήγορη ερώτηση για τον αναμορφωτή της ομάδας, τον coach Αντωνόπουλο.
4: Ο προπονητής μας πραγματικά ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας δώσει να καταλάβουμε τι είναι ο Αστέρας και τι πρέπει να κάνει ο Αστέρας. Είναι ένας άνθρωπος που υπάρχει στον Αστέρα εδώ και πολλά χρόνια. Ένας άνθρωπος που αγαπάει την ομάδα, έχει παίξει την ομάδα και ήρθε και μας είπε απλά πράγματα έτσι ώστε να βγάλουμε την ψυχή και το αγωνιστικό πρόσωπο που χρειάζεται για να πάρουμε αυτά τα παιχνίδια.
3: Κώστα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα. Και τα καλύτερα είναι μπροστά σας, ούτως ή άλλως. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Είναι η ώρα να πάμε στις διαφημίσεις μας.
3: Πάμε.

0: μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος απέναντι στις ασθένειες, σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού, μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μία εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
3: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύω.
4: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
6: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
7: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent?
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς, καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
3: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
5: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα.
1: Τι σημαίνει μπαγκαράγκα?
0: Σημαίνει κάτι να βλέπεις τη ζωή, πάμε, ναι, γερά, δυνατά, πάμε, δηλαδή...
1: Καλό είναι. Αισιόδοξο μήνυμα, δηλαδή.
0: Τι γελάς, καλέ.
1: Δεν σ' άρεσε.
2: Μπαγκαράγκα, πρέπει να την Βουλγαρία μου το πει. Αισιόδοξα την κοιτάζει.
1: Δεν σου άρεσε.
0: Παιδιά, τα νέα κόμματα που θα...
2: Μπαγκαράγκα θα
1: κάνουν. Μπαγκαράγκα θα χορεύουνε.
0: Χορεύουνε μπαγκαράγκα.
1: Και εμείς μαζί επίσης. Μπαγκαράγκα θα χορεύουμε. Μετά τις εκλογές.
0: Νικό, θα σε δούμε σε λίγο γιατί έχουμε πάρα πολλά να κουβεντιάσουμε. Πάμε λίγο στο Γιώργο Καλιακμάνη. Θα μας περιμένεις λίγα λεπτά. Να δούμε λίγο αν γνωρίζει ο κύριος Καλιακμάνης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Γεια σου, Γιώργο.
0: Κάτι παραπάνω για την υπόθεση των Αγίων Αναργύρων, εκεί που έχουμε τρία παιδάκια πάλι υποσιτισμένα, να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες, ακατάλληλες θα πω εγώ συνθήκες, γιατί δεν έχω δει και το εσωτερικό του σπιτιού.
4: Έτσι.
0: Θέλουμε
4: έτσι.
0: Ένα σχόλιο δικό σου.
4: Το εσωτερικό του σπιτιού ήταν μούχλα, ήταν κατεστραμμένα έπιπλα, ήταν κουφώματα σχουριασμένα, ήταν στιβαγμένα πράγματα, ήταν μια χάλια κατάσταση και εδώ πριν δύο χρόνια. Είχε καταγγελθεί αυτό στην Ελληνική Αστυνομία. Η Ελληνική Αστυνομία είχε ενημερώσει τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Από ό,τι φαίνεται πήγαινε κοινωνική λειτουργός, το ίδιο είπε και ο παππούς, αυτό είπε και ο παππούς των παιδιών. Όμως ίσως τα έβλεπαν ότι όλα είναι καλά, δεν ξέρω. Πάντως μετά το περιστατικό στο Περιστέρι καταγγέλθηκε πάλι η περίπτωση αυτή των Αγίων Αναργύρων με τα τρία παιδιά, 3 ως 7 χρονών, 3, 5 και 7 χρονών, στην Ελληνική Αστυνομία, που αυτή τη φορά συνέλαβε τους γονείς με την κατηγορία της έκθεσης αγγελίκου σε κίνδυνο και τα παιδιά αποφάσισε ο εισαγγελέας να είναι προσωρινά στο παίδον
1: από εκεί.
4: Αρχικά στο παίδον και κατόπιν να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά.
0: Ναι. Πάντως, ναι, αυτό αλλά όλο λέμε έτσι. Αδυναμία. Αυτό έλεγα και νωρίτερα εδώ με τον Γιώργο. Ναι. Πάνε στο παίδον και τα 6 παιδάκια από το Περιστέρι και τα 3 παιδάκια τώρα από τους Αγίους Αναργύρους.
1: Πόσο καιρό θα μείνουν άραγε.
0: Πόσο καιρό μένουν εκεί. Χάνουν τα μαθήματά τους. Δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Δεν ζουν κανονικά αυτά τα παιδιά. Θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για να δούνε πού τελικώς, αν θα μείνουν με συγγενικά πρόσωπα, αλλά να γίνει άμεσα αυτό. Δεν είναι κανονικό να μένουν τα παιδιά στο νοσοκομείο.
4: Άρα πρέπει να στήσουμε, η πολιτεία πρέπει να στήσει ένα σύστημα, να επεμβαίνει άμεσα σε αυτές τις περιπτώσεις και να βλέπουν τι θα κάνουν. Αν θα πρέπει να γυρίσουν τα παιδιά στους γονείς, που νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα και εκεί. Και ξέρετε, το ζήτημα δεν είναι να πάνε οι γονείς κατηγορούμενοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί δεν υπάρχει κακοποίηση σωματική με την. Με την έννοια της κακοποίησης του ξύλου ή...
0: Υπάρχει αδυναμία φροντίδας.
4: Έτσι, μπράβο.
0: Και κάλυψη των βασικών αναγκών των παιδιών.
4: Υπάρχει πρόβλημα που φαίνεται ότι έχουν πρόβλημα και οι γονείς. Εκεί λοιπόν όπου δεν υπάρχει γονική μέρημνα θα πρέπει η πολιτεία να αναλαμβάνει τη γονική μέρημνα. Άρα θα πρέπει να δούμε γρήγορα τι θα κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις ώστε να επεμβαίνουν κοινωνικές υπηρεσίες και να υπάρχουν και δομές που να παίρνουν αυτά τα παιδιά και να τα μεγαλώνουν χωρίς προβλήματα. Ναι. Ή με τα λιγότερα προβλήματα, γιατί και εκεί που μεγαλώνουν τα παιδιά σε δομές, δυστυχώς υπάρχουν προβλήματα, αλλά πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για να φτιάξουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για αυτά τα παιδιά.
1: Εγώ λέω ότι τις καλύτερες προθέσεις θα έχουν και οι γιατροί και οι νοσηλευτές από το νοσοκομείο που έχουν μεταφερθεί αυτά τα παιδιά, αλλά δεν είναι και το ιδανικό περιβάλλον. Τώρα πώς να το κάνουμε?
4: Δεν είναι,
1: είναι
4: ούτε
1: ένα
4: το
1: νοσηλευτικό ίδρυμα. Τώρα, βρέσει Γιώργο,
4: ούτε το νοσοκομείο.
1: Πριν σε αποχαιρετήσουμε, γιατί δεν βάζουν μυαλό κάποιοι στους ελληνικούς δρόμους? Γιατί τόσο βάρης ο φόρος αίματος
4: γιατί δεν έχουν,
1: σε ένα Σαββατοκύριακο, σε λίγες ώρες?
4: Γιατί δεν έχουν παιδεία. Και εδώ βλέπουμε 4 νεκροί. 2 νεκρές γυναίκες, μια μητέρα και μια κόρη.
1: 50 και 25 ετών, έτσι, δηλαδή νέες γυναίκες.
4: Ναι, 57 και 26 χρονών στη Ρόδο. Κατόπιν στην Ελευσίνα ένα τροχείο και εκεί με ένα νεκρό και στο Πέραμα εκεί που συγκρούστηκαν 2 μηχανές και έχουμε έναν 26χρονο νεκρό. Όσο και να αυστηροποιούμε ποινές, να ξέρετε αν δεν ασχοληθούμε με την οδηγική παιδεία δεν πρόκειται να έχουμε αποτέλεσμα. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να αρχίσουμε να ασχολούμαστε.
0: Κοίτα, τώρα
4: με την
0: στο νομοσχέδιο
4: σχολεία
0: του Κυρανάκη υποτίθεται για τα διπλώματα οδήγησης. Γιώργο μου, φιλοξένησες τον κύριο Κυρανάκη την Παρασκευή. Υπάρχει αυτή η πλατφόρμα
1: καταγγελιών.
0: Και είναι πολύ σημαντική αυτή. Βεβαίως. Η πλατφόρμα καταγγελιών. Για το πώς καταφέρνει κάποιος να βγάλει, να εκδώσει ένα δίπλωμα οδήγησης. Έτσι δεν είναι? Είναι ένα βήμα, ναι, και αυτό.
4: Τώρα πλέον θα υπάρχει, λέει, κάμερα εκεί που θα γίνονται οι εκπαιδεύσεις μέσα στο κίνητο. Δεν είναι κακό αυτό. Όμως πρέπει, επιμένω, να δούμε την εκπαίδευση. Και ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι σημαντικός σε αυτή την περίπτωση.
1: Από μικρή
4: στα
1: ηλικία.
4: Στα σχολεία εκπαίδευση, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Συνεχής εκπαίδευση. Εκεί είναι το μυστικό. Αδυνατούν κάποιοι να το αντιληφθούν. Εμείς θα το λέμε συνέχεια μέχρι να το αντιληφθούν, μέχρι να το καταλάβουν.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Καλή σου μέρα. Yeah. Να σε
0: καλημέρα.
1: Καλά. Είπαμε καλημέρα στον Ελευθερόγλου.
0: Στον Ελευθερόγλου είπαμε.
2: Και τραγουδήσαμε και είπαμε.
1: Τραγουδιστά. Τραγουδιστά την είπαμε.
2: Εντάξει, εγώ την Ιταλία λόγω ηλικία μου άρεσε.
1: Ιταλία,
2: ε. Ήταν πολύ ωραίο τραγούδι. Και γενικά ο διαγωνισμός φέτος, επειδή τον πάκουλησε ένα μεγάλο κομμάτι, είχε πολύ ωραία τραγούδια. Για άρα ο Άκυλας πήγε καλά με βάση το μεγάλο ανταγωνισμό που υπήρχε. Εγώ είμαστε άσπρο μαύρο.
0: Πάντως φαβορεί ξεκάθαρο. Άκου τώρα συζητάω με τον Ελευθερόγλου.
1: Να βάλουμε και τον Τάσο Βασιλείου στην κουβέντα.
2: Για
1: να πω μια καλημέρα και στον Τάσο Βασιλείου. Έλα, Τάσο, καλημέρα. Για την Eurovision σε καλέσαμε, να ξέρει. Δεν ξέρω τι σου είπαν οι συνάδελφοι από πάνω από το γραφείο.
3: Την παρακολούθησα, μπορώ να πω.
0: Είδε, παιδιά, μετά τι 12, εγώ το διαγωνιστικό κομμάτι, παιδιά, δεν το βλέπω ποτέ. Βλέπω πάντα
1: τις ψηφοφορίες.
0: Ναι, ναι. Το διαγωνιστικό το βλέπω όταν παίζουν τα...
1: Τα recap που κάνουν.
0: Μπράβο. Ναι, ναι. Αυτό βλέπω μόνο. Και βγάζω τα συμπεράσματα. Καλά, μου.
2: Σαν τους δημοσκόπους δηλαδή. Αυτό κάνω εκεί.
0: Δεν ξέρω, ξεκινήστε από όπου θέλετε. Εγώ σηκώνω
1: τα χέρια ψηλά. Από πού να ξεκινήσουμε τώρα. Να ξεκινήσουμε από Τσίπρα, ο οποίος νομίζω ότι το ξεκαθάρισε.
0: Ξεκινάμε από Τσίπρα με Μητσοτάκη στο πλάνα.
2: Έτσι κι αλλιώς θα γίνει η αντιπαράθεση.
1: 26 Μαΐου. Έτσι, Νίκο.
2: Έκανε σήμερα πρωί-πρωί μια ανάρτηση το γραφείο του κυρίου Τσίπρα με δύο παιδιά. Βλέπουμε και όλα στην εικόνα. Που έχει τη φανέλα, την μπλε φανέλα, το 26 και το 5 και το πορτοκάλι που είχαμε συστήσει εδώ καιρό ως χρώμα.
0: Εγώ θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί έχω την πληροφορία ότι δεν θα είναι το μπλε το χρώμα σαφώς
2: το του κυρίου.
0: Ναι, ναι, όχι. Το λέω και εγώ ότι δεν θα είναι σίγουρα επειδή. Επειδή αναρωτήθηκαν αρκετοί για τις μπλε φανέλες, γιατί να μην είναι πορτοκαλί οι φανέλες της ημερομηνίας.
1: Εγώ νομίζω ότι παραπέμπει σε εθνική, μάλλον, το μπλε.
0: Ναι, πορτοκαλί θα είναι και η εκδήλωση, η παρουσίαση θα γίνει στο Θησείο.
2: Με φόντο στην Ακρόπολη. Αυτός είναι ο σχεδιασμός που είχε ο κύριος Τσίπρας. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι παρόλο που η Νέα Δημοκρατία είναι το ζουμί του τριημέρου, το συνέδριό της, η είδηση βγήκε από τα αριστερά. Πρώτον, η διαγραφή Πολάκη, που αλλάζει το σκηνικό, η συνέντευξη του Χατζησοκράτη, που δίνει τον τόνο το πώς θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, είμαστε ένα βήμα πριν το λουκέτο του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπει ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, ότι πλέον δεν έχει το περιθώριο να περιμένει. Κάνει την κίνησή του, προαναγγέλει και αυτός για να μπει στο χάρτη το κόμμα που έτσι άλλως είχε πει η Αμαλία, περαστικά Αμαλία, πολλές μέρες τώρα τα πάμε για το Μάιο. Άρα, επιβεβαιώνεται αυτό το σενάριο του Μαΐου. Πιέστηκε ο κύριος Τσίπρας από τις εξελίξεις και από την κυρία Καριστιανού, που είναι το δεύτερο κόμμα που ανακοινώνεται αυτές τις μέρες, 21 Μαΐου. Άρα λοιπόν έκανε και αυτό την κίνησή του κάτω από την πίεση και των εξελίξεων, διότι υπήρχε το σενάριο εκλογές το Σεπτέμβριο, άρα έπρεπε να τρέξει. Περιμένουμε να δούμε τα ονόματα, τα πρόσωπα και τις θέσεις.
1: Παρόλο που το ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός πάντως ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
2: Νομίζω εντάξει. Και στο off το ξεκαθάρισε και στην ομιλία του το ξεκαθάρισε.
0: Πόσες ακόμη φορές, παιδιά, να το πει. Εγώ αυτό έλεγα στον κράτο. Κάνει τατουάζ. Άνοιξη 27, εκλογές την άνοιξη 27. Το έχει πει τόσες φορές.
2: Αλλά οι πιέσεις συνεχίζονται. Να ξέρετε και δεν στο συνέδριο υπήρχαν.
1: Σαφώς.
2: Να πάει αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Δηλαδή υπάρχει θέμα για τον χρόνο των εκλογών. Ο κ. Βουδάκης επιμένει σε αυτό το κομμάτι να κινηθεί θεσμικά. Και στην άνοιξη του 27.
0: Να μείνουμε λίγο στο Τσίπρα. Ο Τάσος να μας πει και εκείνο γιατί αποφάσισε. Ούτε νωρίς, ούτε πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα. Γιατί 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας, τι είναι αυτό που τον οδήγησε τελικώς να ορίσει αυτή την ημερομηνία για την ανακοίνωσή του?
3: Νομίζω ότι είναι καθαρά το κομμάτι, ο χρονισμός ο οποίος έρχεται καθαρά μέσα από τις πιέσεις που έχει δεχτεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και λόγω της εικόνας η οποία υπάρχει δημοσκοπικά, όπως βλέπουμε για τον κύριο Τσίπρα, από την αρχή της μέτρησης που έχει γίνει για το ενδεχόμενο της δημιουργίας του κόμματός του μέχρι και τώρα. Προφανώς έχει δει ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα όσες κινήσεις που έχει κάνει δεν έχουν αποδώσει αυτά τα οποία ο ίδιος θα ήθελε. Πιέζεται σίγουρα και από την εικόνα η οποία εμφανίζεται από την κυρία Καριστιανού, η οποία κάνει το κόμμα της, από τις κινήσεις οι οποίες γίνονται από την πλευρά του Πασόκ με τα στελέχη τα οποία εντάσσονται στο Πασόκ από τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα υπάρχει μια πίεση σε ένα κοινό το οποίο ο ίδιος θέλει να απευθυνθεί. Και προφανώς για να μπορέσει να απομεινθεί, μόνο με τα σενάρια δεν γίνεται να συμβεί αυτό. Θα χρειαστεί να υπάρχει κυκλοφορία, θα χρειαστεί να υπάρχουν τα πρόσωπα και σίγουρα να υπάρχει και το πολιτικό αφήγημα για να πει τι είναι αυτό το νέο το οποίο θέλει να κάνει, που είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο συνέβαινε όλο το προηγούμενο διάστημα όσο ήταν πρόεδρος.
1: Θα ανοίξει, λες τελείως, στα χαρτιά του τώρα πια Τάσο στις 26 του μηνός ο κύριος Τσίπρας. Θα ακούσουμε.
3: Νομίζω
1: και
3: δεν
1: το,
3: έχει άλλη επιλογή.
1: Και το όνομα οτιδήποτε του κόμματος.
3: Νομίζω δεν έχει άλλη επιλογή. Οτιδήποτε άλλο δημιουργεί κάποιες καθυστερήσεις οι οποίες είναι χωρίς λόγο. Δεν νομίζω ότι η κοινωνία είναι σε έτοιμη να διαχειριστεί μια κατάσταση λίγο. Νομίζω ότι αν δεν πει στη διαδικασία να τα ανοίξει όλα, να φύγει ένα βήμα μπρος και να αρχίσει να διεκδικείς από εκεί και πέρα τι μπορείς να διευρύνεις παραπάνω από αυτό το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή να λαμβάνει ο κ. Τσίπρας δημοσκοπικά σαν μια σίγουρη ψήφο. Δεν νομίζω. Και σίγουρα πρέπει να δούμε και πώς θα γίνει η πρώτη καταγραφή τον Ιούνιο στις μετρήσεις τις οποίες θα κάνουμε εμείς οι εταιρείες με όλα τα κόμματα, επί της ουσίας με έναν χάρτη, με ένα ερωτηματικό γύρω από τον κύριο Σαμαρά, με ένα χάρτη διαμορφωμένο σχεδόν όπως θα πάμε σε εκλογές.
0: Απλώς είχαμε τώρα αυτήν την σοβαρή εξέλιξη με την διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Συν το ότι μόλις ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας το κόμμα του, θα δούμε και ποιοι βουλευτές είναι εκείνοι που θα τον ακολουθήσουν. Και εγώ θέλω να ρωτήσω και τους δύο. Αν θα υπάρχει τελικό στην επόμενη μέρα ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εγώ θεωρώ ότι με τις συνθήκες που προδιαγράφονται δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή και να πάει σε εκλογές, αν πάει, φαίνεται η διαγραφή του κ. Πολάκη ήταν σχεδιασμένη. Το είχαμε αποκαλύψει ένα σενάριο. Τι έλεγε, κλείνουμε το μαγαζί, δίνουμε τα περιουσιακά στοιχεία στο νέο κόμμα ή εγγύηση στο νέο κόμμα και δημιουργείται ένας νέος φορέας της αριστεράς. Κυρίως της αριστεράς, εγώ θα πω, γιατί με αυτά που βλέπω, λέει και τη νέα αριστερά σε τροχιά το διάλυσε επί της ουσίας. Ήδη είχαμε την πρώτη αποχώρηση βουλευτή με να εξορτοποιήσουμε το βλέμμα στον Τσίπρα. Φαίνεται το κριτήριο θα είναι ποιοι θα μείνουν βουλευτές εκτός από το κόμμα Τσίπρα. Mm-hmm. Εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει, ο Τσίπρας παίζει καθυστερήσεις. Άλλαξε η κεντρική γραμμή.
1: Θα κάνουν επίσης,
2: εμείς την αποκαλύψαμε.
1: Μίκο,
2: κοίταξε, ο Πολάκης που ήταν ο βασικός παίκτης, ποια ήταν η ιστορία που είχαμε μπροστά μας, ότι ο Φάμελος θέλει να πάει το ΣΥΡΙΖΑ πακέτο στον Τσίπρα. Ο Πολάκης έλεγε όχι και ο παπάς βάζαν όρους για να είμαι πιο ακριβής, ότι δεν μπορούμε να πάμε να διαλύσουμε το μαγάζι και να πάμε. Θα πάμε σαν συνιστόσα επί της ουσίας ή σε μια συνεργασία κομμάτων. Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο στο μυαλό του Τσίπρα. Πυροδό τις εξελίξεις. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση, μιλάει ο κύριος Φάμελος στην ανακοίνωσή του, περί ηθικής και δεν μπορεί να δέχεται τον πόλεμο, όταν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ενεργεία κάνουν παρέλαση στο κόμμα Τσίπρα. Εκεί φαίνεται η ανεξοπιστία. Δημοσκοπικά είναι στο ένα.
0: Υπήρξε όμως μια διαφορά σε σχέση. Η ανάρτηση του κυρίου Πολάκη ουσιαστικά άφηνε εχμές για υπόγειες συνεννοήσεις ουσιαστικά του κυρίου Φάμελου με το περιβάλλον Τσίπρα. Δεν θα πω εγώ με τον κύριο Τσίπρα. Είναι διαφορετικό το να βγαίνουν οι βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και να λένε να πάμε όλοι μαζί, να στηρίξουμε μια νέα προσπάθεια ενωμένη. Και είναι διαφορετικό που έκανε ο κύριος Πολάκης.
2: Ο κύριος Πολάκης έκανε μια ανάρτηση με αφορμή τη συνέντευξη του Χατζησοκράτη που έλεγε τι. Να πούμε και στον κόσμο τι έλεγε στην πολιτική καλέδωση τη συνέντευξη. Έλεγε τι, ότι κλείνουμε το μαγαζί, μεταφέρουμε τα περιουσιακά στοιχεία και την κρατική επιχορήγηση στον Τσίπρα και προχωράμε μαζί του. Ούτε ΣΥΡΙΖΑ θα υπήρχε, δηλαδή έκλεινε το ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Χατζησοκράτης. Γιατί να διαγραφεί ο Χατζησοκράτης που κλείνει το ΣΥΡΙΖΑ, διαγράφεται ο Πολάκης που αντιδρά, λέγοντας ότι ας συνέλθουν τα όργανα και ας δούμε τι θα κάνουμε.
0: Ένας είναι βουλευτής και άλλος είναι στέλεχος όμως.
1: Ναι. Αυτό αναρωτιέται και ο κύριος Πολάκης στην δεύτερη ανάρτηση που έκανε.
2: Και θέλω να δω τελικά. Και πρώτα απ' όλα φαίνεται ότι υπάρχει μια πολιτική γραμματεία. Οι άνθρωποι του κυρίου Φάμελου και οι συνεργάτες λένε ότι δεν μπορεί να μετέχει ο κύριος Πολάκης από την ώρα που διαγράφει, γιατί ήταν εξ οφίτσιο στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Θα περιμένω να δω τις αντιδράσεις του κυρίου Παπά, που ήταν ο δεύτερος παίκτης που αμφισβητεί τη στρατηγική του κυρίου Φάμελου. Και τελικά ποιες αποφάσεις θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα αυτοκαταργηθεί για να επιβιώσουν τα στελέχη του και να πάνε στον Τσίπρα ή όχι. Και ποιοι από αυτούς δεν θα πάνε για να πάνε την επόμενη μέρα σε ένα νέο φορέα που δημιουργηθεί με τη νέα αριστερά, ό,τι μείνει, με το Βαρουφάκι ή οποιονδήποτε άλλο. Λέω όμως ότι εδώ είχαμε αποκαλύψει την συνέντευξη που είδε η κυρία Κουφονικολάκου στο Κόντρα. Που έλεγε τι, ότι δεν ισχύει πλέον η απέτηση του Τσίπρα να παραιτηθούν από βουλευτές. Αν αυτό που δεν έχει διαψευστεί μέχρι σήμερα δούμε να ισχύει, μιλάμε για εντελώς αλλαγή στρατηγικής του κυρίου Τσίπρα, με στόχο αυτό που επισήμανε και ο Τάσος, να υπάρχει μια υπολογίσιμη δύναμη σε ένα νέο φορέα. Το αν θα μαζέψει την Κουρελού, γιατί τώρα μιλάμε για κόμματα κουρελούδες στην αριστερά, δηλαδή είναι η Νέα Αριστερά, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο Βαρουφάκης, είναι η Κωνσταντοπούλου, είναι ο Κόκαλης. Δηλαδή μιλάμε για κόμματα, 6-7 κόμματα. Αν αυτά πάνε στην ομπρέλα του Τσίπρα.
0: Έχουμε και ένα δικό σου σχόλιο. Να πάμε μετά και στην κυρία Καριστιανού να κουβεντιάσουμε λίγο.
3: Ναι, νομίζω ότι όλη αυτή η στρατηγική η οποία εμφανίζεται από τον κύριο Τσίπρα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το είδαμε από τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος θέλει να φτιάξει το νέο του κόμμα. θέλει να κάνει ένα κόμμα το οποίο θα είναι απόλυτα ελεγχόμενο από τον ίδιο και σε επίπεδο οργάνων και σε επίπεδο δομής. Δεν νομίζω ότι θέλει να μπει σε μια λογική δημιουργίας συνιστοσών και εξάρτησης έτσι όπως συνέβαινε την εποχή που ο ίδιος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα νομίζω ότι όλο αυτό το σενάριο το οποίο από τη μία πλευρά ήθελε, την πλευρά του κ. Πολάκη ήθελε να μπει σε μια λογική συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα Τσίπρα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα να συμβεί. Τώρα, επίσης, ο κ. Πολάκης έχει αποδείξει ότι είναι ένας σκληρός παίκτης, οπότε δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να μπει σε έτσι, μια διαδικασία ο κ. Πολάκης την οποία θα υπακούσει σε κάτι ακόμα και μετά την διαγραφή του. Άρα δεν πρέπει να το ξεγράφουμε τελείως όλο αυτό το σενάριο του να κατέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές υπό τον κύριο Πολάκη ή ποιος άλλος θα είναι αν μπει στη διαδικασία του να αναλάβουν το ΣΥΡΙΖΑ μετά την όλη πορεία η οποία θα
0: καταλάβει θα αν θα επιχειρήσει ο Τσίπρας να γίνει λίγο στο κόμμα αυτό που λέμε one man show, δηλαδή εγώ και οι υπόλοιποι, θέλω να πω,
3: νομίζω,
0: θα το
3: είναι ξεκάθαρο,
0: λίγο ανοιχτά. Δηλαδή, πώς είναι, ας
3: πούμε,
0: ο Κυριάκος,
3: χρειάζεται κάποια ερμηνεία.
0: Θα επιχειρήσει αυτό το μοντέλο αυτή τη φορά, αυτό λες?
3: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποια ερμηνεία παραπάνω. Αυτό είναι ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή. Από τον τρόπο με τον οποίο αποχώρησε μέχρι τον τρόπο με τον οποίο κινείται. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει εμφανιστεί ούτε ένα πρόσωπο κεντρικό αυτή τη στιγμή δίπλα στον κύριο Τσίπρα, πέρα από το συμβούλιο αυτό το οποίο παρουσίασε.
1: Από τον εξώστη κιόλας, από την πρώτη μέρα παρουσίαση του βιβλίου του, είχε φανεί η πρόθεσή του.
2: Το κόμμα είμαι εγώ. Αυτό είναι το σύνθημα του Τσίπρα πλέον. Μετά από ότι πέρασε και από τις συνιστώσεις και τις τάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι αν κάτι πήρε ως μήνυμα και το αλλάζει στην πράξη, είναι ότι ο ίδιος θα είναι ο κεντρικός παίκτης. Οι υπόλοιποι θα είναι δορυφορικοί και υποστηρίζονται στο αυτό που θέλει το αφήγημα ο Τσίπρας. Αλλά στην πράξη θα φανεί στις δημοσκοπήσεις, ό,τι συζητάμε τώρα, από τον Ιούνιο, πολύ σωστά επισημανόντάζουν. Που θα υπάρχουν κόμματα και θα καταγράφονται, θα φανεί και η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα. Λέω, του ΣΥΡΙΖΑ,
1: πλέον και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Στις νέες δημοσκοπήσεις του Ιουνίου, Τάσο, το ανακοίνωσε πια, είναι γνωστό για τις 21 Μαΐου η κυρία Καρισιανού. Είναι να καταθέσει και στον Άριο Πάγο τις υπογραφές
2: για την ιδρυτική
1: διακήρυξη. Πολλοί κόσμος, λέει, χθες στο γραφείο του στο Κολωνάκι.
2: Εντάξει, λογικό είναι. κάπου, ξέρεις, η ιστορία έχει το δικό της τρόπο να μας θυμίζει πράγματα. Όταν δημιουργήθηκε αυτή η ελληνική δημοκρατία με βασιλέα τότε, είχαμε και τα κόμματα με τις τάσεις τους. Είχαμε φιλορωσικά, φιλογαλλικά, φιλοϊταλικά, τώρα έχουμε ένα κόμμα που στα ταυτοτικά στοιχεία έχει παράγοντες που έχουν αναφορά στον κύριο Πούτιν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί κάποιοι να ενοχληθούν από αυτό που λέω τώρα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ή δυσκολιάζεται. Δηλαδή, η γραμμή που χαράζει ο κύριος Γεωργιάδης στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή. Φαίνεται ότι θα δημιουργηθεί ένα πρόβλημα τεράστιο στο κόμμα Βελόπουλου, που μέχρι τώρα σε αυτό το τμήμα του κοινού.
0: Ειδικά κέρδιζε, στη Βόρεια Ελλάδα και στη
2: Θεσσαλονίκη. Είναι μια απρόβλεπτη ψήφος, κυρία Καριστιανού, σήμερα που συζητάμε. Θα δούμε πώς έχει σχηματιστεί όλο αυτό το πράγμα και ποια άλλα πρόσωπα θα μπουν, γιατί είναι μια τάση αυτή που βλέπουμε τώρα. Όμως θα είναι ένας παίκτης που θα καταγραφεί και αυτό σε επόμενες δημοσκοπήσεις. Μέχρι τώρα η τάση που υπήρχε είναι να είναι η κυρία Καρισιανού σε μια μεγάλη αντιπάθεση δημοσκοπικά με τον κύριο Τσίπρα. Θα δούμε ποιος από τους δύο θα βγει πιο νικητής, αλλά φαίνεται ότι δεν επηρεάζει τον κόσμο.
0: Σε άλλα κοινά, ρε παιδιά, νομίζω.
2: Αλλά
0: πλέον,
2: το μόνο κοινό σημείο που απευθύνονται αμφότεροι είναι οι αναποφάσιστοι. Αυτοί που λέμε γκρίζα ζώνη. Άνθρωποι που δεν ψήφισαν στις τελευταίες ευρωεκλογές.
0: Και αυτοί όμως από κάπου προέρχονται.
2: Και κάπου θέλουν,
0: Νίκο,
2: ναι, αλλά
0: θέλω
2: έχουν
0: να
2: γυρίσει
0: πω,
2: την πλάτη σε πρώτη φάση. Στα κλασικά τους κόμματα.
0: Ναι.
3: Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν να μπουν σε αυτό το κοινό. Είχαμε μια εκτίμηση βασικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι η κυρία Καρισιανού θα φέρει κόσμο αυτό που λέμε από τον καναπέ. Από ό,τι όμως βλέπουμε στις μετρήσεις μας, αυτοί οι οποίοι δηλώνουν έτσι μια βεβαιότητα ψήφου, μια πιθανότητα ψήφου για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, δεν φαίνεται να δηλώνουν ότι δεν είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές ή δεν θυμούνται ότι ψηφίσανε, που δηλώνει ότι κατά καμία έννοια είναι απογοητευμένοι από αυτό το οποίο είχαν επιλέξει. Άρα εκεί εγώ βάζω ένα ερωτηματικό για το αν θα καταφέρει η κυρία Καρισιανού να φέρει κόσμο στην κάλπη υπό την έννοια αυτής της αντίδρασης και της ψήφου διαμαρτυρίας η οποία είναι πιθανόν να λάβει. Νομίζω ότι πιο πολύ και με τον τρόπο με τον οποίο κινείται και με όλες τις κινήσεις αυτές των τελευταίων ημερών, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κ. Ελευθερόγλου ότι όλη αυτή η διαδικασία κινείται πιο πολύ σε έναν κόσμο που απευθύνεται πολύ προς τον κόσμο του κ. Βελόπουλου.
2: Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε
3: όμως Ναι, ναι, εντάξει, νομίζω ότι η νίκη την έχει εντάξει πλήρως μέσα στο κόμμα εκεί. Αυτό όμως που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι ο κύριος Βελόπουλος έχει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό παραδοσιακούς πλέον ψηφοφόρους και υπάρχουν και κατά μία έννοια κάστρα του κυρίου Βελόπουλου, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν περιοχές στις οποίες έχει λάβει ποσοστά τα οποία κινούνται από εκλογική αναμέτρηση, εκλογική αναμέτρηση αυξητικά από 20-23, 26-27%. Είναι πολύ μεγάλα ποσοστά.
0: Πάντως, παιδιά, δεν χωράνε όλοι. Μαζεύονται πάρα πολλά κόμματα και στα δεξιά, και στα πάρα αριστερά. Πολλά κόμματα και στα αριστερά. Είναι προφανές ότι δεν χωράνε όλοι. Δεν ξέρω. Πρέπει να τα βρούνε μεταξύ τους.
3: Αυτό πάντως είναι ευτυχία για τον πρώτο και κυρίαρχο αυτής της κατάστασης, για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να φτιάξει και το φύγημά του. Και πάνω σε αυτό επενδύει και σε πολύ μεγάλο βαθμό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον. Για την επόμενη μέρα.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν στην παρέα.
3: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή
1: συνέντευξη. Νικό, έχεις 2,5 λεπτά να μας δώσεις όλο το ρεπορτάζ από το συνέδριο.
2: Εντάξει, πρώτα, αν δεν υπήρχε αμφισβήτηση, θα είμαι πολύ σύντομο. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση του Μητσοτάκη. Παρόλο που ήταν απόντες Σαμαράς Καραμαλής, ακούστηκαν τα ονόματά του στο συνέδριο από διάφορους. Καταγράφηκαν οι τάσεις της επόμενης μέρας.
1: Και υπέρ και κατά.
2: Και υπέρ και ακούστηκαν. Κατά. Υπήρχε απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη σε αυτές τα σενάρια περί ενότητας και τα υπόλοιπα. Είπε ότι οι παρόντες γράφουν ιστορία. Με τον τρόπο του λοιπόν απάντησε. Θα περιμένω από τους απόντες παρόντες ο κύριος Σαμαράς θέλει να γράψει ιστορία με ένα νέο κόμμα. Είναι το μόνο ερώτημα που υπάρχει. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία έκλεισε τον κύκλο. Αυτό βγήκε η Πολιτική Επιτροπή. Συμμέταξε το πρωί, ανακοινώθηκε τα αποτελέσματα. Φαίνεται ότι βαδίζει ενωμένη προς τις κάλπες. Ο κύριος Μητσοτάκη έβαλε το αφήγημά του και αυτό το τηλεφώνημα 3 ώρα το πρωί. Παραπέμπει σε αυτά που συζητάγαμε νωρίτερα. Δηλαδή, αν συμβεί κρίση, θα μαζευτούν οι υπόλοιποι 10 να συνοηθούν τι θα κάνουμε. Εκεί λοιπόν θα ποντάρει σταθερότητα απέναντι κανείς και πάμε. Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, το ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά ο Μητσοτάκης, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
1: Ναι. Στα πηγαδάκια πάντως επικρατούσε και το σενάριο των προώρων εκλογών. Τώρα προώρες δεν είναι, λένε από την κυβέρνηση, αν γίνουν τον Οκτώβριο.
2: Το σενάριο που λέγαμε, Γιώργο, και το έχουμε ζητήσει πολλές φορές, ότι πάμε σε εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Υπάρχουν αυτές οι προτάσεις. Ο κ. Δένδιας περιέγραψε κάποια στοιχεία γιατί πρέπει να γίνει πιο νωρίς. Ο κ. Γεωργιάδης κατέβασε και εκείνο στη δική του πλατφόρμα. Ο κ. Περακάκης το αντίστοιχο. Υπήρχαν πάρτις τα βράδια του συνεδρίου. Γενικά ήταν πάντως μια ατμόσφαιρα χωρίς να έχει το συνέδριο τους παλμούς των προηγούμενων συνεδρίων, το διακύβευμα του συνεδρίου. Φαίνεται ότι πήγε για τον κ. Μητσοτάκη όπως το έχει σχεδιάσει. Έχουμε εκλογή γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής σε 2 εβδομάδες κατά πάσα πιθανότητα. Δεν έχει πει ο κ. Μητσοτάκης το όνομα. Φαίνεται όμως το όνομα που έπεσε του κ. Σπανάκη έχει διευθεί.
1: Από την ομάδα, βασικά αυτό έχει ξεκαθαρίσει, νομίζω, έτσι.
2: Από Πολιτική Επιτροπή θα πάμε να εκλεγεί ο γραμματέας. Φαίνεται εκεί φαβορή πλέον ο κ. Στήλιος. Ο κ. Σπανάκης υπήρχε ένα δημοσιεύματο το Σαββατοκύριακο που τον τραυμάτισαν, αν θες, πολιτικά. Βέβαια, η απόφαση θα είναι του κ. Μητσοτάκη ποιον θα επιλέξει από τους 2 βουλευτές ή αν θα υπάρχει κάποιο έκπληξη. Αυτό είναι το σενάριο στη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα και σήμερα, γιατί επιστρέφουμε και στην καθημερινότητα.
1: Βεβαίως.
2: Δύσκολη ατζέντα.
1: Και είναι και ο Κώστας Αλατζάς εκεί, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ.
0: Να ευχαριστήσουμε,
1: ευχαριστούμε
0: τον
1: πολύ.
0: Νίκο.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Κώστα. Καλή εβδομάδα.
5: Καλή εβδομάδα από το Μέγαρο Μαξίμου. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να ξεκινήσει η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Μόλις πέρασε μπροστά από την κάμερά μας ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Δημήτρης Χούπης. Μία συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ένας μετά τον άλλον προσέρχονται αυτή την ώρα οι υπουργοί. Το λέω γιατί μπορεί να ξαναπεράσει κάποιο εμβόλυμα μπροστά στην κάμερα, γιατί είμαστε ακριβώς στην είσοδο του Μεγάρου Μαξίμου. Η ατζέντα, σύμφωνα με πληροφορίες του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, έχει 4 θεματικές. Η πρώτη θεματική σχετίζεται με τα εξοπλιστικά προγράμματα. Αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος δεν έχει φτάσει ακόμα στο Μέγαρο Μαξίμου, να παρουσιάσει την αρχική σύμβαση για την απόκτηση 2+2 ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη. Θα παρουσιάσει την εξέλιξη της κατάρτισης των συμβάσεων για την προμήθεια αντιβολιστικών και αντιεροπορικών πυράβλων από το Ισραήλ, που αποτελούν τμήμα της λεγόμενης ασπίδας του Αχιλέα, και θα γίνει και ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα του εξυγχρονισμού των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ του πολεμικού ναυτικού, το οποίο θα γίνει από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Η πρώτη θεματική λοιπόν είναι τα εξοπλιστικά. Η δεύτερη θεματική είναι η εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων από εδώ και στο εξής, με δεδομένο ότι τον ερχόμενο Ιούνιο, τον επόμενο μήνα, όπως λένε οι διαρροές και οι πληροφορίες στον τουρκικό τύπο, η Άγκυρα θα νομοθετήσει τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και οι πληροφορίες και οι διαρροές κάνουν λόγο ότι ουσιαστικά αυτό το νομοθέτημα θα ενσωματώνει τις παράνομες και προκλητικές διεκδικήσεις που διαχρονικά εκφράζει στην ευρύτερη περιοχή
1: και η Τουρκία.
5: Τη γαλάζια πατρίδα, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Η τρίτη θεματική έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στον πόλεμο στο Ιράν. Σημειώνω και έχει ένα ενδιαφέρον η σημερινή χρονική συγκυρία ότι από το πρωί στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Ημεράτων, υπεύθυνος για θέματα άμυνας. Τον υποδέχτηκε το πρωί στο Πεντάγωνο ο Νίκος Δένδιας και όπως λένε οι πληροφορίες η συνάντηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και είναι πιθανό να καθυστερήσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να προσέλθει στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Το λέω αυτό διότι η Ελλάδα διατηρεί μια στρατηγική σχέση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία προβλέπει και ρήτρα αμυντικής συνδρομής, ενώ πριν από λίγες ημέρες, στις 5 Μαΐου, αν δεν με απατά η μνήμη μου, στο Άμπου Ντάμπι βρέθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη μίνι περιοδία που έκανε στις χώρες του κόλπου. Και η τέταρτη θεματική στην ατζέντα του Κισέα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι η διαχείριση του μεταναστευτικού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το πάντα πλούσιο και αξιόπιστο ρεπορτάζ σου. Και εννοείται ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα μιλήσουμε ξανά με τον Κώστα Λατζά.
0: Ευτυχώς θεματικές ήταν μόνο τέσσερις.
1: Θα τελειώναμε την εκπομπή, θα τρώγαμε τον χρόνο. Από τον κύριο Βορύδη. Θα τρώγαμε τον χρόνο, κατάλαβες. Γεια σας, κύριε Βορύδη.
6: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Εσείς πώς είστε?
6: Μια χαρά.
1: Μετά το συνέδριο, όλα εντάξει?
6: Νομίζω ναι.
1: Έλα, να κάνουμε έναν απολογισμό. Είναι έτσι όπως το περιμένατε αυτό το συνέδριο? Δηλαδή, όντως ήταν ενωτικό παρά τις απουσίες που είχαμε?
6: Κοιτάξτε, η διαδικασία στο πω του συνεδρίου τι έδειξε? Έδειξε ότι δεν υπήρξαν, ας το πω, αμφισβητήσεις ή μείζονες διαφωνίες. Έτσι. Άρα στην πραγματικότητα θα το χαρακτήριζα σαν ένα συνέδριο το οποίο ο Πρωθυπουργός έκανε έναν απολογισμό του τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, με μία έμφαση στην υλοποίηση των δεσμεύσεων από το 23, δηλαδή των δεσμεύσεων, ας πούμε, της δεύτερης τετραετίας, από το 23 μέχρι σήμερα, κάνοντας μια αναφορά ουσιαστικά στην αξιοπιστία της διακυβέρνησής μας. Και το δεύτερο, το οποίο εγώ επίσης το θεωρώ σημαντικό, είναι ότι στο κλείσιμο του συνεδρίου έθεσε αυτές τις τρεις ενότητες, τρεις θεματικές ενότητες, οι οποίες θα μας πάνε μέχρι το 2030. Mm-hmm. Από αυτή την πλευρά, το θεωρώ ότι αυτό το συνέδριο συνόψισε το τι έχει γίνει και είναι ένα αναρκτήριο λάκτισμα για αυτούς τους τελευταίους, ας το πω, μήνες. Γιατί είναι μεν τυπικά δεν έχουμε συμπληρώσει το χρόνο, αλλά εφόσον τοποθετούνται ούτως ή άλλως οι εκλογές στην άνοιξη του 27, έχουμε κάποιους μήνες μπροστά μας. Δεν είναι δηλαδή πλήρης χρόνος διακυβέρνησης. Αυτοί οι μήνες λοιπόν ουσιαστικά τι θα κάνουν? Θα ολοκληρώσουν ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να τελειώσουμε και τα οποία έχουν να κάνουν με το πρόγραμμά μας, έτσι όπως αυτό διατυπώθηκε το 23, και θα ανοίξει τη συζήτηση για την ατζέντα του 2030.
1: Αμφισβητήσεις μπορεί να μην υπήρξαν, εχμές όμως ακούστηκαν. Και αναφέρομαι και στον κύριο Δένδια, ο οποίος είπε πως πήρατε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις ευρωεκλογές ως κόμμα, ότι αν δεν αλλάξετε αυτά που έχετε υποσχεθεί, κινδυνεύετε να σας αλλάξουν. Θέλουμε ένα σχόλιο από εσάς.
6: Εντάξει, να πω κάτι τώρα. Μιλάει κόσμος, πολλοίς κόσμος, μιλάνε πολιτικοί. Προφανώς τώρα δεν είναι και εμείς δεν είμαστε, ξέρετε, δεν διαβάζουμε τώρα και μας δίνουν έτοιμο κείμενο να διαβάσουμε. Δεν είναι κουκουέ τώρα η Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα κόμμα στο οποίο γίνεται συζήτηση. Αλλά εγώ δεν είδα, να σου πω την αλήθεια, το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει όντως ένα ζήτημα, παραδείγματος χάρη την κατάθεση ενός εναλλακτικού σχεδίου απέναντι σε αυτό του Πρωθυπουργού. Δηλαδή να πει κάποιο, ρε παιδί μου, ότι δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
0: Κύριε Βορύδη, λίγους μήνες πριν στηθούν οι κάλπες.
6: Πάντως στο συνέδριο, άμα θες να πεις και κάτι, λες κάτι τέτοιο. Δεν βγαίνεις να λύσεις, έχεις στην υποπαράγραφο τάδε κάτι, θέλω να σημειώσω. Γι' αυτό και λέω ότι εν τέλει.
0: Και προκαλείς μεγάλες φουρτούνες, ωστόσο.
6: Πάντως
0: αυτό. Τις οποίες μπορεί και να χρεωθείς.
6: Σωστά. Άρα λοιπόν κάποιοι είτε δεν το πιστεύουν, εγώ θεωρώ ότι δεν το πιστεύουν, είτε αν το πιστεύουν, πάντως δεν θέλησαν να το εκφράσουν. Επομένως το συνέδριο αυτό είναι ένα ενωτικό συνέδριο. Είναι ένα συνέδριο το οποίο δείχνει ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις από το σχέδιο το οποίο έχει παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι το σχέδιο. Δεν υπήρξε αμφισβήτηση, ας το πω, αυτού του σχεδίου. Και τι λέει τώρα? Ότι, εν πάση περιπτώσει, δόθηκε η δυνατότητα να ακουστεί ό,τι ήταν να ακουστεί. Ό,τι ακούστηκε, ακούστηκε. Εγώ δεν θεωρώ ότι ακούστηκε κάτι εναλλακτικό ή κάτι έτσι πολύ συγκλονιστικό, διαφορετικό από αυτό το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, επομένως, είναι ένα αναρτήριο λάκτισμα για να πάμε να κάνουμε τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε.
0: Δώσατε όμως και εσείς μια συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος, χθες ή προχθές, όπου και εσείς αναφερθήκατε στο θέμα της δημοσκοπικής πορείας του κόμματός σας, λέγοντας ότι πράγματι δεν έχουμε εξασφαλίσει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε την αυτοδυναμία.
6: Δεν την έχουμε εξασφαλίσει. Δημοσκοπικά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, ότι είναι από ό,τι έχουμε
0: εξασφαλίσει. Δεν είπε όμως κάτι διαφορετικό. Είπε ότι με αυτά τα νούμερα, με αυτούς τους αριθμούς, δεν πετυχαίνουμε το στόχο μας.
6: Μα και ο Πρωθυπουργός είναι σε αυτή τη γραμμή. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι εκείνο που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να ξεκαθαρίσουμε απέναντι στους πολίτες.
0: Εγώ θέλω εσείς να μου πείτε τι λέτε.
6: Νομίζω γι' αυτό σας λέω ότι είμαστε αρκετά συντονισμένοι όλοι σε αυτό. Τι λέμε? Λέμε ότι ναι, προφανώς αν μιλήσουμε για το τώρα, η δημοσκοπική εικόνα δεν είναι μια δημοσκοπική εικόνα αυτοδυναμίας. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ λοιπόν ήρθε ο Πρωθυπουργός και η ομιλία του και τι λέει? Λέει πρώτον, πρέπει να επισημάνουμε αυτά που έχουμε κάνει. Γιατί καμιά φορά μέσα στο δημόσιο διάλογο και από την πολύ σκανδαλολογία και το πολύ ξυλόλιο και το πολύ βενζόλιο και το πολύ οπεκεπέ, δεν ξεχνιέται κάπως και επικοινωνιακά ξεχνιέται.
0: Και τι θα κάνετε όμως, κύριε Βορύδη, αν είστε μακριά από την αυτοδυναμία όπως λέτε και πάμε στη

0: λέει λοιπόν, έθεσε ορισμένα διλήμματα. Ναι. Το λέω αυτό γιατί εγώ θα φτάσω, δεν θα αποφύγω το ερώτημά σας. Αλλά το ερώτημά σας είναι ότι φτάσαμε στις εκλογές, δεν έχουμε την αυτοδυναμία, τι θα κάνουμε.
1: Βέβαια, το είπατε και εσείς στη συνέντευξή σας.
2: Αν μπορεί να ανατραπεί, εννοούμε αυτό, δηλαδή,
0: η απάντηση είναι ότι προφανώς μπορεί να ανατραπεί. Και το δεύτερο το οποίο λέμε, και μάλιστα δεν λέμε απλώς ότι μπορεί να ανατραπεί, λέμε ότι πρέπει να ανατραπεί για τη χώρα. Γιατί, παραδείγματος χάρη, το δίλημα το οποίο έθεσε ο Πρωθυπουργός, το οποίο το έθεσε δις, επίσης είναι σημαντικό. Όταν λέει ότι μας λέτε ότι εμφανίζουμε μία εικόνα, η Μητσοτάκης χάος. Λέει, δεν λέμε αυτό. Δεν λέμε Μητσοτάκης χάος. Λέμε ότι πρέπει να διαλέξετε. Θα πρέπει να διαλέξετε τον Πρωθυπουργό. Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης Φάμελος, Μητσοτάκης Βελόπουλος, Μητσοτάκης Χρυσοδοπούλου. Διαλέξτε.
1: Θα μου απαντήσετε τώρα. Γιατί δεν μου έχετε απαντήσει, ναι.
0: Ωραία, να σας απαντήσω. Στις συνεργασίες εξαρτάται, όπως καταλαβαίνετε, πρώτα από το συσχετισμό και δεύτερον, όπως καταλαβαίνετε, οι συνεργασίες δεν είναι ζήτημα δικό μας. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι συνεργάζεται, αν αυτή είναι η εντολή του ελληνικού λαού. Έχουμε κάνει, να σας θυμίσω, δύο κυβερνήσεις συνεργασιών στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς κάνουμε κυβερνήσεις συνεργασιών. Δεν τις προτιμάμε, δεν είναι η επιλογή μας, δεν είναι η πρότασή μας. Αλλά αν αυτή είναι η εντολή του ελληνικού λαού, τις κάνουμε. Mm-hmm. Τώρα να αντιστρέψω λίγο το ερώτημα την επόμενη φορά που θα έχετε κάποιον καλεσμένο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπάρχει κάποιος που να κάνει συνεργασία μαζί μας?
1: Περιμένετε να δούμε αυτά που θα δημιουργηθούν.
0: Διότι,
1: πρώτα, κύριε
0: Βουλή.
2: Νομίζω ότι χθες ή προχθές ο κύριος Γερουλάνο σε μια συνέντευξή του είπε πως αν είναι πρώτο κόμμα θα συνεργαστούν με το κόμμα που θα κάνει αποδεκτό το πρόγραμμά τους.
0: Και αυτό δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. 80% δεν θα έχουμε
2: ανάγκη
0: συνεργασιών.
2: Δηλαδή δεν τον ακούσαμε να λέει
0: ότι αυτό είναι
2: το
0: αντίστοιχη υπόθεση εργασίας μου να πάρουμε εμείς 80%. Το ΠΑΣΟΚ για να είναι πρώτο κόμμα είναι σαν να έρθω να σας πω εδώ ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ανάγκη συνεργασιών να πάρει 80%. Όσες πιθανότητες έχει η Νέα Δημοκρατία να πάρει 80%, άλλες τόσες πιθανότητες έχει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Λέω όμως, ευγενής φιλοδοξία του κυρίου Γερουλάνου να θέλει το κόμμα του να είναι πρώτο κόμμα, πολύ καλά. Όμως, το ερώτημα το οποίο πάλι τίθεται είναι το ερώτημα των συνεργασιών, όχι από εμάς. Γιατί εμείς έχουμε πει, δεν τις θέλουμε, δεν είναι η πρότασή μας, η πρότασή μας είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά αν η εντολή του ελληνικού λαού είναι να τις κάνουμε, τις κάνουμε. Ναι. Έχουμε απέναντι όμως κάτι το οποίο πρέπει να συνεκτιμηθεί από τον ελληνικό λαό. Τι? Ότι ο ένας πίσω από τον άλλον τα άλλα κόμματα βγαίνουν και λένε εμείς Νέα Δημοκρατία, με Μητσοτάκη, με Νέα Δημοκρατία δεν συνεργαζόμαστε. Αυτό είναι προς συνεκτίμηση από τους πολίτες. Γιατί? Γιατί αν έρχεται κάποιος και λέει όχι και το λέει απριόρι και δεν πρόκειται να το κάνω, και ο πολίτης την ώρα που θα πάει να ψηφίσει δεν πρέπει να σκεφτεί ότι κάποιος πρέπει να κυβερνηθεί. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό το ερώτημα για μας είναι απλό, αντιστρέφεται όμως επίσης ευχερός.
1: Μάλιστα.
2: Μαρία Καρισιανού, Αλέξης Τσίπρας, μέχρι το τέλος του μηνός.
1: Μέχρι το τέλος
2: και
1: του
2: κόσμου. Και οι δύο ανακοινώνουν την δημιουργία των κομμάτων τους. 21 Μαΐου ο κύριος Καρισιανού, 26 Μαΐου ο κύριος Τσίπρας.
0: Λέω, τα συζητάμε όλα αυτά και συζητάμε για το συνέδριο. Το οποίο είναι ένα συνέδριο ενωτικό, το οποίο ήταν ένα συνέδριο στο οποίο στα τελευταία ανάλυση βγαίνουμε εμείς τεταγμένοι. Είπε ο Πρωθυπουργός πώς σκέφτεται τα επόμενα χρόνια. Κάναμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Πώς θα. Ωραία. Και από την άλλη μεριά βλέπετε ότι η αντιπολίτευση δεν σταματά να διαλύεται. Έτσι το παρακολουθείτε αυτό. Ναι. Δηλαδή πάει ο Πολάκης τώρα. Εδώ έχουμε δηλαδή τώρα η διάσπαση του ατόμου γίνεται εκεί.
1: Στεναχωρηθήκατε.
0: Καλά, δεν έβαλα και τα κλάματα. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι. Προσέξτε όμως. Πολλές φορές μένουμε σε μια επιφανειακή ανάλυση του τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, παρακολουθούμε τις πολιτικές, ας το πω, εξελίξεις. Πολλάκι σύγκρουση, πολλάκι φάμελου, ο Τσίπρας κάνει αυτό. Τι θα κάνει η αριστερά, η σύγκρουση, Σακελαρίδη, ξέρω εγώ, με τον Χαρίτση κτλ. Μένουμε σε αυτό. Κάπου βρίσκεται μια Κωνσταντοπούλου, κάποιος λέει ένας Βαρουφάκης, είναι ένας Κασελάκης κάπου αλλού. Και όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται, ο γαλαξίας, ας το πω, το κομμάτι της αριστεράς. Και δεν αναρωτιόμαστε καθόλου γιατί συμβαίνει αυτό.
2: Ναι.
0: Το γιατί είναι, αυτό δηλαδή τι είναι, είναι απλώς ότι είναι κάτι τύπου θυμόσαμε.
1: Γιατί λέτε κύριε Βορύδη.
0: Γιατί δεν έχουν καμία πρόταση η οποία να έχει μια στοιχειώδη ελπίδα αποδοχής και αξιοπιστίας στον ελληνικό λαό.
2: Μήπως και για
0: γιατί
2: αυτό
0: την,
2: λόγο,
0: ώρα που
2: όμως...
0: λέει, την ώρα που λέει ο Μητσοτάκης, την ώρα που λέει ο Μητσοτάκης, ότι κοιτάξτε, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσω την πολιτική της ενίσχυσης των εισοδημάτων, της σύγκλησης με την Ευρώπη. Σας λέω ότι αυτή είναι η βασική μου επιλογή. Και λέω ότι αυτό θα το κάνω μέσω από μια πολιτική μειώσεως των φόρων, ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, αύξηση των θέσεων εργασίας, προσέλκυση επενδύσεων. Αυτό λέει θα κάνω ο Μητσοτάκης. Στέκης δεν βγαίνει να πει ότι εγώ θα πάρω τον προϋπολογισμό, την άκουσα στον αέρα.
2: Και έρχεται η αντιπολίτευση και λέτε εσείς ότι τι,
0: δεν, δεν λένε

0: πίνει κάτι.
1: Δεν λένε τίποτα.
0: Μήπως
1: και αυτό είναι το μεγάλο. Ή μάλλον να το πω αλλιώς, για να είμαι δίκαιος. Δεν είναι ότι δεν λένε τίποτα. Η καλύτερη εκδοχή τους, γιατί οι άλλοι ψάρεμε στο λεωνάρα, που είναι ο τσακαλώτος, μία και λέει: θα φορολογήσω. Θα αυξήσω τη φορολογία των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Θα αυξήσω τους φόρους. Λέει αυτό. Άρα λοιπόν, αυτό είναι κάτι που απορρίπτεται. Έχει ατηθεί, όμως, έχει ιτηθεί πολιτικά και προγραμματικά.
0: Κύριε Βορύδη, και εσείς δεν αντιμετωπίζετε και τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, δεδομένου ότι όπως λέτε δεν έχετε και μία ισχυρή αντιπολίτευση.
1: Τρεις φορές έκανα αναφορά στην ακρίβεια ο Πρωθυπουργός. Τρεις φορές.
0: Ναι, αλλά δεν αντιμετωπίζετε το πρόβλημα και αυτό φαίνεται και στην κοινωνία και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις.
1: Είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι εγώ δεν έχω εύκολη απάντηση σε αυτό. Ότι παλεύω με αυτό. Εύκολη απάντηση σε αυτό δεν έχω. Δεν μπορώ να καταργήσω τον πληθωρισμό, ο οποίος σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι εισαγόμενος. Δεν μπορώ να κανονίσω το τι θα γίνει με τους πολέμους, τι γίνεται στην Ουκρανία και τι θα γίνει στο Ιράν. Δεν το ελέγχω τι θα γίνουν τα στενά του ορμούς και πώς αυτό επηρεάζει την ενέργεια. Δεν μπορώ. Τι μπορώ να κάνω? Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ θα προσπαθώ συνέχεια να σας αυξάνω το εισόδημα, γιατί αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσω τον εισαγόμενο πληθωρισμό. Και προσέξτε, γιατί το λέω αυτό? Διότι ο κύριος Τσίπρας, γυρνάω λίγο σε αυτό, κάνει μια απλή σκέψη. Και νομίζω ότι σε αυτό, πολιτικά, το επιχείρημά του είναι αρκετά συμπαγές. Δεν ξέρω αν το λέει έτσι, αλλά στην πραγματικότητα αυτό εννοεί. Mm-hmm. Λέει, ρε παιδιά, εγώ ηττημένος σας έδωσα έναν ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση και 17%.
0: Ναι.
1: Δεν είπατε να φύγω γιατί δεν ήταν καλό το αποτέλεσμα κτλ.
2: Είχε χάσει σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις.
1: Σωστά. Ναι. Ωραία. Σας το δώσα. Σας το δώσα. Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα? Στο 5. Μήπως όμως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 5 και βγήκε κάποιος άλλος ο οποίος είναι στο 25? Όχι. Γιατί έχετε φτιάξει την Αριστερά που είναι στο 1,5. Έχετε φτιάξει τον Κασελάκη που είναι στο 1. Έχετε φτιάξει. Άρα τι έχετε κάνει στην πραγματικότητα? Έχετε πρημοδοτήσει κατά την Κωνσταντοπούλου.
2: Το είπατε πάλι, τη διάσπαση του ατόμου. Περνάει ο χρόνος. 26/5 ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί πρέπει να τρέξουμε λίγο. 26/5. Από την ερώτηση του Γρηγοριάδη έχετε πει 1,000 μετά.
1: Ναι.
2: Ανακοινώνει το κόμμα του, ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
2: Ανανεωμένος, ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε νωρίτερα εδώ στην εκπομπή στα παιδιά ότι έχει κάνει rebranding επικοινωνιακά στην ομάδα επικοινωνία του.
1: Το έχετε καταλάβει εσείς τι συνίσταται η ανανέωση?
2: Τι εννοείται?
1: Η ανανέωση που
2: αυτό που έχουμε καταλάβει
1: πολίτες,
2: είναι ότι θα, ουσιαστικά εκείνος θα βγει μπροστά σε αυτό το εγχείρημα.
1: Δεν είναι
2: αν
1: θα φύγει ο Παπάς και ο Πολάκης και αν δεν θα είναι μέσα ο Α ή ο Β και θα είναι, ξέρω εγώ, Γεροφασίλη με τον Ζαχαριάδη και δεν ξέρω και τρεις καινούριους. Η πραγματική ανανέωση που έχει ένα ενδιαφέρον για τον κόσμο είναι να γυρίσω να πει τι θέλει ο κύριος Τσίπρας να κάνει.
2: Καλά, καθίστε να ανακοινώσει το κόμμα του. Να το πει προφανώς.
1: Αυτό δεν είναι το μείζον. Γιατί αυτό το οποίο γεννά, και το λέω τώρα γενικότερα, γιατί κάνατε ένα σχόλιο προηγουμένως σωστό, το οποίο είπατε, φτιάχνονται κόμματα. Ναι, τα κόμματα. Ένας τρόπος για να τα φτιάξει είναι να αποφασίσει ότι μια ωραία μέρα σηκώνεσαι και λες θα φτιάξω ένα κόμμα. Ναι. Αυτό κόμματα πρέπει να έχουν μια αντιστοίχηση σε αυτό το οποίο ζητάνε οι πολίτες. Πρέπει να ικανοποιούν ανάγκες και επιθυμίες όχι αυτού που τα ιδρύει. Αυτό λέγεται βολονταρισμός. Θέλω να φτιάξω ένα κόμμα. Αποφάσισα ότι εγώ θα σώσω την Ελλάδα. Συγχαρητήρια.
0: Αυτών που τα υποστηρίζουν και αυτών που τα ψηφίζουν.
1: Πρέπει να βρίσκει μια αντιστοίχηση σε ένα αίτημα πολιτικό στον κόσμο. Που σημαίνει ότι ο κόσμος πρέπει να έρθει και να του πεις. Ακούστε. Αυτά που σας λέει ο Μητσοτάκης για την αύξηση εισοδήματος είναι μπούρδες.
0: Το know-how το ξέρει ο κύριος Τσίπρας, κύριε Βορύδη.
1: Ο κύριος Τσίπρας έχει να παρουσιάσει κάτι αφού πρώτα αυτό που παρουσιάζει προσπαθήσει να αποκαταστήσει το τεράστιο έλλειμμα αξιοπιστίας που το συνοδεύει.
2: Ναι, αλλά μόνο σας επισημάνατε το κενό, κύριε Βορύδη. Σας ανησυχεί ότι μπορεί τώρα ο κύριος Τσίπρας με την επιστροφή του να καλύψει αυτό το μεγάλο κενό, το οποίο
1: επισημαίνετε? Εγώ μέχρι σήμερα δεν έχω ακούσει έναν Τσίπρα ο οποίος να λέει κάτι άλλο από αυτό το οποίο έλεγε τότε. Πάλι ακούω για τις φορολογίες των επιχειρήσεων. Πάλι ακούω κάτι για μαγικά τα οποία θα λύσει και θα δώσει διάφορα λεφτά δεξιά-αριστερά. Πάλι ακούω επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές. Πάλι ακούω κάτι τέτοια τα οποία είναι δοκιμασμένα και αποτυχημένα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πριν ολοκληρώσουμε, να μας δώσετε μια απάντηση λίγο και για τη γαλάζια πατρίδα. Φαίνεται πως οι Τούρκοι νομοθετούν από τον άλλον μήνα, τουλάχιστον το τουρκικός τύπος αυτό λέει ότι θα γίνει νόμιμος με αυτές τις επεκτατικές διαθέσεις, αν σας ανησυχεί, αν σας τρομάζει, κύριε Βορύδη, στάση της Τουρκίας.
1: Η Ελλάδα είναι πολύ ισχυρότερη από ποτέ, με πολύ αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο, με ισχυρότατες στρατηγικές συμμαχίες σε όλα τα επίπεδα και φυσικά με ενισχυμένη την άμυνά της. Άρα, οι ανεπόστατες και έολες και παράνομες αιτιάσεις της Τουρκίας, το κοινοβούλιο το τουρκικό μπορεί να ψηφίζει ό,τι θέλει, πρακτικά μιλώντας τώρα και στο πεδίο, δεν πρόκειται ποτέ να εφαρμοστούν.
2: Το να επιστρέψουμε στο 2020, το θεωρείτε πιθανό?
1: Δηλαδή σε μια εποχή έντασης.
2: Ναι.
1: Δεν το θεωρώ απίθανο. Και το έχουμε πει και από την αρχή, ότι παρότι εμείς δεν είναι κάτι που θέλουμε, εγώ θα σας πω και το εξής. Νομίζω ότι αυτή η επίμονη αναβάθμιση, και αυτό είναι και μια απάντηση σε όλους όσους λένε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει, στο πω εντός εισαγωγικών, δεν ξέρω και αν το λένε έτσι, μια ενδοτική πολιτική. Η απάντηση είναι ότι ακριβώς το αντίστροφο. Το γεγονός ότι εμείς σήμερα κάνουμε εξορίξεις εκεί που υποτίθεται ότι είναι τουρκολιβικό. Το γεγονός ότι έχουμε οριοθετήσει θαλάσσιες περιοχές και θαλάσσια πάρκα που ουσιαστικά υλοποιούν αυτό το οποίο θέλουμε. Το γεγονός ότι έχουμε φτιάξει τις ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Το γεγονός ότι στείλαμε τη φρεγάτα στην Κύπρο και ουσιαστικά ενοποιήσαμε το αμυντικό δόγμα. Η στρατηγική συμμαχία με την Γαλλία και το γεγονός ότι εκεί που μας λέγανε για τον αφοπλισμό των νησιών, εμείς έχουμε στείλει πυράβλους.
0: Έχουμε ενισχύσει ακόμη περισσότερο.
1: Έχουμε ενισχύσει. Έχουμε στείλει πυράβλους αντιεροπορικούς στα νησιά. Αυτό όλο είναι σίγουρο ότι δημιουργεί πίεση σοβαρή στην Τουρκία.
2: Εκμεταλλεύονται και τη συγκυρία.
1: Σοβαρή πίεση.
2: Εκμεταλλεύονται τη συγκυρία.
1: Η συγκυρία είναι εντελώς εις βάρος τους. Γιατί είναι εντελώς εις βάρος τους? Γιατί η Τουρκία έχει πάρει μία θέση όπου επειδή παριστάνει την ηγέτιδα δύναμη στον αραβικό κόσμο και γενικά στον μουσουλμανικό κόσμο, στην πραγματικότητα αυτό την έχει φέρει σε ευθεία σύγκρουση με την Αίγυπτο. Την έχει φέρει σε ευθεία σύγκρουση με το Ισραήλ και σε ευθεία σύγκρουση, αν όχι σε ευθεία, πάντως σε τροχιά σύγκρουση, με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Με τις ενέργειες πάντως σίγουρα δεν συγκρούνται ήρεμα νερά.
1: Και σίγουρα με την Ευρώπη. Τα ήρεμα νερά εξακολουθούμε να τα θέλουμε, αλλά τα θέλουμε πώς, έτσι όπως πάντα έχουμε πει. Με την υλοποίηση αυτών που είναι κυριαρχικά μας δικαιώματα και αυτών που ορίζει το διεθνές δίκαιο. Τα ήρεμα νερά, εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι σημαίνει υποχώρηση ελληνική. Και μάλιστα η απάντηση σε όλους αυτούς που μας λένε όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι αυτά τα συγκεκριμένα σημεία συγκεκριμένων πολιτικών επί του πεδίου. Δεν είναι θεωρία, ούτε είναι νομικά κείμενα. Αυτά έχουν γίνει στο πεδίο.
2: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, τι είναι προφανές ότι δημιουργείται μια ένταση από αυτή την ενεργή πολιτική της Ελλάδος, δημιουργείται μια ένταση και μια πίεση στο εσωτερικό της Τουρκίας. Παναλαμβάνω όμως, τα νομικά κείμενα είναι νομικά κείμενα. Είναι κάτι το οποίο φτιάχνεται στο νομικό κόσμο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μπορεί κανένας να εφαρμόσει το πεδίο. Και η Τουρκία δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.
0: Και το δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας επίσης, τα οποία είναι απαράβατα.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Πάμε διαφημίσεις.
2: Είναι η ώρα να πάμε στις διαφημίσεις μας κι εμείς. Πάμε.

0: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
13: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτάς.
14: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
13: Πολέμους θα τρέξω.
15: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
16: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται.
13: Θάλασσες θα φτιάξω.
16: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
17: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
18: This is my home. Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
19: If it doesn't rain soon,
20: we'll have to let them out.
21: You're saying you can get us to a water hole?
20: A goose cave.
22: Pongo!
21: Pongo!
23: Κούμπα, μια ζεύρα και μισή. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
24: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
25: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
26: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
27: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
28: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
29: ΣΥΡΙΖΑ.
30: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
31: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: 35 χώρες συμμετείχαν στον τελικό, νομίζω, ή ψήφισαν 35.
1: 35 ψήφισαν, 25 ήταν στον τελικό.
0: Έχουμε 5 μέρες περίπου στην εκπομπή να παίζουμε τα τραγούδια ναι. της κάθε χώρας, τα διαφημιστικά break.
1: Να παίξουμε και τα 35.
0: Και
1: αυτά που αποκλείστηκαν από τον τελικό.
0: Αυτό πάντως εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και δεύτερο, θυμάστε που σας το είχα πει κιόλας, έτσι, όταν το είχα ακούσει.
1: Το είχες πει, το Μπαγκαράγκα δεν το είχες.
0: Δεν το είχα ακούσει καν το Μπαγκαράγκα, δεν ξέρω πώς μου διέφυγε η Βουλγαρία, η αλήθεια είναι αυτή. Που νίκησε κιόλας. Λοιπόν, πάμε. Είπαμε καλή επιτυχία στα παιδιά μας σήμερα, τα οποία ξεκινούν τις προαγωγικές και τις απολυτήριες εξετάσεις στο Λύκειο. Έπονται οι πανελλαδικές. Για να δούμε όμως τι γίνεται με τα κενά στα σχολεία μας. Αν έχουν καλυφθεί καταρχάς από τις αρχές του χρόνου, που νομίζω γελάτε κύριε Κωνσταντίνου, δεν έχουν καλυφθεί τα κενά. Και να δούμε δυστυχώς. Και πώς θα ξεκινήσουμε και τη νέα χρονιά, γιατί πώς ακούσαμε από το Υπουργείο Παιδείας. Ότι γίνονται προσπάθειες, ότι είναι από τις καλύτερες χρονιές φέτος, ότι έχουμε λύσει πολλά προβλήματα, ότι τα παιδιά μας δεν θα μείνουν χωρίς δασκάλους, δεν θα μείνουν χωρίς καθηγητές, που νομίζω ότι η πραγματικότητα και η καθημερινότητα διαψεύδει πλήρως το Υπουργείο Παιδείας. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνου, μέλος της ΟΛΜΕ, είναι μαζί μας και ο κύριος Μαρκόπουλος, μέλος Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Δώστε να μας δώσουμε την εικόνα,
0: την
1: βασικά,
0: εικόνα, ναι.
1: Κύριε Κωνσταντίνου, την εικόνα. Και εδώ,
2: κοιτάξτε,
1: και στα μεγάλα αστικά κέντρα, και στις ακριτικές περιοχές, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία.
2: Όντως, και μπορώ να σας πω ότι για πρώτη φορά, με βάση και τις δηλώσεις του ίδιου του Υπουργείου, γιατί στην αρχή της χρονιάς είχε μιλήσει για συγκεκριμένα κενά τα οποία υπάρχουν και θα πρέπει να καλυφθούν, έγιναν οι αναγκαίες προσλήψεις των αναπληρωτών. Μπορώ να σας πω ότι φτάσαμε ακόμα και 2 εβδομάδες πριν το Πάσχα ή και 1 εβδομάδα πριν το Πάσχα να υπάρχουν ειδικές προσκλήσεις για καλύψεις κενών. Μπορώ με τα νούμερα του ίδιου του Υπουργείου, τα κενά έκλεισαν αυτή τη χρονιά με 7.000 μείον περίπου εκπαιδευτικών. Αυτό είναι τραγικός ο αριθμός. Και μιλάμε για ειδικότητες οι οποίες τα παιδιά μας για όλη τη χρονιά δεν διδάχτηκαν ούτε μία ώρα τα συγκεκριμένα μαθήματα.
0: Όπως είναι φοβερό αυτό πάντως, έτσι.
1: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
2: Μαθήματα κυρίως ξένων γλωσσών, μαθήματα και κάποια φιλολογικά ή θεολογία ή θρησκευτικών, καλλιτεχνικών, μουσικής, κοινωνιολογίες. Είναι μαθήματα που δεν υπήρξε η κάλυψη μέχρι το τέλος της χρονιάς.
0: Γιατί δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί τελικά το Υπουργείο, κύριε Κωνσταντίνου?
2: Κοιτάξτε, είχαμε ένα μεγάλο κύμα προσλήψεων φέτος στην ειδική αγωγή. Εκεί ήταν ένας αριθμός που δεν είχε προβλεφθεί και θεωρούμε ότι εκεί χάθηκε η μπάλα, μπορώ να σας πω, αν μιλήσω την καθημερινή. Λέγοντας ότι καλύφθηκαν πάρα πολλά κενά, ιδίως σε τμήματα ένταξης τα οποία άνοιξαν για πρώτη φορά. Είχαμε 1.200 περίπου τμήματα ένταξης που άνοιξαν για πρώτη χρονιά
0: από το
2: Υπουργείο.
0: Σε αυτό το κομμάτι τα πήγαμε καλά.
2: Εκεί έγιναν πάρα πολλές προσλήψεις
0: και
2: μετά
0: χάθηκε,
2: γιατί δεν υπήρχαν πιστώσεις.
0: Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι έχουμε φτάσει τώρα στον Μάιο, τέλος Μαΐου, και να συζητάμε για κενά ακόμη στα σχολεία. Και άμα αυτά συμβαίνουν σε μεγάλα αστικά κέντρα, αυτό που ρώτησε η Ντόρα, στην ακριτική, στην ισιωτική Ελλάδα, εκεί τι γίνεται?
2: Τα ίδια, δεν διαφέρει, μπορώ να σας πω. Τα προβλήματα πλέον είναι σε όλη την Ελλάδα. Παλιότερα μπορούμε να θα λέγαμε ότι τα κενά περισσότερα τα βλέπαμε στην ακριτική περιοχή, σε νησιωτικές και υπηρετικές περιοχές της Ελλάδας. Φέτος ακόμα και στα αστικά μεγάλα, δηλαδή κενά στην Β' Αθήνας, που λέμε η περιοχή μας εδώ, το Μαρούσι, Κηφισιά, Χαλάνδρη, ή Α' Αθήνας, που είναι το κέντρο της Αθήνας. Κενά πλέον παντού.
1: Δηλαδή είναι δυνατόν στην πρωτεύουσα, στην Α' Αθήνας, να υπάρχουν κενά και στα βόρεια προάστια, στα σχολεία που είπατε, γιατί και το Μαρούσι και το Χαλάνδρη, περιοχές που αναφέρατε, είναι περιοχές πολυπληθέστατες.
2: Έτσι,
1: που σημαίνει ότι θα πρέπει να εξυπηρετηθούν πάρα πολλοί μαθητές. Κύριε Μαρκόπουλε, έχετε κι εσείς την ίδια εικόνα?
3: Την ίδια ακριβώς εικόνα, ίσως και λίγο πιο μελανά τα χρώματα. Υπάρχουν περιοχές όπως είναι η Δυτική Αθήνα που δεν υπήρχε καν γυμναστής. Υπάρχουν σχολεία που μέχρι και τον Νοέμβριο δεν υπήρχε φυσικός που είναι εξεταζόμενο μάθημα. Και υπήρχαν τοπικές προσκλήσεις σε κάποιες περιπτώσεις, τις οποίες απέβησαν και άκαρπες.
0: Ναι. Και τώρα αυτό είναι αδυναμία.
1: Συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνω. Λέει για τη φυσική, ας πούμε. Θα πάνε στην επόμενη τάξη τα παιδιά. Με κενά, χωρίς να έχουν διδαχθεί την ύλη. Ναι. Τη διδακταία ύλη, δηλαδή, καθόλου.
3: Όπως θα μπορούσε να μας πει και ο κ. Κωνσταντίνο ακόμα καλύτερα, υπάρχουν οι δεύτερες, τρίτες, τέταρτες, πέμπτες θέσεις κάποιων καθηγητών, οι οποίοι προσπαθούν να καλύψουν αυτά κενά σε κάποιες περιπτώσεις. Όμως δεν είναι το ζητούμενο αυτό, το ζητούμενο
1: δηλαδή,
3: είναι
1: ο μαθηματικός να κάνει φυσική, ας πούμε.
2: Ναι, υπάρχει.
3: Ο γεωγράφος να κάνει φυσική, ναι, ο μαθηματικός ή ο βιολόγος να κάνει φυσική και χημεία.
0: Απλά, κύριε Μαρκόπουλε.
3: Ο γερμανής φιλολογία να κάνει ιστορία και πάει λέγοντας.
0: Απλά, κύριε Μαρκόπουλε, κύριε Κωνσταντίνου και Ντόρα, μην αναρωτιόμαστε μετά γιατί ανθίζει η παραπαιδεία στη χώρα μας. Γιατί τα παιδιά πηγαίνουν στα φροντιστήρια και γιατί οι γονείς πιέζονται πολύ οικονομικά για να στέλνουν τα παιδιά τους στα φροντιστήρια όταν υπάρχουν τέτοια κενά, να η απάντηση. Αν δηλαδή εμένα το παιδί μου δεν διδάσκεται την φυσική στο λύκειο που θέλει να ακολουθήσει και αυτή την κατεύθυνση, αναγκαστικά εγώ θα το στείλω σε ένα φροντιστήριο για να μπορέσω να το βοηθήσω. Τώρα είναι αδυναμία του Υπουργείου Παιδείας για να καλυφθούν αυτά τα κενά. Είναι κίνητρα τα οποία δεν δίνονται σε εκπαιδευτικούς. Τι ακριβώς είναι, γιατί είδαμε κάποιους δήμους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να αντικαθιστούν στην ουσία το Υπουργείο Παιδείας για να έχουν εκπαιδευτικούς στα νησιά τους και την επόμενη χρονιά, ναι, δίνοντας κίνητρα οικονομικά.
1: Ή δωρεές από ιδιωτική πρωτοβουλία.
2: Το πρόβλημα είναι πολλαπλό. Ξεκινάμε από τις λιγότερες πιστώσεις. Γιατί όταν ο σχεδιασμός είναι για 50 και 55.000 αναπληρωτές, μιλάμε για τέτοια νούμερα πλέον. Παλιότερα μιλούσαμε για 12 και 13.000 και θεωρούταν υπερβολικό. Τώρα μιλάμε για 50 με 55.000 αναπληρωτές, οι οποίοι απαιτούνται κάθε χρόνο, διότι τα κενά είναι πολλά. Άρα λιγότερες πιστώσεις. Αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα.
0: Μα υπάρχουν εκπαιδευτικοί δεύτερο, όμως, δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί.
2: Υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Μετά υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα που ανέφερε και ο κ. Μαρκόπουλος σχετικά με τις... όταν ολοκληρώνεται ο πίνακας, δεν υπάρχει ενδιαφέρον και εκεί μετά έχουμε τοπικές προσκλήσεις για κάποιες ειδικότητες στις οποίες δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Έχουμε και ένα τέτοιο πρόβλημα, που σε κάποιες ειδικότητες δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Μα και εκεί θέμα
2: να...
1: κινήτρων είναι όμως.
2: Και εκεί
1: που λέει και
2: μετά
1: Γιώργος.
2: Πάμε στο τρίτο πρόβλημα. Το τρίτο
1: δηλαδή
2: πρόβλημα
1: θα
2: είναι το
1: πρέπει
2: βασικό...
1: να το δούμε αυτό ότι έρχεται αυτό.
2: Το βασικό
1: πρόβλημα,
2: και ουσιαστικό.
1: Έτσι.
2: Όπως σωστά, πολύ σωστά, αρκετοί δημοσιογράφοι το έχετε αναγάγει σαν πρώτο θέμα. Όταν ο εκπαιδευτικός, ο μόνιμος εκπαιδευτικός, παίρνει 870 ευρώ. Όταν του ζητούν σε οποιαδήποτε περιοχή να πάει, ακόμα
0: 3-4
2: και στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ενίκιο,
2: και περισσότερα.
0: Λιγότερο,
2: και το λιγότερο. Τότε καταλαβαίνετε, συνδυαζόμενοι με την ακρίβεια, ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Να πω επίσης ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Ότι ο μέσος όρος ηλικίας πλέον των εκπαιδευτικών έχει ξεπεράσει τα 50-55. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει μια οικογένεια πίσω του. Δεν είναι μόνο ο ίδιος που θα πάει να υπηρετήσει σε ένα σχολείο στην υπηρετική, στην νησιωτική Ελλάδα, αλλά έχει το σπίτι που αφήνει πίσω και πολλές φορές μπορεί να έχει και ένα παιδί ή δύο παιδιά που να σπουδάζουν. Καταλαβαίνετε
1: οπότε
2: ότι με τέτοια χρήματα.
1: Δεν θέλει κανένας να αφήσει τη βάση του, φυσικά, γιατί θα πρέπει να συντηρήσει δύο σπίτια.
2: Και
1: αυτό
2: και
1: το οποίο θα πάει και αυτό το οποίο αφήνει πίσω του, την οικογένειά του δηλαδή.
2: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί γενικότερα. Δεν μπορούμε να το βλέπουμε επιφανειακά και πολλές φορές το Υπουργείο το αντιμετωπίζει επιφανειακά. Να σας πω το πιο βασικό.
3: Επιτρέψτε μου να κάνω εδώ μια παρέμβαση.
0: Ναι, κύριε Μαρκόπουλε, ελάτε.
3: Μιλάμε κάθε χρόνο, επειδή είναι όλο το σύστημα λάθος, μιλάμε για κάθε χρόνο 50 με 55.000 αναπληρωτές. Αναπληρωτής με τα φτωχά ελληνικά που μπορεί να ξέρει κάποιος, είναι ότι έρχεται κάποιος να αναπληρώσει τη θέση κάποιου που κάτι έπαθε. Εδώ δεν υπάρχει θέμα αναπλήρωσης ενός κενού. Είναι κάλυψη ενός κενού το οποίο είναι διαρκές. Άρα δεν μιλάμε για αναπληρωτή ουσιαστικά.
1: Θα έπρεπε να είναι μόνιμη αυτή η εκπαιδευτική.
3: Ακριβώς.
1: Θα έπρεπε να είναι
3: ακριβώς
1: μόνιμη η εκπαιδευτική.
3: Ακριβώς. Δεν θέλουμε έναν αναπληρωτή να καλύψει το κενό κάποιο άλλο, γιατί δεν έφυγε κάποιος άλλος. Είναι χειρεύουσα η θέση εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Τι προτείνετε, είχαμε, κύριε Κωνσταντίνο? Είχαμε πάρα πολλές αποχωρήσεις. Και είχαμε και ένα μεγάλο διάστημα από το 2010 μέχρι το 2020 που δεν είχαμε καθόλου μόνιμους διορισμούς. Ξεκίνησαν, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να ενταθεί αυτή η ενέργεια, να υπάρξουν μόνιμοι διορισμοί. Σωστά το ανέφερε ο κ. Μαρκόπουλος, ότι αυτά τα κενά δεν είναι κενά που μας εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς, είναι κενά που τα ξέρουμε.
0: Άρα, τα ξέρουμε και χρόνια μόνιμος... πολλά τώρα τα ξέρουμε.
1: Δεν γίνεται
0: έτσι,
1: να πανηγυρίζουμε, είναι... επειδή ανακοινώνουμε έγκαιρα τα ονόματα των αναπληρωτών και να λέμε, α, έχουμε τους αναπληρωτές, είχαμε τους αναπληρωτές νωρίς φέτος. Δεν είναι λύση αυτή, να περιμένει ο άλλος πότε και πού θα πάει να αναπληρώσει τα όποια κενά. Νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι.
2: Είμαστε
1: αυτό, έτσι.
2: Είμαστε στην εποχή της
1: δηλαδή,
2: AI.
1: Δηλαδή να πανηγυρίζουμε επειδή γίνονται εγκαίρως οι αναπληρώσεις.
2: Πολύ σωστά λέτε. Και ένα μεγάλο πρόβλημα το έχουμε ακόμα. Παρότι είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, δεν αντικαθιστούμε άμεσα και τον αναπληρωτή. Δηλαδή υπάρχουν αρνήσεις, και τα τελευταία χρόνια μπορώ να σας πω ότι έχουμε πολύ περισσότερες αρνήσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να τις αντικαταστήσουμε άμεσα. Θα πρέπει να περιμένουμε ένα ολόκληρο μήνα για να υπάρξει αντικατάσταση αυτών που έχουν αρνηθεί.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν προβλήματα κυρίως δομικά, και το πιο δομικό είναι το οικονομικό. Θα πρέπει να ενισχυθεί ο εκπαιδευτικός, διότι στηρίζει το ελληνικό σχολείο, στηρίζει το δημόσιο σχολείο και πρέπει να δώσουμε κίνητρα σε αυτόν.
0: Ο τίτλος μας νομίζω ότι τα λέει όλα. Αδυναμία του Υπουργείου Παιδείας κίνητρα. Να δώσει κίνητρα.
2: Έτσι, έχετε πολύ σωστά.
0: Αυτό. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρκόπουλε, και εσάς και τον κύριο Κωνσταντίνου. Να είστε καλά. Είναι ένα θέμα το οποίο το αναδεικνύουμε συχνά πυκνά εδώ, στο Άξιον τώρα νομίζω. Και έρχονται και πολλά
0: πάντως...
1: μηνύματα για την εκπαίδευσή μας, για το εκπαιδευτικό σύστημά μας και για το πώς λειτουργεί και τις παραλήψεις και τα λάθη και την αγωνία των γονιών και των παιδιών.
0: Το να τελειώνει πάντως η σχολική χρονιά. Γιατί κακά τα ψέματα τελειώνει η σχολική χρονιά, έτσι.
1: 10 μέρες ναι. Κλείνουν όλα
0: και να συζητάμε ακόμη για κενά τα οποία το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει καταφέρει ακόμη να καλύψει. Εγώ σκόνω τα χέρια ψηλά. Να μην αναρωτιόμαστε μετά και για τα επίπεδα της παιδείας στα ελληνικά σχολεία. Γι' αυτό το λέμε.
1: Δεν βήχω, δεν φτερνίζομαι, μου πέρασαν όλα, θέλω να σου πω.
0: Την Παρασκευή γιατί έλειπες, παρεμπιπτόντως.
1: Δεν είχα ιό.
0: Σίγουρα.
1: Όχι, σίγουρα.
0: Πρόσεξε, γιατί ο μισός κόσμος...
1: Δεν είχα ούτε χανταϊό, ούτε νορονοϊό, ούτε σίγουρα έμπολα.
0: Α, τώρα προσέθηκε και ο έμπολα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Διαβάζαμε για αυτόν παγκόσμιο συναγερμό.
1: Συναγερμό παγκόσμιο για τον έμπολα, πρόσεχε. Κύριε
0: Μαζάνη. Τα μάθαμε όλα πια με αυτούς τους ιούς. Δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ορφανά κρούσματα. Ναι. Που σημαίνει ότι δεν έχουν έρθει σε επαφή μεταξύ τους. Που γίνεται η χνηλάτιση.
0: Άρα λοιπόν
1: είναι
0: πώς...
1: ο ένας εκεί, ο άλλος από εκεί.
0: Πώς νόσησαν λοιπόν, Από πού νόσησαν, κύριε Μαζάνη, καλώς ήρθατε.
4: Καλώς σας βρήκα. Εκείνο που διαπιστώνουμε εμείς οι παιδίατροι αυτή την εποχή είναι μια μεγάλη ανησυχία των εφήβων για τον χανταϊό.
0: Ναι.
4: Και ο λόγος είναι ο εξής. Τα εφηβάκια την εποχή του κορονοϊού ήταν 5, 6, 7 χρονών. Άρα έχουν μνήμες από τη καραντίνα, από τα περιοριστικά μέτρα.
1: Μην κλειστούν μέσα, φοβούνται πάλι.
4: Ακριβώς. Μας παίρνουν τηλέφωνο και στο ιατρείο που έρχονται ρωτάνε: «Γιατρέ, θα ξανακλειστούμε μέσα? Έχει έρθει ο χανταϊός στην Ελλάδα?» Είναι ένα καινούριο φαινόμενο αυτό που ανησυχεί τους εφήβους.
0: Τα παιδιά μας κινδυνεύουν, γιατρέ, οι έφηβοι κινδυνεύουν από αυτούς τους ιούς?
4: Κοιτάξτε, με τα δεδομένα τα επιστημονικά που υπάρχουν μέχρι τώρα, η περίπτωση να έχουμε μία έξαρση του χανταϊού είναι πάρα πολύ χαμηλή για την Ελλάδα. Και απλώς διότι ο χανταϊός δεν μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, είναι πάρα πολύ σπάνιο αυτό να συμβεί. Επομένως, μόνο από τα τροκτικά
1: το
4: μπορεί να νοσήσει.
1: Το στέλεχος των Άνδεων, ωστόσο, είναι ένα στέλεχος το οποίο μπορεί να μας έρθει τώρα, τουριστική σεζόν ανοίγει.
4: Ναι, είναι περισσότερο αυτό στη Νότιο Αμερική.
1: Ναι, αλλά δεν αποκλείεται να μας έρθει και εδώ.
4: Ναι, μπορεί. Αλλά αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι, τα δεδομένα μας τα επιστημονικά, είναι μεταδίδεται μόνο από τα τροκτικά στους ανθρώπους. Άρα εκείνο που πρέπει να κάνουν οι γονείς είναι να προσέχουν αυτή τη στιγμή που θα πάμε και διακοπές, τις αποθήκες στα χωριά, τα υπόγεια, τα χωράφια,
0: στα
4: εκεί που υπάρχουν τροκτικά.
0: Στα εξοχικά, λέτε, έτσι.
4: Στα εξοχικά και στα χωριά
0: κλπ.
4: Που θα πάνε, ναι. Που υπάρχουν χωράφια, υπάρχουν αγροί, θα πάνε το σκυλάκι τους, θα το πάνε βόλτα. Δεν πρέπει να πιάνουν αντικείμενα που μπορεί να έχουν περάσει ποντίκια από πάνω, γιατί από τα περιττώματα τα οποία αιωρούνται τα εισπνέουν και μπορεί να κολλήσουν.
0: Η υγιεινή των χεριών νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ξεκαθαρίζετε σε κάθε
4: πάντοτε,
0: περίπτωση αυτό,
4: πάντοτε,
0: εσείς
4: ναι,
0: οι ειδικοί,
4: ακριβώς.
0: Οι επιστήμονες. Με νοροϊό πρέπει να ανησυχούμε?
4: Ο νοροϊός είναι ένας πολύ γνωστός ιός που τον γνωρίζουμε πολλά χρόνια. Εμφανίζεται κάθε τόσο, κάνει μία έξαρση και προς το φθινόπωρο είχαμε μία έξαρση. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλη έξαρση νοροϊού. Κολλάνε πάρα πολύ εύκολα τα παιδιά στα σχολεία και ειδικά.
1: Έχουμε ότι έχει συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.
4: Έχει, ναι, γι' αυτό και το παρατσούκλι του είναι ο ιός του εμετού και της διάρειας. Ναι. Διότι το παιδί που θα κολλήσει έχει πολλές διάρειες και πολλούς εμετούς, πονάει και η κοιλιά του, κρατάει τρεις μέρες αυτό. Αλλά είναι πολύ μεταδοτικός, γιατί ακόμα και αν όταν θα είναι καλά το παιδί και θα αισθάνεται καλά, μπορεί να εξακολουθήσει να τον μεταδίδει τον ιό ακόμα για λίγες μέρες.
0: Παρόλο που έχουν περάσει ασυμπτώματα.
4: Ακριβώς. Ναι, μπορεί μέχρι και μία και δύο εβδομάδες.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Το καλοκαίρι, αν τώρα έχουμε έξαρση και έχουμε πιο πολύ έξαρση το καλοκαίρι, το φθινόπωρο που θα ανοίξουν τα σχολεία, σας πάω λίγο μακριά, αλλά νομίζω ότι αυτό σκέφτονται και όσοι μας παρακολουθούν, θα υπάρχει πρόβλημα μετάδοσης.
4: Με τον οροϊό.
1: Όχι μόνο, με όλους τους ιούς που κυκλοφορούν.
4: Κοιτάξτε, μετά την εποχή του κορονοϊού έχει αλλάξει το προφίλ και ο χάρτης των μικροβίων και των ιών, ναι, γενικότερα, έτσι. Και δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθούν τα μικρόβια το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο. Mm-hmm. Τα προηγούμενα χρόνια πριν τον κορονοϊό, το καλοκαίρι δεν είχαμε νοσηρότητα, όλα δεν υπήρχαν ιώσεις, ελάχιστα, ήταν κάποιες γαστρεντερίτιδες. Τώρα, ακόμα και το καλοκαίρι, έχουμε και γρήπη. Έχει αλλάξει το προφίλ των μικροβίων και αυτά προσπαθούν να επιβιώσουν.
0: Είναι πιο ανθεκτικά πια. Έτσι.
4: Γίνονται πιο ανθεκτικά και προσπαθούν να επιβιώσουν μετά το πέρασμα του κορονοϊού, που τα κατέστειλε ο κορονοϊός. Δεν υπήρχαν μέσα στον κορονοϊό τέτοιες ιώσεις και αυτά προσπαθούν να ζήσουν. Και πού ζουν? Στο σώμα του ανθρώπου. Πώς πρέπει να μολύνουν τον άνθρωπο για να πολλαπλασιαστούν.
0: Πώς έχουμε γίνει και εμείς πιο ευάλωτοι, γιατρέ, και τα παιδιά μας?
4: Πιο ευάλωτη δεν θα το έλεγα,
0: ξέρω,
4: ότι είμαστε.
0: Έχει ατονίσει το ανοσοποιητικό μας ενδεχομένως.
1: Την πολυπροστασία
0: που προηγήθηκε. Ναι, με τον κορονοϊό.
4: Η προστασία δεν έβλαψε ποτέ. Το θέμα είναι η αύξηση του συγχρονισμού που υπάρχει. Δηλαδή πλέον τα παιδιά από πολύ μικρά συναστρέφονται τους συμμαθητές τους. Πηγαίνουν και κοιμούνται στο σπίτι του συμμαθητή από το δημοτικό.
1: Θα κλείσουμε τα παιδιά στα σπίτια,
4: όχι,
1: σπίτι
4: δεν
1: μέσα.
4: Θα κλείσουμε. Θα αντιμετωπίζουμε τις ασθένειες με τις γνώσεις που έχουμε. Άρα, τι έχουμε? Έχουμε ότι πρέπει να καθαρίζουμε τα χέρια μας, να τα πλένουμε καλά.
0: Επιφάνειες.
4: Να κόβουμε τα νύχια μας, να καθαρίζουμε τις επιφάνειες και στο σπίτι και στους παιδικούς σταθμούς τακτικά. Τα παιχνίδια στους παιδικούς σταθμούς να τα πλένουν και πολύ τακτικά. Τις μοκέτες, να μην ανεβαίνουν τα παιδιά πάνω στους καναπέδες και στα θρανία με τα παπούτσια. Οι κανόνες υγιεινής, αν προσέχουμε αυτούς τους κανόνες και με ένα απλό σαπουνάκι, το παλιό το σαπουνάκι, και όχι με αντισηπτικά, μπορούμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας. Αρρώστιες θα υπάρχουν, δεν μπορεί να μην υπάρχουν, και με τις αρρώστιες αυτές δημιουργούνται και αντισώματα, ώστε να δυναμώνει το νοσοποιητικό.
0: Βοηθάει, δηλαδή,
4: η διατροφή βοηθάει
0: χυμή.
4: Πάρα πολύ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας η διατροφή. Τα παιδιά πρέπει να τρώνε υγιεινά, που λέμε, να μην τρώνε τηγανιτά, να μην τρώνε πολλά λίπη, γιατί αυτό καταστέλει την άμυνα του οργανισμού. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ο ύπνος. Τα παιδιά δεν κοιμούνται επαρκώς. Πρέπει να κοιμούνται τουλάχιστον 8 ώρες την ημέρα. Τα βλέπεις λοιπόν με τα κινητά το βράδυ, κάνουν κακό ύπνο, έχουν φιάλτες γιατί χρησιμοποιούν τα τάμπλετ και τα κινητά, τα οποία εκπέμπουν ένα φως που απαγορεύει την έκρηξη της μελατονίνης για να ηρεμήσει το παιδί και να κοιμηθεί. Άρα λοιπόν και αυτό ρίχνει το νοσοποιητικό σύστημα του παιδιού. Η καθαρή ατμόσφαιρα, το καλό φαγητό, ο καλός ύπνος και μία άσκηση, συχνή άσκηση, μικρή αλλά συχνή, είναι αυτά τα οποία θα αυξήσουν το νοσοποιητικό σύστημα του παιδιού. Μην πάμε ούτε στα συμπληρώματα διατροφής, τα περίεργα που νομίζουν οι γονείς, να του δώσω κάτι γιατρέ κτλ. Αυτά τα πραγματάκια που είπαμε τώρα, φαγητό, ύπνος, καθαρός αέρας και άσκηση, είναι τα καλύτερα απ' όλα για να έχουμε δυνατά παιδιά.
1: Δεν χρειάζεται να επισκεφτείτε το παιδιατρό σας. Σας τον φέραμε εμείς στο σπίτι. Κύριε Μαζάν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Τι έγινε, πού πας? Θα σηκωθούμε?
1: Ναι.
0: Πού θα πάμε?
1: Να σηκωθούμε λίγο. Πάμε στην Ιωάννα Ρίζου. Κερνάει.
0: Τι κερνάει?
1: Θα μας κεράσει να δροσιστούμε. Θα μας κεράσει να δροσιστούμε, Ιωάννα Ρίζου.
0: Αν είναι να μας κεράσει, τότε ναι.
1: Το αγαπημένο σνακ, γλυκάκι, πώς να το πω, του καλοκαιριού. Ιωάννα μας, καλημέρα. Πού είσαι, πού βρίσκεσαι?
5: Καλημέρα Ντόρα, καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα. Βρισκόμαστε στο Σόλο Τζελάτο, στην οδό Σοφούλη, εδώ στην Πεύκη, και το κατάστημα είναι εδώ του κυρίου Χρυσόστομου Αβερκιάδη. του οποίου η εταιρεία έχει βρεβευτεί πάρα πολλές φορές στον χώρο, στην χώρα του παγωτού, την Ιταλία.
0: Κύριε Αβερκιάδη.
5: Πούμε λίγο τη διαφορά.
0: Κύριε Αβερκιάδη.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Καλημέρα σας.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, το παγωτό σας ομορφαίνει καταρχάς και δεν παχαίνει. Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
6: Δεν
0: σωστά.
6: Παχαίνει.
0: Ομορφαίνει.
6: Δεν παχαίνει. Δεν παχαίνει γιατί έχει λιγότερα λιπαρά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και ομορφαίνει.
6: Και ομορφαίνει. Έχει
0: έτσι,
6: λιγότερα
0: έτσι.
6: Λιπαρά. Και ομορφαίνει.
0: Ξέρω
6: καλημέρα μου και καλή εβδομάδα σε εσάς και στο εκλεκτό κοινό.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Για πείτε μας τώρα, είναι αλμυρή η τιμή του παγωτού, γιατί βλέπουμε ότι συγκριτικά με πέρσι έχει αυξηθεί λίγο η τιμή του. Θα μου πείτε βέβαια ότι έχουν αυξηθεί και οι πρώτες ύλες. Άρα αναγκαστικά κι εσείς πόσο να απορροφήσετε αυτές τις αυξήσεις.
6: Όσο μπορούσαμε και όσο αντέχαμε τις απορροφήσαμε. Απλά όλο αυτό που έχει γίνει με τις αυξήσεις στην ενέργεια, στις πρώτες ύλες, στη ζάχαρη, στο γάλα, με τους πολέμους, η αύξηση στο κακάο, όλα αυτά επηρεάζουν και συμπιέζουν πάρα πολύ τα πράγματα.
0: Ναι.
6: Όσο αντέξαμε, το κρατήσαμε, κάποια στιγμή, όπως ήταν λογικό, έγινε μια αύξηση, την οποία όμως ο κόσμος, από ό,τι βλέπω, την καταλαβαίνει, γιατί το συναντάει και στην καθημερινότητά του.
0: Πάντως,
6: όταν πάει έξω στο σούπερ μάρκετ ή όπου πηγαίνει έξω σε κάποιο εστιατόριο, καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Βάσει των τιμών που έχουμε καταγράψει από το ρεπορτάζ που έκαναν οι συνάδελφοι εδώ στο Άξιον 24, βλέπουμε μια αύξηση, η οποία είναι σημαντική, έτσι, 15%. Δεν είναι λίγα τώρα και στο παγωτό. Δηλαδή, ναι, βλέπουμε ότι μια μπάλα έχει αυξηθεί σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι και 1 ευρώ. Για παράδειγμα, από 50 μέχρι 1 ευρώ, από 50 λεπτά μέχρι 1 ευρώ. Το κιλό επίσης έχει αυξηθεί 1-1,5 ευρώ για μια οικογένεια τετραμελής που μπορεί να βγει έξω, να πάει μια βόλτα, να θέλει να φάει και ένα σουβλάκι και να πει να πάρω και ένα παγωτό, εντάξει, θα βάλει το χέρι αρκετά πιο
1: βαθιά. Έχω την αίσθηση ότι το ένα σουβλάκι είναι πιο φτηνό από το ένα
0: φωνάκι
1: με τη μία μπάλα παγωτό. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε λίγο έτσι, που συνήθως μπορεί να, για γεύμα να επιλέξουμε, ας πούμε, ένα σουβλάκι, να φάει το παιδί ή ο γονιός, αν το παγωτό ή μία μπάλα έχει υψηλότερη τιμή, ναι, νομίζω ότι
0: με δύο μπάλες
1: είναι
0: πιο ακριβό το παγωτό, ναι, σαφώς. Εντάξει.
1: Ελάτε, να ακούσουμε λίγο το σχόλιο σας και να δούμε αν, εν ώψη καλοκαιριού, αναμένεται να δούμε περαιτέρω αύξηση.
6: Όχι, όχι. Σε σχέση με το καλοκαίρι δεν υπάρχει περαιτέρω αύξηση. Εμάς, εμείς ό,τι αύξηση ήταν να κάνουμε, την έχουμε κάνει ήδη. Είμαστε σχεδόν στα ίδια επίπεδα με πέρσι, όταν γίνανε οι πρώτες πιέσεις από τις αυξήσεις στην ενέργεια και τις πρώτες ύλες. Ο κόσμος πραγματικά έχει ακριβήνει όπως έχουν ακριβήνει όλα. Όμως ο κόσμος βλέπω ότι δεν το κόβει το παγωτό, γιατί είναι η προσιτή πολυτέλεια για τα παιδιά τους.
0: Και επίσης,
6: δηλαδή θα βγει στην πλατεία, θα κάτσει, θα πάρει το καφεδάκι, θα πάρει το παγωτό και καταλαβαίνει.
1: Σε σχέση με το παρελθόν, μπορεί να πάρει μία μπάλα.
6: Μπορεί
1: αντί
6: να πάρει
1: δύο.
6: Μία μπάλα αντί για δύο, αλλά μπορεί να πάρει και δύο μπάλες, οι οποίες σε σχέση με τη μία μπάλα δεν είναι ότι πάει διπλάσια τιμή, πάει απλά σε μια πιο καλή τιμή.
0: Τώρα,
6: άμα πάρει δύο μπάλες.
0: Κακά τα ψέματα. Έχει να κάνει και με την ποιότητα του παγωτού, έτσι. Κύριε Αβερκιάδη, δηλαδή είναι άλλο να τρως παγωτό με γάλα και άλλο να τρως παγωτό με σκόνη γάλακτος. Δηλαδή και
6: με σκόνη γάλακτος και με αέρα.
0: Μπορείς να το καταλάβεις, σαφώς. Εσείς νομίζω ότι είστε στην πρώτη κατηγορία του ποιοτικού παγωτού και οι γεύσεις που έχετε εκεί είναι επίσης ξεχωριστές.
6: Ναι, ναι, είμαστε στο ποιοτικό παγωτό. Είναι τζελάτο το παγωτό, είναι πιο συμπυκνωμένο, έχει πιο βελούδινη υφή, είναι πιο μαστιχωτό, αναπτύσσεται σε πιο χαμηλή θερμοκρασία. Δεν έχει τόση κρέμα γάλακτος όσο τα συμβατικά παγωτά. Έχει πολύ, πολύ λίγη κρέμα γάλακτος. Έχει περισσότερο βιολογικό γάλα μέσα.
0: Ναι.
6: Και αυτό το κάνει να είναι ένα παγωτό γλύκισμα. Το οποίο φεύγει ακόμα και το χειμώνα, το συγκεκριμένο παγωτό.
0: Ποια γεύση.
6: Οι πρώτες του ύλες είναι πολύ ακριβές και φυσικές.
0: Ποια γεύση φεύγει περισσότερο.
6: Η γεύση που φεύγει περισσότερο είναι το παγωτό φιστίκι, γιατί εμάς είναι 100% φιστίκι μέσα.
0: Ναι.
6: Φεύγει η αλμυρή καραμέλα που αρέσει πάρα πολύ και στα παιδιά. Και φεύγει και το παγωτό μάγκο.
1: Εσάς ποιες σας αρέσει πιο πολύ.
6: Εμένα μου αρέσει η αλμυρή καραμέλα.
1: Άρα όχι μόνο, αισθάνεστε παιδί κι εσείς. Γι' αυτό.
6: Βέβαια. Βέβαια, κάθε μέρα αισθάνομαι παιδί όταν μπαίνω στο μαγαζί. Ελάτε, απλά μας. Τώρα έχουν αρχίσει και φεύγουν περισσότερο η γεύση με φρούτα τώρα, όσο καλοκαιριάζει.
0: Πείτε μας πού βρίσκεστε να έρθουμε να σας βρούμε και εμείς, να δοκιμάσουμε όλες τις γεύσεις.
6: Είμαστε στην Πεύκη, στην πλατεία Σοφούλη.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
6: Και πολύ θα χαρούμε.
1: Για τη φιλοξενία.
6: Να είστε καλά.
1: Και την Ιωάννα Ρίζου.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να τις κεράσετε το πιο έτσι νόστιμο παγωτό.
0: Και όλα θα το δοκιμάζω.
1: Αλμυρή καραμέλα.
0: Ωραία.
1: Και εντάξει, μία μπάλα σπάει τώρα η Ιωάννα.
0: Και το φιστίκι κάτι μου έκανε. Ναι. Και αυτά με τα φρούτα είναι ωραία. Τα σορμπέ.
1: Μου αρέσει η σοκολάτα. Μου αρέσει.
0: Θα πάρουμε σοκολάτα.
1: Όχι μαύρη.
0: Τι θέλεις, κανονική.
1: Κανονική σοκολάτα.
0: Παραδοσιακή.
1: Παραδοσιακή
0: έτσι
1: σοκολάτα.
0: Πρέπει. Έτσι πρέπει.
1: Να αλλάξουμε λίγο κλίμα και θέμα. Μαλδίβες. Θα πάμε στις Μαλδίβες, αυτό τον επίγειο παράδεισο στην κυριολεξία. Πολύ το έχουμε στο μυαλό μας με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Εκεί έχουμε το θάνατο 5 διτών στη σπηλιά του θανάτου. Εδώ βλέπουμε τη μητέρα, η κόρη της, η μητέρα η οποία και αυτή βούτυξε στη σπηλιά του θανάτου.
0: Επαγγελματίες δίτες. Αυτό είναι που μας κάνει εντύπωση τώρα.
1: Η κορούλα έτσι. Πολλά χρόνια με τη μαμά.
0: Σαφώς.
1: Στο θαλάσσιο περιβάλλον, σαφώς. Ευρύτερα.
0: Και αυτό είναι που λέει και ο πατέρας τώρα αυτής της οικογένειας, ότι σε καμία περίπτωση η μαμά δεν θα έθετε σε κίνδυνο την κόρη σε ένα τέτοιο ταξίδι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σε μια κατάδυση δηλαδή.
1: Ο κύριος Γκαρούτσος, εκπαιδευτής εκπαιδευτών Free Dive Greece, είναι εδώ μαζί μας. Ελάτε, περάστε.
0: Καλημέρα.
1: Γιατί νομίζω θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς μπορεί να έγινε εκεί. Αυτό που είπε ο Γιώργος, εμπειρότατοι όλοι τους.
7: Εμπειρότατοι, βέβαια, οφείλουμε να παραδεχτούμε με όλα όσα ξέρουμε, σύμφωνα με όλα όσα γνωρίζουμε δηλαδή, ότι μια κατάδυση ψυχαγωγικού χαρακτήρα είναι πολύ διαφορετική από μια σπηλαιοκατάδυση.
0: Ακόμη κι αν είσαι επαγγελματίας.
7: Βεβαίως. Με όλο το σεβασμό. Καλά, απέναντι σαφώς. Στα θύματα.
0: Πάντα.
7: Άλλο να είσαι αναπληρωτής καθηγητής οικολογίας σε ένα διακεκριμένο πανεπιστήμιο και άλλο να κάνεις κατάδυση ερασιτεχνικού χαρακτήρα ή ερευνητικού σκοπού ενδεχομένως και άλλο να κάνεις σπηλαιοκατάδυση εξειδικευμένη.
0: Απλά μας κάνει εντύπωση γιατί και από τις ένοπλες δυνάμεις νομίζω συμμετείχε ένας δίτης στις έρευνες για τον εντοπισμό των σωρών και έχασε και αυτό στη ζωή του. Εκεί είναι που περιπλέκεται ακόμη περισσότερο. Και τώρα εξετάζονται τα σενάρια θανάτου όλων όσοι συμμετείχαν σε αυτή την σπηλαιοκατάδυση.
7: Πάνω σε αυτό θα ήθελα να τονίσω το εξής. Καταρχάς η MNDF, η Εθνική Ασφάλεια των Μαλδίβων, έχει απόλυτη δικαιοδοσία πάνω στην διαδικασία διάσωσης. Mm-hmm. Τώρα βέβαια από διαδικασία διάσωσης έγινε διαδικασία ανάσυρσης.
0: Ναι.
7: Εντάξει. Αυτό σημαίνει
1: εντοπισμού
7: ότι
1: και ανάσυρσης.
7: Εντοπισμού και ανάσυρσης, που είναι κάτι διαφορετικό, άλλο ο εντοπισμός, ναι. Άλλο η ανάσυρση. Ναι. Για να καταλάβουμε αναλογικά το ζήτημα, αν θυμάστε και την προηγούμενη φορά σχετικά με το πηγάδι του διαβόλου, mm-hmm. στα 30 μέτρα χρειάστηκε, τον εντοπίσαν τον άτυχο πλάτωνα την Τετάρτη και τον ανέσυραν το Σάββατο, μετά από πολλές δυσκολίες.
1: Στα 60 μέτρα.
7: Εδώ είμαστε στα 60 μέτρα. Δεν είναι αναλογική αύξηση του κινδύνου, ναι. Είναι εκθετική. Φανταστείτε το σαν να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο ταχύτητας, οι κίνδυνοι δεν αυξάνονται αναλογικά, πολλαπλασιάζονται δραματικά.
0: Σαφώς. Mm-hmm. Τώρα εδώ τι μπορεί να έχει φταίξει. Δηλαδή, έχουμε ακούσει ότι μπορεί να εισέπνευσαν άζωτο, αν δεν κάνω λάθος, από τις φιάλες οξυγόνου που είχαν.
7: Υπάρχει η νόσος εξ αποσυμπίεσης, γνωστή και ως DCS, η οποία μπορεί να έχει ήπια συμπτώματα τύπου 1, όπως κνησμό, φαγούρα, ζαλάδα.
0: Αυτό είναι. Όταν απότομα από τον βυθό ανεβαίνει στην επιφάνεια.
7: Η υψηλή ταχύτητα ανόδου, η μη επαρκής αποσυμπίεση, mm-hmm. το γεγονός ότι σε περιβάλλοντα υψηλής πίεσης αναπνέεις άζωτο, ο οποίος υπάρχει στον ατμοσφαιρικό αέρα κατά 78% όπως όλοι γνωρίζουμε. Επομένως, όλο αυτό δημιουργεί ταχύτατη απορρόφηση, ειδικά σε ένα βάθος 60 μέτρων, στους ιστούς και στο αίμα και κάνουν μπλοκ. Αυτές οι φυσαλίδες μπλοκάρουν τη ροή του αίματος και δημιουργούν νευρολογικές διαταραχές.
1: Ότι στις φιάλες σε τέτοια βάθη έχουμε διαφορετικά μείγματα.
7: Βεβαίως. Εγώ δεν νομίζω ότι υπήρχε πρόσβαση σε ειδικό εξοπλισμό. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί βούτυξαν στα 60 μέτρα που είναι.
1: Με την απλή φιάλη.
7: Με την ναι.
1: Και όχι
7: με φιάλη ατμοσφαιρικού αέρα.
1: Ότι
7: αυτό εικάζεται από όλους τους ειδικούς. Σωστά.
1: Και γι' αυτό ας πούμε δεν άντεξαν.
7: Αυτό είχε επιπλοκές. Αυτό είχε επιπλοκές. Δεν υπήρχε πλάνο. Είναι σαφές ότι όταν σχεδιάζει μια τέτοια πολύ εξειδικευμένη κατάδυση, είναι σχεδόν 30 μέτρα παραπάνω από αυτό που ονομάζουμε κατάδυση ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
0: Εδώ μας έχετε ετοιμάσει ένα γράφημα, είναι δικό σας αυτό
7: το βρήκαμε στο διαδίκτυο αυτό.
0: Να μας εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς βλέπουμε.
7: Βλέπουμε ένα περιβάλλον το οποίο έχει απότομες στενώσεις.
0: Okay.
7: Έχει διαδρομές, έχει μια διαφορά βάθους από την είσοδο στην έξοδο.
1: Ερώτηση, εδώ είναι η σπηλιά που μπήκανε.
7: Ναι, εκεί είναι η είσοδος. Η είσοδος. Ναι. Και αν το δείτε στο κάτω γράφημα λέει στα 55 μέτρα υπάρχει είσοδος στο Chamber 1, ναι. Εκεί στο δωμάτιο 1, ας πούμε.
1: Εδώ, έτσι από εδώ.
7: Φανταστείτε ότι όλη αυτή η σύραγγα έχει μήκος 200 συν μέτρα, mm-hmm. και έχει απότομες στενώσεις, δεδαλώδεις κατευθύνσεις και όπου, αυτό το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ότι όπου υπάρχουν ευαίσθητες διατομές, δηλαδή διατομές που αλλάζει η διατομή, ας πούμε, από μεγάλη σε μικρή, όπου έχουμε στενώσεις, έχουμε επιτάχυνση της ροής. Όταν κάποιος κάνει gas planning, δηλαδή βάζει αέρα στην μπουκάλα του και λέει ότι εγώ, ας πούμε, θα καταδυθώ εκεί, έχει ένα πλάνο καταδύσεων, πρέπει να συνυπολογίσει το γεγονός ότι η επιτάχυνση της ροής θα τον κάνει να κολυμπήσει με διαφορετικό τρόπο, πιο έντονα, κόντρα στο ρεύμα.
0: Μπορεί να εξηγηθεί και ο αποπροσανατολισμός, που επίσης είναι ένα σενάριο το οποίο εξετάζεται από τους ειδικούς.
7: Βέβαια, γιατί λογικά θα έπρεπε να είχαν μία συσκευή που λέμε μύτο, ένα νήμα, mm-hmm. το οποίο το τοποθετήσει στην είσοδο και όσο προχωράς, έχεις μία ασφάλεια ως προς την έξοδο, κάτι να ακολουθήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Το ερώτημα είναι στους πέντε όμως. Θέλω να πω.
7: Εγώ πιστεύω γιατί διαχωρίστηκαν. Πόσο μια ομάδα μπορεί να παραμείνει ομάδα σε συνθήκες υψηλού στρες.
1: Και μετά έψαχνε αναζητούς ο ένας τον άλλον, θεωρείτε.
7: Ενδεχομένως αυτό. Φανταστείτε ότι όλη αυτή η επιτάχυνση της ροής μεταφέρει τα μικροσωματίδια. Ο δίτης όταν έρχεται σε επαφή με τα τυχώματα του σπηλαίου ή με τον ιζηματογενή υπηθμένα, ανασύρει μαζί του μικρά σωματίδια σκόνης, ας το πούμε έτσι λαϊκά, τα οποία γίνεται εκεί ένα σαν πλυντήριο και αυτά ταξιδεύουν και χαλάνε την ορατότητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, ναι, ο πανικός κυριαρχεί.
0: Αυτό. Εντάξει. Επίσης, πανικός είναι που εξετάζεται. Πάντως είναι τόσο ωραίος ο θαλάσσιος βυθός και στη χώρα μας και στο εξωτερικό, τώρα Μαλδίβες και σε πόσους άλλους προορισμούς. Και είναι κρίμα έτσι να πληρώνεις με την ζωή σου όταν θέλεις να ασχοληθείς με τέτοια σπορ.
7: Χρειάζεται πρόληψη, εκπαίδευση, ειδικός εξοπλισμός και σίγουρα πάντα πρέπει να είναι η κατάδυση μαζί με ζευγάρι, πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή η ομάδα πρέπει να παραμένει ομάδα. Θυμηθείτε τι συνέβη. Σε τέτοιου είδους καταδύσεις είναι τόσο εξειδικευμένοι. Θυμηθείτε τι συνέβη το 2018, αν δεν κάνω λάθος, στην Ταϊλάνδη με το σπήλαιο, με τον προπονητή και τα 12 παιδιά.
0: Βεβαίως.
7: Που οι Navy Seals της Ταϊλάνδης αντίστοιχα έχασαν τη ζωή τους.
0: Βεβαίως.
7: Ένα άτομο και άλλο ένα μεταγενέστερα, αν θυμάμαι
0: όλοι
7: καλά.
0: Θυμόμαστε πόσες μέρες είχε διαρκέσει αυτή η επιχείρηση ανάσυρσης.
7: Σε τέτοια ξέρω, περιβάλλοντα που ονομάζονται overhead περιβάλλοντα, γιατί δεν ξέρεις, δεν είναι ανοιχτή θάλασσα που λες, OK, κάνω εγκατάλειψη. Ήταν σημαντική η συμβουλή σπηλαιοδιασωστών. Ειδικοί σπηλαιοδιασώστες mm-hmm. έφτιασαν τότε και έσωσαν τον προπονητή και τα παιδιά και έσωσε την κατάσταση στο γεγονός ότι ο προπονητής έμεινε μαζί με τα παιδιά σαν ομάδα.
0: Βεβαίως.
7: Τώρα τα πράγματα ήταν διαφορετικά, σίγουρα.
1: Κύριε Γκαρούτσο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
7: Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.
1: Θέλει προσοχή και μόνο με ειδικούς, με έμπειρους ανθρώπους να κάνουμε τις καταδύσεις μας. Γιατί καλά λέει ο Γιώργος, είναι μαγικός ο βυθός, αλλά είναι και επικίνδυνος.
7: Κοιτάξτε, τα όρια τώρα έτσι όπως προβάλλονται, ειδικά μέσα από τα μίντια και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που βαφτίζεται. Είναι σίγουρα επικίνδυνο, βαφτίζεται σαν περίεργο. Φλερτάρει, έχει την τάση ο κόσμος να φλερτάρει
1: challenge.
7: Με τα όδια.
1: Πρόκληση.
7: Και να κερνάει πίκρες ανθρώπους δεν θα έπρεπε. Ναι. Θεωρώ ότι
0: σεβασμό, μωρέ.
7: Σεβασμό στα όρια και στις νόρμες, καταδυτικές νόρμες, μέσα από την εκπαίδευση.
0: Επειδή είναι η δεύτερη φορά που σας φέρνουμε στην εκπομπή και σας φέρνουμε για δυσάρεστα γεγονότα, να κανονίσουμε ένα ζωντανό, να πάμε εκεί στην εκπαίδευση.
1: Ακεί να μην μου ζητήσεις να πω εγώ να βουτήξω, γιατί φοβάμαι.
0: Θα έχετε κάποιον από
7: την
0: εκπαιδευόμενο.
7: Μπορεί να είναι η αφορμή να το ξεκινήσετε, να σας κερδίσει.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκαρούτσο. Ευχαριστούμε
7: και εμείς.
1: Πάμε διαφημίσεις. Πάμε. We'll be right back.
8: Καλημέρα σας.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
8: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
10: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
11: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
12: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
13: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
14: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
15: Όλα έχουν ανωδική τάση.
16: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
2: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
3: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Τερούκης. Τερούκης. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
5: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
4: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
6: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
7: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
8: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
9: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
10: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
11: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Όχι.
1: Όχι, αυτό δεν είναι Eurovision.
0: Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι η Ριάννα είναι. Το Where Have You Been. Όχι, δεν δείξαμε. Το βουλγάρικο είναι το Bangaranga. Bangaranga. Θα σας το βάλουμε, κύριε Φενέκο. Φεύγοντας, θα το ζητήσουμε από το σκηνοθέτη μας. Να το απολαύσετε κι εσείς.
1: Μπαγκαράγκα έχουν πάθει στην Τουρκία, κύριε Φενέκο, μάλλον έτσι. Αλλιώς δεν εξηγείται τώρα με τον νόμο που θέλουν να περάσουν για τη γαλάζια πατρίδα.
2: Είναι γεγονός, έχετε δίκιο. Δεν ξέρω τελικά αν θα περάσει στο σύνολό του.
0: 14 διατάξεις, έτσι.
2: Γιατί έχει αρκετές παραδοξότητες, κατακριστικές παραδοξότητες. Όμως σε κάθε περίπτωση χρειάζεται μια αντίδραση. Οργανωμένη. Και από ό,τι ξέρω, ήδη γίνεται και ΣΕΑ πάνω σε αυτό.
1: Βεβαίως.
2: Οι δικές μου προτάσεις ήταν συγκεκριμένες. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να απαντηθεί κατάρθρο με νομικά ουσιαστικά επιχειρήματα. Το δεύτερο, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα άτλαντα.
1: Το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας δεν μας καλύπτει, δηλαδή.
2: Απόλυτα μας καλύπτει. Το θέμα είναι πώς ενασκείται το δίκαιο της θάλασσας και πώς το ερμηνεύει η Τουρκία.
1: Καλά, δεν το σέβεται ούτε σε άλλους. Το έχει αποδείξει ούκο λίγες φορές αυτός ο παρελθόν.
0: Άρα λέτε, βασιζόμενοι σε αυτό, να απαντηθούν ένα προς ένα τα επιχειρήματα της Τουρκίας.
2: Το δεύτερο είναι να δημιουργήσουμε έναν άτλαντα, στον οποίο να είναι όλες οι ελληνικές θέσεις, οι οριοθετήσεις, το χωροταξικό, οι νόμοι κλπ. Όλα. Να είναι όλα μέσα μαζί, έτσι ώστε κάποιος που ασχολείται με την Ελλάδα ή θέλει να τα βρει όλα μαζεμένα, να μην είναι διάσπαρτα, οι νόμοι μας και τέτοια. Και αυτό να πάει σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, ΟΗΕ, ΑΕΜΟ, ΑΕΚΕΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, παντού. Το τρίτο είναι η ενίσχυση της ακτοφυλακής μας. Επειδή προβλέπω ότι η Τουρκία στη λογική της διεύρυνσης δικαιοδοσίας που θα αναθέσει για να έχει έλεγχο και εποπτεία, θα βγάζει την ακτοφυλακή ή πλοία. Εμάς δεν μας συμφέρει να στρατιωτικοποιούμε την κρίση. Άρα πρέπει να ενισχύσουμε την ακτοφυλακή με σκάφη περιπολικά του πολεμικού ναυτικού να μεταταχθούν για να είναι ισχυρά.
1: Γιατί λέτε ότι μπορεί να κάνει

0: εάν ακολουθήσουμε έξυπνα βήματα, δηλαδή ενίσχυση της ακτοφυλακής, να μην στρατιωτικοποιούμε την κρίση, και αν υπάρξει στρατιωτικοποίηση, να υπάρξει από την πλευρά της, συν αν αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία του Διεθνούς Δικαίου και την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε, ενδεχόμενα αυτά να λειτουργήσουν ανασταλτικά στην Τουρκία. Και η ακτοφυλακή θα μπορούσε να ενισχυθεί εκτός από πλοία και με μετατάξεις στελεχών του πολεμικού ναυτικού από αυτούς που φεύγουν, που απολύονται κλπ. Να τους δοθούν κίνητρα να πάνε στην ακτοφυλακή για να έχουμε μια ισχυρότατη ακτοφυλακή.
1: Πάντως αυτές οι διεκδικήσεις δεν είναι λογικές των Τούρκων. Δηλαδή οι Τούρκοι αναλυτές να τους ακούς να σου λένε ότι εμείς θα διεκδικήσουμε 152 νησιά τα οποία δεν μιλάμε πια μόνο για βραχονισίδες. Μιλάμε και για νησιά τα οποία και κατοικούνται και για νησιά τα οποία έχουν και στρατό πάνω.
0: Και η άλλη πρόταση που είναι πολύ σημαντική στην κατεύθυνση που λέτε είναι να εγκαθιδρύσουμε συνορεύουσα ζώνη. Η συνορεύουσα ζώνη μονομερώς εγκαθιδρύεται για προστασία των χωρών από παρανομίες.
2: Θα αμφισβητηθεί.
0: Ας αμφισβητηθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να δηλώσεις την παρουσία σου, διότι στο διεθνές δίκαιο υπάρχει μια αντίληψη που λέγεται στόπελ. Αν δεν το δηλώσεις εσύ, αν δεν εμφανιστείς εσύ, το εκμεταλλεύεται ο άλλος. Συνεπώς και τον τρόμο που εμφανίστηκε για μας είναι καλή δικαιολογία για να εγκαθιδρύσουμε συνορεύουσα ζώνη.
2: Έχουμε επιχείρημα δηλαδή.
0: Έχουμε επιχείρηματα σοβαρά. Mm.
1: Απλά δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να αποφευχθεί ένα ατύχημα σε μια τέτοια περίπτωση, κύριε Φενέκο.
0: Κοιτάξτε, έχουμε να επιλέξουμε ή θα αντιδράσουμε στεναρώς με τον κίνδυνο ατυχημάτων, αλλά με πολύ καλή επιχειρησιακή ικανότητα, έλεγχο και στρατηγική, ή να το αφήσουμε το πεδίο και να το εκμεταλλευτεί πλήρως η Τουρκία.
2: Τώρα είναι μια ευκαιρία για μας, νομίζω, ως μη μόνιμο μέλος του ΟΗΕ, να το θέσουμε αυτό το θέμα. Πρέπει να το κάνουμε.
0: Βεβαίως και θα το κάνουμε και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουμε. Είναι ένα από τα μέτρα. Αλλά τώρα έχουμε και την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ναι, βεβαίως, το 27. Εκεί
0: λοιπόν, εγώ έχω κάνει μια πρόταση τώρα που έχει πέσει στο τραπέζι. Να ζητήσουμε να υπάρξει μια επιτροπή για τη θαλάσσια νομιμότητα, η οποία θα μας δώσει το δικαίωμα προσφυγής για γνωμοδοτήσεις στο ΙΤΛΟΣ, στο Διεθνές Δικαστήριο για τη Θάλασσα. Όχι για το ελληνοτουρκικό αυτό καθ' αυτό, αλλά για τις αρχές που παραβιάζονται. Δηλαδή το ΙΤΛΟΣ να επιβεβαιώσει αυτές τις αρχές, το οποίο θα είναι ισχυρό όπλο και το κυριότερο κάνουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση συμμέτοχο σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Αυτή η χρονική συγκυρία, εσείς θεωρείτε ότι είναι τυχαία από την Τουρκία, δηλαδή έχει να κάνει με την αποστολή της βοήθειάς μας στην Κύπρο, καταρχάς. Έχει να κάνει με τον κάθετο άξονα που επίσης ισχυροποιεί πάρα πολύ τη χώρα μας σε αυτή την γεωπολιτική σκακέρα. Δηλαδή παίζει ένα κομβικό ρόλο η Ελλάδα. Αντιδρά με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία.
0: Είναι σίγουρο ότι προσπαθεί να αντιδράσει στην αυξημένη ελληνική αυτή τη στιγμή παρουσία και στρατηγική που είχαμε. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι το ζήτημα του Ερντογάν, ότι αντιλαμβάνεται ότι μέχρι πότε θα είναι επικεφαλής. Θέλει να είναι ο νέος.
2: Καλά, εντάξει. Το μέχρι πότε είναι σχετικό με τον Ερντογάν.
0: Εντάξει. Βρίσκει τώρα την ευκαιρία που σου λέει δεν θέλει κανένα ένταση στην περιοχή. Όλοι είναι στραμμένοι εκεί. Ας το πετάξουμε να τα ενώσουμε όλα και να εμφανιστεί σαν ο άνθρωπος που άλλαξε και έκανε τη γαλάζια πατρίδα.
1: Για το εσωτερικό της χώρας του, ναι. Κυρίως. Γιατί εκεί θέλει να περάσει μηνύματα.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πολύ,
1: κύριε
2: Φενέκο. Να είστε καλά. Σύγχρονη φωνή πάντα ο κύριος Φενέκος και χρήσιμη
1: και
2: η κουβέντα και η συζήτηση.
1: Τι θα βγει
2: μαζί
1: και από το ΚΙΣΕ επίσης. Περιμένουμε
2: βεβαίως,
1: να δούμε.
2: Είναι ο Κώστας Αλατζάς εκεί, θα μας ενημερώσει άμεσα, πιστεύω, μόλις έχουμε νεότερα. Πάμε τώρα να δούμε έξυπνες λύσεις, γιατί ο Γιώργος, όπως έχετε καταλάβει, σε σχέση με εμένα τουλάχιστον, είναι ένας πολύ έτσι θερμός άντρας, ο οποίος ζεσταίνεται πάρα πολύ. Και το έχω απορία,
1: ναι.
2: Τι κάνεις και στο σπίτι σου, γιατί εκεί έχεις και τα δυο σου παιδιά, έχεις και τη σύζυγό σου, και πιστεύω ότι εσύ που ζεσταίνεσαι πιο πολύ από όλους.
1: Μαλώνουμε συνεχώς.
2: Μαλώνετε,
1: η αλήθεια
2: έτσι.
1: Αυτή είναι, ναι, μαλώνουμε. Καταρχάς, την Παρασκευή που έλειπες, κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα σύνδεση με τον Γιώργο τον Μαρκόπουλο, αν δεν κάνω λάθος, και με έναν ψυκτικό,
2: ναι.
1: Ο οποίος έδωσε λύσεις, ρε παιδί μου, κατευθύνσεις για το πώς, ας πούμε, θα συντηρήσουμε σωστά τα κλιματιστικά μας και για να έχουμε την καλύτερη απόδοση αυτών, αλλά και οικονομία. Διότι ξέρουμε ότι ένα σωστά συντηρημένο κλιματιστικό κάνει και οικονομία στον χώρο, και εκτός από το ότι αποδίδει και καλύτερα ενεργειακά.
2: Και πρέπει να το προσέχουμε και μην το ξεχνάμε και για την όσο των λεγιοναρίων, που καμιά φορά το ξεχνάμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο η τσέπη μας, είναι και η υγεία μας που πρέπει να φροντίζουμε με τα κλιματιστικά.
1: Σήμερα έτσι. Θα το προχωρήσουμε λίγο το θέμα για να δούμε και πιο έτσι έξυπνες και οικονομικές λύσεις μέσα στο σπίτι, για να μπορούμε να εξασφαλίζουμε δροσιά, δεδομένου ότι μπορεί ο καιρός να είναι ασταθείς, αλλά κακά τα ψέματα, παιδιά, μπαίνουμε στον Ιούνιο, που σημαίνει ότι έρχεται και το καλοκαιράκι και θα ανέβει και η θερμοκρασία.

0: Σπύρος Αλεξανδρής.
1: Με τον φίλο μας τον Νίκο τον Καρόνι. Νάτι,
0: καλημέρα και στους σήμερα. Δύο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά, κύριε Καρόνι. Έλα, Σπύρο, δώσε μας το ρεπορτάζ.
3: Έχουμε έρθει στον κατάλληλο άνθρωπο. Τώρα που έπιασαν οι ζέστες, σήμερα είναι πολύ ζεστή ημέρα. Θα μας δείξει όλες τις επιλογές που μπορούμε να έχουμε, αλλά και τι πρέπει να κάνουμε και με τα κλιματιστικά που έχουμε ήδη στο σπίτι μας.
2: Ας ξεκινήσουμε με τα κλιματιστικά που έχουμε ήδη στο σπίτι. Τα κλιματιστικά που έχουμε ήδη στο σπίτι, ό,τι και να έχουμε σε προηγούμενες γενιές, χρειάζεται να προσέχουμε να είναι πάντα καθαρό. Δηλαδή, ανοίγουμε το καπάκι, μέσα έχουν τα φίλτρα. Αφαιρούμε πάρα πολύ εύκολα αυτό το διχτάκι που είναι το φίλτρο, το οποίο μπορούμε να το πλύνουμε σε πρώτη φάση με ένα πινελάκι απλό, σαν αυτό που βάφουμε, να το καθαρίζουμε με σαπουνάδα, είτε ακόμα και αν είναι πάρα πολύ βρώμικο, αν έχει, το έχουμε αμελήσει και έχει μεγάλη κάπνα, πολύ βρωμιά, να το βάλουμε στο πλυντήριο των πιάτων. Καθαρίζεται στο πλυντήριο των πιάτων με την ταμπλέτα αυτή που είναι για το πλυντήριο και είναι ολόλευκο και καθαρό όπως ήταν πριν. Αυτό μας βοηθάει και έχει καλύτερο κύκλο ανεμιστήρας που είναι μέσα και πέρα από αυτό δεν μαζεύει ακάρια και μύκητες που αργότερα θα δημιουργήσουν πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
2: Καλό είναι όμως να το κάνουμε πάντα με ένα τεχνικό επαγγελματία μια φορά το χρόνο, να έρθει να μας καθαρίσει πέρα από τα φιλτράκια που θέλουν μια φορά το μήνα, να μας καθαρίσει πάρα πολύ δυνατό το κοντέσερ το οποίο μπορεί να μαζεύει χνούδια, να μαζεύει σκόνη, οτιδήποτε και να είναι πάντα
1: και
2: καθαρό.
1: Μύκητες, επίσης,
2: το κλιματιστικό αυτό χρειάζεται και η εξωτερική του μονάδα καιρό καθάρισμα.
1: Ακριβώς και για τους μύκητες. Ωραία, για πάμε τώρα να δούμε άλλες λύσεις πέρα από τα κλιματιστικά.
0: Να ρωτήσω κάτι για τα κλιματιστικά. Να μας πείτε BTU για ανατετραγωνικό, δηλαδή για να δροσίσουμε το χώρο μας. Το μεγάλο σαλόνι ή το μικρότερο δωμάτιο.
2: Η άσκηση είναι πάρα πολύ εύκολη.
0: Ελάτε. Για πείτε μας αυτό για να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα.
2: Η είναι πάρα πολύ εύκολη. Ξεκινάμε λοιπόν και λέμε τα τετραγωνικά δια του 2. Δηλαδή ένα δωμάτιο το οποίο είναι 18 με 20 τετραγωνικά διαιρούμε δια του 2 και το κλιματιστικό μας είναι 9.000 BTU. Αν το σπίτι όμως έχει μονό τζάμι και δεν έχει καλή ενέργεια, δεν είναι ενεργειακά σωστό, τότε θα ξεκινήσουμε και θα πάμε στο μεγαλύτερο που είναι το 12. Δηλαδή αν είναι ένα παλιό σπίτι το οποίο δεν έχει σωστή μόνωση, έχει μονό τζάμι και έχει απώλειες θερμότητας, τότε δεν μπορούμε ένα 9 να μας καλύψει, θα πάμε στο 12. Αλλά γενικά τα κλιματιστικά τα καινούργια, εάν κάνουμε και δώσουμε μια μικρή δαπάνη παραπάνω, δηλαδή αντί να πάρουμε ένα κλιματιστικό που είναι ενεργειακή κλάση α-συν και πάρουμε ένα α-3-συν, το οποίο έχει και επάνω Wi-Fi, μας βοηθάει γιατί τι γίνεται, έχει πιο άμεση απόδοση και εκτός αυτού μπορούμε να το ξεκινήσουμε και να κάνουμε οικονομία με έναν τρόπο που για εμάς, όπως είμαι εγώ που είμαστε μεγαλύτερη ηλικία, φαίνεται παράξενος. Δηλαδή, την ώρα που φεύγουμε από το γραφείο και πάμε στο σπίτι, ενεργοποιούμε με Wi-Fi μέσα από την εφαρμογή και ξεκινάει το κλιματιστικό και εκείνο το μισάωρο το οποίο πήρε μπροστά, μπορούμε, έχουμε δροσιά όταν πάμε στο σπίτι και δεν είμαστε αναγκασμένοι να το αφήσουμε όλη την ημέρα να λειτουργεί για να βρούμε το σπίτι μας δροσερό. Άρα είτε από την παραλία, είτε από το γραφείο, με Wi-Fi παίρνει μπροστά.
1: Σε πιο χαμηλή θερμοκρασία, άρα να δουλεύει περισσότερο το κλιματιστικό μέχρι να πέσει η θερμοκρασία μέσα στο σπίτι, που σημαίνει ότι και μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση. Για πείτε μας τώρα τι άλλες λύσεις έχουμε.
2: Ακριβώς, και η θερμοκρασία πρέπει να είναι 26 βαθμούς, 28, όχι πολύ. Να μην το βάλουμε πολύ χαμηλά, γιατί αν το βάζουμε πολύ χαμηλά, πέρα από την κατανάλωση, έχουμε και τον κίνδυνο να ξεκινήσουμε να πάθουμε κάποια ψύξη και να αναγκαστούμε να τρέχουμε σε φυσικοθεραπευτές και να έχουμε πρόβλημα.
1: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, τι άλλο έχετε να μας προτείνετε, Σπύρο, πάμε.
2: Υπάρχουν τα πάντα. Υπάρχουν ανεμιστήρες οι οποίοι είναι για όλα τα βαλάντια και είναι και όλα τα σχέδια. Από πολύ μικρούς ανεμιστήρες, όπως είναι αυτό το μικρό, το οποίο το βάζουμε στο γραφείο μας και μπορούμε να το έχουμε πάνω και δεν μας παίρνει τα χαρτιά ο αέρας, αλλά και έχει μόνο σε εμάς γυρίζει τον αέρα. Υπάρχουν μεγαλύτεροι ανεμιστήρες, οι οποίοι πάνε και για επαγγελματικό χώρο, που ξεκινάνε και έχουν διπλές τουρμπίνες και έχουν στοχευμένα τον αέρα.
1: Πόσο έχουν αυτοί,
2: τύπου κολόνας που είναι για...
1: Κύριε Καρόνι, ορίστε, να μας λέτε και τιμές ταυτόχρονα για να ξέρουν και οι τηλεθεατές μας.
2: Βέβαια, υπάρχει μικρό ανεμιστήρακι στα 9 ευρώ, ναι. 16 ο ανεμιστήρας ο οποίος είναι περιστρεφόμενος και είναι ασφαλής γιατί δεν μπορεί να βάλει ένα παιδάκι τα δαχτυλάκια του μέσα και να τα χτυπήσει, άρα μπορούμε να το έχουμε και στο δάπεδο.
1: Ωραία.
2: Υπάρχουν οι πύργοι οι οποίοι ξεκινάνε από 53 ευρώ, ανεμιστήρες όπως είναι αυτός εδώ ο οποίος ξεκινάει από τα 30 ευρώ με γερή βάση, ροστατικό διακόπτη φωτιζόμενο, σωστό.
3: Να πάμε και στα air cooler.
2: Ναι. Υπάρχουν ανεμιστήρες πάλι οι οποίοι είναι δαπέδου που μπορούν να μπουν στο μπαλκόνι για να μπορέσουμε να απολαύσουμε δροσιά στο μπαλκόνι μας όσο ζέστη και να έχει μαζί με μια τέτα παράλληλα. Και υπάρχουν και τα φορητά air cooler τα οποία ξεκινάμε, ρίχνουμε νερό παγωμένο ή παγάκια σε ένα ειδικό χώρο που έχουν μέσα και χωρίς να έχει καμία κατανάλωση ρεύματος, μόνο μια κατανάλωση γύρω στα 20 βατ, δροσίζει το χώρο και υπολογίζουμε ότι πέρα από τα 20 βατ κατανάλωση και τη χαμηλή κοστολόγια σε ρεύμα, αυτό ξεκινάει και η τιμή του είναι από 90 ευρώ και φτάνουν μέχρι 250 ανάλογα το μοντέλο. Ναι. Τώρα υπάρχουν και τα φορητά κλιματιστικά, τα οποία μπορούμε να πάρουμε ένα φορητό κλιματιστικό, η όψη είναι περίπου ίδια. Είναι, τα φορητά κλιματιστικά πάνε 9, 12, 18 χιλιάδες για δύσκολη περιοχή. Αν δηλαδή θέλουμε να πάρουμε ένα κλιματιστικό φορητό στο εξοχικό μας, το οποίο δεν πάμε μόνοι μας, σε ένα τροχόσπιτο, αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε σε ένα χώρο που δεν μπορούμε το σπίτι, είναι παραδοσιακό.
1: Δεν
2: μπορούμε να κάνουμε τρύπα στον τοίχο.
1: Μπράβο, ναι, δεν θέλουν μονάδα εξωτερική,
2: ναι, ναι,
1: έτσι.
2: Να μην βάλουμε. Mm-hmm. Υπολογίζουμε ότι γύρω στα 250 ευρώ. Και με χρήση μόνο ενός σωλήνα μπορούμε να διοχετεύσουμε το ζεστό αέρα που έχει μέσα ο χώρος έξω και να δροστεί ικανοποιητικά, χωρίς όμως να κάνουμε τρύπες.
0: Σε κάθε περίπτωση, με Νίκο Καρόνι, δεν θα ζεσταθούμε καθόλου στο σπίτι και φέτος. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και έχει και, ξέχασα να σου πω και τους ανεμιστήρες, το καινούργιο που είναι οι ανεμιστήρες που έχουμε στην οροφή. Σε πάρα πολλά μοντέλα, οι οποίοι μας βοηθάνε και μπορούμε να έχουμε μια διαφορά θερμοκρασίας 6 βαθμούς περίπου. Μόνο με τη χρήση του ανεμιστήρα πάνω στο ταβάνι.
1: Κόστος.
2: Το κόστος ξεκινάει από 54 ευρώ και φτάνει μέχρι 150 ευρώ. Κάποιοι οποίοι είναι ιδιαίτερα καινούργοι με φωτιστικά LED και πάρα πολύ ωραίο φινίρισμα που μπορούμε και μαδροσίζουν παράλληλα φωτίζουν και όλα.
1: Από όλα έχει ο Καρόνης.
0: Και γλυκούς ύπνους λοιπόν.
1: Από όλα έχει ο Καρόνης. Πού σας βρίσκουμε, πείτε, ναι, κύριε Καρόνη.
2: Ελαιών 54 στο Ήλιον.
1: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε
2: πάρα
1: πολύ. Και
2: στο διαδίκτυο, στο www.pavlakaronis.gr.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ο Αλεξανδρής θα φύγει με ένα απ' όλα. Ένα επιδαπέδιο, ένα οροφής, ένα κρεβατιού, ένα μπαλκονιού, ένα κήπου.
1: Μα δεν ξέρεις τι να επιλέξεις αν είσαι εκεί στον Καρόνι.
0: Έτσι,
1: είναι
0: έτσι.
1: Δυνατόν.
0: Πάμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας, Χριστίνα.
4: Τι κάνετε?
1: Γεια σας, Χριστίνα. Τι μας φέρνεις?
4: Θέλω να πάμε να δούμε κάποια πλάνα που κόβουν την ανάσα από το Άινταχο. Τι έγινε λοιπόν εκεί? Κατά τη διάρκεια μιας αεροπορικής επίδειξης στην αεροπορική βάση Mountain Home, θέλω να σας πω, εδώ βλέπετε, δύο αεροσκάφη Growler του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών συγκρούστηκαν στον αέρα. Ευτυχώς, να πούμε ότι όπως βλέπουμε, τα τέσσερα μέλη του πληρώματος ενεργοποίησαν τους μηχανισμούς εκτόξευσης στα καθίσματά τους.
1: Να τι, τους βλέπουμε.
4: Ακριβώς,
1: εδώ με τα
4: τους βλέπουμε εδώ με τα αερόστατα. Ναι, τα πλάνα λοιπόν τα κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες. Τα δύο μαχητικά λοιπόν από την 121η μοίρα ηλεκτρονικής επιθέσης στο νησί Whitby της Washington πλησίασαν το ένα το άλλο. Οι λόγοι ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστοί. Με αποτέλεσμα να συγκρουστούν, να πιάσουν φωτιά και τέλος να συντριβούν στο έδαφος.
0: Είναι όλοι οι σόοι, έτσι. Θα περίμενες με τέτοια σφοδρή σύγκρουση στον αέρα να μην τα έχουν καταφέρει.
1: Φαίνεται ο επαγγελματισμός.
0: Βέβαια, κινητοποιήθηκαν.
4: Γρήγορα αντανακλαστικά από τον πιλότο τους, πραγματικά. Μπράβο. Σε ετοιμότητα, όπως το είπες. Και ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους.
1: Τώρα το επόμενο θέμα, ρε παιδιά, αλήθεια, μέσα στο Σαββατοκύριακο με έκανε φοβερή εντύπωση. Γιατί τέτοιο πανζουρλισμό και γιατί έκλεισαν, λέει, και πόσα καταστήματα για να αποφευχθούν σκηνές έντασης και επεισόδια.
4: Καταρχάς, να δούμε λίγο τα ρολόγια. Θέλω να δούμε τη φωτογραφία με τα ρολόγια. Είναι η νέα σειρά της Swatch. Λέγεται Swatch Royal Pop. Ναι. Έχει κυκλοφορήσει λοιπόν αυτή τη στιγμή στα καταστήματα της Swatch σε όλο τον κόσμο.
1: Είναι σε συνεργασία με κάποια εταιρεία.
4: Είναι ακριβώς. Είναι σε συνεργασία με τον πολυτελή οίκο Andemar Piguet. Και γι' αυτό λοιπόν έχει γίνει ένας χαμός. Η τιμή τους αυτή τη στιγμή, θέλω να σας πω, ότι είναι περίπου 330 λίρες.
0: Είναι χειρός.
4: Αλλά
0: γιατί βλέπω.
1: Ναι.
0: Είναι χειρός.
4: Είναι και χειρός. Είναι και.
1: Που μπορείς
4: ναι, με, ναι, ναι, ναι, με αλυσίδα.
1: Να το φορέσεις και στο λαιμό.
0: Τώρα βλέπω όλα τα σαν κρεμαστά, ναι, ναι, που είναι, ναι, ας πούμε, και γι' αυτό.
4: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μπορεί να τα βρει κάποιος αυτή τη στιγμή σε τιμή 330 λίρες. Παρ' όλα αυτά, έχουν εμφανιστεί προς μεταπόληση σε διαδικτυακές πλατφόρμες, mm-hmm, σε τιμή που φτάνει τις 16.000 λίρες.
1: Πρόλαβαν κάποιοι και τα πήρανε και με αυτό το πανικό που έχει δημιουργηθεί τώρα, σου λέει, να σου πω, εγώ το έχω, έλα πάρ' το στη μαύρη αγορά.
0: Δεν έχω καταλάβει, είναι περιορισμένα τα αποθέματα.
4: Η Swatch λέει ότι αυτή η σειρά θα κυκλοφορήσει για αρκετούς μήνες.
0: Άρα,
4: παρόλα
0: γιατί
4: αυτά,
0: λεφτό, γιατί κοιτάξτε, αυτή, γιατί.
4: Κοιτάξτε εδώ, στο Μιλάνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Νέα Υόρκη,
0: Ινδία,
4: Dubai Mall, Παντού, παντού.
1: Φέρνονταν, παιδί μου.
4: Χρήση δακρυγόνων από τους αστυνομικούς προκειμένου να, να διαλύσουν το πλήθος. Τεράστιες ουρές.
0: Ήταν περιορισμένα από θέματα για λίγες ημέρες μόνο, δηλαδή για 48 ώρες, ας πούμε, να γίνεται αυτός ο πανζουρλισμός. Αλλά αν η ίδια η εταιρεία σου λέει ότι θα είναι διαθέσιμα για αρκετό χρονικό διάστημα. Δεν έχω καταλάβει αυτός ο πανικός για ποιο λόγο. Νεαρές ηλικίες ως επιτοπλίστο.
4: Όλες οι ηλικίες. Όλες οι ηλικίες, γιατί πρόκειται για μια πολύ συλλεκτική σειρά.
1: Μάλιστα.
4: Προφανώς. Γι' αυτό.
1: Ψυχραιμία, παιδιά. Ναι.
0: Υπάρχουν ψυχραιμία. Φανατικοί της Watch πάνω ναι. στον κόσμο. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι φανατικοί από παιδική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή του, φοράνε Swatch.
4: Να σε ρωτήσω κάτι, ως παιδί τώρα, στο δημοτικό, στο λύκειο, στο γυμνάσιο, είχες άλλη μάρκα.
0: Swatch
4: είχες.
0: Πάντα είχα Swatch.
4: Όλοι μας, ναι. όλοι μας νομίζω Swatch είχαμε.
1: Εσείς, που είστε πιο μικρές από μένα.
4: Εσύ τι είχες.
1: Εγώ είχα Seiko, Casio και τέτοια. Τα προλάβατε αυτά. Εσύ τα θυμάσαι.
0: Εγώ τα πρόλαβα και από τον πατέρα.
4: Τέτοιες εταιρείες. Βέβαια, γιατί το λες σαν να είναι Seiko, Casio.
1: Και τώρα είναι πολύ ωραία αυτά τα ρολόγια. Εγώ δηλαδή που βλέπω κάποιους που τα φορούν τα παλιά, τα ηλεκτρονικά, τα ρολογάκια, τα Seiko και αυτά μου αρέσουν πάρα
0: τώρα
1: πολύ.
0: Τώρα είμαστε όλοι με smart.
1: Ναι, τώρα
0: με smart
1: watch, επειδή τρέχουμε.
0: Όλοι επειδή μετράμε τα βήματά μας, τους καρδιακούς παλμούς.
4: Αυτό που το πας.
0: Τις αριθμίες μας.
1: Αυτό που το πας. Την πίεση.
4: Τις αριθμίες μας όλα.
0: Τις θερμίδες.
4: Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην περιφέρεια του Μίσιγκαν. Και θέλω να δείτε μια κυρία, η οποία είναι υποψήφια με τους δημοκρατικούς.
0: Θα βγει. Θα την ψηφίσω.
1: Τι κάνει, χορεύει.
4: Κάνει twerking.
1: Αλήθεια, λες.
4: Ακριβώς. Θέλω να σας πω ότι προσπαθεί να προσελκύσει την προσοχή των ψηφοφόρων της με βίντεο στα social media, ενώ κάνει twerking. Όπως λέει η ίδια, είμαι ένα ηθικό άτομο, είμαι μια κομψή κυρία και φαίνεται έτσι, δεν είναι. Πρόκειται λοιπόν για τη Selby Campbell.
1: Με τα δύο χέρια. Με τα δύο χέρια.
4: Λοιπόν, θέλω να σας πω βέβαια ότι η ίδια έχει γράψει στην ιστοσελίδα της ότι δεν είμαι εδώ για να σου χαμογελάω κατάμουτρα και να σε μαχαιρώνω πίσω όπλατα. Έχω πάει φυλακή, έχω καταδικαστεί και έχω ξανασηκωθεί όπως τόσοι πολλοί εδώ μέσα. Οπότε λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ας πούμε, το mindset της κυρίας.
0: Έχει ελπίδες.
4: Να δούμε
0: πώς. Είναι προφανές αυτό.
1: Μπράβο. Ωραία, ωραία, ωραία χορεύει. Ωραία
4: λοιπόν,
1: χορεύει.
4: Τώρα θέλω να σας πάω στο επόμενο θέμα και θέλω να σας πω ότι δεν θέλετε επουδενή να γίνετε συμπέθερη με το Γιάννη Αντετοκούμπο και τη σύζυγό του Μαρέα.
1: Γιατί καλέ.
4: Δεν θέλετε, δεν θέλετε, δεν θέλετε.
1: Λοιπόν,
4: ο Γιάννης Αντετοκούμπο εδώ ανήρθε ένα βίντεο στα social media όπου τον δείχνει να προπονείται στο box μαζί με τη σύζυγό του Μαρέα. Και τι λέει λοιπόν, σε κάθε μελλοντικό αγόρι ή κορίτσι των παιδιών μας ερχόμαστε για σένα. Γυμναζόμαστε. Θα χρειαστούν 12, 14 χρόνια. Αλλά γυμναζόμαστε. Θα πέσετε στα χέρια μας ή καλύτερα στα χέρια της σύζυγου.
0: Τα κακά τα θερικά θα είναι δηλαδή, κάπως έτσι.
4: Προφανώς εντάξει, κάνει πλάκο για να το κούμπο, αλλά ναι, προσπαθεί να δείξει ότι κοιτάξτε να σας πω.
0: Μην καταπέσουν τα παιδιά.
4: Ακριβώς, προσέξτε.
1: Ελληνίδα μάνα, παιδί μου, Ελληνίδα μάνα.
0: Πιστεύω ότι η Μαράια έσυρε το Γιάννη.
1: Ελληνίδα μάνα.
4: Η Μαρέα, θέλω να σου πω ότι στο βίντεο λέει «Έχεις 3 λεπτά, αυτό θα πάρεις καθώς κάθε γύρος στο box διαρκεί 3 λεπτά». Και κυρίως ειδικά για τα αγόρια τους, για τον Μαβερικ και τον Λίαμ. Ελληνίδα μάνα.
1: Έχουμε επανεμφάνιση του Τζον Τραβόλτα.
4: Έχουμε μια επανεμφάνιση του Τζον Τραβόλτα στις Κάνες. Θέλω να σας πω ότι τιμήθηκε με έναν τιμητικό χρυσό φίνικα. Όμως, ναι, μιλάμε για έναν άνθρωπο που αυτή τη στιγμή είναι 72 ετών.
1: Ωραίος.
0: Συγγνώμη, είχε περάσει μια φάση που πραγματικά ήταν αγνώριστος. Τώρα νομίζω είχε επανέλθει.
4: Έχει επανέλθει.
0: Μπερδεύτηκα για το Mickey Rourke, λέω. Για το Mickey Rourke.
4: Εντάξει,
0: καμία σχέση.
4: Κοίτα, η αλήθεια είναι, παιδιά, αυτή δεν... Τώρα, εσάς δεν σας κάνει εντύπωση, ας πούμε. Μιλάμε για έναν άνθρωπο 72 ετών. Πάρα πολλοί χρήστες στα social media έγραψαν ότι αυτός δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 72 ετών, αλλά μάλλον ότι φαίνεται, λες, και είναι 40.
0: Ναι,
4: οπότε ξεκίνησαν.
0: Όμως, εδώ ειδικά φαίνεται πολύ νεαρός, πολύ νέος ας πούμε.
4: Τα σχόλια λοιπόν πήρα φωτιά και πάρα πολλοί χρήστες στο social media θέλω να σας πω ότι λένε ότι έχει κάνει lifting ή έχει βάλει fillers.
0: Καλά.
1: Και τι έγινε.
0: Και τι έγινε.
4: Δεν είναι κακό. Βέβαια, εντάξει, ο ίδιος δεν έχει μιλήσει ποτέ, ούτε το έχει παραδεχτεί κάτι τέτοιο.
1: Είναι αλλά... κακό να φροντίζει δηλαδή την εικόνα του κάποιος στα 70 του χρόνια.
4: Όχι, φυσικά και δεν
0: και στα 60,
4: είναι.
0: Και μάλιστα... στα 50 και στα 40 και στα 30.
4: Και μάλιστα όταν το αποτέλεσμα είναι και τόσο καλό.
1: Η αλήθεια μου δεν μοιάζει για 70.
4: Δεν μοιάζει για 72.
0: Δεν έχει βελτιωθεί η εμφάνισή του. Θέλω να πω, είναι το διακρίνει ότι είναι ο Τραβόλτα. Δεν έχει αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Έτσι, απλώς η επιδερμίδα του και το πρόσωπό του φαίνεται λίγο πιο νεανικό
1: μπορεί
0: από ό,τι πάντα.
1: Είναι πολύ νερό, ρε παιδί μου. Και
4: ναι,
1: να
4: με πολύ νερό,
1: ώρες.
4: Γιώργο μου, δεν γιατί? Νομίζω ότι μπορεί να είσαι έτσι στα 72 σου. Έτσι πιστεύω, αλλά εντάξει. Σου εύχομαι να είσαι έτσι στα 72 σου, μάλλον πίνει μόνο νερό.
1: Πίνω
4: έτσι
1: πολύ
0: θα είναι. Έτσι θα είναι. Και καλύτερο θα είναι ο
1: Δεν κοιμάμαι πολλέ ώρε, βέβαια, αλλά θα φροντίσω να κοιμάμαι.
0: Ναι, αλλά είσαι τρώ σωστά, πίνει πολύ νερό.
1: Ακριβώ. Δεν εκτίθεμαι στον ήλιο.
0: Σωστά.
4: Μπράβο, Γιώργο.
1: Μόνο το χειμώνα.
4: Μαθαίνεις από.
0: Ευχαριστούμε.
1: Βάζω αντιλιακές που μας λέτε ότι πρέπει να βάζουμε αντιλιακές και λοιπά.
0: Φοράς αντιλιακό, δεν φοράς.
1: Φοράω αντιλιακό. Φοράω. Άκουσες τι είπε η αρχισυντάκτρια μας. Βάνω τριγώνη.
0: Πάμε στην Κρήτη για μια έκτακτη είδηση. Έχουμε μια επιχείρηση του FBI, του FBI Κρήτης. Πες μας, δώσε μας λεπτομέρειες, Μάνο.
5: Γιώργο, και τώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του ελληνικού FBI στην περιοχή της Μεσαράς αλλά και σε περιοχές του Ρεθύμνου. Μάλιστα, ήδη οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις που αφορούν υποθέσεις ζωοκλοπών, ενώ μετά από εντάλματα που είχαν εκδοθεί έχουν συλληφθεί και τρεις φερόμενοι ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ειδικά για τα τρία μέλη αυτά, οι αστυνομικές αρχές μελετούν υποθέσεις που σχετίζονται με παράνομες επιδοτήσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται τα μέλη της οργάνωσης αυτής να υφάρπαζαν αγροτεμάχια, περιουσίες ιδιωτών, προκειμένου οι ίδιοι να καρπώνονται ευρωπαϊκά χρήματα, επιδοτήσεις δηλαδή, ύψους.
1: Ο ΠΚΠ.
5: Ακριβώς. Ύψους 580.000 ευρώ. Ενώ προχωρούσαν και σε φθορές, εκβιασμούς αλλά και χειροδικίες σε άτομα της ευρύτερης περιοχής. Ενώ από τις φθορές υπολογίζονται στις περιουσίες των θυμάτων να φτάνουν τα 200.000 ευρώ.
0: Είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές τα άτομα αυτά. Η οικογένεια αυτή. Μάνο.
5: Για τις τρεις υποθέσεις των ζωοκλοπών είχαν απασχολήσει τις αρχές. Ωστόσο, τα τρία αυτά μέλη τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην οργάνωση αυτή που αφορά επιδοτήσεις, φέρεται να είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο για άλλες υποθέσεις και μελετά η αστυνομία το παρόν, δηλαδή τη δράση που είχαν το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Ναι. Τώρα εντάξει, μια οικογένεια, πάνω από 40 θύματα, που σημαίνει ότι δρούσανε μεγάλο χρονικό διάστημα. Πώς η δράση τους, καταρχάς δεν είχε καταγγελθεί και κατά δεύτερον, δεν είχε γίνει και αντιληπτή και από τις αστυνομικές αρχές εκεί, Μάνο, μας προκαλεί λίγο εντύπωση και καταλαβαίνεις νομίζω τι εννοώ.
5: Καταλαβαίνω, αλλά προσπαθώ και εγώ να μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη τις πληροφορίες, καθώς όπως είπαμε είναι σε εξέλιξη. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι μέλη οικογενειών καρπώνονταν τις περιουσίες τις οποίες προσπαθούσαν να υφαρπάξουν τα μέλη αυτά, τα τρία αυτά άτομα που έχουν συλληφθεί. Περιμένουμε να μάθουμε τα νεότερα. Γίνεται και έρευνα και σε οικονομικό επίπεδο, προκειμένου να διαπιστωθούν νέες πληροφορίες που πιθανό να έρθουν στο φως τις επόμενες ώρες, ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε και άλλες συλλήψεις τόσο στην περιοχή του Ρεθύμνου όσο και της Μεσαράς.
1: Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ωραία.
0: Το παρακολουθούμε αυτό το θέμα.
1: Εντάξει, απλά μας κάνει λίγο εντύπωση, έτσι, γι' αυτό και το ρωτήσαμε. Προφανώς κατά τη διάρκεια της ημέρας θα βγουν και περισσότερες πληροφορίες. Θα πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα που αφορά τα παιδάκια μας, τα μικρά μας τα παιδιά. Και όταν λέω μικρά παιδιά, εννοώ πολύ μικρά παιδιά.
0: Μαθητές νηπιαγωγείου.
1: Έτσι, ναι.
0: Όχι, ούτε καν δημοτικό, νηπιαγωγείο.
1: Τα οποία συμμετείχαν σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εθελοντική δράση με γιατρούς από το νοσοκομείο της Χαλκίδας, με εθελοντές όπως είναι και ο κύριος Γαλανός, τον οποίο έχουμε μαζί μας, είναι απόστρατος αξιωματικός και βραβευμένος εθελοντής αιμοδότης, παρακαλώ. Είναι 40 χρόνια αιμοδότης, ο κύριος
0: Καλημέρα,
1: Γαλανός.
0: Καλημέρα, κύριε Γαλανέ. Εντάξει. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Γαλανέ. Καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα σας και σε εσάς και στο φιλόξενο κανάλι σας.
1: Εσείς τώρα πήγατε σε ένα νηπιαγωγείο και μοιήσατε...
6: Συγγνώμη, λίγο να διορθώσω. Νοσοκομείο Λαμίας.
1: Τι είπα εγώ.
0: Χαλκίδας.
1: Α, με συγχωρείτε. Λαμίας. Λαμίας, με συγχωρείτε. Ναι, ναι, Λαμίας.
6: Είμαστε δίπλα. Είναι όμορφη νομή. Εντάξει, δίπλα.
1: Με συγχωρείτε. Λοιπόν, εσείς τώρα πήγατε σε έναν νηπιαγωγείο και μάθατε εκεί στα παιδάκια τι ακριβώς να κάνουν για να είναι χρήσιμα στο σπίτι και στους παππούδες.
6: Να προλογίσω λίγο το πρόγραμμα. Υπάρχει μια σχολική εκστρατεία από το Χόπα Ήρωες, που είναι μια δημιουργία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μια εκπαιδευτική κοινωνική πολιτική δράση. Υποστηρίζεται από την Παγκόσμια Οργάνωση Θεμάτων Εγκεφαλικού. Mm-hmm. Έχει 1 εκατομμύριο παιδιά τα οποία γνωρίζουν αυτή τη δράση.
1: Μπράβο.
6: Μέχρι σήμερα, ας πούμε, στατιστικά.
1: Μπράβο σας.
6: Λοιπόν, εμείς τώρα οι εθελοντές, με τη βοήθεια του αξιέπαινου εξαίρετου γιατρού κυρίου Μαρκόπουλου, κυρίου Σάβα Μαρκόπουλου, νευροχειρουργού του νοσοκομείου της πόλης μας, πηγαίνουν σε σχολικές μονάδες κατόπιν εγκρίσεως των θεσμικών φορέων. Λοιπόν, και πραγματοποιούμε προγράμματα εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας υγείας και στα θέματα εγκεφαλικών επεισοδίων που πραγματεύεται και το πρόγραμμα Χόπα Ήρωες.
1: Κύριε Γαλανέ, για οικονομία χρόνου τώρα, εσείς καταρχάς μάθατε στα παιδάκια τι είναι αυτός ο τριψήφιος αριθμός 112 και πώς να το χρησιμοποιούμε.
6: Πολύ σωστά. Είναι στο σπίτι. Πρακτικά απλά είναι στο σπίτι και βλέπουν τον παππού να ζαλίζεται, να κάνει τις αισθήσεις του και να κάνει την επαφή με το περιβάλλον. Πηγαίνουν και χτυπάνε τα 3 νομεράκια. Το 1 και το 2. Mm-hmm. Και σώζουν τον παππού ή και ακόμα και κάποιον άλλο. Λοιπόν, τα παιδιά είναι... Η νοημοσύνη τους είναι σφουγγάρι.
0: Βέβαια.
6: Αυτές τις πληροφορίες που τις παίρνουν, ας πούμε, στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, σε όλες τις βαθμίσεις εκπαίδευσης. Έχουμε πάει και σε γυμνάσια, σε λύκεια του νομού. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η μέθοδος σώζει ζωές. Είναι απλή και πρακτική.
1: Εδώ τα βλέπουμε τα παιδάκια, γιατί είναι φωτογραφίες αυτές από την δράση σας, την πολύ ενδιαφέρουσα. Τα βλέπουμε τα παιδάκια με δεμένα χέρια, με επιδέσμους. Μάθατε επίσης αυτά τα παιδιά πώς να αντιμετωπίζουν ένα τραύμα, για παράδειγμα.
6: Βεβαίως. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι όταν υπάρχει ένα τραύμα, ας πούμε, στον αυχαίρα, έχει πέσει ένας μεγάλος άνθρωπος, ξέρουν ότι δεν πρέπει, ακινητοποιούν το σώμα του. Mm-hmm. Ας είναι μικρά, ξέρετε, είναι λίγο δύσκολη η διαχείριση σε παιδάκια του νηπιαγωγείου, εντάξει, το δημοτικό, το γυμνάσιο, είναι άλλες βαθμίδες. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά με τον κατάλληλο χειρισμό, όπως ας πούμε μας το δείχνει και ο γιατρός στα εκπαιδευτικά μαθήματα, το αφομοιώνουν και βλέπουμε, ας πούμε, ότι υπάρχει επιτυχία.
0: Πολύ σωστά λοιπόν, το λέτε. Είναι σφουγγάρι, οτιδήποτε. Α, τι κάνουνε, πώς το κάνουνε, ναι.
6: Παίρνουν, ας πούμε, το ιατρικό εργαλείο που μπαίνει στον αυχαίρα και το βάζουν. Αν υπάρχει, ας πούμε, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, έχουν γνώση, μαθαίνουν. Λοιπόν, και σώζουν τον άνθρωπο, γιατί εκεί ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρχει ακινησία. Στη μεγαλύτερη πρακτικά, ας πούμε, πρώτες βοήθειες, πρέπει να υπάρχει ακινησία. Ενδεχομένως μια μικρή κίνηση να το χάσουμε. Μετά, ένα χτύπημα. Ξέρουν, βάζουν τα πρώτα υλικά, τα ιατρικά, πεδίουν το χέρι ή το πόδι όπου έχει γίνει ο τραυματισμός με τις γάζες. Λοιπόν, το μαθαίνουν για τις μάσκες οξυγόνου, την τοποθέτηση. Λοιπόν, τέτοια απλά πραγματάκια τα οποία είναι σωτήρια μέχρι
0: μικρά, αλλά...
6: νοσοκομείο ή κέντρο υγείας.
1: Μπράβο.
0: Αλλά σωτήρια.
6: Εμπεδώνουν δηλαδή την πρωτοβάθμια υγεία.
1: τα οποία με το που τελείωσαν αυτή την δράση ανυπομονούσαν να γυρίσουν στο σπίτι τους τα παιδάκια για να κάνουν πράξη, να δείξουν τι μάθανε.
6: Με τον ενθουσιασμό της γυκίας άνθρωποι που έχει να κάνει με τη σωτηρία της ζωής.
1: Έχετε δίκιο.
6: Να το μεταδώσω.
1: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γαλανέ.
6: Συγγνώμη, θέλω να πω σε αυτή την εκδήλωση είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση της Διευθύντριας της Μονάδας του Νηπιαγωγείου, της κυρίας Μπέτσα, της κυρίας Αναστασίου Νηπιαγωγός του σχολείου, της εθελόντριας, την κυρία Διαζοπούλου, την κυρία Αδάμ και πάνω απ' όλα και πάντα ο γιατρός μας με τις κατευθύνσεις του μας έδωσε και μας χαρά και επιτρέψτε μου τώρα να πω και για το θέμα του εθελοντισμού, δώστε μου λίγο χρόνο. Εγώ ως εθελοντής μακράς διαρκείας, λοιπόν, μίλησα στα παιδάκια και επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι τα παιδάκια σε αυτή την ηλικία θέλουν το παράδειγμα. Και αναφέρθηκα στο παράδειγμα του νερού, στη φύση. Όπως το νερό το αποταμιεύουμε με λελογισμένη χρήση σε αποταμιευτήρες, έτσι αποταμιεύουμε και το αίμα στις τράπεζες αίματος, με τα παράγωγα και το χρησιμοποιούμε.
1: Μπράβο για ένας άνθρωπος όταν το χρήσει. Είναι πολύ σημαντικό.
6: Ξέρετε πόσο ενθουσιάστηκαν
1: αυτό,
6: με ανοιχτό το στόμα κυριολεκτικά και το κατάλαβαν. Ναι. Κατάλαβαν, επικεντρώθηκαν στη λέξη ταμιευτήρας.
1: Είναι πολύ σημαντικό από αυτή την ηλικία, κύριε Γαλανέ, να μαθαίνουν τα παιδιά τη σπουδαιότητα του εθελοντή αιμοδότη και μπράβο σας που καταφέρατε να τους το δώσετε, να το καταλάβουν.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Γαλανέ.
6: Και τελειώνω, δεν καταχράζουμε το χρόνο σας. Οι θεματικές ενότητες με περιεχόμενο εθελοντισμού, λοιπόν, θα πρέπει να μπουν στα σχολεία από το, να μην πω από τον παιδικό σταθμό, από τον υπηρεγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο, το Λύκειο, ώστε με την ενηλικίωση των παιδιών να έχουμε πολίτες χρήσιμους και
1: ευχαριστούμε πολύ.
6: Να προσφέρουν.
0: Να είστε καλά, κύριε Γαλανέ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στην επόμενη δράση σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε.

0: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
1: Σταμάτα, σου μιλάω.
2: Παράτα με.
0: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
4: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
5: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
3: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: Το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ωραία, τι θα γίνει φέτος στα πανηγύρια.
1: Εντελώς πανηγύρι όμως, έτσι. Δηλαδή ενοχλείται το αυτοκίνητο με την ακίδα τάδε και λοιπά. Το καινούργιο τραγούδι και βίντεο κλιπ του Κωνσταντίνου Αργυρού.
0: Εγώ δεν τον είδα, δεν τον κατάλαβα. Νόμιζα ότι βλέπουμε πανηγύρι.
1: Φοβερό δεν είναι. Έγινε να ακουστεί το καλοκαίρι. Όλοι με αυτό θα χορεύουμε.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ωραίο είναι. Πολύ χαρούμενο.
0: Κολλήσαμε και δύο.
1: Σου άρεσε η Ιωάννα Βάσου. Είδες, όρισε. Σου άρεσε και στην Ιωάννα Βάσου. Άρεσε το τραγούδι. Ναι.

0: τον πιάνει τον Αργυρό.
1: Ελλάδα, ρε παιδί μου, Ελλάδα.
0: Ποιος τον πιάνει τον Αργυρό.
1: Ελλάδα, Ελλάδα.
0: Ελλάδα, έτσι όπως το λες είναι. Ελλάδα. Και σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα. Είναι η, ουσιαστικά η Διεθνής ημέρα μουσείων για το 2026. Σήμερα, φίλες και φίλοι, σπεύσατε. Η είσοδος στα μουσεία σε όλη τη χώρα είναι δωρεάν. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί έχουν ακριβήνει και τα μουσεία, εκτός από όλα τα άλλα.
1: Να προγραμματίσετε
0: να πάρετε
1: μια επίσκεψη,
0: ναι,
1: όπου
0: να,
1: θέλετε.
0: Με τα παιδάκια σας, με τον σύντροφό σας, μόνοι σας, γιατί όχι. Εμείς θα πάμε στο μουσείο του Φίλιππου, στην Παραμυθιά. Του Φίλιππου, ο Φίλιππος Πιακοπάνος θα μας πάει μάλλον σε ένα μουσείο στην Παραμυθιά. Πού βρίσκεσαι, Φίλιππε? Καλημέρα.
2: Λοιπόν, καλημέρα Ντόρα, καλημέρα Γιώργο. Γεια σου, πω Φίλιππε. Ότι πραγματικά επέλεξα σήμερα αυτό το μουσείο, παρά ότι υπάρχουν πάρα πολλά μουσεία στην περιοχή που κινούμε, να το πω έτσι. Υπάρχει το Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης, είναι η Αρχαία Νικόπολη, υπάρχει το Μουσείο Καιρών Νομιμάτων του Παύλου Βρέλη, που εξιστορεί ολόκληρη την ιστορία του ελληνικού έθνους, υπάρχει το Μουσείο του Άλλη Πασά στον Ισάκη της Κυραφροσύνης και πάρα πολλοί άλλοι χώροι που εκτίθενται μουσιακά εκθέματα. Όμως εγώ επέλεξα σήμερα να είμαι στην Παραμυθιά, στο Δήμο Σουλίου, όπου εδώ και ένα χρόνο περίπου άτυπα λειτουργεί το μουσείο Πολυχώρος Βούλγαρη. Είναι μια δωρεά το κτίριο από το 1937 του Σωτήριου Βούλγαρη. Λειτουργούσε σαν σχολείο πρώτα και τώρα τον τελευταίο χρόνο έχει τελειώσει η κατασκευή του. Έχει παραδοθεί στο Δήμο Σουλίου. Περιμένουμε να λειτουργήσει. Υπάρχουν και κάποια διαδικαστικά που συμβαίνουν. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στον εμβληματικό χώρο όπου φυλακίστηκαν οι 50 και αργότερα 49 εκτελεστέντες πρόκριτοι της Παραμυθιάς. Μπορείτε να δείτε πίσω τις φωτογραφίες με τα ονόματά τους.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το υπόγειο. Έχει τρεις ορόφους το κτίριο. Είναι το υπόγειο, το ισόγειο και ο επάνω όροφος. Εδώ είναι όλη η ιστορία των 49 εκτελεστέντων της Παραμυθιάς. Η Παραμυθιά είναι μια μαρτυρική πόλη.
1: Mm-hmm. Ωραίος χώρος, Φίλιππε.
2: Είναι ένα στολίδι πραγματικά, Γιώργο.
1: Πολύ
0: μας είπες ότι είναι...
2: Θα πάμε τώρα και στον πάνω όροφο.
0: Μπράβο. Ναι, να προχωρήσουμε να το δούμε και εμείς που δεν
2: να βρούμε
0: εκεί.
2: Και τη μουσείο... Να βρούμε και τη μουσιολόγο μας να μας πει και αυτή λίγα πράγματα για το μουσείο.
1: Και ο εξωτερικός χώρος βλέπουμε...
2: Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Ουσιαστικά μας δείχνεις και εσύ ουσιαστικά το χώρο και ότι αξίζει να έρθουμε.
2: Ότι είχε, αξίζει πάρα πολλά πράγματα. Δεν μιλάει μόνο για τον Σωτήριο Βούλγαρη. Μιλάει για ολόκληρη την ιστορία της Παραμυθιάς, αλλά και την φύση που έχει η Παραμυθιά. Έχουμε μαζί μας και την μουσιολόγο υπεύθυνη του μουσείου, την κυρία Μαρία Πέτσιου. Είναι εδώ μαζί μας, θα μας πει και αυτή για δύο λόγια.
3: Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στο εμβληματικό κτίριο του Σωτηρίου Βούλγαρη. Ο Σωτήριος Βούλγαρης, γνωστός σε όλους μας, είναι ο πρώτος αργυροχώος, μεγαλύτερος στην Παραμυθιά, όπου έχει κάνει το γνωστό οίκο σε όλους μας σε Βούλγαρη. Ο Σωτήριος εξέφρασε την επιθυμία του πριν το θάνατό του, πριν το 1932, επειδή ο ίδιος είχε περάσει πάρα πολλές κακουχίες εδώ, στον πόλεμο και αυτά, και ο ίδιος δεν είχε μόρφωση για τον ίδιο τον εαυτό του, και μέσα από αυτές τις κακουχίες, ο ίδιος η οικογένειά του κατάλαβε πόσο σημαντικό εφόδιο είναι η μόρφωση, και έτσι ο γιος του, Κωνσταντίνος και Τζόρτζιο, μετά το θάνατό του, έκαναν τη δωρεά και η κοινότητα πρόσφερε κάποια χρήματα και έτσι έχουμε τώρα αυτό το εμβληματικό κτίριο.
1: Είναι εξαιρετικό ο
3: χώρος. Έχει αίθουσα.
2: Έχει ενότητες διαφορετικές, Γιώργο, θα μας τα πει η Μαρία καλύτερα βέβαια.
3: Ναι. Εδώ βλέπουμε και το σπίτι του Σωτηρίου Βούλγαρη, το οποίο υπάρχει το ίδιο ακόμη στην Παραμυθιά, όπου από εδώ ξεκίνησε, εδώ γεννήθηκε. Ο Βούλγαρης ζούσε μέχρι τα 20 χρόνια του εδώ στην Παραμυθιά.
1: Είναι η ιστορία του τόπου, Φίλιππε, από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι η ιστορία του τόπου με διαφορετικές θεματικές που μπορούν να επισκεφθούν αυτό το χώρο άνθρωποι κάθε ηλικίας και να ενημερωθούν, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν και πληροφορίες στα εκθέματα εκεί.
2: Είναι ένας φανταστικός χώρος, Γιώργο. Μπορούμε να δούμε τώρα ακριβώς αυτή τη στιγμή δείχνει τον Σωτήριο Βούλγαρη πώς έφτιαχνε τα πρώτα στο εργαστήριο.
1: Ναι. Είναι εξαιρετικός ο χώρος. Φαντάζομαι σχολεία επισκέπτονται, διάφοροι σύλλογοι και γενικότερα...
2: Γιώργο, άνοιξε σήμερα για την Παγκόσμια Μέρα των Μουσείων. Ακόμα υπάρχουν, όπως είπα και πριν, κάποια
1: διαδικαστικά
2: προβλήματα τα οποία έχουν. Διαδικαστικά προβλήματα και δεν έχει γίνει. Αναμένουμε σύντομα τα εγγένεια, στα οποία θα παρευρεθεί και η ίδια η οικογένεια Βούλγαρη.
1: Ωραία. Ωραίος χώρος να ανοίξει τις φίλες του στο κοινό, Φίλιππε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Χώρος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εδώ, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Μένετε εδώ γιατί η Ιωάννα Βάσου σε λίγα λεπτά δίνει όλες τις ειδήσεις, μέχρι αυτήν την ώρα τουλάχιστον, για όλο τον κόσμο.
1: Back to back, πλούσια αθλητική ενημέρωση από τον Βασίλη Μπακόπουλο και την παρέα του.
0: Στις 7 παρα 10.
1: Σωτήρης Ξενάκης θα είναι εδώ με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Στις 8,
0: ο Σεραφείμ Κοτρότσος.
1: Στις 10.
0: Ο Γιώργος Πιέρος.
1: Ελένη Παπαβασιλείου, EQ, τα μεσάνυχτα ακριβώς αύριο το πρωί, εδώ με την κυρία Κουτροκόη, 10 παρα 10. Άξιον τώρα.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
7: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
8: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με νέα ανάρτηση κλείδωσε την 26η Μαΐου για την ίδρυση νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας. Σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω της διαγραφής του Παύλου Πολάκη. Συλλογή υπογραφών για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Σε συναγερμό η Αθήνα μετά την επιστροφή της Τουρκίας στην προκλητική ρητορική. Έκτακτο Κισαία με το βλέμμα στο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν εκτοξεύει τις τιμές πετρελαίου. Ο πόλεμος κοστίζει ήδη 25 δισεκατομμύρια στις πολυεθνικές εταιρείες. Σχέδιο Αρμαγεδόνα ετοιμάζει η Ryanair. Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες για το δυστύχημα στη Ρόδο που χάθηκαν μια μητέρα με την κόρη της. Στον εισαγγελέα ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκησε το τροχαίο.

0: Ο Κύβος ερήφθη. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το κόμμα του στις 26 Μαΐου. Την ημερομηνία έκανε γνωστή ο πρώην Πρωθυπουργός με ανάρτησή του. Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, αναφέρει και τη συνοδεύει με το βίντεο δύο αγοριών που φοράνε αθλητικές φανέλες με τους αριθμούς 26 και 5. Στην τελική ευθεία βρίσκεται και η δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού, η οποία θα κάνει την ανακοίνωση στις 21 Μαΐου. Σε επεριδίνηση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω της διαγραφής του Παύλου Πολάκη.
1: Μετά τις δύο ενηγματικές αναρτήσεις του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου του κόμματος, ο πρώην Πρωθυπουργός κλειδώνει την 26η Μαΐου για τις επίσημες ανακοινώσεις με μία ακόμα ανάρτηση όπου γράφει χαρακτηριστικά «Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη βρίσκεται σε κρίση μετά τη διαγραφή Πολάκη, ενώ το κλίμα στην κέντρο αριστερά με την έλευση Τσίπρα παραμένει τεταμένο.
2: Μην το αποφύγετε το ερώτημα της Αλεξάνδρας.
3: Και κατηγορεί ευθέως, είναι μια ευθεία βολή στο πρόσωπο του Προέδρου. Προφανώς αυτή η βολή δεν μπορούσε να μείνει αναπάντητη. Ανεξάρτητα της υπόλοιπης περιόδου και του πώς τρέχουν οι εξελίξεις. Εξάλλου, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, η βολή αυτή αφορούσε ακριβώς αυτές τις εξελίξεις.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης εκλέχθηκε το 2019 για να φύγει ο κύριος Τσίπρας. Το 2023 και με τη βοήθεια των δημοσκοπήσεων που δίνανε ντέρμπι λίγες μέρες πριν τις εκλογές, ξαναβγήκε προκειμένου να μην επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας.
0: Κάπως
2: βοήθησε λίγο στη συσπήρωση προκειμένου να μην επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας.
4: Ποιος θέλει τελικά ο Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί εγώ η αίσθηση που έχω από τον εξώστη εκεί τη φωτογραφία που είχαμε δει είναι ότι στην πραγματικότητα ο Τσίπρας δεν πολύ θέλει και πολλούς από το ΣΥΡΙΖΑ. Μην βρεθούν δηλαδή αμανάτοι αυτοί να μην τους θέλει ούτε ο Τσίπρας. Να μην έχουν και κόμμα, να έχουν πλακωθεί και μεταξύ τους και να χαιρετήσουν όλοι μαζί παρέα από την πολιτική.
1: Πρώτων πυλών και 5 ημέρες νωρίτερα από το κόμμα Τσίπρα είναι και η ανακοίνωση του πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού στις 21 Μαΐου, με το γραφείο της στενής της συνεργάτιδας Μαρίας Γρατσία να έχει μετατραπεί σε στρατηγείο, όπου και πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τη συλλογή υπογραφών με πλήθος υποστηρικτών να επικυρώνει το νέο ξεκίνημα.
5: Μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον και το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία. Την καλή και τη σωστή ιστορία. Ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας.
6: Εύχομαι όλα να πάνε κατευχήν και να έρθουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τη χώρα μας.
1: Πανταχού παρών και ο επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Ρωσία, Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος βρέθηκε στην εκδήλωση, καθοδηγώντας τους πολίτες στη διαδικασία, ενώ δεν αποκλείεται να αναλάβει χρέος εκπροσώπου τύπου του νέου κόμματος.
0: Πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο αναμένεται να ανακοινώσει στις 26 Μαΐου. Να ακούσουμε τι είπε.
7: Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία. Είναι αργά για τον κύριο Τσίπρα για να απαντήσει γιατί μας έβαλε πάνω από 30 φόρους, γιατί μας φόρτωσε πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ ως χώρα, ως φορολογούμενους, στα παιδιά μας. Είναι αργά πολύ να απολογηθεί πολιτικά, για να μην παρεξηγηθώ, για τους χιλιάδες βαρυπινίτες που αποφυλάκησε, για όλη αυτή την κατάσταση με τα παραυπουργεία δικαιοσύνης, για μια πολιτική η οποία έφτασε στην Ελλάδα να είναι το 2019, όταν και παρέδωσε και όταν οι πολίτες τον καταψήφισαν, να είναι 27η στις 27 χώρες σε ρυθμούς ανάπτυξης.
0: Η εκ νέου επιστροφή της Άγκυρας στο γνωστό μοτίβο της προκλητικότητας και της αναθεωρητικής ατζέντας μέσω της θεσμοθέτησης της γαλάζιας πατρίδας έχει θέσει σε συναγερμό τις ελληνικές αρχές στην Αθήνα. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Στο Μαξίμου είναι ο Κώστας Αλατζάς, ενώ βλέπουμε και τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη. Κώστα, ξεκινάω με σένα.
8: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως είπε η Ιωάννα, στο επίκεντρο βρέθηκε η εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά την πρόθεση της Άγκυρας να ενσωματώσει στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας τις παράνομες και προκλητικές αξιώσεις του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Πρόκειται για μια νομοθετική πρωτοβουλία η οποία αναμένεται να λάβει χώρα τον επόμενο μήνα, τον ερχόμενο Ιούνιο, και συζητήθηκε εκτενώς το πώς θα αντιδράσει σε αυτή την προοπτική η ελληνική κυβέρνηση. Σε αυτό το πλαίσιο συζητήθηκε και η πορεία των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Όπως έγινε γνωστό, παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν μερικά εξοπλιστικά προγράμματα, όπως η απόκτηση 2+2 ιταλικών φρεγατών τύπου FREM, ο εξυγχρονισμός των φρεγατών του πολεμικού ναυτικού τύπου ΜΕΚΟ από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, αλλά και η πορεία κατάρτισης των συμβάσεων με το Ισραήλ που αφορούν την ασπίδα του Αχιλλέα και ειδικότερα το σιδερένιο θόλο στο Αιγαίο. Δεν ελήφθη κάποια απόφαση, διότι πρέπει η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να καταρτήσει τις συμβάσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό 25%. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έγινε γνωστό για πρώτη φορά είναι ότι στη σημερινή συνεδρίαση του ΧΙΣΕΑ συζητήθηκε η ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη μη επανδρομένων σκαφών, οχημάτων, από σήμερα το 2026 μέχρι το 2030. Στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ αποσχόλησαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όπως πληροφορείται το Άξιον, η ελληνική κυβέρνηση θα διαθέσει το επόμενο χρονικό διάστημα και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού στο Λίβανο, τύπου Mi-113. Συζητήθηκε το μεταναστευτικό και ουσιαστικά αυτή ήταν η ατζέντα των θεμάτων του ΚΙΣΕΑ.
0: Τώρα, Νίκο, συνεχίζονται οι αναφορές στην Τουρκία για το νέο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Αναλυτές θέτουν ευθέως ότι ο νέος νόμος πρέπει να αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών.
9: Ιωάννη, εκτενείς είναι οι αναφορές για το νόμο της γαλάζιας πατρίδας, ο οποίος αναμένεται σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε να ψηφιστεί μέχρι το μέσα Ιουνίου στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι πρόκειται για μια πρόταση νόμου που θα περιέχει 14 διατάξεις. Θα κατοχυρώνονται τα διχωρικά ύδατα της Τουρκίας στο Αιγαίο στα 6 ναυτικά μίλια και στη Μεσόγειο στα 12 ναυτικά μίλια. Ωστόσο, υπάρχουν και πληροφορίες ότι θα υπάρχουν και το θέμα των λεγόμενων γκρίζων ζωνών. Εκεί δηλαδή που η Τουρκία ουσιαστικά απορρίπτει την κυριαρχία ελληνικών νησιών, και σε αυτό στέκονται πολλοί Τούρκοι αναλυτές, μιλώντας σε φιλοκυβερνητικά δίκτυα όπως το δίκτυο Αχαμπέρ, λένε χαρακτηριστικά ότι με το νέο νόμο πλέον πολλές περιοχές θα βρίσκονται υπό τουρκική δικαιοδοσία, και με αυτή την ευκαιρία η Άγκυρα, λένε οι ίδιοι αναλυτές, έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει 152 ελληνικά νησιά, βράχους και βραχονησίδες, γεωγραφικούς σχηματισμούς όπως αποκαλούν, υπό ασαφές καθεστώς. Έχουν λοιπόν τη δυνατότητα με αυτό το νέο νόμο, λένε στην Άγκυρα, να διεκδικήσουν τα συγκεκριμένα νησιά και έτσι να τα θέσουν υπό τουρκική κυριαρχία, λένε πάντα οι ίδιοι αναλυτές, μιλώντας σε φιλοκυβερνητικά μέσα. Πάντως, γενικότερα, Ιωάννα, το κλίμα που υπάρχει εδώ είναι ότι ο νέος νόμος για τη γαλάζια πατρίδα ουσιαστικά θέλουν να βάλουν φρένο στην κινητικότητα που υπάρχει από την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Νίκο, μείνε μαζί μας. Κώστα, έρχομαι πάλι σε σένα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε το πρωί με τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για θέματα άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
8: Και η περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο υπουργών. Θυμίζω ότι η Ελλάδα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διατηρεί μια στρατηγική εταιρική σχέση, η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει και ρήτρα αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση ένα από τα δύο μέρη δεχθεί επίθεση από τρίτον. Και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες στο Άξιον 24, συμφωνήθηκε από τους δύο υπουργούς να υπάρξει μια επιστολή προθέσεων για την ανάπτυξη συνεργασίας στις νέες αμυντικές τεχνολογίες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Νίκο, επιστρέφω σε εσένα. Στο στόχαστρο του τουρκικού τύπου βρέθηκε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.
9: Και αφορμή στάθηκε η Ιώνα, η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Εύρο, εκεί που τουρκικά μέσα ενημέρωσης είδαν το Πρόεδρο της Δημοκρατίας να προκαλεί, τον κατηγορούν ότι έκανε προκλητικές δηλώσεις και ότι έκανε γενικότερα αυθάδεις δηλώσεις που στοχεύουν την Τουρκία. Χαρακτηριστικά λοιπόν το δίκτυο Αχαμπέρ σημειώνει πρόκληση στα σύνορα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στην Αθήνα υπάρχει ανησυχία για την γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας. Ο πρόεδρος Τασούλας πήγε στις όχθες του ποταμού Εύρου και έκανε προκλητικές δηλώσεις κατά μήκος των συνόρων. Ενώ και η εφημερίδα Σοζτζού αναφέρει χαρακτηριστικά αλαζονική δήλωση από τον Έλληνα πρόεδρο. Ο Έλληνας πρόεδρος Κωνσταντίνος Τασούλας κούνησε το δάκτυλο από τη γέφυρα του Εύρου. Βλέπουμε μια δυσαρέσκεια, Ιωάννα, που υπάρχει στα φιλοκυβερνητικά μέσα και προσπαθούν να το ταυτίσουν με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που θα το αναμένεται να ψηφιστεί στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες τον επόμενο μήνα.
0: Νίκο Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Σε προεκλογική ετοιμότητα έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κόμμα από το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τον οδικό χάρτη βάση του οποίου θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία στην πορεία προς τις εκλογές παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο που έριξε αυλαία χθες. Η συστράτευση των κομματικών στελεχών, η συσπήρωση των ψηφοφόρων, το κλείσιμο των εσωτερικών μετόπων, η προβολή του κυβερνητικού έργου και η σύγκριση με πρόσωπα και κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν οι άξονες της παρουσίασης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
10: Η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον σε τροχιά εκλογικής ετοιμότητας μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες έθεσε το πλαίσιο της επόμενης μάχης, ενώ οι υπουργοί και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης έστειλαν μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης.
11: Με πιστή στις δεσμεύσεις μας και με το παραπάνω.
10: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action 24, υπογράμμισε ότι το συνέδριο ήταν ενωτικό και χωρίς εσωτερικές συγκρούσεις.
4: Νομίζω ότι ο κόσμος είδε ένα ήρεμο ενωτικό συνέδριο με προγραμματικό λόγο, με πραγματική πολιτική. Οι συγκρούσεις που είχαν προαναγγελθεί από κάποιους δεν υπήρχαν. Ενώ οι δημοσιογράφοι προέβλεπαν αυτό, εννοώ. Όλοι μιλήσαμε πάνω κάτω στο ίδιο μήκος κύματος. Ο κόμμας ήταν χαρούμενος. Ο Πρωθυπουργός εχθάρισε εκλογές το 27.
10: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Μάκης Βορύδης, τονίζοντας ότι το συνέδριο αποτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα για να ολοκληρωθούν όλες οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης μέσα στην παρούσα τετραετία.
12: Η διαδικασία στο πω του συνεδρίου τι έδειξε, έδειξε ότι δεν υπήρξαν, ας το πω, αμφισβητήσεις ή μείζονες διαφωνίες. Έτσι. Άρα στην πραγματικότητα θα το χαρακτήριζα σαν ένα συνέδριο το οποίο ο Πρωθυπουργός έκανε έναν απολογισμό. Του τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, με μία έμφαση στην υλοποίηση των δεσμεύσεων.
10: Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έστειλε καθαρό μήνυμα στήριξης στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ο μόνος κατάλληλος να χειριστεί τις δυσκολίες της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκάθαρη ατζέντα εν ώψη των εκλογών.
13: Ποιος μπορεί

0: ταυτότητα του γαλάζιου συνεδρίου στηρίχθηκε σε τέσσερις βασικούς άξονες. Πρώτον, στο εκλογικό δίλημα για το ποιος μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις και δύσκολες αποφάσεις σε ένα διεθνές περιβάλλον γεμάτο αβεβαιότητα, πολέμους, ενεργειακές κρίσεις και εθνικές προκλήσεις. Δεύτερον, στο σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε», με την κυβέρνηση να προβάλλει την υλοποίηση του προεκλογικού της προγράμματος, την αντοχή της οικονομίας, την αύξηση του κατώτατου μισθού και τη μείωση της ανεργίας. Τρίτος άξονας ήταν οι διαχωριστικές γραμμές με την αντιπολίτευση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε απέναντι από τη μία, όπως είπε, τη λαϊκίστικη αντιπολίτευση της αριστεράς και από την άλλη τους πατριώτες του καναπέ από τη δεξιά και την ακροδεξιά. Και τελευταίος άξονας η κριτική που ακούστηκε στο συνέδριο, κυρίως σε χαμηλούς τόνους. Παρέμεινε εντός πλαισίου και δεν εξελίχθηκε σε εσωκομματική σύγκρουση. Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη για την παρέμβαση του Νίκου Δένδια σχετικά με τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Ο Υπουργός Υγείας σημείωσε ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας εξέφρασε την άποψή του και πως στόχος του είναι το καλό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο κ. Δένδιας και στις εκλογές του 19 είχε πει ότι ο πήγης είναι το 40 και στις εκλογές του 23 είχε πει ότι ο πήγης είναι το 40. Είναι η παγία του άποψη αυτή. Θέλει να είναι, πηγαίνει όσο γίνεται καλύτερα. Δεν είναι κάτι το πε σήμερα. Βέβαια, κάθε φορά ο Μητσοτάκης ξεπερνάει τον πύχη που βάζει ο κ. Δένδιας, που βάζει οποιοδήποτε άλλο. Γιατί είναι πολύ καλό στη δουλειά του.
0: Με σύνθημα την υλοποίηση των δεσμεύσεων, με έμφαση στη σταθερότητα και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρώτη γραμμή, το κόμμα στρέφει πλέον το βλέμμα στη νίκη των επόμενων εκλογών.
2: Αλλαγή σελίδα. Σε κατέρωθεν απειλές δυναμητίζουν την προοπτική των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που παραμένουν παγωμένες. Η νέα απειλή Τραμπ έρχεται μέσω AI. Με μια εικόνα που δημιούργησε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, δείχνει τις διαθέσεις του για τη Μέση Ανατολή. Απεικονίζεται ο χάρτης της Μέσης Ανατολής, καλυμμένος με την Αμερικανική σημαία και μια σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έλαβαν αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν, ανέφερε πριν από λίγη ώρα πακιστανική πηγή.
3: Επιστροφή στην πολεμική ρητορική και τις εκατέρωθεν απειλές Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με την εκεχηρία να κρέμεται από μία κλωστή και τη διπλωματία να παραμένει σε αδιέξοδο.
4: Το ρολόι μετρά αντίστροφα. Καλύτερα να κινηθούν γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι κρίσιμος.
3: Την ασφικτική πίεση που ασκεί ο Αμερικανός Πρόεδρος αποτύπωσε σε αναρτήσεις του στο Truth Social. Δημοσίευσε εικόνα με χάρτη της Μέσης Ανατολής, με φόντο την αστερό ΕΣΑ και βέλη να κατευθύνονται προς το Ιράν. Σε άλλη ανάρτησή του, ο Τραμπ εμφανίζεται σε διαστημικό κέντρο ελέγχου, έτοιμος να πατήσει το κόκκινο κουμπί. Το πολεμικό σκηνικό εντείνουν και οι απειλές της Τεχεράνης.
0: Συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο σας.
5: Έχουν δοθεί εντολές να μην μείνει κανένας Αμερικανός στρατιώτης ζωντανός σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης.
3: Το ενδεχόμενο για νέο Αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν έρχεται στο προσκήνιο με τις διπλωματικές προσπάθειες να παραμένουν σε αδιέξοδο. Σύμφωνα με πηγές από το Πακιστάν, η Τεχεράνη κοινοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Εκνευρισμένος με τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος.
4: Το Ιράν μιλάει για μια συμφωνία και μετά μου στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζητήσαμε.
3: Οι φόβοι για επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή εντείνονται μετά το πλήγμα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στα Εμιράτα.
6: This comes after a drone strike targeted the sole nuclear power plant of the United Arab Emirates, a key US ally in the Middle East.
7: The International Atomic Energy Agency says radiation levels are normal. The UAE Defense Ministry says it's investigating who might be behind the attacks.
3: Η επιστροφή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις μοιάζει πιο πιθανή από ποτέ, με τα στένα του Ορμούς και το πυρηνικό πρόγραμμα να παραμένουν δυσεπίλητα ζητήματα.
2: Οι Ισραηλινοί κομμάντο αναχέτησαν στο λίσκο ακτιβιστών που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας. Εμμανουέλα Τσουδερού, η επιχείρηση ξεκίνησε το πρωί στα ανοιχτά της Κύπρου και υπάρχει μάλιστα και βίντεο που τους δείχνει να κάνουν ρεσάλτο στο πλοίο.
8: Ναι, στα πλάνα λοιπόν που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνονται οι Ισραηλινοί κομμάντος του Ισραηλινού ναυτικού να επιβιβάζονται σε ένα τουλάχιστον από τα πλοία της αποστολής ανοιχτά της Κύπρου, ενώ νωρίτερα το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τους συμμετέχοντες ότι πρέπει να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν αμέσως. Είναι ύπολωστη η αναχέτηση των Ισραηλινών σε πλοία που έχουν ως σκοπό να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό και να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, η οποία συνεχίζει, οι κάτοικοι μάλλον της οποίας συνεχίζουν να ζουν υπό εξαφλειωμένες συνθήκες, ενώ σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης, ο παγκόσμιος λοιπόν στόλος, ο οποίος συνολικά περιλαμβάνει 54 σκάφη,

0: βρίσκεται αυτή τη στιγμή δυτικά της Κύπρου, αφού αναχώρησε από τον Μαρμαρά την περασμένη Πέμπτη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Εμμανουέλα. Σε υψηλό 2 εβδομάδων το πετρέλαιο, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το Brent ξεπέρασε σήμερα τα 110 δολάρια το βαρέλι, προκαλώντας παγκόσμια ανησυχία. Για σχέδιο Αρμαγεδόνα λόγω της κρίσης στα καύσιμα, κάνει λόγο ο οικονομικός διευθυντής της Ryanair, προειδοποιώντας για κανόνια σε αεροπορικές εταιρείες.
2: Το αδιέξοδος στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και οι εκατέρωθεν απειλές εκτοξεύουν για μία ακόμα φορά τις τιμές του πετρελαίου.
3: We have oil higher for a third straight day. Brent up 1.75% to $111 a barrel. That fueling concerns around inflation and higher rates and therefore yields higher.
2: Η τιμή του μαύρου χρυσού τις τελευταίες 2 εβδομάδες είναι κολλημένη πάνω από τα 100 δολάρια. Στις 5 Μαΐου η ανώτατη τιμή του Brent έφτασε στα 105,2 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό πετρέλαιο έφτασε στα 100,8 δολάρια. Στις 11 Μαΐου η τιμή του Brent έφτασε στα 106,1 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI στα 101,4 δολάρια. Στις 15 Μαΐου το Brent ανέβηκε στα 109,3 δολάρια, ενώ το αμερικανικό πετρέλαιο έφτασε στα 102,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ σήμερα το Brent εκτινάχθηκε στα 111,2 δολάρια και το αμερικανικό πετρέλαιο στα 107,7 δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει κοστίσει τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχειρήσεις παγκοσμίως, με το οικονομικό βάρος να αυξάνεται συνεχώς.
4: We have plans for some kind of an Armageddon situation. Of course we do, but I don't see that coming to pass. As things stand, we're operating a full schedule this summer.
2: Ο οικονομικός διευθυντής της Ryanair, Neil Sorahan, δηλώνει ότι η αεροπορική εταιρεία έχει προετοιμαστεί ακόμα και για ακραία σενάρια διαταραχών στην αγορά καυσίμων. Μάλιστα, εκτιμά ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν θα είναι οι ακυρώσεις πτήσεων, αλλά η οικονομική αντοχή μικρότερων αεροπορικών εταιριών.
4: And I think our competitors are going to struggle significantly. They don't have the hedge lines that we have, they don't have the balance sheet that we have, and they don't have the cost base that Ryanair has. So I wouldn't be surprised into the winter to see, similar as we saw with Spirit in the United States, some European airlines getting themselves into trouble.
2: Τη συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο δίκτυο Breitbart αναδημοσίευσε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μεταξύ άλλων, στη συνέντευξή του ο Υπουργός Ενέργειας επισημαίνει ότι το σήμα κατά τεθέν της εξωτερικής πολιτικής Τραμπ απέναντι σε συμμάχους και αντιπάλους είναι η ενεργειακή διπλωματία.
1: Ακριβότερο είναι φέτος το παγωτό, καθώς οι τιμές έχουν αυξηθεί έως και 15% από το περίπτερο μέχρι το ζαχαροπλαστείο. Ξυλάκι, κυπελάκι και χύμα παγωτό κοστίζουν πλέον αισθητά περισσότερο, με τις οικογένειες μοιραία να περιορίζουν τις αγορές τους. Οι επαγγελματίες τώρα αποδίδουν τις αυξήσεις στο υψηλό κόστος ενέργειας και πρώτων υλών που συνεχίζει να πιέζει την αγορά.
5: Πιο πικρό βγαίνει φέτος το παγωτό για τους καταναλωτές, καθώς η αγαπημένη καλοκαιρινή απόλαυση έχει πάρει και αυτή την ανηφόρα της ακρίβειας, με την αύξηση να αγγίζει το 15%. Από το περίπτερο μέχρι το ζαχαροπλαστείο οι τιμές έχουν αυξηθεί, με τους πολίτες να βάζουν πλέον και το παγωτό στον μηνιαίο υπολογισμό των εξόδων.
6: Άμα πάρουμε 2 παγωτά των 2 μπάλες θα πάει 15 ευρώ.
7: Εγώ ένα συγκεκριμένο που παίρνω και παίρνω 2 μπάλες φτάνει αγγίζει το παγωτό στα 6 ευρώ.
5: Το κλασικό ξυλάκι που πέρυσι κόστισε 2 ευρώ και 70 λεπτά, φέτος πωλείται στα 3 ευρώ. Το κυπελάκι από 2 και 90 ανέβηκε στα 3 και 20. Ενώ ο πύραυλος από 3 ευρώ και 30 λεπτά έφτασε πλέον τα 3,5. Μικρές αυξήσεις στο μάτι αλλά μεγάλες στην τσέπη, ειδικά για μια οικογένεια που θα αγοράσει περισσότερα από 1 παγωτά.
8: Το βιοτεχνικό παγωτό φτιάχνεται μεγάλα, με φρέσκα υλικά. Το βιομηχανικό παγωτό φτιάχνεται με σκόνες.
6: Ναι.
8: Οπότε και είναι και πιο ακριβό.
5: Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πίεση στο παγωτό από ζαχαροπλαστείο. Η μία μπάλα που το 2025 κόστιζε από 3 έως 4 ευρώ, φέτος πωλείται από 4 έως 5. Το χύμα παγωτό από 16,50 έως 20 ευρώ το κιλό πέρυσι, φέτος καρφάλωσε στα 18 με 22 ευρώ.
9: Σε 2 μπάλες 7 ευρώ, πανάκριβο.
6: Η τιμή της μπάλας του παγωτού έχει αυξηθεί με αποτέλεσμα ο κόσμος να περιορίζει τις αγορές και να καταναλώνει λιγότερο.
10: Αν θες μόνο για τον εαυτό σου, είναι εντάξει, για να έχεις και 2 παιδιά.
11: Μια οικογένεια με 2 παιδιά θέλεις πια κοντά στο 20 άρικο ουσιαστικά. 15-20 ευρώ.
5: Οι επαγγελματίες αποδίδουν την άνοδο στο αυξημένο κόστος παραγωγής, που έχει επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Το ακριβότερο ηλεκτρικό ρεύμα χτυπά ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις που παράγουν και διατηρούν παγωτά, καθώς τα ψυγεία, οι βιτρίνες και τα εργαστήρια λειτουργούν όλο το 24ωρο.
12: Με τις αυξήσεις στην ενέργεια, στις πρώτες ύλες, στη ζάχαρη, στο γάλα, με τους πολέμους, η αύξηση στο κακάο, όλα αυτά επηρεάζουν και συμπιέζουν πάρα πολύ τα πράγματα.
13: Οι τιμές που έχουμε δει στο κιλό στη Θεσσαλονίκη είναι από 17 έως 20 με 21 ευρώ σε πολύ κεντρικά καταστήματα.
5: Και έτσι η αγαπημένη καλοκαιρινή απόλαυση φέτος έχει λιγότερη γλυκιά γεύση και πιο βαριά τιμή για την τσέπη του καταναλωτή.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Μάνο Τριγώνη, τα μέλη της οργάνωσης εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμού, φθορών καθώς και απατών σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσες συλλήψεις έγιναν μέχρι στιγμής?
14: Αρχικά, Ιωάννα, να πούμε ότι οι τρεις συλλήψεις αφορούν εντάλματα που είχαν εκδοθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τα τρία αυτά άτομα που συνελήφθησαν μάλιστα έχουν και συγγενική σχέση μεταξύ τους. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν, Ιωάννα, φθορές, απειλές, αλλά ακόμα και εμπρισμούς στην περιοχή του Αμαρίου και των Βοριζίων. Να πούμε ότι η δικογραφία περιλαμβάνει επίσης 12 άτομα συνολικά. Πρόκειται για μια βαριά δικογραφία, ενώ ήδη οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει και στη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία φέρνουν να εμπλέκονται σε ζωοκλοπές, σε υποθέσεις που αφορούν ζωοκλοπές. Τι συμβαίνει όμως, Ιωάννα, και τι μαθαίνουμε από πηγές της ελληνικής αστυνομίας? Ότι αυτά τα τρία άτομα για τα οποία είχαν εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψης προχωρούσαν σε εκβιασμούς προκειμένου να υφαρπάξουν περιουσίες συγχωριανών τους, προκειμένου... Ναι, Ιωάννα.
1: Χωράφια.
14: Χωράφια, αγροτεμάχια, ενώ να πούμε, Ιωάννα, ότι προχωρούσαν και σε καρπονότουσαν έτσι προκειμένου να καρποθούν αυτοί και μέλη των οικογενειών τους ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα και οι φθορές που φέρεται να είχαν προκαλέσει στα άτομα αυτά προκειμένου να τους υφαρπάξουν τις περιουσίες ξεπερνούσαν τις 200.000 ευρώ, Ιωάννα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Θρήνος, κυρίες και κύριοι, στη Ρόδο μετά το τραγικό δυστύχημα όπου σκοτώθηκαν μάνα και κόρη. Το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του χωριού Αφάντου. Ο 44χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος οδηγείται στον ανακριτή, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες φέρεται και να έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα, αλλά και να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη.
15: Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Ρόδου λίγες ώρες μετά το τροχαίο δυστύχημα με θύματα μια μητέρα με την κόρη της. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 57χρονη από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών.
16: Όλη η κοινωνία εδώ είναι σοκαρισμένη. Ήταν πολύ αγαπητή, έτσι, πολύ καλή κοπέλα. Φρόντιζε την κόρη της, ήταν πολύ δεμένη με την κόρη της. Περίμεναν το φανάρι να ανάψει πράσινο. Μόλις ανάψει πράσινο, έστριψαν κάθετα το δρόμο. Μάλλον το αυτοκίνητο που έτρεχε με ταχύτητα δεν πρόλαβε, δεν σταμάτησε στο κόκκινο, οπότε έγινε σφοδρή σύγκρουση.
15: Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Αφάντου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο γυναίκες είχαν σταματήσει σε διασταύρωση προκειμένου να στρίψουν σε παράδρομο. Τη στιγμή όμως που επιχείρησαν να κάνουν ελιγμό το αυτοκίνητο του 44χρονου, που κινούνταν από την πόλη της Ρόδου προς τη Λίνδο, εμφανίστηκε με μεγάλη ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα. Σε βίντεο ντοκουμέντο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας, ο 44χρονος φέρεται να συμμετέχει σε κόντρες και να αναπτύσσει ηλικιώδη ταχύτητα.
16: Στην αντίθετη πορεία κινούταν ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε αρκετά υψηλή ταχύτητα, είχε πάνω από 150. Οι μαρτυρίες λένε ότι το έκανε συχνά, δηλαδή έτρεχε πολύ συχνά σε αυτό το δρόμο. Ο δρόμος πραγματικά είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν έχει τις προδιαγραφές για υψηλή ταχύτητα.
15: Πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να απεγκλωβίσουν τις δύο γυναίκες, οι οποίες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ διασώστες του ΕΚΑΒ τις μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τις κρατήσουν στη ζωή.
17: Αυτές οι συγκρούσεις δεν είναι συγκρούσεις των 30, 40 και 50 χιλιόμετρων, είναι συγκρούσεις με μεγάλες ταχύτητες.
15: Ο 44χρονος οδηγείται ενώπιον του ανακριτή, ενώ οι αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.
18: Δυστυχώς θα υποστεί και τις συνέπειες ο οδηγός, γιατί όταν αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα σε σημείο που δεν επιτρέπεται, αν τουλάχιστον στο σημείο εκείνο δεν επιτρεπόταν, τότε θα έχουμε ποινές οι οποίες είναι και εν μέρει εκτίσιμες. Έχει προκαλέσει θανάτους.
15: Οι οδηγοί που συνεχίζουν να μη συμμορφώνονται με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές ποινές και τσουχτερά πρόστιμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσα στο 2025 οδηγήθηκαν στη φυλακή 76 άτομα για πρόκληση τροχαίων δυστυχημάτων ή σοβαρές παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, εκ των οποίων οι 50 έλαβαν ποινές φυλάκισης έως και 5 χρόνια, ενώ σε μία περίπτωση επιβλήθηκε κάθειρξη 8 ετών. Από τις αρχές του 2026 μέχρι σήμερα, ακόμα 66 οδηγοί συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές, τόσο για πρόκληση τροχαίων δυστυχημάτων, όσο και για επικίνδυνη οδήγηση.
19: Τώρα πλέον θα υπάρχει, λέει, κάμερα εκεί που θα γίνονται οι εκπαιδεύσεις μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν είναι κακό αυτό. Όμως πρέπει, επιμένω, να δούμε την εκπαίδευση.
15: Σύμφωνα με τους ειδικούς, απαραίτητη είναι η διδασκαλία οδικής παιδείας σε οδηγούς και πεζούς με στόχο τη μείωση του φόρου αίματος στην άσφαλτο.
1: Συνελήφθη 30χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη, καθώς έτρεχε στον περιφερειακό με 209 χιλιόμετρα την ώρα, σε μέρος του δρόμου όπου το όριο είναι τα 80 χιλιόμετρα, Κωνσταντίνα Μαύρου.
20: Ταχύτητα, Ιωάννα, σχεδόν τριπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο, οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο γρήγορα έτρεχε ο συγκεκριμένος μοτοσυκλετιστής και ότι από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα. Ο συγκεκριμένος οδηγός έχει ήδη ταυτοποιηθεί και συλληφθεί. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε και συνελήφθη από στελέχη της τροχέας στην περιοχή του Ευόσμου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ ο ίδιος οδηγείται στην αρμόδια δικαστική αρχή.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα. Ένας 22χρονος δέχτηκε επίθεση με νεροπίστολα και χτυπήματα στον Εύωσμο, ενώ οι δράστες βιντεοσκοπούσαν όλα όσα έκαναν στο νεαρό. Θεοδώρα, από όταν συνελήφθησαν 6 άτομα, ανάμεσά τους και ανήλικοι, την καταγγελία, να πούμε, για το άγριο μπούλινγκ την έκανε ο ίδιος ο 22χρονος στους αστυνομικούς.
21: Ένα ακόμη θλιβερό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, Ιωάννα, στην Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά στην περιοχή του Ευόσμου, εκεί όπου 6 νεαροί ηλικίας από 16 μέχρι και 19 ετών, οι 3 Έλληνες και οι 3 αλλοδαποί, έβρεξαν με νεροπίστολα 22χρονο, βιντεοσκοπούσαν, όπως είπες και εσύ, τις πράξεις τους και έπειτα τον εξύβρισαν και άσκησαν σε βάρος του σωματική βία. Την καταγγελία έκανε ο 22χρονο στις αρχές και χτες το βράδυ είχαμε τις συλλήψεις των δραστών, οι οποίοι πλέον αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης να δώσουν καταθέσεις στις ανακριτικές αρχές.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο μετά την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής για ανάπλαση 4 διατηρηταίων κτηρίων. Η γειτονιά με σχεδόν έναν αιώνα ιστορίας, που συνδέεται με τη μνήμη των προσφύγων της Μικράς Ασίας, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με κατοίκους και συλλογικότητες να μιλούν για κίνδυνο αλλίωσης του χαρακτήρα της περιοχής. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν μάλιστα πως πολλά από τα κτίρια αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στατικότητας και εγκατάλειψης.

0: Στην καρδιά της Αθήνας, τα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας κουβαλούν σχεδόν έναν αιώνα ιστορίας και μνήμης.
1: Είναι όμορφο παλιό κομμάτι που δείχνει κάτι από παλιά στην Ελλάδα.
0: Σήμερα τα προσφυγικά βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης, αφού η απόφαση της περιφέρειας Αττικής να προχωρήσει στην ανάπλαση των κτηρίων έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις μελών της κοινότητας.
2: Πάνω στο πλάνο της ανάπλασης έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας ως τώρα δύο μέλη της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών και όπως έχει ήδη δηλώσει η κοινότητα θα μπουν και άλλα μέλη της κοινότητας στην απεργία πείνας.
3: Στα προσφυγικά λειτουργούμε με το μοντέλο των αυτοργανωμένων δομών. Στην ουσία είμαστε μια κοινότητα, ζούμε όλοι μαζί, αποφασίζουμε όλοι μαζί και δεν έχουμε αρχηγούς.
0: Τα 8 κτίρια με 228 διαμερίσματα χτίστηκαν τη δεκαετία του 30 για τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας.
4: Μια κοινότητα 16 χρόνων, η οποία απαρτίζεται από 400 ανθρώπους και πάνω από 50 παιδιά. Έχουμε 22 αυτοοργανωμένες δομές που καλύπτουν ανάγκες όχι μόνο της κοινότητας, αλλά συνολικά της κοινωνίας.
5: Είναι ο ξενώνας φιλοξενίας συγγενών του Αγίου Σάββα, όπου έρχονται και φιλοξενούνται κυρίως άνθρωποι από την επαρχία, καρκινοπαθείς και συγγενείς τους, δωρεάν. Η δομή αυτή έχει χτιστεί με αυτοχρηματοδότηση της κοινότητας και με ιδία εργασία.
0: Κάτοικοι της περιοχής, ωστόσο, καταγγέλουν πως πολλά από τα κτίρια είναι πλέον επικίνδυνα και με σοβαρά προβλήματα στατικότητας.
6: Να διατηρηθούν, αλλά σε άλλη κατάσταση, να επισκευαστούν και ολοκλήρου. Στατικά τα πάντα.
7: Είναι σε άθλια κατάσταση και σίγουρα δεν μπορούν να ζήσουν εκεί μέσα. Και οι άνθρωποι περνάνε απ' έξω, είναι πολύ επικίνδυνο να πέσουν τα μπαλκόνια.
0: Ομάδα ακτιβιστών ανέβηκε σε γερανό εργοταξίου του μετρό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και κρέμασε πανό στήριξη στην κοινότητα των προσφυγικών.
8: Αλληλέγγυος κόσμος έχει προχωρήσει σε κατάληψη του γερανού που υπάρχει μέσα στο εργοτάξιο και πραγματοποιεί και μονοήμερη απεργία πείνας πάνω στο γερανό.
0: Εκατοντάδες πολίτες συμμετείχαν και σε πορεία αλληλεγγύης που ξεκίνησε από το Σύνταγμα και κατέληξε στην Ομόνοια, ζητώντας στήριξη στους απεργούς πείνας και προστασία της ιστορικής γειτονιάς.
9: Συνελήφθη ο άνδρας που βρισκόταν πάνω στο γερανό από την Παρασκευή στην Αλεξάνδρα. Ο Φάνης Καραμπατσάκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
10: Έληξε λοιπόν η Ιωάννα η κατάληψη που γινόταν στον γερανό, στο μετρό, στη συμβολή της Αλεξάνδρας με τη Μοστοξίδη, αφότου κατέβηκε και ο δεύτερος άνδρας, 46 ετών ελληνικής καταγωγής, ο οποίος είχε ανέβει και παρέμενε εκεί από την Παρασκευή. Δύο άτομα, ο άνδρας που συνελήφθη και μία γυναίκα, είχαν ανέβει για να κρεμάσουν πανό και να διαμαρτυρηθούν για το σχέδιο το οποίο έχει εκπονηθεί για τα προσφυγικά. Είχε υπάρξει μάλιστα, όπως είδαμε και στο βίντεο, μια ευρύτερη παρέμβαση από ομάδα ακτιβιστών που άναψε καπνογόνα, φώναξε συνθήματα και πέταξε ενημερωτικά φυλάδια, συμπαραστεκόμενοι και σε δύο απεργούς πείνας που εναντιώνονται στο σχέδιο, Ιωάννα.
9: Σε ευχαριστώ πολύ, Φάνη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Η μητρότητα αλλάζει ηλικία στην Ελλάδα, καθώς όλο και περισσότερες γυναίκες αποκτούν παιδί μετά τα 40. Οι ειδικοί συνδέουν την τάση αυτή με τις σπουδές, την επαγγελματική πορεία και την οικονομική ανεξαρτησία. Η πρόοδος της ιατρικής δίνει πλέον περισσότερες δυνατότητες στις γυναίκες που επιλέγουν να γίνουν μητέρες σε μεγαλύτερη ηλικία.
11: Μητέρες στα 40.
12: Πρώτα ακολουθούν την καριέρα τους, να στηρίζονται στα πόδια τους.
13: Εμένα αυτή τη στιγμή στα 28 μου, μου φαίνεται αδιανόητο. Αυτή τη στιγμή να είχα και παιδί, οικογένεια.
14: Να τα έξοδα είναι πολύ περισσότερα σε μια οικογένεια.
11: Όλο και περισσότερες γυναίκες τα τελευταία χρόνια αποκτούν παιδί μετά την τέταρτη δεκαετία της ζωής τους.
15: Οι γυναίκες πλέον σπουδάζουν, εργάζονται.
16: Οι γυναίκες έχουν γίνει πιο ανεξάρτητες και θέλουν να δουλεύουν.
17: Οικονομικές δυσκολίες.
11: Η καθυστέρηση στη μητρότητα συνδέεται κυρίως με σπουδές, επαγγελματική εξέλιξη και οικονομική σταθερότητα και ανεξαρτησία. Οι ρυθμοί ζωής αλλάζουν, τα κοινωνικά πρότυπα εξελίσσονται και μαζί τους αλλάζει και ο χρόνος που μια γυναίκα αποφασίζει να κάνει παιδί.
18: Αγωνίζονται να πετύχουν θέσεις εργασίας πολύ υψηλότερο επίπεδο με αποτέλεσμα στην αναπαραγωγική τους ηλικία, που είναι τα μεταξύ 30-38, να έχουν αυτή τη μάχη. Και όλα αυτά τα αφήνουν για το μέλλον, το κοντινό μέλλον. Τη σημερινή εποχή υπάρχει και η άνεση ότι ξέρεις αν έχω και μια δυσκολία, θα με βοηθήσουν οι γιατροί και τέτοια.
11: Παρά παρά το γεγονός πως οι γεννήσεις στη χώρα μας έχουν μειωθεί σημαντικά στο σύνολό τους, στις μητέρες ηλικίας 40 ετών και άνω καταγράφεται αύξηση με τα ποσοστά να έχουν πενταπλασιαστεί. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, μόλις το 1,8% των γεννήσεων προερχόταν από μητέρες άνω των 40 ετών. Σήμερα το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 10%. Αντίστοιχα, αυξητική τάση καταγράφεται και στις ηλικίες 30 έως 39 ετών, ενώ μειώνονται οι γεννήσεις στις ηλικίες 20 έως 29 ετών.
19: Έχει βοηθήσει και η επιστήμη σε αυτό, γιατί παλιά δεν μπορούσαν να γίνουν μητέρες σε μεγάλη ηλικία, τώρα μπορούν.
11: Η ιατρική έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο και οι μέθοδοι υποβοηθούμενοι σαν αναπαραγωγής δίνουν λύσεις στις γυναίκες που θέλουν να κάνουν παιδιά. Ακόμα και αν η τεκνοποίηση καθυστερήσει, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι περισσότερες δυσκολίες πια μπορούν να αντιμετωπιστούν.
18: Πρέπει να είναι alert όλη η ομάδα που θα παρακολουθεί μια τέτοια κοίηση και αυτή την εμπειρία την έχουν και οι γυναικολόγοι μας και οι ΜΕΕΣ μας. Έχουμε δηλαδή πολύ καλό δυναμικό να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα. Δεν είναι τίποτα καταστροφικό.
11: Όλα δείχνουν πως η μητρότητα σε μεγαλύτερες ηλικίες θα συνεχίσει να αυξάνεται και τις επόμενες δεκαετίες.
9: Να μεταφερθούμε στην Κιανή Ακτή. Ο Τζον Τραβόλτα επέστρεψε στις Κάνες και γνώρισε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της καριέρας του. Ο θρύλος του αμερικανικού κινηματογράφου παρουσίασε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο και τιμήθηκε με τον Χρυσό Φοίνικα για τη συνολική προσφορά του στην 7η τέχνη, εν μέσω θερμού χειροκροτήματος και εμφανώς συγκινημένος.
20: Τζον Τραβόλτα!
21: Ο θρύλος του αμερικανικού κινηματογράφου Τζον Τραβόλτα έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στο Φεστιβάλ Κανών.
22: Ah, what a night for me. Thank you all for being here and thank you for witnessing my directorial debut.
21: Ωστόσο, η διοργάνωση το επιφύλασε μια μεγάλη έκπληξη.
23: We have decided to give to Jon Travolta a Palme d'Or d'honneur.
21: Φανερά συγκινημένος, ο ηθοποιός παρέλαβε τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα για την προσφορά του στον κινηματογράφο.
22: Oh my God, this is a humbling moment. A humbling moment. So thank you, Terry, from the bottom of my heart. This symbol resembles and reflects my taste in film. And I just can't believe it. This is beyond the Oscar, really. So thank you so much.
21: Λίγοι ηθοποιοί κατάφεραν να συνδυάσουν το ταλέντο, τη γοητεία και το ρυθμό του Τζον Τραβόλτα. Γεννημένος το 1954 στο Νιου Τζέρσι, μεγάλωσε σε μια οικογένεια γεμάτη τέχνη. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο κόσμος τον γνώρισε και δεν τον ξέχασε ποτέ.
22: Switching, staying alive from solo to the front of a movie was the best thing that could have been done, and it was a negotiation. But I needed something to walk to.
21: Με το ρόλο του στο Saturday Night Fever έγινε παγκόσμιο είδωλο και λίγο αργότερα στο Grease κατέκτησε για πάντα τη θέση του στην pop κουλτούρα. Η δεκαετία του 80 έφερε αποτυχίες, λάθος επιλογές και μια καριέρα που έμοιαζε να χάνεται. Αλλά τότε ήρθε η επιστροφή. Το Pulp Fiction απέδειξε ότι οι θρύλοι δεν ξεχνιούνται, επιστρέφουν.
22: In Pulp Fiction, I don't think people ever thought we would go where we did with certain things in that film.
21: Πίσω από τα φώτα, η ζωή δεν ήταν πάντα εύκολη. Το 2009 ο Τραβόλτα χάνει το 17χρονο γιο του από επιληπτικό σοκ, ενώ το 2020 ο καρκίνος θα του στερεί στην αγαπημένη του σύζυγο. Ο Τζον Τραβόλτα δεν είναι απλώς ένας ηθοποιός, είναι ένας άνθρωπος που μας έκανε να χορέψουμε, να γελάσουμε και να πιστέψουμε ξανά.
9: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα. Και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ξέρουμε καλά τι θέλει και η εποχιακή επιχείρησή σου. Θέλει προτέρια value seasonal. Με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
1: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα.
2: Κάθε μέρα που ξεκινά, ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στην ολοκλήρωση ενός σπουδαίου έργου. Εργαζόμαστε με ταχύτητα και συνέπεια. Με τήρηση χρονοδιαγράμματος έχουμε περάσει τη μέση της διαδρομής και συνεχίζουμε με ταχύτερους ρυθμούς μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό μας. Μέχρι να ανοίξουμε νέους δρόμους που θα οδηγήσουν την πόλη σε ένα πιο σύγχρονο και ασφαλές αύριο. Νέα εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης. Ο δρόμος που οδηγεί τη Θεσσαλονίκη στο αύριο.

0: Καλησπέρα σας. Η νύχτα έγινε μέρα στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ να πανηγυρίζει την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της. Συνθήματα, χορός, μουσική και ράλι συνέθεσαν μια φιέστα που θα μείνει στην ιστορία.
1: Ο Πέτρος Μάνταλος σηκώνει την κούπα του πρωταθλητή στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Η ΑΕΚ πανηγυρίζει το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της σε μια ξέχαστη φιέστα τίτλου που είχε την υπογραφή ενός ανθρώπου, του Μάριου Λιόπουλου.
2: Παιδιά, το τρόπαιο δεν είναι στη θέση του. Πού είναι το τρόπαιο? Μην καθυστερούμε άλλο. Πού είναι το τρόπαιο?
1: Υπό τους ήχους του Mission Impossible, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, σαν απομηχανής θεός, επιστρέφει το κλεμμένο τρόπαιο εκεί που ανήκει, κάνοντας θεαματική είσοδο με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο. Έχει προηγηθεί μια εντυπωσιακή ερμηνεία από τον ίδιο του τραγούδι νικητής πλάι στον φύλαθλο της ΑΕΚ που το εμπνεύστηκε.

0: 14 βιολιά, όσα και τα πρωταθλήματα της ΑΕΚ, μαγεύουν με την εντυπωσιακή ερμηνεία του Μπέλα Τσάου. Για να ακολουθήσει μια πύρινη ομιλία από τον Μάριο Ηλιόπουλο.
1: Ευχαριστώ τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Μου έδωσε τη δυνατότητα με τη συμφωνία παραχώρησης ομάδας να μπορέσω να ηγηθώ και ένα χρόνο μετά να φορέσω τη δικιά μου, την προσωπική μου πανοπλία και σε 11 μήνες να φέρω αυτό το πρωτάθλημα.
0: Η Φιέστα έχει χαρακτήρα μαραθωνίου με όλους τους δρόμους να οδηγούν στη Νέα Φιλαδέλφια, δημιουργώντας μια λαοθάλασσα ενωσιτών στην πλατεία Αετού.
2: Πήγαμε Μαρσέικ, πάμε παντού. Νίκη, ΑΕΚ, πρωτάθλημα.
3: Είμαστε πρωταθλητές. Άξιοι, είναι το πιο μάγικο, το πιο όμορφο. Ζούμε τις στιγμές ανεπανάληπτες.
0: Από τη Φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια, το πάρτι συνεχίζεται στα Μπουζούκια υπό τους ήχους του Κωνσταντίνου Αργυρού και του Χρήστου Μενιδιάτη, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δίνει το σύνθημα. Το πρόγραμμα κλείνει με τον Μάριο Ηλιόπουλο να πιάνει ξανά μικρόφωνο για να τραγουδήσει το βραδιάζει του Στέλιου Καζαντζίδη.
4: Στο τελευταίο παιχνίδι του στην ιστορική του έδρα, το Απόστολος Νικολαίδης, ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος με σκορ 2-2 κοντρα στον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των play-off. Στην Νέα Φιλαδέλφεια, ΑΕΚ και Ολυμπιακός έμειναν στο 1-1, με τους Ερυθρόλευκους να εξασφαλίζουν τη δεύτερη θέση.
5: Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη δεύτερη θέση της Super League που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League μετά από την ισοπαλία 1-1 κοντρα στην ΑΕΚ. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν στο 41 με τον Ρόντι Νέι, με τους κιτρινόμαυρους να απαντούν στο δεύτερο ημίχρονο και να ισοφαρίζουν με τον Κοϊτά. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2 παρότι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε πριν από το ημίχρονο με 2-0. Ο Σντόεφ με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ άνοιξε το σκόρ για το δικέφαλο του Βορρά στο 30, με τον Μύθου 5 λεπτά αργότερα με εξαιρετικό τελείωμα να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ για την ομάδα του Ράτσβαν Λουτσέσκου. Όμως οι πράσινοι μείωσαν στο 68 με τον Τσέριν με προβολή από κοντά και ισοφάρισαν στο 81 όταν μετά από κεφαλιά του Σφιντέρσκι και απόκρουση του Παβλέγκα ήρθε ο Ταμπόρδα να σημειώσει το 2-2. Με αυτόν τον τρόπο ο ΠΑΟΚ έμεινε τρίτος και θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Europa League. Αυτό ήταν το τελευταίο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην ιστορική Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μετά από το τέλος της αναμέτρησης, οι οργανωμένοι του Τριφυλιού συγκεντρώθηκαν έξω από τη θύρα 13 και αποχαιρέτησαν με αυτόν τον τρόπο το γήπεδο στο οποίο οι πράσινοι έγραψαν ιστορία.
4: Ο Αστέρας Άκτορ παραμένει πιστός στο ραντεβού του με τη Super League και θα αγωνιστεί στη μεγάλη κατηγορία για 20η συνεχόμενη σεζόν. Μετά από μια χρονιά γεμάτης καμπανεβάσματα, οι Αρκάδες έκαναν αγωνιστική αντεπίθεση διαρκείας στα play-out και εξασφάλισαν και μαθηματικά την παραμονή τους στα μεγάλα σαλόνια.
5: Η πλήρης ανατροπή ολοκληρώθηκε για τον Αστέρα Σάκτορ με την ομάδα της Τρίπολης να κερδίζει την παραμονή της στη Super League και τη συμμετοχή της στο επόμενο πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας για 20η συνεχόμενη φορά. Μια επιτυχία που ήρθε με δραματικό τρόπο αφού ο Αστέρας ξεκίνησε τη διαδικασία των play-out από την τελευταία θέση της κατάταξης και κατάφερε με τη συσπήρωση του κόσμου και τον παράγοντα έδρα να φτάσει στο μίνιμουμ της επίτευξης του.

0: Καταλυτικό παράγοντα έπαιξε η τοποθέτηση του Γιώργου Αντωνόπουλου στη θέση του πρώτου προπονητή πριν από το τέλος κανονικής περίοδου, έχοντας καταγράψει ήδη μια εξαιρετική πορεία με τη β' ομάδα του Αστέρα.
1: Δεν μου αρέσει να πω ότι τα κατάφερα. Έγινε μια πολύ συλλογική προσπάθεια από όλους. Η ομάδα είχε βρεθεί σε ένα πολύ δύσκολο σημείο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και ειδικά το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Έπρεπε να κάνουμε όλοι κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούσαμε, θα μπορώ να πω εγώ. Είναι μια ωραία συλλογική προσπάθεια και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό.
2: Μπάλα, στενήσει η επέμβαση και από κοντά το 1-1 στην άμεση απάντηση του Αστέρα με τον Μπαρτόλο στο 17.
0: Οι παίκτες του Αστέρα κατάλαβαν ότι δεν υπήρχε δρόμος επιστροφής και έπρεπε να τα δώσουν όλα για να διατηρηθεί η ομάδα στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας.
3: Νομίζω πως εκεί καταλάβαμε όλοι ότι δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία και ο χρόνος τελείωσε. Έπρεπε εκείνη τη στιγμή να καταλάβουμε και να δώσουμε το τελευταίο ένασμα έτσι ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε τη σεζόν.
4: Και έβγαλε έξω η σέντρα από τον Σιλά, έρχεται ο Αλμύρας, 4-0! Φανταστικό γκολ από τον νεαρό!
0: Ο Αστέρας Τάχτορ απέδειξε ότι δίκαια ανήκει στη μεγάλη κατηγορία και εκεί θα συνεχίζει να αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν.
5: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Στις 3 μη χάσετε την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα.
6: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
9: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με καλές ιδιωτικές συνθήκες, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες θα επικρατήσει γενικά αίθρος καιρός με λίγες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές. Μόνο γύρω από τα ορεινά θα αυξηθούν και στη Θράκη και τα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες. Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί άνεμοι με ένταση 3 ως 6 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με ένταση 4 ως 5 μποφόρ. Τη νύχτα, θερμοκρασίες στην Δυτική Ελλάδα θα πέσει στους 13 με 16 και στην υπόλοιπη στους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 16 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 15 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ.

0: Την Τρίτη, αρχικά θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός, αλλά από το μεσημέρι κυρίως στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές ζωχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, με βοριάδες στα πελάγιος 5 με 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου, το Μπαρόκ επιστρέφει, όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaro.gr.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
3: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
5: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
6: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
7: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένα υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
8: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
9: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
10: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
11: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
12: Μία ημέρα σαν την σημερινή, οι άνδρες του Νικήτα Σταματελόπουλου, γνωστότερου ως Νικηταρά, επικρατούν των τουρκικών δυνάμεων στα Δολιανά Κοινουρίας. Από τη μάχη αυτή, ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως τουρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι, το οποίο είχε πάθει αγκύλωση και δεν άνοιγε.

Μία ημέρα σαν την σημερινή δίδεται η εκκίνηση του 1ου Διεθνούς Ράλι Ακρόπολης στους πρόποδες της Ακρόπολης, Αθηνών, παρουσία πλήθους κόσμου. Στην κατηγορία των γυναικών, την πρώτη θέση κατέλαβε η Σουηδέζα Ρόσκβιστ, ενώ στην γενική κατάταξη την πρώτη θέση κατέλαβε ο Σουηδός Κάρλσον, τη δεύτερη ο Σουηδός Άντερσον και την τρίτη ο Βρετανός Ρίλεϊ. Μία ημέρα σαν και αυτή, το 1963, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σαρλ ντε Γκολ, μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα, επί πρωθυπουργίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1980, ο Άγγλος κιθαρίστας, τυχουργός και τραγουδιστής των Joy Division, Ian Curtis, δίνει τέλος στη ζωή του σε ηλικία 24 χρόνων. Οι Joy Division διαλύθηκαν την ίδια μέρα, έχοντας ηχογραφήσει δύο αριστουργηματικούς δίσκους που αποτέλεσαν την απαρχή αυτού που ονομάστηκε post-punk. Δημιούργησαν τους New Order, που γνώρισαν επίσης μεγάλη επιτυχία. Ο Ian Curtis ανέπτυξε ένα μοναδικό χορευτικό στυλ επισκηνής, απότοκο της επιληψίας από την οποία έπασχε. Τα τραγούδια του ήταν απεσιόδοξα και σκοτεινά, γεμάτα από θάνατο, βία, αποξένωση και κοινωνική αποσύνθεση. Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του υπό τους ήχους του άλμπουμ The Idiot του Iggy Pop, μη μπορώντας να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που τον ταλαιπωρούσαν. Το 2007 η ζωή του έγινε ταινία με τον τίτλο Control και βασίστηκε σε βιβλίο που είχε κυκλοφορήσει η σύζυγός του το 1996.

Σαν σήμερα το 1994 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στον 31ο τελικό του Champions League, η Μίλαν του Φάμπιο Καπέλο νικά 4-0 την Μπαρτσελώνα με δύο τέρματα του Μασάρο και από ένα τον Σαβίσεβιτς και Ντεσαγί. Οι Μπλαουγκράνα που θεωρούνταν φαβοροί είχαν στον πάγκο τον Γιώχαν Κρόιφ και στην εντεκάδα τους παίκτες όπως η Ρωμάριο, Στόιτσκοφ, Κούμαν και Γουαρδιόλα, όμως εκείνο το βράδυ η Μίλαν ήταν ισοπεδωτική.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
4: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
5: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
6: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
7: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς. Τελειώνει.
8: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
9: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
10: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
11: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
12: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
13: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
14: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
15: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
16: ΣΥΡΙΖΑ.
17: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφειν και διαγράφειν με έναν τρόπο αδόκιμο.
18: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: This is my home. Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
1: If it doesn't rain soon,
2: we'll have to let them out.
3: You're saying you can get us to a water hole?
2: A goose cave.
0: Pongo!
3: Pongo!
4: Κούμπα, μια ζεύρα και μισή. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
6: Σταμάτα, σου μιλάω.
3: Παράταμε.
5: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλώνα.
1: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
3: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
4: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκας. Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Κάθε εβδομάδα οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
4: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
5: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
3: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
6: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
7: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
8: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
9: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
10: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
11: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
12: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
13: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
14: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
15: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
16: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
17: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: We're gonna find Webster and he's gonna be all right. You better believe that.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
5: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
6: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
7: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
8: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
9: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
10: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
11: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
12: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
13: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
12: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
14: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
15: Πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
16: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
17: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
18: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
19: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
20: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
1: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: έκανε σήμερα, δεν το ξεχάσω ποτέ να ξέρεις. Λοιπόν.
1: Θέματα του site, λίγο πριν βγούμε στον αέρα.
2: Το site. Όταν τρέχουν οι ειδήσεις.
1: Θέματα τώρα.
0: Λοιπόν. Εδώ είμαστε. Χθες βγάλαμε μια εκπομπή σφινάκι, σήμερα θα είναι επίσης ακόμα μικρότερη. Βρεβελέ, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
3: Με πήρε τηλέφωνο σαν ανταγωνιστή σου.
0: Ανταγωνιστές δεν έχουμε.
3: Ανταγωνιστή στο διαδίκτυο.
1: Ναι. Ποιος? Εδώ λέμε ονόματα.
3: Δεν μπορώ να πω ονόματα.
0: Ωραία, και
1: γιατί
0: τι είπε?
1: Λέμε ονόματα. Προχθές λέγαμε τον Γρηγόρη το όνομα.
3: Και μου είπε, συνεχίστε έτσι, όπως πάτε.
0: Ναι.
3: Θα κάνουμε όλη δεκάωρα και θα παίρνουμε 360 σε λίγο καιρό. Και του λέω, έχεις δίκιο, συμφωνώ μαζί σου.
0: Ήταν ειδική μέρα χθες, το ξέρεις πολύ καλά.
3: Την Κυριακή τι θα κάνεις?
1: Δεν θα κάνει ο Μπακό.
0: Εγώ τίποτα, θα είμαστε
3: πριν. Όχι.
1: Άλλοι θα κάνουν δεκάωρα την Κυριακή. Άλλοι θα κάνουν δεκάωρα.
0: Αυτό σαν γήπεδο θα βγει παντός σίγουρα.
1: Θα, θα έρθω από εδώ πρώτα.
3: Τι, ποιος θα κάνει?
0: Ο Ιωάννου.
3: Όχι αγόρι.
0: Μόνος του.
3: Όχι αγόρι. Άμα δεν είστε μάγκε στην Κυριακή, back to back, κανονικά.
0: Όχι.
3: Προλίγκα, Ολυμπιακό.
1: Θα μπάσκετ. Τι να έχει περάσει ο Ολυμπιακό στο λεπτό πρώτα. Πρώτα θα έχει περάσει ο Ολυμπιακό στο λεπτό.
3: Δηλαδή θα πάρει Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα και θα κάνει εκπομπή. Ο Ιωάννου.
1: Ποιο θα κάνει?
3: Μισό λεπτό. Ο Ιωάννου, ναι, ωραία, πάμε. Ποιοι άλλοι? Εσύ.
1: Ο Ιωάννου.
3: Ο Ασπρούλια. Ο Μπουρούση κλπ. Όχι, δεν
1: γίνεται.
3: Δεν γίνεται αυτό που λε. Δεν γίνεται,
1: γίνει τώρα,
3: δεν γίνεται αυτό που
1: μιλάνε για μπάσκετ.
0: Δεν γίνεται.
3: Αυτό που λες μόνο με το πάρει.
1: Συστάρεις εσύ να μου αναλύσεις το πικερόλ.
3: Εγώ θα το αναλύσω το πικερόλ, δεν μιλάει το πικερόλ.
1: Έλα με τον Ιωάννη.
3: Άμα το πάρει ο Ολυμπιακός, θα μιλάει η ερυθρόλευκη τρέλα.
1: Εδώ σε θέλω. Δίπλα δεν θα είσαι. Δίπλα δεν θα είσαι.
3: Έτσι που λες.
1: Έκα δεν έχετε.
3: Με έχεις φάει. Λοιπόν,
1: έκα
3: έχουμε.
0: Έχω παράπονα ρε φίλε.
3: Σαν το πούλησε ο άλλος, είμαι κύριο κάνει μεροκάματο.
0: Το πήρες.
3: Όχι, το έχω πάρει, εγώ μου έχω τελάθει.
0: Θέλω να
3: το παίρνω.
0: Θα σε πουλήσει.
3: Θέλω να παίρνω τη διαπίστευση του Μυρό.
0: Θα σε πουλήσει.
4: Έχω περάσει μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά.
3: Αυτά κάνει, άκου, αυτά κάνει και τα ανεβάσανε κάτι. Δεν ξέρω αν έχει πάρει το μάτι σου. Αυτά κάνει. Θα πει για πλάκα. Μην τα κάνει αυτά.
1: Το ανέβασε κάποιο που το κατέβασε. Από κάτω ασχολήθηκε ένα. Πώς τον λένε.
3: Δεν έχει σημασία.
1: Ζαργάνα.
3: Άστο τώρα.
1: Ζαργάνα.
3: Δεν πώ το λένε. Δημοσιογράφο χρόνια.
1: Τι είναι?
3: Δημοσιογράφο.
1: Δημοσιογράφο που να λέει θα του έρχνα δύο φάπε δεν είναι δημοσιογράφο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ποιο ρίχνει
1: φάπε? Δεν είναι δημοσιογράφο.
0: Γιατί?
1: Δημοσιογράφο που να λέει θα του έρχνα δύο φάπε δεν είναι δημοσιογράφο. Έτσι, ναι. Έτσι έγραψε.
3: Θε να θυμηθούμε τι έχουν
1: γράψει. Όχι, είναι δημοσιογράφο.
0: Φτιάξε με τώρα. Φτιάξε
1: για φάπε.
0: Φτιάξε με τώρα.
1: Τι είναι?
3: Είναι δημοσιογράφο.
1: Και λέει δύο φάπε.
3: Είναι τον άλλο τάδε.
1: Δηλαδή δηλώνει αυτό δημοσιογράφο. Δηλώνουμε και εμεί δημοσιογράφο.
3: Συμφωνώ με αυτό. Μισό λεπτό. Θε να συζητήσω.
0: Από κάτι να το πω λίγο. Στον τίο είμαστε 10. Έλα εδώ.
3: Ήρεμα, ήρεμα.
0: Όχι, να έχει ρίξει φάπε. Ράσαμε τώρα.
3: Έχουμε
0: τον καθένα.
1: Ελάτε.
0: Τα βραγγέλα τα βλέπω. Καλώ ήρθατε, παιδιά. Έτσι ξεκινάμε. Εμεί δεν λέμε τώρα καλησπέρα. Έρχεται τυπικά. Έχουμε κόσμο λοιπόν εδώ που είχε την επιθυμία να έρθει να μας δει λίγο από κοντά. Δεν έχουμε ανοίξει αυτή τη διαδικασία που λέμε άντε, ελάτε, ξέρω εγώ, να κάνουμε κοινό και τέτοια.
2: Ανοίξαμε, σας περιμένουμε.
0: Εξαίρεση για εσάς, να τα παιδιά εδώ πέρα. Καλώς τους και ευχαριστούμε.
2: Τα ποτάκια να σβήνουν από τα παιδιά, αυτά είναι τα παιδιά.
0: Ξέρεις τι έχει γίνει. Έχουν φέρει γλυκά.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Αδερφιά μου.
0: Εξαιρετικά. Προφιτερόλ.
1: Όντως.
2: Πόσοι από εσάς νιώθετε πρωταθλητές?
1: Όλοι. Αλήθεια όλοι. Δεν βρήκε εισιτήριο.
0: 5 στα 5. 5 στα 5.
2: Μπήκαμε μπόνους.
1: Κάτι άκρες έχουμε τώρα τελευταία.
3: Έχω φάει τέτοιος.
1: Αλλά πολλά λεφτά.
4: Το γεγονός ότι μέχρι στιγμής είμαι πιο ήρεμος εδώ μέσα, πρέπει να το κοιτάξουμε σοβαρά.
1: Έχεις πάθει ανοσία.
0: Φίλε, έχεις να μαθείς πραγματάκια όμως,
2: Γουλής, κάθεται και κοιτάει σαν παράξενη πεθερά.
4: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Βλέπεις φαλιάρες γύρω του να
4: πέφτουν. Εντάξει, ρε τρελέ. Ας πω, θα σου πάει τελικό Ολυμπιακός και τα λοιπά. Και πιστεύεις θα ερχόμουν από τέγω να κάνω.
3: Δεν είπα για σένα. Δεν είπα εγώ να έρθει. Να έχει λίγο ερυθρόλευκο στοιχείο.
2: Ποιος ερχόταν στο Champions League, ποιος ερχόταν εδώ πέρα.
3: Να έρθει ερυθρόλευκο στοιχείο. Αλλά για να έχει ερυθρόλευκο στοιχείο η εκπομπή, πρέπει να βρει και όμιλο ερυθρόλευκο στοιχείο. Έχει χαθεί.
1: Θα έρθει.
3: Έχει μείνει ο Βερβελές. Έχουμε κανένα Ολυμπιακό εδώ μέσα. Γενικά. Έχει πάει κανένα Ολυμπιακό
2: στο. Τώρα εδώ στο πάνελ ή στον όμιλο.
1: Στέφανο, τι.
3: Αυτό λέω, ωραία, δύο.
1: Θέλει να λέμε ποιοι είναι Ολυμπιακοί.
3: Δεν έχουμε, δεν κρύβουμε κιόλα, ρε φίλε. Δύο.
1: Μπορεί να μην θέλουν.
2: Τα παιδιά δεν θέλουν.
1: Μπορεί να μην θέλουν.
3: Έχουμε γενικά.
1: Πώ δεν έχουμε, απόλυτα.
4: Έχω να προτείνω.
1: Μέχρι και όφη έχουμε.
4: Έχω να προτείνω.
3: Αυτό θα πάει τα ταξίδια του χρόνου.
2: Εδώ έχουμε δύο ΠΑΟΚ.
1: Δύο ΠΑΟΚ έχουμε.
3: Και το παιδί θα πάει
1: δύο ΠΑΟΚ στην αίθουσα σύνταξη.
2: Άλλον ένα μπήκαμε μπούνου.
1: Ο ένα είναι κριτικό κιόλα.
0: Αλήθεια. Α, μπράβο.
4: Κουλιαράκι. Μου αρέσει ένα κουλιαράκι.
1: Μήκονο έχουμε.
4: Ο Μήκονο βέβαια.
1: Όχι, Μήκονος Μπισί.
2: Μήκονος Μπισί, όχι η ποδοσφαιρική.
0: Τρομερά.
4: Να πω κάτι, πριν πάμε σαν.
2: Βαγγέλης Γιάννος.
4: Στην ουσία, έχουμε παραγγελιά από το φίλο μας τον πρώτο που βγήκε χθες το μεσημέρι που μας φτιάχνει και τα παζλ. Διαλέξτε ο καθένας τι φωτογραφία θέλετε να σας τη φτιάξει παζλ. Όλοι εδώ πέρα την παρέα και ο Διονύσης.
2: Δικαίωση καπετάνα Κουγιακίλα. Μεγάλη δικαίωση.
1: Ναι.
0: Μια φωτογραφία. Αυτή που βγάλαμε όλοι μαζί τη selfie εδώ πέρα. Σας αρέσει.
4: Ναι. Ό,τι θέλετε, παιδί μου. Θέλετε να είναι μία.
0: Αυτή που έχεις βγάλει εσύ.
4: Θέλει ο καθένας κάποια άλλη.
3: Τι δεν ξέρω. Όχι, όχι, εγώ δεν θέλω.
4: Γιατί δεν θες?
3: Δεν θέλω.
0: Γιατί δεν θέλω.
1: Εγώ μας έβαλα στο σαλόνι μου, να ξέρεις. Φωτογραφία που βγάλαμε στα μπουζούκια. Την πήρα σπρώμαυρη. Με την αποστολή.
3: Έτσι κάναμε τους πρώτους γκόμενους που γνωρίζαμε, δεν ξέρετε, παιδιά. Πηγαίναμε στα μπουζούκια και λέγαμε θα πληρώσουμε τόσο 100 τόσο το μπουκάλι και πληρώναμε κανένα 50 του φωτογράφου. Κάναμε και ψαλίδια εδώ του φωτογράφου. Του λέγαμε αν πάρουμε 3-20 κτλ. Και γυρίζαμε και βάζαμε. Μπορεί να μην είχαμε ακουμπήσει την κόμενα, μην είχαμε κάνει τίποτα. Και βάζαμε τι φωτογραφίε. Και μετά λέγαμε. Έχω καμιά δεκαριά που δεν τι ακούμπησα ποτέ για να είμαι ειλικρινή. 10 κοπέλες. Έχουν παντρευτεί 5 γνωστούς, έχουμε βγει στα μπουζούκια κτλ. Σας φέρω, γνωρίζω τις συναδέλφων.
4: Τι λέει.
3: Έχουμε βγει στα μπουζούκια, δεν τις ακουμπήσαμε ποτέ και έχουμε τις φωτογραφίες. Αν τις βλέπει κανείς, θα νομίζει ότι κάναμε και τίποτα, έχει τίποτα άλλο.
4: Όλα αυτά επειδή σου είπα ότι έβαλα τη
3: φωτογραφία. Μα έβαλε φωτογραφία δικιά μου, σαλόνι, ρε φίλε. Μπαίνει το παιδί σου μέσα να βλέπει τα μούτρα τα δικά μου. Κακιάστηκε, συγγνώμη, με τα συγχωρήσει δηλαδή. Τα βλέπει στην τηλεόραση.
0: Ενημερώστε το να είναι μεσημέρι τώρα.
2: Κένταση.
4: Μπορεί να μου πει ποια φωτογραφία
3: θε. Έχει τυροειδία, έχει ζέστη.
2: Διακρίνω και ένταση και νεύρα.
3: Τσιντιμπή τι είναι το γάσο τραπέζι Σάββατο. Τον είχα έννοια, φίλε. Μιλάμε πω, πιθανά να τον πάρω. Δεν υπάρχει αυτό.
4: Τέλο πάντων, Βασίλη, αυτή που είμαστε όλοι μαζί, εγώ να του πω. Ότι στείλω και να φτιάξει 1, 2, 3, 4, 5.
3: Εννοείται.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Εγώ πέσω επειδή είμαι. Επειδή αγαπάω πάρα πολύ τον εαυτό μου, θέλω να με κόψει μόνο μου, να με κάνει μόνο μου. Δεν θέλω κανέναν.
4: Μην είναι συνάρχης.
3: Στο σαλόνι μου κτλ.
4: Φανέλα, καπετανάκου, έχετε δει.
0: Δείξτε λίγο.
4: Πάρα πολύ ωραία, καπετανάκου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
4: Κύριος Νικόλιτς.
3: Τηλεφωνάρα, ε.
4: Fight, believe.
0: Έτσι φτάσαμε. Έτσι φτάσαμε στο πρωτάθλημα.
4: Fight, believe. Never give up.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εδώ περνώντας, ρωτάει κανένα στο σκηνοθέτη πότε πρέπει να περάσει. Ή όχι, τον έχουμε καταργήσει.
2: Mixed grill for 7 people.
0: Λοιπόν. Fight, believe, never give up. Ναι.
2: Τα έχουν φτιάξει ο παδί, του τα έχουν δώσει δώρο. Πήρε κάποια πενταριά γιατί ήρθαν από τη Σερβία χθες 3-4 πούλμαν για τη φιέστα και φοράγαμε όλοι τη διαμπουζακιά.
4: 3-4 πούλμαν δική του, ε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς πήγε στα μπουζακιά χθες?
2: Πώς πήγε ο Νικολής?
0: Όχι, ρε, πώς πήγε η ιστορία όλη.
2: Μια χαρά, σούπερ.
0: Ήσουν εκεί?
2: Ναι, ναι.
0: Όλη την ώρα.
2: Σούπερ. Κάναμε αλλαγή στον IG τραγουδιστή όπως είπαμε την Παρασκευή.
4: Με διά της τελικά, ε.
2: Ναι, ναι, κάναμε αλλαγή τελευταία στιγμή. Ναι. Είχαμε κάτι προβλήματα με τον πρώτο IG, αλλά εντάξει. Λύθηκε αμέσως γιατί υπάρχουν πολλοί.
0: Τι
2: το σώσαμε. Βοήθησε και ο πρόεδρος στο πρόγραμμα.
0: Τι έγινε, έγινε. Είχε...
2: Όχι, εντάξει, δεν μπορούσε ο άνθρωπος και το λύσαμε αμέσως.
0: Είχε θέμα υγεία.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Α, okay.
2: Επαγγελματικό.
4: Σε σηκώσα στα χέρια αυτό μας νοιάζει.
2: Εμένα γιατί?
4: Εσένα, γιατί είσαι ο καπετανάκος.
2: Πολλά φιλιά από όλους. Είχε στα μπουζούκια χάμος. Για τον Μπακούπουλο, ο Άπαντες.
4: Πόσες φορές έχεις πάει τις τελευταίες 20 μέρες στα μπουζούκια, θα μας πεις?
2: Είναι η τέταρτη. Έχω άλλες σίγουρα δύο μέχρι τέλη Μαΐου.
4: Και μετά λες για μένα.
2: Και είναι η πρώτη φορά. Και είναι η πρώτη φορά.
3: Πάει μια φορά στα τρία χρόνια.
2: Και είναι η πρώτη φορά. Οι άλλες δεν ήταν για την ΑΕΚ.
4: Ναι,
2: και είναι η πρώτη φορά που δεν βάλαμε το χέρι στην τσέπη.
3: Άρα αυτό ήταν σπόντα.
2: Γιατί ο πρόεδρος ήταν large, τα πάντα.
3: Την τελευταία φορά δεν είπε κιόλας.
2: Μέχρι και μπεργκερ. Σκάσανε κατά τις 4 ώρα.
4: Πάμε μετά την εκπομπή, ρε φίλε.
2: Σκάσανε κατά τις 4 ώρα κάτι μπεργκερ τόσα.
0: Αλήθεια.
2: Σαν το κεφάλι του Πινέδα. Τόσα.
4: Και πέρσι είχαν σκάσει εκεί που είχαμε πάει μαζί.
0: Ναι. Εμείς γιατί δεν φάγαμε στο ίδιο μαγαζί που πήγαμε μπουζούκια. Μπεργκερ. Γιατί πώς το κάναμε αυτό εμείς?
4: Δεν βγήκαν, ρε φίλε, εκείνο το βράδυ.
0: Άμα του λέγαμε δεν θα βγαίναν.
4: Α, ναι, θα βγαίναν, ναι.
0: Ξέρω εγώ.
3: Για πού λέτε τώρα?
0: Στα δικά μας μπουζούκια που πήγαμε εμείς.
3: Δεν φάγαμε εμείς.
0: Φάγαμε.
3: Πότε φάγαμε?
0: Δεν φάγαμε, αυτό λέω. Δεν φάγαμε.
3: Δεν φάγαμε.
0: Λοιπόν, έχω παράπονο, ρε φίλε. Τελειώνουν οι εκπομπές. Οι κυριακάτικες τελειώσανε. Ο Βερβελές μια φορά να μπει και να πει, ρε παιδιά, μπράβο, ωραία το κάναμε αυτό. Ή εκείνο, ή κάτι έγινε σωστά.
3: Σηκώνω τον πήχη ψηλά.
0: Μια φορά να πεις κάτι.
4: Δεν μπορεί, είναι γκρινιάρης. Τα έχουμε πει από
3: τον πήχη ψηλά.
4: Είμαι,
3: είμαι φίλος Αντώνη Σαούλη διαχρονικά. Δεν τον γνώρισα τώρα που τον βρήκατε εδώ σε πόστο όπως άλλοι. Δεν λέω εσάς. Έτσι. Οπότε ανεβάζω κι άλλο τον πήχη. Πήγαινε συνέχεια όπως του τα έλεγα χθες. Case study 200.000. 10 ώρες εκπομπή, Μαραδόνης. Το κάνατε το γραφιστικό, το τελειώσατε αυτό ή όχι? Για την εκπομπή. Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Καθυνά, ε.
4: Θα δούμε.
3: Πόσο έχει γράψει το κοντέρ χθες το βράδυ?
4: 150-160.
3: Ναι.
0: 150.
2: Πιστεύω ο Μπακούπουλος λείπει μόνο νούμερα. Τίποτα άλλο. Μόνο νούμερα.
0: Το συγκλονιστικό είναι, φίλε μου καλέ, το πόσο έχει γράψει το άξιο 24.
4: Για πες.
0: Πάνω 50.000.
2: Τίποτα.
0: Ταυτόχρονο.
2: Ούτε βραδιά εκλογών, ναι.
0: Δεν καταλάβει. Ταυτόχρονο, φίλε. Αυτό για ένα κανάλι το οποίο είναι
2: κακό,
0: είναι αδιανόητο. Εγώ θα πω το εξής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για χθες τη βραδιά όλη. Γιατί είναι 10 ώρες και να περνάνε 10 ώρες στον αέρα χωρίς τη βοήθεια του κόσμου τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Μπίλ, το ξέρεις.
4: Εννοείται.
0: Και ο Σάουλης εδώ στήριγμα. Δεν και το περίμενα. Αυτό και δεν περίμενα με τίποτα.
2: Και τρομερή, και τρομερή δουλειά τα παιδιά που ήταν Φιλαδέλφια.
0: Σωστά.
2: Που δεν φαινόντουσαν. Τρομερή δουλειά.
3: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
4: Έλα, σε παρακαλώ.
2: Μπράβο, λέω.
0: Για μένα λες.
2: Σουζάνα Φίλιππος, ποιος άλλος ήταν? Τσοκανάς. Φίλιππος.
4: Πώς του νέα Φιλαδέλφια.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Εσύ ο Πατίτσας.
2: Πατίτσας.
4: Ο Πατιγκόλ.
0: Είχε κόσμο, είχαμε πολύ. Και γιατί και ο Γιαννούτσος και οι υπόλοιποι στα υπόλοιπα γήπεδα.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: διαβάζω, ο Σερ Μιχάλης Γρηγορίου θα μας πάει τρένα του χρόνου, λέει ένας φίλος του Άρη. Κουβεντιάσουμε σε λίγο γι' αυτό, για την επιλογή προπονητή του Άρη που μας αποκάλυψε χθες ότι ο Αλέξης Αβόπουλος ότι μένει ο προπονητής, από ό,τι φαίνεται. Επίσημο φιλικό καλοκαιρινής προετοιμασίας η ΑΕΚ. Προφανώς λέει για το χθεσινό μάτς, δεν ξέρω. Και κοιτάζω αν έχει άλλα...
4: Στον ΠΑΟΚ είδα τι έγινε. Μας τα πει και ο Θοδωρής.
0: Τι.
4: Τιμωρία μέχρι την Τετάρτη εδώ, λέει, δεν φεύγει κανείς.
2: Τρομερό.
4: Και
2: τελείωσε σεζόν.
4: Και πρόστιμο.
2: Και τους κρατάμε μέχρι Τετάρτη. Τι είδα, τώρα με το πρόστιμο το καταλαβαίνω. Το να τους κρατήσεις μέχρι Τετάρτη.
3: Τι κερδίζεις. Όσο ζομπουγάει τα ταξίδια.
4: Προμηνύεται καμία επίσης.
3: Δεν κάνουν διακοπές. Να φύγουν, να είναι φευγάτες στο μυαλό. Εντάξει.
2: Θα χάσουν δύο διανυκτερεύσεις. Στα πεντάστερα.
4: Έχει εγκληματίσει ο ΠΑΟΚ χθες.
3: Τι.
4: Έχει εγκληματίσει ο ΠΑΟΚ χθες. Τον έχει τον Παναθηναϊκό στα σημεία, είναι για 0-3 το ημίχρονο.
3: Να σας πω μια αλήθεια πικρή.
4: Σώζει ο Λαχόν το 0-3, τέτα τέτος το 46.
1: Ναι, σκαστήρισε.
4: Για να πάνε ημίχρονο το 0-3 και μετά αλλάζει.
1: Βγάζει και ένα του Μίτσο 53.
3: Εγώ να είμαι ειλικρινής πάντως. Η φάση που ακυρώνει τον γκολ του Κωνσταντέλια.
4: Λες ότι δεν είναι.
3: Εμένα μου το ακυρώνει, θα γκρίνιαζα. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
4: Και ο Θοδωρής το έλεγε, αλλά του τραβάει το χέρι.
3: Φίλε, άκου στην αρχή της φάσης.
4: Τραβάει
3: Καλάμπρια. Περισσότερο. Καλάμπρια περισσότερο. Δηλαδή, ένα meeting που έχει γίνει.
4: Εγώ δεν έχω δει την αρχή της φάσης.
3: Και τη συνεχίζει συνεχίζει τη φάση ο Καλάμπρια. Δεν είναι ότι σταματάει δηλαδή. Του κόβει ναι, μεν. Αλλά θέλω να σου πω, εντάξει. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι η ορισμή ήταν κακή τη τελευταία αγωνιστική. Όπως θα κάναμε και μεγάλη κουβέντα αν είχε άλλη βλέψη στο μάτσο του χρυσινό.
0: Να σε ρωτήσω τώρα. Η φάση γίνεται αριστερά, όπως ανεβαίνει. Το τράβηγμα γίνεται στο κέντρο.
3: Η φάση ξεκινάει όμως το τράβηγμα.
0: Περίμενε, άλλο θα πω. Στο κέντρο του κηπέδου ναι. Είναι μια απόσταση αρκετά μεγάλη.
3: Δεν τον ξαπλώνει όμως, φίλε.
0: Θα σου πω. Ο διαιτητής όμως βλέπει τη φάση.
3: Δεν
0: την
3: βλέπει
0: άλλη. Δεν βλέπει τη φάση που τραβάει, βλέπει την άλλη. Ναι. Σωστά. Έρχεται η στιγμή λοιπόν που πάει στο βαρίστα
3: ναι.
0: Και βλέπει ότι γίνεται αυτό μακριά από το διαιτητή. Ναι. Και του λέει γίνεται αυτό.
3: Πιστεύω ότι αν ο βαρίστας του δείχνει τη φάση από την αρχή που ξεκινάει έξω από τη μεγάλη περιοχή και έβλεπε ότι έχει ξεκινήσει και τραβάει ο Καλάμπρια τον Κωνσταντέλια και δεν τον αφήνει να φύγει όπως πρέπει στην κόντρα κτλ. Δεν θα το ακύρωνε. Έτσι πιστεύω εγώ. Τι να σου πω. Πού δεν με συμφέρει, το λέω ειλικρινά. Έτσι, δηλαδή
0: ναι, το καταλαβαίνω.
3: Δεν έχει να κάνει.
0: Η αλήθεια είναι πως εμείς το είδαμε Βασίλα τη στιγμή εκείνη στη μεσαία.
4: Δεν μας έδειξε.
0: Τραβάει μόνο ο Κωνσταντέλιας.
4: Αλλά εκεί τραβάει ο Κωνσταντέλιας και βγάζει εκτός φάσης τον παίκτη που τον ακολουθεί.
3: Εντάξει,
4: και καταλήγει φάση με τον Κωνσταντέλια σκόρε.
3: Ο οποίος δεν ήταν καλά.
4: Καλά ήταν.
3: Εντάξει, το τελείωμα που κάνει το αριστερό είναι σε
4: καλά ήταν. Γενικά στο μάτς, εντάξει.
2: Στα play-off δεν είναι.
4: Στα play-off δεν είναι.
0: Α, μετάλλες, ναι, ναι.
1: Στο δεύτερο που την πλασάρει πάνω το δοκάρι.
4: Αυτό το καλοκαίρι είναι η ώρα...
3: Καλά, μπαίνεις.
2: Λες.
4: Να πάει. Όχι, όχι, δεν λέω ότι θα φύγει. Λέω ότι πρέπει το παιδί να φύγει.
0: Κορεσμό, κορεσμό.
2: Ποδοσφαιρικά λες.
4: Ναι, ναι, και η Στουτγκάρντ που τον ήθελε πέρσι πολύ έχει βγει και Champions League. Τέταρτη δεν βγήκε.
0: Σωστά, τέταρτη βγήκε.
3: Εγώ τώρα που είναι, που δεν είναι και ο Θοδωρής στον αέρα, γιατί εντάξει δεν θέλω να το φέρω και σε δύσκολη θέση. Όχι ότι έχει θέμα το παιδί να απαντήσει. Νομίζω πρώτη φορά ανοίγω social και βλέπω αυτή την κόντρα την εσωτερική στον ΠΑΟΚ να εξωτερικεύεται ως οτιδήποτε άλλο. Δεν το θυμάμαι ποτέ όλα αυτά τα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν ο Σαββίδης είναι εδώ, αν ασχολείται με τον ΠΑΟΚ, αν τον βοήθησε όπως έπρεπε, τι έκανε, ξέρω εγώ, ακόμη και για διαιτησία. Ήταν που ο πρόεδρος ήταν αυτός και καλά στη Λέζα που έχει φάει ο ΠΑΟΚ, ότι ο πρόεδρος είναι πρώην έλεγχος του ΠΑΟΚ και ότι θα έπαιρνε πέντε πόντους.
2: Είναι χοντρό το αποτέλεσμα το χθεσινό. Πολύ χοντρό. Το αποτέλεσμα.
3: Δεν είναι απλά έχοντα.
4: Δεν
3: είναι
4: αποτέλεσμα.
3: Το κάνει 0-2 σε μια λεωφόρο.
2: Ψιλοϊπάρχει.
3: Αλλά να σου πω κάτι.
4: Εξέλιξη.
3: Βράζει το αίμα του Μπενίτε, φίλε. Έδειξε ο Μπενίτε δεν το παράτησε το μάτσο. Σου λέει εδώ, εγώ δεν θα φύγω έτσι.
2: Σφιγμό.
3: Εγώ δεν θα φύγω έτσι. Θα δείξω σφιγμό.
2: Έχει κόψει 4 βαθμού από τον ΠΑΟΚ. 2 από την ΑΕΚ.
1: Φλερτάρι με το φάσκελο.
3: Τι έχει κόψει. Μόνο τον Ολυμπιακό δεν έκοψε.
2: Αυτό λέω. 4
4: φέρνει με σφιγμό.
2: Τον ΠΑΟΚ τον κατέστρεψε το Champions League.
3: Ο Ολυμπιακός πήρε 8 στους 18 βαθμούς.
2: Του κόψε 4 βαθμούς.
3: Και η 6 ήταν με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, το βλέπω αυτό. Η ΑΕΚ πήρε 12 συνολικά. 12, 8, 7 νομίζω. Να, και
4: μπάσκετ, δεν θες Ολυμπιακού. Ορίστε.
0: Βαλιά.
4: Την Κυριακή θα είναι στα 8.
3: Δεν ξέρω αν είναι Ολυμπιακός βαλιά. Εγώ είπα και μίλησα για άντρες, δεν μίλησα για γυναίκες. Επίσης η βάλια είναι σε ένα μόνιμο μπούλινγκ εδώ.
4: Σιγά μην τη λυπηθούμε. Σιγά θα τη λυπηθούμε.
3: Τα έχω πει. Έβγαινε, η Βάλια έχει βοηθήσει τα μέγιστα φέτος, γιατί όποτε βγήκε εδώ σε εκπομπή βραδινή που ήμασταν, ήταν ο Ολυμπιακός στο -1 στο μπάσκετ, έβγαινε, κάναμε σύνδεση μια live μετάδοση, φεύγαμε 10 πόντους μπροστά. Δεν βάζανε πόντο οι άλλοι.
2: Ήρθε ο Ιωάννου, στην Βαλένθια.
3: Βαράγανε βολές αυτοί με τους 92% ποσοστό και τις χάνανε και τις δύο.
4: Έκατσε στην καρέκλα της και ήταν στο -20 η ΑΕΚ και έχασε τον τελικό.
3: Εγώ.
4: Όχι. Βάλια. Α,
2: Βάλια. Βάλια. Έχασε ο Κατσίβελης μόνος του και μου λέει έχει κάνει πολύ ωραία κυκλοφορία η ομάδα.
0: Η Βάλια έχει πάρει ζωές. Και αυτά δεν είναι τίποτα, αυτά που λέτε.
2: Πολύ ωραία κυκλοφορία. Τι κυκλοφορία, τι κυκλοφορία είμαστε.
0: Βελτιώνεται.
3: Πίνεις ακόμα, βοηθάει.
0: Πίνω, πίνω.
3: Πόσες μέρες σου
4: πει. Δεν βελτιώνεται, φίλε.
3: Τι δεν βελτιώνεται.

0: Πιέ μου, λέει. Του λέω πίνω κορτιζόνη. Δεν έχει αλάτι το ίσκι.
1: Ναι, ναι, δεν έχει.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το δώρο μας.
2: Ψάχναμε παρουσιαστή σήμερα.
0: Αυτό είναι το δώρο μας. Βασίλη, θα μου κάνει την.
3: Ναι, βεβαίω.
0: Ωραία.
3: Δώστε μου.
0: Παρακαλώ.
3: Αυτό είναι το δώρο μας. Τι άλλο λέω.
0: Α, ναι. Έχει κι άλλα να πει, θα τα δείξουμε τώρα.
3: Για να τα δούμε. Το iPhone το λεπτό. Όπως πρέπει να είμαστε το καλοκαίρι.
0: Μας έχει συγκλονίσει όλους.
3: Ναι. Αφού δεν μου βάζουν την καρτέλα, βάλτε μου την καρτέλα.
4: Κορτέλο!
0: Είναι Sky Telecom.
3: Κέρδισε ένα iPhone Air προσφορά της Sky Telecom. Κάνε follow Sky Telecom GR, athletico.gr και Action 24.
2: Και τους τρεις για να έχετε δικαίωμα συμμετοχή στον διαγωνισμό.
3: Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται 26 Μαΐου, δηλαδή σε 8 μερούλες.
2: Σε 8 μέρες.
3: Και θα έρθει εδώ η Μαριάννα για να κάνουμε την κλήρωση αυτού του υπέροχου iPhone. Προσφορά, επαναλαμβάνω, της Sky Telecom που μας στηρίζει πάρα πολύ.
2: Μαντά Μαριάν.
3: Και τη στηρίζουμε και
0: εμείς. Είσαι εξαιρετικός. Πάμε να δούμε και την Elabet. Χορηγός εταιρεία, ξεκινάει καινούργια εβδομάδα. Δεν αλλάζει τίποτα, είναι μαζί μας αυτή και σήμερα και αύριο και όλη την εβδομάδα. Στις μεσημεριανές εκπομπές του Back to Back 3 με 5 και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Colonabet.
0: Colonabet. Δικιά μας. Και τώρα. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.
2: Να ξεκινήσουμε. Τι γλυκά θέλετε να φέρω την Πέμπτη.
3: Την Πέμπτη έχει.
0: Γιορτάζει.
2: Έγινε Κωνσταντίνο.
3: Α, ναι, Κωνσταντίνο και Ελένη.
0: Γιορτάζει.
3: Πού όλη η Ελλάδα γιορτάζει.
5: Όλο ο Άστ. Βασάντα πάντα. Σε όλη τη χώρα.
0: Από ό,τι είδα, τα παιδιά έχουν κάνει μια υπερβολή εδώ με τα γλυκά. Οπότε να κάτσουμε να φάμε αυτά πρώτα.
5: Τι γλυκά
3: είναι. Πόσα φέρατε.
0: Τι γλυκά είναι. Προφιτερόλ και τέτοια.
3: Προφιτερόλ. Τι. Για 20 άτομα προφιτερόλ για 20 άτομα.
1: Είναι μαγαζάρα. Είναι μαγαζάρα.
0: Θα μα φιλοφτάσουν εμά εδώ.
1: Εκεί που το έχουν φέρει μαγαζάρα.
3: Ναι,
1: ναι, ναι. Με πήγαινε μια πρώην εκεί και τρώγα. Ήταν ωραία.
2: Δεν μπορώ, ρε. Δεν μπορώ. Είναι σε τρομερή κατάσταση.
1: Έμενε και κοντά.
2: Είναι σε τρομερή κατάσταση.
1: Μου λέει μπατάρο, μου λέει καλά. Εγώ τι
2: βλέπω. Ένα πρωτάθλημα έχασε και κάνει έτσι, ρε παιδιά.
3: Σε πήγαινε για να κλικαθείς.
1: Όχι, ρε. Εγώ πήγαινα εκεί. Αυτή μου λέει να κάνω δίαιτα. Εγώ έφυγα μετά. Είχα δώσει βιταμίνες και κούμπο να κάνω. Τώρα όλα πάνω πάνω μου. Να βγάλω υπόλοιπο τη μέρα. Με πήγαινε, τι με πήγαινε. Ρε πάλι έφαγε.
0: Σούπερ Μαντολίνη.
1: Ρε πάλι έφαγε.
3: Πού σε ποια περιοχή.
1: Πού είναι το, να δώσω τέτοιο Χαλάνδρη με Ηράκλεια και τέτοια τώρα.
3: Όχι, όχι το ζαχαροπλαστείο, η πρώην.
1: Μιλάμε τώρα τι να υπάρχουν, δηλαδή να κατάμε ένα επίπεδο.
0: Δεν είναι επίπεδο τώρα αυτό.
1: Συμφωνώ. Θα ακούει τώρα για μια άλλη ψυχή, θα έχουμε άλλα τώρα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε με μια κάρτα, Τζορτζίνα, αν είμαστε έτοιμοι, να δούμε πότε έχουν υποχρεώσει οι ελληνικές ομάδες.
1: Σωστό, ωραίο.
0: Όσον αφορά την Ευρώπη. Γιατί έχει σημασία τώρα πλέον το πότε ξεκινάει η καθεμία, υπό ποιες συνθήκες και αυτό έχει σχέση και με το σχεδιασμό γενικότερα που θα κάνει ο κάθε σύλλογος. Πότε θα επιστρέψουν από διακοπές, πότε θα πάνε προετοιμασία. Ο Τάσος μας έλεγε χθες ότι είναι όλα δρομολογημένα.
5: Ναι, ναι, όλα τα έχουν κλείσει.
0: Με την ΑΕΚ ξεκινάμε. Βλέπετε, τα play-off είναι 18-19 Αυγούστου για την ΑΕΚ, για το Champions League πάντα, όπως και ο Ολυμπιακός στην ίδια διοργάνωση. Αλλά βλέπετε, είτε Β προκριματικός είτε Γ προκριματικός, είναι δύο διαφορετικές ημερομηνίες και το εξηγήσαμε χθες, Βασίλη, αυτό. Έχει σχέση άμεση με την Aston Villa. Τι θα κάνει.
3: Ναι, ναι. Αν θα πάρει το Europa ή όχι.
2: Και βγει τέταρτη.
1: Είναι σημαντικό πάντως. Όχι αν θα πάρει το Europa. Πρώτα πρέπει να βγει τέταρτη.
2: Θα βγει τέταρτη στα
0: χέρια. Εσεί είστε αισιόδοξο, εμεί είμαστε πιο αισιόδοξοι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, εσεί είστε.
3: Δεν είναι δεδομένο ότι θα βγει τέταρτη.
0: Ποιο είναι το πιο δύσκολο από τα δύο.
3: Έχει διαφορετική διαφορά.
2: Ρε παιδί μου, παίξει με τη City, αλλά και η Liverpool δεν την εμπιστεύεσαι όταν μπορεί.
0: Το πιο δύσκολο από τα δύο ποιο είναι. Το πιο δύσκολο μάλλον να βγει τέταρτη. Αυτό που λέω. Γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι φαβορή για τον τελικό. Αλλά με τη Freiburg.
2: Εντάξει.
1: Έχει δύο αγωνιστικέ, ρε φίλε.
2: Μία.
0: 37 έχουν φτάσει.
2: 37 είναι η Αγγλία.
1: Ναι, η Άστον Βίλα έχει την. Πες το.
2: City.
1: Τη City.
0: Ναι. Στην έδρα της.
1: Ναι, η City, δηλαδή, η City που έχει 36 μάτσα και δύο λιγότερα. Η City,
2: η City έχει λιγότερα γιατί είχαμε ξαναδεί την κρίση στα πάντα.
1: Ωραία. Και η Λίβερ που παίζει μέσα με την Μπρέντφορντ.
2: Η οποία καίγεται για την Ευρώπη όμως την Μπρέντφορντ. Και δεν είναι.
0: Και δεν εμπιστεύεσαι και τη Λίβερ που αυτό που λέμε.
2: Και έτσι όπως είναι η Λίβερ δεν εμπιστεύεσαι πάρα πολύ.
3: Παιδιά, ο Παναθηναϊκός δεν είναι playoffs. Είναι λάθος. Είναι δεύτερο προγραμματικό. Έχουμε βιαστεί πάρα πολύ.
0: Μπορεί, πολύ ενδιαφέρον.
2: Δεύτερο προγραμματικό του conference είναι, παιδιά, ναι.
3: Βήτα προγραμματικό conference. Άμα ήταν playoffs, θα ήταν ευτυχισμένο και δεν θα ήταν 23 Ιουλίου, θα ήταν γύρω στις 23 Αυγούστου.
0: Λοιπόν, πάρτε την κάρτα.
1: Η Brentford παίζει για να βγει η Europa η conference.
2: Μπράβο, είναι στο όριο η Brentford αυτή τη στιγμή.
1: Αν χάσει δηλαδή και κερδίσει η Sunderland. Και, ναι, αλλά έχει, δεν είναι δύο ώρα, ρε φίλε, αφού η Chelsea έχει δύο λιγότερα. Αν πει να τα πάρει τη Chelsea δύο μάτς.
3: Chelsea δεν μπορεί να πάρει ούτε με τη β' ομάδα. Δεν μπορεί να κερδίσει.
1: Έχει ενδιαφέρον όμως γιατί έχει φίλε τη Sunderland.
3: Παίρνει Τσάμπε Αλόνσο όμως.
2: Ρε παιδί μου, καλά.
1: Και το...
0: Αλήθεια,
1: το
2: ναι, ναι, ναι, ναι,
3: έτσι λένε.
2: Σωθήκαμε πάλι καλά. Τώρα θα φτιάξουμε ομάδα.
1: West Ham χαιρετάει.
2: Άρρο.
1: Χαιρετάει West Ham.
2: Έτσι όπως τη βλέπω, ναι, φυλάκι.
1: Μοιράζει.
3: Και μένει τότε να.
1: Μου κάνει μάγκε security εκεί στη West Ham. Δεν είχαμε χάσει. Στη μικρή ζώνη. Χίαρ μου λέγε. Χίαρ, Μίστερ Χίαρ. Καθόμουν εδώ, ήταν η γραμμή εδώ. Καθόμουν εγώ εδώ.

0: είχε στο live το προηγούμενο μέσο, όταν ήμουν εδώ.
1: Έλα πιο μέσα λίγο.
0: Πάταγα, άκου, ναι, ρε, μισό λεπτό. Αυτό δεν δείχνει
1: να φαίνεσαι λίγο, ρε.
0: Πάταγα εδώ, φαίνομαι.
1: Δεν φαίνεσαι.
0: Και μου λέγε, here, your job is here. Πήγαινε τώρα στη Β' Εθνική να παίξει Championship. Με τη Λούτον και τη.
2: Πήγαινε.
3: Τον δίκασε.
0: Λοιπόν, κάτσε εκεί να
2: πούμε. Πήγαινε με την Ipswich και έλα να σου πω.
0: Κορόιδευε και κέρδισε με τον πακέτο.
3: Κάνε μαγγέλ στο ρεπόρτερ Ipswich.
0: Έπαιρνε 42 κάρτε ο άλλο, να μην σε 52 μάτσε.
1: Ότι ο στυροδαμαστή.
0: Καφέδε που είναι, έρχονται από πού του έχετε παραγγείλει.
1: Ο στυροδαμαστή.
0: Το e-food που είναι, έλα ρε, food που είσαι.
2: Θα πρέπει να πάρω περισσότερα χρήματα.
0: Πού είσαι,
2: δεν γίνεται τώρα αυτό. Πώ να ανοίξει φωνή. Είναι τώρα τύπο εδώ πέρα, δεν ακούει τίποτα. Κλειδώνει.
4: Μα έδινε τη γραμμή.
2: Ρέλα πιο δόσου λέω να σα βλέπει.
4: Συνήθω αυτά τα κάνω εγώ μεταξύ.
2: Για από εκεί πλευρά, για από εκεί πλευρά.
4: Συνήθως αυτά.
0: Τα παιδιά είναι από την Αθήνα όλα εδώ, τα έχεις ρωτήσει. Έχεις πάρει γεωγραφική.
1: Όχι, δεν είναι από την Αθήνα τα παιδιά.
0: Από πού είναι.
2: Από πού είμαστε.
1: Γιάννενα.
2: Γιάννενα,
0: ένα, σας παίρνουμε.
2: Θεσσαλονίκη.
1: Αθήνα. Στουτγκάρδη, ποιος είναι. Ήρθε ένα φίλος μου.
0: Τρομερό, ε.
1: Μόνιμα, να μην είστε στο Στουτγκάρδη.
2: Α, και αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, παιχνίδι. Άμπα, κόμπλε. Γεια σα, να ζούμε
2: όλοι. Τι γίνεται, όλα καλά.
0: Βάλε σε πειράκια, τελείωσε.
2: Όλα καλά.
0: Το είδε. Τον είδε τον Παγκόπουλο.
2: Λοιπόν. Πάμε.
0: Μ' άρεσε αυτό πολύ.
2: Τάσο.
0: Ελάι φουτ, πού είσαι.
2: Τάσο, έχει κάνει θράψη στο μπλουζάκι σου, πρέπει να σου πω. Θα δώσουμε γκίβα γκουτ.
1: Έχει κάνει θράψη, ο κουτ.
0: Το μπλουζάκι του φίλου του Αβράμ σου άρεσε.
2: Πήρε το.
1: Γκίβα
2: γουέι. Όχι το μπλουζάκι.
0: Με το περιεχόμενο μέσα.
2: Περίμενε. Είχαμε πει για Ακύλα.
1: Ακύλα.
2: Σας είπα πρώτος. Μετά το κατέβασα στην τριάδα. Άντε λέω και πήγα πεντάδα. Και τι τερμάτισε. Ούτε το λίγο δεν βρήκε. Το πορτοκάλι ποντίκι. Θα το δώσουμε, έλα. Το δώσουμε.
1: Αλήθεια. Όντως θα το δώσεις.
2: Και μια μπλούζα.
1: Πότε.
2: Τώρα. Σήμερα.
1: Αλήθεια.
2: Σήμερα.
1: Με φρυνδίασες τώρα.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Και εγώ τον εαυτό μου.
0: Βγάλτε τώρα.
2: Δεν ξέρω αν έχω.
4: Αυτό θα κληρώσεις.
2: Ένα τέτοιο. Και την κούπα.
1: Ο Άγιος Βασίλης έχει
0: κάνει. Τι σου τώρα.
2: Αυτό το τρόπαιο το πρωτάθλημα, εγώ και ο Ηλιόπουλος το έχω πληρώσει. Αυτά που έχει δώσει χθες τα λεφτά για τη φιέστα και αυτά που έχω δώσει εγώ για τα γύρω-γύρω.
0: Τι δεν είχε τρελά έξοδο η φιέστα, ρε Τάσο.
2: Δεν είχε τρελά έξοδο.
0: Τι, τους κομμάτων εκεί που κατεβήκανε. Τι τρελά έξοδο.
2: Κατεβαίνω στην ένταξη τύπου, ανοίγω την πόρτα και βλέπω 40 αντιμέτρους στρατιωτικά. Και λέω, γίναμε πραξικόπλημα.
0: Σας το χάρι.
2: Δεν θα προλάβουμε να το σηκώσουμε.
1: Κάναμε επανάσταση πολύ.
2: Ρε Ερντογάν, δεν μπορούσα να περιμένει μια μέρα.
0: Πληρώνονται αυτοί. Πληρώνονται.
1: Πώς δεν πληρώνονται, ρε φίλε.
2: Κασκαντέρ είναι οι άνθρωποι. Κατεβαίνανε.
0: Έλα, εντάξει. Έπρεπε τζάπα.
2: Τσάμπα.
0: Στην ιδέα τη ΑΕΚ. Προσφυγιά και όλα τα λοιπά.
4: Μπορεί να μην ήταν όλοι ΑΕΚ.
2: Δεν του βλέπω τώρα. Στην ιδέα τη προσφυγιά να κρεμιέται από πάνω.
4: Μπορεί να μην ήταν όλοι ΑΕΚ άνθρωποι, ρε. Τα βρήκαν 50 κασκαντέρα.
2: Πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Ειδικά αυτά τα ντρόν στον ουρανό.
0: Τα ντρόν ήταν πολύ καλά.
2: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, αλλά εντάξει, το
1: χάρη μια λέξη. Πες μια λέξη.
2: Τι να πω μια λέξη.
1: Για το τρόπαιο, πρώτα απ' όλα. Είναι μια ρέπλικα του πρωταθλήματος. Ναι. Του 2026.
2: Η φετινή. 2026, πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
1: Τι δίνουμε εμείς, τι θέλουμε από εσάς.
2: Τώρα.
1: Τώρα. Θέλουμε μια λέξη που θα δώσουμε, αλλά περίμενε πριν από αυτή. Θέλουμε. Όποιος είναι μέσα έχει κάνει subscribe. Όλοι, αν ναι, το τσεκάρουμε και είναι νόμιμος.
2: Like δύο. Τώρα για να ξεκινήσει ο διαγωνισμός.
1: Δύο like και τρία μια λέξη.
2: Νίκολιτς.
1: Νίκολιτς.
2: Ναι.
1: Καλή λέξη.
0: Ξεκινάμε από... Τώρα!
1: Δώστε, Νίκολιτς. Βγάλε τη λειτουργία αν είναι στο αργό και τέτοια.
0: Εγώ θα γράψω με τη Λίμπαρ.
4: Γράψε.
0: Κερδίζω.
1: Όχι. Όχι. Έτσι κι αλλιώς.
0: Τι?
1: Θα μας πεις εσύ αν κερδίσεις.
2: Απέναντι γραφή Νικόλης. Και μου λέει κανόνες.
1: Λοιπόν, ωραία, καλά πάει. Με τη Λίμπαρα έγραψε κι άλλος.
2: Έχει πέρασει ο κούτς.
1: Κι άλλο. Α, και ο Βερβελές είναι. Εντάξει.
0: Καλά πάει σήμερα η
1: κουμπή. Το like πάει στο χιλιάρικο, καλά πάμε. Πολύ ωραία.
2: Πάμε, βάμος, προχωράμε.
1: Βάμος, συνεχίζουμε. Για περίπου...
2: Η demo.
1: 20 λεπτά ακόμα. Ωραίο δώρο, φίλε. Και αυτό και η φανέλα, πολύ ωραία. Η φανέλα, μπας και μου την έδινε σε μένα απευθείας.
0: Δεν ήταν ωραία και η φανέλα του φίλου μου του Αβραάμ, με την Αγία Τριάδα.
2: Που ήταν εκεί πίσω η Αγία Τριάδα.
0: Αυτή η μορφή είναι στη γειτονιά μου. Είναι
4: φίλος σου.
0: Φίλος μου.
4: Δηλαδή, χθες είχες τον τζάδερφό σου στην Νέα Φιλαδέλφια και τον βγάλαμε.
0: Αυτός που είδαμε την Αγία Τριάδα είναι αυτός που μας έφτιαξε τα.
1: Τα τέτοια, μας το πέρε.
0: Α, ναι. Τα παζλ.
1: Σωστά.
2: Είναι δύο που γράψαν Μπενίτεθ.
1: Ωραία. Μόνο ράφα.
2: Αυτοί θα πάρουν δώρο. Μια συνεδρία.
0: Ο άλλος λέει μόνο ράφα.
1: Μαρκαριάν λέει ο άλλος. Μέντι. Εντάξει.
0: Αλμέιδα.
1: Νίκολιτς, fight, believe. Μετράει αυτό, έτσι.
4: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, σταματάμε τώρα τη διαδικασία. Να πω stop, stop.
4: Stop!
1: Κάτσε να γράψω εγώ stop.
2: Αντωνόπουλος.
1: Stop, σωστό.
2: Μπακόπουλος.
1: Stop. Λοιπόν, stop. Σταματάς.
2: Ναι, σταμάτησα.
1: Και πήγαινε από πίσω και λέει stop ο
2: Βασίλης. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Πείτε μου.
1: Stop.
2: Γιάν 10-17.
1: Κάνε print screen.
2: Το έκανα.
4: Το έκανε.
1: Ωραία. Ο Γιάν...
2: Όχι, όχι, όχι, αυτός γράψει τερίμ. Άστο.
4: Όντως το...
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πείτε, πείτε.
4: Stop. Μην έχει γράψει Αλμέιδα.
2: Περίμενε. Sim 23, Νίκολιτς.
1: Sim.
4: Sim 23.
2: Sim 23.
4: Θέλει σε σένα.
2: Να στείλει, ναι.
1: Σε σένα απευθείας.
2: Ναι, απευθείας. Ωραία. Να γίνει παράδοση παραλαβή. Αυτό είναι για την κούπα.
1: Ωραία. Μη στέλνετε άλλο, Νίκολιτς, ρε. Το κέρδισε ο
2: άνθρωπος. Στείλουμε και για το παιδί του μου κουντί. Όποιος... Όποιος στείλει μου κουντί, κερδίζει το παιδί του.
1: Τι έγινε τελικά, για παίζει αυτό.
2: Πού ήταν το παιδί,
4: έλα, το παιδί.
2: Παραδόξως χάθηκε μόνο ένα παιδί με αυτό που έγινε χθες.
1: Ναι.
2: Πρέπει να έχει μέσα το γήπεδο 80.000.
1: Ρε φιλέ.
2: Και έγινε χαμός, πραγματικά.
1: Να σου πω. Ναι, okay, δεν ήταν και πολύ ασφάλες αυτό που είχε συνέβη χθες.
4: Καπογραφή.
1: Και έξω είχε πολύ κόσμο. Πώς έκανε έξω, υπολογίζει.
2: Συνολικά πρέπει να περάσανε μέσα έξω 80.000 περίπου, υπολογίζω.
1: Για πες και τι έγινε με το παιδί.
2: Κάποια στιγμή το χάσε ο Μουκουντή. Ειδοποίησαν από τα μεγάφωνα, το είπε σε κανένα δίλεπτο το είχαν βρει.
1: Αμέσως.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Ήταν με κάτι πουρα εκεί ο Μουκουντή, είχε ρίξει στρατιωτικά. Πού να δει το παιδί τώρα. Μια ασχολία ήταν.
0: Δεν σε έκανα. Δεν τον έλεγε. Την έχει δει τη Μουκουντίνα. Ε?
2: Μουκούντενα.
0: Την έχει δει.
2: Είναι από το Γούλενα.
4: Από το κύρα Μουκούντενα.
0: Δεν καθάρισε ποτέ ο Μουκουντή.
4: Κύρα Γούλενα έφερε, έφτιαξε τρομερό.
2: Τη έλεγε θα σου κάνω άλλο.
4: Τρομερό κέικ έφτιαξε κύρα Γούλενα.
2: Εμείς δεν είδαμε τίποτα, ούτε γωνία.
4: Δεν ήσουν εκεί. Δύο κομματάκια. Ήταν δύο κομματάκια. Μοιράστε το ένα με τον κύριο Βασίλη.
2: Μην κλείνει τα μάτια από μηχανία.
4: Αύριο θα φέρω κι άλλα.
2: Εντάξει.
4: Κάμε ένα παραπονιέ, θα
1: τι και έχει σοκολάτα.
4: Σοκολάτα, ανάμεικτο, ωραίο. Και λίγο πορτοκαλάκι.
1: Και θυμίσου μα καμιά φορά.
4: Ναι, μάλλον.
2: Και είχε και θέμα με, με την αστυνομία χθε.
4: Ποιο, το κέικ. Το κέικ.
2: Στι εξέδρε εκεί. Είχε το κέικ. Γιατί τι, κάποιοι μπήκαν.
4: Είδα κάποια βίντεο, ρε.
2: Είχε τζαμπατζίδε που μπήκαν, δεν μπορούσαν να μπουν άλλοι μετά. Η αστυνομία σταμάτησε για λόγου ασφαλεία. Ή απ' έξω δεν γνωρίζανε γιατί δεν μπορούν να μπουν ενώ είχαν εισιτήρια και διαρκεία στα χέρια. Και είχαμε λίγο τραβάλ. Δεν πήγε καλά η διαχείριση, αλλά πού να του συγκρατήσει όλου αυτού.
1: Δεν είναι εύκολο. Το σκεφτόμουν χθες.
2: Είναι πολύ δύσκολο. Τώρα γινόταν από το πρωί στη Φιλαδέλφια, το μάλε βράσε. Ευτυχώς τελειώσαν όλα καλά. Θα έχουμε να το θυμόμαστε ότι έγινε χθες.
1: Λοιπόν.
4: Πανηγυρίστηκε λίγο πιο έντονα αυτό το πρωτάθλημα από το 23 και το 18. Όχι.
2: Νομίζω όλα είναι ξέσπασμα. Όλα.
4: Α, ναι.
2: Ο κόσμος τη ΑΕΚ σε κάθε πρωτάθλημα ξεσπάει με έναν πρωτόγνωρο τρόπο. Γιατί εντάξει, το παίρνει πάντα από δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι φαβορή ΑΕΚ σχεδόν ποτέ στο πρωτάθλημα. Δεν ξεκινάει ως φαβορή από αυτά που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια. Στο τέλος, ξέρεις, το παίρνει λίγο αγχωτικά, περιμένει και...
4: Το 23, ναι, και πάλι το 23 ήταν από μια μεγάλη αλλαγή, με νέο προπονητή πάλι.
2: Και ήταν και το νέο γήπεδο.
4: Το κέικ και
2: είχε πολύ μεγάλο, ξέρεις, το 18 για άλλες συνθήκες. Ήταν ένα ξέσπασμα, νομίζω το χάρηκε πάρα πολύ ο κόσμος. Εγώ θα πω να έχει συνέχεια όλο αυτό, να μην είναι φωτοβολίδα. Αυτό που ρώτησα χθες όλους ήταν το 18 η ΑΕΚ δεν έχτισε πάνω στο πρωτάθλημα, το 23 δεν έχτισε, να μην χαθεί ούτε αυτή η ευκαιρία. Για να μην κάνει πάρα πολλά χρόνια μετά να ξανακερδίσει πρωτάθλημα.
1: Το ερώτημα
2: είναι ευκαιρία, νομίζω, παρουσία Νίκολης και Ριμπάλτα ότι αυτό θα έχει βάσει.
1: Τι πρέπει να αποφύγει.
4: Εντάξει, πάντως σε 8 χρόνια. Σε 8 χρόνια.
1: Δεν είναι λίγα.
4: Έχει 3 πρωταθλήματα.
1: Σωστά.
4: Δεν είναι ότι δεν έχει τη σέρε, φίλε. Έχει 3 πρωταθλήματα. Όχι, σε 8 χρόνια. Άλλο ενώ είχε 0 σε 24.
2: Άλλο εννοώ. Ότι στην πρωταθληματική ομάδα του 18 και σε αυτή του 23 δεν έχτισε πάνω σε αυτή να έχει μια συνέχεια η ίδια ομάδα.
4: Γιατί την επόμενη το 23,
2: το 18 εντάξει.
4: Το 18 δεν διαφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Την επόμενη του 23 είχε ομάδα για να διεκδικήσει πάλι το πρωτάθλημα, το διεκδίκησε, το χάσει στο τέλος, εντάξει.
2: Άστο.
4: Αλλά τώρα νομίζω ότι αυτό θα έχει έτσι κι αλλιώς συνέχεια.
2: Μην τα λέμε και στεναχωριόμαστε.
1: Για πες μου, τι πρέπει να αποφύγει, Τάσο. Πιστεύεις. Τι δεν έκανε καλά τα προηγούμενα χρόνια και πρέπει να τα αποφύγει τώρα.
2: Να αποφασίσουν με ποδοσφαιρικά κριτήρια αυτοί που γνωρίζουν και να μην υπάρχουν συναισθηματισμοί στην κατάρτιση του ρόστερ. Αυτό βλέπω να γίνεται. Μπορεί να υπάρχει μια παρανόηση λόγω των ανανεώσεων με τον Κατσίνοβιτς, τον Βίντα, τον Μάνταλο. Ότι πού πάμε πάλι με αυτούς σε μεγάλη ηλικία. Ο Νίκολης είναι ξεκάθαρος. Θέλει βάθος στο ρόστερ, το έχουμε πει. Για να ανταπεξέλθει στις οργανώσεις που έχει τη νέα σεζόν και ειδικά το Champions League, πρέπει να έχει παιδιά που ξέρουν την ομάδα, να υπάρχει ένας κορμός, να μπορούν να είναι πιο πίσω στο rotation χωρίς παράπονα και να ξέρει ο καθένας το ρόλο του. Και να έρθουν αυτές οι 4 ποιοτικές ενισχύσεις που είπε ο Νίκολης χθες. Για τις θέσεις που έχουμε αναλύσει, τα είπαμε από την περασμένη Τετάρτη. Εγώ νομίζω ότι θα είναι πάνω από 4 στο τέλος του καλοκαιριού. Δεν νομίζω δηλαδή πώς δεν μπορεί να ανοίξει κουβέντα για το αριστερό μπακ. στην ΑΕΚ μέσα στο καλοκαίρι.
4: Παρότι δεν μπορεί να πουληθεί κιόλα και κάποιο παίκτη.
2: Παρότι αυτέ οι τέσσερι μεταγραφέ είναι σε περίπτωση που δεν υπάρχει πώληση και αποχώρηση που δεν έχουν υπολογίσει στην ΑΕΚ.
4: Σωστά. Εγώ δεν βλέπω να μην πουλάει παίκτη η ΑΕΚ.
2: Αλλά και ξέχωρα από τι πωλήσει, δεν ξέρω πώ δεν θα ανοίξει η κουβέντα και το αριστερό μπακ και η ΑΕΚ θα πάει σε μια τόσο μεγάλη πρόκληση προκριματικών του Champions League και με την ελπίδα και την προοπτική να μπει στο League Face και να μην έχει καλύψει τη θέση τη στο αριστερό άκρο, μια θέση που πονάει πάρα πολύ καιρό. Πονάει τα τελευταία χρόνια, θα πω εγώ. Δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Αλλά νομίζω ότι ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα ξέρουν καλύτερα στο πώς θα το καλύψουν αυτό. Γι' αυτό νομίζω ότι το καλοκαίρι θα έχουμε και αλλαγή σε αυτό το σκεπτικό τους. Πάντως, αυτή τη στιγμή οι λυμμένες αποφάσεις για μεταγραφές είναι αυτές οι τέσσερις. Κεντρικός αμυντικός, δύο χαφ. Ο ένας στο επίπεδο Πινέδα Μαρίν που θα μπορεί να μπει ανά πάσα στιγμή και ως δίδυμο στην ενδεκάδα ή τρίδυμο με τους υπόλοιπους δύο. Έναν πιο επιθετικό χαφ και δεξιά έναν winger τύπου Κοϊτά να μπορεί να καλύψει τη θέση και από εκεί η ΑΕΚ και θα δούμε τι θα προκύψει το καλοκαίρι.
4: Πάντως είδες ρε φίλε αυτοπεποίθηση άμα έχει ένας προσφεριστής. Η ενέργεια που κάνει ο Πήλιος δεν υπάρχει στη φάση που χάνει ο...
2: Και πάλι με μισή ώρα μπάλα η ΑΕΚ.
0: Δεν υπάρχει μπάκ.
2: Χθες ήταν τραγική.
4: Εντάξει, το τέλειο περνάει τώρα. Αντρέ Λουί
2: για μία ώρα.
4: Δηλαδή μου είναι πάνω στη γραμμή και δεν του το έχει του
2: χθες. Η ΑΕΚ για μία ώρα ίσως είναι η χειρότερη φετινή ΑΕΚ. Δεν έχω δει. Είναι το μυαλό τη είναι αλλού. Είναι σε mood φιέστα. Είναι αδιάφορη. Απέναντι σε ένα αντίπαλο που καίγεται και βλέπει ανά πάσα στιγμή ότι μπορεί να σκοράρει. Και με μισή ώρα μπάλα, πάει να το γυρίσει.
4: Δεν με ακούει καν.
1: Ναι, πολύ λογικό είναι.
4: Για Βεντάκο, μάλλον θέλω να σου πω. Μαζί σου, ωραίο αυτό που λες και έχεις δίκιο. Εγώ λέω για τον Πήλιο.
2: Ναι.
4: Που εντάξει, δεν του το έχεις θα κάνει τέτοια ενέργεια. Και πόσο μεγάλο ρόλο παίζει αυτοπεποίθηση. Πάρω στη γραμμή, προφανώς. Στο τελευταίο λεπτό και το αυτό πώς το χάσω άλλο.
2: Του Ζωάου Μαρίο.
4: Ναι.
2: Έχει πιάσει άλλο το
4: κάνει. Έχει βγάλει, ρε παιδιά, αλλά το σου ήταν κεντρικά. Δεν πάει
2: τερμαγωνία. Τρομερή επέμβαση.
4: Μαζί σου τρομεράτερα κλασικά το παιδί.
2: Έχει κάνει λάθος
4: με το Ζήνη
2: και τον κόλ του Κοϊτά, αλλά εκεί πιάνει.
1: Ποιο?
2: Είναι απόκριση τρομερή.
1: Με το Ζήνη έχει κάνει λάθος και μετά κάνει τρομερή επέμβαση. Τρομερή. Πέφτει πάνω στα πόδια του σαν Κέρβερος.
0: Ρε είσαι καλά, ρε.
1: Σαν Κέρβερος πέφτει πάνω στα πόδια του.
2: Ψάρωσε.
0: Θες και τα πιστεύει.
2: Τον καπάκωσε. Σαν Κέρβερος.
1: Αυτό. Πέφτει και καπακώνει την μπάλα.
2: Ούτε
1: να κάνει πέναλτι. Ούτε
0: τι φάνηκε ο Ολυμπιακός να κερδίσει στην Φιλαδέλφεια. Το έχω πει και στη μετάδοση. Δεν είναι κανένα επιστημονική ανάλυση. Όταν στο 60 κάτι ο Τζολάκης ακούει το διαιτή να του κάνει παρατηρήσεις γιατί καθυστερεί το παιχνίδι και στο 68 ο Ροντινέη παίρνει κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση εκτέλεση φάουλ, λέω τελείωσε.
1: Θα φάει γκολ.
0: Γεια σας. Καλή επιτυχία. Έχουν ρετάρει τα πόδια, τα μυαλά, τα πάντα όλα γιατί έχουν παίξει μια ώρα μπορούν. Και κατάλαβα. Εντάξει, okay.
2: Εντάξει, λογικό τώρα... είναι να παίξουν με τον χρόνο.
0: Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Τώρα τσακώθηκα για το πρωί, τα είδε. Τώρα είμαι έξαλλο. Δηλαδή 80 εκατομμύρια τώρα από τα χέρια του Τζολά και μα τρελάνε τώρα. Πήραμε 40 εκατομμύρια. Πήραμε, δεν τα πήραμε, δεν τα είχαμε πάρει εμεί. Καλά, δεν θα ήμασταν εδώ τώρα. Αν τα είχαμε πάρει εμεί.
2: Άντε πάλι.
0: Θα είχαμε πάρει το στρεφέτσα το τέτοιο και δεν θα ήμασταν
1: και εδώ. Και θα πηγαίναμε που για ψάρι είχαμε πει.
0: Λοιπόν, κάτω. Λαγωνίσει.
1: Λαγωνίσει, μπράβο.
0: Δεν πηγαίναμε.
1: Ψάρακι.
0: Βουλιαγμένοι εκεί όλα θα τα περνάμε.
1: Καθόμαστε τίποτα εκεί.
0: Είχαμε βάλει το κινητό έτσι, θα λέγαμε. Ο Μπακόπουλος έκανε 10 ώρες εκπομπή και είναι πάλι εκεί σήμερα το μεσημέρι.
2: Κομμένος.
0: Μετά έχει κάνει, ρε θυμάσαι, ρε.
4: Εντούβλη.
2: Ο Μπακόπουλος. Πέρα άλλη μία όλα.
4: Και τα παιδιά την πιούνε από εμάς.
0: Και ξάφνω στο τραπέζι. Και εσείς εργάτης. Ωφ, Παναγίτσα μου. Λοιπόν,
4: είναι μεγάλο κολοπέδι.
0: Πέρσι ήταν τα λεφτά. Ήταν τα λεφτά γιατί ο Ολυμπιακός μπορούσε να. Πάω από εδώ, χάνω τα κέντρα μου, δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Όχι, δεν το λες, εντάξει.
1: Θε άλλη καρέκλα, θε να αλλάξουμε καρέκλες.
0: Όχι, αλλά.
1: Εγώ στη δίνω την καρέκλα μου. Στη δίνω, ρε φιλέ.
0: Μου στείλε ένα άνθρωπο του χώρου να μα φέρει καρέκλες. Γιατί βλέπει την πατάρα
2: μου. Δεν είμαστε δύο πράγματα σκεφτικά. Μα έχει πει την εκπομπή σήμερα. Ναι, για πάρουν. Είναι θέμα χρόνου να πέσουμε.
0: Άλλοι παίρνουν πολλά κιλά, άλλοι λιγότερα κιλά. Εμείς δεν είμαστε και απλές καρέκλες. Βαράνε χειρολαβές εδώ τα γκάζια.
1: Δεν φοβάμαι, μου πριονίσει την καρέκλα.
0: Δρίφτην, έτσι έκανα. Βάρα και μέσα.
1: Δεν φοβάμαι μου πριονίσει την καρέκλα. Μπορώ να στη δώσω άμα θες.
2: Αγάπαμε.
0: Δεν ξανακούω. Τα ψηλά κλιμάκια δεν ξαναμπλέκω εγώ. Ρολίστας, τελειώσαμε.
2: Εντάξει, εντάξει.
0: Βγήκα ζωντανός, κοντέψα να βγω νεκρός εγώ ως διευθυντής άστατα. Αν υπάρχουν αυτά. Αντίο ζωή.
1: Πήγανε ρε, εκεί του έβλεπα.
0: Καφέδε είναι άστορ. Εντάξει, γελάει ο κόσμο.
1: Του έβλεπα εκεί πριν.
0: Έχει ακουμπίτε η Παρασκευή Νικολούλη, πάρτε μαζί στο Μέγκα να τη βρείτε. Του καφέδε του back to back. Καφέδες, ρε.
2: Σα καλώς.
0: Έχουμε κόψει αλυσίδα. Καφέδες. Λοιπόν, 40 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια.
4: Δεν μπορώ, ρε.
0: Αυτό λοιπόν, μας φέρνουν τα παιδιά που φέρνουν τα γλυκά. Μας φέρνουν και τους καφέδες.
4: με το γλυκό δεν πάει και ο καφέ.
0: Είναι χιόντρο. Μα πρώτα θα πιω τον καφέ,
1: παιδί. Είναι καφέ,
0: φίλε.
4: Θα πέσει το κινητό του.
0: Εντάξει, που βάζε.
1: Δεν πέφτει με τίποτα, Βασίλη.
4: Θα πέφτε, ρε, θα πέφτε, ρε.
1: Ο Χρήστος τα φύγει και βγει.
4: Ναι. Μήπως δεν είναι έτοιμα.
0: Τέσσερα γιατί, ποιος δεν πίνει.
4: Τώρα
1: εγώ δεν πίνω.
0: Γράφει πάνω επίσης.
1: Για μοιράστε και εδώ στην δίπλα. Για δέτε εκεί. Φέρε ένα σκέτο εδώ πέρα, έχουμε κοιμηθεί δύο ώρες.
2: Τι νούμερα είναι αυτά, τζόκερ είναι.
1: Ένα σκέτο θέλω, παιδιά.
0: Το σκέτο. Εγώ γράφω ένα μέτριο.
4: Και εγώ θέλω ένα μέτριο.
1: Έφυγα με νηδιάτη. Και σπίτι βρήκαμε και τον νοικιάσαμε.
4: Μέτριο.
0: Εδώ δεν ξέρω να το έχει γράψει. Κρύο. Γλυκός.
4: Γλυκός, εγώ. Βελές. Κάνω το μαγικό.
0: Τι.
4: Τι έκανε.
1: Φέρτε τα άδεια.
2: Τι τούπε.
1: Εντάξει.
4: Είμαι μάγος.
1: Μάικ Λαμάρ.
0: 40 εκατομμύρια.
4: 40 εκατομμύρια. Μέσα το μπαλόνι τώρα.
0: Αλλά Ολυμπιακός έμπαινε απευθείας στο τσαμπίζι.
4: Αυτό τι είναι ρε άνθρωπο. Έχεις φέρει.
0: Να μην προσανατολιζόμαστε την εκπομπή. Παρακαλώ, δεν έχει σημασία.
1: Με ούσκι από χθες.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε τώρα να συγκεντρωθούμε.
0: 40 εκατομμύρια τα πήρε γιατί ήξερε ότι θα μπει στο Champions League απευθείας.
4: Ωραία.
0: Εντάξει, λόγω του μονοπατιού του.
4: Ναι, φίλε, αλλά σου λέει η αποβολή του να σώσει.
0: 100-0 το είπαμε, το χιλιογράψαμε. Χθες όμως πού έχει βοηθήσει, δηλαδή. Πού έχει βοηθήσει, τον Golden φέρει ευθύνη.
4: Ο Τζολάκης. Στη φάση του Ζωά Μάριο, έχει κρατήσει τον Ολυμπιακό.
0: Και τι θα γινόταν αν έχανε Ολυμπιακό.
4: Να μου πει και να έχανε.
0: Ο Ταμπούρ θα φέρει τα 40 στον Ολυμπιακό, αν τα πάρει. Ο Ταμπούρ αυτό
1: το πράγμα. Ο Ταμπούρ.
0: Σουτάρα μέσα. Σουτάρα μέσα από τα δίχτυα. Κολλάρα. Κολλάρα. Και α πούμε κάτι. Και πάει και μαζεύει μπαλά από τα δίχτυα.
4: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, σωστή.
1: Σε winning mentality. Μεγάλη γουλή. Winning mentality.
0: Λένε και τέτοια. Βέβαια εκείνο που είναι για τέτοιο είναι ότι. Δεν ξέρω ποιο έπαιζε αριστερό μπακ χθε εκεί. Στο τέλο, δηλαδή την ώρα που γίνεται 2-2 και μετά, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίχτε αριστερά. Βγαίνανε, είδα τα highlights μετά, φίλε, γιουρούσε από εκεί. Όπω θε βγαίνανε, με κάθε τι με
4: βαθιά.
0: Τι είχε μείνει πια, δεν υπήρχε μπακ πίσω. Πήγαινε ολική να
4: τα δει. Φοβόμουν, είχα Χάβι Φερνάντεθ εκεί πέρα, ήταν όλα καλά.
0: Και έχει βγάλει κι άλλο καλό λαφόν. Δεν έχει βγάλει μόνο το.
4: Έχει βγάλει δύο-τρία λαφόν και έχει βγάλει. Απλά να το συζητήσουμε.
1: Λέει όχι καλά,
0: είναι καλό να το βγάλει.
4: Το συζητήσουμε μετά με τον Θοδωρή.
1: Να μας
4: μου κάνει τρομακτική εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ από το 60 μέχρι το 85 που χάνει τις ευκαιρίες
0: μας. Δεν είναι ρε. Δεν με ανέργειε, αγόρι μου. Γι' αυτό κατάφερε να είναι καλύτερη στα playoff. Δεν το πίστευα. Με πιο ψηλή ένταση και από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ.
4: Άρα πρόσεξε και το είπα και τι προάλλε. Τα τρεξίματα του Παναθηναϊκού δεν υστερούν. Στο Φάλιρο δεν ήταν θέμα τρεξιμάτων. Ήταν θέμα του Λουμπούκι Ολέ. Και τα τρεξίματά του χθες μια χαρά ήταν της ομάδος.
1: Πάντως, ο Παναθηναϊκός χθες για πολύ μεγάλο διάστημα πάλι με 4-2-3-1.
4: Καλύτερα, παιδιά.
1: Και όχι με 4-4-2 όπως το Καρεσκάκι. Πάλι με 4-2-3-1 όπως και στη Νέα Φιλαδέλφια. Ήτανε...
4: Και χωρίς τετέ.
1: Κανονικός.
0: Α τα δει αυτά για του χρόνου.
1: Και τετέ, αλλά και τετέ.
0: Α δει του χρόνου Μπενίτεθ, ποιο σύστημα δούλεψε περισσότερο.
1: Και να το βλέπει από εκεί που θα είναι. Φεύγει ο Μπένιτεθ, βρε, δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Να κάνει τι ώρα θα
1: μην κάνει κουβέντα. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο το πολύ έχει φύγει.
4: Έχει μπει φύγει με στην εκπομπή, να ξέρετε.
1: Τι είπε, με φύγει την ώρα τη εκπομπή.
0: Όχι, αυτό δεν το αντέξω. Δεν το αντέξω.
4: Φύγει
0: πιο μετά.
1: Πόσε συγκινήσει.
0: Πιο μετά, α γίνει πιο μετά, όχι τώρα.
1: Κάτσε να βάλω δύο. Μιλάει ο παρουσιαστή.
0: Δεν τρώμε προπονητέ εμεί, μπαμπλε.
1: Τι εκμεταλλεύεσαι, δεν μπορώ να φωνάξω.
0: Όχι.
1: Περίμενε.
0: Ξεκούραστο θέλω.
1: Περίμενε.
2: Τα προφυλακτικά είναι τα ατομικά ή οικογενειακά.
1: Αυτά έχουν ενδιαφέρον.
2: Άρα θα πάρω ένα φεύγοντα μεγάλο για τον δρόμο.
0: Όχι, εντάξει,
1: να σου πω τι άλλο έχει ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό. Να σου πω τι άλλο έχει ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό. Ότι ο Ολυμπιακό στα play-off εκτό από τη Λεωφόρο, που και εκεί το ένα γκολ του το κάνει δώρο Παναθηναϊκό, δεν έχει βάλει σε άλλο μάτσο πάνω από ένα γκολ. Έχει βάλει.
0: Πού να βάλει. Πώ να βάλει.
1: 0 με την ΑΕΚ.
4: Πρώτο σκόρο
1: στη Νέα Φιλαδέλφια.
4: Όχι, στο ένα Φάλιρο.
1: Στο Φάλιρο, ένα στην Τούμπα, ένα στο Καρεσκάκι με τον ΠΑΟΚ, ένα στη Νέα Φιλαδέλφια, ένα στο 1-0 με τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν μετά τα συνολικά πώς έβαλε.
1: Μόνο στη Λεωφόρο.
0: 7.
1: 6.
4: 6.
0: Και τα 4 τα βάλε ο Ροντινέη.
1: Και τα 4 τα βάλε.
0: Μετά εκεί κουβέντα. Πάμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Όπως το πες.
4: Εξτρέμ.
0: Δεν χρειάζεται να λύσω τίποτα.
4: Σωστά. Εξτρέμ, φίλε.
1: Ο Ελκαμπή, στο πρώτο ημίχρονο αυτή η φάση που κάνει, καταλαβαίνει ότι το παιδί δεν είναι στο γήπεδο. Δεν είναι Ελκαμπή.
0: Και τι έγινε.
1: Που φέρνει την μπάλα στο δεξί. Που αργεί, τον προλάβανε τρεις. Ναι, ναι, ναι. Υπό άλλες συνθήκες στα αριστερά όπως είναι η μπάλα, τελειώμα για σας.
4: Ο Ολυμπιακός θέλει το Μαρόκο να αποκλειστεί στον πρώτο γύρο του Μουντιάλ. Για να πάει να ξεκουραστεί.
1: Να πάει διακοπές. Να πάει διακοπές.
0: Κάτσε άμα θα πάει, περίμενε.
4: Πρέπει να ξεκουραστεί. Δεν υπάρχει περίμενε.
1: Πρέπει να κάνετε τα πάντα να μην πάει.
4: Να μην τον καλέσει.
0: Τι να κάνουμε τα πάντα να μην πάει. Τελειώσαμε μετά.
1: Γιατί?
0: Άμα δεν πάει.
1: Είναι στενοχωρημένο.
0: Καλή επιτυχία.
1: Να πάει να ξεκουραστεί, να σκεφτεί. Να πάει στη Γάβδο, να κλειστεί 15 μέρες, να σκεφτεί. Να κοιτάει απέναντι.
0: Πάει στην Καζαμπλάνκα κάτω. Να πάει εδώ. Τράει. Έχει καλή ομάδα, νοητάντ.
2: Αγάπαμε.
4: Τι θα γίνει. Κύριε Ράζα, κατά πλάκα.
0: Πάντως αυτό του Ολυμπιακού.
2: Πήγα να πω λίγο ροντινέι, φίλε, ότι

0: τελείωσε το θέμα μας. Εξτρέμ. Δικαιώθηκε κιόλας με τη Λίμπαρο ότι έβαλε και τα γκολάκια του.
1: Αυτά.
0: Όχι, εγώ.
2: Τι δικαιώθηκε?
0: Τον βάζει εξτρέμ και βάζει και τα γκολ του. Πρώτα
1: σκόρπι. Βάζει τα γκολ. Ενέργειες δεν παίρνει.
0: Δεν παίρνει, όχι.
1: Ενέργεια εξτρέμ δηλαδή δεν έχει. Ενέργεια εξτρέμ δηλαδή βάλει πλάι τον αντίπαλο και να πα. Όχι να περιμένω να βγω έτσι όπως βγήκε.
0: Εσύ λες το ενασμέναν.
2: Πάντως μέχρι το 60.
0: Τον Ολυμπιακό, ένας, συγγνώμη, ρε, ναι. Ένας παίκτης το κάνει ο Ποντένσε, το ενασμέναν. Και ο Αντρέ Λουίζ δεν τον έχουμε δει ακόμα και πολύ.
1: Και ένας που μπορεί να το κάνει θα την πάρει και θα ξαναγυρίσει πίσω.
0: Ποιος?
1: Ο Τζέλσο ο Μαρτίνς.
0: Ποιος Τζέλσο?
1: Δεν μπορεί να του φύγει δύο μέτρα, περιμένει τον πάγκο να γυρίσει για να σε ξαναπεράσει για την απέξω να του πει. Κατάλαβες.
2: Ποντένσε πάντως είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Πολύ κακή κατάσταση.
3: Η φάση που χάνει ο Ελκαμπή τη δεύτερη που του πατάει τα κουνάκι, ποιος ήταν? Που του κάνει τα κουνάκι και σουτάρει και το βγάζει ο Μπρινιόλι.
0: Ναι.
3: Έρχεται ο Ποντένσε μόνος του. Το έχεις δει?
1: Γιατί φωνάζουμε στο. Συγγνώμη, έχεις καταλάβει τον Μπάουκ. Στο τι έχει γίνει στο 64ο λεπτό.
0: Με τσικίνιο.
1: Το γύρισμα που δεν τη πάει στο τσικίνιο.
3: Α, ναι.
1: Και τον προλαβαίνει ο Παυλένκα. Ναι, τι να συζητάμε τώρα. Ναι. Και το χθεσινό είναι αυτό. Το τελειώνει σε πρώτο χρόνο. Αλλά σου ξαναλέω, το να συζητάμε τώρα για το αν μπορεί ή όχι ο Ελκαμπή είναι αχαριστία στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ, δηλαδή ακόμα και έτσι, να πηγαίνει τώρα με τους φίλους του ανθρώπου και να λέει κάθονται εκεί το μεσημέρι, κράζουν και λέει πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος βγήκα.
2: Ποιος?
1: Ο Ελκαμπή.
2: Αποκλείνω να το σκέφτεται αυτό.
1: Όχι, σου λέω ρε παιδί μου, δηλαδή τι δεν σκέφτεται, μην κοιτάς τώρα.
2: Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν έχει να κάνει.
2: Δεν πιστεύω.
1: Το θέμα είναι σου.
3: Και στην κακή σεζόν. Ξέρει
2: αυτό ότι στο δεύτερο μισό έχει εξαφανιστεί.
1: Στην κακή του σεζόν αποτυπώθηκε. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει γκολ, σου λέω στο Καραϊσκάκη, δεν πήρε γκολ από τα center forward του πολύ πριν τα playoff. Δεν πήρε με τον Παναθηναϊκό στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Δεν πήρε με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ήταν όλα τα μάτς. Φώναζε η ιστορία τώρα εδώ. Και καλός ή κακός, ο άνθρωπος που έδωσε πέρυσι λύσεις και υποτιμήθηκε η συνεισφορά του, συνέχιζε στη Λιόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι άλλου τύπου ο Ταρέμι. Φόρτα έχουμε αναλύσει το τι γίνεται και άλλο ο Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ την ήξερε καλύτερα την ομάδα και όπως γέμιζε μπορεί να απειλήσει καλύτερα από το σε ψηλό παιχνίδι ο Γιάρεμτσουκ. Όλα τα γκολ είναι
3: και
1: έτσι.
3: Μεγαλύτερη ένταση στο pressing έδινε ο Γιάρεμτσουκ μέσα, το ξαναλέω.
1: Δεν φταίω εγώ πάντως γι' αυτό.
3: Αντί σε σχέση αλλά με τον Ταρέμι, ο οποίος Ταρέμι είναι.
1: Αν κάνω πόλεμο στο Μεντιλίμπαρ.
3: Και γιόλο κτλ.
2: Πάντως για το Ροντινέι που είπατε πριν, μέσα στον αγώνα έτσι όπως το βλέπα, για μία ώρα ήταν ο μοναδικός που είχε λίγο φιλότιμο να είναι σε όλες τις φάσεις με τον τρόπο που μπορεί.
1: Όπως μπορεί. Το συζητάμε αυτό.
2: Με αυτό το δικό του μπουρδούκλαμα. Είναι ο μόνος. Θα πήγαινε για τσαμπουκάδες, θα πήγαινε να χαλάσει το μυαλό της ΑΕΚ.
1: Εγώ δεν σου είπα να φύγει.
2: Παράδοξο, αλλά ήταν το μοναδικό που λειτουργούσε.
1: Αγόρι μου, και στην επόμενη μέρα να πας, δηλαδή Ολυμπιακός, θα πας στην επόμενη του μέρα. Ένα παίκτη ο οποίος εδώ έδειξε μέσα στα playoff ότι έχει ψυχή, ότι βράζει το αίμα του και τα υπάρχει τη βοήθεια.
2: Νιώθει.
1: Τον κρατάς. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι ο προπονητής εδώ, αυτός ο προπονητής λέει ξαφνικά μάθαμε ότι ο παίκτης αυτός δεν θα ξαναπαίξει μπακ. Άρα θα πάρουμε μπακ. Εδώ είναι υποκρίση και συζήτηση ο μπακ που έχει Ολυμπιακός. Άρα υπάρχει περίπτωση να πάρουμε δύο μπακ. Δεξιά μπακ. Για τη νέα χρονιά. Και πηγαίνει μπροστά. Αυτό τι σημαίνει ότι πηγαίνει ο Ροντινέι μπροστά? Ότι δεν γυρίζει κανείς από τους δανεικούς? Εδώ πρέπει τώρα στην κουβέντα που θα γίνουν αυτά που λέμε τις επόμενες μέρες. Μένει ο Μεντιλίμπαρ. Πρέπει το καλό σενάριο. Μένει ο Μεντιλίμπαρ. Μιστέρ. Καμπελά. Μπήκανε χθες, τους κυνηγάγανε στην ΝΑΝΤ. Μέσα με την Τουλούζ στο γήπεδο. Έπεσε η ΝΑΝΤ. Τι κάνουμε? Γυρίζει πίσω. Θα πάει στα βουνά της Ολλανδίας ή θα κάνουμε. Γιατί
3: ένας παίκτης
1: που έχει πάει.
3: Παιδιάδες έχει η Ολλανδία. Η Ολλανδία δεν έχει βουνά.
2: Δεν έχει.
3: Παιδιάδες έχει η Ολλανδία.
2: Ενώ η Ολλανδία δεν έχει βγει ακόμα.
1: Δεν τα έχει τα βουνά αυτά.
3: Ποια βουνά να
1: βουνά
3: έχει άλλα η Ολλανδία.
2: Δεν έχει.
1: Αυτά με τα τέτοια τι είναι.
2: Είναι πράσινα βουνά.
3: Δεν έχει.
2: Είναι σύννεφα.
1: Όχι ρε, αυτά με τα.
3: Ανεμόμυλα.
1: Ανεμόμυλα. Δεν βλέπω το πελάτη. Το πελάτη του ανεμογεννήτη που βλέπω πάω στην Τρίπολη.
3: Άλλα βουνά στην Ολλανδία, άλλα βουνά μπορεί να έχει.
1: Λοιπόν,
3: βλέπω κύκλους είσαι, βλέπω κύκλους.
1: Άργησε να το καταλάβεις.
3: Μήπως έχεις κανένα κέικ,
0: καλό στην Ολλανδία, υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να δεις και βουνά.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλεις συγκεκριμένες συνθήκες.
2: Πας ανηφόρες μόνος σου, κατεβαίνεις.
3: Άμα κάνα και κάκι φας, περίεργο.
0: Κυραγούλινας.
3: Κυραγούλινας βάζει τέτοια.
1: Του δώσαν τότε τα μπισκότα τα παιδιά, είχαν πάει, πάρει.
3: Υπάρχει και συνάδελφος.
4: Υπάρχει και άλλη ιστορία, ακόμα και άλλη
3: συνάδελφο.
4: Για βράδυ. Διάβαζε το βιβλίο ανάποδα.
3: Που έχει μπερδευτεί.
4: Όχι τώρα για βράδυ. Για
1: όχι για όνομα.
2: Στην τελευταία. Στην τελευταία.
4: Όχι, όχι, για βράδυ.
2: Στην τελευταία.
3: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Α, στην τελευταία εκπομπή.
4: Διάβαζε το βιβλίο ανάποδα.
3: Χρόνια αυτό είναι
4: πολύ. Και έχει μπει ο Γουλής μες στο δωμάτιο και τον κοιτάζει και έχει τρελά. Κοντεύει να πέσει από τον μπαλκόνι. Να πηδήξει από τον μπαλκόνι ο Γουλής, σου λέει τι έγινε τώρα. Τα πούμε άλλη φορά.
0: Πάμε πιο κάτω. Προχώρα. Μην πεις κάτι άλλο, σε παρακαλώ.
2: Σε παρακαλώ.
0: Θα μας έριξουν, είναι κρίμα δηλαδή.
3: Έχουμε 6.000 κόσμο. Δεν θυμάμαι τι έλεγα.
0: Να ζητήσω μερικά like ακόμα. 1.600.
1: Ωραία.
0: Πολύ
1: ωραία.
2: Έχουμε like.
0: 1.600 πάμε. 2.000 τώρα.
1: Ότι άμα τραβήξει ένα, δεν γίνεται ιστορία. Κατάλαβες. Δεν μπορείτε τώρα.
0: Να σου πω τώρα. Εσύ λες ότι παίρνει δεξί μπακ Ολυμπιακός γιατί πάει μπροστά ο Ροντινέι. Υπάρχει άλλη ανάγνωση του θέματος. Ότι δεν παίρνει εξτρέμ.
1: Μα αυτό πήγα να σου πω. Πρέπει να αποφασίσει. Καλά, έχει να πάρει το άσχημο. Πρέπει να αποφασίσει να κάνει.
5: Θα πάρει.
1: Πρέπει να αποφασίσει.
2: Την ίδια τάκα την είπε το χειμώνα. Ναι. Που έλεγε με τη Λίμπαρ δεν θα κάνουμε μεταγραφές. Καλά, κότσου λέγε.
1: Δεν πήρε.
2: Θα σου έρθουν δύο.
1: Δεν πήρε.
2: Εσένα δικαιώνω.
1: Το Άντρε Λουίς δεν πήρε.
2: Εσένα δικαιώνω.
1: Τι από.
2: Την ώρα που έλεγε με τη Λίμπαρ δεν θα πάρουμε, εσύ του λέγε κότσου. Θα σου έρθουν δύο. Θα το δει.
0: Μα και συγγνώμη, το κανονικό είναι να πάρει έτσι. Λέω τώρα εγώ.
5: Να πάρει το καλοκαίρι εξτρέμ.
2: Πώ άλλα λέγε.
5: Πείτε μου ποιο έχει για να σα πω.
0: Ποιο έχει.
5: Ναι.
0: Το Ποντένσε θα δούμε.
5: Δεν θα τον έχει.
2: Αυτό τον Ποντένσε με τίποτα.
5: Όχι.
1: Τι είναι, δεν έχει τον Ποντένσε.
0: Πώ τον έχει.
2: Αυτό τον Ποντένσε.
1: Και... τι θα πάω να πάω. Θα πάω να πληρώσει 4-5 εκατομμύρια, τον πάρει και έπαιρνε 6 το χρόνο. Τα σπάσανε φέτο μισά-μισά λίγο κάτω Ολυμπιακό. Λίγο
0: πάνω από
1: τσαμπάμπ. Και πώ θα τον καλύψει.
0: Σαν τον Ρενάτο τον πήρε.
1: Πώ θα τον καλύψει.
2: Και δεν νομίζω ότι έχουν τέτοιο.
5: Άρα δεν έχει ποτέ.
2: Από τον Ποντένσε.
0: Θα δούμε.
1: Εσύ άκου να δει κάτι. Το θέμα του Ποντένσε είναι άλλο. Το θέμα του Ποντένσε εδώ ήρθε με μια ειδική συνθήκη. Ξέραμε ότι είναι από μια ελλειπή προετοιμασία με πρόβλημα τραυματισμού. Δηλαδή δεν μπήκε σε νορμάλ βάση χρονιά του. Δεν έκανε κανονική προετοιμασία ο Ποντένσε την περσινή χρονιά.
2: Ωραία.
1: Όταν ήρθε στον Ολυμπιακό και ξεκίνησε τα πρώτα μάτς, είχαν όλοι ενθουσιαστεί. Βλέπανε δηλαδή έναν παίκτη ο οποίος κράταγε την μπάλα, είχε τις επαφές. Δηλαδή και χθες την ασίστ ο Ποντένσε την κάνει. Ναι. Κάνει ένα λάθος για Άκη στο κέντρο.
2: Η εικόνα του είναι κακή. Εντάξει, ναι, είναι δώρο του Πινέδα.
1: Είναι δώρο του Πινέδα. Αφού δεν γίνεται να βρει ρυθμό. Πώς να βρει ρυθμό. Τώρα έφαγε προχθές την κουτουλιά με τη διάσημη εκτός τριών προπονήσεων. Με το που γυρνάει εκτός τριών προπονήσεων, χτυπάει ο Μίσης πίσω στο πόδι. Τι θα του πεις τώρα. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι εδώ, αν θα πεις πάω με ένα ή πάω ή θα πάω να τους αλλάξω όλους. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός συζητά και λέει: δεν μου κάνει ο Αντρέ Λουίς, δεν θέλω τον Ποντένσε. Ας κρατήσω μόνο τον Ζέλσον, να έχω το Ροντινέ κτλ. Δεν θέλω το Στρεφέτσα πίσω, δεν θέλω. Άρα θα πάω να πάρει και καινούριους.
2: Και είχαν και νεύρα μεταξύ. Είχε πολλά νεύρα και παράπονα ο Ροντινέ από τον Κωστίνια. Συνέχεια. Του βάζει χέρι. Και έκανε ο Κωστίνια, κάτι προσπαθούσε να τον ηρεμήσει λίγο. Ο Ροντινέι ήταν έξαλλο με τον Κωστίνια.
0: Έχει θέμα δε ο Κωστίνια, αλλά και ο Ροντινέι στο μαρκάρισμα έχει
2: αποτύχει. Εντάξει, ο Κωστίνια δεν κάνει καλή σεζόν.
0: Όχι, δεν κάνει. Σήμερα.
2: Δεν κάνει καλή σεζόν.
0: Αυτό που ρώτησε ο Βασίλη.
1: Δεν ξέρω γιατί έχει παράπονο. Γιατί δεν τον βοηθάει να παίξει αυτό μπροστά. Δεν μπορούσε να πάρει την μπάλα μια φορά, να δείξει ένα εξτρέμα, να κάνει μια καλή σέντρα, να πάρει μια ενέργεια, να βρει δύο μέτρα χώρο και τα αναγκαζόταν να κάνει το συμπληρωματικό. Αν το δει σταδιακά, ο τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακό προηγεί στο τέλο του πρώτου ημιχρόνου. Κάνει ένα πολύ καλό πρώτο ημιχρόνο. Μπαίνει στο δεύτερο, μπαίνει στην Τούμπα. Και μπαίνει στο δεύτερο και σαν να τη λέει: Σάκη, έλα να ισοφαρίσει τώρα. Έλα, κάντο ένα-ένα. Να μπλέξουμε τη χρονιά μας κι άλλο. Να βγούμε τρίτη, να γίνει χειρότερο. Αυτό έγινε. Και η παρτίδα έχει σωθεί από τη λεωφόρο. Δεν πήρε ο Ολυμπιακός με δεύτερη θέση γιατί πήγε στην ΑΕΚ και την κέρδισε. Αυτή την ΑΕΚ που γιορτάζει εδώ και μέρες.
0: Είπες κάτι. Αριθμητικά ο Ολυμπιακός έχει, αν γυρίσουν και οι ιδανικοί ή αυτοί που πήγαν τέλος πάντων για να τελειώσει σεζόν γιατί δεν του χρειαζόταν ο προπονητής. Υπερπληθώρα εξτρέμ.
5: Έχει Ζέλσον.
0: Ζέλσον.
5: Ναι.
0: Ποντένσε βλέπουμε.
5: Βλέπουμε.
0: Αντρέ Λουίς.
5: Ναι.
0: Ροντινέι.
5: Ροντινέι, τον πιάνουμε.
0: Στρεφέτσα.
5: Ναι.
0: Καμπελά.
5: Ναι.
0: Θα πάρει. Φορτούνης. Αριστερά. Αν έρθει. 7. Μασούρας.
1: 100 άμα τους μετράω για αυτούς.
0: Μασούρας. Δεν άμα ρωτάω.
1: Άμα φορτούνι για εξτρέμ, τώρα δεν έχει να κάνει.
0: Όχι, σε ποιον ανήκουν όμως οι παίκτες. Σε ποιον ανήκουν τώρα. Ή θα έρθει τέλος πάντων Φορτούνης. Αλλά...
1: 100 εγώ γιατί φωνάζω για λεωθέλη. Δηλαδή, το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να γίνει φίλο Ολυμπιακό είναι να κάνει το Άστον Βίλα αυτό το έργο. Το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει δηλαδή. Είναι ουσιαστικά 15 μέρες καλύτερη συνθήκη από αυτό που αντιμετώπιζε πριν.
5: Βέβαια.
1: Κερδίζει. Και άλλο να μπει πότε είναι 5-7.
5: Στο κατά καλό καιρό.
1: Και άλλο να μπει τώρα Ιούλιο μήνα και να
0: κερδίσει χρόνο.
1: Λες. Βέβαια θα κερδίσει χρόνο. Θα κερδίσει χρόνο για τις λοιπές αποφάσεις.
5: Όλο.
1: Αλλά αυτό το ξέρει Σαββατοκύριακο τώρα που θα το ξέρει. Και περιμένει το τελικό του.
5: Πάντως δεν κλείνει με σε εισαγωγικά γλυκό τρόπο. Που παίρνει τη δεύτερη θέση.
1: Όχι, δεν κλείνει με γλυκό τρόπο. Στα δικά μου μάτια, σου ξαναλέω, δεν κλείνει. Κλείνει
5: μόνο. Στα δικά σου μάτια, παιδί μου.
1: Ρε, ωραία, τι μάτια.
5: Του... Μικρότερα στην ομάδα, δηλαδή, άκουσε με. Ναι. Εγώ διαβάζω και τη γλώσσα του σώματος. Χθες είδαμε τον Ντάρκο να έχει σηκωθεί μπροστά στον πάγκο, μέσα στην αγωνία, να περιμένει να λήξει το μάτι στη λεωφόρο ναι. Για να δει αν ο Ολυμπιακός.
2: Ωραία, σα ρώταγε το σκορ.
5: Μπράβο. Οι άλλοι στον πάγκο κοιτάζαν το μάτι στη λεωφόρο.
2: Ναι. Δείχνει ότι
5: είχαν ένα ενδιαφέρον.
1: Εσύ τι έκανε για να το κάνει, να το πάρει μόνο, αν μη σε νοιάζει, θα γίνει στη λεωφόρο. Έγινε το 1-1, ισοφάρισε η ΑΕΚ. Εσύ τι έκανες από εκείνο το σημείο και μετά.
5: Εντάξει, ρε παιδί μου,
1: όχι, ρε φίλε, έτσι,
5: όχι, θέση,
1: έτσι είναι αγόρι μου. Έτσι. Ο ρε φίλε, ο Κοβάσης μπορεί να έχει άγχος. Ο Κοβάσης μπορεί να έχει άγχος γιατί ξέρει ότι μπορεί να το φωνάξει ο Μαρινέκης που πει μεγάλε. Τα κάνατε φέτος μπάλα. Καλή επιτυχία για μια ακόμη φορά. Είναι λογικό να έχει άγχος εξτρά. Και με τη Λίμπα, λέει από ό,τι ξέρω, λέει έχω συμβόλαιο και εκείνο και το άλλο. Προφανώς, τι θα πάει, θα πάει στα γραφεία και του πει ο Μαρινέκης να θοδέσμε. Τα κάνει όλα περίφημα φέτος. Δεν τα έχει κάνει όλα περίφημα. Συγγνώμη κιόλα αν τη χαλάω ότι με ανέστρασε κάποιο. Ναι, εγώ δεν έχω πει, δεν έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου. Σας έχω πει ότι δεν το ρίχνω το έργο όλο στο Μεντιλίμπαρ. Είναι στη μέση η ιστορία αυτή. Και ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε μια καλή χρονιά. Έγινε λάθος διαχείριση σε κάποια κομμάτια, σε κάποιοι παίκτες δεν βγήκανε, κάπου έδειξε μονικές τάσεις. Αλλά από εκεί και πέρα, προφανέστατα ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη από καλύτερους παίκτες. πώς θα λυθούν τα προβλήματα του Ολυμπιακού. Να τελειώσει δηλαδή να πούμε. Συζητάμε πάλι ένα χρόνο μετά και λέμε για το Μίγια. Λέμε για απέναντι και ξανασυζητάμε για το Μίγια. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ωραία. Στα φόρνο και ο Ολυμπιακός. Θα συνεχίσει δηλαδή του χρόνου με τι. Ελκαμπή, Ταρέμι, και ένα ψουκ γυρίζουμε αυτού του δύο μπροστά.
3: Και ένα ακόμα.
1: Και ένα ακόμα. Οκ. Okay, εγώ δεν πιστεύω θα συνεχίσει έτσι.
3: Πάντως έτσι.
1: Εγώ πιο πιθανό βλέπω ένα έργο Ελκαμπή για Άρεμτσουκ και κάτι ακόμα. Στη λογική αυτή. Και ίσως να είναι και καλύτερο για τον Ολυμπιακό. Και αν αρχίσει το πρωτάθλημα του χρόνου για τα προκριματικά του Ελκαμπή είναι σε αυτό το mood, δεν πηγαίνει με τίποτα.
3: Κάποια στιγμή θα γυρίσει το χαρτί μου.
1: Ρε, εγώ σου λέω αν. Λέμε, τι θα κάνει.
0: Για Άρεμτσουκ.
3: Μετά αν δεν παίζει μπάλα.
1: Μετά αν παίζει μπάλα. Οκ, εντάξει.
3: Για Άρεμτσουκ.
1: Πήγαινε το καλοκαίρι, ξεκίνα με αυτό το πρέπει λοιπόν. Να χάσει κανένα δύο τέταρτο το Ελκαμπή, να σου γίνει χρονιά πολύ ωραία από νωρί. Να σου πω, κι αν γκρινιάζω εγώ μετά ή όχι.
3: Και εθνική.
4: Τι ομάδα έχει βγάλει από την
0: εθνική τραπέζα.
3: Για τα φιλικά.
1: Πού το μυρό σου είναι.
3: Για πε τι.
2: Πώ την παράτησε έτσι.
4: Θα την πει. Απλά τώρα μου ήρθε κάπου.
2: Εντάξει. Η ατάκα πια εθνική είναι η τίτλη τέλου του μυρό με την εθνική ομάδα.
3: Όχι.
2: Όχι.
1: Είναι λίγο παγωμένο.
3: Έχουμε Nations League μπροστά μα.
2: Ταξίδια εδώ. Θέλω βαλίτσα καινούργια.
3: Έχουμε Βελιγράδι, έχουμε Γερμανία.
1: Έχουμε βαλίτσα. Πρέπει να είναι κονέ με το φίλο μα.
3: Ωραία, ό,τι θέσω.
1: Λοιπόν. Πάμε. Γιατί φεύγει. Λοιπόν, Βλαχοδήμος Μανδάτζολάκης, Μαυροπάνος Χατζηδιάκος Ρέτσος, Κουλιεράκης Ντόι είναι η έκπληξη. Ρώτα Κυριακόπουλος Βαγιανίδης Γιαννούλη Τσιμίκας, Κοντούρης Ζαφύρης, Τριάντης Κουρμπέλης Μουζακίτης Καρέτσα Τζόλης, κάνει τρομερά πράγματα, Μασούρας Κωνσταντέλιας Παυλίδης Λουβίκας, Τετέι Κοστούλας.
2: Άρα, Ρώτα. Ένα τον έχουμε, θα τον βάλουμε στο μουσείο, να ξέρεις.
1: Να, δηλαδή τώρα του Ντόι. Το είχα πει σε έναν από τον χρόνο εδώ. Το παιδί αυτό είναι στη Ρίο Άβε. Έλληνας. Τον βάζεις.
3: Έπαιξε 30 μάτσα εκεί.
1: Έχει παίξει, είναι γεμάτος χρονίες τα λοιπά. Εδώ παίζει στόπερ
2: και τον βάζει αμυντικό χαφ.
1: Έπαιζε αμυντικό χαφ. Ωραία. Okay. Όταν έχεις ένα παιδί που μπορεί να παίξει δύο θέσεις.
3: Σε κάποια, επειδή η Πορτογαλία την έχω εγώ στην άλλη δουλειά, κάποια τον έχει βάλει και στόπερ, αλλά οκ.
1: Πορτογαλία, Περού.
3: Πάντως ο Ιβάν, τον αγώνο και λογικά θα τον έχει πάρει για στόπερ.
2: Μαζεύει και χαλιά στην άλλη.
3: Ο Ιβάν θα τον έχει πάρει για στόπερ, γιατί δεν είναι το στυλ του αμυντικού χαφ που αρέσει στον Ιβάν.
1: Δεν μαζί σου άλλο λέω. Ούτε εγώ σου λέω ότι μπορεί να είναι για το Μεντιλίμπορ ή οτιδήποτε άλλο. Άλλο σου λέω. Από το να έχω δηλαδή σου λέω το να σημαίνω και να μην τον πιστεύω να μπει να παίξει χαφ ή οτιδήποτε. Προτιμώ να έχω έναν που θα μου απελευθερώνει και μια θέση στη λίστα, να το πω διαφορετικά, και να είναι δηλαδή μου λένε πάλι Μασούρα. Ναι, ρε, πάλι Μασούρα μα είναι. Πάλι Μασούρα μα είναι.
3: Τι εμένα είναι αδυναμία μου.
1: Τι να κάνω τώρα,
3: ο
1: δηλαδή.
3: Ο Κασέτας είναι τραυματιάς. Ναι. Α, γι' αυτό είναι εκτός.
2: Και ο Μιχαλίδης είναι καλά. Όμως... Γι' αυτό νομίζω πήρε Ντόι, Δεν πήρε Μιχαλίδη.
0: Τασό, αγωνιστικά, ως χαρακτηριστικά ο Ντόι, έχει ίδια με τον Σιπιόνι και με του Γκαρθία.
1: Μα δε, εγώ δεν σου είπα να παίξει με την
3: πιο δυνατό παιδί.
1: Μπορεί να είναι.
0: Ίδιο πράγμα όμως είναι στο μάτι.
2: Αν δεν έχει αλλάξει κάτι, το θυμάμαι ποιο
1: να το πει.
0: Δεν είναι ένα σημαίνει που είναι πιο. Υποτίθεται.
2: Μπαλάτο.
1: Πάλι κοντό. Εντάξει, ένα σημαίνει είναι πιο μπροστά ένα σημαίνει. Πιο πολύ επιτελικό είναι. Ναι. Το κακό ανέφερα εγώ το να σημαίνει σε αυτήν την ιστορία.
2: Το κορυφαίο ξέρω. Μπιανκόν Σέντερφορ.
0: Το είπαμε χθε.
1: Αυτό είναι επίτηδε.
2: Πού να το ζήσαμε κι αυτό. Δεν το είδα. Χθε δεν άκουγα. Φίλε, sorry.
0: Ξέρει πω μα 5-10 λεπτά.
2: Το θέλω αυτό Μπιανκόν. Τέλειο.
1: Είχε
2: βάλει ο Τούρκος τέτοιο.
3: Τον Ακαϊντίν.
2: Τον Ακαϊντίν.
3: Στο κύπελλο, στη Ρεβάνη.
1: Τον Ακαϊντίν. Ο άλλος πέρασε.
2: Πέρασε.
1: Πέρασε. Ο άλλος πέρασε.
3: Και βγήκε. Δεν είχε άλλον.
1: Το βγήκε.
2: Δεν ήταν μακριά. Δεν ήταν μακριά να κάνουμε φιέστα κι εμείς με γκολ του Μπιανκόν σε τερφόρ. Να ξέρεις.
0: Ξαχνόμαστε με τον Σαούλ εδώ και με τον Βασίλη και λέγαμε... Ρε φίλε,
2: εγώ τον βλέπω και λέω τι κάνει, έμεινε αυτός, ξεχάστηκε.
3: Μα είπε σε όλους κάποιες φάσεις, παιδιά, έχει μπει ο Μπιανκόν, αλλά πού παίζει.
0: Λέγε η φορά.
2: Πού είναι ο Σέντερφορ.
3: Πού παίζει και μας γράφανε εδώ
1: δεκάρι. Έχει μείνει ψηλά και εγώ νομίζω κάποιες
2: φάσεις. Από μια φάση, βασιμένο.
1: Εγώ νομίζω ότι τσακώνεται. Σε μια φάση που έγινε λίγο εκεί με το Ρώτα και τα λοιπά που γίνανε. Και λέω και από τσακώνεται μπροστά, έχει μείνει μπροστά στο ψημένο και έχει μείνει μπροστά.
2: Ξεχάστηκε.
1: Βλέπουν επόμενη φάση πάλι μπροστά. Λέω κάτι δεν πάει καλά.
2: Το έχει ξανακάνει κανένα τέτοιο
1: σε τόσα λεπτά, όχι.
3: Έχει βάλει Ακαϊντίν σε εμάς, έχει κάνει ο Φατίχ τότε 3-0-7 με τον Άρη σε εκείνο το 0-1 στη Λεωφόρο. Ωραία πράγματα.
0: Λέει ο φίλος εδώ από τη Θηγή Σιλαϊδόπουλου, δεν βλέπουμε πολλούς Έλληνες παίκτες, 0 εμπιστοσύνη, λέει σε έναν donation που κάνει. Λυπάμαι, έχω χάσει προηγούμενο που μου ζήτησε ρε φίλε να διαβάσω, δεν το έχω δει, έχει αρκετά μηνύματα. Όλοι οι αστέρες θα γίνεται ρε. Α!
2: Τώρα δεν θα πω κάτι άλλο. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Ανέβασα κανένα δυο story. Εγώ έβαλα και ένα σημαδιακό τραγούδι.
2: Το τραγούδι ήταν,
0: Δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
2: Δεν έχεις φωνή,
0: Όχι, για άλλο λόγο. Θέλω να πω το εξής, ρε φίλε. Χθες έγινε ένα πολύ καλό. Το κουβεντιάσαμε πολύ με τον Σαούλη. Υπήρξε μια ομάδα Πανετολικός που έπαιξε ένα μάτς στα ίσα ενώ έχει σωθεί. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Και δεν είναι το μόνο στα ίσα που έχει παιχτεί. Φέτος στη διαδικασία αυτή των play out έχουν γίνει και άλλα μάτς τέτοια. Η Κηφισιά πάει κερδίζει εκτός έδρας τον Πανσεραϊκό. Στην Τρίπολη έρχεται, φέρνει ισοπαλία, με νίκη ο Αστέρας ο Ζώταν, η Κηφισιά δεν πήγαινε για τίποτα και όμως μας κόβει βαθμούς. Είναι ωραία διαδικασία αυτή. Να το πούμε αυτό το υγιές κομμάτι. Το μη υγιές κομμάτι είναι που κάποιοι εξυπνάκηδες που θέλουν να δείξουν το IQ τους, το είχα πει και την άλλη φορά, δεν καταλαβαίνω γιατί λες και είναι υψηλό, είναι πολύ χαμηλό το IQ τους, κάθονται και γράφουν βλακίες. Είτε σε social, είτε σε άρθρα συναδελφοί μας. Εγώ θα πω το εξής. Είναι προβληματική η κατάσταση γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο σε πολλά επίπεδα. Το να είμαστε κι εμείς οι δημοσιογράφοι να την κάνουμε χειρότερα είναι επίσης ακόμα πιο προβληματικό. Δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω και με ονόματα και θα το κάνω κάποια στιγμή. Αλλά η τοξικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο και ένας λόγος που ξεχωρίζει αυτή εδώ η εκπομπούλα που έχουμε φτιάξει είναι αυτός. Ότι δεν παραπέμπει εκεί. Εντάξει, λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Προς το παρόν τον αφήνω τον τύπο.
3: Είναι ένας. Φίλε, δεν έχω καταλάβει λέξη.
0: Ναι, εντάξει.
3: Το μόνο που κατάλαβα είναι ότι δεν είμαστε τοξική εκπομπή. Και μπράβο μας.
0: Ναι, όχι, όχι. Υπάρχει. Όχι.
3: Νομίζω, από τα άλλα νομίζω, δεν έχω καταλάβει τίποτα.
0: Νομίζω,
3: δεν μου έχει πει και εκτός αέρα
0: νομίζω,
3: κάτι.
0: Νομίζω, αν είχε δει κάποια στιγμή κάτι που έστειλα στην κοινή μας ομάδα, θα καταλάβαινες. Δεν θέλω να το
3: φίλε, πάω είμαι, δεν προλαβαίνω. Α, ναι. Δεν προλαβαίνω να ανοίξω τα μηνύματα.
6: Α, κάτσε,
0: ναι, γιατί γράφω τύπος. Έλα να σου πω τώρα λοιπόν. Γιατί γράφω τύπος. Ρίξαμε ένα σπρόξιμο ακόμα, λέει. Στον Αστέρα που το χαρακτήριζε κάποιος για να πέσει η κατηγορία.
3: Τι είναι του χρόνου διαπίστευση.
0: Τι λες ρε, ρίξε πρόξιμο. Σόπα, μη σπρώχνεις έτσι ρε. Μη σπρώχνεις, θα σκουντουφλήσουμε. Σιγά. Λοιπόν, άσε με τώρα. Τα έχουν καταλάβει όλοι εδώ πέρα, το γράφω στο chat. Άσε με τώρα, μην πάρω τώρα φωτιά τώρα. Λοιπόν, προχωράμε. Στα διαβάζω όλα αυτά που γράφετε. Ναι, τα ακούω, εντάξει. Τέλος πάντων. Τοξικότητα είναι άλλο, φίλε. Το να έχει διαφορετική άποψη από κάποιον άλλον δεν υπάρχει πρόβλημα. Να έχει επιχειρήματα. Το να λες όμως χαζομάρες τέτοιες, είναι τοξικό. Είναι βλακεία. Και εμείς οι δημοσιογράφοι μετά από την άλλη φορά ρώταρε. Ρώτα δεν τα λέγε την άλλη φορά. Γιατί μας είπε καλά λόγια μας. Μας αγάπησε ο Ρώτα. Κατάλαβα ότι κάτι γίνεται.
6: Και χθες τρομερές δηλώσεις.
0: Και πες για το Ρώτα, χθες τι είχε πει.
6: Τρομερές δηλώσεις.
3: Τι είχε πει ο Ρώτα για
0: μας. Όχι. Συγγνώμη που είμαι λίγο. Πες για το Ρώτα χθες.
6: Τρομερές
0: δηλώσεις.
6: Για τα δύο κοριτσάκια που αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη, ότι πρέπει να μιλάμε με τους ανθρώπους, να τους αγκαλιάζουμε, να σκύβουμε πιο βαθιά σε αυτά που έχουν να μας πούνε. Όχι απλά ένα τι κάνεις και αν είσαι καλά. Γενικότερα, να τα ακούσετε και το τρόπο που τα λέει είναι ένα μάθημα για όλους μας. Μακάρι να μπορούν να ευαισθητοποιηθούν όσοι μπορούν.
3: Σωστά.
6: Ένα παιδί το οποίο η ωριμότητα που μου βγάζει τη φετινή σεζόν σε όλα τα επίπεδα εντός και εκτός γηπέδου είναι τρομερή πραγματικά. Δεν το περίμενα από τον Λάζαρο και μπράβο. Και ήδη έφυγε για Θεσσαλονίκη, να ξέρεις.
3: Όχι, ρε φίλε. Θα μου κάνει.
6: Τον θέλαμε. Έφυγε, ξέρω το πρωί για Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί?
6: Γιατί έφυγε,
0: γιατί τον άφησες.
6: Τι δουλειά έχεις, του λέω.
0: Γιατί τον άφησες.
3: Θα μου κάνει για χάρη.
6: Όχι.
3: Μπορεί να το φέρουμε κάποια στιγμή στην εκπομπή.
6: Ναι. Αυτό δεν είναι. Γι' αυτό το
0: έλεγα. Μέχρι εδώ πρέπει να θέλω κι άλλο.
6: Γι' αυτό το λέω.
3: Έχουμε κι άλλο φίλο εδώ να ξέρει.
0: Μεγάλο
3: από Βόλο έχω μάθει. Από Βόλο. Μπράβο. Καλώς ήρθες.
7: Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Είναι πολύ μεγάλο παλικάρι.
3: Ναι.
7: Ο άλλο λέει εδώ έχουν το βουλί εκεί και δεν έχουν τοξικότητα. Φτιάξε την ψυχή σου, αδερφέ.
0: Ελά, ρε, αυτό είναι δύσκολα.
7: Φτιάξε την ψυχή
6: σου. Εσένα.
7: Όχι, όχι, δεν θα. Φτιάξει την ψυχούλα σου. Δεν είναι τίποτα.
3: Αυτό το monitor εδώ, αυτή η τηλεόραση εδώ, δείτε, βλέπετε μπροστά μου.
6: Ναι, ναι.
3: Το κάνει ροζ τον καφέ.
0: Επίσης,
3: δε, δε, όπα, δες, ναι, ναι. Το βλέπεις. Ενώ είναι καφέ.
0: Για το φίλο που λέει...
3: Έχουν χαλάσει τα... αυτά.
0: Για το φίλο που λέει...
6: Βάλτε το 21.
3: Πώς τα λένε αυτά.
6: Τα φωτοβολταϊκά.
0: Για το φίλο που λέει...
6: Η τουρμπίνα.
3: Τα πίξελ.
7: Κάτι θέλει να πει ο παρουσιαστής μας το θεό. Σταματήστε!
0: Διαβάζω εδώ. Λέει κάποιος τώρα εδώ.
3: Κότσε, ας πάει καλαμάτα, διαβάζω.
0: Ότι, ναι, ναι, καλά. Ότι πληρώνεται, λέει κάποιος, λέει για να λέει κάτι. Όχι, όλοι πληρωνόμαστε.
7: Ναι, καλά, λέει.
0: Τι εννοείς. Όλοι λεφτά παίρνουμε. Δεν έρχομαστε τζάμπα εδώ. 10 ώρες εκπομπή έκανα αυτή, να πληρωθώ. Το λέει για Διονύση, για τέτοια πράγματα.
7: Ο Γιάννης δεν πάει εκεί
0: πέρα. Ρε φίλε, ρε ξυπνήστε λίγο. Δείτε λίγο τι γίνεται γύρω σας. Η ζωή είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Και η μπάλα είναι άλλο πράγμα. Έλεος τώρα, εντάξει. Λέει ο άλλος πληρώνεται, λέει ο άλλος για να λέει αυτά. Φυσικά πληρώνεται.
6: Καλά, εννοείται. Εσύ τι αν κάνεις, υπάρχει ένα σίγουρο, εδώ πέρα δεν πληρωνόμαστε.
0: Και στην ώρα μας κιόλας. Όλα.
3: Δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα τω Θεώ.
7: Γιατί έχουμε φάει κατά καιρούς κάτι πιστόλια ζωές μας.
6: Διαμερίσματα.
0: Το πήγες κι εσύ. Λοιπόν, πάμε αγωνιστικά, αλλά δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Αστεράρα έμεινε κατηγορία. Μη στενοχωριέστε, ξυδάκι, όποιος δεν γουστάρετε. Προχωράμε.
8: Έστειλε mail ο Σαούλης με το πρόγραμμα της εβδομάδας. Δεν θέλω καν να το ανοίξω. Το αφήνω να περάσει.
0: Να το διαβάσω.
7: Για εσάς, στελέχη, εμείς δεν παίρνουμε.
8: Θα πω, δεν το είδα.
0: Να σου πω, να το διαβάσω.
7: Το έχει δημόσια, τώρα ποτέ άκυρο.
0: Έτσι για το χαβαλέ, να δω λίγο.
8: Όχι.
0: Άστο. Έλα λίγο, ρε.
8: Μπες λίγο. Α, το pole position αύριο είναι. Μεθαύριο, πότε είναι.
0: Τι είναι αυτό.
8: Έλα, το pole. Η εκπομπή με την Αριάννα, τον Αντώνη, τον Μιχάλη.
0: Δεν το ξέρω καν.
8: Ποιο μωρέ, Βασίλη, δεν ξέρεις, δεν κάναμε την άλλη φορά. Με τις δημοσκοπήσεις.
2: Σε ποιο κανάλι.
8: Με ποιο.
0: Α, εντάξει, οκ.
2: Ποιο ήταν,
0: φίλε. Είπε το όνομα και δεν το ήξερα.
8: Ναι.
0: Εγώ δεν έχω λάβει. Άρα δεν με αφορά, παιδιά.
2: Ό,τι δεν σε αφορά,
0: μέιλ, έχει λάβει.
7: Όχι.
0: Βασίλη μου, καλό φόρετο, φίλε.
7: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
2: Πύργο.
7: Πόνο.
2: Γιορτάζει.
7: Πύργο, συγκινήθηκα, θες να ξέρεις.
2: Ναι.
7: Για τα highlights του Άρη Πετρούπολη Πύργο. Ευτυχώ από θαύμα δεν έχουμε θύματα. Το λέω σοβαρά τώρα.
8: Από εκεί που καθόντουσα.
7: Δεν υπάρχει αυτό.
8: Ναι.
7: Με γκολ στο 90.
2: Στο βουνό.
7: Έχουν ανέβει, δεν του έχει επιτρέψει.
0: Πάνω που ήταν εκεί.
7: Δεν του έχουν δώσει εισιτήρια και είναι στα νταμάρια.
2: Πόσοι.
7: Αν δει τα νταμάρια τώρα, μην είναι καμιά 200 μιλιά του, βλέπω είναι. 150 είναι.
8: Λίγο να σκοντάψει.
7: Αδερφέ, λίγο να σκοντάψει. Έχει γκολ στο 90. Αφήσει κάνει έτσι να μου και τα λοιπά.
8: Τώρα, λίγο να κατολίσει.
7: Έχουν πάει παίχτε από κάτω και χαιρετάνε πάνω και νομίζω ότι μιλάμε τον Θεό, μιλάνε.
2: Έχω πετύχει παίχτη τσάκ, μου λέγει με τον Θεό. Προετοιμασία Καρντόσο, Ζεράλντο Άλβες. Μα έλεγε η γη είναι επίπεδη. Μην τρώτε το παραμύθι του.
0: Στον Ελ.
7: Ναι, ίδια τώρα.
0: Εντάξει, κοιτάξτε. Η Ζάκη μα ανέβηκε απευθεία.
7: Ο Ζάκη του κέρδισε τον
2: Ελ. Όλα. Ολλανδία.
0: Ο Λάρα δεν έχει βάλει ένα Σασόπουλο πάλι. Νικόλα, υπόκληση φιλέ.
7: Ποιο είναι ένα
0: Νίκο Σασόπουλο. Βλέπει και τι εκπομπέ και αυτά. Εγώ θα σου πω το εξή. Χαφάκι από τα λίγα έχει παίξει σε μεγάλε ομάδε ενώ και ΑΕΛ. Έχει παίξει Καλαμάτα. Έχει παίξει 32-33 όπω είναι ο Νίκο τώρα. Έχει πάει εκεί τώρα. Σε Ζάκινο και την ανεβάζει κατηγορία, φίλε.
8: Ανεβαίνει Ζάκινο τόσο απευθείας και ανεβαίνει και άλλο.
7: Ναι. Ανεβαίνουν δύο στου τέσσερι. Ανεβαίνουν δύο από του τέσσερι. Έχουν βγει, παιδί μου, οι πρώτοι όμιλοι. Βγήκε πρώτο ο πύργο στον όμιλό του.
8: Ναι.
7: Μετά γίνεται μια σύνδεση.
8: Τέσσερι
7: ομάδε. Βγαίνουν οι δύο. Εδώ τι έχει γίνει τώρα. Εκκρεμεί ένα πύργο Ζάκινθο, το οποίο ήταν 1-1, είχε προηγηθεί ο πύργο.
8: Και έπεσε τον μπουκάλι.
7: Και έπεσε τον μπουκάλι.
8: Μπράβο.
7: Ωραία. Εδώ όμω τι έχει γίνει τώρα. Η απόφαση δεν έχει εκδικαστεί.
8: Ναι.
7: Αν ο πανελιακό ο πύργο δεν φάει αφαίρεση βαθμού, βγαίνει με τη Ζάκινθο.
8: Ναι.
7: Τι λένε λοιπόν τώρα εδώ.
2: Ο κανονισμός τι λέει.
7: Ο κανονισμός υποτίθεται λέει αφαίρεση βαθμού. Ένα βαθμό. Αν φύγει αυτός ο βαθμός λοιπόν, δεν βγαίνει ο πύργος. Βγαίνει ο Άρης Πετρούπολης. Πρόσεξε όμως τώρα εδώ τι γίνεται. Ο πύργος, μου λέγανε εμένα σήμερα, θα πατήσει πάνω στο δεδικασμένο Χουάνκαρ. Έφαγε ο Ολυμπιακός ένα βαθμό αφαίρεση βαθμού και 0-3.
8: Και στο ΚΑΣ,
7: στο
8: μετά
7: ΚΑΣ έπεσε.
8: Έπεσε και
7: πήρε το βαθμό πίσω. Και τώρα έχουν πάλι στον πύργο και έχουν πει μια λογική, πάμε στο ΚΑΣ.
2: Θα πάει ο πύργος στο ΚΑΣ.
7: Και δεν πάει. Μια πόλη, ένας νομός,
8: 17
7: βουλευτές βγάζουν και το άλλο. Δεν έχει να κάνει. Κοίτα, εντάξει για μένα. Ρε φίλε, τον τιμωρείς που έριξε ο μπουκάλι να χάσει το παιχνίδι. Τον αφαιρείς και βαθμό μετά, ειδικά σε τέτοια διαδικασία, λιώνεις όλη την ιστορία. Και η αλήθεια είναι ότι οι καλύτερες ομάδες, με σειρά για μένα όπως είδα τα μάτς, ήταν η Ζάκηδος και ο Πύργος αυτή ναι. Η διαδικασία.
2: Ο Εθνικός πάλι δεν ανεβαίνει.
7: Πάλι. Κέρδισε τον πύργο που
8: έχει βγάλει. Τι είναι αυτό το πράγμα.
7: Που πέταξε τον μπουκάλι. Δεν δηλαδή, πέταξε αρκετή.
8: Πέταξε
7: αλλά κοίτα, σου είπα.
8: Το πύργο έκανε ένα πράγμα.
7: Επειδή ένα πράγμα που είχε περάσει από την Καλαμάτα τώρα τέλο πάντων. Υπήρχε ένα mood περίεργο. Το θέμα δεν ήταν αυτό. Το θέμα ότι εκεί μπροστά ήταν ένα πανό ενό παιδιού που είχε πεθάνει πριν 5 μέρες. Οργανωμένο του Πανελιακού. Και πήγε εκεί μπροστά πανηγύρισε, οι άλλοι το πήραν βαρέω και έφυγε τέτοιο. Εντάξει τώρα στον πύργο δεν έχουν μπει σε μια μελέτη ότι θα δει με τα νερά γιατί γκρινιάζουμε και από τι άλλε πλευρέ. Μπορεί μια ομάδα πλέον, δηλαδή, στα δημοσιογραφικά πήγε στο Καραϊσκάκι πλέον δεν έχει φιαλωμένα νερά.
0: Ποτήρι.
2: Έχει όλα τα γήπεδα. Ναι.
7: Γιατί.
0: Και στην Τρίπολη.
7: Για την τελευταία φορά, πήγε ένα οπαδό να το πάρει από ένα δημοσιογράφο από κάτω και πήγε να το σουτάρει μέσα. Ναι. Και έπεσε με στη θύρα. Αν έπεφτε μέσα, έγραφε και κλεισμένον. Έτσι. Δηλαδή είναι πολύ περίεργο το έργο. Τότε δεν το πει στον Αλυσόπυργο. Πάντα την μπάλα με 48 βαθμού να πούμε. Έχει βγει και τι μπύρε νωρίτερα στο καφενείο για να πει: βάλει το νεράκι μέσα να πει να δροστεί. Αλλά εντάξει, δεν σημαίνει μετά τα μπουκάλια.
9: Οι παπάδες έχουν τα πιο πολλά παιδιά.
7: Αλλά πώ πήγε, θα κρυθεί στι δικαστικέ αίθουσε. Αλλά τα highlights είναι εντυπωσιακά. Δείτε τα κυκλοφορούν στο YouTube και με πολύ ωραία λήψη. Δεν ξέρω ποιο έχει κάνει τη δουλειά. Να είναι καλά με ντρόουν και τέτοια. Φοβερή δουλειά. Αν είναι το Άρη Πετρούπολη, δηλαδή κάποιο.
2: Άρα έγινε μετά πανηγύρι για ανωδό.
7: Στον πύργο. Κάγει ο πύργο. Δεν έχουμε και πολύ να κάνει ο πύργο, σου ξαναπεί. Και όταν το θέμα έχει χτυπάξει, να πάει καλά το θέμα με τις φωτιές το καλοκαίρι.
0: Διονύση, βάλε μου μια πινελιά τελευταία.
7: Δεν υπάρχει πινελιά τελευταία, Βασίλη.
0: Εξελίξει πότε.
7: Είμαστε εδώ, θα γίνει μια έκτακτη εκπομπή από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Για Ολυμπιακό.
7: Για Ολυμπιακό.
0: Μπορεί για απόλυση προπονητή.
7: Τι.
0: Μπορεί για απόλυση προπονητή ή για ολοκλήρωση εργασίας.
10: Δεν
0: λέω για σένα.
10: Α, για έκτακτη εκπομπή. Καλά, πάνω. Εγώ θα γίνει σίγουρα.
0: Το πιστεύω κι εγώ.
10: Θα κάνουμε κάτι παλιές ραδιοφωνικές. Μπορούμε να μαζέψουμε και τέτοιο. 3-4 ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού εδώ να κάνουμε ένα.
2: Με βαρύνουσα άποψη.
10: Κάμε μεγάλες εκπομπές στο ραδιόφωνο κάποτε.
8: Όχι, ρε φίλε.
2: Τι, σοφάρισε.
8: Όχι, ρε φίλε. Χάλασα το πληκτρολόγιο του.
2: Του κινητού.
8: Του Messenger. Πώς το φτιάχνω τώρα. Κοίτα πώς το έκανα.
0: Πώς θέλει να έρθει Μαριάννα σε λίγο.
8: Το έκανα πολύ
10: μικρό.
0: Λοιπόν,
10: εντάξει. Σοβαρό τη υπόθεση.
8: Συγγνώμη, ρε φίλε.
10: Στο σοβαρό τη υπόθεση.
8: Μίλαγα με ένα συντάκτη. Μίλαγα με ένα συντάκτη.
10: Νομίζω. Πολύ σοβαρά πρέπει να το
8: φτιάξω. Α, το φτιάξα.
2: Καταλάβω το ζώδιο.
0: Βασίλη, κάτσε να τελειώσει. Θα φύγει αυτό.
10: Όχι, αυτό ο άνθρωπο μιλάει με του γιατρού και του λένε Βασίλη, μην αγχώνεσαι. Αυτό ο άνθρωπο μιλάει με γιατρού και μου λέει Βασίλη, μην αγχώνεσαι.
8: Έτσι μου λένε.
10: Το δείχνει ο άνθρωπος εδώ, γιατί του χάλασε το πληκτρολόγιο και ήρθε η καταστροφή. Κατάλαβες.
0: Πάμε, ήταν δύσκολη μέρα χθες.
10: Εγώ πήρα τις επόμενες ώρες, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρω, αυτές τριήμερο πιστεύω, θα γίνει ένα ραντεβού για να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα. Είναι στη φιλοσοφία που έχουμε πει το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάπου διαφωνία, θα τεθεί άλλο θέμα. Θα πρέπει να. Επειδή ακούμε τη Λίμπαρ, ένας άνθρωπος ο οποίος και ουσιαστικά και με τις δηλώσεις στα τελευταία μάτς, δηλαδή ειδικά χθες. Δείχνει προφανώς ότι με αυτό το ρόστερ δεν είναι happy όπως μου αρέσει να λέω. Μίλησε για αλλαγές, παρέμειψε δηλαδή ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Ίσως και ο ίδιος κατάλαβε ότι αυτή η ομάδα έχει ταβανιάσει. Εγώ τη θέση μου είναι να ξεκαθαρίσει. Το ιδανικό είναι να μείνει εδώ προπονητής με την Λίμπαρ, να υπάρξει όμως μια κοινή αντίληψη και ο ίδιος να καταλάβει κάποια πράγματα. Γιατί άμα πάμε σε λογική ότι θα αλλάξουμε 15, θα κάνουμε άλλη κουβέντα. Όπως και το ρόστερ του Ολυμπιακού δεν είναι για να αλλάζουν 15, για να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι έχει κάποιες σωστές βάσεις, αλλά έχει και βασικές αδυναμίες. Τις οποίες πρέπει να καλύψει. Τα συνθήματα του Ολυμπιακού λοιπόν θα έρχονται και σταδιακά. Δεν μπορεί δηλαδή καμία ομάδα στον κόσμο σε τρεις μέρες να αποφασίσει αν θα πουλήσει και τον Τζολάκη, τον Μουζακίτη ή τον Τζολάκη, τον Μουζακίτη ή κανέναν από τους δύο. Τι θα έρθει. Δηλαδή είναι πράγματα που θα έρχονται μέσα στο καλοκαίρι, αλλά πρέπει να υπάρχει η σωστή βάση. Ο Ολυμπιακός, δόξα τω Θεώ, δεν έχει 15 συμβόλαια που λήγουν να διαχειριστεί. Πολλά από αυτά τα έχει κλείσει στο προηγούμενο διάστημα. Τον Ελκαμπή, τον Ζέλσον Μαρτίν, τον Τζικίνιο, ακόμη και ο Κωστίνια, δηλαδή σε θέση ισχύω Ολυμπιακός. Να συζητήσει σε μια τέτοια λογική. Με αυτό το, λοιπόν το πλαίσιο έχει τη βάση για να ξεκινήσει την προετοιμασία του και να είναι οκ. Okay. Αν μείνει λοιπόν ο ίδιος προπονητής, θα είναι και πιο εύκολο να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα. Δηλαδή, Μίστερ, Καμπελά, δεν θέλω να τον βλέπω. Καλή επιτυχία. Αλλά σου λέω, κάναμε μια κουβέντα εδώ και λέγαμε από πέρυσι θα λυθεί ο Βέζο και ο Βέζο ήταν στον πάγκο χθες στην Φιλαδέλφεια. Αυτό.
0: Τρομερό. Καλό δρόμο.
10: Να είστε καλά, παιδιά.
8: Έφυγες.
10: Έφυγες και πήγες.
8: Μακριά. Μαριάννα.
0: Μαριάννα έρχεται.
10: Τι έχει κάνει, ρε.
0: Έλα.
10: Μαριάννα, τι έχει αλλάξει.
8: Τι έχει αλλάξει.
10: Κάτι άλλαξε πάνω.
0: Μαλλί κάτι.
8: Το
2: μόνο που έχει αλλάξει είναι το χρώμα εδώ πέρα του αλλινού. Μόλις βλέπει τη Μαριάννα.
10: Την έχω ζεστάνει. Την έχω ζεστάνει.
11: Είμαι σίγουρη.
10: Έλα, ορίστε.
11: Ήρθα προπονητή σου.
0: Κάτσε, Μαριάννα.
11: Μία φορά πήρε και το νερό. Εγώ αυτό το εκτιμώ.
10: Άκου να σου πω κάτι.
11: Όχι, που δεν θα έρθει.
10: Καταρχήν, απαράδεκτο που δεν σου φέρνει νερό. Πες ότι πνίγεις εδώ.
11: Πάρε το σενάριο. Πες τα Διονύση μου από Ολυμπιακό
10: σενάριο. Ότι σου έρχεται ένας ξερόβιχας αυτή τη στιγμή.
0: Πνίξες
11: που μου έρχεται.
10: Εγώ με.
8: Θα φέρουμε ένα τσινάκι.
0: Το βλέπω να
8: έχει. Ένα τσινάκι θα τη φέρουμε.
10: Είμαι με τι εξετάσεις μου αυτά και τα λοιπά. Καθαρός κύριος και τέτοια.
8: Ένα τζιν και γιατί φοράει τζιν.
10: Κάτι θα πει στη χειρότερη. Στην υγειά του μέσα σε αυτός ο άνθρωπος. Καταλάβεις. Τώρα τι θα κάνεις.
11: Όχι, θα το
10: τώρα, πω. Άμα σου συμβεί κάτι.
11: Τώρα τίποτα.
0: Εντάξει,
11: στο γουλί, να δεν
0: ο Θεός είναι μεγάλος. Ό,τι γίνει, έγινε.
11: Ο Θεός δεν είναι. Δεν είναι πάντα.
10: Τι έχεις πάθει σήμερα με τα κορίτσια της εκπομπής.
0: Τι κορίτσια ένα μπήκε τώρα μόλις.
10: Τη Βάλια πριν.
0: Τι. Καλά, με τη Βάλια έχουμε θέμα.
10: Η Βάλια θα κάνει όμως. Η Βάλια έχει διαπίστευση. Η Βάλια. Η Βάλια. Με ρώτσο. Η Βάλια έχει διαπίστευση.
8: Ναι, εννοείται.
10: Έχει πάει σε δύο Final Four και δεν έχουν πάρει κανένα.
11: Αρέσει όταν.
8: Όχι σε δύο, ρε. Πάνε σε δύο, έχει δίκιο.
2: Ναι. Το παιδί έχει ταξιδέψει από τα Γιάννενα μόνο για τη Μαριάννα.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι.
11: Για να μου μιλήσει για το μυθιστικό και να μου κάνει την καρδιά περιβόλη.
10: Τι για να σου μιλήσει
2: για το
11: μυθιστικό.
0: Εμπνέει
2: άστο, είναι ωραίο όνομα.
11: Άσε μην κλείσουμε τώρα, κανένα έχουμε κλείσει εδώ πέρα γύρω.
0: Εμπνέει σεβασμό.
11: Πολύ.
2: Φυλάκα.
0: Αυτό κυρίως.
11: Πολύ. Στου ξένου. Εδώ μέσα.
0: Όσο έλειπε, δώσαμε ένα δώρο.
11: Το είδα.
0: Πώ φάνηκε στα διαδικασία.
11: Είστε τέλειοι. Θα κάνετε Δευτέρα, Πέμπτη και το eFood. Το κάνετε πάρα πολύ καλά.
0: Όχι, θα άρχισε εσύ.
11: Μην βάφομαι, ξαναβάφω.
0: Έλα, μωρέ, εντάξει, τώρα σιγά.
11: Παρ' όλα αυτά το κάνετε τέλεια. Θέλω να το κόψω όμως αυτό το συνήθιο. Το γιατί που... μου είσαι καλά στην ισορροπία. Εγώ δεν την μπλουζάκι να κόψω.
2: Τα τσάκρα μου.
11: Θέλω να δίνω τα δικά σας τα μπλουζάκια. Εσένα η φωνή σου δεν θα συνέλθει, καταλαβαίνω.
0: Σιγά-σιγά.
11: Είμαστε πολύ σιγά-σιγά. Ιούνιο το βλέπω.
0: Θα δούμε.
2: Μαριάννα, Άνω Παύλα.
10: Τι εννοεί τα δικά μας τα μπλουζάκια.
11: Τα δικά σας, να.
8: Και του άλλου.
11: Όχι.
8: Σίγουρα.
11: Εντέλος. Αλλά λέμε ρε παιδί μου ότι έχετε στην ντουλάπα, άμα δεν θέλετε να τα δώσετε. Χαλαρό σε βλέπω. Απλά επειδή δεν μπορείς να μιλήσεις να με κράξεις τώρα που σου τρώω χρόνο.
0: Ακούω, πού το πας.
11: Πουθενά.
2: Για να δούμε.
11: Όπως πάμε.
0: Τελειώσαμε.
11: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
10: Κυρία Μαριάννα μου,
0: Περίμενε. Μπορεί. Sky Telecom. Βέβαια. Το δώρο. Πάμε το ένα. Αυτό το iPhone. Τι? Όπου η Μαριάννα.
7: Δεν το δίνουμε τώρα.
0: Όχι. Η Μαριάννα το δώσει στις 26 του μήνα. Βέβαια. Την Τρίτη, κύριε Ντουντούμη. Την Τρίτη. Την Τρίτη.
11: Πού
0: βλέπω. Κάτσε πάνω. Με ποιον τρόπο συμμετέχετε στη διαδικασία.
4: Αυτός. Νοιάζει.
11: Κάνουμε follow Sky Telecom GR, athletico.gr, Action 24 TV, like στο post και mention ένα φίλο.
7: Όπα. Και του τρει
11: λογαριασμού.
7: Κάτσε ρε Μαριάννα. Κύριε παρουσία.
0: Ναι, Μαριάννα. Είχε όμω όλη την καλή διάθεση και έχει και φιλότιμο. Μπράβο, γιατί μα έδωσε εδώ τη διαδικασία.
11: Του βλέπω και κάθονται, δεν λένε.
0: Μπορεί να πει και μία Ελαμπέτ, σε παρακαλώ.
7: Ελάτε,
11: έχουμε εδώ πέρα τη συνοδοιπόρο. Πρέπει να λέω τέτοια συνοδοιπόρο. Τη συνοδοιπόρο μα. Πέφτει ένα δέντρο.
0: Έτσι γίνεται.
4: Θα πέσει το δέντρο και θα τρέχουμε.
11: Α πέσει λίγο μόλι πω την Ελαμπέτ.
4: Το ποτίζαμε 10 χρόνια.
0: Πάμε, Μαριάννα.
11: Έχουμε τη συνοδοιπόρο μα, την κολόνα τη εκπομπή. Βόηθαμε την Ελαμπέτ μαζί μα, όπω και σε κάθε εκπομπή.
0: Μπαγκαράκια.
11: Σε βραδινέ, μεσημεριανέ, παντού. Αυτά είχα να πω.
0: Το είπα για να μην πέσει το δέντρο. Συνεχίζω. Κάτι με πιάνει τέτοιες ώρες. Είναι 4 και κάτι ώρα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, Μαριάννα, θέλω να δώσουμε ένα δώρο ακόμα. Τον Τάσο. Τώρα που έχουμε κόσμο μέσα.
4: Τι έχουμε.
0: Είμαστε κοντά στους 6.000 ακόμα.
4: Ο άλλος δεν μου έχει στείλει με την κούπα.
0: Δεν σου έχει στείλει.
4: Όχι.
0: Δεν θα δοθεί. Δεν πρόκειται να δοθεί.
11: Βλέπεις τι τραβάω.
4: Θα δούμε αύριο.
11: Είναι η δουλειά μου εύκολη.
4: Θα το δώσουμε.
0: Ολοκληρώθηκε αυτό με την Ελαμπέτ. Πολύ ωραία. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Την μπλούζα έχουμε, ναι.
0: Και θέλω να δώσουμε την μπλούζα, παιδιά, τώρα. Θέλω να δώσουμε μια μπλούζα.
4: Όχι τη δικιά μου.
11: Δεν την δώσω.
0: Αυτή εδώ φορά είναι.
4: Αυτή
0: φορά είναι.
4: Αυτή, αυτή.
7: Πλην έδωσε την κούπα.
8: Απλά σε παρακαλώ να την πλύνει πριν.
11: Όχι αυτή, ρε.
4: Fight, believe and never give up.
0: Αυτή η μπλούζα είχε πάει στα μπουζούκια χθε.
4: Αυτή η μπλούζα δεν είχε πάει στα μπουζούκια χθε.
0: Τώρα θα ήταν ανεδρωμένη έτσι όπω πρέπει. Αλλά
7: δεν θα κάνω
0: μια άλλη.
7: Με μάκα πάνω.
11: Συγγνώμη. Ποια μπλούζα θα δώσουμε.
0: Αυτή.
4: Μουλή.
11: Αυτή δεν δίναμε πριν.
4: From downtown.
0: Όχι, δώσαμε το τρόπαιο πριν.
11: Δώσαμε το τρόπαιο.
0: Ναι.
4: Ρε Μαριάννα.
0: Τώρα
4: μπορεί να συνέλθει λίγο πρωταθληματικά να μπει σε μια ευθεία γραμμή.
0: Πείτε μια λέξη που πρέπει να γράψουν. Εννοείται αφού έχουν κάνει subscribe.
4: Fight.
0: Πώ?
4: Fight.
0: Θα μπλέξουμε.
8: Αγάπαμε, αγάπαμε, αγάπαμε.
7: Εντάξει,
4: αγάπαμε.
0: Αγάπαμε.
8: Ναι, ναι.
4: Αγάπαμε.
0: Ωραία. Αγάπαμε.
4: Δύο λέξεις.
0: Από 3, 2, 1.
7: Τώρα!
0: Τώρα.
8: Αγάπαμε.
11: Κρατάει κάποιο χρόνο.
0: Με μπαγκαράγκα. Ούτε τα δέντρα δεν πέφτουν. Το πιάσε ο φίλος. Πολύ δυνατός.
7: Τι γίνεται.
0: Του καπετανάκου φορεμένη θέλω, λέει ο άλλος.
4: Love me, γράφει.
0: Love me. Αγάπαμε. Και το love me μετράει.
4: Μετράει.
0: Πολύ ωραία.
11: Τώρα α πούμε έχουμε μπερδέψει. Γράφουν οι άλλοι φάιλ.
8: Αγάπαμε, αγάπαμε. Αγάπαμε.
0: Πολύ ωραία. Έχει πάρει φωτιά το chat. Ωραία, ωραία.
11: Μην κολλήσει μετά στο βίντεο.
0: Έχουμε 2.100 like. Θέλουμε κι άλλα. Πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι υπάρχει like από τον φίλο. Και εννοείται follow.
4: Πάμε τα like. Προχωράτε. Πάνω από 3.000 σήμερα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ροντινέι γράφει ο άλλος. Εντάξει.
11: Αγάπη. Στη δικιά μου την κληρωστή λέξη θα γράψουμε.
0: Θα σκεφτούμε τώρα σε λίγο. Τώρα μας έρχονται έτσι αυτά.
4: Μπαγκαράγκα.
8: Κατσίκι.
11: Δεν υπάρχει περίπτωση.
7: Τζατζίκι.
11: Λοιπόν, άκουσε να δεις.
4: Ακύλας.
11: Εσύ το ξεκίνησες το κατσίκι, μου το έχει κάνει 10 φορές χειρότερο. Από τότε που άνοιξε το στόμα το μυρότσο, δεν έχω σταματήσει να παίρνω μηνύματα με το κατσίκι. Το οποίο είναι άλλοτε ταϊσμένο.
7: Άλλοτε ψημένο, άλλοτε ομό.
4: Σε όλες τις εκφάνσεις του.
11: Άλλοτε στα πόδια του.
7: Σούβλα, στο φούρνο.
11: Είναι πολύ.
0: Ολοκληρώνει τη διαδικασία.
7: Πώς έγινε αυτός που κατσικάκι.
0: Σε 3, 2, 1.
7: Με την ταβέρνα.
0: Ένα.
11: Το σταματάω.
0: Τέλος.
7: Το μπουλιάς, το μπουλιάρι αυτό.
11: Εσύ θα τη δώσεις. Μη με κοιτάς έτσι.
4: Εγώ θα πω stop.
11: Βέβαια.
0: Ναι. Ωραία. Πάμε.
11: Λοιπόν,
0: κουνάς.
11: Δεν θα κάνεις δυο ώρες.
0: Για την μπλούζα του Τάσου.
4: Πάμε.
11: Πάμε.
0: Μπλούζα Τάσου.
4: Stop.
8: Δεν έκατσε.
11: Φοβάμαι κάθε φορά τι θα. Λοιπόν.
0: Έχει παύλες.
11: Έχει. Κάτω παύλες, 2.
4: Κοϊτά κάτω παύλα.
11: Πω, μου ήρθε πολύ χειρότερο πράγμα. Λοιπόν. Κούρο κάτω παύλα.
0: Κούρο.
11: Δε κάτω παύλα.
0: Ναι.
11: Boy. Τώρα, τι σημαίνει
0: boy.
11: Αυτό.
4: Κούρο boy.
0: Σίγμα boy.
7: Κούρο the boy.
4: Στο λίγο Eurovision μου κάνει.
7: Κούρο the boy.
4: Κούρο boy.
7: Από στην Τζάντικο κατευθείαν.
4: Σε πολύ κοντά μας, ο κούρο boy.
8: Δηλαδή μετά φταίμε εμείς και η εκπομπή μας.
0: Εντάξει. Δουλειά είναι.
7: Σε πολύ μιλό κοντά μας, ο κούρο boy.
0: Κούρο boy.
7: Thank you, κούρο boy, baby.
4: Στο μελαχρινό μωρό.
0: Το κάνεις print screen.
11: Το έκανα.
0: Το κάνει print screen.
11: Αλλά θα στείλεις τον Τάσο, δεν θα στείλεις εμένα.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Στείλεις τον Τάσο, ο κούρο boy.
11: Ο καθένας τα giveaway εδώ μέσα.
0: Ωραία.
7: Κούρο boy, πάμε.
0: Άρα έδωσες 2 δώρα, είσαι large, υποκλίνομαι. Πολύ
8: μπράβο,
0: large.
8: Σαρά,
4: έχει φύγει ο μισθός Μαΐου.
11: Λοιπόν,
0: αύριο κερνάω εγώ γλυκά για την παραμονή του Αστέρα.
4: Τέλεια.
8: Μεθαύριο ο Γουλής για τη γιορτή του.
4: Έχουμε τα παιδιά σήμερα.
11: Δεν θα μου πάρει αυτός εδώ τη δουλειά.
7: Το βγάλαμε το ζάχαρο.
4: Το ζάχαρο τελείωσε.
0: Θέλω τώρα, προσέξτε, να τρέξουμε λίγο διαδικασίες.
7: Έλα λίγο, ναι.
0: Πάμε να δούμε λίγο το eFood. Και αυτό που τρέχει ως διαγωνισμός για ετήσια συνδρομή.
11: Βεβαίως.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Η Food Pro, να το, αυτό εδώ. Για ένα ολόκληρο χρόνο. Μάρια, να παρακαλώ.
11: Κάνουμε follow eFoodGR, athletico.gr, like στο post και mention ένα φίλο ή μία φίλη. Και ξανά έρχομαι εγώ 28 του μήνα. Γιατί.
4: Όχι, πάμε, πάμε. Deal, πάμε, πάμε.
11: Και έρχομαι ξανά εγώ 28 Πέμπτου και βγάζουμε 10 νικητές.
0: 10.
11: Εσύ δεν είσαι μέσα, Μυρωτή. 10.
0: Πολύ ωραία.
11: Κάθε μήνα 10.
0: Μπορεί και με το σκανάρισμα να κάνει.

0: μαύρα.
1: Μαριάννα,
2: ναι.
1: Θέλω και το άλλο δώρο. Φέρτο που λέει και ένας φίλος.
2: Άκουσε με τώρα. Ναι. Επειδή μου έχει σπάσει τα νεύρα, ναι. Δεν θα είναι κανονικά, θα ήταν 30 ευρώ
1: ναι.
2: Σήμερα.
1: Ναι.
2: 50 θα δώσω.
1: 50
2: θα ναι. Το πάμε έτσι.
0: Γιατί μελάρεις.
2: Όσο δίνεις μπλούζες.
1: Πάμε.
0: Τα βλέπω.
2: Λοιπόν.
1: Λέξη.
2: Θες να πάνε.
3: 100 τάσους.
1: 100.
2: 100 γιατί βγήκανε λεφτά στο τραπέζι.
1: Βλέπω,
2: σε κουπόνια θα τα πάμε.
0: Φουλ του άσπρε παλέτε.
1: Να σε δω τώρα. Ο Τάσος έχει ξεφύγει σήμερα. Το αφεντικό τρελάθηκε. Λοιπόν, πείτε μια λέξη για να πούμε τώρα. Ποια θα έλεγες.
2: Μπουζούκια θέλω.
3: Καζαμπλάνκα, πώς λέγεται αυτή η Βουλγάρα.
1: Η...
0: Μπαραγκάνα.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Ωραία, εντάξει. Ναι,
0: όχι,
3: δεν ξέρω. Δεξί μπάξο, πας για μένα.
1: Δεν βλέπω.
0: Ο Ντουμπάτζο.
1: Ε? Τι είναι.
2: Τι Σερβία.
0: Τι Σερβία.
2: Ξέρει ΑΕΚ. Έχω μπέρδει σε περίεργη κουβέντα.
3: Σερβία. Σερβία.
1: Όχι.
0: Να γράψουν Eurovision.
1: Όχι, όχι. Μπαγκαράγκα. Πάμε.
3: Μπαγκαράγκα, εύκολο είναι, ρε.
2: Ωραία.
1: 3, 2, 1. Γράφουμε το διαγωνισμό της Eurovision, την συμμετοχή της Βουλγαρίας. Μπαγκαράγκα.
2: Να το ξέρει η κοπέλα.
1: Ναι. Όποιος το γράψει σωστά θα κερδίσει.
2: Κανένας δηλαδή.
1: Θα δούμε.
2: Δηλαδή τη μέρα που εγώ αποφάσισα να δώσω 50 ευρώ, είπες να γράψω το.
1: Το έγραψε ήδη σωστά ένας και συνεχίζουμε. Και πάμε.
3: Στα ελληνικά δεν πειράζει, περνάει.
1: Πολύ ωραία. Για ένα κέρασμα.
0: Μπαγκαράγκα είναι σαν Νιγηριανό αριστερό εξτρέμ. Που έχει έρθει στα 17 του στην Ελλάδα.
1: Παπαγκίντα.
0: Ναι,
3: είναι από το σόι του γαμπρού, Παπαγκίντα.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Για 30 δεύτερα ακόμα. Συμμετοχή μεγάλη. Ένα κέρασμα 50 ευρώ.
3: Εδώ τι κερδάμε.
1: 50 ευρώ ένα κέρασμα.
2: 50 ευρώ, κουπάκι. 10, 10, 10, 10 και άλλα 10.
0: Τι λες, ρε φίλε.
2: Όχι σε σένα.
0: Εγώ φίλο σου.
2: Δεν θα το δει το e-food. Ποτέ.
0: Κάθε μέρα παραγγέλνω από e-food.
1: Λοιπόν, σε 10 δευτερόλεπτα ολοκληρώνεται. Οπότε σιγά σιγά σταματάμε να στέλνουμε.
0: Έφυγε ο άλλος από το πλάνο μόνος του. Εδώ κοίτα τι γίνεται.
2: Ρε. Τι κάνεις.
1: Πού πήγες, ρε.
2: Τι παθαίνετε, ρε παιδί μου.
1: Ρε. Έχει κάποιες κανόνες στη τηλεόραση, ρε. Μην τα κάνετε αυτά.
3: Πού πέτα αφεντικό σήκω.
1: Έχω τον Δατσόπουλο πάνω. Ο άνθρωπος έχει κάνει Champions League για συνεργασία.
3: Το παρουσιαστή μας.
1: Ευχαριστώ, αλλά δεν είναι
3: και όχι, σταμάτα, Παγκόπουλε, εγώ για σένα.
2: Εγώ σε αυτή την εκπομπή νερό δεν θα πιω.
1: Τέλος. Λοιπόν, μην στέλνετε άλλα μπαγκαράγκα και πάμε να δούμε.
3: Τέλος τα μπαγκαράγκα.
2: Λοιπόν, το έχω σταματήσει.
1: Ναι, λοιπόν.
2: Ποιος θα πει.
1: Ξεκίνα.
0: Πάμε.
1: Θα πω εγώ.
2: Ωραία. Α, δεν είναι. Το έχεις κάνει
1: πάμε,
2: καθόλου.
1: Ποτέ.
3: Το έχεις κάνει εσύ καθόλου.
2: Ούτε αυτό να μην κοπεί μόνο του. Ποτέ. Λοιπόν, πάμε.
1: Στοπ.
2: Ο Μίστερ Βαγγέλης. Απλά ταπεινά.
3: Μίστερ Βαγγέλης. Ο!
1: Μπράβο στο Μίστερ Βαγγέλη.
3: Συγκριτικό μωρό, κύριε Βουλή.
2: Ένας μου έκανε τη ζωή εύκολη.
0: Ούτε Παύλη. Δεν είναι Βαγγέλη, baby.
1: Έχουμε άλλα δώρα να δώσουμε. Ρε φίλε, τι έχετε, κοιτάξτε να δώσουμε.
2: Τι κάλτσε σου, παπούτσια, θε να δώσει τίποτα.
1: Όχι, όχι, μην τα κοιτά. Άστα από αύριο. Λοιπόν, ωραία. Μαριάννα, έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε μαζί.
2: Εγώ είμαι να φεύγω.
1: Αντίο.
2: Εσείς καθίστε.
1: Φιλιά πολλά.
2: Λοιπόν, γεια σας.
0: Μαριάννα, γεια σου.
2: Παίρνω την καρέκλα μου.
1: Μη στέλνετε άλλα μπαγκαράγκα. Τελειώσαμε.
3: Πάμε σε άλλο τραγούδι.
1: Πάμε σε άλλο τραγούδι.
0: Πάμε Αυστραλία. Πάμε Κύπρο. Τζάλα, τζάλα.
1: Θέλω να ασχοληθούμε τώρα, αφού ολοκληρώσαμε με Ολυμπιακό και σε λίγο θα έχουμε και το Χαστά μαζί μας. Θέλω να ασχοληθούμε λίγο με τον Παναθηναϊκό. Γιατί έχει θέματα πολύ σοβαρά τα οποία έχουν δρομολογηθεί ήδη και μέσα στη βδομάδα θα έχουμε πολλές εξελίξεις. Κύριε Γουλή. Μαριάννα, love me, λέει ο άλλος. Σε donation. Ναι.
4: Το πρώτο και κυριότερο είναι ότι μέσα στη μέρα μπορεί και τώρα που μιλάμε ο Ράφα Μπενίτε θα βρεθεί με ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Δεν νομίζω να είναι ο Γιάννης Αλαφούζος, αλλά εντάξει, μπορώ να το αποκλείσω 100%.
0: Συγγνώμη, να πούμε μόνο, επειδή έσκασε το πριν από λίγο,
1: ναι.
0: Να πούμε μόνο ότι είναι πολύ πιθανό το Ελλάδα-Ιταλία στην Κρήτη να μην γίνει το φιλικό. Γιατί οι Ιταλοί πριν από λίγες μέρες έχουν βγάλει προς τα έξω ότι θα κατεβάσουν την Άντρη 21 και η Ελλάδα δεν θέλει να παίξει με την Άντρη 21 της Ιταλίας. Δεν ήταν αυτή η συμφωνία της. Ήθελε να παίξει με την κανονική ομάδα της Ιταλίας. Αυτή τη στιγμή αναζητείται αντίπαλος για να αντικαταστήσει την Ιταλία στο μάτς της Κρήτης. Αυτό να το πούμε. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί. Δεν είναι εύκολο και λίγο πριν το Μουντιάλ και με τις ομάδες να έχουν κλείσει τα φιλικά τους. Αλλά ψιλοστράβωσαν στην εθνική. Και ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς, οπότε αναζητείται αντίπαλος. Συνέχισε, Κώστα.
4: Είναι να γίνει μια συνάντηση σήμερα για να οριστικοποιηθούν, να πέσουν οι τίτλοι τέλους με τον Ράφα Μπενίτεθ. Και μπορεί να έχει πει τα απόψη τη μέχρι αύριο ανακοίνωση Αμίγος Παρασιέμπρε. Με την αποζημίωση, πόσο ξέρω εγώ, θα γίνεται σε 2 ή 3 κομμάτια. Και να ολοκληρώνουν την παρουσία του. Εντάξει, και αργήσαμε, αλλά τέλος πάντων. Τώρα, στην επόμενη μέρα, αυτό που ξέρουμε και το είπαμε και χθες, ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα αργήσει και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει προπονητή.
1: Να σου πω, συγγνώμη, το κινητό κρατάς γιατί υπάρχει να προκύψει και τώρα αυτό.
4: Είμαι λίγο σε alert.
0: Να προκύψει προπονητής.
4: Όχι, να προκύψει το διαζύγιο γιατί μπορεί.

0: και τώρα που μιλάμε να χαιρετήσει ο Σενιόρ Ράφα.
1: Okay.
0: Είπαμε χθες λοιπόν μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο Παναθηναϊκός θα έχει προπονητή. Αναφέραμε χθες το όνομα του Στάνκοβιτς, ο οποίος είναι στις περιπτώσεις που εξετάζονται. Χθες ο Στάνκοβιτς δεν έκατσε στο παιχνίδι της, του Ερυθρού Αστέρα με την, πώς τη λέγανε αυτές, την Ράντνικ 0-0. Ήταν ο βοηθός του Σάκιτς, ο Νεμάνια Σάκιτς. Νένα Τσάκιτς, συγγνώμη. Και ήταν στο εξωτερικό με άδεια από τον Ερυθρό Αστέρα. Απλά το βάζω τώρα, μπορεί να είναι,
1: μπορεί να συνδέεται,
0: μπορεί, μπορεί και όχι.
1: Να.
0: Το άλλο που θέλουμε να προσθέσουμε σήμερα ρεπορταζιακά είναι τον κύριο Γιάκοπ Νίστρουπ, Δανός, μέχρι πριν από λίγο καιρό προπονητής Κοπεχάγης. Δισδαμπλούχος με την Κοπεχάγη τα προηγούμενα χρόνια, φέτος δεν τα πήγε καλά, ήταν 7η Κοπεχάγη. Στην,
1: 7η.
0: Στη Δανία, ναι, είναι εκτός Ευρώπης Κοπεχάγη. Και στον τελικό του
1: ήταν εκτός. Είναι η προηγούμενη, ήξερε.
2: Και χάσε τον τελικό.
3: Καταρχάς πήρε ομάδα, νομίζω, πρωτάθλημα που δεν είχε ξαναπάρει.
0: Για Άρχους, νομίζω.
3: Για Άρχους.
2: Και χάσε τον τελικό.
0: Μισό λεπτό. Έχασε τον τελικό από την Μίντρα την περασμένη εβδομάδα 1-0. Και στην Δανία, στα play-off, play-out. Ήταν εκτός play-off. Ήταν στα play-out. Ήταν στο 7. 7-14 τι έχουν εκεί πέρα. Δεν ήταν καν στην διεκδίκηση στην εξάδα. Και δεν τα πήγε καλά φέτος. Έχει 2 doubles προηγούμενες σεζόν. Είναι 39 ετών. Παλιός παίχτης και αρκετά πρωταθλήματα στην Κοπεχάγη. Είναι μια περίπτωση που επίσης φαίνεται ότι βρίσκεται στο προσκήνιο για τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Θα δούμε πώς θα πάει. Εγώ δεν τον βγάζω το σενιόρ
3: Νίστρουπ.
0: Όχι τον Νίστρουπ. Νίστρουπ είναι τον Ρεμπρόφ από την κουβέντα. Και για την ώρα νομίζω ότι παίζουμε εκεί μπαλά.
1: Ναι.
3: Ο Νίστρουπ είχε συνεργαστεί με τον Ζεκά.
0: Ναι, τον έχει προλάβει και νομίζω ότι ήταν και συμπαίκτες.
1: Πρόσεχε τώρα, διαφορετικά χαρακτηριστικά πάλι.
0: Κοίτα, όχι. Ηλικιακά και ποδοσφαιρικά ταιριάζει το μοντέλο τους. Δεν έχει την προσωπικότητα που έχει ο Στάνκοβιτς και ο Ρεμπρόφ.
1: Είναι μια προσωπικότητα μεγάλη. Άλλος...
0: Αλλά έχει δουλέψει σε ένα μεγάλο κλαμπ, έχει παίξει Champions League. Τέλος πάντων, δεν είναι ότι ήρθε κάποιος που δεν τον ξέρει η μάνα του. Είναι ένας προπονητής που ήταν σε μία ομάδα. Και νομίζω και στη Βίμπορκ πρέπει να έχει δουλέψει. Αλλά okay, εκεί έχει παίξει, ήταν σαν προπονητής για αρκετά μάτσα. Αλλά μικρότερο μέγεθος στην Δανία, δεν το συζητάμε. Έδειξε έργο στην Κοπεχάγη, πήρε δηλαδή τίτλους. Δεν είναι ότι πήγε εκεί και τους κοίταγε.
1: Μπορεί να έχει, το ρωτάει ο κόσμος, γι' αυτό το ρωτάω. Μπορεί να είναι όχι εισήγηση όπως το γράφουν εδώ, αλλά
0: να έχει ρωτηθεί ο Ζέκα 100%.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Όπως επίσης, γενικά βλέπετε ότι υπάρχουν συνδέσεις με την Κοπεχάγη. Τις προάλλες είπαμε και για τον Κοτάρσκι, για παράδειγμα. Υπάρχουν πρόσωπα που έχουν προτείνει και τον Κοτάρσκι προφανώς και τον Ίστρουπ. Γράφεται με δύο Είναι Δανός, εγώ το λέω Νίστρουπ. Τώρα κάποιοι μπορεί να τον πούνε Νέστρουπ. Okay,
1: ναι, εντάξει, μικρό το κακό, ίδιος είναι. Για τον Στάνκοβιτς όμως, εσύ το βλέπεις πιο πιθανό, δηλαδή...
0: Στάνκοβιτς το πρόβλημα, το βασικό.
1: Ποιο είναι?
0: Και εκεί κάνετε ενδεχομένως λάθος ο Παναθηναϊκός, γιατί ήταν ελεύθερος τον Οκτώβρη. Θα μπορούσε να έχει ασχοληθεί πιο σοβαρά. Είναι ότι το συμβόλαιό του με τον Αστέρα, το οποίο είναι μέχρι το 28, και δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να σπάσει, γιατί κάνει μια λίγο πιο σύνθετη διαδικασία. Okay. Το κρατάμε. Κρατάμε και τον Δανό, ο οποίος, ξαναλέω, δεν είναι σαν ποδοσφαιριστής. Στην Κοπεχάγη έπαιξε και μπάλα. Δεν ήταν και επίπεδου Στάνκοβιτς ή Ρεμπρόφ, πόσο μάλλον το Ρεμπρόφ.
3: Καλά, προπονητή θες να πας, δεν θες να πας.
0: Αλλά γενικά για τις παραστάσεις του γενικά στον χώρο του αθλήματος και πόσο μπορεί να τον ξέρει κάποιος ή όχι. Αλλά σαν προπονητής, στη Δανία τουλάχιστον που εργάστηκε, σε ένα safe περιβάλλον μια ομάδα την οποία την ξέρει, βέβαια. Έτσι. Είναι σαν να πάει ο. Ποια να πούμε τώρα, ο Γιώργος Οντώνης, για να μην λέτε ότι είμαι και μπαθής, ο οποίος πήρε τίτλους με τον Παναθηναϊκό, και να είναι σε ένα safe περιβάλλον που τον Παναθηναϊκό και να παίρνει ξέρω δύο double. Δεν έχει δοκιμαστεί κάπου εκτός. Αλλά απ' την άλλη δεν είναι, επειδή θα ακουστούν και διάφορα, δεν είναι και Ντάνι Πογιάτος που ήρθε εδώ από τη β' ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, την Κ19 της Ρεάλ Μαδρίτης. Εντάξει, θα δούμε. Το ζητούμενο είναι και να μπορεί να υπηρετήσει και το project και να είναι συμβατός με αυτό που ζητάει ο Παναθηναϊκός. Την μπάλα παίζει, γιατί εντάξει, η μπάλα που έχει παίξει ο Κοπεχάγη ήταν αρκετά καλή και δεν ήταν αυτό το πράγμα όλη πίσω από την μπάλα και έχει ο Θεός, πετάμε μπροστά στον Τετέ και κάνει το Σούπερμαν. Και θα δούμε αν θα είναι αυτός η τελική επιλογή που θα γίνει. Αυτό που καταλαβαίνω πάντως ότι μέχρι την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός θα είναι προπονητή. Που σημαίνει ότι σχεδόν έχουν, δεν θα πω υπογράψει ή συμφωνήσει, πάνε να κλειδώσουν μια συμφωνία αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό.
1: Τα χρήματα της αποζημίωσης είναι αυτά που κουβεντιάσαμε ή έχει αλλάξει κάτι? Πιστεύεις μπορεί να αλλάξει, να βελτιωθεί λίγο για τον Παναθηναϊκό?
0: Δεν νομίζω, δεν θα χάσει ούτε σέντο ο Ράφας.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Ε. Το θέμα είναι οι δόσεις, παιδιά.
3: Δεν ξέρω τώρα.
1: Γιατί να χάσει.
0: Ναι. Έχει το πέναλτι μέσα στα λεφτά. Είναι αυτό το πέναλτι του 1 εκατομμυρίου. Και δεν. Το μόνο να κάνεις παραπάνω δόση. Γιατί το λέω αυτό? Δεν θα τα γλιτώσει ο Παναθηναϊκός, θα τα πληρώσει. Είναι διαφορετικό να είναι σε 4 δόσεις ή σε 3 δόσεις και να πληρωθούν το 1,5, 1,5 και 1,5 σε διαφορετικές χρήσεις. Από το να τα φορτωθεί μια χρήση ενώ στον ισολογισμό της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η βασική διαφορά.
1: Ρεμπρόφ παραμένει υπαρχή ως όνομα?
0: Ρωτάνε πολύ. Ναι, το είπαμε πριν από λίγο.
1: Το στέλνουν πάλι. Εσύ όμως τι προκρίνεις στο δικό σου μυαλό?
0: Δεν αποφασίζω εγώ. Εσύ,
1: λέω ρε φίλε, εντάξει, εσύ με βάση.
0: Δεν αποφασίζω. Αυτή τη στιγμή είναι μια.
1: Τον Ρεμπρόφ ασχοληθήκαμε
0: πολύ. Πολύ περίεργο φέτος, ναι. Και καλό από την πλευρά του για τη δικιά του τη δουλειά, ότι δεν έχουν διαρρεύσει πάρα πολλά πράγματα. Έχουν κρατήσει ένα τη στάση με τον Ράφα να είναι συνενετικό, να είναι βελούδινο, να είναι έτσι στο διαζύγιο που το οδήγησε ο Παναθηναϊκός μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν έχει παρά ξεφωνήσει. Μια κατάσταση η οποία ήταν, οδηγούσε σε τέλμα. Ούτως ή άλλως, και το προστάτευσε όσο μπορούσε να μην γίνουν ακραία πράγματα, γιατί θα μπορούσαν να γίνουν ακραία πράγματα με τον προπονητή. Και απ' την άλλη, δεν έχουν διαρρεύσει πάρα πολλά. Για Παναθηναϊκό είναι σπάνιο αυτό. Να μην βγαίνουν προς τα έξω πολλά ρεπορταζιακά πράγματα, σαν πληροφορίες. Ότι είναι, ρε παιδί μου, ο Καπετανάκος, ο Μυρότσος και ο Μπακόπουλος. Και είναι κυρίως από την αγορά, από μάνατζερ, από το τι πώς κινείται. Η πιάτσα, μα θέλουμε πράγματα. Αυτός ο εξωσχολικός εκεί τι κάνει?
1: Δεν ξέρω τι κάνει. Βασίλη, θέλω να πει την κουβέντα λίγο, παρακολουθήσει, λέμε.
3: Ναι, 100%.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
3: 100%.
1: Λοιπόν, γιατί λέω τώρα εγώ τι προκρίνουμε? Γιατί αν ξέραμε ποιον προτείνει ο κάθε ένας από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, δηλαδή ο Μπαλντίνι τι γνώμη έχει, και μετά είναι ισχυρότερος από όλους ο Μπαλντίνι, αυτός που αποφασίζει? Ο Κοτσόλης τι λέει? Μήπως ο Κοτσόλης είναι αυτός που τελικά θα πάρει την τελική απόφαση? Μήπως ο.
0: Θα μιλήσουν. Εγώ
1: ακατανοώ.
3: Εγώ νομίζω ότι στο θέμα του προπονητή. Ναι, πες.
1: Κλείνω μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Μήπως τελικά ο Αλαφούζος είναι αυτός που θα πάρει την τελική απόφαση πάλι?
3: 100%.
0: 100% θα πρέπει να πει το ναι ο ιδιοκτήτης που πληρώνει, σου λέει. Ένα. Mm. Το θέμα όμως είναι ότι θα βάλουν κάτω 3 ονόματα θες. 2 ονόματα, 2 ονόματα, 3. Και θα τα συζητήσουν. Okay, θα είναι η εισήγηση, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, ο Μυρότσος του Μπαλντίνι και ο. Πες τον ντε, ο Νέστρουπ. Μπορεί να το είναι ύπο 10 στον Αλαφούζο. Δεν ξέρω. Μπορεί.
3: Δεν νομίζω, μωρέ, να μπλέκουν τόσο πολύ.
0: Τώρα να μπορεί να του είπε κάποια στιγμή, να ρωτήθηκε ο Ζέκα από τον Αλαφούζο, ότι αυτό τι γίνεται εκεί πέρα από τον δούλεψε μαζί του. Τέλος πάντων, μαζί θα τα συζητήσουν. Προφανώς πρέπει να ρωτηθεί, να ρωτηθεί. Να γίνει μια κουβέντα και με τον Κοτσόλη. Αυτό θα συνεργάζεται καθημερινά μαζί του. Μπορεί να έχει κάποια ένσταση για τον οποιοδήποτε υποψήφιο ο αθλητικός διευθυντής της ομάδος. Και αυτή τη στιγμή ξέρεις τι λάθος κάνουμε. Δεν είναι τώρα ποιος έχει μεγαλύτερη τη δύναμη. Μην παρεξηγηθώ. Ποιανού περνάει, ποιανού δεν περνάει. Δεν είναι τώρα πόλεμος των ροζ. Είναι το θέμα να καταλήξει σε κάτι το οποίο όντως μπορεί να ταιριάξει στην ομάδα. Και
3: δεν μπορεί να περάσει ένας προπονητής, ναι, που δεν έχει την έγκριση του Μπαλντίνι. Μπορεί να περάσει ένας προπονητής που δεν έχει την έγκριση οποιουδήποτε άλλου.
0: Συμφωνώ.
3: Εγώ αυτό λέω.
1: Συμφωνώ. Και νομίζω ότι ο ισχυρός είναι αυτός.
3: Ναι, ο ισχυρός στο θέμα προπονητή πάντα.
0: Το
3: ο Κοτσόλης έχει ένα ρόλο που είναι πιο κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Θα μιλήσει όμως μαζί τους.
3: Ναι.
0: Ότι ρε εσύ Στέφανε, τον Καπετανάκο λέμε, να ξέρεις. Και καταλήγουμε εκεί. Και τον Καπετανάκος με τα μπλουζάκια του και αυτά και... Και γίνεται όπα.
3: Πιστεύω ότι είναι θέμα Μπαλντίνι που θα. Όχι θα. Έχω την εντύπωση ότι έχει ήδη προτείνει 2-3 περιπτώσεις μέχρι εκεί, τόσες, στον Αλαφούζο. Νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες να περνάνε από συνεντεύξεις. Το ταξίδι του Αλαφούζου στο Λονδίνο πριν από λίγες μέρες και η συνάντησή του με τον Μπαλντίνι εκεί αποκλείεται να μην είχε προπονητικό θέμα. Αποκλείεται. Δηλαδή πιστεύω ότι μπορεί να γίνανε και ραντεβού εκεί. Αλλά ο κύριος εδώ νομίζω ότι είναι το α και το ω όσον αφορά τον προπονητή. Γιατί αυτόν εμπιστεύεται ο Αλαφούζο στο θέμα του προπονητή.
0: Και αυτόν θα. Τέλος πάντων, την τελική εισήγησή του αυτού θα.
3: Ναι, και νομίζω ότι με τον Μπενίτεθ, διόρθωσε με αν κάνω λάθος. πίστηκε ο Αλαφούζος στο ραντεβού να αλλάξει γνώμη. Στην αρχή δεν ήταν και πολύ θετικός, αλλά το παίρνει 100% πάνω του Αλαφούζος.
1: Ναι. Το, έχει πει, το έχει πει ο Κώστας, θυμάμαι.
3: Δεν κάνω λάθος.
0: Με πολλούς ενδιασμούς πήγε πάνω στο ραντεβού, ότι οκ, να τον δούμε και το Ράφα και τα λοιπά. Ναι, πάμε παιδί μου να το δούμε, σε παρακαλώ, του λέει ο Κυριακ. Λοιπόν, και είχε πάρα πολλούς ενδιασμούς. Και θαμπόθηκε ο Γιάννης ο Αλαφούζος από αυτό το PowerPoint και την ανάλυση που του έκανε ότι τα τελευταία δύο χρόνια γίνει αυτά, αυτά και αυτά. Πάρα πολύ ωραίος, καταπληκτικός. Ο Ράφα Μπενίτεθ σε αυτό. Στα υπόλοιπα δεν τα είδαμε.
3: Απλά ποτέ. Ο Κοτσόλης, το θέμα είναι ότι μπορεί να τους έχει πει σαν πιο φρέσκια ματιά στο ποδόσφαιρο και γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δουλεύει πάρα πολύ νυχθημερών, μπορεί να τους έχει πει ότι παιδιά, εδώ το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί και πρέπει να πάμε στο προφίλ ενός προπονητή. Έτσι, ξέρω. Το έτσι μπορεί να είναι από να είναι 45 με 50 χρονών μέχρι να παίζει 4-4-2 ή 4-2-3-1, γιατί δεν έχουμε και να, στο 4-4-2 θέλουμε και τρεις πρωτοκλασσά τους επιθετικούς και που να τους βρούμε. Ξέρεις, διάφορα τέτοια τεχνικά. Τώρα τα λέω παραδειγματικά.
0: Γύρω-γύρω, ναι. Μπορώ να
1: μακαλίστηκα.
3: Όχι μπακαλίστηκα, παράδειγμα.
1: Πάρα πολύ απλά, ναι. Ναι, ναι.
3: Τα λέω έτσι. Σε αυτό μπορεί να τους βοηθήσω. Ότι παιδιά, εδώ το ποδόσφαιρο προχωράει. Και πρέπει να πάμε εκεί και όχι σε τύπου Μπενίτεθ.
1: Αλλά ακόμα δεν έχω καταλάβει ότι έχει ο Κοτσόλης τέτοιο ρόλο.
3: Ούτε εγώ.
1: Από αυτά που
3: νομίζω
1: λέει ο Κώστας.
3: Ότι είναι πιο κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα.
1: Ναι.
3: Πιο κοντά στο ποδοσφαιριστή, ναι.
0: Απλά όταν θα
3: και
0: πάνε...
3: θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στις μεταγραφές. Έχω την εντύπωση.
0: Στις μεταγραφές εννοείται και πρέπει να του παρουσιάσει όποιος αναλάβει αύριο το πρωί. Πρέπει να του παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο πλάνο. Δεν έχουμε τέρμα. Έχουμε δει αυτά. 1, 2, 3. Κάτσε, δες, αξιολόγησε, αποφάσισε.
1: Ο προπονητής εννοείς.
0: Ο Κοτσόλης θα του παρουσιάσει μαζί με τον Κορώνα και τον. Και το
1: Μασκάλ. Τον Μπαλτίνι το ίδιο θα το πει. Στην έκθεση και στις συζητήσεις που θα κάνουμε με τον Μπαλτίνι το ίδιο θα το πει. Δεν έχουμε τέρμα, πρέπει να πάρουμε και τερματοφύλακα. Θα το πει μόνο ο Κοτσόλης.
3: Μου λέει ο Χαστά να
0: βλέπω. Στο αγωνιστικό θα πάει να μιλήσει με τον Κοτσόλη, ναι. Και τον Κορώνα.
3: Ο Κορώνα μένει στη θέση του σταθερά.
0: Για την ώρα, ναι.
1: Γεια στο Δωρή.
3: Γεια στο Δωρή.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, συγγνώμη, κύριε.
3: Ήταν μια περίοδο νομίζω.
0: Ήταν η πατμόν κι αυτό.
3: Που ήταν με το ένα πόδι εκτός.
0: Κοίτα, μην τον έχει σώσει και ο Ράφα στο τέλος. Με αυτό που το άδειασμα που του ρίξε.
1: Ποιο λες?
0: Τον κύριο Κορώνα.
1: Ναι. Ναι, γιατί το έχεις πει για την άλλη φορά, μου είχε συμβεί αυτό. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να πω τώρα. Φιλιούνται, αγκαλιάζονται. Ξέρεις τι θέλω να πω τώρα.
3: Τι ήθελες να πει,
0: Κώστα? Σε πολύ που είναι κοντά μας.
3: Φιλιούνται, αγκαλιάζονται.
1: Ήθελα να πω, ρε φίλε, γιατί είχα μια κουβέντα προηγουμένως. Αυτό με τον. Γεια σου, Ιωάννα. Ιωάννα Βάσο, η παρουσιάστρια μας εδώ στο Action 24. Αν είναι το σωστό τελικά, ναι. Ένας ιδιοκτήτης ομάδας να έχει την τελική απόφαση ή να έχει έναν άνθρωπο που έχει εμπιστευτεί και του λέει πάρ' το πάνω σου εσύ και θα κρυφθείς και εσύ από αυτό. Δεν το λέω μόνο για τον Παναθηναϊκό, είχα μια κουβέντα για μια άλλη
0: συνολικά
1: ομάδα με ένα φίλο πριν από λίγο. Τι λες εσύ, τι πρέπει να το... Εσύ τι λες, Μπιλ?
3: Αν πάρουμε και το πολύ επιτυχημένο παράδειγμα του Ριμπάλτα, νομίζω ότι το να εμπιστευτείς έναν άνθρωπο και να του πεις εδώ βρέσουμε ένα προπονητή και εγώ θα σας κρίνω και τους δύο στο τέλος,
1: Είναι το σωστό. Εσύ τι λες, Κωστά?
0: Ποδοσφαιρικά πρώτα απ' όλα, πάντα.
1: Μην έχεις τον Παναθηναϊκό στο μυαλό σου.
3: Γενικά οι πρόεδροι δεν πρέπει να έχουν τέτοιες.
0: Εφόσον εγώ έχω τον Μπακόπουλο και πρέπει να αποφασίσει, μα είναι ο σύμβουλός μου, είναι ο τεχνικός διευθυντής μου. Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτός θα αναλάβει την ευθύνη. Αυτόν θα ακούσω και αυτή την εισήγηση θα πάρω πάνω μου. Όταν πάω ξαφνικά και ξημερώνω στις 26 Δεκέμβρη. Και πάω γιατί μου είπα Τζουν, θα σου φέρω εγώ τον νικητή του εντερήν. Μην πα και μπλέκεσαι. Είναι όχι αντιποδοσφαιρικό. Αντί όλα τα αντί τη γη είναι. Αυτό που είχε γίνει για παράδειγμα τότε. Και έχει ξαναγίνει στον Παναθηναϊκό.
1: Μάλιστα. Πάσο. Εντάξει, το παράδειγμα τη ΑΕΚ είναι
3: προφανώς. Δεν είναι το μοναδικό πάντως.
1: Πολύ νοπό. Επειδή είναι νοπό. Επειδή είναι νοπό και πετυχημένο, ναι.
3: Ναι, και τον Αλμέιδα τον είχε φέρει ο Μελισανίδης ή κάποιο άνθρωπο του.
1: Έγινε πρόταση στον Παπαδημητρίου. Ο Παπαδημητρίου έκανε τις τελικές επαφές. Ήρθε. Τα λέμε, δεν έφυγε ο Παπαδημητρίου. Δεν συνεργάστηκαν ποτέ. Μιλάμε για τόσο ποδοσφαιρική λογική. Επιλέξαμε έναν προπονητή από τον άνθρωπο που τον έφερε και διώξαμε τον άνθρωπο που τον έφερε.
3: Τρομερό αυτό.
1: Εντάξει. Okay. Πήγε καλά όμως. Ας το ξεπεράσουμε αυτό. Θα το προσπεράσουμε μάλλον για το ξεπεράσουμε.
0: Πήγε καλά και γιατί έφυγε ο Παπαδημητρίου γι' αυτό.
1: Ναι. Εγώ θα πω ότι επειδή το έχω συζητήσει με τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ. Επ' αυτού. Mm-hmm. Μου είπε ότι επειδή έχω συγκεκριμένα πράγματα στο ποδόσφαιρο, τα αγωνιστικά, την εξέλιξη του ποδοσφαίρου, δεν μπορώ να την γνωρίζω ούτε την αγορά. Έφερα τους ανθρώπους που έπρεπε στα πόστα που έπρεπε, αλλά όλοι αυτοί χρειάζονται και το κατάλληλο management. Να υπάρχει ένας manager από πάνω, ο οποίος διαχειρίζεται προσωπικότητες, διαχειρίζεται αποφάσεις, διαχειρίζεται υποθέσεις. Μπορεί να μην αποφασίζει ο Λιόπουλος αν θα έρθει ο Γεωργίεφ ή ο Παραγουάνος δεξιός μπακ. Αλλά στο management, το οικονομικό, στην πολιτική της ομάδας και σε όλο αυτό που αποφασίζουν, συμμετέχει ενεργά.
4: Εντάξει, αυτό,
1: είναι
4: ναι.
1: manager.
4: Εννοείται. Εννοείται.
1: Όχι, όχι ότι τα άφησε, ναι. έφυγε και θα ξανάρθω στη φιέστα.
4: Όχι, όχι. Όχι. Σε καμία περίπτωση.
1: Για να αλλά μην υπάρχει παρανόηση στον κόσμο.
4: Όχι όμως και αυτό που άκουσα. Θοδωρή, σου δίνω και εσένα το λόγο να μου πεις τη γνώμη σου. Όχι όμως αυτό που ακούσαμε κάποια στιγμή στην συνέντευξη τύπου με τον κύριο Λαφούζο που λέει: τον ρώτησαν οι συνάδελφοι. Αυτό το πήρα πάνω μου εγώ με τον Γιωβάνοβιτς. Αυτό το πήρα πάνω μου εγώ με τον Ταρίμ. Κάτσε τώρα.
1: Ταξίδεψε, για τον Νίκολη, ταξίδεψε στο Βελιγράδι.
4: Ναι.
1: Έκανε ένα ραντεβού 5-6 ώρες.
0: Για τον Ταρίμ Κωνσταντινούπολη πήγε ο.
1: Ορίστε.
0: Και για τον Ταρίμ Κωνσταντινούπολη πήγε ο ίδιο.
1: Ναι, πήγε ο ίδιο, μίλησε 5-6 ώρες με τον Νίκολη. Θέσανε αυτά που έπρεπε, πίστηκε ότι είναι αυτός, είπε του Ριμπάλτα προχωράμε, ναι. θετική, δεκτή η εισήγησή σου και όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Αλλά ήταν συνέχεια από πάνω και μαζί με τον Ριμπάλτα και στον Νίκολιτς και στις προπονήσεις και με τους παίκτες. Δηλαδή αυτό με τους παίκτες εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ήτανε δίπλα του, δίπλα τους σε όλα.
4: Εντάξει Τάσο, εγώ το θέλω αυτό από τον ιδιοκτήτη.
1: Είπα, εγώ δεν το περίμενα.
4: Να μην εξαφανιστεί.
1: Δεν το περίμενα.
4: Αλλά όχι όμως να αποφασίσει αυτός. Εγώ με το
1: παίρνω. Όχι. Μεταγραφές και αγωνιστικά προφανώς. Αλλά θα δώσει την τελική έγκριση και θα θέσει και τα όρια.
4: Και τα όρια.
1: Καθενός.
4: Ναι. Μπορεί να πει ο άλλος θέλω τρέλες.
1: Δεν το βάζει στον αυτόματο και δουλεύει. Ριμπάλτα και Νίκολιτς, πάρτε το και θα ξανάρθω το Μάη να δούμε τι κάναμε.
4: Δηλαδή...
3: όχι, ρε φίλε, δεν μπορεί. Άμα του εμφανίσει έναν Γεωργίεφ και του πει 2,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο προφανώς.
1: Γιατί, πώ.
3: Ναι, ακριβώς αυτό.
4: Και αυτό που θέλουν. Και πώς το ξέρει ο καθένας από μπάλα, δηλαδή οι πρόεδροι συνήθως. Δεν είναι top σε αυτό το κομμάτι και δεν οφείλουν να είναι. Γι' αυτό προσλαμβάνουν άλλους. Και στις δουλειές δεν σημαίνει ότι που έχουν ανοίξει 10 επιχειρήσεις διαφορετικές, οφείλουν να ξέρουν να είναι και πολιτικός μηχανικός και καπετάνιος και το ένα και το άλλο.
1: Αλλά και στις επιχειρήσεις τους, ναι. για να είναι επιτυχημένη μια επιχείρηση, θα βάλει στην κάθε θέση κλειδί τον αντίστοιχα τον κατάλληλο, τον καλύτερο.
4: Και θα για είναι το, από πάνω σε μια εποπτεία, ναι. υψηλή εποπτεία.
1: Άρα ξέρει το management σε αυτό το
4: σωστά.
1: κομμάτι.
4: Έχεις άποψη διαφορετική, Θοδωρή.
2: Το ποδόσφαιρο δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση έχει
4: μεγάλη αλήθεια, κάποιος
2: ιδιοκτήτης ομάδας. Καμία σχέση. Τώρα για τις αποφάσεις, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να την παίρνουν ποδοσφαιρά άνθρωποι. Αν είναι ο ιδιοκτήτης γνώστης του αθλήματος και ξέρει πράγματα, να συμμετέχει πιο ενεργά. Αλλιώς να έχει την υψηλή εποπτεία, αυτό που λέει και ο Τάσος, προφανώς θα είναι αυτός που θα έχει τον τελευταίο λόγο, θα έχει τους κατάλληλους ανθρώπους που ξέρουν και το άθλημα και την αγορά και οτιδήποτε σχετίζεται με την ομάδα, θα παίρνει τις εισηγήσεις και θα δίνει το τελικό OK. Το τελικό OK πάντα πρέπει να το δίνει, νομίζω, το αφεντικό.
4: Ναι, εντάξει. Εγώ θα έλεγα ένα βήμα πιο πίσω το αφεντικό και από το τελικό OK. Εμπιστεύομαι το Ριμπάλτα, αποφασίζει προπονητή, τον κρίνω το Ριμπάλτα, δεν μου κάνει φεύγω.
2: Στο στυλ αυτό που είπαμε πριν, ότι ο Γεωργίεφ ξέρω εγώ να ρωθεί με 2,5 εκατομμύρια.
4: Αυτό με τον Γεωργίεφ.
0: Είναι μια εποπτεία γενικότερη από πάνω, ναι.
4: Και για τα συμβόλαια και αυτά λες.
0: Ναι, θα πρέπει.
4: Βερβελές ενημέρωσε ότι στο Καραϊσκάκη στην Τετάρτη 25, αυτή δηλαδή τη στιγμή το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου για τον από πλευρά του Ολυμπιακού για τα εισιτήρια διαρκεία. Αυτό που λέγαμε τόσο καιρό.
3: Πάει και αυτό,
4: προχωράει. Ευχαριστούμε, Διονύση. Πάμε λίγο ακόμα, αν υπάρχει κάτι φοβερό, ο Σπινελιά που θες να βάλεις για να κλείσουμε Παναθηναϊκό. Θα τα πούμε
0: όχι,
4: και
0: μια τοποθέτηση σήμερα του Δημάρχου Αθηναίου, του κ. Δούκα.
3: Τι λες, αγόρι μου.
0: Για το πόσο καλά πηγαίνει το κομμάτι του γηπέδου του Βοτανικού και ότι θα κάνουμε τα πάντα για να μείνει το Ιχθύρα 13 στην περιοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ως ένας μουσιακός χώρος, τόσο να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό εκεί πέρα για να μείνει όταν θα ολοκληρωθεί συνολικά η διπλή ανάπλαση.
4: Μάλιστα. Τα σπουδαία αύριο και
0: μετά. Και το στέγαστρο ότι στο τέλος του μήνα, επιβεβαίωσε αυτό που είχαμε πει και είχαμε γράψει, τέλος Ιουνίου ξεκινάει και έρχεται το στέγαστρο σιγά σιγά από την Ιταλία για να αρχίσει την αρμολόγησή του στην Αθήνα.
1: Τσιμολάει η εταιρεία.
0: Πώς τη λέγανε, την είχαμε γράψει την άλλη φορά.
1: Από εκεί το βγάλαμε. Η
0: Ιταλική είναι μια δυνατή.
1: Σε μια βραδινή θα σας πω πώς έγινε η διαπραγμάτευση Μελισανίδη Τσιμολέη.
4: Αν είναι παρόμοια με αυτή που έχουμε ακούσει.
0: Μέχρι τέλος Ιουνίου και θα έχει ολοκληρωθεί και το γύρο του.
1: Και την ιστορία με τα φέρετρα.
0: Ο σκελετός.
4: Να την πεις αυτή, έτσι. Εντάξει,
0: ο σκελετός στο Τσιμεντένιο θα έχει ολοκληρωθεί. Οπότε θα έρθει να αρχίσει να φτιάχνει. Θέλει μεγάλο χώρο στην αρμολόγηση και τοποθέτηση. Άστο. Είναι το πιο πολύπλοκο κομμάτι.
3: Λέγκο.
0: Λέγκο
1: τελείως. Χρώμα έχουμε.
0: Λευκό θα είναι.
5: Λευκό.
0: Λευκό το οποίο θα πέφτουν πάνω του οι πινελιές, οι πράσινες και τα πινελιά και τέτοια. Πάντα πινελιές
2: έχει. Πάντα πινελιές έχει, ρε φίλε.
4: Πινελάκια. Ναι, λόγω γουλή έγινε αυτό. Έχω πει κατά καιρούς πάντως ότι ο ΠΑΟΚ αντιδρά γρήγορα, όχι σπασμωδικά, γρήγορα σε οτιδήποτε του συμβαίνει. Η πρώτη αντίδραση ήρθε τώρα. Τώρα αυτό πώς το κρίνεις, το κουβεντιάσαμε λίγο πριν στον αέρα με τον Βασίλη, με την άδεια, με όλα αυτά.
2: Εντάξει. Κοίταξε τώρα, είναι, προφανώς είναι πολύ νωπό, ούτε 24 ώρες δεν έχουν περάσει. Η πρώτη αντίδραση έγινε χθες που τη μεταφέραμε την ώρα της εκπομπής, η δημοσίευση, τέλος πάντων η ανακοίνωση, η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που εκφράζει τη συγγνώμη της προς τον κόσμο, ο οποίος έφαγε τη μεγαλύτερη πίκρα από όλους, προφανώς, πάντα αυτός νιώθει τα περισσότερο αυτό που παθαίνει η ομάδα παρά οι ίδιοι που είναι μέσα σε αυτήν. Η δεύτερη αντίδραση ήρθε σήμερα, μάλλον και αυτή ήρθε χθες το βράδυ, απλά σήμερα το μεσημέρι έγινε γνωστή, ότι υπάρχει ένα πολύ βαρύ πρόστιμο στους ποδοσφαιριστές με εντολή Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος καταλαβαίνει κανείς ότι από χθες το βράδυ είναι σε οργή για αυτά που παρακολούθησε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ βαρύ πρόστιμο στους ποδοσφαιριστές και μία εντολή στους παίκτες να μην φύγει κανείς μέχρι την Τετάρτη, σαν μία τιμωρία εντός αγωγικών, μία αναστολή άδειας για 3 μέρες. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να παίξει ρόλο αυτό ή τι να σημαίνει. Δεν έχει διευκρινιστεί, αν και θεωρώ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, αν μέχρι την Τετάρτη υπάρχει κάποια επαφή του μεγαλομετόχου με την ομάδα, δηλαδή να μιλήσει ο Ιβάν Σαββίδης στους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
2: Ή απλά είναι ένα κουνέρι, τέλος πάντων μια καψόνη για να καταλάβουν οι παίκτες τι ακριβώς έχασαν χθες, αν δεν το έχουν καταλάβει. Κατά τη διάρκεια του 90 λεπτού, νομίζω ότι δεν το κατάλαβα.
4: Πιστεύεις τιμωρίες
0: αυτές. Θοδωρή, συγγνώμη.
2: Αυτό κατάλαβα.
0: Είμαι βάσει αυτό που λες συνδυαστικό και των δύο. Δηλαδή ότι και σας καψονάρω και την Τετάρτη θα τα πούμε ένα χεράκι με τον ιδιοκτήτη.
4: Δεν ξέρω αν πιστεύω στις τιμωρίες αυτές αν κάποιος δεν έχει καταλάβει όντως τι έχει συμβεί.
2: Ούτε εγώ.
4: Αν θα καταλάβει με μια τιμωρία τέτοια. Δεν μπορεί. Είναι όριμοι και οι παίκτες, δεν είναι χαζά παιδάκια. Κατάλαβαν χθες τι παίζονταν. Και τι δεν έγινε. Ναι, και τώρα τι σημασία έχει.
6: Αφού τελείως φεύγουν, διακοπές πάνε.
4: Σωστό.
2: Το κατόπιν εορτής δεν έχει κανένα νόημα.
4: Συμφωνούμε.
2: Ούτε το πρόστιμο θα τους πονέσει ιδιαίτερα, ούτε. Άθε, εντάξει, θα κάτσουν 2 μέρες. Και ποιος θα το ελέγξει αυτό δηλαδή τώρα. Αν θα φύγει κανένας ή δεν θα φύγει, θα έχουν πόστα στο αεροδρόμιο.
4: Α, στη φύλακα. Όχι. Βάλε μου και Σαββόπουλο στην παρέα μας για να συνεχίσουμε έτσι. Αλέξη,
2: οπότε το πιο πιθανό νομίζω είναι ότι θα έχουμε κάποια. Γεια σου, Άλεξ. Κάποια ομιλία του ισχυρού άντρα του ΠΑΟΚ στους ποδοσφαιριστές μέχρι την Τετάρτη. Πιθανόλογο εγώ. Δεν έχει διευκρινιστεί, ούτε έχει υποθεί κάτι τέτοιο από επίσημα χείλη. Για το τι συνέχεια, έγινε και τι θα γίνει.
0: Σε συνέχεια αυτό που έγινε σήμερα και τη ανακοίνωση που έβγαλε ο ΠΑΟΚ χτες, που δεν το συνηθίζει, ρε παιδί μου, ο ΠΑΟΚ, και άλλες χρονιές μπορεί να μην πήγε καλά. Εντάξει, είναι τα 100 χρόνια φέτος. Αλλά είναι και μια συνέχεια όλο μαζί
2: στον
0: κόσμο.
2: Ήταν μια πολύ αποτυχημένη χρονιά, η αυτή είναι αλήθεια, και ήταν το κερασάκι το χθεσινό, μια σοκαριστική ισοπαλία, έτσι όπως κύλησε η βραδιά. Ο ΠΑΟΚ είχε στα χέρια του μία νίκη και μία θέση, μετά την Σοφαρισάικ προφανώς, και μία θέση στα προκριματικά του Champions League, την οποία την πέταξε ελαφρά την καρδία, έτσι απλά, με το ισόπαλο αποτέλεσμα, μάλλον με τον Παναθηναϊκό να σοφαρίζει το 81 και τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να πετύχει ένα τρίτο γκολ. Ήταν μία αυτοκαταστροφική βραδιά, όπως και όλο το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είδε έναν τους στόχους του να χάνονται, να τους χάνει μάλλον, όχι να χάνονται απλά, να τους χάνει ο ίδιος, είτε στο τελικό κυπέλλου με τον Όφη, είτε στα play-off πρώτα το πρωτάθλημα μετά τη δεύτερη θέση. Ο ίδιος έβαλε τα, όπως λέει και ο αδερφός μας Γιώργος Μήνος, έβαλε τα μάτια του και έβαλε
4: Και έβγαλε τα χέρια του. Λοιπόν, πας, περίμενε. αυτό το super chat που θα το διαβάσω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δείχνει δρόμους.
0: Οπα.
4: Τα Σάρα, δρόμους θα καταλάβεις. Τα Σάρα παρήγγειλα τη ρέπλικα του τροπαίου. Από τα παιδιά μου έκαναν και έκπτωση επειδή είπα το όνομά σου. Είσαι τιτανοτεράστιος, τέλη Αυγούστου, Τσέλια κλπ. Ένας από κάτω λέει, από πού, λέει, αμέσως για να παραγγείλει με το όνομα του Τάσου.
5: Έχω πει στο παλικάρι εκεί πέρα, ποιος λέει το όνομα να παίρνει έκπτωση.
4: Αλήθεια, και αυτό έχεις κάνει ρε φίλε. Προχωράω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, κανένα σχόλιο.
5: Όντως.
4: Ναι. Έχω χάσει κάπως...
2: Σε κανένα άλλο μαγαζί ισχύει, φίλε.
5: Παραλιακή, σε όλα τα φαγάδικα.
0: Σε κανένα σούπερ μάρκετ, άσο, τίποτα αγαπημένο σε κανένα σούπερ μάρκετ.
5: Θα αυτορυθμιστείτε όλοι. Επειδή μιλήσαμε χθες για τα κοινωνικά προβλήματα διαστόματος Προέδρου, δεν θίξαμε ακόμα τις συντάξεις και είναι ένα θέμα το οποίο στην επόμενη φιέστα θα το θέσουμε.
4: Η τελευταία συνάντηση Λουτσέσκου με Σαββίδη δεν ήταν πολύ πίσω. Και θέλω να μου πεις η επόμενη τι σηματοδοτεί. Φαντάζομαι εξελίξεις σε πολλά επίπεδα, έτσι.
2: Κοίταξε, το συνηθισμένο στον ΠΑΟΚ είναι οι εξελίξεις να αρχίσουν για το αγωνιστικό τμήμα, έτσι. Ας τα διαχωρίζουμε το τι θα γίνει, γιατί τα έχουμε προαναγγείλει, τα έχει προαναγγείλει ο κύριος Παπαμίκος για τις αναδιορθωτικές κινήσεις στο διοικητικό κομμάτι. Για το αγωνιστικό καθαρά, όλα πάντα κάθε χρόνο ξεκινούν αρχίζουν να κινούνται μετά την πρώτη συζήτηση του μεγαλομετόχου με τον προπονητή. Σε αντίθεση με αυτά που λέγαμε νωρίτερα για το πώς πρέπει να κινείται μια επαγγελματική ομάδα ποδοσφαίρου, ο ΠΑΟΚ έτσι έχει συνηθίσει, έτσι πράττει με τον Ιβάν Σαββίδη να μιλάει με τον προπονητή και μετά πρώτα να πούν τι πήγε λάθος, τι πήγε στραβά και ήρθε αυτή η απογοητευτική σεζόν και τι πρέπει να γίνει για τη συνέχεια. Πολλής λόγος γίνεται φυσικά, όπως κάθε χρόνο πάλι, ίδιο έργο για τον Λουτσέσκου, ότι θα μείνει, θα φύγει. Το συμβόλαιό του είναι δεδομένο για ένα χρόνο ακόμα. Είναι δεδομένο επίσης ότι αν μία από τις δύο πλευρές, είτε ο Σαββίδης είτε ο Λουτσέσκου, δεν θέλει, δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία παρά το
4: συμβόλαιο. Από εκεί ξεκινάμε, Θοδωρή, το έχεις πει και άλλες φορές. Τα χαρτιά δεν μετράνε σε αυτή τη σχέση και προφανώς μετράει το αν υπάρχει προοπτική, διάθεση, στόχοι για την επόμενη μέρα. Εκεί τι βλέπεις, υπάρχουν?
2: Κοίταξε, επειδή είναι δύο οι πλευρές, έτσι, θεωρώ ότι ο Σαββίδης δεν θα θέλει να μπει σε μια τέτοια διαδικασία αλλαγής προπονητή και να χάσει τελείως τις σταθερές που έχει σε μια κατάσταση έτσι και αλλιώς έκριθμη αυτό το διάστημα, έτσι. Χάνοντας και ένα στήριγμα, μεγάλο στήριγμα που έχει πάνω στο αγωνιστικό τμήμα από τον Λουτσέσκου, νομίζω ότι θα τον δυσκολέψει περισσότερο. Δεν φαντάζομαι ότι θα πάρει τέτοιο ρίσκο, λέω εγώ, έτσι. Τώρα, η πλευρά Λουτσέσκου είναι ένα ερωτηματικό, παιδιά. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί πλέον ο ψυχισμός του μετά τα όσα βίωσε τους τελευταίους μήνες και στο αγωνιστικό επίπεδο που εντάξει, δεν κατάφερε να τα διαχειριστεί όπως θα έπρεπε ή όπως μας έχει συνηθίσει και φυσικά στο προσωπικό επίπεδο με την απώλεια που είχε και το πώς το διαχειρίζεται ο ίδιος μέσα του και τι του είχε αφήσει αυτό σε σχέση με τις αποφάσεις που θα θέλει να πάρει για τη ζωή του. Τώρα μιλάω για καθαρά ανθρώπινο, σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο, έτσι, όχι ότι έχει παράπονο κάτι από τον ΠΑΟ και όχι δεν θέλω να συνεχίσω. Μιλάω για το κατά πόσο ο ίδιος θα θέλει να παραμείνει σε αυτή την day by day δουλειά.
4: Ή να κάνει διάλειμμα.
2: Ή να κάνει ένα διάλειμμα, ναι. Αυτό πραγματικά κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, νομίζω δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος.
4: Φαίνεται πάντως επιβαρημένος. Ότι... Νομίζω ψυχολογικά. Το βλέπω επιβαρημένο αρκετά.
2: Είναι, μα 100% φαίνεται.
4: Του βγαίνει κιόλας, δηλαδή το φαίνεται.
2: Και ο ίδιος είπε ότι ούτε μη με ρωτάτε για το μέλλον, πραγματικά θέλω να σηκωθώ, να φύγω ένα μήνα, να πάω στα, τι είπε, στα
4: Καρπάθια,
2: δεν ξέρω τι. Να μην σκεφτόμε...
0: Είναι μαραμένος, ναι, παιδιά, ο άνθρωπος έχει περάσει πολύ μεγάλο...
4: Θοδωρή, αν μείνει, πιστεύεις ότι θα πάρθουν και αποφάσεις για ριζικές αλλαγές στο ρόστερ, ανανέωση πληρή?
5: Εκτίμηση, τώρα δεν υπάρχει
2: ρεπορτάζ προφανώς. Ναι, ναι, δεν νομίζω. Μπορεί να ζητάνε ο κόσμος να ζητάει πάντα σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις να φύγουν όλοι
5: κεφάλια κλπ. Ναι.
2: Αλλά με καμία ποδοσφαιρική λογική δεν μπορεί να επιτρέψει τέτοιο πράγμα και πόσο δε μάλλον όταν υπάρχει η λεμιτόμος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, των ευρωπαϊκών προκριματικών νωρίς το καλοκαίρι που μια τέτοια αντίδραση ομάδας με πολλές αλλαγές θα την, είναι σχεδόν σίγουρο θα το πληρώσει στα καλοκαιρινά προκριματικά. Οπότε δεν νομίζω ότι, και δεν νομίζω ότι χρειάζεται τόσο μεγάλη αναδιάρθρωση το ρόστερ, το εμψυχοδυναμικό του ΠΑΟΚ. Βεβαίως όμως χρειάζεται πολύ ποιοτικές προσθήκες σε συγκεκριμένες θέσεις για να αποκτήσει βάθος στο ποιοτικό βάθος στο ρόστερ του για την επόμενη σεζόν.
0: Αγκαλίτσα θα παίζουν το καλοκαίρι.
2: Αυτά μένουν να τα δούμε. Ναι, ναι, ναι.
5: Πότε είναι η ημερομηνία για κλήρωση?
0: Η ημερομηνία κλήρωση 17 Ιουνίου.
2: 17 Ιουνίου κλήρωση, 23 Ιουλίου το πρώτο ματς του ΠΑΟΚ.
0: Και όταν ξεκινάει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, ακόμα εργομετρικά θα κάνουν και ιατρικά στο Κοροπή.
5: Μαθαίνει ζευγάρι, Λογικά.
0: Λογικά θα του έρθει στο conference ζευγάρι από και τον ΠΑΟΚ. Πρώτο προκριματικό. Το πιθανότερο ναι, και στον ΠΑΟΚ θα του έρθει κάτι ζευγαρωτό.
5: Μπορεί να μην πήγαν καλά τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ φέτος, αλλά τουλάχιστον σκόραρε ο Τσάλοφ και επιστρέφει.
0: Αλήθεια τώρα.
5: Ναι.
2: Την ώρα, αγόρι.
0: Το Δωρή.
2: Δεν θα γίνει και αυτό.
5: Όλα έχουν γίνει
2: έτσι για φινάλε.
5: Χθες το πρωί άνοιξε η πόρτα του προπονητικού και το σπάτα.
1: Ναι.
5: Και μπήκε ο Φραντζή Πιέρο.
2: Και μπήκε
5: μέσα. Μπήκε μέσα. Του λένε εσύ αγόρι μου, τι γίνεται.
0: Κάρα μου. Έβγαλε αποστολή, γιατί είναι μέσα.
5: Ήρθα να πάρω αυτό που μου ανήκει.
1: Και θα γράφει Πιέρο πρωτάθλημα 2026.
5: Και από πίσω ένα γκολ μόνο με τον Αστέρα.
1: Με τον Αστέρα μόνο, με εμάς βρήκε.
0: Πήρε το μετάλλιο τελικά και το.
5: Δεν θα το πάρει. Δεν τον ήταν να μπαίνει όμως.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, Θοδωρή, μένεις λίγο μαζί μας ακόμα. Περισσότερα κουβεντιάζουμε για τα διοικητικά και τα προπονητικά και ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ τις επόμενες μέρες. Δόξα τω Θεώ, μπήκαμε τώρα στην περίοδο αυτή. Που θα πανηγυρίζει και ο
1: ψωμάκι του
2: Μπακούπουλου. Χαρά για σένα.
5: Το ψωμάκι του Μπακούπουλου. Μας, για
2: χαρά για σένα.
5: Εννοείται. Τώρα θα ξεκινήσει ο Άλεξ εκεί με 20 πλάς, over 20 μεταγραφές. Για τους φίλους που ρωτάνε, όλο το καλοκαίρι εδώ θα είμαστε, παιδιά. Μέχρι τέλος Ιουλίου. Εντάξει.
1: Όλο το καλοκαίρι μέχρι τέλος Ιουλίου.
3: Εντάξει.
5: Κάνουμε και 15 μέρες διακοπές. Αλέξη μου, έριξες τις βόμβες.
7: Να σε καλά, Βασίλη μου.
5: Έριξες τις βόμβες τις προηγούμενες μέρες. Χθες το βράδυ οριστικοποιείται ή οριστικοποιήθηκε, αν θέλεις, για τον προπονητή. Σε αυτόν αναφέρομαι. Βεβαίως εκκρεμούν και άλλα πράγματα. Εκεί δεν έχουμε εξέλιξεις.
7: Ναι, στο θέμα του προπονητή θα πρέπει να περιμένουμε λίγο μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
5: Okay.
7: Δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Απλά Καρυπίδης και Γρηγορίου μετέθεσαν αυτό το ραντεβού που θα επισημοποιήσει τη συνεργασία για το τέλος της εβδομάδας. Γιατί ο ένας είναι στη Λάρισα, ο άλλος είναι στην Αθήνα. Για τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του Καρυπίδη δεν τον βοηθούν στο να γίνει νωρίτερα αυτή η συνάντηση. Θα πάει προς το τέλος της εβδομάδας. Αλλά νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες και ειδικά το Σαββατοκύριακο, του τελευταίου αγώνα τώρα με το Λεβαδιακό στη Θεσσαλονίκη, επειδή ήταν όλο το διήμερο παρόν ο Καρυπίδης, οι δύο άνδρες συζήτησαν αρκετά. Για την επόμενη σεζόν. Μια πρώτη επιθυμία που νομίζω ακουμπάει και στην επιθυμία όλου του κόσμου, του Έλληνα τεχνικού, και για μένα εδώ ίσως είναι και το κλειδί για την επόμενη σεζόν, είναι να διατηρηθεί ένας βασικός κορμός, γιατί αποδείχθηκε στο τέλος της σεζόν ότι το ρόστερ του Άρη έχει κάποιους ποδοσφαιριστές στους οποίους μπορεί να στηριχθεί ο Άρης στην επόμενη σεζόν. Έχει μια μαγιά δηλαδή ποδοσφαιριστών που μπορούν να σηκώσουν το βάρος, αρκεί να έρθουν φυσικά και κάποιοι άλλοι σε θέσεις που θα ανοίξουν, γιατί ανάγκες υπάρχουν. Όλες οι ομάδες, ακόμη και η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, θα πάρει ποδοσφαιριστές. Πολλό δε μάλλον ο Άρης, ο οποίος προέρχεται από μια αποτυχημένη
5: σεζόν. Δεν είναι δηλαδή, για πέταμα όμως το ρόστερ σίγουρα. Καλά κάνεις και το λες. Θέλει να γίνει αξιολόγηση.
7: Ναι, και επειδή. Και στον Άρη, το έχω πει και άλλες φορές, παιδιά, ότι δεν είναι μόνο θέμα προπονητή, είναι ένα συνολικό τρόπο λειτουργία. Δηλαδή, να αλλάξει το mentality, στο πώς λειτουργεί κάθε καλοκαίρι. Κανένας Γρηγορίου και κανένας Μάντζιος και κανένας Ζουνίδης και κανένας προπονητής δεν θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά και να πετύχει το στόχο του. Θα πρέπει να μείνει ένας κορμός και να γίνουν στοχευμένες κινήσεις με εντελώς διαφορετικό τρόπο με αυτό που έγινε το περασμένο καλοκαίρι. Να διορθωθούν δηλαδή κάποια λάθη. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα συμβεί και πάλι, δεν σας κρύβω, διότι υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες, δηλαδή είναι παίκτες 7 των οποίων τα συμβόλαια λήγουν. ο καλύτερος, ένας από αυτούς μάλιστα, είναι ο καλύτερος φέτος της σεζόν. Ο MVP, ο Διαφυλλονίκητος, ο Γιώργος Αθανασιάδης. Ακόμη είναι στον αέρα το αν θα παραμείνει ή όχι. Σας είπα τις προηγούμενες μέρες ότι η πρόταση που του έχει κάνει ο Άρης είναι μικρότερη από τις ετήσιες φετινές του απολαβές. Και προς ώρας δεν έχει υπάρξει νεότερη επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι δανεικοί. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι δανεικοί σε άλλες ομάδες και δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το στάτους. Και υπάρχουν και 19 σε ισχύ συμβόλαια αυτή τη στιγμή, δηλαδή παίκτες που έχουν συμβόλαιο και τα επόμενα χρόνια, από τους οποίους είναι κάποιοι που δεν υπολογίζονται.
4: Περίμενε.
7: Για την επόμενη σεζόν.
4: Έχω κρίσιμο ερώτημα. Πάμε διάλειμμα για το Action 24 μόνο. YouTube Αθλέτικο, παραμένουμε εδώ. Ρωτάω ακόμα δύο πράγματα για Άρη και μια πινελιά για ΑΕΚ, θέλω.

0: αγάπη μου. Τόσο ωραία μέρα έχει.
1: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
2: Πάλι hot dog.
3: Φάγαμε και χθες.
1: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Όχι από καψούρα, από κάψουλα. Elogis Forte Ble, η φυτική κάψουλα του έρωτα για ενίσχυση στο σεξ. Ο ανδρισμός σας στα ύψη. Elogis Forte Ble, στα φαρμακεία.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
2: Σταμάτα, σου μιλάω.
3: Παράταμε.
1: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Αναλύουμε το θέμα της έπαρσης του Καπετανάκου από χθες και τον τρόπο που κάποιος απλός συνάδελφος πήγε να βγάλει το ψωμί του και πώς δέχθηκε bullying. Αήθης επίθεση, θα έλεγα, ήταν αυτή από πλευράς Καπετανάκου. Έχεις να πεις κάτι προς υπεράσπιση σου?
3: Πρώτα απ' όλα, τους αδερφούς μου. Και φαίνεται ξεκάθαρο. Μπήκες μπροστά για μένα. Είχα μια παρεξήγηση.
4: Τάσο, εγώ μαζί.
3: Έγινε λίγο με άκοψο τρόπο το έκανα, γι' αυτό.
2: Κοίταξε, αυτό σε εκείνη τη στιγμή να σκεφτεί ότι δεν μπορεί να σου μιλήσει γιατί εσύ εκείνη τη στιγμή ακουστικά.
3: Δεν μου μιλήσει καθόλου για αρχή.
2: Ναι, ήρθε και σου σε τράβηξε λίγο. Άκομψε και αυτό όμω να το θέσω αυτό στην άκρη. Κοίτα, μου το έχουν κάνει και εμένα.
3: Αυτά δεν είναι σημαντικό.
2: Του έχω δαγκώσει το χέρι. Εγώ ήμουν πιο ψύχρεμο.
3: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά στι ζωντανέ μεταδόσει που λέει και η
4: Γερμανία. Δεν το χέρι. Κογιώτη σε παιδάκι.
2: Όπω ο σκύλο στον Μπέρεθ. Άστο. Λοιπόν, τέλο πάντων. Ωραία.
3: Λύθηκε το θέμα.
2: Λύθηκε. Παιδιά, θέλω να κάνω μια αναφορά στην Έλαμπε τελευταία για σήμερα.
4: Μαζί σου.
2: Παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Εγώ είμαι μαζί σου.
2: Η Έλαμπετ, λέει ο κύριε Γούλη, είναι η χορηγός εταιρεία. Τι άλλο?
4: Κολώνα.
2: Είναι η εταιρεία που μας συντροφεύει 3-5 καθημερινά και θα είναι και τις επόμενες ημέρες. Και όλους εμάς, ακόμα και τον Βασίλη Μυρότσο που κάτι κάνει σημαντικό και μιλάει με κόσμο.
5: Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό.
2: Όντως, site, okay, προχωράει τα θέματα. Έλαμπετ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, δεν έχω άλλο χρόνο, ήταν μια εκπομπή ιδιαίτερη σήμερα. Είχα σκοπό να ρωτήσω και άλλα πράγματα.
3: Έχουμε από εδώ και πέρα.
2: Έχουμε να το δούμε τώρα.
3: ΑΕΚ Νάικ για ακόμα μία σεζόν είναι, να ξέρετε.
4: ΑΕΚ τι?
3: ΑΕΚ και Νάικ, ρώτησε ένας φίλος.
2: Α, λες για την εταιρεία που τέτοιο, την Τίνη.
3: Για ακόμα μία σεζόν.
2: Ωραία.
3: Τελευταία.
2: Ετοιμαστείτε αύριο για εξελίξεις, μεταγραφές, αυτά όλη τη βδομάδα. Δεν έχουμε μόνο μπασκετική εβδομάδα εδώ. Έχουμε και ποδοσφαιρική για πολλούς λόγους. Τι πήγες να πεις?
4: Κλείνει ο Νέστρουπ. Είναι, ρε παιδί μου, σοβαρή υποψηφιότητα. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Πιθανό, έτσι.
4: Αυτό καταλαβαίνω.
5: Καταλαβαίνω κι εγώ
2: ότι
5: είναι το νούμερο ένα φαβορί.
6: Βρήκα προπονητή.
2: Ωραία. Από αύριο κουβέντα και για προπονητή Παναθηναϊκού. Κοντά σε Νέστρουπ, όπως είπε ο Μπιλ. Τώρα στο τέλος των 90, όπως ανέφερε ο Κώστας νωρίτερα.
4: Νέστρουπ, Νέστρουπ. Τώρα πώς είναι το αγόρι αυτό.
3: Και μην κολλάτε σε ονόματα.
6: Θα τα βρούμε όλα.
2: Φιλιά. Καλή συνέχεια, Μάγκες από Θεσσαλονίκη. Φιλιά σε όλους εδώ. Ευχαριστούμε και τα παιδιά που θα μας δουν με τα γλυκά τους, το κέρασμά τους από Θεσσαλονίκη, από Βόλο, από την εξωτική Κυψέλη.
3: Ένα ήρθε μόνο για τη Μαριάννα.
2: Σωστά. Όλοι.
4: Το που το
2: να είστε καλά. Καλό απόγευμα, παιδιά. Γεια χαρά.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα. Το αποκάλυψε με νέο βίντεο με τη φράση «Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα και για μια προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης. Σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω της διαγραφής του Παύλου Πολάκη. Συλλογή υπογραφών για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Κατέστρεφαν καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θείος και δύο ανήψια ανάμεσα στους 6 συλληφθέντες. Ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες. Η σπήρα από τα βορίζια είχε εισπράξει 586.000 ευρώ μέσα σε 4 χρόνια. Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες για το δυστύχημα στη Ρόδο που χάθηκαν στην άσφαλτο μάνα και κόρη. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του φρικτού δυστυχήματος. Ο 44χρονος οδηγός έτρεχε με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Φέρεται να συμμετείχε σε κόντρες. Ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα στον οδηγό, θρήνος στο νησί. Το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν εκτοξεύει τις τιμές πετρελαίου. Ο πόλεμος κοστίζει ήδη 25 δισεκατομμύρια στις πολυεθνικές εταιρείες. Η Ryanair προετοιμάζεται ακόμη και για το χειρότερο σενάριο, έτοιμη για σχέδιο Αρμαγεδόνα λόγω καυσίμων. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Ταξίδια. 100 χρόνια ποιότητα. 100 χρόνια χιλιάδες στιγμές.
2: Πίνασα.
3: Πού πάτε?
4: Καλό δρόμο.
1: 100 χρόνια Shell στην Ελλάδα. 100 χρόνια μπροστά.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

Καλώς ορίσατε στην Ίδρα, το νησί του Αργοσαρονικού με τη μονάκριβη γοητεία. Το νησί των ηρώων, των ποιητών και των ζωγράφων. Για εκείνους που αναζητούν την ηρεμία και την κομψότητα. Είτε για εκείνους που θέλουν ένα αγνό φυσικό τοπίο. Yeah. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. She's my lover.

0: αριστοκρατική, φιλόξενη, κοσμοπολίτικη. Δεν θεωρείται τυχαία η αρχόντισσα του Αργοσαρονίκου. Η Ύδρα σε προσκαλεί να σταματήσεις το χρόνο και να χαλαρώσεις.
1: Όπου κι αν κοιτάξεις γύρω σου, βλέπεις και μια ζωγραφιά. Απέχουμε μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Μπορείς να έρθεις εδώ είτε από το λιμάνι του Πειραιά με κάποιο ferry boat, είτε οδικός μέχρι το Μετόχι απέναντι την Πελοπόννησο. Κάθε περίπου 1 ώρα έχει δρομολόγιο να σε φέρει στην Ύδρα. 4 ναυτικά μίλια, σε περίπου 30 μινούτες είσαι εδώ. Αυτό το λιμάνι διαφέρει από τα υπόλοιπα που έχω επισκεφτεί. Το λιμάνι της Ύδρας είναι λες και κρατά ένα σφιχταγκάλιασμα για κάθε επισκέπτη. Από τα πρώτα βήματά μου στην Ύδρα, με κερδίζει η αρχιτεκτονική της, που απορρέει από τα πέτρινα αρχοντικά που συναντάς κυρίως στη δεξιά πλευρά του λιμανιού και από την πολυχρωμία που επικρατεί σε ολόκληρο το νησί.

Σήμα κατά τεθέν του λιμανιού της Ίδρας ήταν και παραμένει το μοναστήρι και ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πολλοί επισκέπτες έρχονται καθημερινά εδώ για να προσκυνήσουν τις εικόνες του Χριστού και της Παναγιάς που θεωρούνται μάλιστα και θαυματουργές. Στον ίδιο χώρο στεγάζεται και το Καστροδημαρχείο, ενώ στα παλιά κελιά του μοναστηριού το Βυζαντινό και Εκκλησιαστικό Μουσείο.

Περπατώντας την Ήδρα ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή. Η ομορφιά και η καλεσθησία του νησιού είναι απίστευτη. Η έλλειψη του αυτοκινήτου δημιουργεί ένα απίστευτο συνέστημα ξεγνιασιάς και ηρεμίας. I wanna fall in love. I wanna be someone you're thinking of. Is that too much to ask? Οι γωνιές της Ήδρας μαγευτικές. Λακκόστιτα σουτάκια, λουλουδιασμένες αυλές, χρωματιστές βουκαμβίλιες, αρχοντικά. Εδώ δεν θα ακούσεις σίγουρα αυτοκίνητο. Γερά πόδια και περπάτημα. Περπάτημα. Πολύ περπάτημα.

0: είστε δεν είστε λάτρες της ιστορίας, αξίζει μια στάση στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο της Ίδρας. Εκεί θα δείτε σπουδαία μουσιακά κειμήλια, ένα σημαντικό ιστορικό αρχείο και μια πολύτιμη βιβλιοθήκη. Εκεί μας περίμενε με πλατή χαμόγελο η Ντίνα Δαμοπούλου. Χάρη στο μυαλό και το έργο της οποίας επαναλειτουργήσε πριν αρκετά χρόνια αυτό το μουσείο κόσμημα της Ίδρας. Μπαίνοντας κανείς στην Ίδρα, το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι το μεγάλο κτίριο του Ιστορικού Μουσείου. Αντιλαμβάνει κανείς ότι ο τόπος αυτός έχει μακράν ιστορία.
1: Είναι πολύ σημαντικό, το κτίριο είναι εμβληματικό, είναι προσπελάσιμο από κάθε άποψη. Έχουμε κάθε χρόνο περί τις 25 με 30 χιλιάδες επισκεπτών. Μέσα κλείνει, θα έλεγα, το ορατό κομμάτι της ιστορίας. Ιστορία όλοι ξέρουμε, λίγο πολύ. Αλλά το ορατό κομμάτι της ιστορίας είναι μέσα στο Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ίδρας. Τουλάχιστον της ιστορίας της Ίδρας. Της ναυτικής της ιστορίας, της μεγάλης της προσφοράς στον αγώνα και γενικά ό,τι αφορά σε αυτό το υπέροχο ιστορικό νησί.

0: Τι έκανε την Ίδρα να είναι τόσο σημαντική στον απελευθερωτικό αγώνα κατά των Τούρκων?
1: Είναι αυτοσύνη της. Οι Ιδραίοι ξεκίνησαν ως ναυτέμποροι αρχικά, πολύ πρώιμα, 18ο αιώνα. Συνέχισαν ως πειρατές, ως ρήκτες αποκλεισμών. Κατά τη διάρκεια των Ναπολεοντίων πολέμων έσπαγαν τους αποκλεισμούς και μετέφεραν στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, κυρίως σιτηρά, ήταν αποκλεισμένες οι χώρες αυτές. Έφευγαν με τα καράβια τους γεμάτα έρμα, όπως λέει η παράδοση, και γύριζαν με τα καράβια τους γεμάτα χρυσάφι. Αυτό καταλαβαίνετε τι πλούτο έφερε στο νησί αυτό. Βλέπετε γύρω σας τα τεράστια αρχοντικά που έχουν χτιστεί ακριβώς εξαιτίας αυτών των χρημάτων που εισέρεαν. Εκτός αυτού, οι καραβοκύριδες δεν έφταναν μόνο στο να οικοδομούν, μετάγγιζαν και τις ιδέες που έπαιρναν από την Ευρώπη στην Ίδρα. Έφερναν πολύτιμα έπιπλα, πολύτιμα υφάσματα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Πολύ όμορφο ερχόταν από την Ευρώπη στην Ίδρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα βέβαια η Ίδρα να έχει μια τεράστια ανάπτυξη. Τα ιδραϊκά σαλόνια έγιναν ονομαστά. Οι καραβοκύριδες της Ίδρας μετατράπηκαν με την έναρξη της Επανάστασης από απλούς ναυτίλους και απλούς κυβερνήτες σιτοκάραβων, όπως ονομάζονταν, σε ετοιμοπόλεμους ναυτίλους. Έδωσαν τα καράβια τους, έδωσαν την περιουσία τους στον αγώνα και η Ίδρα πρωταγωνίστησε. Ήταν η πρώτη μεταξύ όλων των νησιών ως προς τον αριθμό των πλοίων και του Τρινήσιου Στόλου, όπως λεγόταν, ο στόλος της Επανάστασης, δηλαδή Ίδρας Σπετσών και Ψαρών, του οποίου ηγείται η Ίδρα. Ο αρχινάβαρχος του στόλου, εναντίον του Οθωμανικού και του Αιγυπτιακού στόλου, ήταν πάντα Ιδραίος. Ήταν ο περίφημος Ανδρέας Μιαούλης.

το μονοπάτι της θάλασσας και των πλοίων ήταν μονόδρομος. Δηλαδή, εδώ δεν έχουμε καλλιέργειες ή δεν έχουμε πολλές καλλιέργειες, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουμε κτηνοτροφία πολύ ανεπτυγμένη, δεν έχουμε γεωργία πολύ ανεπτυγμένη, δεν παράγει προϊόντα ύδρα. Βράχος. Είναι ένας ιστορικός βράχος όμως, όλο ατμοσφαιρικό.

0: σύμφωνα με τον Μπουκεβίλ, ας πούμε, η Ήδρα είχε τότε 18 με 20.000 κατοίκους. Αυτό βέβαια είναι θαυμάσιο και περίεργο αν το αναλογιστεί κανείς και αν το συγκρίνει με τη σημερινή πληθυσμιακή ικανότητα του νησιού, που περίπου είμαστε 2.800-3.
1: Σίγουρα το ότι η Ήδρα ήταν καλή ναυτική και θα φύλαγαν και καλά αυτό το λιμάνι, δεν θα ήταν εύκολο για ένα Τούρκο να μπει.
0: Σαφώς.
1: Έκανε κόσμο να έρθει εδώ να προφυλαχτεί.
0: Σαφώς.
1: Σίγουρα θα υπήρχαν τα αρσανάδες, τα ναυπηγούντουσα πάρα
0: βέβαια,
1: πολλά πλοία.
0: Βέβαια, η Ήδρα είχε πολλά και ονομαστά ναυπηγεία. Στο Μαντράκι, στο Βλυχό. Ακόμη και στο λιμάνι της το ίδιο. Έχουμε παλιές φωτογραφίες στο μουσείο, μπορείτε να τις δείτε, που δείχνουν ότι το λιμάνι περιστασιακά, δεν ήταν βέβαια αυτό το πλακόστρωτο, ήταν αμμουδιά. Περιστασιακά μεταβαλόταν σε αυτοσχέδια ναυπηγεία. Και εδώ σκαρώνονταν πλοία, καλαφατίζονταν πλοία, ναυπηγούνταν πλοία.

0: Η Ύδρα έγινε, ας το πούμε, και ένας προορισμός για πολλούς καλλιτέχνες και ανθρώπους της ανά την Ευρώπη. Τι έκαναν αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν εδώ?
1: Εκείνο που απογείωσε την Ύδρα, θα έλεγα, ήταν η καλλιτεχνία. Οι καλλιτέχνες της εποχής. Σκηνοθέτες, ηθοποιοί, ζωγράφοι. Η Ύδρα είναι το νησί της τέχνης. Νομίζω ότι από αυτή την άποψη είναι ευλογημένο το νησί της Ύδρας. Η τέχνη το προστατεύει και το ευλογεί.
0: Αυτό θα έλεγα, είναι αυτοσύνη, αργότερα η τέχνη, σήμερα ο τουρισμός.
1: Ο τουρισμός, έχουμε εξαιρετικό τουρισμό, πολύ πολύ κόσμος, δηλαδή είμαστε ας πούμε 2.500-3.000, ας πούμε, στα μεγάλα μεγέθη. Γινόμαστε με τους τουρίστες και 5 και 6 και 7, όταν έρχονται τον Αύγουστο, γίνεται το αδιαχώρητο στην Ύδρα.

0: εσύ Ιδρέα?
1: Όχι. Εγώ είμαι από τη Ρόδο και τη Σίμη. Είμαι από επιλογή Ιδρέα όμως. Mm-hmm. Ζω στην Ίδρα 35 χρόνια και δεν την αλλάζω την Ίδρα. Την αγαπώ πάρα πολύ. Έχω προσφέρει τα μέγιστα, ό,τι μπορώ, με αφιερωματική σχεδόν δουλειά στο Μουσείο της Ίδρας, στην ιστορία, στον πολιτισμό, στην τέχνη, όσο μπορώ.
0: Σε κέρδισε αυτός ο τόπος?
1: Με κέρδισε αυτός ο τόπος. Νομίζω το μουσείο πάνω απ' όλα. Νομίζω ότι η τέχνη και η επιστήμη, αυτά με κέρδισαν. Και δεν μετανιώνω γι' αυτό.
0: Ποια από αυτά τα αρχοντικά αξίζουν σίγουρα μια στάση μας?
1: Σίγουρα το αρχοντικό απέναντι, που είναι το αρχοντικό του Εμμανουήλ τον Μπάζη, της περίφημης οικογένειας των Μπάζηδων. Και τώρα είναι ο σταθμός της Σχολής Καλών Τεχνών. Φιλοξενεί πάντα καλλιτέχνες, έρχονται, μένουν, ζωγραφίζουν κλπ. Είναι εξαιρετικό και καλοδιατηρημένο. Σίγουρα το αρχοντικό του Αναστασίου Τσαμαδού, που είναι σημερινή σχολή εμποροπλοία, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού.
0: Ήταν η πρώτη σχολή παγκοσμίως?
1: Η πρώτη, η παλιότερη ναυτική σχολή παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 1749. Ονομάζεται η μητέρα των σχολών. Λοιπόν, το αρχοντικό βεβαίως σε πρώτη έτσι, κλάση θα έλεγα, το αρχοντικό του Παύλου Κουντουριώτη, του πρώτου Προέδρου της Δημοκρατίας, και το αρχοντικό του Λάζαρου Κουντουριώτη. Τα δύο αρχοντικά αυτά λειτουργούν και ως μουσεία σήμερα, με αρκετή επισκεψιμότητα, και ανήκουν στην περίφημη οικογένεια των Κουντουριωτών, που στυλοβάτησαν στο νησί της Ίδρας οικονομικά και διέθεσαν την περιουσία τους για τον αγώνα, για την Επανάσταση.

Μην ξεχάσετε να μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να παρακολουθήσετε όλα τα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Ρίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
1: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: This is my home. Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
4: If it doesn't rain soon,
5: we'll have to let them out.
6: You're saying you can get us to a water hole?
5: A goose cave.
7: Pongo?
6: Pongo?
8: Cuba. Μια ζεύρα και μισή. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

Ξυπνήσαμε νωρίς το πρωί στην Αύπαχτο για να πάμε στην Ευηνολίμνη να απολαύσουμε την Ανατολή. Η διαδρομή που διασχίζουμε ονομάζεται Κεφίδαρης του Ευήνου. Στροφές, ανηφοριές, χωριά φωλιασμένα στο βουνό. 70 χιλιόμετρα απόσταση, αλλά θα χρειαστούμε σχεδόν 2 ώρες.

Στην καρδιά της ορεινής ναυπαχτίας βρίσκεται η τεχνητή λίμνη του Ευήνου ποταμού. Το φράγμα στο οποίο βρίσκομαι πάνω, ύψος 127 μέτρα και μήκος 610, ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2001, ολοκληρώθηκε ένα χρόνο αργότερα και στη συνέχεια δημιουργήθηκε η λίμνη για να εξυπηρετήσει ανάγκες ίδρυυσης της Αττικής. Μετά τη δημιουργία της λίμνης άλλαξε όλο το φυσικό τοπίο της περιοχής. Όπως βλέπετε κι εσείς, μιλάμε για ένα φανταστικό, πανέμορφο, απαράμιλης ομορφιάς φυσικό τοπίο που σίγουρα τα τριγύρω χωριά έχουν φανταστική θέα προς τη λίμνη. Αυτό που μου κάνει εντύπωση στις λίμνες είναι ότι αλλάζουν συνεχώς χρώματα. Από εκεί που είναι μπλε μπορεί να γίνει γαλάζια, σμαραγδί, τυρκουάζ. Βγάζεις μια φωτογραφία και μετά ανάλογα τον ήλιο και τα σύννεφα αλλάζει χρώμα. Κοιτάς, λες, οπ, άλλη λίμνη αυτή. Όχι, δεν είναι άλλη, η ίδια λίμνη είναι, απλά η φύση σου κάνει τα κολπάκια της.

Silent Hill. Ομίχλη, σκεπές από τα πέτρινα σπίτια, το καμπαναριό του Αγίου Νικολάου, ένα τοπίο πραγματικά που θα μπορούσε να είναι σκηνικό ταινίας.

Η κυρία Εφηγένεια, πλατανιώτισσα γέννημα Θρέμα. Μας άνοιξε το σπίτι της, μοιράστηκε μαζί μας ιστορίες από τα παλιά, ιστορίες από τη ζωή της και το σημαντικότερο, μαγείρεψε για μας τη σπεσιαλιτέ της.

0: Κυρία Εφηγένεια!
1: Έρχομαι, έφτασα!
0: Σου βάζω και ένα πυρουνάκι εδώ να έχεις να πάρεις το μεζέ σου.
1: Ναι.
0: Τόσο κόπο έκανες. Σε τι ωραίο μέρος είμαστε.
1: Πλάτανος. 850 μέτρα μέτρο η πλατεία, 930 το ξενοδοχείο.
0: Το χωριό δεν το βλέπω. Πού πήγε?
1: το χωριό είναι μέσα στην Ομίχλη τώρα. Έχουμε πολύ ωραίο κλίμα, ξηρό. Όταν ήταν η φυματίωση, από το Αγρίνιο και από το Μεσολόγγι έρχονταν εδώ. Είχε τέτοιο ωραίο κλίμα που όλοι γίνονταν καλά. Η μεγάλο χωριό με ακμή, έξυπνους ανθρώπους. Είχε πολλά μαγαζιά. Όταν θα πάτε στην πλατεία να δείτε, όλα αυτά τα κλειστά μέχρι και το 1970 ήταν όλα ανοιχτά. Είχε καφενεία 5, γραφεία, τσαγκαράδικα, εμπορικά και έβγαλε και πολύ έξυπνους ανθρώπους ο Πλάτανος.
0: Πήγες και εσύ στην Αμερική όμως.
1: Εγώ πήγα 10 χρόνια. Πήγα το 1974-81 εδώ. Η Αμερική ήταν μονότονη ζωή. Δουλειά, σπίτι, δουλειά, σπίτι. Για να πάω εγώ άμα ήθελα κάπου, ευτυχώς έμαθα να οδηγάω τότε, που πρώτο πήγα στην Αμερική, έπρεπε να πάω πολύ μακριά. Και σε εκκλησία, οπουδήποτε. Εδώ ήμασταν, είναι αλλιώς η Ελλάδα. Και όταν ήρθα από την Αμερική πήγα ναύπακτο, δεν ήθελα να πάω πουθενά άλλο. Γιατί η ναύπακτος είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Άρα γεννήθηκε στον Πλάτανο,
1: μεγάλο. Εγώ ναι, μεγάλωσα γεννήθηκα στον κάτω Πλάτανο εγώ. Ο πατέρας μου είχε μαγαζί εδώ στην πλατεία, όταν θα πάτε θα το δείτε. Το είχε 35 χρόνια το καφενείο αυτό. Μετά εγώ πήγα στην Αύπακτο, τελείωσα το σχολείο. Μετά πήγα Αμερική, παντρεύτηκα. Στην Αμερική τότε φεύγανε όλοι. Εγώ εντωμεταξύ δεν μπορούσα να σπουδάσω εδώ, γιατί ο πατέρας μου ήταν τυφλός, ήταν διαβητικός. Και σπούδαζε ο αδερφός μου. Δεν υπήρχαν χρήματα. Και πήγα. Αλλά ο άντρας μου όταν παντρεύτηκα, ήμασταν γείτονες εδώ. Τον ήξερα δηλαδή.
0: Έφυγες παντρεμένη.
1: Παντρεμένη, ναι. Το 73, το 74 παντρεύτηκα και έφυγα κατευθείαν. Και όταν πήγα στην Αμερική βρήκα και καλή δουλειά. Και ήταν μια μεγάλη εταιρεία που έκανε κούκις. Κουλούρια. Και πλήρωναν με την ώρα. Όταν με πήρε κάποια, της είπα, μπορείς να με πάρεις εμένα στη δουλειά. Ελληνίδα λέει ναι. Και πήγα και μου λένε θα πληρώνεις με την ώρα, αλλά θα σε δοκιμάσουμε. Και πήγα, θα σε δοκιμάσουμε ένα μήνα. Πήγα εγώ, παιδιά, τα χέρια μου εδώ για να πακετάρουμε τα κουλούρια. Τα κούκις έρχονταν. Έπρεπε εγώ, μου δουν ένα κυβότιο ολόκληρο τρέις, αυτά τα ψηλά, να το πάρω το τρέις, να το φέρω εδώ, να πιάσω τη σειρά μου με τα κουλούρια να τα βάλω και εκεί να τα βάλω να φύγουνε. 4.800 την ημέρα έκανα αυτό το κυβότιο, έπρεπε να το βγάλω. Και είχα σκοτωθεί, αλλά πληρώνουμε όμως καλά. Και πήρα και σύνταξη από την Αμερική αυτά τα λίγα χρόνια, πήρα.
0: Και την ώρα που πακετάριζες να φανταστώ, το μυαλό σου ήταν στο χωριό όμως, να γυρίσεις.
1: Αφού δεν έκανα τίποτα άλλο, όταν είχα ελεύθερη ώρα πήγαινα και ψώνιζα. Έφερα τόσα πολλά μπαούλα από την Αμερική με πράγματα, γιατί νόμιζα, ενώ τώρα υπάρχουν όλα. Και έχω ακόμα από εκεί.
0: Η ξενιτιά πώς έγραψε τη ζωή σου?
1: Με επηρέασε και μου έδωσε και δυνάμεις. Εγώ εκεί έμαθα, μπορεί να μην μου άρεσε, αλλά έμαθα πώς πρέπει να φέρεσαι και πώς πρέπει να δουλεύεις. Και τα παιδιά μου έτσι τα έμαθα. Πρέπει να δουλεύεις για να ζήσεις και να αποκτήσεις. Και από τότε που άνοιξα και το μαγαζί εδώ και μετά μάθανε αυτοί, μπήκε ο γιος μου σε πρόγραμμα, φτιάξαμε και το ξενοδοχείο και οι δύο. Ο Λεωνίδας τότε ήταν μικρός, 25 χρονών, ήταν ο άλλος 28. Αλλά εμείς τους βοηθήσαμε, το φτιάξανε και μια χαρά.
0: Να το χωριό.
1: Να το χωριό. ναι. Εντάξει, η εκκλησία μας είναι, θα πάτε να τη δείτε, είναι...
0: Του Αγίου Νικολάου.
1: Του Αγίου Νικολάου, είναι τύπου βασιλικής.
0: Ο Άγιος Νικόλαος όμως είναι του ταξιδιού και της θάλασσας.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω γιατί τον έφτιαξαν εδώ. Έχει ωραία πλατεία ο Πλάτανος και είναι γύρω-γύρω τα μαγαζιά και στη μέση η εκκλησία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Ζωή έχει.
1: Τώρα δεν έχει. Τώρα το χειμώνα είμαστε λίγοι, αλλά το καλοκαίρι έχει.
0: Σήμερα πώς σημαίνουν εδώ, μόνιμοι.
1: Πρέπει να είναι 80 άτομα. Και εύχομαι μία μέρα να ξαναγυρίσουν οι νέοι εδώ.
0: Μοναξιά έχεις αισθανθεί στο χωριό?
1: Όχι, εγώ ποτέ. Γιατί εδώ εγώ έχω δραστηριότητες, όπως σας είπα. Εγώ έχω τους κήπους μου, έχω δέντρα, οποροφόρα, μιλιές, αχλαδιές, κηδονιές, ροδιές, από όλα τα δέντρα. Κότες, κατσίκες τρεις και δύο πρόβατα πέντε και τέσσερους σκύλους. Ο ένας που φυλάει το σπίτι είναι τόσος, ο Έκτορ. Παρακαλώ! Τι είπαμε! Δεν τολμάει κανένας. Ο άλλος φυλάει τις κότες, γιατί άμα δεν έχει σκύλους τις κότες μου δεν τις κλείνω ποτέ, ούτε τα σκυλιά τα δένω ποτέ.
0: Ελευθέρας βουσκείς η κότα?
1: Ελευθέρας, έχω ένα μεγάλο μέρος και εκεί κάθονται, εκεί βουσκάνε, τους δίνω κι εγώ το φαγητό πρωί και βράδυ, είναι εκεί.
0: Τώρα τι θα κάνεις μετά από εδώ?
1: Τώρα θα πάω για τις κατσίκες.
0: Άρμεγμα?
1: Όχι, δεν έχουν κάνει τα παιδιά ακόμα, τα παιδάκια δεν τα έκαναν. Εγώ θα αρχίσω να τις αρμέγω το Πάσχα.
0: Σωστά.
1: Μόλις σταματήσουν τα κατσικάκια.
0: Φτιάχνεις κιτηράκι?
1: Ναι, φτιάχνω. Πού είσαι εσύ?

0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: Εγώ είμαι το 1953 γεννηθής.
0: Που σημαίνει 70...
1: 71.
0: Μια χαρά. Έχουμε 171.
1: Τίποτα. Για μένα η αποστολή μου τελείωσε, παιδιά. Τους μεγάλωσα, τους έφτιαξα. Τώρα θέλω ό,τι ώρα να είναι, αλλά να φύγω όρθια.

0: Άντε σήμερα τι μου φτιάξεις, τι καλό έχουμε εδώ πέρα.
1: Σήμερα έχουμε αγριογούρνο στιφάδο. Έφτιαξα κολοκυθόπιτα και λουκάνικο δικό μας με πατάτες τηγανιτές.
0: Τι άλλο θέλουμε.
1: Βούτα και την πατατούλα στο στιφάδο να δεις τι ωραία που είναι.
0: Α, να την κάνω, το φοβόμουν, αλλά πού το λες.

0: Αμέσως μετά, Ερε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα. Το αποκάλυψε με νέο βίντεο με τη φράση «Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα και για μια προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης. Σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω της διαγραφής του Παύλου Πολάκη. Συλλογή υπογραφών για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Κατέστρεφαν καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θείος και δύο ανήψια ανάμεσα στους 6 συλληφθέντες. Ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες. Η σπήρα από τα βορίζια είχε εισπράξει 586.000 ευρώ μέσα σε 4 χρόνια. Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες για το δυστύχημα στη Ρόδο που χάθηκαν στην άσφαλτο μάνα και κόρη. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του φρικτού δυστυχήματος. Ο 44χρονος οδηγός έτρεχε με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Φέρεται να συμμετείχε σε κόντρες. Ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα στον οδηγό, θρήνος στο νησί. Το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν εκτοξεύει τις τιμές πετρελαίου. Ο πόλεμος κοστίζει ήδη 25 δισεκατομμύρια στις πολυεθνικές εταιρείες. Η Ryanair προετοιμάζεται ακόμη και για το χειρότερο σενάριο, έτοιμη για σχέδιο Αρμαγεδόνα λόγω καυσίμων. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
3: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
4: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
6: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
7: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Dice Melissa Nanette, Chief Omar Evo,
2: Calasene,
1: Lucky.

0: Ρε κόσμε!
1: Απίστευτοι βιότοποι, εξωτικές παραλίες που βρέχονται από τον Ινδικό ωκεανό, πανύψηλα δέντρα Baobab, άκρο συνυφασμένα με την Ήπειρο της Αφρικής και φυσικά ο πιο διάσημος λοβός βανίλιας του κόσμου. Μα που αλλού, στην χώρα των λεμούριων, την Μαδαγασκάρη.
2: Φτάσαμε Αντανανα-Ρίβο στην πρωτεύουσα και είδαμε σε ένα μαγαζί, όχι τυχαία, που έχει φρέτο εσπρέσο. Παιδιά, δεν έχει πουθενά φρέτο εσπρέσο στο εξωτερικό, μόνο να βρεις Έλληνα που έχει ένα μαγαζί και κάνει φρέτο εσπρέσο. Εδώ πέρα Έλληνας έχει το μαγαζί, λέγεται Ταλούμις, θα τον συναντήσουμε τις επόμενες μέρες. Προς το παρόν, μετά από 7 μέρες πίνουμε φρέτο εσπρέσο, μαγικό. Θα ράξουμε, θα πιούμε καφέ, θα φάμε λίγο και ξεκινάμε τη μέρα μας με λεμούριους. Στην υγειά μας.

Αλλαγή προγράμματος γιατί μπορούμε. Αλλαγή προγράμματος γιατί είμαστε παραγωγάρα. Αλλαγή προγράμματος γιατί είμαστε εμείς και εμείς. Αλλαγή προγράμματος γιατί βρέχει. Μας είπαν ότι βρέχει σχεδόν κάθε απόγευμα εδώ στο Αντανανάριβο. Στη νότια Μαδαγασκάρη δεν βρέχει ποτέ και στη βόρεια βρέχει σχεδόν κάθε απόγευμα. Πάρα πολύ περίεργο πραγματικά. Και άλλαξαμε το πρόγραμμά μας και ήρθαμε στο Queen's Palace, η Ρούβας Palace. Είναι στο πιο ψηλό βουνό εδώ στο Αντανανάριβο. Αντανανάριβο. Θα το πω ποτέ σωστά. Αλλά δεν πειράζει, το καταλαβαίνετε. Α, θα το λέω Τάνα. Έτσι το λένε το όποιο εδώ. Τάνα. Πάμε να δούμε το παλάτι.

0: Είμαστε μέσα στο Ρούβας Πάλας ή Queen's Πάλας. Αυτό εδώ το βασιλικό ανάκτορο ήταν σπίτι πολλών ευγενών τον 17ο, 18ο και 19ο αιώνα. Χτίστηκε για τη βασίλισσα
1: Ραναβάλουνα.
0: Πανεύκολο. Αλλά ξέρω ποιος το σχεδίασε. Σκοτσέζος ιεραπόστολος Τζέιμς Κάμερον. Αυτός δεν έκανε και τον Τιτανικό. Κοιτάει, Titanic.

0: Friendly. Δεν τη βλέπω και πολύ friendly. Φορτσάρει λίγο.
1: This kind of spider is eatable.
0: Eatable.
1: Yeah.
0: So την τρως αυτή.
1: People eat it. We make like a barbecue, or we cook, or we fry.
0: It's friendly. Γιατί το τρώτε τώρα; Friendly. Why you eat it? Friendly. Why you eat it? It's friendly.
1: Because it's very rich in protein.
0: Protein, eh?
1: Yeah.
0: Θες πρωτεΐνη και πρωτεΐνη θέλει αυτός.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Ποτέ λέει. Δεν δαγκώνει.
3: Έλεγε ένα λεπτό και το γύρι, yeah. Φέρνει το κινητό σου. Έλα.
0: Τι δεν δαγκώνει ρε, πλάκα μας κάνει.
2: Δεν δαγκώνει.
0: Ωραία φίλε, πάρ' το από εδώ ρε. Πάρ' το από εδώ, πάρ' το από εδώ. Δεν με ψήνεται για μένα, μόνο εσένα θέλει.
1: Picture.
0: Αχ, ρε, πονάει λίγο. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Οκ, okay, τέτοιο. Καλησπέρα, τι γίνεται. Τώρα που σταμάτησε δεν μου αρέσει και πολύ. Μήπως κάνει τίποτα.

0: Πω, τι τραβάμε σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα στους τάφους. Εδώ είναι ένας τάφος. Τι είναι αυτό, κάτι ζεις.
1: To respect the graves,
0: the ancestors, no.
1: We cannot point with finger like this. We have to fall.
0: Α, κατάλαβες. Like όταν this. Δείχνουμε τους τάφους, πρέπει να το δείχνουμε έτσι. Και όχι έτσι, είναι για σεβασμό. Okay.
1: Yeah.
0: Εδώ, λοιπόν.
1: Yeah, that is good.
0: Τρεις βασιλιάδες εδώ, τέσσερις βασίλισσες εκεί. Ε? Το καλό που έχει αυτό το παλάτι, αν ανέβεις πάνω-πάνω, είναι η θέα όλου του Αντανανάριβο ή της Τάνα. Πίστευτο.
2: Κάτι γνωρίζουμε για αυτόν τον μοναδικό προορισμό. Άλλος θα έχει δει την ταινία κινουμένων σχεδίων Μαδαγασκάρη, άλλος θα έχει δοκιμάσει την φημισμένη βανίλια Μαδαγασκάρης, άλλος θα έχει δει τους λεμούριους σε κάποιο ζωολογικό.
0: Πρώτη βασίλισσα του Queen's Palace, η Ραναβάλωνα, ήταν ερμήστρια, δηλαδή πίστευε στα πνεύματα. Οπότε ήταν κατά του χριστιανισμού. Όποιος ιεραπόστολος ερχόταν εδώ καημένος, του έκοβε το κεφάλι ακριβώς εδώ και το πετούσε στον κρεμό. Οπότε δίπλα θα δούμε μια εκκλησία που χτίστηκε προς τιμήν αυτών που χάσαν τη ζωή τους εδώ πέρα. Ραβανάλωνα. Φτάσαμε στην εκκλησία με το πιο εύκολο όνομα που έχετε ακούσει ποτέ. Αμπορινάιναϊναμ.
3: Κατ. Αμπονιν αμπαμαρινάνα.
0: Πλάκα μας κάνεις. Τι είπα εγώ. Έλα, πάμε άλλη μία, το έχω. Φτάσαμε στην εκκλησία με το πιο εύκολο όνομα που έχετε ακούσει ποτέ. Αμπορινάιναϊναμ νάναμαμ.
3: Κατ. Αμπονιν αμπαμαρινάνα. Έλα.
0: Αυτή η εκκλησία που δεν θα πω ποτέ ξανά το όνομά της, όχι ότι δεν μπορώ να το πω, αλλά δεν θα το ξαναπώ, γίνονται δωρεάν μαθήματα ανάγνωσης, αριθμητικής και μουσικής. Και φυσικά έχει αυτήν εδώ την εκπληκτική θέα.

Επόμενη στάση, η τεχνητή λίμνη Ανοσή. Την οποία την έκανε ποιος? Ο φίλος μας, ο Σκοτσέζος Ερ-Απόστολος, ο Τζέιμς Κάμερον. Εκεί μέσα έχει ένα νησάκι με ένα μνημείο γαλλικό, το οποίο είναι για τους πεσόντες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αν τη δείτε από ψηλά, είναι σε σχήμα καρδιάς. Δηλαδή, αν τη δείτε από εκεί που είχαμε πάει πριν, τη βλέπετε μια χαρά από πάνω, τέλεια. Κεντρική αγορά Αναλακέλη, δηλαδή μικρό δάσος. Γίνεται ο χαμός εδώ πέρα, θα μπούμε μέσα. Θέλει λίγη προσοχή εδώ πέρα για την ασφάλεια, δεν υπάρχει εγκληματικότητα, απλά μικροκλοπές και τέτοια, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μην παίρνετε κινητά μαζί σας και τα λοιπά, ούτε λεφτά πολλά, να έχετε μετρητά λίγα στη τσέπη και βουρ μέσα να βρούμε Βανίλια Μαδαγασκάρη, να δούμε τοπικά προϊόντα και να παίξουμε λίγο με τον κόσμο.

Εν τω μεταξύ, είναι ο Ρου μαζί μας και δεν μας έχει πλησιάσει άνθρωπος. Έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Δεν έρχεται ούτε ένας να μας πουλήσει. Ούτε ένας να έρθει να μας πει, παιδιά, να πάρετε κάτι. Παλιά χαμός γινόταν. Πέφτανε όλοι πάνω μας. Έχουν φοβηθεί όλοι.

Τώρα θα δώσω την αρχισυντάκτριά μας, την Νατάσα. Μου έχει γράψει να πω μερικά πράγματα εδώ, κατάλαβες τώρα. Αν δεν βρω βανίλα Μαδαγασκάρη, θα μου ξαναμιλήσει, λέει. Να το πω αυτό στην κάμερα. Και γράψει επαρέτηση από κάτω, το εννοώ. Δηλαδή γράφει και τη δική της εκδοχή, η Σκαλέτα. Σκαλέτα είναι το πρόγραμμα που έχουμε. Τάσα, sorry, αλλά έπρεπε να το πω αυτό, ε. Εντάξει, βανίλα Μαδαγασκάρη δεν έχουμε δει πουθενά. Sorry. Θα ψάξουμε όμως.

0: What is this? What is this?
1: Moussakiti.
0: Moussakiti. Chicken, chicken. Chicken. Του, του. Θα το βάλω. Εδώ. I'm very good sisters. Τα πήρα από εδώ, τα ψήνω μόνος μου. Ε, εντάξει. Να πουλήσω κιόλας. Good seller. The good souvlaki. Greek souvlaki. Greek. Greek souvlaki. Greek, Greek. Πάρα πολύ γευστικά, καταπληκτικά. Αλλά ρε παιδιά, πολύ μικρά, εντάξει. Τώρα εδώ πέρα για πρωινό μόνο θες 50 τέτοια. Πάντως ήταν πάρα πολύ φθηνά. 10 λεπτά το ένα. Και παρόλο που τάψησα δεν μου έκανε έκπτωση. 10 λεπτά το ένα πάλι τα πήρα. Βρήκαμε βανίλια Μαδαγασκάρης. Βανίλια Μαδαγασκάρης. The real. The real. The real.
2: The real.
0: Can I smell?
2: Yes. Good, good, good, good, good.
0: Very good quality.
2: Very good.
0: I want all. All. One.
2: One.
0: Two.
2: Three.
0: Four. Τέσσερα. Μια χαρά. Δεν υπάρχει. Μετά το σαφράν είναι το δεύτερο πιο ακριβό. Είναι η βασίλισσα των αρωμάτων. Είναι η βανίλια Μαδαγασκάρης.
2: Good.
3: Good.
2: Good.
0: Δεν δίνω σε κανένα στην Ελλάδα. Να τάσω τη σε σένα.

0: Τσίπησα τις βανίλες Μαδαγασκάρης. Τι κάνω τώρα, δεν έχω καταλάβει.
1: Παίρνεις ένα από αυτά.
0: Ναι.
1: Το τρίβεις.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει μια μαύρη σκόνη.
0: Okay.
1: Και το βάζουμε στο γλυκό ή κάτι τέτοιο να είναι αρωματικό.
0: Α, ωραία.
1: Και μπορείς να πάρεις ένα από αυτά, ή δύο, το βάζεις ένα λίτρο ρούβι και το αφήνεις 6-7 μήνες να ζουμίσει καλά μέσα και σου βάζει ένα ρούμι φανταστικό.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Αυτό είναι το τέλειο κλείσιμο ημέρας. Λέμε καλό βράδυ και καλό ρούμι. Τι έχεις πει ρε, φοβερό ε. Θα το κάνω αυτό. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο από όλα τα άλλα που πεις. Ρούμι και μαύρη σκόνη. 6 μήνες και τα λέμε. Thank you. Καλό βράδυ. Τα λέμε αύριο, παιδιά.
1: Γεια σας. Yes.
0: Καλημέρα. Νομίζω ήταν πολύ ωραία σήμερα. Είναι καταπληκτικά εδώ. Δείτε τι ωραία. Είμαστε μέσα στους locals. Μέσα στο κέντρο της πόλης. Πάμε Croc Farm, που σημαίνει φάρμα κροκοδίλων. Δεν ακούγεται και πολύ καλά αυτό. Ρόκι Μπαλμπόα. Άρε.

0: ultimate dance competition.
1: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
2: What are you doing
3: what
2: here?
3: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fling you in the car.
4: We're gonna bring the house down.
5: Step up. Beat the order.
6: There's a magic that happens when you dance.
7: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Με τα Day My Rewards coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα Day My Rewards coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
9: Κολλιόστραγγιστό 5%. Κολλιόστραγγιστό 2%. Κολλιόστραγγιστό High Protein. Κολλιόστραγγιστό Lactose Free. Τώρα και κολλιόστραγγιστό 0%. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
10: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
11: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League. Ξέρεις.
12: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Hello. Hello. Croc. Dangerous.
1: Yes.
0: Dangerous. So, okay. Goodbye. Nice to meet you. Yeah. Not. Okay. Κανονικά 25 χιλιάρικα ήταν είσοδος. Επειδή μάθανε ότι ήρθαμε, μας κάνανε έκπτωση 5 χιλιάρικα, 20 χιλιάρικα σήμερα. Δηλαδή 4 ευρώ.

0: Λευκή 200.
1: Μικρή κορκόδηλη.
0: 3 ετών. Αυτός με κοιτάει περίεργα.
2: Ξημέρωσε εδώ στην πρωτεύουσα του Νότου, την Τοϊάρα. Σήμερα θα συναντήσω έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο της Μαδαγασκάρης και της καρδιάς μου, τον επίσκοπο Τοϊάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης πρόδρομο. Η διαδρομή του ξεκίνησε από την Σπάρτη Λακωνίας, όπου και γεννήθηκε.
0: Φτάσαμε στους μεγάλους κροκόδηλους. Όλοι είναι ακίνητοι, δεν κάνουν τίποτα. Σαν ψεύτικοι είναι. Με κοίταξε λίγο αυτός. Λοιπόν, είναι οι κροκόδηλοι του Νείλου αυτοί. Και είναι πολύ δυνατοί. Ειδικά αυτός.
3: Πολύ δυνατά, λέει, έτσι να κουνηθεί. Δυνατά, πολύ
0: δυνατά. Δυνατά, το έδωσα αυτό για να το πετάξω πάνω του για να γυρίσει και να μας πει ένα γεια. Αλλιώς δεν γυρνάνε. Σχεδόν. Τρώνε κάθε Τετάρτη και κάθε Παρασκευή 1 τόνο κοτόπουλο τη βδομάδα. 500 δηλαδή την Τετάρτη και 500 την Παρασκευή. Ωραία. Από αυτό εδώ το πάρκο βγήκε το Croque Madame. Κροκ, μαντάμ. Κροκ μεσχέ, καινούργιο πιάτο. Κροκ μεσχέ. Do you eat croc madame? Do you like croc madame?
4: Yes, I like croc madame.
0: Ah, yes. With eggs?
4: Yes, with eggs.
0: Crocodile eggs?
4: Yes.
0: Yeah.
4: We have crocodile eggs there in September.
0: Ah, in September?
4: Yeah.
0: Okay, δεν πετύχαμε καλή εποχή. Πάντα έτσι γίνεται.

0: ένας σημαντικός προβληματισμός πολλών συνταξιδιωτών μου σε προηγούμενα ταξίδια, αλλά και δικός μου, είναι να βρούμε το κατάλληλο σουβενίρ. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις το κατάλληλο σουβενίρ, δεν είναι τόσο εύκολο. Έτσι, από εδώ και πέρα, θα προσπαθώ στα ταξίδια να σας δείχνω πού να παίρνετε τα καλύτερα χειροποίητα σουβενίρ. Εδώ είμαστε στην αγορά Mar Malagasy, η οποία έχει τα καλύτερα χειροποίητα σουβενίρ σε όλη τη Μαδαγασκάρη. Θα πάμε να την εξερευνήσουμε λίγο. Έχει πολύ ωραία μαγαζάκια. Ελπίζω να βρούμε κάτι πολύ ωραίο. Σε κάθε local αγορά που θες να σέβεσαι τον εαυτό σου, σε άλλη χώρα πρέπει να έχεις μαζί σου έναν άνθρωπο της παραγωγής, ο οποίος είναι λίγο δυνατός για προστασία, και έναν local άνθρωπο. Οπότε, Eve Room, Room Eve, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
1: Πήγαμε.
0: Τα παζάρια μας.
1: Πήγαμε.
0: Έκαμε ένα Al-Ar Malagasy. Ένα, δύο, τρία. Al-Ar Malagasy. Hello. Eve, αυτό το local όργανο. Έτσι. You are very good, my friend.
2: Πολύ καλά το πας. Απίστευτο.
0: Ε?
2: Απίστευτο. Έχουν βάλει μουσική στο μοντάζ, σίγουρα.
0: What do you do, my friend?
3: Είναι ποσίνη. Είναι αρχαίο ψάρι που έχει γίνει στη πέτρα.
0: Α, είναι ψάρι. Απολιθωμένο ψάρι, δηλαδή.
3: Αληθινό ψάρι που έμεινε μέσα στη πέτρα.
0: Θα το καθαρίσω λίγο κι εγώ, πες του. Είμαι πολύ καλός να καθαρίζω απολιθώματα.
3: Αυτό ήταν ένα. Έτσι. Και τόσο μέσα στα δύο.
0: Okay.
3: Και ήταν το ψάρι μέσα.
0: Ωραία, το κατέστρεψε δηλαδή ήδη με τη μία.
3: Όχι, για να το καθαρίσει και να το... για να φαίνεται τα κόκαλα μετά.
0: Τι το πουλάει αυτό, πόσο κάνει αυτό.
3: Ναι.
0: Πόσο κάνει, για ρώτα τον. Πόσο?
3: 600.000
0: αριάρ. 600.000.
3: Αριάρ.
0: 600.000.
3: Ευρώ σε ευρώ, 150 ευρώ.
0: 150 ευρώ! Ωραία, παραγωγάρα. How much?
3: 250.000!
0: Τι έχουν πάθει όλοι εδώ πέρα, άρρωστοι είναι! Κάτι αυτή η περιβόητη καρέκλα που μας πουλάνε, πιο μικρή.
4: How much? How much is it?
0: 10.000. Το 10.000 το άκουσες, ε! Δεν καταλάβαμε τόση ώρα. 10.000... Χρήστος Ανθόπουλος, χάρηκα πολύ.
5: This is for you.
0: For me, gift.
6: Αριά Μαλκάση.
0: Αριά Μαλκάση. Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει πάλι αυτό.
5: Με βλέπεις για το πιο.
0: Αριά Μαλκάση. Ακούω μια πολύ καλή τιμή. 2.000.
5: Μιλ. Δύο εκατομμύρια, λέει.
0: Δύο εκατομμύρια. Δύο εκατομμύρια. Μιλάω για τρελή φάτσα. Ε? How much this box?
4: 40,000.
0: Παππούς μου ταξιλουργό στη Φλόρινα. Το έκανε αυτό με ένα ευρώ. 10,000. Γελάνε.
2: Κοίταξε, αυτή όλη ξεκινάει από 150. Αλλά και εσύ δεν έχεις πει κάτι άλλο από δεκάρικο.
0: 2,000. Ούτε το βόδι!
2: Ούτε αυτό!
0: Τι συνεχίζεις? Γκρις.
2: Μας κατάλαβα, αλλά για Τούρκος είπες στην άρχη.
0: Χριστάρα! Χριστάρα! My name is Χριστάρα! Χριστάρα! Ε, χαρά! Μην έρθετε ποτέ εδώ, ε! Δες τους φάτσες, ποτέ! 60! 10,000! 10,000!
2: Ω, φύγε λέει!
0: Με έδιωξε.
2: Ναι, φύγε.
0: Σέι, παραγωγάρα. Παραγωγάρα.
7: Παραγωγάρα.
0: Ναι, yes. Παραγωγάρα.
7: Παραγωγάρα.
0: You. Παραγωγάρα. Παραγωγάρα.
7: Παραγωγάρα. Τσέξαν.
0: Και γιατί έκανες έτσι. Παραγωγάρα.
7: Κατσέξαν, είσαι κατσέξαν.
0: Παραγωγάρα. Σέι, παραγωγάρα.

0: Καλημέρα! Φτάσαμε στο πάρκο Περιεράς. Ουσιαστικά ξεκίνησαμε από το Αντανανα-Ρίβο και σε 2 ώρες ήμασταν εδώ πέρα. Πάρκο Περιεράς λοιπόν. Δηλαδή ταιριάζει και το τραγούδι εδώ. Ένα λεπτό Περιερά. Αυτό τους κυλίδες, έλα. Έλα εδώ, έλα εδώ. Λοιπόν, αυτά τα σκυλάκια είναι ράτσα της Μαδαγασκάρης. Λέγονται Coton de Tulear, δηλαδή βαμβάκι της Τολιάρας. Υπάρχουν μόνο εδώ, δεν υπάρχουν πουθενά. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία είναι. My friend, Lemurius. Lemurius. Free Lemurius. Perfect. Do you know the song? Ένα λεπτό Περιερά.
1: Ένα Do you know? Λεπτό Περιερά.
0: Yes. Περιερά.
1: Yeah. Here.
0: Yes. Ένα λεπτό Περιερά.
1: Ένα λεπτό Περιερά.
0: Βουλιάζει στα βαθιά νερά.
1: Βουλιάζει στα βαθιά νερά.
0: Το τελευταίο μου το πλοίο.
1: Το τελευταίο μου το πλοίο.
0: Πολύ καλός είσαι ρε φίλε, μπράβο. Ένα λεπτό Περιερά. Μπήκαμε μέσα στο δάσος για να βρούμε κανένα λεμούριο. Ακολουθούμε εδώ πέρα τον άρχοντα. Ένα λεπτό. Τι φάση ρε. My friend, πώς θα περάσω από εδώ. Πες τι έχει, πολύ χόρτα έχει εδώ ρε φίλε. Ποντήσουμε κανένα φίδι, συνεχίζει. Έχει την εντύπωση ότι θα πάμε σε εκεί πέρα. Excuse me, my friend, συνεχίζουμε από εδώ. Τι λέει ρε, πλάκα μας κάνει. Είπαμε, όχι έτσι, τι είμαστε. Indiana Jones. Κουλούθα τον λένε οι άλλοι. Δεν μπορώ. Εδώ δεν έχει φίδια. Snakes. No snakes. No snakes, no shark. Ωκεανός και ζούγκλα. Εντάξει. Δεν έχω καταλάβει τι παίζει εδώ πέρα. Ή μας δουλεύουνε. Spider. Χουχ. Η φίλη μας η αράχνη.
2: Δεν θα έχουμε καλό τέλος εδώ.
0: Έτσι πρέπει να κάνω.
2: Πολύ λεμπούριες μιλάμε.
0: Γκρις, τι θα κάνει τώρα. Ωραίος, μπράβο φίλε.

0: Βανανίτσα. Κάνει λίγο. Μπανάνα. Μπανάνα. Μπανάνα. Τι να έχει άλλο. Τι είπε εδώ αυτός. Αυτός εδώ. Δεν έφαγε αυτός. Ναι. Ωραίος. Ωραίος.
1: Λοιπόν, θέλω έναν και έναν εδώ.
2: Μη φοβάσαι, ρε, μη φοβάσαι.
1: Ρε, κάνει τέτοιο. Με γρατζουνάει πολύ.
2: Τι άλλο, κόλερα, τι άνοιγμα με τα νανράικου.
1: Γεια σου, φίλε. Τι γίνεται, όλα καλά. Δυνατή είναι, σαν δεινόσαυροι μοιάζουν από κοντά.
3: Είναι γνωστά με την ονομασία δέντρα της ζωής. Αδανία, δακτυλωτή ή δέντρα του ψωμιού της μαϊμούς. Αναφέρομαι φυσικά στα Baobab. Τα δέντρα χρησιμοποιούνται από ντόπιους για πολλούς σκοπούς, όπως για καταφύγιο.
1: Τι πεινάς, φίλε. Πεινάς. Σου έχουμε θεματάκι εδώ, δες. Έλα, θα το φάγω. Ποιος είναι η πιο μεγάλη γλώσσα, για να δούμε. Πολύ δυνατός, ε. Τι έχεις κάνει, ρε. Καλή όρεξη. Πάει. Θα σε αφήσουμε μόνο σου. Δεν φτάνει που σε ταΐσαμε. Άντε. Κάναμε ωραίο περίπατο. Κουραστικό λίγο, αλλά άξιζε πραγματικά. Και τώρα ένα φρουτάκι για το τελείωμα. Είναι ό,τι πρέπει. Και συνεχίζουμε μετά. Πάμε σε ένα χωριό. Από εδώ. Α, το άνοιξε κατευθείαν. Τι λες, ρε φίλε. Ωραία μυρίζει. Να κεράσω. Ε, έλα. Βρίσκα καδούρα. Αλλό.
2: Σωστά, φίλε.
1: Ναι. Ωραίο δηλαδή, ε.
2: Ναι.
1: Εγώ δεν θα φάω. Δεν ψήνω και πολύ. Πάμε στο χωριό. Στο προηγούμενο επεισόδιο πήγαμε σε ένα χωριό παραδοσιακό του Νότου. Τώρα πάμε να δούμε ένα παραδοσιακό χωριό του Βορρά. Μέσα στο δάσος. Hello, my friend.
4: Hello.
1: How are you?
4: I'm fine.
1: Okay. And you work to rise.
4: Yeah. Eh?
1: Αυτό που κάνει τώρα ο φίλος μας είναι να κάνει λάσπη. Το κάνει λάσπη όλο ουσιαστικά το χωράφι και όταν γίνει πολύ λάσπη, τότε βάζουν το ρύζι και το φυτεύουνε. Πάμε τώρα στα σπίτια, να τα δούμε λίγο πιο μέσα. Bye! Για να πάμε στο χωριό, πρέπει να περάσουμε αυτό το ποτάμι. Συνηθίζαμε στο ποτάμι φυσικά, από το σακουλέβα στη Φλόρινα, ποτέ δεν μας άμοια. Πήρα και ένα τζίντζερ.

0: μπήκαμε μέσα στο χωριό και μας περιμένουν τα φιλαράκια μας εδώ πέρα να παίξουμε.
1: Τόσο τρομακτικός είμαι. Μπήκα μέσα και εξαφανίστηκαν.

γίνεται εδώ. Όταν έρχεστε σε τέτοιου είδους μέρη, τα παπούτσια σας πρέπει να είναι έτσι ακριβώς μετά. Δεν έχει νόημα αλλιώς δεν είδατε τίποτα. Φεύγουμε από το ωραίο πάρκο αυτό, πάμε Αντανανα-Ρίβο, 2 ώρες ταξιδάκι, θα χαλαρώσουμε. Πάμε λίγο ξενοδοχείο και μάλλον, λέω μάλλον γιατί μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα εδώ, αλλάζουν γρήγορα όλα. Θα πάμε για ποτάκι το βράδυ, οπότε θα δείξουμε nightlife. Αλατάνα.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: Το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
9: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
10: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Βγήκαμε για Night Life εδώ στην πρωτεύουσα στο Adana Rivo. Βγήκαμε στο Νότο, είδαμε ένα πολύ ωραίο μπαρ, θα δούμε και εδώ ένα. Εδώ που είμαστε είναι Κάρα Κέντρο, ήταν η ελληνική παροικία και ήρθαμε σε ένα πολύ ωραίο μπαρ. The name...

0: Hello. Είναι ο ιδιοκτήτης του μπαρ εδώ πέρα, μας περιμένει.
1: Όχι του μπαρ, αλλά όλο το ξενοδοχείο.
0: Ολού! Α, φορτσάρι, έχει τα πάντα, έχει και το σινεμά. Είναι και πολύ local. Μια χαρά. Ναργιλέ, πύρα. Λοιπόν, πριν 20 χρόνια ακριβώς, αυτοί οι δύο γνωρίστηκαν σε ένα πρωτάθλημα μπιλιάρδου. Είναι ο ιδιοκτήτης εδώ του μαγαζίου και το ξέρετε, το έχετε ξαναδεί. Και παίξανε στο τελικό της Μαδαγασκάρης, οι δυο τους. Και νίκησε ο Ιβ. Και τώρα θέλει ρεβάνς μετά από 20 χρόνια, σαν το Karate Kid.
2: Ιβ, μια δήλωση πριν ξεκινήσεις.
3: Να κερδίσουμε. Ελλάδα!

0: Τι
1: σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό.
2: Ποτό.
1: Α, επίτηδες, αλλά νίκησες.
0: Νίκησε αυτός.
1: Εσύ νίκησες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο νικητής μετά από 20 χρόνια είναι ο...
0: Αντώνησε.
1: Σου πήρε 20 χρόνια να το κερδίσεις. Εντάξει, μια χαρά.
0: Παραγωγάρα.
1: Περάσαμε καταπληκτικά. Πολύ διαφορετική διασκέδαση, αλλά πραγματικά διασκέδαση. Δηλαδή, ήπιαμε τα ποτάκια μας, πολύ ωραία παρέα, είχε τον μπιλιάρδο, είχε τους χορούς, είσαι χαλαρός, ωραίος και επικεντρώνεσαι ουσιαστικά σε αυτό που πρέπει να κάνεις. Καθόλου κινητά, βλέπεις το περιβάλλον, νιώθεις το περιβάλλον και περνάς τέλεια. Όπως περάσαμε εμείς τέλεια με τους φίλους μας, ελάτε όλοι εδώ πέρα να φύγουμε παρέα. Ο Ιβ, εδώ πέρα, έχασε, αλλά έχασε επίτηδες. Ο Ρουμ, πάντα μαζί. Θα λέμε αύριο, παιδιά.
3: Πίστευα ότι τα ταξίδια είναι ένα εργαλείο αυτοβελτίωσης. Όταν όμως συναντάς τέτοιους ανθρώπους που με αυτοθυσία προσπαθούν για το καλό.
1: Βρέχει σήμερα στο Αντανανάριβο και όταν βρέχει μας φιάνουν οι ευαισθησίες μας, τα καλλιτεχνικά μας. Έτσι η μέρα μας ξεκινάει καλλιτεχνικά. Ήρθαμε σε έναν πολυχώρο καλλιτεχνικό, ο οποίος λέγεται La Tente του Ρερί. Είναι πάρα πολύ ωραίος απ' έξω, πάμε να τον ανακαλύψουμε και μέσα. Κάτι καλό θα βρούμε. Τρομερή υποδοχή. Δες εδώ. Δες, φίλε. Εδώ είναι η γκαλερί. Εδώ ουσιαστικά αναμήνα έρχεται ένας καλλιτέχνης και εκθέτει τα έργα του. Προϋπόθεση για να μπεις εδώ στο χώρο και να εκθέσεις τα έργα σου είναι να είσαι από τη Μαδαγασκάρη. Να είσαι τοπικός εδώ δηλαδή. Δεν γίνεται να έρθει ένας καλλιτέχνης από αλλού, ή από την Αφρική, ή από την Ελλάδα π.χ. και μένει εδώ και να εκθέσει τα έργα του. Ωραία. Και ωραία τα έργα αυτά. Ο χώρος είναι μαγικός. Αυτός ο χώρος είναι δίπλα στην γκαλερί. Ουσιαστικά εδώ πέρα έχει το κόσμος, κάθεται και βλέπει τον καλλιτέχνη πάνω στο stage, εδώ, στα φώτα. Το ίδιο ισχύει και με την γκαλερί. Δηλαδή, έρχεται ο καλλιτέχνης δωρεάν, κάθεται εδώ πέρα όποιοι έρχονται να το δούνε και τα έσοδα από τα ποτά και τα φαγητά πάνε 50-50. 50 στο καλλιτέχνη, 50 στο μαγαζί. Έχει μια κιθάρα εδώ. Λες να παίξω. Γεια σου. Α, sorry, my friend. Είσαι κιθαρίστας. From here. Βρήκαμε! Βρήκαμε καλλιτέχνη! Έλα ρε φίλε! What's your name?
4: Ράτου.
1: Ράτου. Ράτου, Χρήστος. Παίξε μας ένα τραγουδάκι καταρχήν. Για αρχή.

Απ' το καραντάσι, φως μου ή απ' το κορδελιό. Αυτοί είμαστε! Wow! 1, 2, 3,

0: αυτή την όμορφη βραδιά. Να να να να να να να να. Καλή, ε! Φορτσάρι! Ενδύς! Πάω! Thank you!
1: Thank you.
0: My friend! My friend! Μεγάλος καλλιτέχνης, παιδιά. Είναι καλλιτέχνης με όλη την έννοια της λέξης. Thank you very much, my friend. Καλημέρα. Ήρθα να δω έναν επιχειρηματία Έλληνα, ο οποίος έχει πετύχει εδώ στη Μαδαγασκάρη. Έχει πάρα πολλές επιχειρήσεις. Μία από αυτές είναι αυτό εδώ, το Le Gourmet, το μαγαζί. Το οποίο έχει φρέτο εσπρέσο. Γιάννης Σταλούμης.
2: Αυτός.
3: Γιάννης, καλά, μια χαρά, ευχαριστώ.
2: Εδώ πέρα στη Μαδαγασκάρη, ξεκίνησε από το μηδέν ουσιαστικά από πάνω σου.
3: Ακριβώς.
2: Ξεκίνησε κάτι πολύ μεγάλο και σημαντικό.
3: Κάτι που σήμερα έχει γίνει κάπως μεγάλο, αλλά ναι, τότε ήταν από την αρχή από το μηδέν. Και σήμερα έχουμε επεκταθεί σε διαφορετικά σημεία.
2: Περίπου πόσες επιχειρήσεις τώρα, με πόσες ασχολείστε πάνω κάτω?
3: 22-23 εταιρείες στον όμιλο σήμερα.
2: Και ποιες είναι οι αγαπημένες σου και οι πιο ιδιαίτερες?
3: Η αγαπημένη μου αυτή τα τελευταία χρόνια είναι η φυτεία της βανίλιας που κάνουμε. Παράγουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ας πούμε, την καλύτερη βανίλια στον κόσμο και την εξάγουμε παντού στην Ευρώπη και στην Αμερική.
2: Σου εύχομαι τα καλύτερα. Να φορτσάρεις τις επιχειρήσεις όσο περισσότερο γίνεται, να τα εξελίξεις, να πάτε τέλεια σε όλα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ.
4: Η Μαδαγασκάρη ήταν ένας απρόσμενος προορισμός γεμάτος αντιθέσεις και εναλλαγές εικόνων. Ένας τόπος συνώνυμος της πολυπολιτισμικότητας που, αν και ανήκει στην Αφρική, το βλέμμα της είναι προς την Ασία. Κάθε ταξίδι και μια πηγή ανεξάντλητων εμπειριών που σε κάνουν το πιο πλούσιο άνθρωπο του κόσμου.
0: Φτάσαμε Λίβερπουλ. Μόνο μία ωρίτσα με το τρένο από Μάντσεστερ για εδώ. Και η διαδρομή πανέμορφη. Μας έκανε και ωραία μέρα σήμερα.

0: δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα. Το αποκάλυψε με νέο βίντεο με τη φράση «Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα και για μια προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης. Σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω της διαγραφής του Παύλου Πολάκη. Συλλογή υπογραφών για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Κατέστρεφαν καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θείος και δύο ανήψια ανάμεσα στους 6 συλληφθέντες. Ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες. Η σπήρα από τα βορίζια είχε εισπράξει 586.000 ευρώ μέσα σε 4 χρόνια. Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες για το δυστύχημα στη Ρόδο που χάθηκαν στην άσφαλτο μάνα και κόρη. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του φρικτού δυστυχήματος. Ο 44χρονος οδηγός έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα. Φέρεται να συμμετείχε σε κόντρες. Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα στον οδηγό, θρήνος στο νησί. Το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν εκτοξεύει τις τιμές πετρελαίου. Ο πόλεμος κοστίζει ήδη 25 δισεκατομμύρια στις πολυεθνικές εταιρείες. Η Ryanair προετοιμάζεται ακόμη και για το χειρότερο σενάριο, έτοιμη για σχέδιο Αρμαγεδόνα λόγω καυσίμων. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Ο δρόμος προς το Final Four της Αθήνας ανοίγει σήμερα. Ανοίγει εδώ από το Άξιον 24 για να οδηγηθούμε μέχρι το μεγάλο τελικό της Κυριακής, ελπίζοντας σε μια ελληνική συμμετοχή και μια ελληνική κατάκτηση του τροπέου. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που φέτος για την Ελλάδα θα λάβει μέρος σε αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί εδώ στο Telecom Center. Στον πρώτο ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαξε. Στον δεύτερο ημιτελικό έχουμε Ισπανικό εμφύλιο, Ρεάλ Βαλένθια και βέβαια με θέα τον τελικό της Κυριακής. Όλα αυτά θα τα δείτε εδώ από τον δρόμο προς το Final Four του Action 24. Θα είμαστε εδώ με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρελειπόμενα και ζωντανές συνδέσεις. Και μείνετε κοντά μας. Καθημερινά θα γίνεται αυτό στις 18:30. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από τον Ολυμπιακό φυσικά και το μεγάλο πρωταγωνιστή της Ευρωλίγκας, όχι μόνο των Ερυθρόλευκων, αλλά όλης της διοργάνωσης που και φέτος ο πολύτιμότερος παίκτης δεν ήταν άλλος από τον Σάσα Βεζέγκοφ, με τον πολύ μεγάλο στάρ του Ολυμπιακού να μιλάει αποκλειστικά στο Άξιον 24 και στη Βάλια Πλιανίδη.
2: Vezenkov from way outside, the surely not shot.
3: Αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν στην EuroLeague και όχι άδικα. Αποτελεί έναν από τους πιο κυρίαρχους παίκτες στη θέση του και το μεγαλύτερο επιθετικό όπλο του Ολυμπιακού. Ο λόγος για τον Σάσα Βεζέγκοφ που μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Action 24 εν ώψη του Final Four της EuroLeague και στάθηκε στα ένα συν ένα βήματα που απομένουν.
4: Χαιρόμαστε συγκρατημένα, γιατί ξέρουμε τη δυναμική που έχει αυτή η ομάδα και ξέρουμε τους στόχους αυτής της ομάδας και σίγουρα είναι να φτάσει μέχρι το τέλος. Οπότε δύο βήματα μείνανε, ένα συνένα όπως λέω πάντα, οπότε έχουμε αφοσιωθεί πλήρως στο παιχνίδι της Παρασκευής.
5: Πώς βιώνει ο MVP την πρόκριση αυτή στο Final Four από την άποψη ότι όλος ο κόσμος περιμένει τον Σάσα Βεζέγκοφ να γράψει τα νούμερα της κανονικής περίοδου?
4: Παλιά έλεγα, ας πούμε, να βάλω 15-20 πόντους και κανένας να πει τι έκανε, ας πούμε, σήμερα. Παλιά έλεγα γιατί, ας πούμε, αφού και εγώ ήμουν εκεί καλός, αλλά μετά σταμάτησα πλέον να ασχολούμαι με τα πάντα ή το μόνο που με νοιάζει είναι να ξέρω ότι πήγα σπίτι και ότι έχω δώσει το 100% για να κερδίσει η ομάδα. Μπάσκετ είναι, θα έρθουν και όμορφες βραδιές και άσχημες βραδιές και στην τελική νομίζω ότι όσο το σκεφτόμαστε τόσο πιο πολύ κακό κάνουμε. Πρέπει να βγούμε να παίξουμε όπως κάνουμε πάντα, όπως κάνουμε στην προπόνηση και νομίζω μέσω της προπόνησης που έχουμε κάνει είμαστε καλά προετοιμασμένοι και είμαστε συνεπείς σε αυτό που πάμε να κάνουμε.
3: Εμπόδιο του Ολυμπιακού στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Final Four θα είναι η αμυνόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, με τον Ολυμπιακό να προετοιμάζεται για μια απόλυτα σκληρή μάχη.
4: Για τη μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν ήταν η καλύτερη ομάδα. Λίγο οι τραυματισμοί τους αποσυντόνισαν, κάνανε κάποιες ήττες, βρεθήκανε στην τέταρτη θέση. Θα είναι μια σκυλομαχία, θα είναι πολύ σκληρό παιχνίδι που για να αντέξεις πρέπει να τα κάνεις όλα στο 100%.
2: Vezenkov, the surely not shot from Sasha, who presses the MVP mode button.
5: Υπάρχει πίεση που παίζεται στο ΆΚΑ. Το λέμε και το ξαναλέμε, αν ο Ολυμπιακός έχει πίεση. Το ΆΚΑ σας φέρνει καθόλου έτσι ένα πρέπει το να κατακτήσετε το τρόπαιο?
4: Δεν υπάρχει. Νομίζω είτε πέρσι στο Αμπουντάμπι, είτε τώρα στο ΆΚΑ, είτε και πιο παλιά, το πρέπει για αυτές τις ομάδες είναι πάντα εκεί. Σίγουρα για τον κόσμο είναι διαφορετικό, δεν ζούμε σε μια ουτοπία. Ξέρουμε το πώς το αντιλαμβάνονται όλοι οι οπαδοί ανεξαρτήτως ομάδων και ότι για τους δικούς μας είναι ένα έξτρα συν. Αλλά εμείς πρέπει να μείνουμε στο αμυγός μπασκετικό κομμάτι έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας.
2: My goodness, Sasha Vezenkov pumped up and firing.
5: Λένε ότι η αποτυχία του ενός θρέφει τον αντίπαλο. Ισχύει αυτό στην περίπτωση Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού τώρα που ο Παναθηναϊκός έχει αποκλειστεί?
4: Κοίτα, αυτές οι δύο ομάδες πάνε μαζί σε ό,τι και αν κάνουν. Πάντα η μία απασχολεί την άλλη. Αλλά πιο πολύ νομίζω είναι εκτός μπάσκετ. Στο αμυγός μπασκετικό θα κοιτούσαμε μόνο τον τελικό και θα έπρεπε πάλι να περάσουμε τη Φενέρ και πάλι ο Παναθηναϊκός να περνούσε τη Ρεάλ. Ήταν σενάρια που δεν τα ξέραμε. Τώρα σίγουρα και για τους οπαδούς μας που θα είναι πιο πολλοί και ότι ο γηπεδούχος δεν θα είναι εκεί, δίνει έτσι όλη την ατμόσφαιρα ένα διαφορετικό vibe, αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας.
5: Το χέρι στην καρδιά, έχετε σκεφτεί καθόλου μέσα στα αποδυτήρια την εικόνα του ίσως να σηκώσετε το τρόπαιο μέσα στο ΆΚΑ? Έχει υπάρξει έτσι αυτή η συζήτηση μεταξύ σοβαρού και αστείου?
4: Όχι, δεν σε αφήνει η πραγματικότητα, γιατί η πραγματικότητα είναι σκληρή και για να φτάσει εκεί πρέπει να παίξει 80 λεπτά. Εδώ δεν έχουμε παίξει ούτε ένα. Οπότε δεν μπορείς να πεις τι θα γίνει αν το σηκώσουμε. Όλα στην ώρα του, και γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι πρέπει να χαίρεσαι τη στιγμή. Να χαιρόμαστε που είμαστε υγιείς, που κάνουμε προπόνηση, που την κάθε μέρα ξεχωριστά, που θα μπούμε σε ξενοχείο στην Αθήνα, που θα είναι κάτι διαφορετικό. Και από εκεί και πέρα τις προπονήσεις, τα τέτοια, και όλα θα είναι καλά.

0: Αυτός ήταν ο Σάσα Βεζέκοφ και αυτή είναι η Βάλια Πλιανίδη. Καλησπέρα, Βάλια.
1: Καλησπέρα, Σταύρο. Τα είπα όλα, νομίζω.
0: Πολύ ωραία τα είπατε και τώρα πρέπει να δούμε στο παρκέ πώς θα γίνουν πράξη αυτά που είπε ο Σάσα Βεζέκοφ. Πλησιάζει ο αγώνας της Παρασκευής. Σε καλή κατάσταση του Σάσα, γιατί δεν είδαμε να παίζει, δεν αγωνίστηκε στα τελευταία δύο μάτς του πρωταθλήματος για το πρωτάθλημα με αντίπαλο τον Κολοσσό και δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Όχι, είναι μια χαρά. Στο πρώτο μάτς επέλεξε να μην αγωνιστεί λόγω μιας ενόχλησης στη γάμπα. Στο δεύτερο παιχνίδι θεωρητικά είχε το OK να αγωνιστεί κανονικά, αλλά ένιωσε μια μικρή ενόχληση στο γαστροκνήμιο και επειδή πρόκειται για ένα σημείο έτσι αρκετά επικίνδυνο και αρκετά έτσι περίεργο, προφυλάχθηκε από τον Ολυμπιακό, είχε το OK να παίξει από τους γιατρούς, είχε προπονηθεί κανονικά και συνεχίζει να προπονείται εν όψη του ημιτελικού απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Δεν τίθεται θέμα για τον MVP της φετινής Ευρωλίγκας και μάλιστα άπαντες στον Ολυμπιακό έχουν ανεβάσει ρυθμούς, οι προπονήσεις γίνονται ολοένα και πιο έντονες.
0: Πάμε ξύλο, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι όλοι υγιείς. Προπονούνται σε εντατικούς ρυθμούς. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει αυξήσει την ένταση στις προπονήσεις και ουσιαστικά το βλέμμα είναι μονάχα στον ημιτελικό απέναντι στην Φενέρμπαχτσε.
0: Εκεί όπου έχει γίνει ο κακός χαμός με τα εισιτήρια, λογικό ήταν. Έτσι κι αλλιώς από τότε που έγινε γνωστό ότι το Final Four θα διεξαχθεί στην Αθήνα, όλοι έσπευσαν να ψάξουν να βρουν τρόπο για να πάρουν ένα εισιτήριο. Από ό,τι φαίνεται, γύρω στους 8.000 με 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού το έχουν καταφέρει.
1: Mm-hmm. Το είπε και ο Σάσα Βεζένκοφ ότι το Telecom Center Athens θα έχει κατά κύριο λόγο ερυθρόλευκο χρώμα. 8 με 10 περίπου χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριό τους και θα έχουν το μεγαλύτερο μέρος της εξέδρας. Από εκεί και πέρα, 2,5 με περίπου 3.000 θα είναι οι φίλοι της Φενέρμπαχτσε, που και η τουρκική ομάδα έχει αρκετό κόσμο να την ακολουθεί. 1,000 περίπου οπαδοί της Βαλένθια, που θα έχει αρκετό κόσμο, όχι όμως τα νούμερα που θα έχει η τουρκική ομάδα και ο Ολυμπιακός. Και τέλος, περίπου 500 εισιτήρια θα έχουν οι φίλοι της Real Madrid στο Telecom Center.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Βάλια. Θα είμαστε εδώ κάθε μέρα να τα λέμε. Και πάμε να δούμε τώρα, να θυμηθούμε το πώς οι δύο αντίπαλοι της Παρασκευής του πρώτου ημιτελικού, δηλαδή ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε, πέρασαν στο Final Four της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός πολύ πιο εύκολα, έχοντας την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο, το απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας, κατάφερε να βγάλει εκτός την λυπή Μονακό με τρεις νίκες χωρίς να υποστεί ήττα. Και από την άλλη μεριά, η Φενέρμπαχτσε κέρδισε με 3-1 στις νίκες την Ζαλγκίρις και κατά αυτόν τον τρόπο προκρίθηκε και πάλι στο Final Four.
2: Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Ένα από τα πλέον κλασικά ζευγάρια της Ευρωλίγκας θα δώσει μάχη στον ημιτελικό του Final Four για το εισιτήριο του τελικού. Δύο ομάδες που έβγαλαν την κανονική περίοδο στα υψηλά πατώματα της κατάταξης, με τον Ολυμπιακό να τερματίζει πρώτο στη regular season της EuroLeague. Για να φτάσουν ως το συναπάντημα με την τουρκική ομάδα στον ημιτελικό, οι Ερυθρόλευκοι πάτησαν τον γκάζι αγωνιστικά στο φίνις της κανονικής διάρκειας, παίρνοντας μεγάλες εντός έδρας νίκες, όπως αυτές κόντρα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε, κερδίζοντας τα 8 από τα 10 τελευταία μάτς της regular season. Στα play-offs αντιμετώπισαν την Μονακό των πολλών προβλημάτων και του κοντού rotation, με το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζόκα να περνά με τη λεγόμενη σκούπα, δηλαδή με 3-0 στις νίκες στο Final Four της Αθήνας. Κυρίαρχος, σοβαρός και απόλυτα συγκεντρωμένος, ο Ολυμπιακός έδειξε ασταμάτητο στην τελική ευθεία πριν το Final Four.
3: Είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα μας, ότι καταφέρουμε να είμαστε. Αν οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας και την ομάδα μας μας βάζει πίεση, πρέπει να πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν πιστεύω κανείς. Όλοι θα λένε ότι ήταν αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν, που δεν είναι καθόλου έτσι.
2: Η Φενέρμπαχτσε αποτέλεσε την ομάδα που βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης στη μεγαλύτερη διάρκεια της κανονικής περίοδου. Από το ξεκίνημα μέχρι τις αρχές Μαρτίου βρισκόταν σταθερά στην κορυφή, όμως ορισμένα προβλήματα τραυματισμών έφεραν ένα αρνητικό σερί 5 ητών, αποκαθιλώνοντάς τη από την πρώτη θέση για να τερματίσει τελικώς τέταρτη στην κανονική διάρκεια.
4: You're kidding me! The
2: Ακόμα και έτσι, το σύνολο του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ στη μεγαλύτερη διάρκεια της regular season, δείχνοντας μερικούς από τους λόγους που την οδήγησαν στην κορυφή της Ευρώπης την περσινή χρονιά. Στα play-off βρήκε απέναντί της τη Ζάλγκυρης, ένα ζευγάρι που πολλοί πίστεψαν πως θα οδηγηθεί στα 5 μάτς. Με σχετική άνεση, η Φενέρ πήρε τα δύο πρώτα παιχνίδια στην έδρα της πριν δει τους Λιθουανούς να αντιδρούν στο Game 3. Ο Γόρδιος Δεσμός λύθηκε σε ένα συναρπαστικό τέταρτο παιχνίδι στο Κάουνας που κρίθηκε στην παράταση, με τη Φενέρμπαχτσε να κερδίζει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας, μαζί και την ευκαιρία να υπερασπιστεί το στέμμα της.
4: To be in the Final Four, we believe in what we do, we believe in our approach.
2: Ο τελικός της διοργάνωσης έχει χώρο μόνο για έναν και η μάχη Ολυμπιακού και Φενέρ στις 22 Μαΐου θα είναι σκληρή με το βλέμμα στο τρόπαιο.
0: Και πάμε ευθύς αμέσως στην Κωνσταντινούπολη, στον ανταποκριτή μας τον Νίκο Νανούρη, για να μας μεταφέρει κλίμα από την Φενέρμπαχτσε. Νίκο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα την Κωνσταντινούπολη. Και εδώ μετρούν αντίστροφα και το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας, και το μεγάλο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ για το Final Four. Και στη Φενέρμπαχτσε αυτό που επιθυμούν είναι να μπουν σε αυτό το κλειστό κλαμπ των ομάδων που έχουν καταφέρει να κάνουν το back-to-back, να πάρουν για δεύτερη συνεχόμενη φορά δηλαδή την Ευρωλίγκα, αν και προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Για παράδειγμα, ο προπονητής ομάδας Άρνας Γιασκεβίτσους χρήση φαβορεί τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, η ομάδα του δηλώνει ότι θα είναι έτοιμη και ψυχικά και σωματικά για το συγκεκριμένο αγώνα. Πιο αισιόδοξος, θα λέγαμε, είναι ο πρόεδρος της Τουρκικής Ομοσπονδίας του μπάσκετ και άλλοτε αστέρας του NBA, Χέντο Τούρκογλου, ο οποίος δήλωσε ότι το μοναδικό πλεονέκτημα που έχει ο Ολυμπιακός στην παρούσα φάση είναι ο κόσμος, ο οποίος αναμένεται να κατακλείσει το T-Center. Κατά τα άλλα, όσον αφορά το αγωνιστικό, θεωρεί τη Φενέρμπαχτσε ως φαβορί. Υπήρχε μεγάλη ζήτηση για τα εισιτήρια, να πούμε, για ένα μαγικό χαρτάκι για το Final Four. Περίπου 2.500 Τούρκοι, μαθαίνουμε, ίσως και λίγο παραπάνω, θα βρεθούν στην Αθήνα για το μεγάλο ραντεβού για το Final Four, όπου η Φενέρμπαχτσε ευελπιστεί να κάνει το back-to-back.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Θα τα λέμε εδώ καθημερινά για τα νέα από την Κωνσταντινούπολη. Για πάμε να δούμε τη δήλωση του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους.
6: We are facing number one team in the EuroLeague, a huge favorite. I think we understand if we are in the right frame of mind and in a good shape, we can beat anybody. Again, this is Final Four. It's obvious Olympiakos feels the same about themselves.
0: Η Ελένη Μαρκάτη κοντά μας για να μας δώσει συνέχεια στα της Φενέρμπαχτσε. Καλησπέρα, Ελένη.
7: Αρχικά θα ήθελα να ξεκινήσω με ερώτηση. Πιστεύεις ότι ήταν mind game η δήλωση του Σάρις Γιασκεβίτσιος ή είναι η πραγματική του άποψη?
0: Εντάξει, θα κάνει. Νομίζω ότι και στον Ολυμπιακό το ίδιο κάναν κάτι ανάλογο. Είπαν τις προάλλες ότι δεν είναι φαβορεί ο Ολυμπιακός. Άρα αυτά γίνονται, αλλά δεν τα ακούει κανένας νομίζω πλέον.
7: Ναι, θα συμφωνήσω. Είναι πολύ πυρός ο Σάρας Γιασκεβίτσιος σε τέτοιες καταστάσεις. Έχει 6 σέρι παρουσίες σε Final Four, 7 συνολικά με την φετινή στο Final Four της Αθήνας. Οπότε προσπαθεί να προετοιμάσει κυρίως πνευματικά όσο το δυνατόν καλύτερα είναι τους παίκτες του για το back-to-back, όπως είπε και ο Νίκος Νανούρης προηγουμένως.
0: Και έκανε και μία νίκη στην Τουρκία, έτσι, πριν.
7: Έκανε μία νίκη στην Τουρκία, κόντρα στην Μπαχτσέ Σεχίρ, άνετη, με 96-86, με μοναδική απουσία του Φιλανδού forward του Γιάντουνεν, ενώ καταπληκτικό παιχνίδι έκανε ο Κρι Σίλβα, ο οποίος μέχρι τα μέσα της σεζόν αγωνιζόταν στην ΑΕΚ, να υπενθυμίσουμε. Η Φενέρμπαχτσε που συνήθως συνηθίζει να πηγαίνει με χαμηλά σχήματα, και γι' αυτό ο Σάρας Γιασκεβίτσιος προσπαθεί να προετοιμάσει όσο δυνατόν καλύτερα και τους ψηλούς της. Είχε πολλά σκαμπανεβάσματα προς το τέλος της σεζόν, αλλά είχε και πολλές απουσίες και τραυματισμούς. Έχει επιστρέψει και ο Νίκολο Μέλη, που αποτελεί βαρόμετρο για την τουρκική ομάδα.
0: Για πάμε σύντομα να τα πούμε και για τους άλλους δύο, το ισπανικό ζευγάρι, Βαλένθια πρώτα.
7: Πάμε να μεταβούμε λοιπόν στη Βαλένθια, η οποία, αν μου επιτρέπει, Σταύρο, νομίζω ότι παρουσίασε τις ίδιες παθογένειες με τα παιχνίδια κοντρά στον Παναθηναϊκό για τα play-offs της EuroLeague. Αντιμετώπισε την Bilbao, που υπενθυμίζουμε ότι ήταν η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Europe Cup. Κατάφερε να κερδίσει δύσκολα με 88-83, αλλά αγχώθηκε, παρότι προηγήθηκε στην ανάπαυλα με 47-29.
0: Εντάξει, δεν έπαιξε και ο Μοντέρο, κρατήθηκε. Από την άλλη πλευρά η Real.
7: Όπως και ο Σακό, δεν αγωνίστηκε και ο Σακό. Η Βαλένθια, που υπενθυμίζουμε ότι είναι και σταχτοπούτα ουσιαστικά στο Final Four.
0: Η Real που έχει και απουσίες, έτσι, Ελένη.
7: Η Real στο T-Center, θα λέει T-Center, Σταύρο. Ιτήθηκε στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Βέβαια, είναι πρώτη με διαφορά από την δεύτερη, οπότε είχε το περιθώριο της χαλάρωσης για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Αντιμετώπισε την έντερη ομάδα που αντιμετώπισε η ΑΕΚ για τον τελικό του BCL, την Μπαρτσελόνα. Ιτήθηκε με 89-81 στη Λίγκα Εντέσα. Αντιμετωπίζει πρόβλημα στη front line, καθώς όπως θυμόμαστε, ο Έντι Ταβάρης τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι των playoffs κόντρα στη Χάπολ Τελαβίβ.
0: Και θα απουσιάσει και να δούμε τι γίνεται με τον...
7: Είναι αμφίβολος ο Άλεξ Λεν. Θα περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή και
0: θα περιμένουμε και θα είμαστε και εδώ και αύριο, Ελένη.
7: Ουσιαστικά μοναδικός ψηλός για την ομάδα του Ιταλού τεχνικού, του Σέρτζιο Σκαριόλο, είναι ο Γκαρούμπα, ο οποίος κατάφερε να βοηθήσει τη σειρά με την Χάπελ. Αλλά εννοείται ότι δεν είναι τόσο αποτελεσματικός όσο είναι ο Ταβάρες, ο οποίος αποτελεί βαρόμετρο και για την επίθεση, αλλά και για την άμυνα των Μαδριλένων.
0: Εξαιρετικά, σε ευχαριστώ πολύ. Και πάμε για να κλείσουμε αυτό το πρώτο ένθετο, το δρόμο προς τον τελικό από το Άξιο 24. Και πάλι αύριο στις 6.30, μην ξεχνάτε. Ενώ ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη, να δούμε κάποιες ατάκες από παίκτες του Ολυμπιακού στα social media της ομάδας για αυτό το Final Four. Να είστε καλά.
8: Πρώτη λέξη, Hustle.
9: Celebration. Special. Τέταρτο.
10: Wow. Amazing.
11: Phenomenal.
12: Athena, glass floor.
13: Opportunity. Excitement.
14: Fenerbahce.
15: Win.
16: Amazing.
17: I want to say destiny, but I think it's more opportunity.
18: Glory.
19: Athena. Kimitro.
20: Olympiakos.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Κάποια πράγματα δεν τα σκέφτεσαι, κι όμως είναι πάντα εκεί, να σε στηρίζουν ό,τι και αν συμβεί. Όπως το NN Orange Health, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας από την NN για όλη την οικογένεια, με έκπτωση έως 20%. Γιατί η ζωή είναι πάντα μπροστά. NN. You matter.
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Συμπληρώνεται το πολιτικό παζλ τις επόμενες ημέρες. Ο κύβος ερήφθη για τις ανακοινώσεις των δύο νέων κομμάτων. Ο Αλέξης Τσίπρας στις 26 Μαΐου, την 5η η Μαρία Καριστιανού. Σε αναβρασμό η κεντροαριστερά, επιθετικά αντιδρά η Νέα Δημοκρατία. Σε συναγερμό η Αθήνα για την προκλητική ρητορική της Άγκυρας και το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Πράσινο φως από το έκτακτο Κησέα για τις ιταλικές φρεγάτες Μπεργαμίνη. Αναλυτικό ρεπορτάζ για τις δυνατότητές τους. Κανένα παράθυρο αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση τιμών στα καύσιμα. Η εκτιμήση των πρατηριούχων για 2,20 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη και η απόγνωση των οδηγών. Σχέδιο Αρμαγεδόν ετοιμάζει η Ryanair. Και καταπατούσαν εκτάσεις με βία και άρπαζαν τις επιδοτήσεις. Θείος και δύο ανήψια από τα Βορίζια ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες. Σε 4 χρόνια εισέπραξαν πάνω από 580.000 ευρώ. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI.

0: Ανακατεύεται, κυρίες και κύριοι, τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η ίδρυση νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού είναι πλέον ζήτημα ημερών. Ο πρώην Πρωθυπουργός θα κάνει επίσημες ανακοινώσεις στις 26 Μαΐου, όπως αποκάλυψε ο ίδιος το πρωί σε ανάρτησή του, ενώ η κυρία Καριστιανού στελεχώνει ήδη τον πολιτικό φορέα που θα παρουσιαστεί μερικές μέρες νωρίτερα στις 21 Μαΐου. Οι εξελίξεις προκαλούν αμηχανία στον χώρο της κέντρου αριστεράς.
1: Τα δύο νέα κόμματα, τα οποία βρίσκονται πρώτων πυλών, ανακατεύουν την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό με τις επίσημες ανακοινώσεις για το κόμμα Καριστιανού να έχουν κλειδώσει για τις 21 Μαΐου, ενώ το κόμμα Τσίπρα θα ανακοινωθεί στις 26 Μαΐου. Ο Αλέξης Τσίπρας επιτάχυνε τις διαδικασίες για την ίδρυση του κόμματός του και σε ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, φοβούμενος τα σενάρια που κυκλοφορούσαν περί πρόωρων εκλογών, αλλά και την επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος της Μαρία Καριστιανού. Την ίδια στιγμή, αμηχανία προκαλεί στην κέντρο αριστερά η έλευση Τσίπρα, με το Πασόκ να μετρά τις ήττες του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, που βρίσκεται σε κρίση μετά και τη διαγραφή Πολάκη, διατηρεί στάση αναμονής εν ώψη των πολιτικών εξελίξεων.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης εκλέχθηκε το 2019 για να φύγει ο κύριος Τσίπρας. Το 2023, και με τη βοήθεια των δημοσκοπήσεων που δίνανε ντέρμπι λίγες μέρες πριν τις εκλογές, ξαναβγήκε προκειμένου να μην επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας.
3: Το αποφύγεται το ερώτημα της Αλεξάνδρας. Και κατηγορεί ευθέως, είναι μια ευθεία βολή στο πρόσωπο του Προέδρου. Προφανώς αυτή η βολή δεν μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
4: Όλη αυτή η κλωτσοπατινάδα στο αστικό πολιτικό σκηνικό, όλο αυτό το πολιτικό σουλάτσο, όπου όλοι τρέχουν να πιάσουν μια καρέκλα στα κόμματα του συστήματος μπροστά στις βουλευτικές εκλογές, μόνο αποστροφή προκαλεί στον ελληνικό λαό και την νεολαία.
1: Επιθύρες και 5 ημέρες νωρίτερα από το κόμμα Τσίπρα είναι η ανακοίνωση του πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού με το γραφείο της στενής της συνεργάτιδας Μαρίας Γρατσία να έχει μετατραπεί σε στρατηγείο, όπου και πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τη συλλογή υπογραφών με πλήθος υποστηρικτών να επικυρώνει το νέο ξεκίνημα.
5: Μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον και το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία. Την καλή και τη σωστή ιστορία. Εύχομαι όλα να πάνε κατευχή και να έρθουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τη χώρα μας.
1: Πανταχού παρών και ο επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Ρωσία Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος βρέθηκε στην εκδήλωση, καθοδηγώντας τους πολίτες στη διαδικασία, ενώ δεν αποκλείεται να αναλάβει χρέος εκπροσώπου τύπου του νέου κόμματος.
0: Έχουμε πάει στην αίθουσα σύνταξη, στη Θεοδόρα Ζαγανάκου, καθώς πριν από λίγο, Θεοδόρα, είχαμε ένα ενδιαφέρον περιστατικό στη Βουλή με πρωταγωνιστή τον Παύλο Πολάκη. Τι ακριβώς έγινε?
6: Ναι, Σωτήρη, γιατί ο Παύλος Πολάκης, παρά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ύστερα από απόφαση του Σοκράτη Φάμελου και τη διευκρίνηση όμως από το γραφείο τύπου του κόμματος πως μετά τη διαγραφή του δεν μπορεί να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις των οργάνων του κόμματος, εκείνος εξακολουθεί να απαντά ηρωνικά, θα λέγαμε, όταν του απευθύνονται ως ανεξάρτητο βουλευτή, λέγοντας πως ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που έγινε και πριν από λίγο στη Βουλή, όπου και απάντησε χαρακτηριστικά πως αυτό είναι ένα ανέκδοτο.
0: Πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε στη Βουλή. Σε ευχαριστούμε.
7: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα. Πάμε παρακάτω, τα άλλα στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Λοιπόν, η αρχή ήταν αυτή, Γιώργο Πιέρο, καλησπέρα, θα δούμε κι άλλα.
8: Σωτήρι, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα οι φόβοι και οι αγωνίες της κεντροαριστεράς εν ώψη της ίδρυσης, η οποία είναι θέμα ημερών των δύο νέων κομμάτων. Πάμε να τους δούμε.
8: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχουμε την ολοκλήρωση του πολιτικού σκηνικού, ολοκληρώνεται το puzzle. Τώρα πλέον έχουμε έτσι μια κανονική εικόνα, καθώς 26 Μαΐου, όπως ήδη έχει γίνει γνωστό, ανακοινώνει το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας. Και Πέμπτη, η κυρία Καριστιανού, όπως προαναφέρθηκε και στο σχετικό ρεπορτάζ. Άρα, με Τσίπρα και Καριστιανού κλείνει το παζλ των νέων κομμάτων. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση και έχουμε μια νέα πολιτική σκακέρα.
0: Πάμε
8: και
0: να ξεκινήσουμε με τον κύριο Τσίπρα.
8: Αυτή επηρεάζει την κεντροαριστερά, μιας και πάμε και στις κοντινές δεξαμενές, με την είδηση του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Και πάμε να δούμε τον όμορο χώρο που ο πιο κοντινός από άποψη δεξαμενής και ψηφοφόρων είναι το Πασόκ. Τι φοβάται το Πασόκ, τι αγωνίες υπάρχουν στο στρατόπεδο του κυρίου Ανδρουλάκη σε σχέση με τις κινήσεις του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος, όπως προαναφέραμε, 26 Μαΐου ιδρύει το κόμμα του. Φοβούνται δημοσκοπικές απώλειες. Είναι λογικό. Όπως είπαμε, είναι όμορφες οι δεξαμενές. Είναι πιθανό να έχουμε μετακινήσεις ψηφοφόρων του Πασόκ προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και βέβαια, αυτό που δεν θέλουν με τίποτα να χαθεί και τους φοβίζει είναι η δεύτερη θέση. Μήπως ο Αλέξης Τσίπρας διεκδικήσει δημοσκοπικά για αρχή τη δεύτερη θέση ή ακόμα χειρότερα για τον Πασόκ, την κατοχυρώσει για κάποιο χρονικό διάστημα. Επίσης, κίνδυνος για τον Πασόκ είναι η κατάργηση του διπόλου που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα, δηλαδή Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ. Δεν θέλουν εκεί να μπει σφήνα ο κύριος Τσίπρας. Και βέβαια η επιθετική ρητορική του κυρίου Τσίπρα σε πολλά ζητήματα με κάποια αντισυστημικά στοιχεία, την οποία δεν μπορεί ως ένα κόμμα εξουσίας με πολλά χρόνια διακυβέρνησης να ακολουθήσει το Πασόκ. Αυτά έχουν να κάνουν στον Μπράντε Φερ μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα.
0: Πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχει ακόμα, είναι κοινοβουλευτική δύναμη, έχει αρχηγό, έχει βουλευτές.
8: Καλά, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο τρίτο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και για να είμαστε και ειλικρινείς, σας τα πούμε ακριβώς όπως είναι. Ο φόβος, το διακύβευμα και η αγωνία είναι ένας και μόνος. Είναι η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ δεν μιλάμε για ανταγωνισμό, μέσα από τις παρετήσεις βουλευτών. Ποιο είναι το πρόβλημα του κ. Φάμελου, τίποτα άλλο. Το να φιλορροήσουν όλοι οι βουλευτές. Και εκεί που κρατάει το τιμόνι, να χάσει πλήρως τον έλεγχο, καθώς δεν θα έχει να ελέγξει βουλευτές οι οποίοι πηγαίνουν κατευθείαν και από μόνοι τους στον κύριο Τσίπρα. Και βέβαια υπάρχει και η πλεύση ελευθερίας, που ακουμπά επίσης κάποια κοντινά και κοινά ακροατήρια και με τον κύριο Τσίπρα, που φοβούνται μήπως απολέσουν ένα μέρος της αντισυστημικής ψήφου, και αυτό αφορά και τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού, έτσι, γιατί η πλεύση ελευθερίας έχει διευρυμένες δεξαμενές, χωρίς καθαρά πολιτικά και ταυτοτικά χαρακτηριστικά. Και βέβαια, αυτό που την αφορά την κυρία Κωνσταντοπούλου και την πλεύση ελευθερίας, ειδικά στο κοντράστ απέναντι στην κυρία Καριστιανού, είναι η απώλεια της κυριαρχίας στην πολιτική μάχη για τα Τέμπη.
0: Ακριβώς.
8: Αυτή τη στιγμή η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι στη Βουλή το σημείο αναφοράς για την τραγωδία των Τεμπών σε όλες τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Αυτό το χαρακτηριστικό της, αυτή τη στιγμή, με την προσωπικότητα και το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού, είναι υποκίνδυνο.
0: Όλα αυτά που μας περιέγραψε σε τίτλους θα τα δούμε να αναπτύσσονται μέσα στις επόμενες ημέρες.
8: Με ιδρύσεις και πραγματικά ανακατεμένη τράπουλα που θα δώσει και το νέο πολιτικό τοπίο για να μιλάμε με τους κανονικούς όλους. Και εγώ.
0: Τώρα, είναι αργά για δάκρυα, ήταν η άμεση αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην αναγγελία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δείχνοντας τον επιθετικό τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί από τη Νέα Δημοκρατία το επόμενο διάστημα. Σιβηλικά απάντησε ο κ. Μαρινάκης στο ερώτημα για το αν είναι φιλορωσικό το κόμμα Καριστιανού, όπως είπε ο Άντωνος Γεωργιάδης. Όλα αυτά ενώ ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έθεσε τον κομματικό μηχανισμό σε εκλογική ετοιμότητα.
9: Με επιθετική ρητορική και με παραπομπές το 2015 ετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία την δική της απάντηση στην ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ενώ και το κόμμα Καριστιανού δεν πρόκειται να αποφύγει τις βολές, καθώς ήδη η επικεφαλής του νέου φορέα αντιμετωπίζεται από τα γαλάζια στελέχη ως πολιτικό πρόσωπο. Σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης έδωσε το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης, σχολιάζοντας την προαναγγελία Τσίπρα για τις 26 του μηνός.
10: Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα.
9: Από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Άξιον 24, προέβλεψε δυσκολίες στις επιλογές των προσώπων που θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός.
11: Ποιος θέλει τελικά ο Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί εγώ η αίσθηση που έχω από τον εξώστη, εκείνη τη φωτογραφία που είχαμε δει, είναι ότι στην πραγματικότητα ο Τσίπρας δεν πολύ θέλει και πολλούς από το ΣΥΡΙΖΑ. Μην βρεθούν δηλαδή αμανάτοι αυτοί. Να μην τους στέλνει ούτε ο Τσίπρας, να μην έχουν και κόμμα, να έχουν πλακωθεί και μεταξύ τους και να χαιρετήσουν όλοι μαζί παρέα από την πολιτική.
9: Από τα πειρά του Υπουργού Υγείας δεν γλίτωσε ούτε η Μαρία Καριστιανού, την οποία χαρακτήρισε αυθεντική εκπρόσωπο του φιλορωσικού κλίματος.
11: Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα κόμμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο.
9: Το χαρτί της πολιτικής σταθερότητας πάντως εξακολουθεί να παίζει η Νέα Δημοκρατία απέναντι και στη δημιουργία των νέων πολιτικών φορέων. Σήμερα πολλά στελέχη προχώρησαν στην αποτίμηση των εργασιών του συνεδρίου του κόμματος, προχωρώντας στην κοινή διαπίστωση ότι δεν υπήρχαν εντάσεις και πως επανεβεβαιώθηκε η ορθότητα της στρατηγικής του Κυριάκου Μητσοτάκη.
12: Η διαδικασία στο πού του συνεδρίου τι έδειξε? Έδειξε ότι δεν υπήρξαν, ας το πω, αμφισβητήσεις ή μείζονες διαφωνίες, έτσι. Άρα στην πραγματικότητα θα το χαρακτήριζα σαν ένα συνέδριο το οποίο ο Πρωθυπουργός έκανε έναν απολογισμό του τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, με μία έμφαση στην υλοποίηση των δεσμεύσεων.
13: Ποιος μπορεί να χειριστεί τα πράγματα καλύτερα από το Μητσοτάκη, διότι αυτό το οποίο πρέπει να μας νοιάζει είναι η προοπτική των παιδιών μας και της πατρίδας μας. Μιλήσαμε ξεκάθαρα για την ατζέντα του 2030. Το ένα κομμάτι είναι το οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Το δεύτερο είναι εξωτερική πολιτική και άμυνα. Και το τρίτο είναι θεσμική επανεκκίνηση.
9: Μέσα στις αμέσως προσεχείς ημέρες αναμένεται να συνεδριάσει η νεοεκλεγήσα πολιτική επιτροπή του κόμματος προκειμένου να εκλέξει τον νέο γραμματέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επικρατέστερος θεωρείται ο βουλευτής Σάρτας Γιώργος Τήλιος, χωρίς να έχει αποκλειστεί η περίπτωση του βουλευτή νοτίου τομέα της Αθήνας, Βασίλης Πανάκη.
0: Δημήτρη Τάκη, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
0: Πάμε να δούμε ποια θα είναι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στα νέα κόμματα. Επιθετική, όπως είδαμε απέναντι στον κύριο Τσίπρα σήμερα με τις δηλώσεις Μαρινάκη.
14: Είναι προφανές. Κοίταξε, είναι βέβαιο ότι στο κόμμα Τσίπρα η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία θα θυμίζουν τα πεπραγμένα του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή αυτά που έγιναν το 2015. Άλλωστε, ο κύριος Τσίπρας έβγαλε ένα βιβλίο για να πει τη δική του εκδοχή στο 2015. Πολλά πράγματα όμως κατά την κυβέρνηση είτε έχουν μείνει αναπάντητα, είτε δεν έχουν ακυρωθεί ή αλλοιωθεί. Κατά αυτή την έννοια, τα πεπραγμένα του 2015 είναι ένα το δεδομένο. Ένα δεύτερο δεδομένο είναι η σύγκριση του πώς ήταν η Ελλάδα το 2019 όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία και πώς είναι το 2026. Και εκεί στην Πυρίως εκτιμούν ότι είναι πολλά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα από αυτές τις δύο εικόνες υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Και ένα τρίτο που θα απαντά, αν το θέλεις, και στο χαμό που γίνεται αυτές τις μέρες μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και κόμματος Τσίπρα, είναι να αναδείξουν και να φωτίσουν τη σκοπιμότητα να φύγει ο κύριος Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ και επί της ουσίας να επιστρέψει στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από ένα άλλο κόμμα και με μια άλλη ονομασία, μια και από ό,τι λέγεται τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα μετακομίσουν στο νέο κόμμα.
0: Λίγες μέρες νωρίτερα, Κωνσταντίνου και Ελένης για την ακρίβεια, 21 Μαΐου, θα υπάρχει και κόμμα Καρεστιανού.
14: Σωστά.
0: Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση απέναντι
14: λοιπόν,
0: στο κόμμα Καρεστιανού?
14: Ένα το κρατούμενο. Η κυρία Καρεστιανού μέχρι τώρα αντιμετωπιζόταν ως μια τραγική μάνα που έχασε το παιδί της. Από όλους. Από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει πολιτική αρχηγός, η κυρία Καρεστιανού θα αντιμετωπίζεται πια ως πολιτική αρχηγός. Και αυτό δεν το λέει μόνο η Νέα Δημοκρατία, το λένε όλες οι πολιτικές δυνάμεις, πόσο περισσότερο η κυβέρνηση. Δεύτερο, είδαμε την κυρία Καρεστιανού να περιστοιχίζεται τις τελευταίες μέρες και στα βιντεάκια, στα social media, από ανθρώπους που έχουν σχέση με αυτό που λέμε ρωσική επιρροή, να το πω έτσι. Και το ερώτημα είναι τι γίνεται με αυτή την ιστορία και αν το κόμμα θα έχει κάποιες φιλορωσικές θέσεις ή αν θα εκφράζει φιλορωσικές θέσεις. Είναι αυτό που συζητείται τις τελευταίες μέρες με μεγαλύτερη ένταση. Και από εκεί και πέρα, πέρα από τις φιλορωσικές θέσεις, πρέπει να μάθουμε και τις θέσεις του κόμματος. Ναι. Διότι μέχρι στιγμής ξέρουμε την κυρία Καρεστιανού να λέει δικαιοσύνη παντού, να έχει πει 2-3 θέσεις για τις αμβλώσεις κλπ. Που μετά τα πήρε πίσω. Αλλά όταν θέλεις να ηγηθείς της χώρας, γιατί αυτό λέει η κυρία Καρεστιανού, πρέπει να έχεις συνολικές θέσεις για τα πάντα.
0: Άρα θα μπαίνουν τέτοια ερωτήματα. Και βέβαια στο βάθος υπάρχει πάντα το μετρέτη και τις δημοσκοπήσεις. Άλλωστε, ναι, το κόμμα Σαμαρά.
14: Ναι, κοίταξε. Το κόμμα Σαμαρά είναι μια διαφορετική περίπτωση, γιατί ο κύριος Σαμαράς είναι πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργός, και αν κάνει μια τέτοια πολιτική κίνηση, είτε είναι μεγάλη είτε είναι μικρή αποδοχή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Νέα Δημοκρατία θα πληγεί αυτό το κόμμα. Άρα η αντιμετώπιση θα είναι διαφορετική. Βλέπουν στην Πυριώς ότι η δημοσκοπή επίσης είναι χαμηλές για τον κύριο Σαμαρά. Όποια δημοσκόπηση έχει γίνει μέχρι τώρα δεν κινείται σε αυτό που λέμε σίγουρα ναι πάνω από το 3% και αυτό το εκτιμάνε. Ένα άλλο ερώτημα είναι γιατί γίνεται το κόμμα Σαμαρά. Υπάρχει κάποιος ουσιαστικός ρόλος, κάποιος πραγματικός ρόλος. Λόγος μάλλον. Πολλοί λένε λοιπόν ότι είναι το γυνάτι αυτό που οδηγεί στην ιστορία Σαμαρά και η στάση που ο κύριος Σαμαράς εκτιμά ότι ο Πρωθυπουργός έπρεπε να είχε απέναντί του και δεν είχε. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο τελευταίο θέμα, γιατί ο κύριος Σαμαράς έχει ξανακάνει κόμμα. Τότε, θυμάσαι, ήσουν και εσείς στο πολιτικό ρεπορτάζ, είχαν φύγει αρκετοί βουλευτές, έπεσε η κυβέρνηση, οδηγηθήκαμε σε εκλογές. Αυτή τη φορά η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι ουδής από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα φύγει για να πάει σε ένα κόμμα Σαμαρά.
0: Πλην ενός, ίσως. Εγώ θα πω και τελειώνουμε εδώ.
14: Κάτσε να το δούμε και το πλην ενός, ξέρω ποιον εννοείς, αλλά περιμένουμε και αυτό να το δούμε, αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Στο Μεσανατολικό τώρα, κινητικότητα καταγράφεται στο διπλωματικό παρασκήνιο, καθώς Τεχεράνη επιχειρεί νέα προσέγγιση προς την Ουάσιγκτον με αναθεωρημένη πρόταση αποκλιμάκωση για τα στενά του Ορμούς και το πυρηνικό της πρόγραμμα. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις πιέσεις και σκληραίνει τη ρητορική του, διαμηνύοντας πως τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, ενώ το πολεμικό σκηνικό στο Λίβανο παραμένει εξαιρετικά εφλεκτό.
15: Η κλεψίδρα αδειάζει και η υπομονή του Αμερικανού Προέδρου εξαντλείται.
16: Το ρολόι μετρά αντίστροφα. Καλύτερα να κινηθούν γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι κρίσιμος.
15: Οι ασφικτικές πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ επανεκκινούν τις μέχρι τώρα αδιέξοδες διαπραγματεύσεις με το Ιρανικό καθεστώς. Με την Τεχεράνη να καταθέτει νέα αναθεωρημένη πρόταση αποκλιμάκωσης. Προτείνει μακροχρόνια εκεχηρία πολλών φάσεων. Σταδιακό και ασφαλές άνοιγμα των στενών του Ορμούς με συμμετοχή Πακιστάν και Ομάν. Το πάγωμα του πυρηνικού προγράμματος με προϋπόθεση τη μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία.
17: The Iranians have submitted a revised proposal to Pakistani mediators aimed at addressing some of the gaps in their previous response that President Trump described as a piece of garbage.
18: Και در این چند روز بررسی شد و همونطور که دیروز اعلام شد متقابلا نقطه نظرات ما به طرف آمریکایی منعکس شده.
15: Οι Ιρανοί θέλουν να επιβάλλουν ένα νέο καθεστώς στα στενά του Ορμούς με την πλατφόρμα Ασφάλεια Ορμούς. Εξετάζουν σχέδιο για φορολόγηση τεχνολογικών κολοσσών για τη χρήση των υποθαλάσσιων καλωδίων διαδικτύου που βρίσκονται στο βυθό των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, επιδιώκουν να στήσουν ένα νέο σχήμα ασφαλούς διέλευσης των στενών με επιβολή δασμών, ασφαλιστικών μηχανισμών και θαλάσσιων ασφαλιστηρίων. Για νομική και λογική βάση του νέου σχεδίου στα στενά κάνει λόγο η Τεχεράνη.
18: Είναι και Ιράν و عمان به عنوان دو کشور ساحلی سازوکارهایی رو تعریف بکنن بر اساس مقررات حقوق بین الملل با توجه به عرف بین الملل برای اینکه تردد امن و ایمن از تنگه هرمز صورت بگیره و قاعدتا خب انجام این امر هزینه‌هایی رو در پی خواهد داشت که این هم امری پذیرفته شده در سطح بین‌المللی است.
15: Το πολεμικό μέτωπο στο Νότιο Λίβανο παραμένει ανοιχτό παρά την παράταση εκεχηρίας που συμφώνησαν Τελ Αβίβ και Βηρυτός. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα, μεταξύ αυτών ηγετικό στέλεχος της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ. Χεζμπολάχ και Ισραήλ ανταλλάσσουν πυρά με το φόρο αίματος να είναι βαρύ στη χώρα. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των επιχειρήσεων.
0: Έχουμε μια πρώτη αντίδραση από την Ουάσιγκτον στις αναθεωρημένες προτάσεις της Τεχεράνης. Πάμε στην Αθηνά Σούτζου να μας πει για αυτές τις πρώτες αντιδράσεις.
3: Την πρώτη αντίδραση δίνει το αξιός, επικαλείται αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Είναι η πρώτη αντίδραση στην αναθεωρημένη πρότασή του Ιράν. Αναφέρει ότι είναι ανεπαρκής αυτή η πρόταση και ότι οι αναθεωρημένοι όροι που κατέθεσε το Ιρανικό καθεστώς δεν επαρκούν για τον τερματισμό των επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει ουσιαστική βελτίωση. Αναφέρουν, θεωρώντας λοιπόν ανεπαρκείς τους όρους. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επιδιώκει και θέλει μια συμφωνία, ωστόσο συνεχίζει να εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Τώρα σε ένα διαφορετικό σκέλος, μετά την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν, είχαμε και παρέμβαση της Μόσχας διαμέσου του Κρεμλίνου και από το Γεράκι τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος ανέφερε ότι είναι δικαίωμα του Ιράν να έχει ουράνιο και να το κατέχει για ειρηνικούς σκοπούς, καθαρίζοντας πάντως πως η Ρωσία δεν θα εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Να θυμίσουμε πως βάσει της αναθεωρημένης πρότασης, το Ιράν ζητάει το ουράνιο του μέρος αυτό να πάει στη Μόσχα και όχι στις ΗΠΑ.
0: Δεν είναι πολύ αισιόδοξες αυτές οι αντιδράσεις, ενώ αισιόδοξες για το κομμάτι της ειρήνευσης στην περιοχή, αλλά θα το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά. Προειδοποίηση τώρα απευθύνουν διεθνείς ενεργειακοί φορείς ότι αν συνεχιστεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και η αστάθεια στα στενά του Ορμούς, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου ενδέχεται να έχουν εξαντληθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ήδη η πίεση στις αγορές είναι έντονη, με τη μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ να έχει αυξηθεί ενδεικτικά πάνω από 50%.
16: Νέο καμπανάκι από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για τον Μαύρο Χρυσό. Ο επικεφαλής του οργανισμού, Φατίχ Μπιρόλ, δηλώνει πως τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται ραγδαία λόγω της ασφυξίας στα στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι επαρκούν για λίγες εβδομάδες ακόμα. Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και οι εκατέρωθεν απειλές εκτοξεύουν για μία ακόμα φορά τις τιμές του πετρελαίου.
19: We have oil higher for a third straight day. Brent up 1.75% to $111 a barrel. That fueling concerns around inflation and higher rates and therefore yields higher.
16: Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει κοστίσει τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχειρήσεις παγκοσμίως, με το οικονομικό βάρος να αυξάνεται συνεχώς.
20: We have plans for some kind of an Armageddon situation, of course we do, but I don't see that coming to pass. As things stand, we're operating a full schedule this summer.
16: Ο οικονομικός διευθυντής της Ryanair, Neil Sorahan, δηλώνει ότι η αεροπορική εταιρεία έχει προετοιμαστεί ακόμα και για ακραία σενάρια διαταραχών στην αγορά καυσίμων. Μάλιστα, εκτιμά ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν θα είναι οι ακυρώσεις πτήσεων, αλλά η οικονομική αντοχή μικρότερων αεροπορικών εταιριών.
20: And I think our competitors are going to struggle significantly. They don't have the hedge lines that we have, they don't have the balance sheet that we have, and they don't have the cost base that Ryanair has. So I wouldn't be surprised into the winter to see, similar as we saw with Spirit in the United States, some European airlines getting themselves into trouble.
16: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή καίει τις τσέπες των Αμερικανών. Έρευνα του Brown University που παρουσιάζουν οι Financial Times αναφέρει ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές έχουν πληρώσει περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον για βενζίνη και ντίζελ από την έναρξη της σύγκρουσης.
21: Passenger trains and bus lines across the country say ridership is up. And they say higher prices at the pump is one big reason why.
16: Η μέση τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί κατά 51% από την έναρξη του πολέμου, φτάνοντας τα 4,5 δολάρια το γαλόνι.
22: Here in California, the state with the highest gas taxes, the average nearing $6 a gallon. Premium users shelling out 40 cents more.
16: Το συνολικό επιπλέον κόστος της βενζίνης υπολογίζεται περίπου στα 316 δολάρια για κάθε αμερικανικό νοικοκυριό.
0: Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς κινήθηκαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου τις τελευταίες δύο εβδομάδες μόνο και θα μας πει γι' αυτό ο Ραφαήλ Κάμπερ. Ραφαήλ.
23: Σωτήρη, η τιμή του αργού πετρελαίου τις τελευταίες δύο εβδομάδες βρίσκεται κολλημένη πάνω από τα 100 δολάρια. Στις 5 Μαΐου η ανώτατη τιμή του Brent έφτασε στα 105 δολάρια και 2 λεπτά το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό πετρέλαιο έφτασε στα 100 δολάρια και 8 λεπτά. Στις 11 Μαΐου η τιμή του Brent έφτασε στα 106,1 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI στα 101,4 δολάρια. Στις 15 Μαΐου το Brent ανέβηκε στα 109,3 δολάρια, ενώ το αμερικανικό πετρέλαιο στα 102,4 δολάρια. Ενώ σήμερα το Brent εκτινάχτηκε στα 111,2 δολάρια και το αμερικανικό πετρέλαιο στα 111,7 δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές, ακόμα και σήμερα, αν ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, η χρηματιστηριακή τιμή του αργού πετρελαίου θα αργήσει να πέσει κάτω από τα 100 δολάρια, Σωτήρη.
0: Και όλα αυτά βλέπουμε σε 15 μέρες. Σε κάτι λιγότερο από 15 μέρες για την ακρίβεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, εκτιμήσεις για αμόλυβδη ακόμα και στα 2,20 ευρώ το λίτρο το καλοκαίρι προκαλούν έντονη ανησυχία σε οδηγούς που ετοιμάζονται για διακοπές, αλλά και επαγγελματίες, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και το ράλι του πετρελαίου ανεβάζουν συνεχώς τις τιμές. Ήδη η βενζίνη έχει αυξηθεί πάνω από 20% από το Φεβρουάριο, με το γέμισμα ενός μέσου ρεζερβουάρ να κοστίζει έως και 18 ευρώ περισσότερο, αναγκάζοντας πολλούς να περιορίζουν ακόμα και τις καθημερινές μετακινήσεις τους.

0: Καλοκαίρι με την αμόλυβδη στα 2,20 ευρώ το λίτρο στην Αττική βλέπουν οι πρατηριούχοι, καθώς το ράλι του πετρελαίου Brent και η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας και αποκλιμάκωσης των τιμών στην Αγγλία.
1: Αν δεν υπάρξει κάποιο θετικό νέο για την έκβαση της εκεχηρίας, είναι προφανές ότι δεν θα δούμε τις τιμές να αποκλιμακώνονται σύντομα. Μιλάμε για τιμές οι οποίες ήταν εξωφρενικές στην χώρα από 2,20 μέχρι 2,30. Η βενζίνη αμόλυβδη.
0: Οι οδηγοί από την πλευρά τους δυσκολεύονται όλο και περισσότερο. Άλλοι έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις τους, άλλοι βάζουν μικρότερες ποσότητες καυσίμου, ενώ αρκετοί υπολογίζουν πλέον ακόμη και τις καθημερινές διαδρομές από το σπίτι στη δουλειά, από τη δουλειά στο σούπερ μάρκετ και από εκεί στις υποχρεώσεις της οικογένειας.
2: Ας το να πάνε. Έχεις περιορίσει μετακινήσεις σου.
3: Παιδιά, έβαλε 30 ευρώ χθες και δεν ανέβηκε καθόλου.
4: Θα πάνε και πιο ακριβά τώρα, θα ανεβούν και από εβδομάδα σε εβδομάδα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στον πόλη.
5: Η ακρίβεια στα καύσιμα συνεχίζει να επιβαρύνει τους οδηγούς, με τις τιμές στην Αγγλία να παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
0: Οι τιμές της αμόλυβδης έχουν ήδη κάνει άλμα. Πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, η μέση τιμή βρισκόταν στο 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Σήμερα φτάνει τα 2 ευρώ και 11 λεπτά. Αύξηση 20,6%.
2: Μπορεί το καλοκαίρι να φτάσει και τα 2,20.
6: Μπορεί και παραπάνω, ναι, από ό,τι ακούγεται, ναι. Απλά πιο συνετή οδήγηση.
0: Η διαφορά φαίνεται καθαρά στο γέμισμα του ρεζερβουάρ. Για ένα αυτοκίνητο με 50 λίτρα πριν από τον πόλεμο, ο οδηγός πλήρωνε 87 ευρώ και 60 λεπτά. Σήμερα 105 ευρώ και 65 λεπτά. Δηλαδή πληρώνει 18 ευρώ και 5 λεπτά περισσότερα.
7: Είναι δύσκολο.

0: και 16 λεπτά το λίτρο. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο κέντρο της Αθήνας, η τιμή διαμορφώνεται λίγο κάτω από τα 2 ευρώ και 16 λεπτά. Ενώ στην Κηφισιά, η αμόλυβδη πωλείται στα 2 και 14 ευρώ το λίτρο.
1: Είναι σε βάρος άλλων αναγκών. Δηλαδή, κόβουμε σούπερ μάρκετ, κόβουμε άλλες ανάγκες, προχειρισμό.
0: Με το πετρέλαιο να κινείται ακόμη και πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η βενζίνη δύσκολα θα επιστρέψει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο μέχρι το τέλος της χρονιάς.
2: Βάζουμε θέμα στον απόϊχο των προκλητικών αποφάσεων της Άγκυρας για την νομοθέτηση των επεκτατικών της βλέψεων στο Αιγαίο. Το ΚΙΣΕΑ συνεδρίασε εκτάκτως από τον Πρωθυπουργό και έλαβε μια σειρά αποφάσεων για την ενίσχυση και αναβάθμιση του στόλου του πολεμικού μας ναυτικού. Ο Κώστας Αλατζάς είναι στο Λεμαγαρ Μαξίμου και έχει το ρεπορτάζ. Κώστα.
3: Καλό απόγευμα. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας βρέθηκαν τα σενάρια της εξέλιξης των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά την πρόθεση της Άγκυρας να ενσωματώσει στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας τις προκλητικές αξιώσεις του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Πρόκειται για μια νομοθετική πρωτοβουλία που σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο αναμένεται να έρθει προς ψήφιση τον ερχόμενο Ιούνιο. Η Αθήνα βρίσκεται σε εγρήγορση και σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκε και η επιστροφή των δύο συστοιχειών Patriot που είχαν αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα σε Εύρο, Διδημότυχο και Κάρπαθο προκειμένου να επιστρέψουν στην αρχική τους αμυντική διάταξη που έχει ως κύριο σκοπό την αντιμετώπιση της εξανατολών απειλής. Επίσης, όπως είπε Σωτήρη, στην ατζέντα του σημερινού Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας είχαμε και μια σειρά από εξοπλιστικά προγράμματα. Αποφασίστηκε, όπως έγινε γνωστό, η αγορά κρυπτοσυσκευών για ασφαλέστερη επικοινωνία στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων, ο εξυγχρονισμός των 4 ΜΕΚΟ φρεγατών του πολεμικού ναυτικού στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Αποφασίστηκε να υπάρξει μια εθνική στρατηγική από σήμερα και μέχρι το 2030 για την ανάπτυξη μη επανδρωμένων οχημάτων και βέβαια αποφασίστηκε και η απόκτηση 2+2 φρεγατών ιταλικών τύπου Μπεργαμίνη.
2: Να σταθούμε λίγο εδώ και να σε ρωτήσω ποιες είναι οι επιχειρησιακές δυνατότητες που έχουν αυτές οι ιταλικές φρεγάτες Μπεργαμίνη, όπως μας είπες, με τις οποίες θα ενισχυθεί το πολεμικό μας ναυτικό.
3: Ουσιαστικά πρόκειται για την ιταλική έκδοση των γαλλικών φρεγατών Φρέμ. Η Μπεργαμίνη ουσιαστικά είναι μια τέτοια έκδοση. Θα ενισχύσει πάρα πολύ το πολεμικό ναυτικό εξαιτίας των πολλαπλών λειτουργιών που διαθέτει. Μπορούν να προσφέρουν αεράμινα περιοχής, ανθυποβροχιακό πόλεμο και επιτήρηση στην περιοχή. Ποια είναι τώρα οι επιχειρησιακές δυνατότητες των συγκεκριμένων φρεγατών? Υπάρχει ένας σύνθετος οπλισμός αποτελούμενος από αντιεροπορικούς πυράβλους Άστερ, από αντιπλοϊκούς πυράβλους, από τορπίλες και πυροβόλα που μπορούν να παρέχουν αεράμινα περιοχής σε πολύ μικρή απόσταση. Διαθέτουν ραντάρ εντοπισμού ταυτόχρονα 300 στόχων σε μεγάλες αποστάσεις που μπορούν να φτάνουν ακόμη και τα 250 χιλιόμετρα. Και βέβαια διαθέτουν ένα σόναρ πολύ σύγχρονο για τον εντοπισμό υποβρυχίων προκειμένου να μετέχουν σε ενδεχόμενο ανθυποβρυχιακό πόλεμο.
2: Ένα ακόμα ισχυρό όπλο, έτσι, για να θωρακιστεί ακόμα περισσότερο το Αιγαίο. Τώρα, το πρωί, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδια, συναντήθηκε με τον Υπουργό Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και στο επίκεντρο ήταν η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών.
3: Θυμίζω ότι η Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εδώ και αρκετά χρόνια διατηρούν μια στρατηγική εταιρική σχέση, στην οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται και ρήτρα αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση που μία από τις δύο χώρες δεχτεί επίθεση. Το πρωί βρέθηκε στην Αθήνα ο Υπουργός Επικρατείας υπεύθυνος για θέματα άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συζητήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας και σε αυτό το πλαίσιο υπέγραψαν οι δύο υπουργοί μία επιστολή προθέσεων προκειμένου να αναπτυχθούν καινοτόμες αμυντικές τεχνολογίες και στις δύο χώρες.
2: Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε για να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
4: I would like to thank you for your warm hospitality during my last visit to the UAE, especially taking into account the times of war, and for me it was a great opportunity for a first-hand experience of the situation you faced, if I may be allowed to say, so successfully. We are close strategic partners. We discussed between us before how we can enhance, how can create synergies between our ecosystems.

0: this is times of change, so we can create situation in which our systems speak together and arrive to innovative solutions and create resilience for both our nations and our countries.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, σε 6 συλλήψεις προχώρησε το ελληνικό FBI στην Κρήτη. Μια οικογένεια, ένας θείος και τα δύο ανήψια του στα Βορίζια εκβίαζαν, τρομοκρατούσαν και καρπώνονταν περιουσίες συμπολιτών τους προκειμένου να παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπέρασαν το 500.000 ευρώ σε 4 χρόνια. Άλλοι 3 συνελήφθησαν για ζωοκλοπές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε όλο το νησί ύστερα από εισαγγελική εντολή.

0: τρομοκρατούσαν, εκβίαζαν τους συμπολίτες τους, κατέστρεφαν τις περιουσίες τους και όλα αυτά για να καταπατήσουν τα χωράφια τους και να λάβουν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ.
1: Εκβίαζαν, απειλούσαν, ξυλοκοπούσαν, κατέστρεφαν καλλιέργειες προκειμένου να τις αναλάβουν αυτοί και να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις ΟΣΔΕ αλλά και ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από το ελληνικό FBI στήθηκε το πρωί στο Αμάρι και στα Βορίζια. Συνέλαβαν τρία μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στα Βορίζια, έναν θείο και τα δύο ανήψια του, για ξυλοδαρμό και για εκβιάσεις αγροτών και άλλους τρεις για ζωοκλοπές.
2: Το ελληνικό FBI ξερίζωσε με δυσκολία αλλά με χρήση πληροφοριών και με ειδικές ομάδες μία άγρια συμμορία κακούργων κριτών, οι οποίοι τι έκαναν, έπαιρναν με το έτσι θέλω τα χωράφια αθώων κριτών, τα καλλιεργούσαν, επικαρπώνονταν ό,τι είχε βγάλει σαν σοδιά το κάθε χωράφι, συν τις άλλες τα δήλωναν στο ΟΠΕΚΕΠΕ για να μπορούν να βγάζουν ένα μεροκαματάκι για τη συζύγου.
0: Πρωταγωνιστές της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να ήταν ο θείος και τα δύο ανήψια του, οι οποίοι για 4 ολόκληρα χρόνια, από το 2021 μέχρι και το 2025, είχαν εκβιάσει πάνω από 40 συμπολίτες τους, ενώ προκάλεσαν ζημιές και φθορές αξίας 200.000 ευρώ.
3: Η εγκληματική ομάδα φέρεται να είχε απλώσει τα πλοκάμια της και στις ψευδείς δηλώσεις, προκειμένου να εισπράττει παράνομα και κοινοτικές ενισχύσεις 100.000 ευρώ.
2: Συνάμα έκαναν και άλλες εγκληματικές πράξεις, όπως κτυπούσαν ανθρώπους, εκβίαζαν ανθρώπους, έβαζαν φωτιές.
0: Η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς με εισαγγελική εντολή άνοιξε ο κύκλος των ερευνών σε όλη την Κρήτη, ώστε να αποδειχτεί αν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.
4: Μεταφερόμαστε στην Κρήτη. Οι έρευνες, όπως ακούσατε, συνεχίζονται σε όλο το νησί, όπως θα μας πει και ο Μάνος Τριγώνης. Μάνο.
3: Και να συμπληρώσω, Σωτήρη, στο ρεπορτάζ ότι σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει δικογραφία, έχει σχηματιστεί δικογραφία για συνολικά άλλα 12 άτομα. Να πούμε ωστόσο ότι οι τρεις συλληφθέντες, τα δύο ξαδέλφια και ο θείος, αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια ανακρίτρια την ερχόμενη Παρασκευή στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια συνελήφθησαν εδώ στην Κρήτη, ενώ ο θείος συνελήφθη στην Αθήνα, αναμένεται να μεταχθεί στο νησί της επόμενη. Ώρες. Να πούμε ότι όσον αφορά τις ζωοκλοπές, οι δύο γυναίκες που είχαν συλληφθεί και ένας άνδρας αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή, ενώ τα εντάλματα που αφορούσαν τους τρεις σήμερα κατά τη διάρκεια των ερευνών εξαντλήθηκαν. Είδαμε τις συλλήψεις, αναμένεται να δούμε και τι θα ισχυριστούν στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές και όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ, η δράση των φερόμενων ως δραστών των τριών επεκτείνονταν από το 2021 μέχρι και σήμερα με ζωοκλοπές, με απειλές εξυβρίσεις, αλλά και υφαρπαγή περιουσιών συγχωριανών τους. Οι έρευνες, να πούμε, ότι επεκτάθηκαν από το ελληνικό FBI, Σωτήρη, τόσο στο Αμάρι όσο και στα Βορίζια.
4: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα σε μια σοκαριστική υπόθεση για δύο κακουργηματικές πράξεις. Παραπέμπεται ο άνδρας που προκάλεσε με το αυτοκίνητό τον θανάσιμο τραυματισμό μιας γυναίκας 57 ετών και της 26χρονης κόρης της στη Ρόδο. Ο 44χρονος, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα και παραβίασε το κόκκινο. Μάλιστα, φαίνεται πως δεν ήταν η πρώτη φορά που οδηγούσε με τόσο επικίνδυνο τρόπο.
0: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας σούπερ μάρκετ έχει καταγράψει τα δευτερόλεπτα του φωνικού τροχαίου στη Ρόδο. Το λευκό αυτοκίνητο με οδηγό την 57χρονη και συνοδηγό την 26χρονη κόρη της προσπαθεί να διασχίσει τον κάθετο δρόμο και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων το ασημή αυτοκίνητο του 44χρονου τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα και το εμβολίζει.
5: Περίμεναν το φανάρι να ανάψει πράσινο, μόλις ανάψει πράσινο έστριψαν κάθετα το δρόμο. Μάλλον το αυτοκίνητο που έτρεχε με ταχύτητα δεν πρόλαβε, δεν σταμάτησε στο κόκκινο, οπότε έγινε σφοδρή σύγκρουση.
0: Πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να απεγκλωβίσουν τις δύο γυναίκες, δυστυχώς όμως και οι δύο ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.
6: Αυτές οι συγκρούσεις δεν είναι συγκρούσεις των 30, 40 και 50 χιλιόμετρων. Είναι συγκρούσεις με μεγάλες ταχύτητες.
0: Δεν ήταν η πρώτη φορά, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, που ο 44χρονος κινούνταν με ηλικιώδη ταχύτητα.
5: Είχε πάνω από 150. Οι μαρτυρίες λένε ότι το έκανε συχνά, δηλαδή έτρεχε πολύ συχνά σε αυτό το δρόμο. Ο δρόμος πραγματικά είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν έχει τις προδιαγραφές για υψηλή ταχύτητα.
0: Σε παλαιότερο βίντεο, το ίδιο όχημα έχει καταγραφεί βραδινές ώρες σε κεντρικό δρόμο της Ρόδου να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς και να κάνει κόντρες.
7: Ήμασταν με το αυτοκίνητό μας σε κανονική πορεία ή με τα παιδιά μαζί μέσα. Το συναντήσαμε και εμείς Ρόδου Λίνδου και έκανε προσπεράσεις. Δηλαδή μας προσπέρασε δύο-τρία αυτοκίνητα πρέπει να έχει προσπεράσει και έτρεχε πάρα πολύ.
0: Σε βάρος του 44χρονου οδηγού, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα. Εκείνο της επικίνδυνης οδήγησης, συνέπεια της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων. Οι οδηγοί που συνεχίζουν να μη συμμορφώνονται με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές ποινές και τσουχτερά πρόστιμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσα στο 2025 οδηγήθηκαν στη φυλακή 76 άτομα για πρόκληση τροχαίων δυστυχημάτων ή σοβαρές παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, εκ των οποίων οι 50 έλαβαν ποινές φυλάκισης έως και 5 χρόνια, ενώ σε μία περίπτωση επιβλήθηκε κάθειρξη 8 ετών. Από τις αρχές του 2026 μέχρι σήμερα, ακόμα 66 οδηγοί συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές, τόσο για πρόκληση τροχαίων δυστυχημάτων, όσο και για επικίνδυνη οδήγηση.
8: Τώρα πλέον θα υπάρχει, λέει, κάμερα εκεί που θα γίνονται εκπαιδεύσεις μέσα από το κίνητο. Δεν είναι κακό αυτό. Όμως πρέπει, επιμένω, να δούμε την εκπαίδευση.
0: Σύμφωνα με τους ειδικούς, απαραίτητη είναι η διδασκαλία οδικής παιδείας σε οδηγούς και πεζούς με στόχο τη μείωση του φόρου αίματος στην άσφαλτο.
4: Θρίλερ έχουμε στην Κάλυμνο. Ένας 47χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην θάλασσα. Μαρίζα Λιναρδάτου, τι πληροφορίες υπάρχουν για το θέμα?
9: Αν και οι πρώτες πληροφορίες, Σωτήρη, ανέφεραν ότι ο ψαράς εντοπίστηκε τραυματισμένος θανάσιμα από μαχαίρι, κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν προκύπτει, καθώς από την πρώτη εικόνα στη σωρό του θύματος, λόγω της ακατάσχετης αιμορραγίας στο κεφάλι, δεν μπορεί να γίνει η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Τώρα, πώς συνέβησαν όλα? Κάποια στιγμή, λοιπόν, ο ψαράς μαζί με τον κυβερνήτη του σκάφους, που σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν φίλοι, είχαν πάει για ψάρεμα. Κάποια στιγμή ειδοποίησε το λιμεναρχείο ο κυβερνήτης του σκάφους ότι ο άνδρας βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Τότε το λιμεναρχείο, οι άνδρες του λιμεναρχείου πήγαν στο σημείο, εντόπισαν τη σωρό και πέρασαν χειροπέδες στον κυβερνήτη του σκάφους. Τώρα να σου πω ότι σύμφωνα με τις αρχές και οι δύο άνδρες στο παρελθόν, πριν δηλαδή από 3 μέρες, είχαν απασχολήσει τις αρχές καθώς πάνω τους είχε βρεθεί μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Οι έρευνες τώρα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς αναμένεται και η διαδικασία της νεκροψίας, νεκροτομής και των ιστολογικών εξετάσεων στη σωρό του θύματος. Σωτήρη.
4: Να σε ευχαριστήσουμε και να πάμε στην Τουρκία, στον ανταποκριτή μας, τον Νίκο Νανούρη, καθώς έχουμε ένα μακελιό με 4 νεκρούς και δράστη έναν 17χρονο. Νίκο.
10: 4 νεκροί και 8 τραυματίες, Σωτήρη, είναι ο απολογισμός από ένοπλη επίθεση που πραγματοποιήθηκε σε εστιατόριο στη Μερσίνη, στη Νότια Τουρκία, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ένας 17χρονος πήγε σε ένα εστιατόριο και από το αυτοκίνητό του άρχισε να πυροβολεί με κυνηγετική καραμπίνα, το οποίο κρατούσε. Το αποτέλεσμα ήταν, κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, να χάσει τη ζωή του ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, με τον οποίο φέρεται, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα, να έχει προσωπικές διαφορές, ενώ σκοτώθηκε και ένας υπάλληλος του μαγαζιού. Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, να πούμε ότι τραυματίστηκαν και αρκετοί θαμώνες του μαγαζιού. Ωστόσο, ο δράστης δεν έμεινε εκεί, καθώς όταν διέφυγε με το αυτοκίνητό του, συνέχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, με αποτέλεσμα άλλα 2 άτομα να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν ακόμη αρκετοί. Μιλάμε για 4 νεκρούς και 8 τραυματίες. Ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει άνθρωπο κυνηγητό για τη σύλληψή του.
4: Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο. Να μείνουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Περισσότερες από 100 συλλήψεις έγιναν από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό σε μία ακόμα επιχείρηση αποτροπής στο Λίσκου που κατευθυνόταν στη Γάζα με ανθρωπιστική βοήθεια. Εμμανουέλα Τσουδερού.
11: Και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, λοιπόν, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε πως σήμερα οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν έναν ακόμη στολίσκο που κατευθύνονταν προς τη Γάζα, μιλώντας για ένα κακόβουλο σχέδιο. Τώρα, στα βίντεο που βλέπουμε και κυκλοφορούν παντού, βλέπουμε κομάντος του Ισραηλινού ναυτικού να πραγματοποιούν νωρίτερα σήμερα το ρεσάλτο σε ένα τουλάχιστον από τα πλοία της αποστολής στα ανοιχτά της Κύπρου, αλλά όχι εντός των χωρικών υδάτων της Κύπρου, ενώ νωρίτερα το Ισραήλ τους είχε προειδοποιήσει να επιστρέψουν αμέσως πίσω. Τώρα, τα πλοία, όπως ανέφερες και εσύ, έχουν σκοπό να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στον Παλαιστινιακό θύλακα. Ο Παγκόσμιος Στόλος μετρά περίπου 54 σκάφη και αναχώρησε από τον Μαρμαρά την περασμένη Πέμπτη.
4: Να σε ευχαριστήσουμε. Κανένα από αυτά δεν έχει καταφέρει ως τώρα βέβαια να φτάσει στη Γάζα. Τώρα, στον κατάλογο όλων εκείνων που έχουν υιοθετήσει την τρέλα με το C7, τη φράση σύμβολο τη Gen A, μπήκε ο Πάπας Λέων. Την ανησυχία του για το ενδεχόμενο εκλογικής νίκης ακροδεξιάς εξέφρασε στη συνέντευξή του ο στάρ της Γαλλίας, της Εθνικής Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ, προκαλώντας την αντίδραση της Μαρίν Λεπέν και του Ζορντάν Μπαρντελά. Για την ταινία Οδύσσια μίλησε στην εκπομπή 60 Minutes ο διάσημος σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν.
12: Ως τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του περιέγραψε ο Κρίστοφερ Νόλαν την παραγωγή της ταινίας η Οδύσσια.
13: When I'm writing, I'm visualizing the film as an audience member, as somebody experiencing the story. Then when I direct the story, I'm trying to take the audience there. So in the case of the Odyssey, I'm trying to put the audience into that horse. I'm trying to put them on the deck of Odysseus's ship.
12: Μιλώντας στην εκπομπή 60 Minutes, ο διάσημος σκηνοθέτης τόνισε πως στην υπερπαραγωγή Οδύσσια προσπάθησε να φτιάξει την πιο ακραία εκδοχή της ιστορίας.
13: But you're also trying to make the most involving, the most extreme version of a story possible. And have a feeling of having connected with these characters, having lived in the world with these characters.
14: Action!
12: Λίγες εβδομάδες πριν φορέσει ξανά το περιβραχιόνιο της Εθνικής Γαλλίας στο Μουντιάλ, ο Κιλιάν Εμπαπέ άνοιξε μέτωπο με την ακροδεξιά.
15: Ξέρω τι σημαίνει και ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες για τη χώρα μου όταν τέτοιοι άνθρωποι παίρνουν την εξουσία.
12: Οι δηλώσεις του στάρ του γαλλικού ποδοσφαίρου στο Vanity Fair προκάλεσαν την αντίδραση της Μαρίν Λεπέν και του Ζορντάν Μπαρντελά.
16: Και εγώ ξέρω τι συνέβη όταν ο Κιλιάν Εμπαπέ άφησε την Paris Saint-Germain. Ο σύλλογος κέρδισε το Champions League και ίσως σύντομα για δεύτερη φορά.
12: Στην τρέλα του 6-7, της φράσης σύμβολο της Gen A, υπέκυψε και ο Πάπας Λέων. Στην κίνηση που έχει γίνει σήμα κατά τεθέν της νέας γενιάς, μίλησε τον Ποντίφικα ο Ιταλός ιερέας και εξαιρετικά ενεργός στα social media, Ρομπέρτο Φίσερ. Αφορμή αποτέλεσε η επίσκεψη ομάδας παιδιών στο Βατικανό, που όταν είδαν τον Πάπα, του έκαναν την χαρακτηριστική κίνηση φωνάζοντας όλα μαζί 6-7.
4: Εντοπίστηκαν, κυρίες και κύριοι, σωροί όλων των Ιταλών διτών, συνολικά 5, που αγνοούνταν από την περασμένη εβδομάδα στις Μαλδίβες. Πάμε ξανά στην Εμμανουέλα Τσούδερου.
11: Οι δίτες, λοιπόν, εντοπίστηκαν στη σπηλιά, εγκλωβισμένοι στην υπόγεια, στην υποθαλάσσια σπηλιά, εγκλωβισμένοι στο απόλυτο σκοτάδι, στη βαθύτερη, μάλιστα, αίθουσα του σπηλαίου, σε βάθος περίπου 60 μέτρων από μια ομάδα εξειδικευμένων διτών. Τώρα, ωστόσο, το ζήτημα είναι πώς θα ανασυρθούν οι σωροί τους, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο ρυψοκίνδυνες αποστολές ανάσυρσης σε ένα από τα πιο απροσπέλαστα υποθαλάσσια σπήλαια ολόκληρου του πλανήτη. Και αυτό γιατί η μορφολογία του σπηλαίου είναι στην πραγματικότητα ένας υπόγειος λαβυρινθός. Αποτελείται από τρεις διαδοχικές αίθουσες, οι οποίες ενώνονται από πάρα πολύ στενά περάσματα. Και έτσι, λοιπόν, το επιχειρησιακό πλάνο των Φινλανδών διτών, οι οποίοι και θα διεξάγουν τις επιχειρήσεις ανάσυρσης, χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Τώρα, το χρονικό φυσικά της τραγωδίας ξεκίνησε όταν η Ιταλική Επιστημονική Ομάδα παραβίασε το αυστηρό όριο για καταδύσεις όχι άνω των 30 μέτρων και πήγε σε αυτά τα υποθαλάσσια σπήλαια, των οποίων το βάθος φτάνει ακόμα και τα 60 μέτρα.
4: Σε ευχαριστούμε. Και αλλάζουμε κλίμα. Στη λαμπερή λεωφόρο κρούασε, το κόκκινο χαλί των Κανών μετατράπηκε και φέτος σε επίδειξη υψηλής αισθητικής και χολιγουντιανής λάμψης. Η Ντέμι Μουρ, η Καρλα Μπρούνι, η Κέιτ Μπλάνσετ και άλλες μονοπόλησαν τα φλας με εντυπωσιακές δημιουργίες διάσημων οίκων, ενώ η Μπέλα Χαντίτ και η Αντριάννα Λίμα πρόσθεσαν ακόμα περισσότερη λάμψη στη μεγαλύτερη κινηματογραφική γιορτή της Ευρώπης.
17: Οι Κάνες ζουν ξανά στους ρυθμούς της μεγάλης κινηματογραφικής γιορτής. Εκεί όπου κάθε βράδυ η λεωφόρος Κρουαζέτ μετατρέπεται στη πιο εντυπωσιακή πασαρέλα του κόσμου, φιλοξενώντας το μεγαλύτερο event μόδας στον κινηματογραφικό κόσμο. Ανάμεσα στις παρουσίες που έκλεψαν φέτος την παράσταση ήταν η Demi Moore, κάνοντας την πιο θεατρική και πολύ συζητημένη εμφάνιση της χρονιάς. Η 63χρονη ηθοποιός περπάτησε στην πρεμιέρα της ταινίας Paper Tiger με ένα κεντρικό ροζ φόρεμα. Είχε ήδη κλέψει τα φλάς τις προηγούμενες ημέρες, φορώντας μια κόκκινη δημιουργία του οίκου Gucci. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Julian Moore βρέθηκε στις Κάνες φορώντας ένα κατακόκκινο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ σε μίνιμαλ γραμμή. Ενώ τιμήθηκε με το βραβείο Γυναίκες σε κίνηση από τον όμιλο Kering, μια διάκριση που αναγνωρίζει τη διαχρονική προσφορά των γυναικών στον παγκόσμιο κινηματογράφο.
14: I think we're pretty far away, honestly, in lots of in the world in terms of real gender equality. So it's not something that is endemic to the film industry. It's something that's a global issue.
17: Η πρώην πρώτη κυρία της Γαλλίας, Κάρλα Μπρούνι, έκανε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της βραδιάς, επιλέγοντας μία δημιουργία Ρομπέρτο Καβάλι. Η Μπέλα Χαντίντ μαγνήτησε τα βλέμματα μαζί με τον αδερφό της, φορώντας ένα εντυπωσιακό λευκό strapless φόρεμα του οίκου Πράντα. Η Κέιτ Μπλάνσετ επέλεξε ένα μαύρο μεταξωτό φόρεμα Givenchy, διακοσμημένο, με πολύχρωμα φλωράλ και εντύματα. Λίγο νωρίτερα είχε μιλήσει για την Παλαιστίνη, ισχυριζόμενη ότι άνθρωποι σαν κι αυτοί μπορούν να αναφέρονται στη Γάζα μόνο σε κινηματογραφικά φεστιβάλ.
18: That film festivals suddenly become the only place where one can talk about wars, conflicts, genocides, as if they're going to be solved here.
17: Το αγγελάκι της Victoria's Secret, Αντριάννα Λίμα, επέλεξε ένα μαύρο σαδέν strapless φόρεμα, ενώ η μούσα του οίκου Chanel, Marion Cotillard, επέλεξε ένα μαύρο δερμάτινο φόρεμα του αγαπημένου της γαλλικού brand. Εντυπωσιακές εμφανίσεις, λεπτομέρειες υψηλής ραπτικής και αέρας Hollywood. Το φεστιβάλ ρίχνει αυλαία στις 23 Μαΐου.
4: Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μουσείων, χιλιάδες Έλληνες αλλά και τουρίστες επέλεξαν να περάσουν το κατόφλι χώρων πολιτισμού και ιστορίας, αξιοποιώντας την ελεύθερη είσοδο. Η προσέλευση ήταν εντυπωσιακή, με οικογένειες, μαθητές και επισκέπτες από όλο τον κόσμο να ανακαλύπτουν σπουδαία εκθέματα αλλά και διαδρομές που συνδέουν το παρελθόν με το μέλλον.
19: Από το πρωί έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές από τους χιλιάδες ξένους και Έλληνες επισκέπτες που εκμεταλλεύτηκαν τη σημερινή ημέρα και την ελεύθερη είσοδο για να θαυμάσουν τα εκθέματα.
20: Ήρθαμε από το Κιλκίς όλοι μαζί με το σχολείο, κάναμε τη βόλτα μας και τώρα φεύγουμε.
21: Ναι, όντως η ημέρα δωρεάν μουσείων βοήθησε στο να έρθουν όλοι οι γονείς να μπουν στο μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο.
19: Η φετινή Διεθνή ημέρα μουσείου, με σύνθημα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», είχε στόχο την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των λαών.
22: Ήταν πάρα πολύ ωραία, ευχαριστηθήκαμε, πήραμε δυνάμεις, ενέργεια. Σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
23: We came here from Germany and we knew it's International Museums Day today. Free entry and we use it. We are happy to be here.
24: Of course. And the Acropolis is beautiful, so.
19: Την τιμητική του είχε φυσικά το Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο παρέμεινε ανοιχτό μέχρι τις 5 το απόγευμα και οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να ξεναγεθούν στους εκθεσιακούς χώρους αλλά και να απολαύσουν τις μουσικές εκδηλώσεις.
25: Έρχονται από την άκρη του κόσμου για να δουν το μουσείο αυτό και όλα μας τα μουσεία.
26: Είναι μια καταπληκτική ευκαιρία για να επισκεφθεί ο καθένας και σε αυτόν τον ωραίο καιρό τα μουσεία της Ελλάδας.
27: Είναι ιδιαίτερη ημέρα για μας και για τους ξένους.
19: Δεν είναι λίγοι εκείνοι που συνδύασαν την επίσκεψη του μουσείου και με μία βόλτα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.
28: Να έχουμε τη δυνατότητα και εμείς οι Έλληνες που δεν μπορούμε να πληρώνουμε τόσο ακριβά εισιτήρια να μπορούμε να επισκεφτόμαστε αυτά τα υπέροχα μέρη.
29: Εγώ είμαι εδώ πόσα χρόνια, η πρώτη φορά ήρθα να δω, γιατί εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία αυτή.
19: Η Διεθνή ημέρα μουσείων καθιερώθηκε το 1977 από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων με στόχο την ανάδειξη του ρόλου του στην σύγχρονη κοινωνία. Σε μια εποχή πολεμικών σειράξεων, πολλαπλών προκλήσεων, κοινωνικών ανισοτήτων και διεθνών ανακατατάξεων, τα μουσεία λειτουργούν ως ασφαλείς, ανοιχτοί και ειρηνικοί χώροι συνάντησης ανθρώπων, συνάφειας, πολιτισμών και όσμωσης ιδεών. Εκτός από την ελεύθερη είσοδο στα μουσεία, η σημερινή ημέρα γιορτάστηκε με εκπαιδευτικά προγράμματα, ομιλίες, εκθέσεις, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις σε όλη τη χώρα.
4: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Ion UT είναι πιο πολύ από ό,τι φαντάζεσαι. Πιο πολύ design που ξεχωρίζει. Πιο πολύ αυτονομία που σε απελευθερώνει. Πιο πολύ τεχνολογία που σε καταλαβαίνει. Ion UT. Πιο πολύ κάθε μέρα. Απόκτησέ το από 22.400 ευρώ. Ion. Tomorrow feels human.
1: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
2: Σταμάτα, σου μιλάω.
3: Παράτα με.
1: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
6: Ανοιξιάτικο ραντεβού στα Public με μεγάλο κέρδος. Απόκτησε όλες τις μεγάλες οικιακές συσκευές Midea με δώρο την αξία του ΦΠΑ στο wallet σου και δώρο επιταγή ανακύκλωσης. Και όλα τα κλιματιστικά Midea με δώρο την αξία του ΦΠΑ στο wallet και δώρο την εγκατάσταση. Public.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισέ το με εγγύηση χαμηλότερης τιμής.
2: Καλησπέρα σας. Η νύχτα μέρα έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος Super League από την ΑΕΚ. Οι φίλοι της Ένωσης έδωσαν βροντερό παρόν, ενώ στο επίκεντρο των πανηγυρισμών βρέθηκε ο ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος.
3: Ο Πέτρος Μάνταλος σηκώνει την κούπα του πρωταθλητή στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Η ΑΕΚ πανηγυρίζει το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της σε μια ξέχαστη φιέστα τίτλου που είχε την υπογραφή ενός ανθρώπου, του Μάριου Ηλιόπουλου.
4: Παιδιά, το τρόπαιο δεν είναι στη θέση του. Πού είναι το τρόπαιο? Μην καθυστερούμε άλλο. Πού είναι το τρόπαιο?
3: Υπό τους ήχους του Mission Impossible, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, σαν απομηχανής θεός, επιστρέφει το κλεμμένο τρόπαιο εκεί που ανήκει, κάνοντας θεαματική είσοδο με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο. Έχει προηγηθεί μια εντυπωσιακή ερμηνεία από τον ίδιο του τραγούδι νικητής πλάι στον φίλαθλο της ΑΕΚ που το εμπνεύστηκε.

0: 14 βιολιά, όσα και τα πρωταθλήματα της ΑΕΚ, μαγεύουν με την εντυπωσιακή ερμηνεία του Μπέλα Τσάου. Για να ακολουθήσει μια πύρινη ομιλία από τον Μάριο Ηλιόπουλο.
1: Ευχαριστώ τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Μου έδωσε τη δυνατότητα με τη συμφωνία παραχώρησης της ομάδας να μπορέσω να ηγηθώ και ένα χρόνο μετά να φορέσω τη δικιά μου, την προσωπική μου πανοπλία και σε 11 μήνες να φέρω αυτό το πρωτάθλημα.
0: Η Φιέστα έχει χαρακτήρα μαραθωνίου με όλους τους δρόμους να οδηγούν στη Νέα Φιλαδέλφια, δημιουργώντας μια λαοθάλασσα ενωσιτών στην πλατεία Αετού.
2: Πήγαμε Μαρσέικ, πάμε παντού. Νίκη, ΑΕΚ, πρωτάθλημα.
3: Είμαστε πρωταθλητές. Άξιοι, είναι το πιο μάγικο, το πιο όμορφο, ζούμε τις στιγμές ανεπανάληπτες.
0: Από τη Φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια το πάρτι συνεχίζεται στα Μπουζούκια υπό τους ήχους του Κωνσταντίνου Αργυρού και του Χρήστου Μενιδιάτη με τον Μάρκο Νίκολιτς να δίνει το σύνθημα. Το πρόγραμμα κλείνει με τον Μάριο Ηλιόπουλο να πιάνει ξανά μικρόφωνο για να τραγουδήσει το βραδιάζι του Στέλιου Καζαντζίδη.
4: Τώρα την παραμονή του στα σαλόνια της Super League εξασφάλισε και μαθηματικά εχθές ο Αστέρας Άκτορ. Οι Αρκάδες σε μία σεζόν με πολλά σκαμπανεβάσματα κατάφεραν να περάσουν στην αντεπίθεση στο πιο κρίσιμο σημείο και θα συνεχίσουν να αγωνιστούν στο κορυφαίο επίπεδο για 20η συνεχόμενη σεζόν.
5: Πιστό στο ραντεβού του με τα μεγάλα σαλόνια, ο Αστέρας Άκτορ κατάφερε σε μία χρονιά με σκαμπανεβάσματα να κάνει αγωνιστική αντεπίθεση διαρκεία στα play-out και να εξασφαλίσει την παραμονή του στη Super League για 20η συνεχόμενη χρονιά. Καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια των Αρκάδων έπαιξε ο προπονητής Γιώργος Αντωνόπουλος. Στις 3 Μαρτίου, ο Έλληνας τεχνικός αντικατέστησε τον Μίλαν Ράσταβατ στον κιτρινομπλε πάγκο και ανέλαβε την επιχείρηση διάσωση. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος ήταν προπονητής του Αστέρα Β' Άκτορ και γνωρίζοντας καλά την ομάδα, την ιστορία και την ψυχοσύνθεσή της, κατάφερε να πάρει γκολ, ασίστ και αποκρούσεις από τους έμπειρους παίκτες, αλλά και να βγάλει νέους πρωταγωνιστές. Ο 20χρονος Χρήστος Αλμύρας πήρε γρήγορα φανέλα βασικού και αναβάθμισε τη μεσαία γραμμή, φέρνοντας χαρακτηριστικά που έλειπαν και δίνοντας πολύτιμες λύσεις με τον δυναμισμό, την ενέργεια και το πάθος του.
6: Και έβγαλε έξω η σέντρα από τον Σιλά, έρχεται ο Αλμύρας, 4-0! Φανταστικό γκολ από τον νεαρό!
7: Γνωρίζουμε τη δυναμική που έχει η ομάδα, γνωρίζουμε το ιστορικό της ομάδας από Ευρώπη και στο πρωτάθλημα στο ελληνικό. Οπότε, ναι, ακόμα και η βοήθεια που έχουμε από τον κόσμο είναι πολύ μεγάλη και θέλουμε να το ανταποδώσουμε σε αυτούς.
5: Στη διαδικασία των play-out, ο Αστέρας Άκτορ μπήκε δυναμικά και κέρδισε με 3-1 την ΑΕΛ, δείχνοντας ξεκάθαρα και από νωρίς τις προθέσεις του.
8: Ευκαιρία του Οκό σε τέτα τέ 3-0!
9: Από τη μέρα που ήρθανε, ίσως ήταν το καλύτερό μας παιχνίδι. Η νίκη αυτή, το λέω και το εννοώ, μας δίνει αυτοπεποίθηση να πιστέψουμε ένας στον άλλον, να γίνουμε πιο δυνατοί.
5: Στις 22 Απριλίου οι Αρκάδες φιλοξένησαν τον Πανετολικό και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νίκο Παπαδόπουλο που απέκρουσε το πέναλτι του Ρώσα στο 89, κατάφερε να πάρουν την νίκη με 2-1.
8: Εκτελεί ο Ρώσα, το πιάσε ο Παπαδόπουλος.
10: Λοιπόν, παίρνει την μπάλα ο Ρώσα. Στο μυαλό μου τον κρίνω, τον κόβω και θα το κάνει στο δεξί μου χέρι. Κοιτάω από μακριά, έχω συνοηθεί βέβαια με τον κύριο Τσιλιόπουλο από πριν ότι θα τον κοιτάξω και μου λέει και ο ίδιος ότι δεξί χέρι. Και έπεσα στο δεξί χέρι και το πήγε.
5: Με την ολοκλήρωση της χρονιάς θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός της νέας σεζόν με στόχο την επιστροφή του Αστέρας Άκτορ στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα και τη διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου.
4: Στο τιμόνι της Ρεάλ Μαδρίτης επιστρέφει μετά από 13 ολόκληρα χρόνια ο Ζωζέ Μουρίνιο. Ο Special One θα βρίσκεται στον πάγκο της Βασίλισσας για τις επόμενες 2 σεζόν, με μόνο τα τυπικά να απομένουν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
5: 13 χρόνια μετά, ο Ζωζέ Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Special One φέρεται να έχει συμφωνήσει σε όλα με τους μερέγχες και μετράει αντίστροφα για τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της Βασίλισσας. Ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο αποκάλυψε πως οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε οριστική προφορική συμφωνία για τα επόμενα 2 χρόνια και τις επόμενες μέρες ο Πορτογάλος θα ταξιδέψει στη Μαδρίτη για να υπογράψει την επιστροφή του, αφήνοντας πίσω του την Μπενφίκα του δικού μας Βαγγέλη Παυλίδη. Ο ειδικός σε τέτοιες συνθήκες τεχνικός καλείται να επαναφέρει τη Ρεάλ στον δρόμο των επιτυχιών, καθώς στις 2 τελευταίες σεζόν δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει την κατάκτηση κάποιου τίτλου εντός εκτός Ισπανίας. Στην πρώτη του θητεία από το 2010 έως το 2013, ο Μουρίνιο πανηγύρισε την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος και ενός Super Cup το 2012 και ενός Copa del Rey το 2011.
4: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Αμέσως μετά η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό βράδυ σε όλους.
11: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
14: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με άστατο του καιρό, σε αρκετές περιοχές συμπυρωτικής χώρας θα κυλήσει Τρίτη. Πιο αναλυτικά, αρχικά το πρωί θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, εκτός από τη Δυτική Μακεδονία, όπου εκεί θα εκδηλωθούν τοπικές ροχές. Από το μεσημέρι, θα αυξηθούν νεφώσεις επιρροτικά και στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, το ιστορικό της Ηπείρου, στην κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη Θράκη και τα ορεινά της Βόρειας Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Πιο έντονα και εκτεταμένα φαινομένα με χαλάζι αναμένονται στη Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία. Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 και τοπικά στο νοτιοδυτικό 6 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί με ένταση 4 ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα στους 21 με 23 και στην υπόλοιπη στους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν αρχικά λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και πρώτα στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν μπόρες, ενώ το βράδυ θα βρέξει τοπικά και στον υπόλοιπο νομό. Η θερμοκρασία δικαιωμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 5 και στα δυτικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και θα εκδηλωθούν τοπικές ροχές και καταιγίδες κυρίως γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία δικαιωμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 5 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου, το μπαρόκ επιστρέφει, όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
1: Αμέσως μετά, η επόμενη μέρα.

0: Τι αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς.
5: Τελειώνει.
6: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
7: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
8: Τερούκης. Τερούκης. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
9: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
10: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
9: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
11: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
12: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
13: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
14: Εσείς θα θέλατε να στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
15: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
8: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
16: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
8: EQ. Με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 18 Μαΐου και ξεκινάμε αυτήν την εβδομάδα. Ουσιαστικά μπαίνουμε σε δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και κρίσιμες εβδομάδες σχετικά με τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Η αρχή έγινε το Σαββατοκύριακο από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή με το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί τα μηνύματα του Πρωθυπουργού ήταν σαφή. Ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε έναν οδικό χάρτη μέχρι τις επόμενες εκλογές που τις προσδιόρισε για το 2027. Αυτό θα δούμε κατά πόσο θα ισχύσει, γιατί είναι διαφορετικά πολλές φορές τα πράγματα που λέγονται με τις δεύτερες σκέψεις και τον σχεδιασμό που μπορεί να υπάρχει. Οι επόμενες ημέρες τώρα έχουν να κάνουν πρώτον την προσεχή 5η 21 του μήνα, ίδρυση κόμματος Μαρίας Καριστιανού. Θα σας δώσουμε πολύ παρασκήνιο σχετικά με το τι γίνεται ως προς αυτό το θέμα. Και την επόμενη εβδομάδα, στις 26 του μηνός, Τρίτη, η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σήμερα με μια έτσι ενδιαφέρουσα επικοινωνιακά παρέμβαση, με μια ανάρτηση, ανακοίνωσε ουσιαστικά ότι 26 Πέμπτου θα γίνει η σχετική ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης του θέματος. Την ίδια ώρα πυκνώνουν ουσιαστικά οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και στο Κοινοβούλιο αλλά και μεταξύ των κομμάτων, ενώ σήμερα είχαμε τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Θα σταθούμε αρκετά στο θέμα αυτό, γιατί οι ένοπλες δυνάμεις, χωρίς να το λέμε, βρίσκονται ουσιαστικά σε ετοιμότητα, καθώς τον Ιούνιο θα υπάρξει η ψήφιση από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση του νομοσχεδίου, αυτό που αναφέραμε τις προηγούμενες μέρες, δια του οποίου ο Ερντογάν αποκτά υπεραρμοδιότητες και ουσιαστικά ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο της Τουρκίας όλο αυτό το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας και των γκρίζων ζωνών. Αυτό δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, τα οποία θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε και να δώσουμε τις απαντήσεις που μπορούμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή. Πάμε στην ατζέντα της ημέρας, κρατώντας υπόψη μας ότι την ίδια ώρα η διεθνής αβεβαιότητα πυκνώνει σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές στην ενέργεια, στα καύσιμα, να εκτινάσονται. Είχαμε σήμερα νέα εκτίναξη των τιμών, που από ό,τι φαίνεται τις επόμενες ημέρες θα τις δούμε και στην Αντλία. Πάμε σε μεγάλες αυξήσεις, εφόσον δεν προκύψει κάποια πολύ θετική εξέλιξη. Ατζέντα της ημέρας και επιστρέφουμε.

0: μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία. Την καλή και τη σωστή ιστορία.
1: Το αποφύγεται το ερώτημα της Αλεξάνδρας.
2: Και κατηγορία ευθέως είναι μια ευθεία βολή στο πρόσωπο του Προέδρου. Προφανώς αυτή η βολή δεν μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
1: Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα.
3: Μιλάμε για τιμές οι οποίες ήταν εξωφρενικές στη χώρα, από 2,20 μέχρι 2,30, η βενζίνη αμόλυβδη.
4: Λοιπόν, πριν μπούμε στα θέματα της ημέρας και επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα που προκύπτουν και να αναλύσουμε, θα πάμε στο συνέδριο του ΣΕΤΕ των τουριστικών επιχειρήσεων που είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στο Ίδρυμα Νιάρχος. Εκεί είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε να δούμε τι λέει, να πάρουμε μία γεύση.
5: Πρέπει να έχουμε για προορισμούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή πιέζονται από πλευράς υποδομών. Ανοίγω μία παρένθεση. Δεν πιστεύω επί της αρχής την έννοια της φέρουσας ικανότητας, διότι η φέρουσα ικανότητα είναι άμεσα εξαρτημένη με τις υποδομές τις οποίες μπορούμε να δημιουργούμε σε ένα συγκεκριμένο προορισμό. Άλλη φέρουσα ικανότητα της Κρήτης με το υφιστάμενο αεροδρόμιο το οποίο έχει στο Ηράκλειο και με τον υφιστάμενο βόρειο οδικό άξονα. Άλλη φέρουσα ικανότητα της Κρήτης όταν θα φτιάξουμε ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο, έναν υπερσύγχρονο δρόμο, θα επενδύσουμε στις υποδομές διαχείριση νερού, θα έχουμε ολοκληρώσει όπως το έχουμε κάνει την ηλεκτρική διασύνδεση. Άρα δεν είναι μια στατική έννοια η φέρουσα ικανότητα. Υπάρχουν όμως σαφέστατα προορισμοί όπου πρέπει να είμαστε πιο συγκρατημένοι, πρέπει να πατήσουμε φρένο, για να το πω πολύ απλά, και υπάρχουν και προορισμοί τους οποίους θέλουμε να ενθαρρύνουμε, όπου μπορούμε να πατήσουμε γκάζι, διότι είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα έχει ακόμα πολλές περιοχές οι οποίες είναι αναξιοποιητές τουριστικά, περιοχές οι οποίες πια είναι προσβάσιμες. Να αναφέρω ένα παράδειγμα μόνο, το οποίο συνδέει τις μεγάλες επενδύσεις των υποδομών με την τουριστική ανάψυση. Ένας κρίσιμος οδικός άξονας για την ραχοκαλιά της χώρας, ο Ε65, θα ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο μήνα. Αυτός είναι ένας δρόμος ο οποίος ανοίγει καινούριες προοπτικές για περιοχές της χώρας οι οποίες μέχρι σήμερα δεν ήταν τόσο εύκολα προσβάσιμες.
6: Και ορεινές περιοχές επίσης.
5: Ορεινές περιοχές, θα επιμείνω, το είπε και η.
6: Και επιμήκυνση και της τουριστικής.
5: Το είπε η Όλγα, τα δύο στοιχήματα πέραν της ποιοτικής αναβάθμισης, η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, η ανάδειξη της υπηρετικής Ελλάδος, όχι μόνο της ορεινής Ελλάδος, ως ενός τόπου που αξίζει να επισκέπτεται κάποιος ο οποίος έρχεται από το εξωτερικό. Μην ξεχνάμε, μιλάμε για τον τουρισμό, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ και την σημασία του εσωτερικού τουρισμού. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να στηρίζει με όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους τα προγράμματα γύρω από την έννοια του κοινωνικού τουρισμού και του τουρισμού για όλους. Θέλουμε οι Έλληνες, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα σήμερα να περάσουν έστω και μία εβδομάδα διακοπές, να μπορούν να το κάνουν. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα εργαλεία αυτά για να κατευθύνουμε τουριστική κίνηση εκεί που μπορεί συγκυριακά αυτό να είναι πιο απαραίτητο. Οπότε είμαστε ανοιχτοί να ολοκληρώσουμε αυτήν την συζήτηση. Πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε, αγαπητή αγάπη, στα περισσότερα. Δεν σημαίνει ότι θα συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά θα λάβουμε υπόψη πάρα πολύ σοβαρά τις παρατηρήσεις σας και θέλω να επαναλάβω ότι είμαστε από την ίδια πλευρά του φράχτη εδώ πέρα. Διότι αυτά τα οποία άκουσα και στις δύο ομιλίες είναι παρεμβάσεις οι οποίες με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, χάρη ενός συγκυριακού ωφέλους, να πριονίσουμε το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε. Η διαχείριση των εμβληματικών προορισμών είναι κρίσιμη προτεραιότητα. Και αυτό σημαίνει μια συνεργασία με όχι μόνο τους τοπικούς φορείς αλλά και το ΣΕΤΕ συνολικά, αλλά και τη διάθεση προφανώς από πλευράς πολιτείας αλλά και τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση έξω από αυτήν τη συζήτηση.
6: Πιέζει για το τέλος ανθεκτικότητας.
5: Να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες. Στο ζήτημα εδώ πέρα με το τέλος ανθεκτικότητας και ακούω αυτό το οποίο λέτε, δεν είναι μόνο με κάποιο τρόπο να είναι ένας αιμοδότης του προϋπολογισμού, αλλά να μπορεί να επιστρέφει, όπως παραδείγματος χάρη γίνεται με το τέλος της κρουαζιέρας.
6: Με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, με τη σύνδεση, όπως είπατε και εσείς, του τουρισμού με την περιφέρεια, με τον πολιτισμό, με τις υποδομές, με τις νέες επενδύσεις. Το ερώτημα εδώ είναι καταρχάς ποιος θα είναι ο ρόλος του τουρισμού στην επόμενη περίοδο.
4: Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στην πολιτική μας επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε από την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων. Σας είπα, 5η 21 του μήνα, Κόμμα Καριστιανού, χθες ουσιαστικά έγινε μία πρώτη πρόβα, κάποιοι το αποκάλεσαν θυρανίξια, με την ιδρυτική διακήρυξη που κλήθηκαν να υπογράψουν πολλοί και διαδικτυακά αλλά και διαζώσεις, την προσεχή 3η 26 του μηνός, το κόμμα Τσίπρα. Η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Τσίπρα και ουσιαστικά από εκεί και μετά με την επισημοποίηση της ίδρυσης των δύο κομμάτων σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Εφ' εξής, θα υπάρχει και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού. Και εκεί θα αρχίσει να διαμορφώνεται ένας νέος δημοσκοπικός, άρα και πολιτικός χάρτης στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και αργότερα με την Φόφη Γιωτάκη και τον Γρηγόρη Τσιμογιάννη θα σας δώσουμε αναλυτικά το παρασκήνιο και από τα δύο μέτωπα, όπως και από όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται στα πρόθυρα διάσπασης μετά την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τον Σοκράτη Φάμελο, αλλά και το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί, πέρα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός και ο Νίκος Δένδιας, αλλά και άλλα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Κωστής Χατζηδάκης, είπαν πράγματα που έχουν την αξία τους στην συγκεκριμένη, στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία.
7: Τα δύο νέα κόμματα, τα οποία βρίσκονται πρώτων πύλων, ανακατεύουν την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό με τις επίσημες ανακοινώσεις για το κόμμα Καριστιανού να έχουν κλειδώσει για τις 21 Μαΐου, ενώ το κόμμα Τσίπρα θα ανακοινωθεί στις 26 Μαΐου. Ο Αλέξης Τσίπρας επιτάχυνε τις διαδικασίες για την ίδρυση του κόμματός του και σε ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, φοβούμενος τα σενάρια που κυκλοφορούσαν περί πρόωρων εκλογών, αλλά και την επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος της Καριστιανού.
8: Ο κύριος Μητσοτάκης εκλέχθηκε το 2019 για να φύγει ο κύριος Τσίπρας. Το 2023 και με τη βοήθεια των δημοσκοπήσεων που δίνανε ντέρμπι λίγες μέρες πριν τις εκλογές, ξαναβγήκε προκειμένου να μην επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας.
2: Το αποφύγετε το ερώτημα της Αλεξάνδρας. Και κατηγορεί ευθέως είναι μια ευθεία βολή στο πρόσωπο του Προέδρου. Προφανώς αυτή η βολή δεν μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
9: Όλη αυτή η κλωτσοπατινάδα στο αστικό πολιτικό σκηνικό, όλο αυτό το πολιτικό σουλάτσο, όπου όλοι τρέχουν να πιάσουν μια καρέκλα στα κόμματα του συστήματος μπροστά στις βουλευτικές εκλογές, μόνο αποστροφή προκαλεί στον ελληνικό λαό και την νεολαία.
0: Μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον και το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία. Την καλή και τη σωστή ιστορία. Εύχομαι όλα να πάνε κατευχήν και να έρθουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τη χώρα μας.
4: Το πρωί σήμερα συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας, το ΚΙΣΕΑ. Εκεί στην ατζέντα επισήμως υπήρχαν διάφορα θέματα, όπως κατά κύριο λόγο φαίνεται ότι καταλήγουμε ως χώρα στην προμήθεια των νέων φρεγατών, των ιταλικών φρεγατών, των Μπεργκαμίνι. Από εκεί και πέρα συζητήθηκαν διάφορα πράγματα. Σημειώστε πρώτον. Είχαμε την απόφαση να αποσυρθούν οι συστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο και τον Εύρο. Θυμίζω ότι οι Patriot τοποθετήθηκαν εκεί με την έναρξη ουσιαστικά της επίθεσης των

0: Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και την απάντηση των Ιρανών για να προστατεύσουν σε μεγάλο βαθμό την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, αλλά και την Αμερικανική βάση στην Σούδα, αλλά και την Βουλγαρία και την περιοχή των Βαλκανίων βορείως στον Εύρο. Το δεύτερο θέμα το οποίο συζητήθηκε είναι η υπόθεση με το ουκρανικό ντρόουν. Αναμένουμε ακόμα, φτάνουμε περίπου τις 10 μέρες και ακόμα αναμένουμε την επίσημη απάντηση του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας, στον οποίο απευθύνθηκε ο Νίκος Δένδιας την προηγούμενη εβδομάδα. Καθυστερούν οι Ουκρανοί. Το σημειώνουμε αυτό. Και το τρίτο θέμα το οποίο συζητήθηκε, ευρέως βεβαίως, είναι αυτή η κλιμάκωση της προκλητικότητας της Τουρκίας με το νομοσχέδιο, το οποίο θα ψηφιστεί τον Ιούνιο στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, ενσωματώνει όλο το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, αιτιάσεις και διεκδικήσεις σχετικά με τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και αναμφίβολα το κρίσιμο ερώτημα, κρατήστε το αυτό, είναι αν μετά από αυτήν την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου που θα γίνει νόμος του τουρκικού κράτους από την τουρκική Εθνοσυνέλευση, εάν θα δοκιμάσουν ως επόμενο βήμα οι Τούρκοι να τεστάρουν, να το πω έτσι, στο πεδίο, άρα στο Αιγαίο, αυτό το νέο νόμο. Εάν θα έχουμε δηλαδή μία κρίση επί του πεδίου με την Τουρκία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, δεδομένου, επίσης αυτή είναι πληροφορία των τελευταίων ωρών, δεδομένου ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει μέσα στο καλοκαίρι στην πόντιση καλωδίου οπτικών ινών σε 7 θαλάσσιες περιοχές. Σας θυμίζω ότι πριν από μερικές ημέρες, όταν ένα πλοίο προσπάθησε να ποντίσει οπτική ίνα, καλώδιο οπτικής ίνας μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ, εκεί έγινε παρενόχληση από τουρκική πυραβλάκατο και παρενέβη βεβαίως η δική μας φρεγάτα που βρισκόταν στην περιοχή. Αυτό λοιπόν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα γίνει άλλες 7 φορές. Σε 7 θαλάσσιες περιοχές θα ποντιστεί καλώδιο οπτικής ίνας και αντιλαμβάνεστε ότι το πολεμικό μας ναυτικό θα είναι εκεί. Θα δώσει το παρόν για να μην υπάρξουν τέτοιου είδους προβλήματα. Ο στρατηγός αναποστρατεία, ο κύριος Κρασάς, είναι μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε και να δούμε τι σημαίνει όλο αυτό. Βλέπουμε και τον σχετικό χάρτη. Όλο αυτό το νομοσχέδιο που φέρνουν οι Τούρκοι και θα γίνει νόμος του τουρκικού κράτους και κατά πόσο αυτό πρέπει να μας ανησυχεί και πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα στις ένοπλες δυνάμεις. Να δούμε πρώτα τους... Έχουμε κάποιες κάρτες, Γιάννη Αργυρέ.
1: Επί του χάρτου όμως...
0: Μισό λεπτό. Α, είναι οι εξοπλισμοί. Ωραία. Ας μείνουμε λοιπόν εδώ. Α, είναι... Ωραία. Λοιπόν, οι φρεγάτες Φρέμπεργκ Αμίνη είναι αυτές που συζητήθηκαν να προμηθευτούμε σήμερα στο Κισαία. Έχουν αντιεροπορικούς πυράβλους Αστέρα, έχουν αντιπλοϊκούς πυράβλους, τορπίλες και πυροβόλα. Αυτές θα είναι τρεις φρεγάτες που θα έρθουν, από ό,τι φαίνεται, προς ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού με ραντάρ εντοπισμού 300 στόχων σε μεγάλες αποστάσεις. Κλείνουν εδώ οι κάρτες. Ωραία. Και σόναρ εντοπισμού υποβρυχίων. Πάμε τώρα στον χάρτη για να ακούσουμε τον στρατηγό, τον κύριο Κρασά.
1: Οι αιτιάσεις της Τουρκίας στηρίζονται στο γεγονός ότι ο όγκος εδώ πέρα της Τουρκίας δεν μπορεί να στερείται θαλασσίων ζωνών, ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, λόγω της υπάρξεως όλων αυτών των ελληνικών νησιών κατά μήκος των ακτών της Τουρκίας, τα οποία όμως σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο έχουν και ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Αυτό είναι ένα παλαιό, εκεί είναι η κύρια, εκεί εδράζεται το αίτημα της Τουρκίας και σου λέει δικαιούμαι και εγώ να έχω θαλάσσιες ζώνες και βάζει τον 25ο μεσημβρινό και χωρίζει το Αιγαίο στο μέσο και λέει τα δικά μου, οι δικές μου θαλάσσιες ζώνες εκτείνονται μέχρι εδώ. Τα νησιά πέραν των χωρικών υδάτων δεν μπορούν να έχουν θαλάσσιες ζώνες. Αυτό είναι το αφήγημα της Τουρκίας.
0: Αν μου επιτρέπετε, ως προς τούτο, στο νομοσχέδιο που θα δούμε να ψηφίζεται τον Ιούνιο στην Βουλή, γίνεται ουσιαστικά ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο του αφηγήματος των γκρίζων ζωνών, άρα αμφισβητούνται πολλές

0: Είναι το φαρμακονήσι, είναι η ψέριμος, με τα μικρότερα είναι οι καλόγεροι, οι οποίοι είναι κάπου στο μέσο ακριβώς, και όλα αυτά τα αμφισβητεί την κυριότητα. Από την πλευρά της η Ελλάδα θα πρέπει να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της. Η επίλυση. Εδώ πέρα έχουμε μία διαφορά με την Τουρκία. Μάλλον έχουμε πολλές διαφορές με την Τουρκία. Η επίλυση των διαφορών μεταξύ κρατών έχουν τρεις τρόπους. Υπάρχουν τρεις τρόποι ενεργείας. Ο ένας είναι να επιληθεί διπλωματικά, ο άλλος είναι να επιληθεί στρατιωτικά και ο τρίτος είναι να το αφήσουμε να σέρνεται. Η διπλωματική επίλυση με την Τουρκία των διαφορών μας είναι πολύ δύσκολη να γίνει, διότι όταν θα πάμε για διαπραγμάτευση, θα πρέπει να μετακινηθούμε από τις αρχικές μας θέσεις. Αυτή είναι η έννοια και της διαπραγματεύσεως. Δεν μπορούμε να πούμε και να πούμε αυτή είναι πάρτε τα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε όσα έχουμε με το χάρτη, τον χωροταξικό σχεδιασμό των θαλασσίων περιοχών, που είπαμε τα μέγιστα όρια των θαλασσίων ζωνών. Αυτά τα αμφισβητεί η Τουρκία.
1: Παρένθεση. Το γεγονός ότι προχωρά σε αυτή την ενσωμάτωση αυτού του αφηγήματος της γαλάζικας πατρίδας στο εθνικό της δίκαιο η Τουρκία έχει να κάνει πιθανώς με αυτό που λέτε. Δηλαδή, εάν φτάσει κάποια στιγμή η ώρα της διαπραγμάτευσης να προσέλθει με αυτό που η ίδια θεωρεί ότι είναι δικαίωμα και δικαιοδοσία της, παρά το γεγονός ότι είναι μονομερής ενέργεια και δεν ενσωματώνεται στο διεθνές δίκαιο.
0: Για να τα λύσουμε διπλωματικά, έχουμε δύο τρόπους. Η απευθείας συνομιλίες με την Τουρκία ή να παραπέμψουμε
1: στο διεθνές δικαστήριο.
0: Σε διεθνές διοικητικό δικαστήριο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Είτε το Δικαστήριο των Θαλασσίων Διαφορών του Αβούργου, είτε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Εδώ δεν συμφωνούμε και για τα θέματα τα οποία πρέπει να στείλουμε. Αλλά το κυριότερο για την ελληνική πραγματικότητα θα πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα πάνω σε θέματα που άπτονται της εθνικής μας κυριαρχίας και της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Δεν μπορούν όλα αυτά τα θέματα να αποτελούν αντικείμενο κομματικής εκμεταλλεύσεως ή λαϊκιστικών κορών. Θα πρέπει να αποφασίσουμε τι δρόμο θα ακολουθήσουμε σε κάθε περίπτωση. Διότι και η διπλωματική λύση θα έχει κάποιες παραχωρήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να παραπέψουμε τη διαφορά ή σε άλλο διοικητικό όργανο. Δεν θα ικανοποιήσουν πλήρως τις θέσεις μας. Άρα λοιπόν το ένα αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε.
1: Ερώτηση. Υπάρχει πιθανότητα αυτό που είπα εισαγωγικά, η Τουρκία, αφού ψηφίσει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, να δοκιμάσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να το εφαρμόσει και στο πεδίο, συνομιλώντας και εμείς συναδέλφους σας, αλλά και με τις πληροφορίες που έχω από στρατιωτικές και διπλωματικές πηγές, δεν θεωρείται απίθανο να υπάρξει πρόκληση θερμού επεισοδίου?
0: Είναι πολύ πιθανό. Το 1995 το Μάιο η Ελλάδα επικύρωσε με νόμο τη Βουλή το νόμο
1: του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Μία εβδομάδα μετά την επικύρωση από την Ελληνική Βουλή, η Τουρκική Εθνοσυνέλευση και ψήφισε
1: ένα νόμο
0: βάση του οποίου εξουσιοδότησε όλες τις τουρκικές κυβερνήσεις σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει, που είχε βάσει το δικαίωμα αυτό, τα χωρικά αιτήσεις πέραν των 6 μιλίων να τις κηρύξει τον πόλεμο. Τον Απρίλιο πέρσι του 2025 η Ελλάδα έκανε ένα χάρτη τον χωροταξικό
1: θαλάσσιο χωροταξικό,
0: το οποίο έβαλε τα απότατα όρια των ελληνικών ζωνών. Αυτός ο χάρτης, αυτή λοιπόν η ενέργεια της Ελλάδος,
1: απαντάτε τώρα,
0: έρχεται λοιπόν με αυτό το νόμο που πλέον οι Τούρκοι λένε αυτό το οποίο οτιδήποτε κάνετε εσείς στις περιοχές τις οποίες εγώ θεωρώ ότι έχω δικαιώματα αποτελεί νόμο του κράτους και οφείλω να τις υπερασπιστώ.
1: Πάντως εάν όλο το καλοκαίρι, στρατηγέ μου, εμείς προσπαθούμε να ποντίσουμε και θα το κάνουμε. Γιατί οφείλουμε να το κάνουμε και δικαιούμαστε να το κάνουμε. Να ποντίσουμε καλώδια οπτικών ινών μεταξύ των νησιών σε 7 θαλάσσιες περιοχές.
0: Το οποίο είναι κοινοτικό πρόγραμμα.
1: Βεβαίως που είναι κοινοτικό πρόγραμμα. Κοινοτικό έχετε πρόγραμμα. Απόλυτο δίκιο και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Και υπάρχουν τουρκικά πολεμικά σκάφη δίπλα που παρενοχλούν. Αντιλαμβάνεστε ότι πάμε σε ένα θερμό καλοκαίρι.
0: Πιθανόν να οδηγηθεί από την απλή παρενόχληση να οδηγηθούμε σε ένα θερμό επεισόδιο και ό,τι ήθελε προκύψει. Αυτή είναι λοιπόν η δυσκολία την οποία αντιμετωπίζουμε σε μια κατάσταση η οποία συνεχώς θα επιδεινούνται. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουμε και εμείς απόφαση τι πρέπει να κάνουμε. Είναι δηλαδή μια κατάσταση η οποία σέρνεται από το

0: 1974. Και, είναι, και κάποτε θα πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες μας και να λάβετε υπόψη σας ότι η Τουρκία ενισχύεται, δηλαδή έχει, ήταν διαφορετική η κατάσταση το 1900 και ο συσχετισμός δυνάμεων το 1974 και διαφορετικός είναι τώρα.
1: Και, εμείς έχουμε ενισχυθεί όμως.
0: Και να μην ξεχνάμε όμως ότι μπαίνουμε στην έκτη γενιά του πολέμου. Μπαίνουμε στο ρομποτικό πόλεμο. Ναι. Είναι κάτι το οποίο δοκιμάζεται, έχει δοκιμάζεται πάρα πολύ στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο.
1: Το είδαμε και με τον ντρόν εδώ.
0: Έχουν έρθει αυτά τα μικρά τα ντρόν τα οποία έχουν αλλάξει τις ισορροπίες και τον τρόπο του μάχεστε. Και αυτό γίνεται επίσης και στα στενά του Ορμούς. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε να υπερασπιστούμε και να μην έχουμε απώλεια εθνικούς εδάφους, θα πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι το έδαφος καταλαμβάνεται από προσωπικό και το έδαφος υπερασπίζεται από το προσωπικό.
1: Σταδιά μου, κύριε Κρασά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Νομίζω επαρκώς δώσαμε στον κόσμο να καταλάβει. Πάμε να αλλάξουμε θέμα σιγά-σιγά. Σας έλεγα εισαγωγικά ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Είχαμε πρόβλημα, το πρόβλημα γίνεται ακόμα χειρότερο και έχει να κάνει με την εκτείναξη των τιμών ενέργειας διεθνώς. Κρατήστε μερικές πληροφορίες για να αντιληφθείτε το γενικό πλαίσιο, το παγκόσμιο κάδρο. Περίπου 80 χώρες του κόσμου, ήταν 50 και κάτι μέχρι και πριν από μερικές ημέρες, 80 πλέον χώρες του κόσμου λαμβάνουν έκτακτα μέτρα σχετικά με την ενεργειακή κρίση, αλλά και τις πληθωριστικές πιέσεις που δημιουργεί αυτή. Η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η κυρία Γεωργίεβα, μιλούν για έναν τυφώνα πληθωριστικών πιέσεων το επόμενο χρονικό διάστημα. Την ίδια ώρα φαίνεται ότι σύμφωνα και με την έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος, ότι οι αναλυτές προβλέπουν μια αύξηση επιτοκίων 0,75, ενώ περιμέναμε να είναι περίπου 0,50 σε δύο δόσεις, θα είναι 0,75% φέτος σε τρεις δόσεις των 0,25. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα επηρεάσει ακόμα και τα δικά μας, τα καταναλωτικά και στεγαστικά, τα στεγαστικά κυρίως δάνεια. Παντού παίρνουν έκτακτα μέτρα, την ίδια ώρα μάλιστα, πιέζονται πάρα πολύ οικονομίες, μεγάλες οικονομίες, η αμερικανική ή η βρετανική οικονομία, που δανείζονται πλέον με πολύ μεγαλύτερο κόστος από ό,τι δανειζόντουσαν πριν από καιρό. Για να αντιληφθείτε, η Βρετανία δανείζεται με ένα κόστος δανεισμού επιτόκιο περίπου 5%, πλησιάζει το 5%, πάνω από 4%, όταν η Ελλάδα δανείζεται με πολύ μικρότερο επιτόκιο πλέον. Και σας θυμίζω ότι όταν χρεοκόπησε η ελληνική οικονομία, είχαμε φτάσει σε κόστος δανεισμού 7% το επιτόκιο. Μπορείτε να καταλάβετε λοιπόν ότι μπαίνουμε σε μια παγκόσμια ύφεση. Το είπε και ο Επίτροπος, ο κύριος Τζιτζικώστας, το Σαββατοκύριακο σε δηλώσεις που έκανε. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα πώς εξελίσσονται τα πράγματα και θα έρθουμε καθημάς να εκλαϊκεύσουμε το πρόβλημα αυτό, να δούμε πού θα κυμανθεί το επόμενο χρονικό διάστημα η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, καθώς ήδη στις αντλίες φαίνεται ότι έχει πάρει την ανιούσα.
2: We have oil higher for a third straight day. Brent up 1.75% to $111 a barrel. That fueling concerns around inflation and higher rates, and therefore yields higher.
3: Do we have plans for some kind of an Armageddon situation? Of course we do, but I don't see that coming to pass. As things stand, we're operating a full schedule this summer, and I think our competitors are going to struggle significantly. They don't have the hedge lines that we have. They don't have the balance sheet that we have, and they don't have the cost base that Ryanair has. So I wouldn't be surprised into the winter to see, similar as we saw with Spirit in the United States, some European airlines getting themselves into trouble.
4: Passenger trains and bus lines across the country say ridership is up, and they say higher prices at the pump is one big reason why.
5: Here in California, the state with the highest gas taxes, the average nearing $6 a gallon. Premium users shelling out 40 cents more.
6: Καλοκαίρι με την αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο στην Αττική βλέπουν οι πρατηριούχοι, καθώς το ράλι του πετρελαίου Brent και η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας και αποκλιμάκωσης των τιμών στην Αντλία.
7: Αν δεν υπάρξει κάποιο θετικό νέο για την έκβαση της εκεχηρίας, είναι προφανές ότι δεν θα δούμε τις τιμές να αποκλιμακώνονται σύντομα. Μιλάμε για τιμές οι οποίες

0: ήταν εξωφρενικές στη χώρα, από 2,20 μέχρι 2,30 η βενζίνη αμόλυβδη.
1: Ας το να πάνε. Έχεις περιορίσει μετακινήσεις σου.
2: Παιδιά, έβαλε 30 ευρώ χθες και δεν ανέβηκε καθόλου.
3: Θα πάνε και πιο ακριβά τώρα, θα ανεβούνε και από εβδομάδα σε εβδομάδα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στον πόλη.
4: Η ακρίβεια στα καύσιμα συνεχίζει να επιβαρύνει τους οδηγούς, με τις τιμές στην Αττική να παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
5: Οι τιμές της αμόλυβδης έχουν ήδη κάνει άλμα. Πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, η μέση τιμή βρισκόταν στο 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Σήμερα φτάνει τα 2 ευρώ και 11 λεπτά. Αύξηση 20,6%.
1: Μπορεί το καλοκαίρι να φτάσει και τα 2,20.
6: Μπορεί και παραπάνω, ναι, από ό,τι ακούγεται, ναι. Απλά πιο συνετή οδήγηση.
5: Η διαφορά φαίνεται καθαρά στο γέμισμα του ρεζερβουάρ. Για ένα αυτοκίνητο με 50 λίτρα πριν από τον πόλεμο, ο οδηγός πλήρωνε 87 ευρώ και 60 λεπτά. Σήμερα 105 ευρώ και 65 λεπτά. Δηλαδή πληρώνει 18 ευρώ και 5 λεπτά περισσότερα.
7: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Όταν βλέπετε, ακούτε ότι δεν μας απασχολεί πλέον, προσέξτε, 100 δολάρια τιμή μπρεντ, αλλά φοβόμεθα το 150. Ναι. Είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα.
5: Ενδεικτικά στην Ανάβυσσο στα νότια προάστια η τιμή της αμόλυβδης φτάνει τα 2 ευρώ και 16 λεπτά το λίτρο. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο κέντρο της Αθήνας η τιμή διαμορφώνεται λίγο κάτω από τα 2 ευρώ και 16 λεπτά. Ενώ στην Κηφισιά η αμόλυβδη πωλείται στα 2 και 14 ευρώ το λίτρο.
8: Είναι σε βάρος άλλων αναγκών, δηλαδή κόβουμε σούπερ μάρκετ, κόβουμε άλλες ανάγκες, προχειρισμό.
9: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θέμη Κιουρτζή, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών της Θεσσαλονίκης. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
10: Καλησπέρα για την τάξη πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.
9: Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Δυστυχώς δεν το έχω γραμμένο εδώ και δεν μπορώ να το πω μνημονεύσω. Σας ευχαριστώ. Καλά κάνετε και το λέτε. Λοιπόν, έβλεπα νωρίτερα τις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης. Έβλεπα, κύριε πρόεδρε, στην Σαντορίνη και στην Πάρο 2,5 ευρώ. Στην Αθήνα η ακριβότερη τιμή σήμερα ήταν στο 2,3. Προσέξτε, απλή αμόλυβδη. Η ακριβότερη τιμή έφτασε μέχρι το 2,3. Γενικώς νομίζω ότι ο μέσος όρος είναι στο 2,10-2,11. Πού θα πάει το πράγμα?
10: Κοιτάξτε, με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική αγορά, τη δηληστηριακή αγορά, το 2,14-2,15 είναι μια φυσιολογική τιμή. Και παρόλα αυτά, οι τιμές που αναφέρετε είναι ακραίες. Η μέση τιμή και στα περισσότερα πρατήρια και μένεται γύρω στο 2,10, ίσως και λιγότερο ακόμα. Γιατί αν παρακολουθήσετε και τα πρατήρια, θα δείτε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αυξηθεί η αμόλυβδη βενζίνη 5,5 λεπτά και η μέση τιμή, στη μέση τιμή μιλάω για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, που είναι οι αστικές περιοχές, είναι 2-2,5 λεπτά ακριβότερο. Δηλαδή έπεται ακόμα μία αύξηση να έρθει. Βέβαια, αναφέρεται σωστά τα νησιά μας. Τα νησιά, όσα δεν έχουν επιδότηση του φόρου προστέμνησης αξίας κατά 7%, εκεί αγοράζουν 20-25 λεπτά ακριβότερα, με αποτέλεσμα και τα κόστη λειτουργίας να είναι διαφορετικά και άρα η τιμή σίγουρα θα είναι υψηλότερη.
9: Το αναφέρω, βέβαια, αν μου επιτρέπετε, κύριε πρόεδρε, το αναφέρω και για έναν πρόσθετο λόγο. Πρώτον, γιατί πολλοί Έλληνες, όσοι έχουν τη δυνατότητα, θα ταξιδέψουν το καλοκαίρι στα νησιά αυτά, αλλά το μεταφορικό κόστος, το κόστος μάλλον καυσίμων, επηρεάζει το μεταφορικό κόστος και επηρεάζει και τις τιμές στα νησιά αυτά.
10: Η προσέγγιση σας ως προς το ναυτιλιακό καύσιμο και την αύξησή του είναι πάρα πολύ σωστή, αλλά να σας πω, ένας Αθηναίος που πάει στα νησιά, γεμάτος πάει, μισογεμάτος γυρνάει. Δεν μπορεί να καταναλώσει πολύ βενζίνη, διότι οι δρόμοι και το οδικό δίκτυο είναι τόσο μικρό, είναι 20-25 χιλιόμετρα, πόσες φορές και να πάει και να έρθει, δεν θα διάσει το ρεζερβουάρ του. Εκεί όμως οι τουρίστες θα πληρώσουν ακριβότερο το καύσιμο, είναι σίγουρο, όπως και οι ντόπιοι καταναλωτές πληρώνουν ακριβότερα το καύσιμο και πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούμε ότι τα νησιά μας πρέπει να τα υποστηρίξουμε και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι θα έρθει ο τουρίστας και πρέπει να του πάρουμε τα λεφτά παραπάνω. Αυτή είναι μία προσέγγιση. Δεύτερη προσέγγιση που πρέπει να υπάρχει είναι να δούμε αν οι τιμές είναι δίκες, αν η αγορά, αυτή που κάθε μέρα έχετε στα δελτία, που παίζει κάθε μέρα το σύριαλ των καυσίμων 70-80-100 μέρες το χρόνο, αν λειτουργεί η αγορά σύνομα, νόμιμα ή αν μπορεί και πρέπει να ελαφρυνθεί το κόστος των πρατηρίων ώστε να χαμηλώσει το κόστος της λειτουργίας. Θα σας πω μόνο ότι, και το ξέρετε πολύ καλά φαντάζομαι, ότι είμαστε από τις ελάχιστότατες χώρες.

0: που ακόμα δεν έχουμε υιοθετήσει και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε ένεκα και νομοθετικών κενών το self-service, ώστε να χαμηλώσει το περιθώριο κέρδους στα κρατήρια να είναι βιώσιμα και το κόστος αυτό το χαμηλότερο να περάσει στον καταναλωτή.
1: Πείτε μου κάτι,
0: ο κλάδος μας έχει, έχει σοβαρότατα προβλήματα και βλέπω μία διαφορία και από την κυβέρνηση και με εκπλήσει ότι ουδής από την αντιπολίτευση θέλει να μάθει ποιο είναι το πρόβλημα και ποιες είναι οι λύσεις και ποιες είναι οι προτάσεις ενός πανελληνίου οργάνου.
1: Πείτε μου κάτι τελευταίο, αν έχετε την καλοσύνη. Σήμερα το Brent, το βαρέλι έφτασε κάποια στιγμή τα 111 και λίγο παραπάνω νομίζω δολάρια. Υπάρχουν αναλύσεις, σημερινές αναλύσεις, γιατί έχουμε δει και παλαιότερες αναλύσεις που μιλούν, βλέπουμε εμείς εντωμεταξύ εδώ την αύξηση, που λένε ότι πάμε για τα 120 δολάρια το βαρέλι, με ενδεχομένως περαιτέρω επιδείνωση που μπορεί να φτάσει στα 150, αλλά το αφήνω αυτό. Στα 120, αν πηγαίνουμε προς τα 120, τι σημαίνει αυτό για την Αντλία, κύριε Πρόεδρε?
0: Σωστά μιλάτε, είναι άλλα 5 λεπτά, το 10 με το 20 είναι άλλα 5 λεπτά ακριβότερα. Πρέπει να σας πω όμως και κάτι για να επιθυμίσω και τους τηλεθεατές μας, ότι πολύ μεγάλη σημασία στην αύξηση των τιμών δεν είναι μόνο η πραγματικότητα, είναι και το trading που γίνεται. Αν διαβάσετε τις αναλύσεις, αυτό που λένε για τα 150, από όταν τα λένε 150, εμείς πρέπει να περιμένουμε την πτώση, το ανάποδο, έχουν βγάλει δισεκατομμύρια κέρδη από, από το trading των καυσίμων οι μεγάλες εταιρείες και οι εταιρείες που λειτουργούν, οι χρηματιστηριακές εταιρείες. Δηλαδή, η αύξηση των καυσίμων δεν είναι μόνο με την προσδοκία και την πραγματικότητα στη σημερινή κατάσταση που βιώνουμε ότι θα έχουμε μία έλλειψη, αλλά παίζει και το παιχνίδι πάρα πολύ το χρηματιστηριακό και γι' αυτό έχουμε τόσο τεράστιες αυξήσεις. Yes. Μία ματιά στο trading των δισεκατομμυρίων που έχουν κερδίσει οι υπόλοιποι, θα δείτε ότι δεν ευθύνεται μόνο η έλλειψη. Η έλλειψη πραγματικά ανεβάζει το κόστος, όμως η άποψή μας, νομίζω θεωρητικά, ας την πούμε, ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να πάει πάρα πολύ καιρό ακόμα. Όλη η παγκόσμια οικονομία πλήττεται και όταν αυτό το πράγμα γυρίσει, θα δείτε τις τιμές να πέφτουν με τον ίδιο τρόπο που ανέβηκαν. Βουτιά. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά αποθέματα τα οποία πρέπει να τα πουλήσουν οι παραγωγοί. Τα καύσιμα δεν μπορούν να είναι πολύ ακριβά, γιατί δεν βολεύει ή δεν συμφέρει την βιομηχανία, την παγκόσμια βιομηχανία, και ούτε είναι πάρα πολύ φθηνά, γιατί δεν συμφέρει τους παραγωγούς. Τα καύσιμα ανεβαίνουν για να πέσουν και πέφτουν για να ανέβουν και ενδιάμεσα θα κερδίσουν αυτοί που χρησιμοποιούν, σε εισαγωγικά βάλει το κερδοσκόπιο, γιατί είναι η δουλειά τους στις χρηματιστηριακές εταιρείες, που ποντάρουν στην άνοδο και στην πτώση.
1: Τόσο...
0: Θα δείτε σε λίγο καιρό ότι όλοι θα ποντάρουν στην πτώση, γιατί πραγματικά θα γυρίσει το καύσιμο προς τα κάτω, δεν αντέχει η παγκόσμια οικονομία και όλοι οι ηγέτες προφανώς είναι και πιέζονται.
1: Τόσο απλά και τόσο κοινικά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Θέμη Κιουρτζή, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω με Φώφη Γιωτάκη και Γρηγόρη Τσιμογιάννη και πολύ παρασκήνιο. Νέα Δημοκρατία συνέδριο το Σαββατοκυριακό, κόμμα Τσίπρα, κόμμα Καριστιανού και τα φαινόμενα προϊού σας διάλυσης που έχουμε στον ΣΥΡΙΖΑ.

0: ληστή αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
6: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
7: Τι χρωστάω?
6: Είναι 50 ευρώ.
7: Α. Να το. Το ακούσατε?
8: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
9: Το Ion UT είναι πιο πολύ από ό,τι φαντάζεσαι. Πιο πολύ design που ξεχωρίζει. Πιο πολύ αυτονομία που σε απελευθερώνει. Πιο πολύ τεχνολογία που σε καταλαβαίνει. Ion UT. Πιο πολύ κάθε μέρα. Απόκτησέ το από 22.400 ευρώ. Ion. Tomorrow feels human.
10: Ξέρουμε καλά τι θέλει και η εποχιακή επιχείρησή σου. Θέλει προτέρια value seasonal. Με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
11: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
12: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
13: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
12: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, Φώφη Γιωτάκη, Γρηγόρης Τσιμογιάννης, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Θα ξεκινήσω από τον κύριο.
2: Φυσικά.
1: Θα ξεκινήσω από τον κύριο, γιατί παρά το γεγονός ότι μπορεί να χαλάρωσε το Σαββατοκύριακο, δεν μπορεί να μην είδε συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Δύο πράγματα είχαμε το Σαββατοκύριακο. Eurovision και συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι και για τα δύο έχεις άποψη.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, μπορείς να μου εξηγήσεις τώρα το συμπέρασμα το δικό σου από το συνέδριο και από αυτά που είπε ο Μητσοτάκης, αλλά και από την ηχηρή παρέμβαση του Νίκου Δένδια, αλλά και άλλων κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών.
2: Εντάξει, ένα συνέδριο το οποίο γίνεται σε ευρωεκλογική περίοδο δεν θα περιμέναμε να έχει τις μεγάλες εντάσεις ή ειδήσεις. Έχει πάντα ένα πανηγυρικό χαρακτήρα. Με τίτλους θα έλεγα δύο πρωταγωνιστές, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Δένδιας. Δύο μεγάλους απόντες, ο κ. Καραμανλής και ο κ. Σαμαράς. Ένα τρέιλερ στα προσεχώς. Δηλαδή, τη στρατηγική είδαμε που θα αναπτύξει η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά, με πρόταγμα τη σταθερότητα και την κυβερνησιμότητα, την οποία θέλει να την αποδώσει προσωπικά στον κύριο Μητσοτάκη, και τη στρατηγική που θα ακολουθήσει και έναντι του Πασόκ και έναντι του κύριου Τσίπρα, ο οποίος σε λίγες μέρες θα ανακοινώσει το κόμμα, και βεβαίως ένα κλίμα έντονης πόλωσης και τοξικότητας. Αυτά θα έλεγαν τα βασικά χαρακτηριστικά και θα έλεγα και μία φωτογραφία από το μέλλον. Διότι η τοποθέτηση του κ. Δένδια, αλλά και κάποιες κινήσεις έτσι στις τοποθετήσεις ως ψήγματα των υπολείπων έτσι, στελεχών, δείχνουν πώς θα είναι τα πράγματα στη Νέα Δημοκρατία, αν τα πράγματα την επόμενη μέρα δεν εξελιχθούν καλά.
1: Επειδή εσύ, Γρηγόρη, είσαι άνθρωπος της πολιτικής επικοινωνίας και από τους πιο έμπειρους και τους πιο καταξιωμένους στο χώρο. Αυτό με το 3 η ώρα τη νύχτα ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο, το οποίο είναι αντιγραφή του σποτ που έκανε το 2008 η Χίλαρη Κλίντον τότε στις εσωκομματικές εκλογές των Δημοκρατικών απέναντι στον Μπάρακ Ομπάμα, το χρησιμοποίησε. Βεβαίως το είχε χρησιμοποιήσει και ο Walter Mondale το 1980.

0: 83 νωρίτερα. Αυτά.
1: Και ο Κίσιγκερ λέγοντας ότι. Και ο... Για να δείξει ότι δεν υπάρχει κανείς στην Ευρώπη. Με άλλη λογική
0: αυτό,
1: βέβαια.
0: Αλλά
2: κανείς σαν και εμένα.
0: Τη Χίλαρη Κλίντον είναι ακριβώς το ίδιο. Το ίδιο. Ναι. Εγώ κάθισα και το είδα κιόλας. Το ίδιο επιχείρημα. Εντάξει. Αυτή η αντιγραφή των σποτ πιάνει στην Ελλάδα.
1: Η αντιγραφή δεν πιάνει. Η προσαρμογή πιάνει. Γιατί η παρθενογέννηση δεν μπορεί να υπάρχει. Άρα εδώ πρέπει κανείς να το προσαρμόζει τόσο ώστε και να αφορά την ελληνική πραγματικότητα, ναι. Αλλά κυρίως επειδή τώρα πια έχουμε το διαδίκτυο, ο οποίος καταγράφει κάθε λέξη, κάθε κίνηση.
2: Τα πάντα όλα,
1: άρα είναι πολύ εύκολο κανείς να τη βρει την πληροφορία. Άρα αυτό δείχνει μια προχειρότητα, θα έλεγα, γιατί δεν έγινε.
0: Επικοινωνιακή φύσεως.
1: Όταν το πάρεις αυτούσιο, θα υποστείς την κριτική ότι αντέγραψες. Δεν υπήρχε λόγος.
2: Ναι, πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να πει ότι εγώ είμαι αυτός που μπορώ να έχω σαφές και ισχυρό, στιβαρό αποτύπωμα στο διεθνές στερέωμα σε σχέση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς.
0: Θα έρθει, είπε κιόλας. Έτσι.
2: Βέβαια, δηλαδή... ακούγοντας πριν από λίγο τον κύριο Βενιζέλο στον κύκλο ιδεών, συμπλήρωσε τη φράση και είπε: το θέμα δεν είναι ποιος παίρνει τηλέφωνο στις 3 ώρα το πρωί. Εσύ ποιον παίρνεις μετά, επιλέγεις. Για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει την κρίση που έχει μπροστά σου.
0: Ουσιαστικά παρέχει στο σημείο τα ίμια τώρα.
2: Παίρνει την Ευρώπη. Παίρνει ποιον από την Ευρώπη. Ποιον κορυφαίο ηγέτη της Ευρώπης. Έβαλε κάποια ζητήματα. Εγώ νομίζω πάντως ότι η φράση που έμεινε περισσότερο του Πρωθυπουργού, μια φράση η οποία σήκωσε πολύ κουβέντα από την αντιπολίτευση, ήταν αυτή που είπε ότι λυπάται.
0: Για την ακρίβεια. Στεναχωριέμαι και λυπάμαι για την ακρίβεια.
1: Για την ακρίβεια. Με πληγώνει
2: και τα λοιπά. Και με θυμώνει, ξέρουμε ότι οι πολίτες είναι για πάρα πολλούς μήνες, χρόνια πια, πολύ θυμωμένοι με την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, με την ακρίβεια παντού, σε καθημερινή δραστηριότητα που έχουν. Σε όλες τις ηλικίες το βλέπουν αυτό. Και νομίζω ότι, κατά την άποψή μου, δεν έπιασε αυτή η φράση του Πρωθυπουργού το
0: δεν
2: στόχο που θα ήθελε.
0: Δεν διατυπώθηκε σωστά. Δεν αναλογεί σε Πρωθυπουργό 7 ετών να λέει ως σχολιαστής με θυμώνει και...
1: Ο λογογράφος ή οι λογογράφοι δεν είχαν έμπνευση. Είναι βέβαιο, ναι. Γιατί αντί να δείξει ενσυναίσθηση και κατανόηση, μάλλον θύμωσε και για αυτούς για τους οποίους είναι... Θυμωμένος και πληγωμένος.
0: Ναι, ήταν ατυχής επικοινωνιακά στιγμή.
2: Αντιθέτως, ενδιαφέρον είχε κατά την άποψή μου, γιατί έπιασε κάποια κοινά το γεγονός ότι τόσο ο κύριος Μητσοτάκης, όσο και κορυφαίοι υπουργοί της κυβερνητικής παράταξης, άρχισαν να απλώνουν σιγά-σιγά, αλλά με διακριτό τρόπο, γέφυρες προς τους πρώην πρωθυπουργούς, προς τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ο Άδωνη Γεωργιάδη, κατά βάση που είπε ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος. Να τα βρούμε με το Σαμαρά, επί της
2: ακριβώς
0: ουσίας.
2: Και όλο το κλίμα. Δεν σχολίασε κανείς αρνητικά την απουσία του κυρίου Καραμαλή,
0: ναι.
2: Από το συνέδριο, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί.
0: Είπε για τους απόντες, βέβαια, ο Μητσοτάκης.
2: Ναι, είπε για τους απόντες.
0: Ότι γράφουν ιστορία οι συμμετέχοντες και οι παρόντες και όχι οι απόντες.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε τρεις παραλλάσεις.
1: Αν είναι παρόντες...
0: Ναι, ο Καραμαλής δεν ήταν παρόν, γι' αυτό
2: στο
0: λέω.
2: Συνέδριο.
1: Είπα. Λέω.
0: Ναι.
1: Είπε ότι οι απόντες γράφουν. Αλλά αν είναι παρόντες, θέλω να πω.
2: Παρόντες απόντες.
1: Ναι. αυτό είναι το ένα στοιχείο. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτές οι κινήσεις θα περίμενε κανείς να έχουν γίνει σε προηγούμενο χρόνο και όχι τώρα που είμαστε τελική ευκαιρία.
2: Πριν το συνέδριο.
1: Νομίζω ότι λειτουργήσαν οι φυγόκεντρες δυνάμεις και τώρα είναι πολύ δύσκολο κανείς να προσδοκά ότι αυτά τα οποία λέγονται θα έχουν αποδέσμια απλώς λέγονται για να υποθούν.
2: Τα ζητήματα λύνονται πριν από το συνέδριο. Σε όλα τα συνέδρια,
0: σωστό,
2: σε όλα
0: σωστό,
2: τα κόμματα.
0: Σωστό. Πάμε να δούμε τώρα το θέμα με τα δύο κόμματα. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο Γιάννης Αργυρός έχει να ξεκινήσουμε, Γιάννη Αργυρέ, από το θέμα με την κυρία Καριστιανού, να δούμε το... Ωραία. Να βλέπουμε το βίντεο και θα το σχολιάσουμε για την κυρία Καριστιανού. Αυτό που δείξαμε νωρίτερα, εισαγωγικά, να το ξαναβλέπουμε γιατί έχει ενδιαφέρον έτσι η σημειολογία.
2: Λες κατά τη συγκέντρωση υπογραφών.
0: Στη live μετάδοση. Ναι, μάλιστα, στη live μετάδοση. Τώρα, εδώ
2: Σουρνάκη.
0: Προέκυψε ένα θέμα και θέλω να σας ακούσω. Το επισήμανε ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ στο Άξιον 24. Ότι όλο αυτό το πράγμα έχει ένα ρωσικό, ας το πούμε έτσι, αποτύπωμα. και αναφέρεται στον εξαιρετικό συνάδελφο Θανάση Αυγερινό, πολλά χρόνια ανταποκριτής του Μέγκα και μετά του Όπεν στην ρωσική πρωτεύουσα, στη Μόσχα, και στον επικεφαλής, στον πρόεδρο των Ελλήνων
2: της Αγίας
0: Πετρούπολης. Όλο αυτό και από τα πρόσωπα που έχουμε μάθει μέχρι τώρα, που είναι πρόσωπα, είναι αντιεμβολιαστές, είναι κάποιοι που έχουν καλά λόγια να πούνε για τη Χούντα, σύμφωνα με αυτά που έχουν γράψει κατά καιρούς, είναι διάφορα τέτοια πρόσωπα. Αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ότι θα είναι ένα κόμμα και λίγο ρωσόφιλο που στη Βόρεια Ελλάδα μπορεί να πάει καλά.
2: Πάντως, όσες μετρήσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού, μετρήσεις τώρα που δεν μπορούν να μετρήσουν κανονικά πρόθεση, ναι, έτσι, και εκτίμηση.
0: Από
2: αλλά
0: την άλλη
2: έχουν ένα κλίμα.
0: Σιγά,
2: ακριβώς. Ναι. Έχουν ένα κλίμα. Νομίζω θα αρχίσουν από την πέμπτη δημοσκοπήσεις,
0: ναι,
2: που παρουσιάζει το κόμμα στη Θεσσαλονίκη η κυρία Καριστιανού. Ήδη όμως έχουν ένα κλίμα και βλέπουμε ότι η κυρία Καριστιανού διεισδύει χωρίς εμπόδια κυρίως στις περιοχές Βόρειας Ελλάδας, στην ελληνική λύση, στα κοινά της ελληνικής λύσης, της Νίκης, αλλά και αλλού και στη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι από τη Θεσσαλία και πάνω το κλίμα είναι πολύ διαφορετικό από ότι στα αστικά κέντρα της Αττικής, στην Αττική και σε άλλα αστικά κέντρα. Και είναι
0: φαίνεται
2: η ελληνική
0: και από
2: λύση
0: τα
2: στις εκλογές
0: του
2: και στις ευρωεκλογές.
0: Ακριβώς. Κυριάκος Βελόπουλος σε αρκετές εκλογές περιθέσεις είναι
2: δεύτερος.
0: Πρώτο κόμμα.
2: Και ήταν
0: και δεύτερος σε άλλα
2: δεύτερος. Εκλογές, δεύτερος, πράγμα το οποίο σημαίνει απώλειες στις Νέες Δημοκρατίες και αν συνεχιστεί αυτό, δηλαδή η διαρροή της Νέας Δημοκρατίας να είναι προς τα δεξιά. Βλέπουμε όμως ότι η κυρία Καριστιανού αυτό που θέλησε να κάνει ήταν όχι να απευθυνθεί μόνο στα συγκεκριμένα κοινά της Βορείου Ελλάδας. Ήθελε και θέλει να αναπτύξει δυνάμεις και στην Αττική και στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Και οι πληροφορίες λένε ότι έχει σημαντικούς ήδη πυρήνες φτιάξει και σε άλλες περιοχές όπως είναι η Κρήτη και η Αττική. Ωστόσο, από το χθεσινό προφίλ του βίντεο βλέπουμε συγκεκριμένους ανθρώπους, βλέπουμε τη Μαρία Γρατσία, άλλωστε το στρατηγείο της κυρίας Καριστιανού παραμένει ακόμα στο γραφείο. Μέχρι, είναι θέμα ημερών να βρουν
1: μέχρι
2: και
1: να
2: τα γραφεία.
1: Το κόμμα.
2: Και δεν βλέπουμε για παράδειγμα τον Νίκο Γαλανό, ο οποίος έχει κεντροαριστερό προφίλ, προέρχεται από τον ενιαίο συνασπισμό
0: το
2: και
0: πάλε
2: το ΠΑΣΟΚ. Το πάλε ποτέ, αλλά είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Λοιπόν, ένα σχόλιο για να πάμε στα του Τσίπρα.
1: Έχει ένα έλλειμμα εμπειρίας η κυρία Καριστιανού. Είναι ξεκάθαρο το πώς διαχειρίζεται κάποια πράγματα. Είναι τα μηνύματά της σε πολλές περιπτώσεις, ενώ θα απευθυνόταν γενικότερα σε ένα κοινό που είναι αντισυστημικό ή που θέλει, είναι θυμωμένο με τον τρόπο που λειτουργεί το ελληνικό κράτος. Φαίνεται να περιορίζει με τις κινήσεις της σε συμβολικό επίπεδο. Πάντως, εάν οι επιθέσεις που γίνονται αφορούν στην αποδόμηση του κόσμου, επειδή το έχω δει και το έχω μελετήσει πολλές φορές, όταν επιθέμεται στον κόσμο και το αποδίδουμε χαρακτηριστικά ότι είναι ψεκασμένοι, ότι είναι περιθωριακοί.
0: Αυτοί που θα ψηφίσουν την Καριστιανού.
1: Ναι. Φοβάμαι ότι αυτό αντί να απομειώσει τη δυναμική της,
0: θα τη φουντώσει.
1: Θα τη φουντώσει γιατί το αντισυστημικό υπάρχει και έχει εξηγείται.
0: Άρα λες ότι το καλύτερο στις, σε περιπτώσεις έτσι ανάλογες είναι να χτυπάς πολιτικά πάντοτε.
1: Τι λέει, πώς την
0: μπράβο, το πρόγραμμα και το πρόσωπο που είναι επικεφαλής.
1: Γιατί το αντί είναι ωραίο.
0: Όχι τους ψηφοφόρους.
1: Και κατά πώς, ακριβώς. Αν πάμε λοιπόν να αποδομήσουμε τους ψηφοφόρους, φοβάμαι, ακόμα και αν κάποιοι φύγουν από την κυρία Καριστιανού ή δεν
0: πάνε. Τους πεισμόνεις, τους
1: φανατίζεις. Πάλι σε άλλες επιλογές. Δεν θα επανέλθουν δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Και είναι πολύ το θυμωμένο κοινό, έτσι.
0: Λοιπόν, για δείξτε μου, κύριε Αργυρέ, σας παρακαλώ πάρα πολύ τις φανέλες. Το καταλάβατε, το 26-5. Το 26-5, για να το δούμε λιγάκι. Πάμε με τις φανέλες λιγάκι. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τις φανέλες.
2: Είναι δύο παιδιά.
0: 26-5, ανάρτηση
2: του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αλέξη Τσίπρα σήμερα. Νάτε, εδώ. Λοιπόν,
1: με μπλε φανέλες.
0: Με μπλε φανέλες, σε πράσινο γήπεδο. Είχε προηγηθεί.
2: Και πορτοκαλί φόντο.
0: Μπράβο. Είχε προηγηθεί μία ανάρτηση ότι το Σεπτέμβριο είναι αργά. Μάλλον
2: ο
0: το Μάρτιο είναι νωρίς.
2: Νωρίς, ο Σεπτέμβριο
0: άλλη
2: είναι
0: ανάρτηση
2: αργά.
0: Το Σεπτέμβριο είναι αργά και βγήκε
2: και
0: σήμερα.
2: Και σήμερα το πρωί βγαίνει και η ημερομηνία. Το είχαμε πει εδώ την Παρασκευή.
0: Αυτό ετοιμάζομαι να πω. Να ευλογήσω τα γένια σου που δεν έχεις.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, το έχεις πει από την Πέμπτη Παρασκευή ότι 26 του μηνός θα είναι η ανακοίνωση και θα είναι 26 Πέμπτου στο Θησείο με θέα την Ακρόπολη.
2: Με ένα ερωτηματικό, γιατί δεν έχουν πάρει επισήμως το ναι για το Θησείο, αλλά φαντάζομαι δεν θα υπάρχει θέμα.
0: Ναι.
2: Οι αρμόδιες
0: και εκεί θα αναγνωστεί, θα παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη. Πρόσωπα μπορεί να μην έχουμε ακόμα εκεί πέρα.
2: Δεν θα έχουμε πρόσωπα, τουλάχιστον δεν θα έχουμε πρόσωπα που εμείς οι δημοσιογράφοι και το κοινό, όπως ήξερε τον κύριο Τσίπρα τα προηγούμενα έτη, αναμένει να δει δίπλα του και να τον πλαισιώνουν. Δηλαδή, και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, και αυτό είναι το μήνυμα από την Αμαλίας, είναι ότι ισχύει στο ακέραιο αυτό που έχει πει. Ότι για να μπει κάποιος στο κάδρο Τσίπρα,
0: παραιτείται από βουλευτής.
2: Παραιτείται και δεν θα υπάρχει κανένας εν ενεργεία βουλευτής, γιατί ο Τσίπρας δεν θέλει να αποκτήσει κοινοβουλευτική ομάδα πριν τις εκλογές. Ένα είναι αυτό που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις και ότι ο καθένας και η καθεμιά, εφόσον προτίθεται να ακολουθήσει ως στράτευμα, έτσι, ο καθένας μόνος του, τότε θα γίνει με κατηδίαν προφανώς συζητήσεις.
0: Αυτό σκληρή είναι ένα σήμα, θέση, αλλά φαίνεται αποφασισμένη. Μπράβο. Dura lex and lex.
2: Έτσι, ακριβώς. Να δούμε αν θα παραμείνει σε αυτή τη θέση μέχρι το τέλος.
0: Δεν μπορεί τώρα να μην
2: αλλά παραμείνει. Νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει πίσω από αυτή τη θέση. Άλλωστε, αν έχει κάτι να κερδίσει ο κύριος Τσίπρας, κατά την άποψή μου, δεν είναι να επιστρέψει μαζί με όλο το επιτελείο, με τους κυρίους και τις κυρίες που είχε και ως πρωθυπουργός δίπλα του και αργότερα ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Και έκοψε πολύ λιγότερα εισιτήρια το 2023. Άρα θέλει να κάνει κάτι
0: καινούργιο. Πρόβλημα, αυτό να το πούμε και αυτό για να ακούσω το Γρηγόρη, το πρόβλημα τώρα μετατοπίζεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Μετά την διαγραφή
2: του Παύλου Πολάκη, το Σάββατο το απόγευμα, ευνηδίασε πλήρως ο κύριος
0: Φάμελος. Από το Σοκράτη Φάμελο, ναι. Λένε τώρα, Φόφη, ότι ο Φάμελος το έκανε αυτό για να διευκολύνει ουσιαστικά την προσπάθεια ενσωμάτωσης του ΣΥΡΙΖΑ από το νέο κόμμα Τσίπρα. Αυτό έγραψε και ο Δημήτρης Χατζησοκράτης επί της ουσίας. Δεν είπε για αυτοδιάλυση αναστολή ο Χατζησοκράτης. Ο Πολάκης το ερμήνευσε όπως το ερμήνευσε, δίνοντας αυτήν την ευκαιρία, θες πες το αφορμή στον Φάμελο να κάνει αυτό που κάνει.
2: Από τη στιγμή πάντως που ο κύριος Τσίπρας έχει αυτή τη θέση.
0: Ο Τσίπρας όμως δεν πρόκειται, και το λέω για να είμαστε σαφείς και νομίζω ότι θα επιβεβαιώσεις, έχεις τις ίδιες πληροφορίες. Ο Τσίπρας δεν πρόκειται στο νέο κόμμα να ενσωματώσει τον ΣΥΡΙΖΑ με το κτίριο της Κουμουνδούρου, το κόκκινο και την Αυγή και όλα αυτά τα πράγματα. Ο Τσίπρας δεν θέλει να έχει καμία οργανική, ψυχολογική, πολιτική σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ ως κομματική οντότητα. Θα ισχύσει μόνο αυτό που είπε η Φόφη, ότι αφού παραιτηθούν κάποιοι βουλευτές, για τα κομματικά στελέχη είναι ευκολότερη η παραίτηση, αφού παραιτηθούν από το Χαρίτσι, την Αχτσιόγλου, τον Άσο Ηλιόπουλο, μόλις φύγουνε οριστικά μες στο επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο από τη Νέα Αριστερά, μέχρι τους βουλευτές, τον Καραμέρο, τον Ζαμπάρα, τον Μεϊκόπουλο, τον Γαβρίλο, τον Καλαματιανό, όλους αυτούς που τους θέλει ο Τσίπρας, δεν μιλώ για την Όλγα Γεροβασίλη, που είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής, τους θέλει, αλλά σε δεύτερο χρόνο πρέπει να παραιτηθούν.
2: Οι πληροφορίες μου λένε επίσης ότι ειδικά για το Λεκανοπέδιο Αττικής, όπου ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι έχει πιο ισχυρές δυνάμεις να τον περιμένουν, εκεί θα προτάξει, για παράδειγμα, στο Βόρειο, στη Βόρεια Αθήνα, στο Νότιο, νέα στελέχη. Ό,τι συνεπάγεται αυτό, κατά την άποψή μου, με τους βουλευτές.
0: Στην επαρχία είναι δυσκολότερα, ίσως λίγο τα πράγματα.
2: Στην επαρχία είναι σαφώς δυσκολότερα. Γιατί στην επαρχία? Γιατί στην επαρχία διατηρεί δυνάμεις και αυξημένες δυνάμεις το Πασόκ.
0: Και οι βουλευτές έχουν μια μαγιά κιόλας.
2: Ακριβώς. Και γιατί υπάρχει ο άγνωστος Χ Καριστιανού στη Βόρεια Ελλάδα, όπου ούτως ή άλλως εκεί ο κύριος Τσίπρας δεν έχει περάσει ένα κλίμα που θα προσδοκούσε να περάσει στον κόσμο, ναι, εκεί. Και η κεντροαριστερά γενικώς δεν είναι σε πλήρη ανάπτυξη σε αυτές τις περιοχές.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Με εξαίρεση λίγο τη Φλόρινα, στους άλλους, ναι, νομούς τα πράγματα είναι δυσκολότερα. Τώρα, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, Γρηγόρη, των δύο νέων κομμάτων, και είμαστε σε αναμονή να δούμε αν θα κάνει το βήμα και ο Αντώνης Σαμαράς, όλο αυτό το πράγμα μεταβάλλει, κατά την γνώμη σου, από τον Ιούνιο τον πολιτικό χάρτη, τον δημοσκοπικό και πολιτικό χάρτη.

0: Το αυτονόητο θα πω, προφανώς. Θεμελιωδώς το αλλάζει, γιατί τα σενάρια πια γίνονται πραγματικότητα. Και άρα τώρα όλοι θα ζυγιστούν και θα μετρηθούν με το πραγματικό ειδικό βάρος που θα τους αποδώσει η κοινωνία και θα το δούμε και δημοσκοπικά, αλλά και πολιτικά. Τα πράγματα, ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, για να σταθώ στο προηγούμενο. Ο κύριος Τσίπρας παίζει την τελευταία του ζαριά. Άρα πρέπει να πάει πολύ καλά σε αυτές τις εκλογές. Άρα πρέπει να πείσει.
1: Πόσο είναι το καλά, δημοσκοπικά καταρχάς.
0: Το πρώτο στοιχείο θα είναι να είναι σε εκλογές τώρα δημοσκοπικά. Να πάει καλά στις εκλογές. Γιατί δημοσκοπικά μπορεί να είναι ψηλά ή να πέσει ή να ανέβει.
1: Στις εκλογές να είναι δεύτερος.
0: Να είναι δεύτερος. Δηλαδή είναι...
1: Και με όχι με χαόδη διαφορά. Από τη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι.
0: Αν αυτό, αλλά πρέπει να είναι σίγουρα ξεκάθαρα δεύτερος για να μπορεί μετά να
2: πει
0: ήρθα,
2: αλλά να.
0: Άρα είχα πρέπει ρεύμα, να πείσει προτίσως ότι δεν θα επαναλάβει τον κακό του εαυτό ή τις επιλογές του. Άρα είναι σαφές ότι δεν θα πρέπει να συνδεθεί και θα κρυθεί και από τα πρόσωπα και από το ρόλο και από τον τρόπο που διαχειρίζεται και το ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως και από τον τρόπο που θα δείξει τα νέα πρόσωπα και τι έχει να πει σε κυβερνητικό επίπεδο. Γιατί και ο Τσίπρας, έχοντας διατελέσει πρωθυπουργός, κρίνεται και από αυτά που θα πει ως λύσεις, αν έχει να βάλει στο τραπέζι. Κριτική, εντάξει, θα είναι πολύ καλός και το έχει το ταπεραμέντο αυτό, αλλά θα κριθεί και από τις προτάσεις που θα πει, θα κάνει. Απ' την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα πια που είναι ένα κόμμα με ημερομηνία λήξεως. Αυτό το ξέρουν όλοι.
2: Επειδή όμως ένα σε διακόψω,
0: Γρηγόρη. Ο κ. Πολάκης έχει ένα δίκιο. Διότι αν όλοι περιμένουν τον κύριο Τσίπρα, ας πάρουν και την απόφαση. Εκείνος θέλει να συνεχίσει. Είναι λογικό λοιπόν να θυμώνει με αυτή την.
2: Και αν συνεχίσει το κόμμα Τσίπρα, Γρηγόρη, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Αν συνεχίσει και υπάρχει σε εκλογές, κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, που είναι πολύ πιθανό. Ναι, θα είναι μια μάχη επιβίωσης γύρω στο 3%. Που σημαίνει ότι θα είναι πολύ σκληρή η αντιπαράθεση, εάν και εφόσον σου λέω κατέβει στις εκλογές. Θα είναι πολύ σκληρή η αντιπαράθεση του πρώην Πρωθυπουργού με το πρώην κόμμα του. Κατά την άποψή μου, και αυτό θα παίξει ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.
0: Γι' αυτό
2: και
0: δεν δώσει κανένα πάτημα και με τους βουλευτές και με τις κινήσεις.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, δεν θέλει να συνδεθεί με αυτό και δεν ενδιαφέρει. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο.
2: Πρέπει να δούμε και πώς θα εξελιχθεί η ιστορία με τον Πολάκη, διότι διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλά δεν θέλει να φύγει από την πολιτική γραμματεία.
2: Αλλά δεν μπορεί να διαγραφεί εύκολα με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, λένε οι πληροφορίες.
1: Ο Νίκος Παπάς που βγήκε σήμερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος,
2: τον άκουσα, ναι,
1: ως προς αυτό, ναι, ως προς αυτό ήταν σαφής ότι δεν μπορεί κανείς να αποπέμψει τον Παύλο Πολάκη από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή.
0: Είναι δύσκολο να διαγραφεί αυτός που θέλει να μείνει και να παραμείνουν αυτοί που θέλουν να φύγουν. Είναι λίγο παράδοξο.
1: Ναι, γιατί ξέρουν τι θα πάνε με τον Τσίπρα.
2: Ο κύριος Φάμελος έχει διαγράψει τους υποψήφιους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Τον Πολάκη, τον Φαραντούρη.
1: Τον Παπά. Και ο Παπάς ήταν υποψήφιος.
2: Τον Παπά, ναι, εντάξει. Δεν τον έχει διαγράψει.
1: Τον έχει διαγράψει από τη συνείδησή
2: του. Από τη συνείδησή του, ναι, εντάξει. Ήταν υποψήφιος λοιπόν. Πριν, λέω για τους τελευταίους.
1: Ναι.
2: Απέναντι στο Φάμελο. Ήταν ο Φαραντούρης και ο Πολάκης.
1: Και αντικατέστησε τον Κασελάκη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλά. Η υπόθεση τώρα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Η υπόθεση ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά δεν έχει καμία αξία. Καμία αξία. Δημοσκοπικά έχει συρρυκνωθεί. Όλοι καταλαβαίνουν ότι πνέει τα λίστια. Τον κύκλο του τον έχει κλείσει κατά τη γνώμη μου εδώ και καιρό. Αυτό όμως που έχει αξία είναι ένα πολιτικό προσωπικό από τον ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως η νεότερη γενιά, κάποιοι εκ των οποίων έχουν και κυβερνητική εμπειρία. Και αυτό που έχει αξία, αυτή η μαγιά δηλαδή, είναι αυτή που ενδεχομένως θα προσδώσει μία περαιτέρω δυναμική στο νέο κόμμα Τσίπρα, που όμως δεν θα είναι η καθοριστική δυναμική. Η καθοριστική δυναμική, και θα δούμε που θα φτάσει, είναι ο ίδιος ο Τσίπρας, δια του rebranding, αλλά κυρίως τα νέα πρόσωπα και οι νέες ιδέες που ενδεχομένως έχει να κομίσει. Αν δεν έχει να κομίσει νέες ιδέες...
2: Επίσης, ο κύριος Φάβαλος μου έκανε το εξής εντύπωση. Είχε ζητήσει, αν θυμόσαστε καλά, να παραδώσει την έδρα ο Φαραντούρης όταν το διέγραψε. Δεν το έκανε αυτό για τον κύριο Πολάκη. Γιατί άραγε?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Έχεις
0: γιατί
1: απάντηση.
0: Ο κ. Φαραντούρης θέλει να πάει αλλού. Ο κ. Πολάκης.
2: Εγώ νομίζω
0: να
2: ότι το βήμα του κυρίου Φάμελου, έχω συζητήσει με κάποια στελέχη, ήταν τόσο όσο μέχρι στιγμής. Ναι. Γιατί όπως είπα, είναι και πάρα πολύ δύσκολο να διαγραφεί από το σύμπαν του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάντως,
2: αυτό το μικρό σύμπαν.
1: Νομίζω
2: του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο κ. Πολάκης κάνει μια έτσι πολιτική εισβολή σε μια εκδήλωση που έχει στην Ανατολική Αττική για να βρει έναν τρόπο να μιλήσει.

0: και να πει.
1: Και ο κύριος Τσίπρας μιλάει σε νέους σήμερα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γρηγόρη, κυρία Φόφη. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, πάντως μπήκαμε σε δύο πολύ ενδιαφέρουσες πολιτικά εβδομάδες. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε στα ενεργειακά για να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα, όχι καλά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και μετά, αμέσως μετά, δυνατό πολιτικό τραπέζι.
2: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
3: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
4: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
5: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
6: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
7: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
8: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.
9: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
10: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
9: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
10: Αυτό λένε το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκης και Βούμπης.
12: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλώνα.
2: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
3: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είναι καθηλωτική στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Λοιπόν, θα παραμείνουμε για λίγο στο θέμα με την ενεργειακή κρίση. Σας περιέγραψα προηγουμένως το πλαίσιο των πληθωριστικών πιέσεων και των μεγάλων ανατιμήσεων στα καύσιμα, από τα αεροπορικά μέχρι τα κοινά καύσιμα που καταναλώνουμε εμείς παγκοσμίως. Σας περιέγραψα επίσης τι είπε η Κριστίν Λαγκάρντ και τι είπε και η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ακόμα και ο Απόστολος Τζικώστας, ο Ευρωπαίος

0: Επίτροπος Μεταφορών περιέγραψε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση. Πάμε τώρα να το εξειδικεύσουμε λίγο περισσότερο και να το εκλαϊκεύσουμε κιόλας με τον πολύ γνωστό ενεργειακό αναλυτή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είδαμε σήμερα πάλι την τιμή του Brent να σκαρφαλώνει κάποια στιγμή στα 112, ίσως και λίγο περισσότερο. Οι νεότερες αναλύσεις σημερινές λένε ότι είναι πολύ πιθανό σύντομα, εφόσον δεν υπάρξει θετική εξέλιξη, γιατί πυκνώνουν τα σενάρια, ότι θα, αφού δεν ευδοκιμούν οι διαπραγματεύσεις διπλωματικά, να έχουμε μια νέα ένταση της στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι μπορεί να πάει και τα 120 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις?
1: Είναι έτσι όπως τα λέτε, όχι μόνο εσείς, αλλά και οι διεθνείς αναλυτές. Αν συνεχιστεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και ειδικά αν έχουμε κλιμάκωση στο πεδίο, δηλαδή ξεκινήσουν πολεμικές εχθροπραξίες από την πλευρά των ΗΠΑ κατά του Ιράν, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξουν αντίπεινα, θα χτυπηθούν ενεργειακές υποδομές, ενώ ενεργειακές εγκαταστάσεις και σε χώρες του κόλπου, αλλά και στο Ιράν. Αυτό θα σημάνει το Brent μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να ξεπεράσει τα 120, ίσως και 130 δολάρια. Και αυτή η τιμή θα συμπαρασύρει και τα τιμολόγια της λιανικής, ενώ το πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή το 1,81 που έχουμε σήμερα, θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ, ενώ με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών. Η αμόλυβδη βενζίνη από τα 2,10 που είναι σήμερα θα ξεπεράσει τα 2,20. Μιλάω η μέση τιμή, γιατί στα νησιά είναι πάνω από 2,25 σήμερα που μιλάμε. Το κυριότερο όμως...
0: Είδα κύριε Χριστοδουλίδη, το έλεγα νωρίτερα, Σαντορίνη και Πάρο σήμερα υπήρξαν πρατήρια υγρών καυσίμων με 2,45-2,47.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Το πρόβλημα θα γίνει ακόμα οξύτερο με το φυσικό αέριο, γιατί με το πετρέλαιο αποδεσμεύονται στρατηγικά αποθέματα. Ήδη αυτές τις μέρες έχουν αποδεσμευτεί περίπου 250 εκατομμύρια βαρέλια, αλλά έχουν χαθεί από την παγκόσμια αγορά μέσα σε 80 μέρες περίπου, πόσο είναι 75 μέρες, γύρω στο 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου και επίσης 25 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου. Καταλαβαίνετε ότι αν συνεχιστεί αυτή η κρίση, το καλοκαίρι δεν θα μιλάμε μόνο για υψηλές τιμές στα καύσιμα, αλλά θα μιλάμε και για ελλείψεις σε καύσιμα. Δηλαδή θα τεθεί και θέμα
0: επάρκειας καυσίμων. Σας ρωτήσω κάτι άλλο, το οποίο στην συζήτηση λίγο το υποτιμούμε. Μιλάμε για την τιμή της ενέργειας, για το φυσικό αέριο και κυρίως των καυσίμων. Δεν μιλούμε για την επίδραση που έχουμε για τα παράγωγα του πετρελαίου στα λιπάσματα και σε άλλα τέτοια είδη, τα οποία είναι βασικές πρώτες ύλες για όλη την διατροφική, όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, ακόμα και για την αγροτική παραγωγή.
1: Ισχύει αυτό που λέτε και όταν δεν μιλάμε μόνο για τον αγροκτηνοτροφικό τομέα, δεν μιλάμε μόνο για τις μεταφορές, δεν μιλάμε μόνο για την παραγωγή στη βιομηχανία. Εδώ και τα διυλισμένα πετρελοειδή όπως είναι το αεροπορικό καύσιμο και το ναυτιλιακό καύσιμο, να ξέρετε, πλέον τίθεται θέμα επάρκειας άμεσα κιόλας. Ήδη πολλά αεροδρόμια στην Ευρώπη έχουν στεγνώσει δεξαμενές αποθήκευσης του αεροπορικού καυσίμου, γιατί ξέρετε δεν υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα στα αεροπορικά καύσιμα όπως το πετρέλαιο, όπως και δεν υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα στο φυσικό αέριο. Άρα όλα τα αεροδρόμια έχουν για 2-3 μέρες επάρκεια. Εάν δεν συνεχιστεί η πλήρωση, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα θα οξυνθεί πολύ περισσότερο. Και φυσικά είμαστε σε ένα αγώνα δρόμου, σε ένα ράλι πλήρωσης των δεξαμενών φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους. Σκεφτείτε σήμερα που μιλάμε ότι τα επίπεδα πληρότητας είναι γύρω στο 32%, έπρεπε να ήταν γύρω στο 60%. Άρα ο αγώνας για να γεμίσουμε στο καλοκαίρι τις δεξαμενές φυσικού αερίου για να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη χειμερινή περίοδο, καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένας πολύ μεγάλος και επίπονος αγώνας με πολύ υψηλές τιμές κιόλας. Σκεφτείτε ότι σήμερα που

0: μιλάμε, κινείται το φυσικό αέριο στα 50 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Όταν η κρίση ξεκίνησε με τα 30, 31 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε δυσάρεστη, θα έλεγα, κατάσταση αναφορικά με τις τιμές ενέργειας.
1: Κύριε Χριστοδουλίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, όπως πάντοτε, τεκμηριωμένες και πολύ ενδιαφέρουσες, σαν και πολύ ανησυχητικές αυτές οι αναλύσεις. Πάμε στο πολιτικό μας τραπέζι. Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός. Κύριε Κερίδη, καλησπέρα.
2: Ευχαριστώ
1: που είστε μαζί μας.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ εκ δράμας. Θα αρχίσουμε να λέμε τώρα και την. Και τις εκλογικές περιφέρειες. Δεν ξέρει κανείς.
3: Κύριε
1: Στάσου Νικολαίδης,
3: μεγάλη καλησπέρα. Χαρά, γιατί σήμερα και οι τρεις είμαστε από τη Δράμα. Είναι μεγάλη μας χαρά.
1: Αλήθεια. Τώρα, γιατί και ο Δημήτρης Κερίδης.
2: Ο πατέρας μου, ναι.
1: Εγώ για Θεσσαλονίκη τον έχω πέσει.
2: Στην Καβάλα γεννήθηκα, στη Θεσσαλονίκη μεγάλωσα, αλλά μπαμπάς από τη Δράμα και στη Δράμα έχουμε τα πατρώα εδάφη. Έτσι, ναι. Έτσι. Άρα τρεις δραμηνοί. Εν πάση περιπτώσει, Ανατολικό Μακεδόνες.
1: Και ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, εκ δράμας και αυτός.
4: Αυτός, ναι, πατενταρισμένος. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Ένας αδικημένος νομός η Δράμα, με πολλές προοπτικές βέβαια, με το μάρμαρο, τα
1: κρασιά. 7 χρόνια κυβέρνηση είστε, κύριε Κερίδη. Αν είναι αδικημένη η Δράμα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τότε δεν έχετε επιτύχει βεβαίως για το βόρειο τομέα που είστε εσείς. Μπορεί να τα έχετε πάει καλά, αλλά υπάρχει έλλειμμα. Καλά κάνετε όμως και το λέτε.
2: Στους 500 εργαζόμενους υψηλής τεχνολογίας που στη Δράμα. Και μπράβο στη
4: Εξαιτίας
2: Δράμα.
4: Εξαιτίας του σχορεμένου του Αποστολίδη,
2: του Δραμηνού.
4: Ήταν Δραμηνός και επέλεξε τη Δράμα για αυτόν τον λόγο.
1: Το όχι, ότι υπήρξε. Παρότι θέλετε να μου πάτε εσείς λοιπόν, δύο κυρίως το θέμα στη Δράμα.
4: Είδατε ποιος το έθεσε, έτσι. Εμείς ήρθαμε.
2: Το λέω ως Καβαλιώτης που έχει τον τουρισμό και έχει άλλες προοπτικές, ότι η Δράμα, επειδή όλα τα κίνητρα πήγαν στη Θράκη.
1: Στην Καβάλα έχει τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, έχει τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
2: Τον Γιάννη Πασχαλίδη.
1: Έχετε δυνατούς βουλευτές.
3: Οι πολιτικές δεν ασκούνται από πρόσωπα, ασκούνται από τις κυβερνήσεις. Κάτι το οποίο δεν έχει κάνει τα τελευταία
1: Σωστό.
3: Χρόνια, κυρία
1: λοιπόν,
3: της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τώρα, πάμε. Θέλω. Υπάρχει πολιτική ύλη, να το πω έτσι, για όλους σας. Εννοώ για τα κόμματα όλων σας. Και θέλω να προσπαθήσουμε να δούμε τι σημαίνει και η ίδρυση, γιατί πλέον έχουμε ημερομηνίες, ξέρουμε πολλά πράγματα των δύο νέων κομμάτων, αλλά θέλω να ξεκινήσω από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ήταν το Σαββατοκύριακο. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κερίδη, εάν κατά την γνώμη σας όσα, εγώ θα πω δημοσιογραφικά, με αρκετά ηχηρό τρόπο, είπε ο Υπουργός Άμυνας για καγκελαρίες τεχνοκρατών, για το γαλάζιο DNA που κάποιοι το αλλοιώνουν, για φωνές λαϊκισμού, για κραυγές που ενώ η Νέα Δημοκρατία πρεσβεύει την παραδοσιακά την μετριοπάθεια. Εάν κατά την γνώμη σας, γιατί είσαστε εκεί και τα είδατε, εάν συνιστούν διατύπωση μίας ξεχωριστής πολιτικής πλατφόρμας, ανταγωνιστικής πολιτικά πάντοτε, έτσι, με αυτήν του Πρωθυπουργού.
2: Η άμεση, ευθεία, ξεκάθαρη απάντηση είναι όχι. Εγώ δεν βρήκα κάτι το ανταγωνιστικό καθόλου.
1: Ο ανταγωνισμός δεν είναι κακό πράγμα, δεν το έθεσα.
2: Προφανώς και δεν πρέπει να μας τρομάζει. Ναι. Ιδίως στα μεγάλα κόμματα.
1: Αλλά τι ήταν
2: Νέα
1: αυτά που είπε ο κύριος Δέντιος.
2: Κοιτάξτε, αυτά εγώ που άκουσα και διάβασα με πολύ προσοχή στη συνέχεια την ομιλία του για να δω μήπως κάνω λάθος, επειδή οι δημοσιογράφοι αμέσως προσπαθούν να ανακαλύψουν πράγματα.
1: Κακοί άνθρωποι.
2: Κακοί εντρικοί. Λοιπόν, με αυτά που είπε ο Νίκος, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να διαφωνήσει ότι το DNA της παράταξης είναι ενάντια στον λαϊκισμό. Ο ιδρυτής μας Κωνσταντίνος Καραμαλής μας έταξε ως παράταξη του μέτρου και της μετριοπάθειας και του πολιτικού ήθους ότι πρέπει να βγούμε ακόμα περισσότερο στον κόσμο και σε αυτό ο ρόλος των βουλευτών, γιατί υπήρξε και πολύ μεγάλη συζήτηση
1: Βεβαίως,
2: όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Σας έκανε άνοιγμα.
2: Είναι κομβικός και σας το λέω ως και τεχνοκράτης και βουλευτής, για να μην μπερδευτούμε, γιατί ξέρετε, έχουμε και διάφορους γιαλαντζή τεχνοκράτες εδώ. Λοιπόν, ως άνθρωπος δηλαδή που προέρχεται από το χώρο του Πανεπιστημίου και της γνώσης, αλλά ταυτόχρονα ξέρει τι θα πει άμεση επαφή με τον κόσμο, έτσι, και η εμπιστοσύνη του κόσμου και η δημοκρατική νομιμοποίηση από τον κόσμο. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι.
1: Όταν μιλάει όμως, αν μου επιτρέπετε, όταν ο Νίκος Δένδιας μιλάει για καγκελαρίες τεχνοκρατών, περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει καγκελαρία στο γερμανικό πολιτικό σύστημα, αλλά πώς μεταφέρεται αυτό το πράγμα και καθημάς και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και ξέρουμε ποιους ενδεχομένως δείχνει. Όπως όταν μιλάει για

0: αρκούντος, οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις της Ατζέντα 2030, δικαιούται να ομιλεί και να θέτει και κάποια θέματα. Λίμωνο αν όλοι είμαστε με το λιβανιστήρι της εξουσίας. Δεν του αξίζει και δεν το έκανε. Από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου να κάνω και το σχόλιο, ότι κάπου γελάω με κάποιους παρατρεχάμενους οι οποίοι επιχειρούν να εμφανιστούν έτσι ως παίκτες και παράγοντες. Στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει αυτό. Η κυριαρχία.
1: Κάποιους υπουργούς.
0: Κάποιοι που δηλώνουν παρόντες για την επόμενη μέρα. Ήθελα να δηλώνουν. Ναι, ναι, υπάρχει. Πρωτόγνωρο για τα ελληνικά πολιτικά
1: τρίτη
0: πράγματα.
1: Θητεία.
0: Τρίτη συνεχόμενη αυτοδύναμη θητεία. Ο Μητσοτάκης δεν κυβέρνησε δεύτερος, όπως ο Τσίπρας, ο οποίος είχε περάσει δεύτερος ήδη από το Γενάρη του 2016. Και για 3,5 χρόνια κυβέρνησε, όντας δεύτερος και πολιτικά ανομιμοποίητος, ο Μητσοτάκης με όλη τη φθορά, με όλα τα προβλήματα, και υπάρχει, είναι αναμφισβήτητη αυτή. Και πώς δεν θα υπήρχε άλλωστε μετά από 7 χρόνια εξουσίας, παραμένει πρώτος. Και άρα δεν υπάρχει ούτε δελφινολογία, ούτε δελφίνη. Και σίγουρα η παράταξη.
1: Είναι αυτοί οι παρατρεχάμενοι.
0: Δεν θα σας πω
1: ονόματα. Οι οποίοι, δεν λέω να μου πείτε ονόματα.
0: Μικρή και μεγάλη. Λοιπόν, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι η παράταξη είναι ενωμένη. Είχε έναν πανηγυρικό χαρακτήρα το συνέδριο. Δεν μπορούσε να είναι και διαφορετικά, γιατί είναι το τελευταίο πριν τις εκλογές. Είναι προεκλογικό συνέδριο. Η Νέα Δημοκρατία έχει το αίσθημα της αυτοσυντήρησης ως μεγάλη παράταξη. Ξέρει να διαχωρίζει την αυτοκριτική που έκανε και ο Νίκος και άλλοι από την εσωστρέφεια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και όλοι μαζί προχωρούμε για να αναδείξουμε, και επιτρέψτε μου να το πω, τις πολύ μεγάλες τομές που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, και με αυτή την ατζέντα θα πάμε. Λύσαμε το πρόβλημα της ανεργίας. Λύσαμε το πρόβλημα του δημοσίου χρέους που ταλανίζει τη χώρα, όχι τώρα, από ιδρύσεώς τους. Το ελληνικό κράτος ιδρύθηκε καταχρεωμένο το 1830 και σήμερα έχουμε τη μεγαλύτερη πτώση δημοσίου χρέους παγκοσμίως.
1: Και γι' αυτό θα σας δώσει τρίτη.
0: Θα σας πω γιατί άλλο θα μας δώσει. Θα μας δώσει γιατί εξηγιάναμε.
1: Οι πολίτες δεν επιβραβεύουν.
0: Το μέλλον, ναι.
1: Το
0: λέμε όμως
1: στους
0: νέους. Κοιτάξτε, όταν λέει ο Δένδιας δεν είμαστε λαϊκιστές, τι εννοεί? Εννοεί ακριβώς αυτό, ότι εμείς δεν σκορπούμε τα λεφτά των επόμενων γενιών.
1: Είπε και κάτι άλλο ο Δένδιας, ότι το 55% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές και μετά δημοσκοπικά σας έχει εγκαταλείψει και ότι ενδεχομένως, εάν δεν κάνετε όσα πρέπει να κάνετε, θα σας γυρίσει οριστικά την πλάτη.
0: Καλά, αυτό είναι ένα γεγονός που έγινε στις ευρωεκλογές. Από εκεί και πέρα.
1: Και μετά, δεν το είπε για τότε.
0: Επιτρέψτε μου να πω ότι εμείς οι βουλευτές δικαιούμαστε ένα σκαλί παραπάνω κριτικής, έτσι. Οι υπουργοί είναι για να κάνουν, όχι για να παρατηρούν. Δεν θέλω να πω ότι σε αυτή τη βάρκα είμαστε όλοι μαζί από ένα σημείο και μετά. Και καλά κάνει και το επισημαίνει, για να μην υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Και νομίζω ότι ήδη. Με το χέρι στην καρδιά υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής. Και όσο βλέπετε κατεβαίνουν οι διάφοροι, πρώτα η κυρία Καριστιανού, στη συνέχεια ο κύριος Τσίπρας, θα δείτε ότι αυτό το ρεύμα θα μεγαλώνει. Αυτό αφορά τον Νίκο Δένδια, κατεξοχήν. Το πρόβλημα εθνικής ασφάλειας της πατρίδας μας. Το 2028, κύριε Κοτρότσο, όταν παραλάβουμε τα πρώτα F-35, η υπεροπλία της Ελλάδας στον αέρα, ξέρετε, εμένα δεν μου αρέσουν τα μεγάλα λόγια και δεν το κάνω συχνά, αλλά πρέπει να το πούμε και να το υπογραμμίσουμε, με τα Ραφάλ, με τα αναβαθμισμένα F-16 και με τα F-35 θα είναι τέτοια που θα καταστήσει την τουρκική απειλή.
1: Ο ψηφοφόρος θα ψηφίσει για τα Ραφάλ, κύριε Κερίδη.
0: Ψηφοφόρος,
1: ή για το κόστος ζωής στα ενίκια.
0: Προφανώς είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, αλλά ψηφίζει και γι' αυτό, και επιτρέψτε μου, επειδή γυρνάω όλες τις γειτονιές της Βόρειας Αθήνας, πόσο πολύ χτυπάει το εθνικό στο φρόνημα και στην προτίμηση του ψηφοφόρου. Από εκεί πέρα η ακρίβεια, τώρα θα μας πούνε οι της αντιπολίτευσης.
1: Άρα γι' αυτό αντιγράψατε το σποτάκι της Χίλαρη Κλίντον. Σε ποιον θα,
0: θα καλέσει.
1: Ποιον θα καλέσω στις 3 τη νύχτα,
0: έτσι. Δεν χρειάζεται να είσαι Χίλαρη τώρα για να το πεις.
1: Ναι, αλλά το αντιγράψατε.
0: Και σε κάθε
1: αυτό θέλω
0: περίπτωση.
1: Να πω. Θα μπορούσε να είναι κάτι πιο εμπνευσμένο,
0: λοιπόν,
1: και
0: επειδή
1: πρωτόγνωρο.
0: Επειδή οι δύο συνομιλητές θα μιλήσουν για ακρίβεια Μητσοτάκη και κρίση ιρανική Μητσοτάκη και ό,τι άλλο έρθει από τη φαντασία του κόσμου τούτου, καλά κάνατε και είχατε το πρώτο το ρεπορτάζ, διότι υπάρχει αυτός ο εξωγενής παράγων, δεν υπάρχει συμφωνία στο Ιράν, δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία στο Ιράν άμεσα, ναι. Και το πρόβλημα πραγματικά είναι εδώ και αντιμετωπίζεται δύσκολα με αυξήσεις μισθών που κάνουμε, με μειώσεις φόρων που κάνουμε και με όλα τα υπόλοιπα, με τα 800 εκατομμύρια που δώσαμε πρόσφατα, 500 συν 300 και ό,τι άλλο. Αλλά
1: τελεία. Τελεία. Σας έδωσα έτσι άπλετο, όπως λένε.
0: Α, και να κλείσω με κάτι ακόμα για το Πασόκ. Επειδή βάζουμε την ατζέντα του 2030 και λέμε ότι θέλουμε και άλλες μεγάλες τομές. Σας είπα μερικές που κάναμε, αλλά μας ψηφίζουν για το μέλλον, όχι για το παρελθόν. Όπως για παράδειγμα την αξιολόγηση στο δημόσιο
1: πείτε και για το την Πασόκ.

0: αλλάξει την άρση της μονιμότητας. Έρχεται το Πασόκ και τι μας λέει. Προσέξτε. Θα καταθέσει προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση και όταν ερωτάτε αν θα τις ψηφίσει, αυτές με τις οποίες συμφωνούμε εμείς, λέει θα τις καταψηφίσει.
1: Ωραία, θα απαντήσει, θα
0: το
1: απαντήσει.
0: Ότι το Πασόκ θα καταψηφίσει τις δικές του προτάσεις είναι δείγμα.
1: Καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία προεκλογικά και μετεκλογικά.
0: Τις δικές του προτάσεις.
1: Το είπε το Πασόκ. Το είπε.
0: Δεν είναι δικές μας.
1: Σήμερα,
0: δικές του προτάσεις.
1: Το επανέλαβε και ο Χάρης. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι λένε Μητσοτάκης ή Χάος. Εγώ λέω Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Φάμελος ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος. Δεν είπε Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Δηλαδή το δίπολο το άπλωσε πολύ. Αυτό πώς το εκλαμβάνεται.
2: Θα επαναλάβω ότι λέω τον τελευταίο καιρό ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή δουλεύει επικοινωνιακά. Ο κύριος Μητσοτάκης γνωρίζει ότι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι το Πασόκ. Γιατί το Πασόκ είναι η μόνη παράταξη που μπορεί να είναι η επόμενη μέρα διακυβέρνηση της πατρίδας μας. Και δεν μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την καθημερινότητα των πολιτών και τα προβλήματα των πολιτών. Γιατί εκεί οι πολίτες.
1: Έκανε ένα απολογισμό στο συνέδριο. Είπε ότι περίπου τα έχει κάνει όλα πολύ καλά.
2: Εάν τα έκανε πάρα πολύ καλά. Αν τα έκανε πάρα πολύ καλά. Τότε ο κόσμος.
0: Γιατί δεν ψέματα θέλει. Ψέματα είναι αυτά που έδωσε τα στοιχεία.
2: Είναι ψέμα ότι.
0: Ότι μειώσαμε την ανεργία από το 18 στο 8 ψέμα, και τώρα έχουμε πλήρη απασχόληση.
2: Είναι ψέμα ότι η καθημερινότητα των πολιτών είναι καλύτερη. Είναι ψέμα ότι η καθημερινότητα των πολιτών είναι καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ψέμα ότι μειώσατε το κόστος των ενοικίων. Είναι ψέμα ότι δεν υπάρχει ακρίβεια στην αγορά που λέτε. Είναι ψέμα ότι δεν μπορείτε να μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και δεν μειώνετε τα καύσιμα γιατί προηγουμένως καλά επικαλεστήκατε καλά τον προηγούμενο.
0: Με μέμφεστε ότι ψεύδομαι για κάτι που δεν είπα.
2: Είπατε ότι τα κάνετε όλα καλά.
0: Είπα ότι έκανα όλα αυτά που λέτε, ότι είπα εγώ ότι μειώσαμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Θα μπορούσατε να μειώσετε και δεν το κάνατε.
0: Σας είπα κατεξοχήν ότι είσαστε μια προοδευτική παράταξη της αρλούμπας. Διότι αντί να πείτε να επιδοτήσουμε την ηλεκτροκίνηση, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ως πραγματική κεντροαριστερή, θέλετε να επιδοτήσουμε τον πλούσιο. Είναι και αυτό μέρος του ιδεολογικού αχταρμά. Εντάξει, ο οποίος καταναλώνει κατεξοχήν τη βενζίνη. Έτσι, ή το τουρίστα.
1: Πάντως, θα πω κάτι τώρα και για τους δυο σας, έτσι, για τη συζήτηση.
0: Αυτό το είπε.
1: Εάν μπούμε σε μια λογική, γιατί πολλοί σας κατηγορούν, κύριε Κυρίκη, για αλαζονία, ότι έχετε εσείς την αυθεντικότητα, την μοναδικότητα της εκπροσώπησης του μόνου καλού για τη χώρα και για τους πολίτες προγράμματος και το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ένας, ο άλλος
0: κτλ. Όχι βέβαια, αλλά μάχη είναι οι εκλογές.
1: Τότε μήπως να μην κάνουμε και εκλογές δηλαδή.
0: Οι εκλογές όμως είναι μάχη και πρέπει να αναδειχθούν οι διαφορές.
1: Γιατί το είπε και ο Πρωθυπουργός. Όταν νικάει η Νέα Δημοκρατία, νικάει η πατρίδα. Άρα στα 52 χρόνια της μεταπολίτευσης η πατρίδα έχει ιτηθεί πολλές φορές.
0: Άποψή του.
2: Κύριε Κοτρότσο,
1: του Πρωθυπουργού.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή ιτήθηκε η πατρίδα όσες φορές δεν νίκησε η Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν ιτηθήκαμε το 2015. Προφανώς.
1: Το 2015.
0: Το 2015.
1: Και
0: εξευθελιστήκαμε.
1: Το 1993, το 1996.
0: Και κάναμε την Κολοτούμπα.
1: Το 81.
0: Εν πάση περιπτώσει, κύριε Κοτρότσο, προφανώς όλα θα γίνουν με ήθος, με μετριοπάθεια και με επιχειρήματα.
2: Δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή να συμβαίνει όμως. Να σας πω γιατί δεν το βλέπω. Γιατί έχω πει.
1: Κύριε Νικολαίδη, συγγνώμη.
2: Η αδυναμία δεν μπορεί να εκλαμβάνεται. Η ευγένεια δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Και το κάνετε, ναι, και το κάνετε συνέχεια όμως. Προσπαθώ να αρθρώσω μία λέξη και έχετε ένα λόγο ο οποίος μόνο καλό δεν κάνει στην πολιτική σκηνή.
0: Μα μου είπατε η τοξικότητα
2: που παράγεται.
0: Μου είπατε ότι ψεύδομαι.
2: Ο κύριος Δένδιας.
0: Μου είπατε ότι ψεύδομαι, με κατηγορήσατε ότι είμαι ψεύτης.
2: Ο κύριος Δένδιας, αυτό σε εσάς απευθυνόταν. Για την αλαζονία σας, το ότι δεν έχετε διάλογο με τους πολίτες, δεν έχετε διάλογο με τους συνομιλητές σας. Μπορείτε να ακούσετε και ο λαός θα κρίνει. Αυτό είναι η δημοκρατία μας. Αυτή είναι η δημοκρατία μας. Το να μπορείτε να προσπαθείτε να μην αφήσετε τον συνομιλητή σας να μιλήσει, νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο κάνετε. Και το κάνετε συνέχεια όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τρώτε το χρόνο τώρα.
2: Γιατί να φάω το χρόνο.
0: Πείτε το αυτό που θέλετε.
2: Θα
0: να
2: το
0: πείτε.
2: Πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο.
0: Δεν σας το δίνω, έχετε.
2: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι πολίτες της χώρας μας αυτή τη στιγμή.
1: Πού έχουν... είναι είσαστε και δραμηνοί και οι τρεις, έτσι. Λοιπόν, αστειεύομαι, κύριε Νικολαίδη.
2: Ο κύριος Κερίδης, αν καταλάβαινε τι σημαίνει...

0: Στην πατρίδα μας σήμερα και τι συμβαίνει στους πολίτες, θα έλεγε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Μίλησε για έναν παραμελημένο νομό, τον νομό της καταγωγής του πατέρα του, ο οποίος όμως οι πολίτες αυτή τη στιγμή έρχονται αύριο επίσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να συναντήσουν κορυφαία στελέχη των Υπουργείων, γιατί δεν έχουν πληρωθεί. Εμείς θα πούμε τώρα ότι μιλάμε συνέχεια για τον νομό μας. Δεν μιλάμε για τον νομό μας. Μιλάμε για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μιλάμε για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Ποιος ο λόγος να έρθουν αγρότες από τη Δράμα, γιατί έπρεπε να έχουν πληρωθεί τέλη Δεκέμβρη, δεν πληρώθηκαν μέσα στο Πάσχα και ακόμα συζητάμε γιατί θα πληρωθούν. Αυτά είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας που δεν μπορεί να λύσει η Νέα Δημοκρατία. Ασκεί μια πολιτική και έναν λόγο ο οποίος είναι του να κατηγορούμε τους άλλους, μια φρασιολογία που δεν αρμόζει σε πολιτικά πρόσωπα. Εγώ ντρέπομαι όταν ακούω φρασιολογία όπως αυτή που απίφθινε ο κύριος Κερίδης στο πρόσωπό μου. Πραγματικά ντρέπομαι. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι θα πορευτούμε. Αυτή τη Νέα Δημοκρατία θα αντιμετωπίσουμε και θα την αντιμετωπίσουμε μόνο με έναν τρόπο. Θεσμικά, μέσα στην κοινωνία, μέσα στα προβλήματα των πολιτών, για να καταλάβουν οι πολίτες της πατρίδας μας ότι μία ακόμη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας μόνο κακό θα κάνει στην πατρίδα μας.
1: Σύντομη ερώτηση, σύντομη απάντηση. Η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα είναι πιθανό να αλλάξει το σχεδιασμό σας, υπό την έννοια ότι αν στις πρώτες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται ισοδύναμο ή ενδεχομένως και να προηγείται το κόμμα Τσίπρα. Πλέον θα μπει επίσημα στις δημοσκοπήσεις από τις 26 του μηνός και μετά. Αυτό σας προβληματίζει, μπορεί να αλλάξει ενδεχομένως, δηλαδή να δημιουργήσει ένα εσωτερικό ανταγωνισμό για την δεύτερη θέση?
0: Θεωρώ πως όχι και δεν μπορεί να αλλάξει η στρατηγική που είπα μόλις πριν. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι ένα θεσμικό κόμμα μέσα στην κοινωνία, προτείνοντας λύσεις για να μπορέσει να είναι η επόμενη ημέρα διακυβέρνησης της χώρας. Αν κοιτάξουμε δεξιά ή αριστερά, χάνουμε το δρόμο. Ο δρόμος είναι ένας. Κοιτάμε τους πολίτες, τα προβλήματα αυτών, προτείνουμε λύσεις και προχωράμε. Το λέω συνέχεια. Δεν κοιτάς δεξιά-αριστερά. Αλλιώς αποτυχάνεις.
1: Λοιπόν, κύριε Ξανθόπουλε, εκ των πραγμάτων τώρα θα αναφερθώ στο ίδιο θέμα. Το έχει μοίρασα. Αιτιολογημένη την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου να διαγράψει από τον Παύλος Πολάκης ότι βγαίνουν πολλοί και μιλούν, ουσιαστικά βγάζουν ένα ενθουσιασμό πολλά στελέχη σας και συνάδελφοί σας βουλευτές για το επερχόμενο κόμμα Τσίπρα, ότι συνιστά όλο αυτό πρόβλημα για τον ΣΥΡΙΖΑ, και επίσης να μου πείτε εάν το ότι διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα τον καθιστά έκπτωτο και από μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής, κατά τη γνώμη σας.
2: Καταρχάς θέλω να σχολιάσω ένα εξαιρετικά ανησυχητικό φαινόμενο, το οποίο το επανέλαβε με τεπιτάσεως ο κύριος Κερίδης, το είπε ο Πρωθυπουργός και δείχνει την βαθιά δεξιά συντηρητική αντίληψη ότι όποτε έχασε η Νέα Δημοκρατία έχασε η πατρίδα. Και το επαναλαμβάνει ο κύριος Κερίδης, ο οποίος δεν ταυτίζεται με τη δεξιά παράταξη, με τον Άδωνη, τον Πλεύρη και τον Βορύδη κτλ. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί η δημοκρατία τροφοδοτείται, αναζωογονείται από την αλλαγή των κομμάτων. Και έρχονται οι πολίτες και επιβεβαιώνουν την επιλογή τους και λένε καλός ή κακός, το ΠΑΣΟΚ κέρδισε διαδοχικές εκλογές. Εμείς κερδίσαμε διαδοχικές εκλογές και τον Γενάρη ενώ και τον Σεπτέμβρη. Από πού έχασε η πατρίδα? Μόνο οι δεξιοί δηλαδή είναι οι θεματοφύλακες της πατρίδας. Εμφυλιοπολεμική λογική original και τα εκφέρει ο κεντροδεξιός και οι ημέτεροι και μιλάτε για οικονομικά αποτελέσματα. Μιλάτε τώρα για τις επιλογές που κάναμε στην Εθνική Άμυνα και θέλω να πω το εξής. Πήραμε Ραφάλ, πήραμε Μπελαρά, αλλά εθνική ασφάλεια χωρίς εγχώρια αμυντική βιομηχανία είναι γίγαντας σε πύληνα πόδια. Και ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έχετε κάνει τίποτα στο κομμάτι αυτό παρά μόνο κάνετε deals με τους εμπόρους, με τις άλλες χώρες, ίσα ίσα για να ενισχύετε, υποτίθεται, το πατριωτικό συνέστημα της κοινωνίας. Και επειδή γυρίστε στη Βόρεια Αθήνα, είπατε, που είναι εκλογική σας περιφέρεια, ελάτε και πάνω σε εμάς να δείτε τη σπορά που κάνετε, πώς την μαζεύει ο Βελόπουλος με τα δύο χέρια. Ελάτε να δείτε εκεί πώς τα ακροδεξιά αντανακλαστικά φουντώνουν με βάση αυτή την πολιτική.
1: Και η Καριστιανού θα πάει λοιπόν, καλά εκεί.
2: Ενδεχομένως. Τώρα, σε αυτό που μου είπατε, θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Καταρχάς, ο Παύλος Πολάκης είναι ο με,

0: υποψήφιος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μέλος πολιτικής γραμματείας και μπορούσε να μιλήσει με τον Σογράντη Φάμελο για να του πει, με βάση την ανακοίνωση που έκανε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης, Σοκράτη, πρόεδρε, κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ. Δεν απευθύνησε στον πρόεδρο του κόμματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κατά τη γνώμη μου. Δεύτερον και χειρότερο, η κατάληξη ότι υπηρετεί σε ένα άλλο σχέδιο του Προέδρου και αυτό το πράγμα προφανές είναι ότι δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο. Όμως θέλω να βάλω και μια άλλη παράμετρο, κύριε Κοτρότσο. Οι διαγραφές δεν έλυσαν ποτέ πολιτικά προβλήματα. Και εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καθαροί. Πρέπει να μιλήσουμε συντροφικά, να καταναπέσουν το όνειρο, να έλθει μια καταλλαγή και να δούμε τι θα κάνουμε. Διότι τα προβλήματα της κοινωνίας είναι έξω και δεν έχουμε την πολυτέλεια άλλου ενός κύκλου εσωστρέφειας.
1: Τι εννοείτε, κύριε Ξανθόπουλε, ότι να δείτε τι θα κάνετε. Την άλλη Τρίτη, 26 του μηνός, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το κόμμα.
0: Καλώς να ορίσω.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι εγώ συγκολήσεις και να ενσωματώσω άλλα κόμματα δεν πρόκειται να κάνω.
0: Καλώς,
1: Και έχει πει ακόμα ότι δεν θα πάω σε εκλογές με ενεργεία κοινοβουλευτική ομάδα. Ουσιαστικά σε εκείνους που θα τον ακολουθήσουν, ζητάει να παραιτηθούν.
0: Ωραία. Να το δούμε στην επόμενη ενότητα αυτό. Να ολοκληρώσω την απάντησή μου σε αυτά που με ρωτήσατε. Εγώ δεν εννοούσα να δούμε τι θα κάνουμε σε σχέση με τον Τσίπρα ή γενικότερα με το. Να δούμε τι θα κάνουμε σε σχέση με το σπίτι μας. Δηλαδή αυτή η κατάσταση τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη που έχει προδοτήσει μια εσωστρέφεια, γιατί από προχθές για αυτό το πράγμα μιλάω. Έχω δώσει πολλές συνεντεύξεις και μιλάω για αυτό το πράγμα.
1: Κατανοητό.
0: Ναι, ακριβώς και από πλευράς ειδησιογραφικής. Δεν λέω ότι γίνεται επίτηδες, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το λύσουμε για να φύγουμε από την εσωστρέφεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά η διαγραφή του Παύλου, έγινε από την κοινοβουλευτική ομάδα με απόφαση του Προέδρου. Ο Παύλος όμως εκλέχθηκε μέλος της πολιτικής γραμματείας με πρόταση του Προέδρου και από την Κεντρική Επιτροπή. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και δεν συμπαρασύρει η απώλεια της ιδιότητας.
1: Καλά, τώρα αυτά είναι πρωτοφανή πάντως. Θα μου επιτρέψετε να πω, ανεξάρτητος βουλευτής στη Βουλή, μέλος πολιτικής γραμματείας κόμματος από την άλλη.
0: Συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Δεν νομίζω ότι συμβαίνουν σε άλλο κόμμα αυτό.
0: Ακούστε λίγο. Εγώ μιλάω για τη λογική ότι συμπαρασύρει την ιδιότητα του μέλους της πολιτικής γραμματείας.
1: Ναι, θα μου πείτε, θα έπρεπε ενδεχομένως ο Σοκράτης Φάμελος αν ήθελε.
0: Μα μπορεί με μία δήλωση του Προεδρείου να πει ο Τάδε πάβει να είναι βουλευτής. Με αυτή την έννοια το λέω. Άρα λοιπόν κλείνει το θέμα. Κλείνει το θέμα αυτό. Τώρα,
1: πείτε μου και το άλλο για να το κλείσουμε.
0: Να πάμε και στο άλλο. Ακούστε να δείτε. Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να εμφανίσει το κόμμα του. Και εγώ θα πω επιτέλους. Για να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο έχει μια ιδρυτική διακήρυξη. Ανθρώπους οι οποίοι το πλαισιώνουν. Μια δομή για να μην συζητάμε όλοι για το εγχείρημα του Τσίπρα. Με αποκλειστικό κριτήριο την προσωπικότητα του Τσίπρα. Για μας η πρόταση που έχουμε παραμένει, ενώ της προοδευτικής συνεργασίας παραμένει στο τραπέζι. Μπορεί ο Αλέξης σε αυτή τη φάση να θεωρεί ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να παραιτηθούμε κτλ. Αλλά έρχεται η ζωή και δείχνει κατά τη γνώμη μου το ατελέσφορο. Δηλαδή, τι νόημα έχει να παραιτηθούμε όλοι μας εμείς που θέλουμε να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα, υποτίθεται. Θα έρθουν οι επόμενοι, οι επιλαχόντες. Και αυτοί θα παραιτηθούν αν θέλουν. Και οι μεθεπόμενοι καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πραγματι έξοδο. Δεύτερον, σας ρωτώ κύριε Κοτρότσο, εγώ είμαι ένας άνθρωπος από 18 χρονών, είμαι στην ανιωτική αριστερά. Έτυχε να είμαι σε αυτή την περίοδο της ζωής μου βουλευτής. Παρετούμε. Πάβω να είμαι αριστερός. Πάβω να ενστερνίζω με αυτές τις ιδέες που με έχουν διαμορφώσει.
1: Δεν νομίζω ότι θα σας ζητήσει κανένας Τσίπρας δήλωση μετανοίας.
0: Ακριβώς. Άρα τι νόημα έχει δηλαδή αυτή η κουβέντα. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα πρέπει, εμείς τουλάχιστον στο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να ξαναδούμε το θέμα των συνεργασιών και να ξαναβάλουμε μετεπιτάσιο στη δημόσια κουβέντα το θέμα της προοδευτικής συνεργασίας. Ανήκει σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την προσπάθεια μπορεί να συμμετάσχει ο Τσίπρας. Βεβαίως και είναι και εξορισμού συμμετέχει. Θα το θελήσει, θα κριθεί, αυτός θα αποφασίσει και θα κριθεί γι' αυτό. Εμείς επιμένουμε ότι μόνος του κανείς δεν μπορεί, ούτε εμείς με τα πολύ χαμηλά ποσοστά μας, ούτε βεβαίως και το ΠΑΣΟΚ με τα χαμηλά γενικώς ποσοστά και χωρίς δυναμική και ενδεχομένως ούτε και ο Αλέξης Τσίπρας. Η λύση είναι να καθίσουμε όλοι μαζί και να δούμε αν μπορούμε να συνεργαστούμε και να κάνουμε στον ελληνικό λαό μια πρόσκληση για να τον εμπνεύσουμε ότι μπορεί κάτι να αλλάξει και να πω και κάτι για να κλείσω.
1: Μα δεν προλαβαίνετε, κύριε Ξανθόπουλε, τώρα.
0: Ακούστε λίγο.
1: Ο Μητσοτάκης μπορεί για τον χύψη λόγο. Αυτό είπε το 27, μπορεί να πάει τον Οκτώβριο σε εκλογές.
0: Αυτό είναι ένας επιπλέον λόγος.
1: Και εκεί είναι και η μεγάλη δύναμη.
0: Είναι μάλλον ένας

0: Πλέον
1: η απόσταση που κρατάει ο Μητσοτάκης δημοσκοπικά και πολιτικά, που τον καθιστά ακόμα είναι, πολιτικά κυρίαρχο, είναι αυτό.
0: Είναι επιπλέον λόγος για να επισπεύσουμε, λοιπόν. Όπως είπαμε, ο καιρός γάρεγγης και γι' αυτό. Άρα, επειδή ακριβώς μπορεί τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο να
1: αντιλαμβάνεστε,
0: πρέπει να επισπεύσουμε.
1: Ότι αυτό που περιγράφεται, δηλαδή της συνεργασίας, είναι ένα μικρό, όχι μικρό, ένα μεγάλο πολιτικό παράδοξο. Δηλαδή, λέτε αφενός ότι ο Τσίπρας παρετείται, φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, κάνει δικό του κόμμα για να συνεργαστεί και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, είναι, τι να πω, δεν μπορώ να το περιγράψω. Και επίσης, ο Τσίπρας δεν θέλει τον Μπολάκη, δεν θέλει τον Παπά, δεν θέλει τη Δούρου, δεν ξέρω ποιον άλλο δεν θέλει. Και του λέτε, έλα εδώ Αλέξη να συζητήσουν, να συνεργαστείς με αυτούς που δεν θέλει να συνεργαστείς. Ή το Πασόκ να συνεργαστεί με τον Τσίπρα που το Πασόκ δεν θέλει να συνεργαστεί.
0: Ακούστε.
1: Γι' αυτό σας λέω.
0: Ακούστε λίγο.
1: Ο Μητσοτάκης, εάν δεν βρει αντίπαλο, μέχρι να σβήσει ο ήλιος, μπορεί να κερδίζει εκλογές.
0: Ξανθόπουλος Θεόφιλος.
1: Οριακά! Οριακά. Χωρίς αυτοδυναμία. Χωρίς αυτοδυναμία.
0: Ξανθόπουλος Θεόφιλος, χάρηκα πολύ. Αυτό ακριβώς λέμε
1: κι εμείς. Ξέρω ότι συμφωνούμε σε αυτό.
0: Και εγώ, αυτό ακριβώς λέμε κι εμείς. Και επειδή κανείς μόνος του δεν μπορεί, κύριε Κοτρότσο, αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Πρέπει να αφήσουμε.
1: Είχατε την ευκαιρία, σας τη χάσατε. Δεν υπάρχει χρόνο.
0: Και να την αφήσουμε
1: λοιπόν,
0: απ' έξω.
1: Συνολική απάντηση, κύριε Κερίδη. Σας είπε κάτι έτσι. Ότι είναι αλαζονία, το είπαν και οι δύο συνομιλητές, να λέτε ότι μόνο όταν νικάει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, νικάει η πατρίδα. Αλλά και οτιδήποτε άλλο σχολιάσατε από αυτά που υπόθηκαν.
2: Καταρχάς, αν έλεγα αυτό που είπατε εσείς, θα κατηγορούμουν για αλαζονία. Δηλαδή ότι ο Μητσοτάκης θα, πώς το είπατε, θα κερδίζει μέχρι να...
1: Εάν δεν έχει πολιτικό αντίπαλο, το ολοκληρωμένα του. Εάν δεν έχει πολιτικό αντίπαλο.
2: Προσπαθείτε να δημιουργήσετε ενδιαφέρον σε κάτι το οποίο ο ίδιος είπατε στην προηγούμενη ενότητα ότι είναι παντελώς πολιτικά διάφορο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λοιπόν, και ταλαιπωρείτε και τον κύριο Ξανθόπουλο και ταλαιπωρείτε και όλους εμάς και ταλαιπωρούνται και οι ακροατές μας.
1: Ζητώ ταπεινά συγγνώμη από όλους σας.
0: Είδατε την αλαζονία. Και εσείς φταίτε και εμείς θέμε που είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Τελείωσε.
2: Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο τηλεθεατής τα ακούει όλα αυτά. Και...
0: Ενώ για τον Μητσοτάκη τα ακούει ότι χάνει η πατρίδα.
1: Δηλαδή μόνο τι λέτε εσείς έχει.
2: Καταρχάς δεν βγάζει νόημα.
1: Μόνο τι λέει η Νέα Δημοκρατία έχει ενδιαφέρον.
2: Το είπατε σας λέω τώρα συνολικά σε σχέση με αυτά που λέγατε και στην προηγούμενη ενότητα, γιατί είσαστε ο ίδιος άνθρωπος, δεν είσαστε.
1: Ο ίδιος άνθρωπος, μόνο που δεν ακούει. Μάλλον δεν θέλετε να μεταφέρετε ολοκληρωμένα το σχόλιο μου.
2: Άλλο ρωτήσατε. Εμείς...
1: Το σχόλιο ήταν ότι όλο αυτό το εγχείρημα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία αξία. Ο Τσίπρας έχει αξία και αν θα παρουσιάσει αφήγημα προτάσεις και νέα πρόσωπα. Mm. Αυτό είπα.
2: Ακούστε, η Νέα Δημοκρατία, εμείς όλοι είναι δημοκράτες, μακριά από εμάς η οποιαδήποτε αλαζονία. Άλλωστε, αν κάποιος είναι αδικημένος στις συζητήσεις, είμαστε εμείς. Και στη Βουλή και στα πάνελ.
1: Γιατί?
2: Διότι στη Βουλή εκπροσωπούμε την πλειοψηφία, εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, είναι 9 κόμματα, τον ίδιο χρόνο έχω εγώ που εκπροσωπώ τους 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον ίδιο και περισσότερο χρόνο έχει η Ζωή Κωνσταντοπούλου που εκπροσωπεί 5.
1: Νομίζω από γενέσεως ελληνικού κράτους και ελληνικού κοινοβουλίου ισχύει αυτό.
0: Μα,
1: και σε όλα τα κοινοβούλια του κόσμου.
0: Δηλαδή,
1: θα μπορούσαμε
0: να αλλάξουμε. Αναλογικά και εκεί.
2: Από γενέσεως,
3: θα μπορούσαμε να το
2: από γενέσεως κόσμου, από γενέσεως κόσμου δεν είχαμε 9 κόμματα. Θέλω να πω ότι ο κανονισμός της Βουλής...
1: Και σε άλλα κοινοβούλια. Μπορεί να το ξέρω.
2: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Ισχύει δηλαδή... Σε άλλα κοινοβούλια, ο
2: speaker,
1: να το πω έτσι, στη
2: την,
1: Βουλή, του, στο κοινοβούλιο το αγγλικό, μιλάει περισσότερο από την αντιπολίτευση.
2: Ό,τι και αν ισχύει, να συμφωνήσουμε ότι οι 155 έχουν το 1/1 του χρόνου και οι υπόλοιποι 145 έχουν τα 8/1 μέσα στη Βουλή. Έτσι είναι ο κανονισμός. Ο κανονισμός φτιάχτηκε μια άλλη εποχή, όταν είχαμε 2-3-4 το πολυκόμματα και όχι 9. Αυτό είναι, αλλά το λέω απλώς για να αποδείξω ότι μακριά
1: δεν
2: από εμάς
1: τα 8/1,
2: η αλαζονία. Αλαζονία έχουν οι μικρομέγαλοι της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, μακριά από εμάς η αλαζονία. Και έχει δίκιο ο Νίκος Δένδιας. Εμείς καθόμαστε εδώ με ιόβιο υπομονή, ακούμε τις κατηγορίες ότι είμαστε ψεύτες, ότι είμαστε αλαζόνες και τα λοιπά φλιναφήματα, για να μην απαντήσουν στο παράδοξο να προτείνουν συνταγματικές αλλαγές, τις οποίες θα καταψηφίσουν. Το έθεσα το θέμα.
1: Θα απαντήσει ο κύριος Νικολαίδης.
2: Ελπίζω. Ή έθεσε ένα πολύ μεγάλο και σπουδαίο θέμα ο φίλος μου ο Θεόφιλος, για το τι είδους δουλειές Η μεγαλύτερη επιτυχία της Νέας

0: Δημοκρατίας, όχι μόνο οικονομική, σε όλο το φάσμα της πολιτικής, ήταν η τρομερή και φοβερή αύξηση των επενδύσεων. Τις πήραμε κατακρεμισμένες στο 10% του ΕΕΠ και τις πήγαμε στο 20%. Σε αριθμούς από 20 δις 55. Χωρίς επενδύσεις δεν πρόκειται να έχει ο Έλληνας εργαζόμενος τα εργαλεία που χρειάζεται για να είναι παραγωγικός, για να έχει υψηλό μισθό, να αμείβεται όπως ο Ευρωπαίος και να δουλεύει λιγότερες ώρες. Χρειαζόμαστε αύξηση της παραγωγικότητας.
1: Σας διαψεύδει βεβαίως
2: για όνομα του Θεού, κύριε.
1: Η τελευταία προτριών ημερών
0: κύριε,
1: η μελέτη του ΙΟΒΕ που παρουσιάστηκε από τον
0: ΣΕΠ. Δεν με διαψεύδει καθόλου. Λοιπόν, λέει ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο.
1: Λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Εντάξει, όταν διαφωνώ μαζί σας, δεν το διάβασα.
0: Πείτε μου, τι θέλετε. Για να τη διάβασα τη μελέτη.
1: Αντιλαμβάνομαι την αντιπαράθεση με τα κόμματα, αλλά όχι και μαζί μου. Τώρα,
0: μιλάω συνέχεια με τον Νίκο Βέτα. Λέει ότι για πρώτη φορά αρχίσαμε να καλύπτουμε το επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε τα χρόνια της κρίσης το 2023. Μόλις τώρα αρχίζει και αυξάνει το επενδυμένο κεφάλαιο. Μέχρι τώρα μειώνονταν, γιατί οι αποσβέσεις ήταν περισσότερες από ό,τι οι επενδύσεις.
1: Ο εργαζόμενος όμως λέει δεν έχει ωφεληθεί όσο θα έπρεπε να έχει ωφεληθεί και αντί να συγκλίνουμε είμαστε σε φάση αργή σύγκληση, να το πω έτσι, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο.
0: Όταν ο κατώτατος μισθός από 650 πάει 920 και ταυτόχρονα μειώνονται οι φόροι και οι εισφορές, άρα το πραγματικό διαθέσιμο είναι ακόμα μεγαλύτερο και άρα έχει αυξηθεί κοντά στο 50-55%, όταν ο πληθωρισμός είναι 20%, είναι μια πραγματική βελτίωση στο πραγματικό εισόδημα. Φτάνει, δεν φτάνει. Εγώ θέλω τον κατώτατο μισθό στα 1500. Αλλά για να είναι στα 1500 πρέπει να παράγει ο Έλληνας, να του δώσουμε τα εργαλεία να παράγει, να φέρουμε επενδύσεις. Και είναι βέβαιο.
1: Πότε θα το κάνουμε
0: ότι αυτό. Έχει γίνει. Από το 10% πήγαμε στο 20% και πρέπει να το πάμε στο 25%. Διαρκώς αυξάνουν οι επενδύσεις.
1: Α, το λέω γιατί δεν θα ξεκινήσετε
0: όμως,
1: τώρα να κυβερνάτε.
0: Όμως, με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μας είπε, άκουσον, ότι το μόνο λάθος του από όλη τη διακυβέρνηση τα 5 χρόνια, το μόνο λάθος του ήταν ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα. Καταλαβαίνετε ότι ο μέσος επενδυτής, είτε Έλληνας είτε ξένος, όταν ακούει έναν ιονή διεκδικητή της εξουσίας, σαν τον Αλέξη Τσίπρα, να λέει ότι έπρεπε να τις κλείσει πιο νωρίς, τουλάχιστον κουμπώνεται. Και δεν προσελκύεις επενδύσεις με αυτόν τον τρόπο. Άρα, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, μείναμε πάρα πολύ πίσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας παρέδωσε τις επενδύσεις το 19 εκεί που τις παρέλαβε το 15, δεν έκανε ούτε ένα βήμα μπροστά, όπως και τα κόκκινα δάνεια εκεί που μας τα πήρε το 15, ούτε ένα βήμα μπροστά. Σήμερα έχουμε ρεκόρ δημοσίων επενδύσεων, 17 δισεκατομμύρια. Έχουμε ρεκόρ ξένων επενδύσεων, 12 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, έχουμε ρεκόρ αύξησης επενδύσεων.
1: Από 2 λεπτά
0: δεν φτάνουν.
1: Για να απαντήσετε.
0: Αυτά, και κλείνω, αυτά είναι τα ουσιαστικά. Και μακάρι στο δρόμο προς τις εκλογές, αντί να κάνουμε σκιαμαχίες.
1: Έκανε πάσα. Με ενημερώνει ο αρχισυντάκτης μου, ο Γιάννης Αργυρός. Επειδή αναφερθήκατε στο όνομά του, πάμε να τον δείτε. Α, μόλις τελείωσε. Κύριε Αργυρέ, γιατί δεν μου το λέγατε νωρίτερα. Νόμιζα ότι θέλατε να συνδεθούμε.
0: Και βέβαια, μέσα σε όλα μπαίνει και η δράμα. Με τον δρόμο λοιπόν, Αμφίπολη δράμα, με τα εντάξει, μεγάλα έργα.
2: Μην το λέτε, έχουμε κουράσει. Λοιπόν,
0: και όσοι δεν έχουμε
1: κουράσει. Οφείλετε μία απάντηση.
2: Εμείς ντρεπόμαστε που το λέμε.
3: Πραγματικά.
1: Ναι. Α, ωραία.
2: Ναι, μην πάρτε
1: λοιπόν,
2: το χρώμα
1: λεπτό,
2: από μας
1: μισό λεπτό. Κύριε Αργυρέ, αποφασίστε. Λοιπόν, δώστε μία απάντηση. Σας παρακαλώ. Σας είπε το εξής. Και αυτό όντως ακούγεται παράδοξο.
3: Όχι, δεν ακούγεται και παράδοξο.
1: Ότι προτείνετε. Δηλαδή, αν έρθει η Νέα Δημοκρατία και σας πει.
0: Τα ψηφίσω.
1: Εξαιρετικές οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Πάμε να τις ψηφίσουμε μαζί.
3: Στη δεύτερη, στην Ανθρωπιστική Βουλή. Εμείς αυτό λέμε. Ότι έτσι θα προτείνουμε να υπάρχει άρθρο ώστε η πρωτείνουσα Βουλή να μην είναι αυτή που θα αποφασίσει και να είναι αναθεωρητική.
1: Πού με
3: βρίσκεται
1: 180...
3: το με 180. Πού το βρίσκεται το παράλογο.
0: Στο μεταξύ
3: τι.
0: Θα προτείνετε
3: δηλαδή,
0: πράγματα που θα καταψηφίσετε.
3: Μπορεί να εμπιστευτεί κανένας.
0: Σήμερα το Σύνταγμα είναι έτσι. Είναι. Κάνατε τέσσερις αναθεωρήσεις, εσείς δεν το αλλάξατε το άρθρο. Τώρα το θυμηθήκατε να το αλλάξετε.
3: Λέμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό θα
0: ούτε κάνουμε. Ούτε το 86 το αλλάξατε, ούτε το 2001. Δικές σας αναθεωρήσεις.
1: Δεν θέλω να έχουν καμία σχέση μαζί σας, κύριε
3: Κερίδη.
1: Καμία.
3: Απλά να σας πω λίγο κάτι. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πραγματικά και μέσω των στελεχών της κάνει ακριβώς. Καλά κάνετε και γελάτε. Και
0: αυτό εσείς λέω γελάτε.
3: Εγώ γελάω με αυτά που βλέπω και ακούω από εσάς.
0: Εντάξει.
1: Εγώ θέλω να συμφωνήσετε τουλάχιστον στα εθνικά θέματα.
3: Στα εθνικά θέματα άλλα, δεν μπορείς να.

0: Άλλα τα βλέπουμε.
1: Αλλά για να συμφωνήσει στα εθνικά θέματα.
0: Καλοκαίρι.
1: Για να συμφωνήσει στα εθνικά θέματα, θα πρέπει να υπάρχει και ένας διάλογος. Κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει διάλογος, δεν υπάρχει σύγκληση πολιτικών αρχηγών.
0: Ένα λεπτό και
1: ένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ηρωνία, αλαζονία, υπεροψία. Αυτό είναι που βλέπουμε απέναντι στα πρόσωπα των κυβερνώντων.
0: Κύριε Ξανθόπουλε.
2: Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Έτσι, λοιπόν, ακούστε να δείτε.
0: Το βλέπετε απέναντι.
2: Έτσι, ακούστε να δείτε. Τώρα, γιατί πραγματικά μου κάνει εντύπωση αυτή η αιμονή της δεξιάς και του κυρίου Κερίδη. Η χώρα πτώχευσε εξαιτίας των πολιτικών που ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Πήραμε μία πτωχευμένη χώρα.
3: Στις οποίες αντιστάθηκε ο κύριος Ξανθόπουλος.
2: Προσέξτε λίγο.
3: Δώσατε αγώνα εσείς προσωπικά.
2: Ακούστε λίγο.
3: Και ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Βεβαίως.
3: Να πτωχεύσει πιο γρήγορα.
2: Λοιπόν, από εκεί και μετά, εμείς πήραμε μία χώρα πτωχευμένη, την οποία την βγάλα από τα μνημόνια, με 11 συνεχή τρίμενα ανάπτυξης. Ο κύριος Πικραμένος, σας θυμίζω, είχε πει θα τις κλείναμε εμείς τις τράπεζες. Μην εργαλειοποιείτε το ζήτημα των τραπεζών. Δέστε όμως τώρα τι γίνεται. Σήμερα έχει.
0: Ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός, λέτε.
2: Έχει πέσει η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πια στην τελευταία θέση. Ο πληθωρισμός κάνει άλματα. Κινδυνεύει η κοινωνία με ενεργειακή φτώχεια. Και αυτά είναι αποτελέσματα της πολιτικής Μητσοτάκη. Είστε από το 19 κυβέρνηση.
3: Η χώρα για πρώτη φορά εξάγει ενέργεια.
2: Δέστε, κύριε Κερίδη,
3: χάρη στη μετάβαση την ενεργειακή που εμείς κάναμε.
2: Δέστε το ισοζύγιο εμπορικών
3: έχουμε
2: συναλλαγών.
3: Έχουμε άφθονη ηλεκτρική ενέργεια.
2: Γιατί την πληρώνουμε.
3: Την πληρώνουμε φθηνότερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Σε αντίθεση με εσάς.
2: Κύριε Κερίδη, δέστε που ήταν ακριβότερα. Τους μισθούς, δέστε. Την πληρώνουμε την κιλοβατόρα.
3: Καταστρέψατε τη ΔΕΗ.
2: Εσείς την
3: καταστρέψατε. Σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
2: Εσείς καταστρέψατε τη χώρα. Καταστρέψατε την χώρα.
1: Άρα ένας εργαζόμενος.
2: Εδώ είμαστε.
1: Που δουλεύει σήμερα.
0: Ευχαριστώ τον κύριο Κερίδη.
1: Εύκολα πέρα. Αυτό
3: καθόλου δεν τα βγάζει εύκολα πέρα.
1: Γιατί δεν κάνετε καλή
3: πολιτική.
1: Γι' αυτό
3: είναι ευχαριστώ. Οι καλοί και εμείς δεν είμαστε.
1: Όχι, εσείς οι καλύτεροι.
0: Ευχαριστώ τον κύριο Νικολαίδη.
3: Εμείς απλώς δουλεύουμε.
0: Ευχαριστώ
2: για ποιους.
3: Για τους πολλούς.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Για τους λίγους και τους κολλητούς. Ζωηρή και ενδιαφέρουσα. Με μοναδικό κοινό τόπο στη συζήτηση, στη Δράμα. Λοιπόν, καλό βράδυ. Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης έρχονται. Εμείς αύριο το βράδυ στις 8.
4: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

0: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megano.gr.
1: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
2: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
3: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
4: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
5: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
6: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
7: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
8: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
9: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
10: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
11: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.

0: The night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby. I could have you arrested for attempted murder.
2: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
3: The Matches. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
4: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
6: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
5: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
12: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
13: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
12: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
14: Ληστεία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
15: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
16: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
17: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
18: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
19: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
20: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
21: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: διαδικασία ως το πρώτο συνεδρίου, τι έδειξε? Έδειξε ότι δεν υπήρξαν, ας το πω, αμφισβητήσεις ή μείζονες διαφωνίες.
1: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα.
2: Είναι επίσημο πλέον και το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Και τι εβδομάδα? Εβδομάδα με νέα κόμματα, με επίσημες ανακοινώσεις και ημερομηνίες και ένα γεμάτο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε τον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Με αναλυτικό ρεπορτάζ, με παρασκήνιο, με τοποθετήσεις, με στρατόπεδα, με τα πάντα όλα. Θα το δούμε και αυτό αναλυτικά. Έχουμε δύο νέα κόμματα με επίσημες πλέον ημερομηνίες, της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, με πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους ό,τι αφορά τις ιδρυτικές διαδικασίες. Έχουμε τον Παύλο Πολάκη να έχει διαγραφεί από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωκράτη Φάμελο, αλλά παράλληλα να επιμένει, παρά το γεγονός ότι του δίνονται τα αντίθετα μηνύματα, ότι εκείνος δεν είναι ανεξάρτητος βουλευτής και ότι

0: Μάλιστα, μπορεί να δώσει το παρόν στη συνεδρίαση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, με τον ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι ο κύριος Πολάκης δεν μπορεί να παραστεί στα όργανα. Θα έχει ενδιαφέρον και αυτή η τοποθέτηση. Και έχουμε και αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά και πολύ ρεπορτάζ και πολύ παρασκήνιο, όπως επίσης έχουμε και από το ΠΑΣΟΚ, που κινείται με ένα σκανάρισμα των πόθεν έσχεσης των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με ανάδειξη των καταθέσεων στο εξωτερικό, αλλά και των ακινήτων που έχουν κορυφαία στελέχη, βάζοντας στο επίκεντρο για αρχή τον Υφυπουργό, τον κύριο Σπανάκη, και θέτοντας για δικό του ακίνητο ερωτήματα. Προς το τέλος της εβδομάδας, ενδεχομένως μέχρι και την Πέμπτη, θα έχει κατατεθεί και η μήνυση του κυρίου Ανδρουλάκη σε βάρος του κυρίου Γεωργιάδη, με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ από τον τομέα δικαιοσύνης να μιλούν για συκοφαντική δυσφήμιση. Όπως καταλαβαίνετε, το πολιτικό θερμόμετρο θα ανέβει για τα καλά. Πάμε λοιπόν να τα ανοίξουμε ένα-ένα τα θέματα. Και θα πάμε και στους καλεσμένους και στην πολιτική αντιπαράθεση. Καλησπέρα, Ελένη και Δημήτρη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα.
0: Από την εισαγωγή μου έγινε σαφές ότι έχουμε μεγάλη ατζέντα. Είναι τόσα πολλά πλέον τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας και τόσο πολλά και τα νέα φρούτα σε έναν υποδιαμόρφωση στην τελική του όμως φάση πολιτικό χάρτη. Γιατί θα έχουμε επιτέλους και τα νέα κόμματα για να συζητάμε με βάση την εικόνα που θα έχουμε πηγαίνοντας και στις κάλπες. Ξεκινώ με τον Δημήτρη. Είδα με ενδιαφέρον την συνέντευξη του Μάκη Βορύδη εδώ στο Action 24 και το αποτέλεσμα, το συμπέρασμά του για το συνέδριο. Μπορούμε να δούμε και τον Κωστή Χατζηδάκη. Για να μας δώσεις έτσι έναν απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο παρακολούθησες, κάλυψες το ρεπορτάζ και ολοκληρώθηκε εχθές Κυριακή.
3: Η διαδικασία ως το πού του συνεδρίου, τι έδειξε? Έδειξε ότι δεν υπήρξαν, ας το πω, αμφισβητήσεις ή μείζονες διαφωνίες, έτσι. Άρα στην πραγματικότητα θα το χαρακτήριζα σαν ένα συνέδριο το οποίο ο Πρωθυπουργός έκανε έναν απολογισμό του τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, με μία έμφαση στην υλοποίηση των δεσμεύσεων.
4: Ποιος μπορεί να χειριστεί τα πράγματα καλύτερα από το Μητσοτάκη? Διότι αυτό το οποίο πρέπει να μας νοιάζει είναι η προοπτική των παιδιών μας και της πατρίδας μας. Μιλήσαμε ξεκάθαρα για την ατζέντα του 2030. Το ένα κομμάτι είναι το οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Το δεύτερο είναι εξωτερική πολιτική και άμυνα. Και το τρίτο είναι θεσμική επανεκκίνηση.
0: Δημήτρη, κλίμα συμπεράσματα του συνέδριου και αν έχουμε και εσωκομματικά στρατόπεδα, δηλαδή τους περίφημους δελφίνους, αν είχαμε αποτύπωμα.
2: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι το συνέδριο κύλησε σχετικώς, ή μάλλον όχι σχετικώς, κύλησε γενικώς ομαλά. Πολύ περισσότερο από ό,τι κάποιοι περίμεναν ή ήλπιζαν, εντός και εκτός των τυχών. Υπήρξε κυριαρχία του Πρωθυπουργού, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Αυτό που κρατάνε με ενδιαφέρον είναι τις τρεις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού στο συνέδριο, όπου και στις τρεις μίλησε για εκλογές το 2027.
0: Έβαλε όλα τα διλήμματα της κάλπης.
2: Ακριβώς. Τα διλήμματα της κάλπης, είπε πολλές φορές για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις τρεις τη νύχτα να χτυπήσει, υπονοώντας ότι σε μια γεωπολιτική, σε μια εθνική, σε μια οποιαδήποτε κρίση έχει σημασία ποιος θα είναι Πρωθυπουργός. Και επίσης ανέφερε και το θέμα της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, που και σε αυτό η Νέα Δημοκρατία θα ρίξει μεγάλο βάρος. Από την πλευρά λοιπόν του Μεγάρου Μαξίμου, η αποτύπωση που κάνουν για το συνέδριο είναι θετική. Κινήθηκαν όλοι εντός πλαισίων, αυτή είναι η εκτίμηση, ακόμα και πρόσωπα που έκαναν κριτική, θα τα πούμε σε λίγο, αλλά κινήθηκαν όλοι εντός πλαισίων και όλοι, εκτιμά το Μέγαρο Μαξίμου, κάτω από την γενική γραμμή του Πρωθυπουργού, ότι ο αντίπαλος είναι εκτός των τυχών και όχι εντός. Τώρα, πάμε να δούμε τις ομιλίες των κορυφαίων στελεχών, από τις οποίες προκύπτει ότι το κάθε στέλεχος έχει βάλει τη δική του, να το πω έτσι, σφραγίδα για το πώς βλέπει το παρόν και το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας και ατζέντα. Καταρχάς, έχουμε τους δύο αντιπροέδρους, τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Χατζηδάκη. Ο κύριος Γεωργιάδης κινήθηκε σε πιο μαχητικούς και υψηλούς τόνους, λέγοντας πως για εκείνον η πολιτική έχει και στοιχεία σύγκρουσης. Ο κύριος Χατζηδάκης σε πιο ήπιους τόνους. Συνεργάτες του μου έλεγαν σήμερα ότι ο κύριος Χατζηδάκης στηρίζει και θα στηρίζει τον Πρωθυπουργό. Ωστόσο, έχει και αυτός μια δική του πολιτική ατζέντα διακριτή, την οποία, και κρατήστε το αυτό, σιγά σιγά θα αρχίσει να ξετυλίγει το επόμενο διάστημα και με παρεμβάσεις. Ο κύριος Πιερακάκης έκανε επίσης μια ομιλία, θα έλεγα κανείς, πάνω από τις αντιπαραθέσεις του τελευταίου διαστήματος, χτίζοντας και αυτό σε ένα προφίλ, αν όχι για την επόμενη, για τη μεθεπόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας, και η πιο αιχμηρή και με γωνίες τοποθέτηση ήταν του Υπουργού Άμυνας του κ. Δένδια, ο οποίος και αυτός κινήθηκε εντός πλαισίου, έκανε όμως

0: μία κριτική. Αναφέρθηκε και στο επιτελικό κράτος και έθεσε διάφορες δυσλειτουργίες στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπερασπίστηκε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για όλα αυτά που συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα, διότι δεν ήθελε προφανέστατα να αφήσει όλη την δόξα στον Άδωνη Γεωργιάδη που είχε αναλάβει το ρόλο αυτό όλο το προηγούμενο διάστημα. Έδωσε τη δική του οπτική για το πώς βλέπει τη Νέα Δημοκρατία τις επόμενες μέρες. Συνέδεσε το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, μιλώντας για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Ευάγγελο Αβέροφ, τον Μιλτιάδη Εύερτ. Θα έλεγε κανείς ότι έφτιαξε κι αυτός, παρουσίασε μία πλατφόρμα, ένα μανιφέστο για το πώς αντιμετωπίζει και πώς βλέπει τη Νέα Δημοκρατία σε μια επόμενη μέρα, ενδεχομένως όταν και αν έρθουν οι συνθήκες και τεθεί Δημήτρη κάποια μου. Στιγμή θέμα ηγεσίας, που ο κύριος Δέντες έχει πει, το έχουν πει και οι συνεργάτες, ότι θα είναι υποψήφιος.
1: Εγώ θεωρώ ότι η ομιλία του κυρίου Δέντια ήταν ιδιαίτερα σημαντική, γιατί κατέβασε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα.
0: Ναι, το είπα
1: και εκτός των άλλων, η κριτική που έκανε στην κυβέρνηση, δηλαδή στοχοποιώντας την πραγματικότητα τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν ιδιαίτερα
0: σημαντική.
1: Αφήστε με να τελειώσω, ρε παιδιά. Όταν λέει περιμένουν οι ψηφοφόροι να αλλάξουμε τη χώρα, αλλιώς θα μας αλλάξουν. Ναι.
0: Αυτό αφορά όλους, δεν αφορά μόνο τον Πρωθυπουργό.
1: Λέει πως το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών.
0: Σωστά.
1: Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Ναι. Συγγνώμη.
0: Αυτό το είπα.
1: Το λέω εγώ.
0: Θα σου απαντήσω. Αυτό έχει να κάνει με
1: την... Ο κύριος δεν είναι.
0: Άκουσε με, διότι εσύ το απομονώ...
1: Μα ερμηνεύουμε τώρα το Δέντια.
0: Φυσικά δεν θα ερμηνεύσω τι έχει πει ο Υπουργός.
1: Όταν τα λέει ο ίδιος μετά,
0: Ελένη μου,
1: με το στοματάκι του.
0: Μισό λεπτό. Αυτό έχει να κάνει με το αποτέλεσμα από τις ευρωεκλογές και μετά. Ο κύριος Δέντιας έκανε μια ολόκληρη ομιλία στην οποία περιέγραψε τα θετικά που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία τα 7 χρόνια. Τι είναι αυτά που λες? Ότι είπε δεν έχουμε κάνει τίποτα?
1: Για όνομα του Θεού. Παραδέχτηκε επίσης πως προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Βεβαίως, και το έχει ξαναπεί αυτό.
1: Στις ευρωεκλογές.
0: Φυσικά.
1: Η Νέα Δημοκρατία
0: έχασε ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Το 55% της εκλογικής δύναμης.
0: Αυτό το λένε οι αριθμοί. Έτσι είναι. Δεν λέει ψέματα ο κύριος Δέντιας και το έχει ξαναπεί.
1: Εγώ δεν είπα ότι λέει ψέματα.
0: Το έχει ξαναπεί.
1: Αντίθετα, τα διαβάζω επειδή είπα αλήθεια.
0: Ναι, μόνο που τα έχει ξαναπεί ο κύριος Δέντιας για τις δημοσκοπήσεις.
1: Επισημαίνω και για μένα. Είναι πάρα πολύ σοβαρά το να λέει ότι θα μας αλλάξουν.
2: Πάντως, Ελένη, τι πάει, όχι την καμπάνα του Big Bang.
0: Φυσικά χτυπάει, Ελένη, αλλά όχι.
1: Όταν τα βάζει με τους τεχνοκράτες της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ελένη μου, ένα λεπτό, γιατί δεν μπορούμε να φωνάζουμε πάνω σε αυτό.
0: Τα έχουν βάλει και άλλοι με τους τεχνοκράτες.
2: Ένα λεπτό, ήρεμα, ήρεμα.
0: Αλλά ο κύριος Δέντιας περιέγραψε στην ομιλία του τα θετικά που έχει κάνει η Δημοκρατία στα 7 χρόνια.
1: Όχι ότι είπε πως
0: δεν έχει κάνει τίποτα που λες εσύ.
2: Ελένη, ένα λεπτό, το είπε. Μισό λεπτό. Να πούμε πάντως και οι δύο, καλύπτοντας χώρους που είναι από το κέντρο και αριστερά, ότι στη Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον έχουν κατακτήσει να μην υπάρχουν φυγόκεντρες κινήσεις, δηλαδή έξω από το Μαντρί. Δηλαδή, αυτές τις διασπαστικές κινήσεις που βλέπουμε στην κεντροαριστερά και την αριστερά έχουν κατακτήσει να τα λένε, να κάνουν, να έχουν τα στρατόπεδά τους,
1: ναι, γιατί στην Ελλάδα,
2: αλλά εντός.
1: Έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία να ασχολούμαστε
2: αυτό.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ που έχει 3%,
2: ασχολούμαστε
1: αλλά όχι με τον κύριο Δένδια που είναι ο υπουργός
2: άνθρωπος
1: της κυβέρνησης και διαβάζει δική του
2: από εδώ και από εκεί.
1: Πλατφόρμα και λέει αυτά που λέει. Και λέει ο κύριος Δένδιας ότι
2: δεν φταίει ο
1: Δένδιας
2: που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει 17 κομμάτια. Ο Δένδιας δεν φταίει που ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε 20 κομμάτια.
1: Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παγκόσμια πρωτοτυπία που έχει γίνει 20 κομμάτια.
0: Δεν φταίει ο Δένδιας αν ο Πολάκης διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ την ημέρα της ομιλίας Δένδια.
1: Εγώ αναδεικνύω αντίθετα το τι είπε ο κύριος Δένδιας.
0: Όλοι το αναδείξαμε και το ανέδειξα εγώ πριν το αναδείξει.
2: Εμείς τον θυμώνουμε.
0: Το αναδείξαμε πριν το αναδείξει.
1: Που είναι σημαντικότερα κάποια άλλα πράγματα.
2: Ωραία. Για πες μας λίγο για τα άλλα
1: πράγματα. Στην κυβέρνηση
2: τώρα
1: ποτέ δεν συμβαίνει τίποτα, ρε παιδί
0: μου. Το αναδείξαμε πριν το αναδείξεις εσύ.
1: Τι είπε ο Δένδιας?
2: Ωραία, θα μας πεις λίγο τώρα ένα λεπτό.
1: Ότι οι τεχνοκράτες...
2: Ωραία, τα είπες, Ελένη. Τα είπες, για να προλάβουμε, επειδή έχουμε πολλά θέματα.
1: Δεν πιστεύεις στους μισθοφόρους, στους εξουσίες.
2: Ελένη μου, τα είπες, βάζε μια τελεία. Δεν βάζεις ποτέ τελεία. Βάζε τελεία. Ένα λεπτό για να πάμε παρακάτω.
1: Θέλω εγώ θα βάλω τελεία, όχι όταν θες.
2: Όχι,
1: εσύ.
2: Πάμε με τον τηλεοπτικό
1: το
2: χρόνο.
1: Λόγο μου,
2: μισό λεπτό.
1: Εγώ τον ορίζω,
2: με τον τηλεοπτικό
1: τον
2: χρόνο.
1: Εσύ τι δεν
2: σε θυμώνω, μη με,
1: καταγγελ...
2: με καταγγελ...

0: καταγγέλεις. Μη με καταγγέλεις.
1: Θα θέλω, τα κάνω και αυτό.
2: Θέλω να είμαι στην κεντροαριστερά πολιτική να είστε αγαπημένοι. Λοιπόν, δεν θέλω να μαλώνετε.
0: Λοιπόν, δεν είμαι της ενότητας εγώ της κεντροαριστερά. Είμαι άλλης λογικής.
2: Εγώ δεν είπα ενότητα. Είπα κεντροαριστερή πολυκατοικία.
0: Θέλω να βλέπω παρασκήνια.
2: Να μην μαλώνετε.
0: Γιατί η ενότητα δεν έχει παρασκήνιο.
1: Επειδή γενικά δεν αναδεικνύουμε πολύ αυτά που συμβαίνουν στην Ωραία. Να αναδεικνύουμε και
0: Συρίχνουμε.
1: Αυτά που συμβαίνουν στην κυβέρνηση.
0: Πέφτει, λοιπόν, πέφτει η κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε στην κεντροαριστερά που είναι ανερχόμενη. Λοιπόν, θέλω λίγο να μας πεις τι γίνεται τώρα με την υπόθεση του κυρίου Πολάκη. Να δούμε λίγο την τοποθέτηση του κυρίου Πολάκη από τη Βουλή. Γιατί έχουμε το εξής οξύμορο. Τον έχει διαγράψει ο κύριος Φάμελος και ο ίδιος λέει ότι θα πάει στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι διαχωρίζει τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα από αυτή στο κόμμα. Για πάμε να τον δούμε.
3: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα. Πάμε παρακάτω, τα άλλα στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Λοιπόν, τώρα τι θα γίνει με τον Πολάκη. Τον έχει διαγράψει ο Φάμελος. Θα πάει στα όργανα. Δηλαδή, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ είναι, αλλά δεν είναι μόλις κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Όχι.
0: Εγώ είδα τον κύριο Κιμπιζή το Σαββατοκύριακο στο Γκαμπουράκι και στη Ζαρακέλη, που είπε ότι ο Παύλος Πολάκης δεν θα είναι ούτε στα όργανα.
1: Δεν θα είναι.
0: Είναι ο διευθυντής του κύριου Φάμελου. Άρα φαντάζομαι ότι τον εκπροσωπεί.
1: Άμα με αφήσεις, θα στα εξηγήσω γρήγορα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο κύριος... Υπήρξε μια ανάρτηση του κυρίου Χατζησοκράτη. Ο οποίος κύριος Χατζησοκράτης είναι ιστορικός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ της Αριστεράς. Ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα λέει τη γνώμη του. Έκανε μια ανάρτηση λοιπόν και μέλος Κεντρικής Επιτροπής. Όπου είπε ότι κατά τη δική του άποψη θα έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να αναστείλει τη λειτουργία του και να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, αξιοποιώντας και τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ και το κτίριο και το ένα και το άλλο. Ο κύριος Πολάκης λοιπόν εμφανίστηκε μετά από αυτή την ανάρτηση του κυρίου Χατζησοκράτη με μια δική του ανάρτηση.
0: Να λες το Φάμελο τι σχέδια έχεις και τα λοιπά, αφήνει υπονοούμενα.
1: Ξεκινώντας την ανάρτηση... Άκου Φάμελε. Και μέσα σε αυτή την ανάρτηση έλεγε ότι κατά την άποψή του θα έπρεπε να συγκληθεί το δυνατότερο δυνατό η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, αφήνοντας υπονοούμενα ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί μία δική του ατζέντα σε ό,τι αφορά και όχι τη γραμμή που έχουν αποφασίσει τα στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν ένας βουλευτής ενός θεσμικού κόμματος μιλάει με αυτόν τον τρόπο δημοσίως στον πρόεδρό του, υπάρχουν και κάποιες συνέπειες. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Φάμελος με μία ανακοίνωση, αργότερα έγινε και μία δήλωση, είπε ότι τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ο Παύλος Πολάκης. Ναι. Από εκεί και ύστερα ξεκίνησε μια ιστορία για το αν ο κύριος Πολάκης έχει διαγραφεί αυτομάτως και από το κόμμα. Αυτό που λένε τα στελέχη τα οποία πρόσκειται στον κύριο Φάμελο είναι ότι από τη στιγμή που ο κύριος Πολάκης έγινε μέλος Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας εξ οφίτσιο, δηλαδή δεν εξελέγει από τα όργανα, από τη στιγμή που διαγράφτηκε από βουλευτής του κόμματος, μοιραία διαγράφεται και από το κόμμα, δηλαδή δεν μετέχει πλέον
0: και
1: στην πολιτική γραμματεία.
0: Και εκείνος γιατί λέει ότι δεν έχει διαγραφεί από το ΣΥΡΙΖΑ,
1: ο κύριος Πολάκης λέει ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει, ότι εν πάση περιπτώσει είναι μια ερμηνεία την οποία κάνει η άλλη πλευρά.
0: Το καταστατικό
1: μιλάμε για την ερμηνεία του καταστατικού στην πραγματικότητα. Και, εν πάση περιπτώσει, λέει ότι θα συνεχίσει να πηγαίνει στην πολιτική γραμματεία. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο κύριος Πολάκης δεν πρόκειται να κληθεί σε καμία πολιτική γραμματεία, ούτε σε καμία κεντρική επιτροπή από εδώ και πέρα, καθώς ο κύριος Φάμαλος έχει μία ξεκάθαρη στάση για αυτό το θέμα.
2: Και αν πάει, τώρα, τι θα κάνω, θα του απαγορεύσουν την είσοδο.
0: Δεν θα συνεδριάσουν λογικά.
1: Δεν ξέρω, όταν θα γίνει θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, προφανώς η διαγραφή του κυρίου Πολάκη δεν είναι μία απλή υπόθεση. Ο κύριος Πολάκης είναι ένα στέλεχος το οποίο έχει διαδραματίσει ένα ρόλο στο ΣΥΡΙΖΑ με το δικό του τρόπο, με το δικό του στυλ. Έχει κάνει κατ' επανάληψη σκληρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Έχει αποκαλύψει θέματα. Δεν είναι μία απλή περίπτωση. Το να τίθεται εκτός ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτή.

0: βουλευτικής ομάδας και εκτός ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς έχει ένα κόστος.
1: Θα φύγουν κι άλλοι μαζί του.
0: Όμως προφανώς ζήγησαν. Δεν θεωρώ, έφυγαν, έμαθα σήμερα ότι έγιναν κάποιες κινήσεις, 2-3 στελέχη, τα οποία προφανώς πρόσκειται στην ομάδα του κυρίου Πολάκη. Υπήρξε και μια επιστολή από στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής, τα οποία
1: μείνει.
0: Είναι από την Κρήτη, τα οποία έλεγαν ότι δεν μπορεί να διαγραφεί από το κόμμα και τα λοιπά, ότι θα πρέπει ο κύριος Πολάκης να παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, η Κουμουνδούρου έχει αποφασίσει να μην δώσει συνέχεια στο θέμα. Ό,τι έγινε, έγινε.
1: Άνω τελεία, Ελένη.
0: Και από εκεί και ύστερα θα δούμε.
1: Χωρίς λογοκρισία, για να προλάβουμε να τα δούμε.
0: Παρακαλώ.
1: Όλα. Αλέξης Τσίπρας, πριν από λίγη ώρα, σε εκδήλωση, η Ελένη μας έχει πει την ημερομηνία ίδρυσης, θα μας την επαναλάβει.
2: Που πρέπει να γίνει είναι να αναδειχθεί αυτή η αδικία και να γίνει μια καμπάνια, μεγάλη καμπάνια, για να ψηφίσουν όλοι και για αυτούς που για μια ακόμη φορά δεν θα μπορέσουν να πάνε στην κάλπη, διότι θα βρίσκονται στον χώρο εργασίας τους. Και να σας καλέσω την άλλη Τρίτη να τα πούμε πιο αναλυτικά. Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
1: Λοιπόν, και σε αυτό είχες πέσει μέσα, μας είχες πει για το

0: αυτή η διακήρυξη θα φέρει τις υπογραφές των στελεχών τα οποία σήμερα βρίσκονται δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Γύρω στα 300, 400, μπορεί και 500 άτομα θα την έχουν υπογράψει αρχικά.
1: Βγάλτε μου μια πεντάδα, μισό λεπτό, βγάλτε μου μια πεντάδα ακόμα από τα στελέχη του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε δώσει 20, άλλους 5 τώρα. Έτσι κι αλλιώς από τις 25 και μετά θα τους βλέπουμε και στα πάνελ, στις τηλεμαχίες, όλα. Λοιπόν, ναι. Δημήτρης Πατερέλης, μηχανικός περιβάλλοντος.
0: Μηχανικός περιβάλλοντος, περίμενε. Θέλω να με.
1: Γιάννης Καμπουράκης, αναπληρωτής καθηγητής νομικής, θα μας πει στοιχεία. Η κυρία Ρέτζου, σκηνογράφος. Η Κατερίνα
0: λοιπόν,
1: Μπέρδου, δικηγόρος. Και ο Κώστας Αλεξάκος.
0: Είπαμε, ο κύριος Πατερέλης. Είναι γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανικών Περιβάλλοντος. Ο Γιάννης Καμπουράκης εργάζεται ως αναπληρωτής καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Εράσμου στο Ρότερνταμ. Η Εύα Ρέντζου δραστηριοποιείται επαγγελματικά από το 2006 στο χώρο της σκηνογραφίας, στο θέατρο και στην τηλεόραση. Κατερίνα Μπέρδου γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, αποφύτησε από τη νομική σχολή του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου, ακριβώς. Και Κώστας Αλεξάκος είναι αρχιτέκτονας και εργάζεται και ως πολιτικός σύμβουλος. Έχει ζήσει 13 χρόνια στο Λονδίνο. Ωραία. Και έχει έντονη συμμετοχή στα κοινά.
1: Ένα ακόμα είναι αυτό. Λοιπόν, έχουμε και την κυρία Καριστιανού.
0: Μισό λεπτό να τελειώσω, γιατί να πω κάτι για τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, στο κείμενο το οποίο θα ανεβάσει την πλατφόρμα θα μπορεί να μπει ο καθένας, ο Δημήτρης Στάκης για παράδειγμα, και να υπογράψει ότι συμφωνεί με αυτό το κείμενο. Mm. Ο κύριος Τσίπρας σκοπεύει να διαμηνήσει ότι δεν θα ήθελε να υπογράψουν βουλευτές κομμάτων. Με ποια έννοια? Ότι αυτή τη στιγμή
1: του εξώστη
0: θέλει. Δεν θέλει να
1: εμφανιστεί. Στη βιτρίνα. Δεν τους θέλει στη βιτρίνα.
0: Έχει, όχι. Δεν θέλει να εμφανιστεί ότι έχει κοινοβουλευτική μέσα ομάδα μέσα στη Βουλή, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα θα είναι μόνο τα στελέχη και όσοι θέλουν να υπογράψουν αυτό.
1: Απλοί
0: το κείμενο.
1: Απλοί πολίτες και άνθρωποι που κινούνται εκεί. Λοιπόν, Καριστιανού, λοιπόν, πάμε να δούμε την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού είναι στις 21.
0: Ένα λεπτό.
1: Να δούμε λίγο από το εσωτερικό. Ήταν στο γραφείο της κυρίας Γρατσία χθες που μάζεψαν τις υπογραφές και εκεί η κυρία Καριστιανού και η κυρία Γρατσία μίλησαν και εκείνες για το κόμμα τους, το οποίο έρχεται 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένη, στη γιορτή της Ελένης.
2: Ναι. Τα δύο νέα κόμματα, τα οποία βρίσκονται πρώτων πύλων, ανακατεύουν την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό με τις επίσημες ανακοινώσεις για το κόμμα Καριστιανού να έχουν κλειδώσει για τις 21 Μαΐου, ενώ το κόμμα Τσίπρα θα ανακοινωθεί στις 26 Μαΐου. Ο Αλέξης Τσίπρας επιτάχυνε τις διαδικασίες για την ίδρυση του κόμματός του και σε ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, φοβούμενος τα σενάρια που κυκλοφορούσαν περί πρόωρων εκλογών, αλλά και την επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού.
3: Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα.
4: Μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον και το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία. Την καλή και τη σωστή ιστορία. Εύχομαι όλα να πάνε κατευχήν και να έρθουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τη χώρα μας.
5: Ποιος θέλει τελικά ο Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί εγώ η αίσθηση που έχω από τον εξώστη, εκείνη τη φωτογραφία που είχαμε δει, είναι ότι στην πραγματικότητα ο Τσίπρας δεν πολύ θέλει και πολλούς από το ΣΥΡΙΖΑ. Μην βρεθούν δηλαδή αμανάτοι αυτοί, να μην τους θέλει ούτε ο Τσίπρας, να μην έχουν και κόμμα, να έχουν πλακωθεί και μεταξύ τους και να χαιρετήσουν όλοι μαζί παρέα από την πολιτική. Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα κόμμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο.
6: Όλη αυτή η κλωτσοπατινάδα στο αστικό πολιτικό σκηνικό, όλο αυτό το πολιτικό σουλάτσο, όπου όλοι τρέχουν να πιάσουν μια καρέκλα στα κόμματα του συστήματος μπροστά στις βουλευτικές εκλογές, μόνο αποστροφή προκαλεί στον ελληνικό λαό και την νεολαία.
1: Λοιπόν, να δει και η κυρία Καριστιανού.
0: Κυρία Καριστιανού ήταν σήμερα να πάει η κυρία Γρατσία τις υπογραφές που είχε
1: στο
0: μαζέψει.
1: Στο γραφείο της έγινε αυτό, στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, στο Κολωνάκι.
0: Στον Άριο Πάγο, ωστόσο υπήρξε η σκέψη ότι αν πάει στον Άριο Πάγο τις υπογραφές θα φανεί και το όνομα του κόμματος. Mm. Άρα την Πέμπτη που είναι η κεντρική εκδήλωση προφανώς θα χανόταν το στοιχείο της έκπληξης. Mm. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε ή την Πέμπτη ή την Παρασκευή το αργότερο να κατατρέψει.

0: τεθούν οι υπογραφές στον Άριο Πάγο. Από εκεί και ύστερα να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί μία συζήτηση αρκετά μεγάλη γύρω από το, από το γεγονός ότι μέσα στο κόμμα της Καρισθιανού υπάρχουν δύο στενείς συνεργάτες, ο Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφός μας, ο οποίος είναι ανταποκριτής χρόνια στη Μόσχα και είναι και
1: ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας,
0: ο Στράτος Σιουρδάκης. Ναι. Το γεγονός λοιπόν ότι υπάρχουν δύο στελέχη τα οποία έχουν αναφορές στη Ρωσία, έχει φέρει μία πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα έλεγα ότι πραγματικά θα ξεκινήσει γύρω από αυτή την ιστορία.
1: Έχει ήδη ξεκινήσει τα bots, τα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, τα ρωσικά bots.
0: Ναι, και άλλοι. Και άλλοι.
1: Τα έχουμε δει.
0: Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Αυγερινός και ο κύριος Σιουρδάκης σε δικό τους βίντεο διακομωδούν τα σενάρια που λέγονται για τη Ρωσία, καθώς τα θεωρούν πραγματικά ότι είναι της πλάκας και ότι δεν αξίζουν σοβαρού σχολιασμού.
2: Λοιπόν, να πω δύο λόγια κι εγώ.
1: Να πεις και να πάρουμε ένα διάλειμμα. Σήμερα είχαμε μπαράζ της Ελένης με όλα αυτά που έχει.
2: Τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι στις εσωκομματικές εκλογές ο κύριος Πολάκης πήρε σχεδόν το 50% του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ρωστά. Άρα είπε, αυτή τη στιγμή
2: είναι ο μισός ΣΥΡΙΖΑ. Διαγράφοντας ο κύριος Φάμελος τον κύριο Πολάκη και από την κοινοβουλευτική ομάδα και από το κόμμα, επί της ουσίας διαγράφει το μισό ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις έχει ένα 4%. Όταν δεν σε ενδιαφέρει και διαγράφεις τον Πολάκη, σημαίνει ότι έχεις αποφασίσει να κλείσεις το μαγαζί. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Ή να το ενσωματώσεις. Και να πω και κάτι άλλο για το άρθρο του κυρίου Χατζησοκράτη. Ο κύριος Χατζησοκράτης, επειδή θυμάμαι παλιά την κριτική που έκανε ο τότε συνασπισμός στην κυβέρνηση Καραμαλή για την εκποίηση των ασημικών του κράτους, ο κύριος Χατζησοκράτης τι λέει? Λέει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή η κρατική χρηματοδότηση, το κτίριο και τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό δεν έχει ματαγίνει πραγματικά. Γι' αυτό και ο κύριος Πολάκης εξεμάνει, διότι ο κύριος Χατζησοκράτης δεν έμεινε στο να ανασταλεί η λειτουργία. Έμεινε, προχώρησε λέγοντας ότι πρέπει όλα τα περιουσιακά στοιχεία να τα δώσουμε στο νέο κόμμα.
0: Οφείλω
2: και προφανώς αντέδρασε.
0: Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μου είπαν ότι ο κύριος Φάμελος προφανώς διαφωνεί με την άποψη του κυρίου
2: Χατζησοκράτη. Άλλο αυτό. Πάντως την είπε ο κύριος Χατζησοκράτης.
1: Εγώ μίλησα με τον κύριο Χατζησοκράτη το Σαββατοκύριακο όταν έγινε αυτό. Δεν ήθελα να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται, γιατί δεν έχω την αντίληψη της Ελένης και την τέτοιο. Και προς επίρρωση αυτού που λέει η Ελένη, το λέει ευθέως ο κύριος Χατζησοκράτης. Δηλαδή,
0: γιατί δεν σε παρακολουθώ? Γιατί έχω πει ότι το θέμα της αναστολής δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει ούτε καν καταστατικά.
2: Μπορεί να γίνει να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
0: Αυτό είναι άλλο.
2: Αυτό λέω, αναστολή.
0: Αυτό είναι δικαίωμά τους. Αν το αποφασίσουν, είναι δικαίωμά τους. Θα τους πούμε και τι να κάνουν.
2: Ελένη μου, εγώ δεν κρίνω αν είναι δικαίωμά τους ή όχι. Ας
0: εγώ μιλάω για την αναστολή.
2: Εγώ λέω το λόγο που διαγράφει ο κύριος Πολάκης. Όταν διαγράφεις το μισό της εκατό του κόμματός σου, προφανώς δεν σε ενδιαφέρει το εκλογικό ποσοστό. Και κάτι ακόμα θέλω να πω και μετά να πει η Ελένη, όσον αφορά το κόμμα της κυρίας Καρισθιανού, επειδή είδαμε τους συνεργάτες, που κάποιους εν πάση περιπτώσει από τους συνεργάτες που το απαρτίζουν, δυστυχώς δεν είναι μόνο το κομμάτι της Ρωσίας που γίνεται συζήτηση. Εδώ υπάρχουν μέσα στελέχη του αντιεμβολιαστικού κινήματος και υπάρχουν δυστυχώς μέσα και κάποιοι ημνητές του δικτάτορα Παπαδόπουλου.
1: Της Χούντας, δηλαδή.
2: Της Χούντας. Με αναρτήσεις στο διαδίκτυο.
1: Δεν τα έχω ψάξει τόσο τα
2: τσικέρα. Ναι, με αναρτήσεις στο
0: διαδίκτυο. Όχι, έχει δίκιο,
2: Δημήτρη. Είναι λυπηρό
1: είναι
2: να ξεκινάει ένα καινούριο, μια καινούργια προσπάθεια.
1: Πέντε.
2: Με τέτοιες αναφορές.
1: Πέντε ποιοι, πέντε.
0: Λοιπόν, την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να αποχωρήσουν από τη Νέα Αριστερά, καθώς το Σάββατο θα συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Ο Αλέξ Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ.
1: Αναμενόμενο, προς
0: είναι
1: Τσίπρα.
0: Ακριβώς. Δεν ξέρουμε αν μπορεί να...
1: Γεωργιάδη, για συκοφαντική δυσφήμιση. Αυτά.
2: Ερώτημα. Όταν ήρθε εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης και στη συνέχεια το ΠΑΣΟΚ, επικαλέστηκε το μέσο ενημέρωσης που είχε το δημοσίευμα που αφορά τον ίδιο και το δημοσιογράφο που το έγραψε και έκανε λόγο για...
1: Επειδή δεν είναι γνωστό το όνομά του.
2: Όχι, μισό λεπτό.
0: Όχι, είπε ότι
2: έκανε λόγο για σύστημα...
0: Ότι δεν υπάρχει.

0: Και για σύστημα με μέσα ενημέρωσης κλπ.
1: Ναι.
0: Την ιστορία του κυρίου Σπανάκη, πού τη βρήκε το Πασόκ?
1: Από δημοσίευμα.
0: Από site. Mm-hmm. Έψαξε να δει ποιος το έγραψε?
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Α, απλά το ρωτάω. Γιατί ό,τι κατηγόρησε για το δημοσίευμα που αφορά το Πασόκ, ακριβώς το ίδιο είναι το δημοσίευμα του κυρίου Σπανάκη. Από site στο διαδίκτυο, το λέω ότι ακριβώς επιλέχθηκε η ίδια τακτική. Αν κατηγορείς μια τακτική, δεν γίνεται μετά να... Δεν είπα εγώ ότι δεν υπάρχει. Λέω πώς έγινε η ιστορία.
2: Ένα δεύτερο.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ μας είπε το εξής. Πήραμε τηλέφωνο και ζητήσαμε το συντάκτη για να του πούμε...
2: Πού
3: έχει κάνει λάθος. Και εκεί ανακαλύψαμε ότι δεν υπάρχει συντάκτης και ότι αυτό είναι ψευδόνυμο.
0: Σωστά, αλλά μετά από αυτό...
3: Εγώ ρωτάω, έχει υπογραφεί αυτός που έχει βγάλει το δημοσίευμα του κ. Σπανάκη?
0: Λέω ότι
3: ψέγει το ότι είναι στο site.
0: Βεβαίως το ψέγει, γιατί είπε ότι εδώ γίνεται...
3: Όχι, δεν ψέγει το site.
0: Ελένη μου είπε ότι γίνεται...
3: Όχι, λέει ότι αυτοί που είναι...
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
0: Το Πασόκ λέει ότι χρησιμοποιούνται μέσα ενημέρωσης για δολοφονία χαρακτήρα. Αυτό είπε τώρα. Έλα.
1: Κερδίσατε. Ισοπαλία. Λοιπόν,
0: έλα.
3: Όχι, δεν είμαστε ισοπαλία.
1: Εντάξει, 2-0. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Κέρδισε η Ελένη. Ντά. Πάμε να συναντήσουμε τον πρώην επίτροπο και υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Μαργαρίτη Σκοινά. Νομίζω θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και βέβαια για το μεγάλο έργο που έχει πάρει και ένα μεγάλο στοίχημα που αφορά και τη Νέα Μέρα μετά τον ΟΠΚΠ και την ΚΑΠ. Και βέβαια τις αποζημιώσεις των αγροτών, τις πληρωμές και όλα τα μεγάλα ζητήματα που έχουν ανοίξει και στο πλαίσιο της Βουλής και των δικογραφιών. Σε λίγα λεπτά.
4: Α, ήρθες. Το σπίτι είναι αρκετά μεγάλο για να μην βλεπόμαστε και πολύ.
5: Και έτσι ξεκίνησε η συγκατοίκηση με το θείο μου. Τον αδελφό της γιαγιάς μου, δηλαδή, που όταν του είπα «Γεια σου,
6: παππού!»
4: «Παππού! Σιγά μην είχες ένα εγγόνο!»
5: Οπότε θείος και πολύ μου είναι.
4: Και δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
5: Μάλιστα.
4: Τι είναι αυτό!
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανα?
5: Έβαλα πρωτεργία.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Μην το τράβω. Τι ακούς το εξής?
4: Μπορώ να βλέπω τον λογαριασμό στο app? Μπράβο. Δώσ' μου το κινητό σου.
5: 6-9.
4: Όχι, τη συσκευή ξεκλειδώσα. Θέλω να δω τις προσφορές στο club. Πόσο λες να είναι ο λογαριασμό ρεύματος?
5: Ίδιος.
4: Με τον προηγούμενο.
5: Και με τον επόμενο. Δεν σας είπα. Πλέον έρχεται και η Μαρία στο σπίτι. Αλλά ο θείος πρέπει να θυμάται το κόλπο με την κάλτσα, γιατί θα μετακομίσω.
4: Είπαμε της κάλτσας τάφιστα. Άκουσες.
5: Αν δεν χτυπάς, θα σηκωθώ να φύγω.
4: Ξέρνα το. Δεν έχεις να πας πουθενά.
7: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
5: Μ' αγαπάει.
8: Έλα, έλα,
9: έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι.
2: Πάω σούπερ μάρκετ.
1: Λοιπόν, τι έχω.
3: Τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
1: Τι χρωστάω?
3: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το. Το ακούσατε?
0: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
4: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
5: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά

0: σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη.
3: Και μόνο επίτροπος και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ήταν απλά επίτροπος.
4: Καλησπέρα.
3: Για να μην μπούμε την ιδιότητα.
2: Πάμε με τη νέα ιδιότητα του Υπουργού. Αλλά θέλω να ξεκινήσω, επειδή πάντα είχατε πολιτικό όνομα, αλλά δεν ήταν μέσα στους κομματικούς οργανισμούς και στα όργανα. Αντιθέτως, εσείς έχετε παραστάσεις ευρωπαϊκές κυρίως. Πώς σας φάνηκε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πώς σας φάνηκε η αποτίμηση του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, τα μηνύματα, τα διλήμματα του Πρωθυπουργού, για να σας το ρωτήσω και ευθέως αν είδατε και κανένα ισοκομματικό στρατόπεδο, γιατί κάτι είδαμε εμείς.
5: Σαν γενική παρατήρηση, ναι, το συνέδριο κοιτάει το κόμμα και το κόμμα κοιτάει το συνέδριο. Αλλά πιστεύω ότι το συνέδριο και το κόμμα πρέπει να κοιτάει την κοινωνία. Η κοινωνία είναι αυτή που δίνει τον τόνο και η κοινωνία είναι που περιμένει τα μηνύματα από το συνέδριο. Και νομίζω ότι εδώ υπήρξε μια επιτυχία, σαφέστατα, ότι από όλα όσα υπόθηκαν, είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία ακόμα παραμένει ως μια αξιόπιστη δύναμη πολιτική για να διαχειριστεί τη δύσκολη συγκυρία. Αυτό νομίζω ότι είναι.
2: Που μπορεί να ξανακερδίσει εκλογές, να έχει μια
5: δημοκρατία. Ναι, μπορεί να ξανακερδίσει εκλογές, αλλά όχι μόνο να τις κερδίσει, αλλά να διαχειριστεί τις δυσκολίες που ζούμε τώρα με επάρκεια. Έτσι, πιστεύω ότι αυτό το πράγμα ξεκινά από αυτό που μου άρεσε πιο πολύ. Κάποια στιγμή ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, στην ομιλία του, έβγαλε ένα βιβλιαράκι που ήταν το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας του 19 και άρχισε να λέει στο συνέδριο «Το είπαμε αυτό, έγινε έτσι, το είπαμε». Ήτανε εντυπωσιακό με ποια λογική, ότι ξέρω πολλούς που λένε τι θα κάνουν, αλλά δεν ξέρω κανέναν και στην Ευρώπη που να κάνει μια αποτίμηση δημόσια του έργου του. Δεν πέρασε πολύ, αλλά εμένα με εντυπωσίασε, γιατί δείχνει ότι δεν φοβάται, ας πούμε, τον απολογισμό.
3: Ίσως γιατί έγιναν τα περισσότερα.
5: Ίσως, αλλά δεν θυμάμαι, ας πούμε, ούτε τον Σαρκόζη να κάνει κάτι τέτοια, ούτε τόσο συμβατά ήταν αυτά που είπαμε, αυτά που γίνανε. Αυτό που με συγκίνησε ήταν το μήνυμα του Γιούνκερ. Με συγκίνησε σε δύο επίπεδα. Πρώτον, γιατί είναι ο τελευταίος της γενιάς του, είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών.
2: Μας θυμίζεται το μήνυμα για την Ευρώπη και
5: είπε
2: το Μητσοτάκη.
5: Πόσο αγαπάει την Ελλάδα, πόσο γνήσια, είπε πολύ καλά λόγια και για τον Πρωθυπουργό, αλλά εμένα με συγκίνησε αυτός ο άνθρωπος τώρα στο λυκόφως, ας πούμε, της καριέρας του και της ζωής του, πώς έχει αυτή τη γενναιότητα να είναι τόσο γνήσιος, τόσο άλλο.
3: Και είπε το πολύ ενδιαφέρον.
4: Και όντως είχε βοηθήσει.
5: Είχε βοηθήσει πολύ.
3: Μην με ρωτάτε γιατί αγαπάω την Ελλάδα και γιατί είμαι τόσο πολύ υπέρ της Ελλάδας. Απλά είμαι. Και έχει ενδιαφέρον.
2: Τώρα πάμε, νομίζω, και στο ενδιαφέρον επίσης κομμάτι που έχει ενδιαφέρον να μας πείτε τι δεν σας άρεσε ή τι σας δυσαρέσει.
5: Όχι, το είδα πολύ αρνητικό αυτό, ότι η ταξιθεσία ήταν τόσο χαοτική. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω ότι υπήρχαν άνθρωποι που κρατούσαν τις καρέκλες για ανθρώπους. Υπήρχαν άνθρωποι που τραβούσαν τις καρέκλες. Δηλαδή, εγώ πραγματικά δεν
2: πιστεύω. Ποιος θα κάτσει μπροστά.
5: Ναι, δηλαδή, εγώ κάθισα κάπου που έγραφε υπουργός και διαπίστωσα ότι γύρω μου ήταν άνθρωποι τους οποίους δεν ήξερα. Και διαπίστωσα ότι κρατούσαν καρέκλες για κάποιους άλλους. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα, ας πούμε, πιστεύω.
3: Εντάξει, αυτό είμαστε λίγο Βαλκάνια.
5: Τάπα στο Σμύρνη. Τάπα στο κόμμα. Λέω,
3: τώρα, μια και λέτε για καρέκλες.
5: Η ταξιθεσία, ας πούμε, ένα θέμα που πρέπει να είναι πιο ρυθμισμένη. Τέλος πάντων, το λέω έτσι δημόσια, ας πούμε, γιατί το είπα και
2: δημόσια. Είναι ενδιαφέρον ότι ένας άνθρωπος με τις παραστάσεις απ' έξω βλέπει κάτι το οποίο.
5: Εντάξει. Ναι. Και μου είπαν και στην έκθεση, λέει, θα είναι το ίδιο στη Θεσσαλονίκη, προετοιμάσου.
3: Ναι, έτσι είναι. Είμαστε σε αυτό Βαλκάνια ακόμα. Μια και λέτε για καρέκλες. Έλειπαν δύο καρέκλες. Δύο πρώην πρωθυπουργών και δύο πρώην προέδρων της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σαμαρά, ας πούμε δικαιολογημένα, επειδή έχει διαγραφεί, έθιχε το θέμα και άκουσα και πολλά κορυφαία στελέχη να λένε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να επανενωθεί, αφήνοντας εμέσως πλην σαφώς την προοπτική να γίνει μια κίνηση από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου. Και μου έκανε εντύπωση και μια ομιλία του κυρίου Γιάννου, ο οποίος είναι δικηγόρος του κυρίου Σαμαρά και μέλος του Ιδρύματος Αντώνη Σαμαράς, ο οποίος είπε στη δική του ομιλία ότι δεν χρειάζονται μεσολαβητές, θα έπρεπε να υπάρχει ένα τηλέφωνο ή μια απευθεία συνάντηση, εννοεί Μητσοτάκη Σαμαρά, για να κλείσει η πληγή. Εσείς είστε και από την Βόρειο Ελλάδα, έχετε

0: μια ιδιαίτερη ευαισθησία και στο όνομα Καραμαλής. Πώς είδατε αυτές τις απουσίες?
1: Όχι ευχάριστα. Πιστεύω ότι στη συγκυρία αυτή την τωρινή, όταν η παράταξη ετοιμάζεται για την εκλογική νίκη, που θα είναι κρίσιμη, δεν περισσεύει κανένας και ήταν αισθητή η απουσία αυτών των δύο κορυφαίων τέως πρωθυπουργών. Έχω προσωπική σχέση και με τους δύο. Ο Κώστας Καραμαλής με έβαλε στην πολιτική. Το 2004 μπήκα για πρώτη φορά στο Ευρωψηφοδέλτιο Νέας Δημοκρατίας, γιατί μου το ζήτησε και μάλιστα δεν ήμουν σε εκλόγιμη θέση.
2: Άρα, και ο κύριος Σαμαράς, να γυρίσει ο κύριος Σαμαράς πίσω.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς έχει διαγραφεί για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Αλλά δεν είναι τίποτα αγεφύρωτο, πιστεύω εγώ, αν κάποιοι από αυτούς τους λόγους γεφυρωθούν. Και νομίζω ότι και αυτό είναι εφικτό, έτσι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο από μένα. Αμέσως, Ελένη, έρχομαι.
3: Ναι, ναι.
2: Μας είπα την όρεξη, τη διάθεση, την πρόθεση να πολιτευτείτε στις επερχόμενες εκλογές που μιλάμε ήδη για αυτές και συγκεκριμένα στην Άρθρο Θεσσαλονίκης, που είναι και το λογικό.
1: Κοιτάξτε, εγώ ανακλήθηκα από την εφεδρεία για να κάνω μια πολύ δύσκολη δουλειά.
2: Α, πούμε αμέσως για αυτή.
1: Ίσως την πιο δύσκολη.
3: Στην... Κύριε Υπουργέ, το προηγούμενο διάστημα το Υπουργείο σας βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα εξαιτίας του ΠΚΠ. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Καταρχήν, αν υπάρχει άλλη δικογραφία, αν έχετε ενημερωθεί αρμοδίως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εάν συμφωνείτε με την επίθεση την οποία έκαναν κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως, θεωρώντας ότι υπήρχε σκοπιμότητα πίσω από τις κινήσεις της.
1: Στο πρώτο σκέλος ερώτησής σας, κύριε Καλογεροπούλου, δεν έχω επαφή ή συνομιλία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ό,τι αρέσει, τι δεν αρέσει. Άλλο θέμα είναι η αξιολόγηση ποινική των όποιων ευρημάτων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταθέτει στις δικαστικές αρχές. Αυτό θα το αποφασίσουν δικαστές. Αλλά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως κάθε θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωμης Τάξης, πρέπει να αποτελεί κατά κάποιο τρόπο κομμάτι και της δικής μας κυριαρχίας. Εμείς επιλέξαμε να είμαστε εκεί. Έλληνες εισαγγελείς δουλεύουν για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ελληνικός νόμος αποφάσισε ότι η ελληνική δημοκρατία δέχεται αυτό το σύστημα.
3: Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Αν με βάση τα όσα έχουν συμβεί στη χώρα μας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία πραγματικά είναι θλιβερά, η εικόνα που έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη για την διαχείριση των κονδυλίων είναι άσχημη. Δηλαδή, τι εισπράττει.
1: Μεταξύ μας, μου κάνει και εντύπωση ότι άρχισε τόσο πολύ να εκραγεί. Αλλά εξεράγει, έτσι. Αυτό δημιούργησε σίγουρα ένα πρόβλημα. Πιστεύω ότι δημιούργησε σχετικά καλή αντίληψη εκεί, το ότι δεν το αφήσαμε να κακοφορμήσει, αλλά πήραμε πολύ γρήγορα αποφάσεις να το διορθώσουμε.
2: Μια παράμετρο σε αυτό που ρωτάει η Ελένη, που είναι σημαντικό, Υπουργέ, είναι αν κινδυνεύει νέα ΚΑΠ. Δηλαδή, αν κινδυνεύουν νέα χρήματα, αν μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Τι εκτιμάτε?
1: Ολοκληρώνω λοιπόν τη σκέψη μου, που συνδέεται με το ερώτημά σας, είναι ότι ο μόνος τρόπος για να βεβαιωθούμε ότι οι πληρωμές δεν θα σταματήσουν και ότι το ποσό που μας αναλογεί στη νέα ΚΑΠ θα συνεχίσει να είναι τόσο, ίσως και περισσότερο από όσα έχουμε τώρα, είναι η ριζική, οριστική αναδιοργάνωση του συστήματος πληρωμών στη χώρα μας. Με το οριστικό πέρασμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και την πιστοποίηση της ΑΔΕ ως του νέου φερέγγιου αξιόπιστου φορέα πληρωμών στη χώρα
0: μας. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει σήμερα, από το πρωί παίζει είδηση για την ιστορία με τα βορίζια στην Κρήτη, για την επέμβαση που έκαναν οι αστυνομικές αρχές, για την εγκληματική οργάνωση που επί της ουσίας υπήρχε στην περιοχή εκεί, που εκβίαζε και ξυλοκοπούσε ακόμα και αγρότες για τις αγροτικές
1: επιχειρήσεις. Όσους μας ακούνε, ότι είμαι αποφασισμένος και θα καταθέσω το όποιο πολιτικό κεφάλαιο έχω συσσωρεύσει αυτά τα χρόνια να συνδέσω το πέρασμά μου από το Υπουργείο με την οριστική, το ξαναλέω, αναδιάταξη του συστήματος πληρωμών και την εξυγίανση ενός συστήματος που εξέθεσε τη χώρα.
2: Μέχρι τώρα πώς πάμε από αποζημίωση και πληρωμές και ενώ σε χρονοδιάγραμμα?
1: Λοιπόν, είναι μια από τις πιο δύσκολες μεταρρυθμίσεις αυτές που κάνουμε μαζί με τον Αντιπρόεδρο, τον Κωστό Χατζηδάκη και τον διοικητή της ΑΔΕ, γιατί είναι μια

0: Μεταρρύθμιση που γίνεται εν κινήσει. Mm-hmm. Δηλαδή αλλάζουμε και συνεχίζουμε να πληρώνουμε. Αυτό είναι, σας διαβεβαιώνω, εξαιρετικά δύσκολο, αλλά γίνεται. Ο ρυθμός βέβαια των πληρωμών αναπόφευκτα συνδέεται με τη διαδικασία προσαρμογής. Θέλω όμως να είμαι ξεκάθαρος και το είπαμε την περασμένη εβδομάδα με τον Γιώργο τον Πιτσιλή, το είπαμε δημόσια, μέχρι τέλος Ιουνίου το κράτος θα πληρώσει στους αγρότες 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και μέχρι τέλος του χρόνου θα πληρώσουμε 2,3 δις. Αυτό το λέω για να και απευθύνομαι στους αγρότες, στους δικαιούχους, ότι αυτό θα το κάνουμε για να δείξουμε ότι γίνεται να αλλάζουμε και να πληρώνουμε, αλλά ζητάω κιόλας ένα περιθώριο στρατηγικής υπομονής, γιατί φτιάχνουμε το νέο σύστημα.
1: Δηλαδή, έχετε, για να καταλάβουμε κιόλας, είναι τα χρήματα τα οποία ζητούσαν οι άνθρωποι που ήταν στα μπλόκα, κύριε Υπουργέ?
0: Όχι, είναι η κάθε χώρα έχει λαμβάνει κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Αυτά πληρώνονταν όπως πληρώνονταν, όχι πάντοτε με διαδικασίες σαφείς, με τον παλιό ΠΚΠ, με τα τηλέφωνα, με τα περιόνυμα ΚΙΒ, με χειρόγραφες καταστάσεις και ούτε καθεξής. Πληρώνουμε, μάλλον θα πληρώσουμε για πρώτη φορά με ένα σύστημα που αλλάζει. Και αυτό απαντά και στα αιτήματα των αγροτών που κατέβηκαν στα μπλόκα.
2: Να ρωτήσω κάτι, επειδή είχε βγει μια ανακοίνωση από την ΑΔΕ, θα πληρωθούν σε αυτά στις πληρωμές που εξαγγέλλεται και οι αγρότες που έχουν χρωστούμενα από το 18? Γιατί το ρωτώ? Γιατί η κυρία Ραπατζή, που θα βρεθεί στην προανακριτική την Παρασκευή, μία από τις κατηγορίες τις οποίες δέχεται είναι ότι είχε μεσολαβήσει για ένα αγρότη, ο οποίος μας είπε, αφορούσε πληρωμή του 18 που δεν την έχει λάβει ακόμα.
0: Ναι. Η μηχανική του συστήματος πληρωμών, δηλαδή το σύστημα θα λειτουργεί ελέγχω, πιστοποιώ, πληρώνω. Mm-hmm. Αυτά όλα είναι στα χέρια της ΑΔΕ. Δεν είναι στα χέρια του Υπουργείου. Mm-hmm. Το Υπουργείο ασχολείται με την αρχιτεκτονική του νέου συστήματος, αλλά αυτές τις συγκεκριμένες εφαρμογές θα τις αποφασίσει η ανεξάρτητη αρχή δημοσιών εσόδων.
3: Με βάση την εμπειρία σας και επειδή ανέφερε την κυρία Ραμπατζή, εντάξει, βέβαια πάει με τον νόμο Περιευθύνσης Υπουργών, αλλά σας ρωτήσω για τους βουλευτές. Εσείς μέχρι τώρα, έτσι όπως το αξιολογείτε πολιτικά, βρίσκεται να είναι ποινικά κολάσιμα αυτά που ερευνούνται για τους κυβερνητικούς βουλευτές αναφορικά με τον ΟΠΚΠ?
0: Κοιτάξτε, δεν έχω γνώση των...
3: Όχι, λέω έτσι την πολιτική ανάγνωση,
0: αλλά
3: την πρώτη ανάγνωση.
0: Σε ένα πολιτικό επίπεδο πρέπει να σας πω ότι και στην Ελλάδα όπως και παντού στην Ευρώπη είναι καθήκον των βουλευτών, ειδικά των βουλευτών επαρχίας, να ενδιαφέρονται για αυτούς που τους έστειλαν στη Βουλή, να τηλεφωνούν, να ενοχλούν, να λένε δέστο. Όλα αυτά δεν είναι, ξαναλέω, δεν κάνω κανένα είδους ποινική αξιολόγηση των ευρημάτων. Έτσι.
3: Όχι, όχι, το είπα.
0: Είμαι πολύ πιο θυμωμένος, αν θέλετε, με τις περιπτώσεις των ιδιωτών που καταχράστηκαν το σύστημα, τις οποίες μάθαμε μέσω των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, παρά με τους βουλευτές οι οποίοι προσπαθούσαν να κάνουν πολιτικά τη δουλειά τους. Και όταν λέω τους ιδιώτες, ξέρετε σε ποιους ιδιώτες και σε ποιες κυρίες ιδιώτες μιλάω.
3: Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ και που ήσασταν εδώ και που μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
3: Και είχε ενδιαφέρον ότι μας είπε και ένα πολιτικό πρόσωπο, πέρα από όσα του άρεσαν στο κόμμα του και κάτι που δεν του άρεσε.
2: Και είναι από τις ελάχιστες τηλεοπτικές εμφανίσεις από τη μέρα που έγινε πρωθυπουργός. Νομίζω είναι η δεύτερη ή η πρώτη.
0: Θα ξανάρθω αν με φωνάξει.
3: Με χαρά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα σας φωνάξω να μας αναγγείλει την υποψηφιότητά σας.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Σκηνά. Λοιπόν, θέλω να πάω να δώσω μια μικρή πάσα στην Ελένη. Έχουμε σε λίγα λεπτά τον αναπληρωτή κοινοβουλευτικό πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μπάρκα. Έχει ενδιαφέρον να δω τι θα μας πει ο κύριος Μπάρκας και γενικά όσοι έχουν θεσμικό ρόλο στη Βουλή για τον κύριο Πολάκη.
1: Ο κύριος Μπάρκας είναι παλιός.
3: Για τον κύριο Πολάκη. Γιατί
1: ξέρει.
3: Δηλαδή, σήμερα είπε ότι είναι ανέκδοτο ότι είναι ανεξάρτητος βουλευτής.
1: Άρα
3: είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα παρά τη διαγραφή.
1: Ξέρει πώς να κινηθεί.
3: Ωραία, για να τον συναντήσουμε. Αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής
1: εννοείται. Είναι αυτό που λένε ο παλιός είναι αλλιώς.
3: Ο κύριος Μπάρκας, καλησπέρα κύριε Μπάρκα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
4: Γεια σας. Γεια σας.
2: Λοιπόν, ο οποίος έχει δηλώσει δημοσίως και φίλος μου. Έτσι,
3: θέλω να ρωτήσω.
2: Σωστά, έτσι δεν είναι?
4: Δεν κάθομαι στο σωστό μέρος. Από εκεί πέρα.
3: Τώρα είστε από εδώ, θα γίνει όλα.
4: Αναβαθμίστηκα τώρα.
3: Βεβαίως. Βεβαίως. Δεν χρειάζεται αναβάθμιση. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε το εξής για να καταλάβουμε δύο πράγματα. Για αρχή, την πολιτική σας άποψη, είστε ένας άνθρωπος που είναι γέννημα θρέμα αυτού του χώρου. Τι λέτε για τη διαγραφή του κύριου Πολάκη? Αν ήταν μονόδρομος ή όχι. Και το δεύτερο, την πρόθεση του κύριου Πολάκη να δώσει.
4: Σε αυτά που ο Παύλος Πολάκης ήθελε να συμβούνε, δηλαδή στο να συνεδριάσουν το χρόνο που ήθελε ο ίδιος τα όργανα του κόμματος.

0: κόμματος. Αυτά όλα συμβαίνουν με τους χρόνους που και ο πρόεδρος διαθέτει, όπου ο Σωκράτης Φάμουλης έχει ένα πολύ σκληρό πρόγραμμα. Η Βουλή είναι ενεργούσα. Εγώ δεν είμαι μέλος των πολιτικών αυτών οργάνων, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Νομίζω όμως ότι δεν έμενε κάτι άλλο να κάνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρά να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη, με την έννοια ότι η ανάρτησή του ήταν πολύ, πολύ επιθετική, πάρα πολύ επιθετική.
1: Αλλά δεν του άφησε περιθώριο.
0: Νομίζω δεν του άφησε περιθώριο κανένα. Τώρα, όσον αφορά την. Δηλαδή δεν μπορεί να εκβιάζει πράγματα για να συμμετέχει κάπου. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια φάση δύσκολη, θα πω εγώ. Δεν είναι το μοναδικό σημείο στη νεότερη πολιτική ιστορία του κόμματος που βρισκόμαστε σε μια δύσκολη φάση με τις εξελίξεις οι οποίες θα έρθουν και είναι πολλές, αναμενόμενες πολλές, οι οποίες θα αλλάξουν, αν θέλετε, και τόνι. Δεν είναι ανάγκη να οξύνουμε τις ανταπαραγωγές.
1: Τώρα με τα διαγραφή. Κοιτάξτε, το κόμμα του λέει να μην έρθει.
0: Θέλω να είμαι ακριβής μαζί σας. Ναι. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς λέει το καταστατικό στη συγκεκριμένη φάση. Δεν το γνωρίζω. Ναι. Δεν θέλω να κάνω εκτιμήσεις, γιατί είναι μια σκληρή εκτίμηση τώρα αυτή. Δεν είναι κάτι εύκολο. Άρα νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι είναι μέλη της πολιτικής γραμματείας, ο Σωκράτης Φάμελος, όλα τα στελέχη του κόμματος, θα πάρουν τις πρέπειες, τις δέουσες αποφάσεις για να συνεχίσουμε την πορεία.
2: Επειδή ενδεχομένως να ξεχνάμε το πρόσφατο παρελθόν, ο κύριος Πολάκης με τον κύριο Φάμελο ήταν αντίπαλοι στη διεκδίκηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Σωστά.
0: Στην
2: Προεδρία, ναι, αυτό λέω. Αντίπαλοι στη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Πολάκης πήρε σχεδόν το 50%. Δηλαδή,
3: 45%.
2: Δηλαδή είναι ο μισός ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο κύριος Φάμελος διαγράφει τον κύριο Πολάκη, επειδή ζήτησε να συγκληθούν τα όργανα, έχοντας την αιχμή αυτή, επί της ουσίας διαγράφει πρώτον τον εσωκομματικό του αντίπαλο, που δεν το βλέπουμε συχνά. Και διαγράφει και το μισό ΣΥΡΙΖΑ,
0: όχι,
2: σχεδόν.
0: Όχι.
2: Γιατί όχι.
0: Αυτή είναι η άποψή σας.
2: Ναι,
0: όταν γίνονται εκλογές, σε εσωκομματικές εκλογές, ένα μέλος του κόμματος, του όποιου κόμματος, επιλέγει ένα πολιτικό αρχηγό. Κάποιον για πολιτικό αρχηγό.
2: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι συμφωνεί με όλη τη στάση του άνθρωπου που ψηφίζει.
2: Σύμφωνοι, αλλά τον έχει επιλέξει όμως, γνωρίζοντας τα πιστεύω.
0: Ότι εγώ κουβαλάω. Όχι. Δεν τον ψήφισε γιατί ήξερε ότι ο Παύλος Πολάκης. Ένα χρόνο μετά, 1,5 χρόνο μετά, θα κάνει μια ανάρτηση που θα λέει τι ακριβώς, ποιανού παιχνίδι παίζει η Σωκράτη Φάμελο. Επιτρέψτε μου.
2: Τη σύγκληση των οργάνων ζήτησε, επί της ουσίας.
3: Ωραία, ας τον αφήσουμε.
0: Τα πράγματα δεν γίνονται έτσι, κύριε Τάκη, στα κόμματα. Τα πράγματα στα κόμματα, σε όλα τα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά, γιατί εγώ είμαι πολύ κοινοβουλευτικός, θέλω να σας πω.
2: Ναι.
0: Σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα πράγματα γίνονται συγκεκριμένα. Πηγαίνεις στα πολιτικά σου όργανα, ζητάς τη σύγκληση των οργάνων και αυτά γίνονται με βάση το πρόγραμμα του αρχηγού, το πρόγραμμα του κόμματος, τις ανάγκες του κόμματος. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή είμαστε λίγοι, για παράδειγμα, στην κοινοβουλευτική ομάδα και τρέχουμε σε 10 πράγματα κάθε μέρα. Για μένα, ας πούμε, θα ήταν πολύ δύσκολο η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί δεν έχω τον χρόνο να το κάνω. Αλλά, ξέρετε, να μην πάμε στα προσωπικά. Αυτό όμως ότι ο Παύλος Πολάκης κουβαλάει και εκφράζει το 45% του κόμματος, νομίζω ότι είναι ασέβεια στους ανθρώπους, στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι τον στηρίξανε. Στην εκλογική αυτή αναμέτρηση, στην εσωκομματική αυτή αναμέτρηση.
1: Να πάμε στο δικό σας ερώτημα και να δούμε και το κόμμα.
3: Ναι, κύριε Μπάρκα, κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι ο κύριος Πολάκης, αντί να απαντήσει με αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο στον κύριο Φάμελο, θα μπορούσε να του τηλεφωνήσει, να κλείσει ένα ραντεβού, να μιλήσει, εν πάση περιπτώσει να ακολουθήσει μία άλλη τακτική που δεν θα έφτανε τα πράγματα εδώ. Θεωρείτε ότι ο κύριος Πολάκης υπερεύει και με τη συμπεριφορά του, γιατί θεωρούσε ότι δεν θα γινόταν τίποτα και ότι μέσα από την ιδιορυθμία που έχει μπορούν να του συγχωρεθούν τα πάντα.
0: Ακούστε, εγώ δεν είμαι στο μυαλό του Παύλου Πολάκη. Και δεν είμαι και άνθρωπος που εκφράζεται με τον τρόπο που το κάνει ο Παύλος. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιείς τα social media για να επιτύχεις τον στόχο σου, ποιον δηλαδή αυτόν που εσύ έχεις θέσει να συνεδριάσει, ας πούμε, η πολιτική γραμματεία. Σε όλα τα κόμματα, δεν αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Όλα τα κόμματα τα οποία διαθέτουν πολιτικά όργανα συνεδριάζουν στους χρόνους που μπορούν όλοι. Άλλωστε, ο Σωκράτης Φάμελος δεν νομίζω ότι έχει δείξει

0: αυτόν τον αρχηγό κόμματος, ο οποίος δεν θέλει να συνεδριάζουν τα όργανα ή δεν συνομιλεί, αν θέλετε, με τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος. Παράδειγμα, εμείς, το ξαναλέω, στην κοινοβουλευτική ομάδα έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να τον συναντάμε συχνά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή, όταν έχουμε κάποια ανάγκη να συζητήσουμε κάτι, να τον δούμε, να τον ρωτήσουμε, να κουβεντιάσουμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι μακριά από τα στελέχη
1: όσο κρατάμε.
0: Όμως θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω κάτι. Το γεγονός όμως ότι χρησιμοποιείται ως εργαλείο, ως όχημα, τα social media και η απεύθυνση που κάποιος έχει παραπάνω. Εγώ δεν κρύβω το γεγονός ότι ο Παύλος έχει, αν θέλετε, μια δυναμική στο Facebook και γράφει, ας πούμε, και είναι διάφορα από κάτω που τον εξυπνούν ή όχι. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το χρησιμοποιούμε άπαξ ως εργαλείο για να πετύχουμε το στόχο μας.
1: Υπάρχει, ωστόσο, και μια καταγεγραμμένη αγωνία κάποιων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα. Γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, δεν ανακαλύπτουμε την Πυρίτιδα, η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ προσδοκά ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν τον ξέρω τον τρόπο, θα συμπορευθεί με τον κύριο Τσίπρα. Και σε αυτό το εγχείρημα, όπως δείχνουν όλα, δεν χωράει ο κύριος Πολάκης. Άλλωστε, γι' αυτό έχει κάνει και κατ' επανάληψη κριτική στον κύριο Τσίπρα. Γι' αυτό επιμένανε ότι θα έπρεπε να συγκληθούν τα όργανα. Μήπως έπρεπε...
0: Να κάνουν τι, να αποφασίσουν αν θέλουν το...
1: Να αποφασίσουν τι θα γίνει.
0: Κύριε Καλογεροπούλου, επειδή ξαναλέω ότι... Οι μέρες οι οποίες έρχονται θα είναι ταχύτατες και με πολλές εξελίξεις. Και το επόμενο διάστημα, το είχα πει στην εκπομπή σας, κύριε Πύρο, το είχα πει Νοέμβρη του περασμένου έτους, ότι την ημέρα των γενεθλίων μου κιόλας είχα πει, ότι 30 Ιουνίου είναι, θα ζούμε σε ένα άλλο πολιτικό το θυμάστε, πολιτικό τοπίο. Και να που τώρα βγαίνω αληθινός. Δεν γίνονται τα πράγματα έτσι, κύριε Καλογεροπούλου. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε... Όλοι μας σεβασμό στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που παραμένουν ακόμα με τόσα προβλήματα που έχουμε περάσει, παραμένουν ακόμα εδώ, είναι ενεργά. Τα μέλη των ομαρχιακών είναι ενεργά και βεβαίως συνταγμένα. Θα κουβεντιάσουμε όλοι μας και θα αποφασίσει ο καθένας
2: για να
0: προλάβουμε στη συνέχεια.
2: Στο κλείσιμο, να μιλήσουμε λίγο και για αυτό το νέο πολιτικό τοπίο. 26 Πέμπτου είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγη ώρα και σε εκδήλωση να λέει, πέρα από την ίδρυση του κόμματός του, και πού θα γίνει με την εκδήλωση στο Θησίο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θα είστε στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο και αν ο ίδιος σας λωτό ευθέως θα συμπορευτείτε με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Δεν το γνωρίζω αν θα είμαι στις 26 του μηνός στο Θησίο, γιατί δεν ξέρω το πρόγραμμά μου και θέλω να είμαι πολύ
2: ακριβής. Θα θέλατε να είστε εκεί?
0: Ενδεχομένως να επιδιώξω να είμαι, αλλά δεν το γνωρίζω αν θα καταφέρω να πάω.
2: Σεβαστό.
0: Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, κύριε Πιέρο, δεν αφορά κανέναν και κυρίως τον ελληνικό λαό, ότι θα κάνει ο Κώστας ο Μπάρκας σε σχέση με τον
2: ελληνικό κόμμα. Σας ρωτάμε, εσείς θέλετε να συμπορευτείτε με τον Αλέξη Τσίπρα? Θεωρείτε ότι είναι το πρόσωπο που μπορεί να σηματοδοτήσει μια νέα σελίδα στην αντιπολίτευση?
0: Δεν το λέω εγώ αυτό. Δεν το λέω εγώ αυτό.
2: Εσάς,
0: το λένε οι δημοσκοπήσεις.
2: Εσάς ρωτάω.
0: Ακούστε. Το λένε οι δημοσκοπήσεις, όπου ο κόσμος περιμένει τον Αλέξη Τσίπρα με κάποιον τρόπο και πιστεύει ότι αυτός μπορεί να ηγηθεί μιας προσπάθειας αυτού που έχει περιγράψει. Μπορεί να ενώσει, αν θέλετε, όλο αυτό τον χώρο και τον κόσμο που στηρίζει και ψηφίζει κόμματα της κέντρο-αριστεράς. Όμως. Το επόμενο διάστημα εδώ θα είμαστε. Ούτως ή άλλως λίγες είναι οι μέρες, οι εξελίξεις είναι γρήγορες. Εδώ είμαστε για να τα
2: πούμε. Ο Τσίπρας μπορεί να ενώσει. Να ενώσει.
0: Είναι και αυτός ένας από αυτούς που μπορούν να ενώσουν, να παίξουν καταλυτικό
2: ρόλο.
0: Κάτι
2: τελευταίο, κύριε Μπάρκα. Πέρα από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είδαμε και την κυρία Καριστιανού να μιλά για την είδηση του δικού της κόμματος. Πώς το είδατε το πολιτικό προφίλ της κυρίας Καριστιανού από αυτά που είδατε μέχρι τώρα?
0: Το πολιτικό προφίλ της κυρίας Καριστιανού νομίζω ότι δεν αφορά τον χώρο που εγώ συμμετέχω και τα κόμματα της κεντροαριστεράς εκφράζουν.
2: Αλλά ποιον χώρο?
0: Νομίζω ότι ανήκει στην πιο δεξιά παράταξη, ενώ με αυτά που έχει εκφράσει μέχρι τώρα ως απόψεις. Αλλά δεν έχω ακούσει και πάρα πολλά, έτσι, για να είμαι τυπικός. Δεν έχω ακούσει πάρα πολλά. Το επόμενο διάστημα φαντάζομαι θα ακούσουμε περισσότερα για πολλά πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα.
2: Πάντως, βλέπετε στα δεξιά την κυρία Καριστιανού.
0: Νομίζω πως ναι, αυτό που εξέφρασε σε σχέση με τα. Με τις αμβλώσεις που έκανε μια τοποθέτηση και άλλα πράγματα, νομίζω ότι είναι πιο δεξιά.
3: Επειδή είπατε ότι πρέπει να υπάρξει σεβασμός στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, στις νομαρχιακές, όλους αυτούς που μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και τον στηρίζουν. Είναι σεβασμός στο ΣΥΡΙΖΑ να γράφει κάποιος ένα άρθρο και να ζητεί να ανασταλεί λειτουργία?

0: του και να εκποιηθούν τα οικονομικά του κόμματος και να πάνε σε ένα άλλο κόμμα.
1: Είναι προσωπική του άποψη, κύριε Τάκη.
0: Όχι, ρωτώ αν είναι σεβασμός.
1: Όχι, λέει η απάντησή μου, αλλά είναι προσωπική του άποψη.
0: Καλά, και δεν του κυρίου Πολάκη προσωπική άποψη. Ήταν, αλλά διαγράφει.
2: Το άκουφαμελε. Το άκουφαμελε.
1: Επιτρέψτε με, κύριε Καλογεροπούλου. Το άκουφαμελε. Τι παιχνίδια παίζει, πιανού κτλ. Δεν είναι προσωπική άποψη. Και εν τη αυτή περίπτωση.
0: Το άκουφαμελε προέκυψε μετά από το άρθρο του κυρίου Χατζησοκράτη. Δεν προέκυψε κενό.
1: Εγώ γιατί δεν ένιωσα την ανάγκη να απαντήσω στον κύριο
0: Γιατί θέλετε
1: να
0: πάτε στον κύριο Τσίπρα, γι' αυτό. Ενώ ο κύριος Πολάκης δεν θέλει.
1: Εσείς πώς το ξέρετε αυτό?
0: Μας το έχετε πει, ότι ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός που μπορεί να ενώσει την κεντροαριστερά.
1: Θεωρώ ότι μπορεί να υπηρετήσει ένα πολιτικό
0: αυτό λέω. Έτσι το ξέρω.
1: Αν θέλει να πάει αυτά τα πράγματα, ξέρετε, αυτά τα θέλουν δύο ανθρώπους οι σχέσεις. Δεν αφορά έναν μόνο, ένα.
0: Εννοείται.
1: Και δύο, ξαναλέω.
0: Αλλά εσείς πιστεύετε στον κύριο Τσίπρα.
3: Ναι, το λέει,
0: ο κύριος Πολάκης δεν πιστεύει.
1: Ακούστε, αν κάνατε λίγο search στο Google, θα βλέπατε ότι εγώ προέρχομαι από το συνασπισμό. Από την νεολαία του συνασπισμού. Και τότε, όταν μπήκα στην νεολαία του συνασπισμού, είχαμε 3%.
0: Σωστά.
1: Γραμματέας του κόμματος τότε ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Σωστά.
1: Εγώ τότε, κύριε Τάκη, δεν μπήκα για να βγω βουλευτής.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν βγαίναμε βουλευτές.
0: Μα δεν διαφωνώ.
1: Τότε. Είχαμε αδυναμία στο να βγούμε
0: βουλευτές. Και ο κύριος Πολάκης ήταν στον Ανταρσία που δεν είχε ούτε 1%.
1: Συμφωνώ. Άρα ο καθένας λοιπόν. Νομίζω ότι θα πρέπει να σέβεται τη διαδρομή του, τους στόχους του. Άλλους στόχους έχω εγώ, άλλους στόχους έχετε εσείς. Εγώ υπηρετώ το ποιον στόχο, αυτό που αναζητάει η κοινωνία, ενός πόλου της κεντροαριστεράς, κυβερνητικού.
0: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε.
1: Θα μπορεί να είναι διέξοδος σε αυτά που περνάει η κοινωνία. Αυτό το στόχο υπηρετώ εγώ, έτσι πορεύομαι. Ανοιχτά είναι πάντα τα χαρτιά μου, κύριε Τάκη.
0: Απολύτως συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Ακόμα
1: και στις εσωκομματικές εκλογές, στις πρώτες.
0: Ο κύριος Πολάκης, ποιο στόχο υπηρετεί?
1: Δεν το γνωρίζω. Θα πρέπει να τον εκφράσει αυτό.
2: Αλλά
1: εγώ δεν είπα ότι υπηρετεί κάποιο στόχο. Εγώ λέω το δικό μου στόχο.
0: Πάντως, για να τον διαγράφει το κόμμα του, θεωρεί ότι υπηρετεί κάποιο κακό στόχο.
1: Το κόμμα τον διαγράφει, κύριε Τάκη, διότι δεν είναι εκφράσεις απέναντι σε έναν αρχηγό κόμματος με τον οποίο συμπορεύεσαι, κατά την άποψή μου.
0: Μάλιστα.
3: Κύριε Μπάρκα, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ και που μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα. Να είστε καλά.
2: Πολύ.
3: Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ σε ένα ενδιαφέρον Brand Affair, καθώς ήταν και η προηγούμενη εβδομάδα μια εβδομάδα γεμάτη εντάσεις και με τοπικές συγκρούσεις κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάτι που όπως όλα δείχνουν θα συνεχιστεί και αυτή την εβδομάδα. Σε λίγα λεπτά, επιστρέφουμε.
4: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
5: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
6: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
7: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
8: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
9: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
10: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
11: Να είναι η πρώτη πολιτική.
12: Στα νοσοκομεία είναι πάρα πολλά.
13: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
14: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
15: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
16: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει, σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400.
17: 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free coming, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφη και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνε Sound Festival. Έλα στο χωριό.
18: Έλα, έλα.
19: Έλα πως είσαι.

0: Έλα Μπετ. Έλα όπως είσαι. It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. Have the right to remain silent. The Rookies.
1: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τους δύο εκπροσώπους, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σδούκου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κυρία Σδούκου. Και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Καλησπέρα, κύριε Τσουκαλά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
2: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν,
1: νομίζω
3: το καλύτερο δεκαήμερο, κύριο Τσουκαλά. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
4: Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, κυρία Σδούκου.
1: Λοιπόν, ένα λεπτό.
3: Κόμμα Τσίπρα,
1: να δούμε λίγο τα δικά σας.
4: Δεν είναι τα καλύτερα αυτά.
1: Θα μπούμε στην γενική ατζέντα. Θέλω να ξεκινήσω λίγο από τα δικά σας, ενότητα της μετοπικής σας και αμέσως θα σας δώσω το λόγο και θα κάνουμε τις ερωτήσεις και από την Ελένη και τον Δημήτρη.
3: Εγώ θέλω
1: για αρχή τα δικά σας, λέω. Τα δικά σας.
3: Την άλλη λέξη.
1: Τα μεταξύ σας, της ατζέντα. Λοιπόν, λέω λοιπόν για αρχή, εδώ εμείς από την Πέμπτη που είχαμε τη δυνατότητα να μας απαντήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, πήραμε κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις από τον κύριο Ανδρουλάκη σε όσα του καταλογίζει η κυβέρνηση με το ακίνητο που μπήκε στο επίκεντρο και τον ίδιο βέβαια, ο οποίος δέχτηκε αρκετά πειρά από εσάς ενώ από την κυβέρνηση. Θα ήθελα λοιπόν, κυρία Σδούκου, μιας και είστε τώρα οι δυο σας και έχουμε αυτή τη δυνατότητα, οι δύο εκπρόσωποι, να μας πείτε πώς είδατε τις απαντήσεις του κύριου Ανδρουλάκη. Έχουμε και τη δυνατότητα να σας απαντήσει ο κύριος Τσουκαλάς. Και αν συνεχίζετε να καταλογίζετε όσα καταλογίζετε και μετά τις απαντήσεις που έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: Δεν έπεισε ο κύριος Ανδρουλάκης ως προς το ηθικό του θέματος. Λοιπόν, τέθηκαν πολύ ξεκάθαρα ερωτήματα. Ξεκίνησε όλο αυτό, να θυμίσω κύριε Πιέρο, από το λάθος του λογιστή και το ότι ξέχασε το 1 εκατομμύριο να το δηλώσει.
1: Εντάξει. Εσύ επικεντρωθήκατε στο ακίνητο στο
3: Ηράκλειο. Ναι, θέλω να πω ότι ξεκίνησε από εκεί. Και στη συνέχεια λοιπόν πήγε και στο ακίνητο λοιπόν, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από το κτηματολόγιο. Οι ερωτήσεις ήταν πολύ συγκεκριμένες και ουδέποτε είπαμε βεβαίως εμείς ως προς το νόμιμο του πράγματος. Αλλά πολύ ξεκάθαρα, είχε ο κύριος Ανδρουλάκης προς μίσθωση ένα ακίνητο προς μια εταιρεία του δημοσίου. Έπαιρνε χρήματα από αυτό. Ήταν ένα μεγάλο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Έγινε όλο αυτό σε μια περίοδο που κόβονταν μισθοί και συντάξεις. Αυτό είπαμε και το είπαμε σε ένα κλίμα ότι όταν έχεις έναν πρόεδρο ο οποίος κουνάει το δάχτυλο και είναι υπέρμαχος της ηθικής σε αυτή τη χώρα, κάπου λίγο...
1: Παρένθεση. Άρα δεν πιστήκατε. Παρένθεση λοιπόν τώρα. Το ΠΑΣΟΚ κάνει μια ρελάνς. Δεν ξέρω αν θα το πει έτσι ο κύριος Τσουκαλάς. Εγώ το διαβάζω έτσι. Και αναδεικνύει εδώ και λίγα 24 ώρα μια σχετική υπόθεση του κυρίου Σπανάκη του Υφυπουργού που λέει αυτό το αποδέχεται ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή να ενοικιάζεται ένα δικό του ακίνητο.
3: Μισό, κύριε.
1: Να το πω ένα λεπτό για να θέσω το ερώτημα. Καταλάβουμε ότι οι τηλεθεατές μας τι ρωτάω. Ένα ακίνητο που έχει η αδερφή του και ενδεχομένως ο ίδιος να τη το έχει παραχωρήσει στα ΕΛΤΑ. Και λένε αυτό δεν είναι μια περίπτωση.
3: Η απάντηση, είναι πάρα πολύ απλή και μονολεκτική. Αυτό. Παίρνει έστω και ένα ευρώ ο κύριος Σπανάκης από το ακίνητο αυτό. Ναι. Η απάντηση είναι κανένα.
4: Έπαιρνε από το 19 στο 23 βουλευτή.
3: Η απάντηση είναι και την απάντηση την έδωσε ο ίδιος.
4: Εδώ έχω τη σύμβαση.
3: Σήμερα. Την έδωσε ο ίδιος σήμερα σε τηλεοπτική του εμφάνιση.
1: Ένα.
3: Ο κ. Σπανάκης
4: θέλετε να το δείτε.
3: Δεν παίρνει κανένα ευρώ σήμερα από αυτό.
1: Ωραία.
3: Το ακίνητο.
1: Ένα.
3: Τελεία.
1: Κύριε
3: έπαιρνε ένα εκατομμύριο και ο κ. Ανδρουλάκης. Έπαιρνε χρήματα. Ναι ή όχι. Εμείς απλά, κύριε Πιέρο, καλά κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης και έχει.
1: Ωραία.
3: Και τη σύμβαση.
2: Μήπως
3: αυτή.
2: Ανοίξατε τον ασκό του αιώνου.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στον κύριο
2: Τσουκαλά.
1: Πάμε λίγο στον κύριο Τσουκαλά.
3: Λέμε απλά ότι όταν κατηγορεί περί ηθικής, να είναι...

0: Ένα λεπτό. Λοιπόν, ακούσατε την κυρία Σδούκου να λέει ότι δεν την έπεισε, δεν επίστηκαν στην Δημοκρατία από τον κύριο Ανδρουλάκη. Και για τον κύριο Σπανάκη που αναδείξατε, λέει ότι δεν έχει πάρει ούτε ευρώ.
1: Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά τα ζητήματα. Άρθρο 57, παράγραφος 1 του συντάγματος. Ο βουλευτής δεν μπορεί να συνάπτει εμπορικές συμβάσεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα. Αυτό τι σημαίνει, όχι η μίσθωση που δεν είναι τέτοιου χαρακτήρα, αλλά να κάνει δουλειά με το δημόσιο. Εγώ ρωτάω, υπάρχουν βουλευτές και υπουργοί που κάνουν δουλειά με το δημόσιο? Παράδειγμα με το Υπουργείο Παιδείας. Παράδειγμα με το Υπουργείο Υγείας. Να μας απαντήσει η κυβέρνηση, έχω απευθύνει το ερώτημα και νομίζω ξέρει η κυβέρνηση τι συμβαίνει. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι στην κατηγορία αυτή, διότι όπως ξέρετε η μισθωτική σχέση δεν έχει να κάνει με επενδυτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα συμβάσει. Άρα η Νέα Δημοκρατία λέει κάτι για το Θεάθηνε.
0: Στον κύριο Σπανάκη, τι καταλογίζετε?
1: Άνθρωποι που έχουν καταλερωμένη τη φωλιά τους, που στην ουσία τους καλεί να απολογηθούν.
0: Ένα λεπτό, το δεν διέκοψε όντως. Και θέλω να
1: ακούσετε.
0: Έχετε το χρόνο, μην ανησυχείτε.
1: Άνθρωποι που έχουν καταλερωμένη τη φωλιά τους και σαν κυβέρνηση ελέγχονται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ποινικά αδικήματα. Έρχονται και κατηγορούν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για μια νόμιμη μίσθωση ενός ακινήτου που αγόρασαν οι γονείς του πριν 25 χρόνια, όταν ήταν 25 χρόνων.
0: Τι κατα...

0: νομιμότατα. Όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν είμαι εγώ που με έφαμε τον κύριο Σπανάκη. Η κυρία Ζούκου τον έφεται. Κυρία Ζούκου, ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτοί τον έμφονται. Και αυτοί δημιουργούν θέμα ηθικό για τον κύριο Σπανάκη. Όχι εγώ. Όταν λένε ότι δεν μπορεί βουλευτής να λαμβάνει μισθώματα από το δημόσιο, πρέπει να απαντήσουν πώς μπορούσε από το 19 έως το 23 που ήταν βουλευτής να λαμβάνει ο κύριος Σπανάκης.
1: Μάλιστα.
2: Θέλετε να κύριε Καιρό, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τώρα τα πραγματικά περιστατικά. Εγώ όμως ξέρω, σήμερα ο κύριος Σπανάκης βγήκε.
0: Το λέει εδώ, βγήκε
2: σε κανάλι και απάντησε
0: ότι σήμερα δεν λαμβάνει.
2: Ότι σήμερα δεν λαμβάνει.
0: 19-23 έλαμβανε.
2: Εγώ το δίνω εδώ. Σας ρώτησα κάτι.
0: Έχετε
2: πολιτικά, πολιτικά μίλησα για τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ξαναρωτάω τώρα. Λεφτά, υπουργοί σας, τάχουν στο εξωτερικό. Τους λέει να τα φέρουν.
2: Πήρε χρήματα.
0: Τη γυναίκα του Πρωθυπουργού την καλή να τα φέρει πίσω.
2: Τι είπατε?
0: Την κυρία Γραμπόφσκη, την καλή Πρωθυπουργός να φέρει τα λεφτά πίσω. Ναι ή όχι, απαντήστε μου.
2: Αυτό τώρα που λέτε.
0: Πώς, έχει τα λεφτά έτσι έξω. Το και το δεν έσχες.
2: Εμείς μιλάμε για τον Χατζηδάκη. Μιλάμε για τον έξω. Μιλάμε για έναν ενδυνάμει Πρωθυπουργό της χώρας. Μιλάμε για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ε, όχι κύριε Τσουκαλά τώρα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει χρήματα στο εξωτερικό και μάλιστα λέει ότι ξεχνάει τα μισά. Τα ξέχασε. Τα μισά τα άφησε και τα μισά τα έφερε.
0: Η Μαρέβα Γραμπόφσκη, η σύζυγος του κυρίου Πρωθυπουργού.
2: Εγώ σας μιλώ για το ίδιο το πρόσωπο που κάνει τον ιεροκήρυκα της ηθικής.
0: Πάμε τώρα.
2: Εγώ μιλάω για
0: Γραμπόφσκη
2: το ίδιο
0: 2019.
2: Πρόσωπο.
0: Γιατί δεν είμαστε ίδιοι? Ο κύριος Τάκης το θυμάται. Το 2019 θυμάστε τα δημοσιεύματα για τα δύο αφημί τη σύζυγου του Πρωθυπουργού. Που επικαλέστηκε λάθος λογιστή. Το Πασόκ τότε πέταγε λάσπη. Είπε ότι είναι παράνομο.
3: Εννοείται τα σήμερα, δημοσιεύματα λοιπόν, του ντοκουμέντου.
2: Εμείς δεν πετάξαμε λάσπη. Τα υιοθέτησε το Πασόκ τότε.
0: Όχι. Δεν τα υιοθέτησε. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα κάνει αυτό που τότε κατηγορούσε ότι τι κάνανε.
2: Συγγνώμη τώρα.
3: Και τι κάνει
2: είναι
3: αυτό
2: το ίδιο.
3: Δημοκρατία όσον αφορά το θέμα αυτό.
0: Λάθος λογιστή μπορεί να κάνει
2: κύριε,
0: μόνο.
2: Μα κύριε,
3: δεν είπε κανείς.
2: Όχι, μισό λεπτά.
3: Δεν είπε κανείς ότι...
2: Είναι το ίδιο ένας άνθρωπος που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.
3: Δεν αμφισβήτησε κανείς το λάθος του λογιστή του κυρίου Ανδρουλάκη, κύριε Τσουκαλά.
2: Ενός ευρωβουλευτή. Είναι το ίδιο.
3: Κύριε Τσουκαλά, δεν αμφισβήτησε κανείς το λάθος.
2: Που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.
0: Τι σημαίνει αυτό, τι εννοείται? Αν κάποιος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα τάξη στο εξωτερικό, ενώ αν τα έλαβε στο εξωτερικό σε ευρωβουλευτή,
1: δεν θα έχει. Κλείστε το τώρα, εντάξει.
0: Μπορεί να πει κάτι που είναι τελείως
3: άσχετο. Κύριε Τσουκαλά, συγγνώμη, δεν αμφισβήτησε κανείς το λάθος του λογιστή του κυρίου Ανδρουλάκη. Ουδείς
0: το αμφισβήτησε η κυρία Ζούκου.
3: Δεν το αμφισβήτησε η κυρία Ζούκου. Δεν το αμφισβήτησε.
2: Άνθρωποι είμαστε και λάθη κάνουμε. Προς Θεού.
3: Δεν αμφισβήτησε κανείς το λάθος.
0: Τώρα γίνεται τόσο μεγαλόψυχη.
1: Για το ποθεν έσχη του κυρίου.
0: Για το ακίνητο.
2: Είπα ότι ξεκίνησε η συζήτηση.
0: Σας έδειξα ακριβώς η όμοια περίπτωση.
1: Μισό λεπτό, βάλτε και οι δύο παραμιάνω τελεία.
0: Ρωτάω όμως εγώ.
2: Κύριε Τσουκαλά.
1: Τα είπατε είναι... τώρα. Όχι,
0: να ολοκληρώσω.
1: Τα είπατε και οι δύο.
2: Εγώ άκουσα μια συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη που είπε.
0: Κυρία
2: Ζούκου. Ήτανε λάθος του λογιστή ένα.
0: Κυρία
2: Μετά
0: Ζούκου.
2: Είπε ήτανε λάθος του ορκωτού ελεγκτή στη Βουλή που δεν έστειλε ένα email. Μετά είπε... Το πρόβλημα το έχει η ομάδα αλήθειας. Μετά είπε το πρόβλημα το έχει το κτηματολόγιο που δεν μπορεί να βρει άλλο ακίνητο. Μετά είπε το πρόβλημα το έχει ο ανώνυμος δημοσιογράφος που έβγαλε το δημοσίευμα.
0: Είναι ανύπαρτος, κυρία Ζούκου.
2: Δεν ξέρω. Λοιπόν, όλοι του έφτεξαν.
0: Δεν είναι ανώνυμος.
2: Όλοι του έφτεξαν εκτός από το
0: καλυφθήκα.
2: Γιατί δεν είπε μια συγγνώμη απλή και πάμε παρακάτω.
0: Πόσες φορές.
1: Ένα λεπτό.
0: Ζητήστε
1: τα είπατε,
0: συγγνώμη.
1: Άκουσε ο κόσμος
2: κρίνει. Κάνετε και την αυτοκριτική
1: του καλά. Πάμε σε ένα νέο γύρο.
0: Όχι εσείς, το κόμμα σας.
1: Πάμε σε ένα νέο γύρο.
0: Σκευωρία.
1: Λοιπόν, τα είπατε.
0: Χρειάζεται ο κόσμος.
2: Τα πολιτικά δικήματα.
0: Για τα οποία ελέγχει ο κόσμος.
2: Παιδιά, από την ευρωπαϊκή
1: δικαιοσύνη. Καλά, ένα λεπτό. Την κυρία Ζούκου τα είπατε. Τα είπατε.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω όμως. Μου μιλάτε πάνω από τα πάνω από τα πάνω.
1: Συνειδητά το κάνω. Για να τα είπατε.
0: Συνειδητά.
2: Δημοσιογράφους δεν υπάρχουν.
1: Μισό λεπτό.
0: Άλλο ανύπαρτη.
1: Μισό λεπτό. Το κάνω συνειδητά και τους δύο, γιατί τα είπατε και τώρα επαναλαμβάνεστε. Πάμε να αλλάξουμε.
0: Με κουκουλοφόρους και με λάσπη νομίζετε ότι θα βγείτε από τη δύσκολη θέση που αρνείστε να γίνει προανακριτική και ξεφυγή.
1: Τα είπατε και οι δύο, κύριε Τσουκαλά και κυρία Ζούκου.
0: Με τα παλιά, με την παλιά μέθοδο της δεξιάς, με τη λάσπη και το σκοτάδι.
1: Ακούστε λίγο, βάλτε μια ανωτελεία.
0: Δεν σας πάει το σκοτάδι.
1: Ωραία, βάλτε μια ανωτελεία. Λοιπόν, ο κόσμος κρίνει τις απαντήσεις.
2: Ακριβώς.
1: Ο κόσμος κρίνει τις απαντήσεις. Εγώ θέλω να μου πείτε λίγο και πριν πάμε σε αυτό το πρώτο μέρος. Και για τα νέα κόμματα, έχουμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Επηρεάζει σίγουρα και τα δικά σας κόμματα. Άποψη κυρίας Ζούκου για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.

0: καθαρός ο Πρωθυπουργός. Σε λίγες ημέρες το ιδρύει, 25, και μάλιστα μας λέει και πού, στο Θησείο, που θα κάνει και την εκδήλωση. Και επίσης έχουμε και την κυρία Καριστιανού, επίσης με καθαρή θέση και καθαρές προετοιμασίες.
1: Λοιπόν, κόμμα κυρίας Καριστιανού, να βάλουμε λίγο, να κάνω ένα μάζεμα λίγο για να ξέρουμε όλοι ποια είναι τα δεδομένα. Θέσεις και πρόσωπα. Σε ό,τι αφορά τις θέσεις της κυρίας Καριστιανού, μέχρι τώρα η ελληνική κοινωνία και όλοι μας και εμείς, τι έχουμε ακούσει? Έχουμε ακούσει μία άποψη κατά των αμβλώσεων, ένα. Έχουμε ακούσει μία άποψη ως προς τα ελληνοτουρκικά, αν θυμάμαι καλά, ότι είναι προδότης, νομίζω, ο πρωθυπουργός που συνομιλεί για το ζήτημα αυτό. Και έχω ακούσει ότι είμαστε ένα κόμμα ή ένα κίνημα το οποίο θέλει αγάπη και παγκόσμια ειρήνη στον κόσμο. Εγώ, σε ό,τι αφορά τις θέσεις, μέχρι τώρα έχω ακούσει αυτά. Στα πρόσωπα, κύριε Πιέρο, ποια πρόσωπα μέχρι τώρα γνωρίζουμε? Έχουμε, από ό,τι είδα, έναν κύριο Λουμίδη, νομίζω κάτι τέτοιο, που ήταν του κυρίου Κασιδιάρη, της Χρυσής Αυγής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αυτά τα πρόσωπα μέχρι τώρα έχω ακούσει ως ονοματολογία. Έχω ακούσει το πρόσωπο ενός ηθοποιού σήμερα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος σε συνεντεύξεις του μίλαγε για την ερωτική του ζωή, καλά να είναι ο άνθρωπος, αλλά μέχρι τώρα σας λέω τι έχω παρακολουθήσει από τα δημοσιεύματα. Έχουμε ακούσει επίσης το πρόσωπο του κυρίου που είναι από τη Ρωσία και έχει ένα
2: προφίλ... Της κοινότητας στην Πετρούπολη.
1: Του Προέδρου της κοινότητας στην Πετρούπολη και ο κύριος Αυγερινός που πλέον δεν θα μαθαίνουμε έτσι τι, τα καθέκαστα στην, τι συμβαίνει στη Ρωσία και φυσικά την κυρία Γρατσία που δεν ξέρω, κοιτάζοντας κανείς την εικόνα από το γραφείο και εμένα μου ήρθε να κάνω τον σταυρό μου από τις πολλές εικόνες. Αυτά είναι μέχρι τώρα τα δεδομένα που έχουμε.
2: Για
1: τώρα,
2: για
1: να σοβαρευτούμε, κύριε Πιέρο, θα περίμενα και θέλουμε όλοι, με το καλό, καλοδεχούμενο προφανώς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, θα θέλαμε να ακούσουμε συγκεκριμένες απόψεις για το πώς θα έρθουν επενδύσεις στη χώρα, δουλειές περισσότερες, άμυνα, εξωτερική πολιτική, όλα αυτά. Αλλά και για να μην το κοροϊδεύουμε, εγώ θα ήθελα και μια απάντηση ως προς το ζήτημα της ρωσικής εμπλοκής, γιατί είναι αρκετά σοβαρό. Θέλω να πω ότι η προσπάθεια της Ρωσίας να εμπλέκεται στα πολιτικά δρόμενα χωρών δεν συμβαίνει, δεν είναι μόνο
2: και μπορεί να γίνει
1: εδώ
2: μέσα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, αυτό λέτε?
1: Αν κρίνω τουλάχιστον από την ονοματολογία των πρώτων προσώπων
2: μπορεί να είναι ένα
1: που έχω δει.
2: Φιλορωσικό,
1: ναι,
2: δηλαδή.
1: Και σίγουρα θα υπάρξει και ένας ανταγωνισμός, να πω, με τον κύριο Βελόπουλο ως προς αυτό. Πάντως θα είναι ένα μεγάλο ντέρμπι και θα φανεί στην πορεία. Μάλιστα. Να το
0: και
1: δούμε.
0: Και για το κόμμα του κύριου Τσίπρα που τον ξέρετε πολύ καλύτερα, επειδή υπήρχε...
1: Ο κύριος Τσίπρας έχει το σεβασμό μας ως ένας πρώην πρωθυπουργός. Οπότε, σε ό,τι αφορά την επιλογή που κάνει να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο, με γεια του, με χαρά του, καλοδεχούμενο επίσης το κόμμα αυτό. Το ζήτημα είναι, νομίζω, στην προκειμένη περίπτωση, πώς τον αξιολογεί η ελληνική κοινωνία, κύριε Πιέρο. Θέλω να πω ότι είναι πολύ νοπό στην ελληνική κοινωνία το συνέστημα που έχει αφήσει ο κύριος Τσίπρας και το αποτύπωμά του στη χώρα με βάση τα πεπραγμένα του. Όσο και αν προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά και να τα ξεχάσουμε, δυστυχώς είναι πολύ βαθιά ριζωμένα.
3: Τα
1: επιτεύγματα.
3: Η Νέα Δημοκρατία μας έβαλε στα μνημόνια. Ποια? Και ο ΣΥΡΙΖΑ μας έβγαλε από τα μνημόνια. Ο Τσίπρας μας έβγαλε από τα μνημόνια. Ποια, κύριε Αυγούκου, τι παθαίνετε πια?
1: Πάλι. Τις κλειστές τράπεζες, τις ουρές που είχαμε, τα capital controls.
3: Ναι, γιατί βγάλατε, δεν φροντίσατε να βγουν τα λεφτά έξω.
1: Το διχαστικό συνέστημα μεταξύ των Ελλήνων πολιτών,
3: τα χρήματα
1: με το
3: των
1: δημοψήφισμα,
3: πολιτών στο
1: τη συμφωνία των Πρεσπών.
3: Η χώρα μας δεν
1: έχει σύνορα στη θάλασσα, την Μόρια και την Ιδωμένη.
3: Και
1: ουκ έστιν τέλος, κυρία Καλογεροπούλου.
3: Δεν είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι θα την τηρήσει στη Βουλή. Έτσι όπως είναι. Με συγχωρείτε δηλαδή.
1: Τους κρατούμενους που βγήκανε από τις φυλακές.
3: Μα λέτε, απαντήστε μου για τις πρέσπες.
1: Τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Νομίζω λοιπόν ότι όλο αυτό το πακέτο που σας
3: ανέφερα... Ενώ τώρα δεν έχουμε τέμπι, δεν έχουμε τόσους νεκρούς.
1: Φυσικά είναι λίγο στενάχωρο.
3: Δεν έχουμε υποκλοπές, δεν έχουμε τίποτα. Είμαστε μια χώρα που ζει στη γη της Ευαγγελίας.
1: Εγώ σχολιάζω το comeback του κυρίου Τσίπρα με αυτό το μανδύα του Ριμπράντι. Είναι λίγο στενάχωρο όμως να βλέπουμε...

0: το ΣΥΡΙΖΑ να ξεροσταλιάζει περιμένοντας ένα σινιάλο από τον κύριο Τσίπρα.
1: Λοιπόν,
0: άρα,
1: κύριε...
0: δεν ξέρω πόσο φρένο
1: Τσουκαλά, κύριε Τσουκαλά, κύριε Τσουκαλά. Θέλω να μας πείτε και εσείς πώς βλέπετε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Καλοδεχούμενα τα νέα κόμματα, το καθένα θα καλυφθεί.
1: Μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά, σας παρακαλώ να με σεβαστείτε. Σας θέσω ένα ερώτημα. Είναι ασέβαιο να σας θέτω ένα ερώτημα, να μην με ακούτε καν. Δεν έχω προλάβει καν να το ολοκληρώσω. Σας παρακαλώ πολύ. Λέω το εξής απλό. Μπορείτε και εσείς όπως η κυρία Σδούκου να μας πείτε πώς βλέπετε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ποια είναι η πολιτική σας ανάγνωση και πώς βλέπετε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και πώς το διαβάζετε πολιτικά.
2: Καλοδεχούμενα τα νέα κόμματα. Εμάς αντιπαλόμενος είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν ασχολούμαστε με τα κόμματα αυτά. Σήμερα πήραμε μια πρωτοβουλία να φέρουμε την πρόταση που έχουμε για το ιδιωτικό χρέος, ένα τεράστιο ζήτημα. Όπου έχουμε συγκεκριμένες 8 προτάσεις.
1: Δηλαδή το κόμμα είναι... του κυρίου Τσίπρα πώς το βλέπετε?
2: Δεν μας απασχολεί, κύριε Πιρόπτη. Δεν μας απασχολεί τόσο πολύ.
1: Εμένα δεν με πειράζει.
2: Μας απασχολεί πώς θα φύγει η Νέα Δημοκρατία.
1: Σα ρωτώ κάτι και πετάτε την μπάλα στην Κερκίδα.
2: Μα τι να κάνω, πρέπει να σα πω για ένα πράγμα που δεν.
1: Ότι δεν μου απαντάτε.
2: Κύριε Πιερό,
1: σας θέτω ένα ερώτημα.
2: Να σα πω για ένα πράγμα που δεν είναι το πρώτο στα ενδιαφέροντά μας.
1: Μισό λεπτό.
2: Προτιμάμε να λύσουμε το θέμα των κόκκινων δανείων.
1: Μπορείτε να μου απαντήσετε. Πώς το βλέπετε, ποια είναι η άποψή σας?
2: Θεωρώ ότι το κάθε κόμμα θα κρυθεί, ναι. Να δούμε τι στίγμα θα έχει και της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Σαμαρά. Ναι. Όσοι εδώ δεν έχουν κάτι άλλο να πούμε.
1: Ειδικά σε αντίθεση με την κυρία Καριστιανού.
2: Πείτε, εσείς θέλετε με τον κύριο Τσίπρα, να τα πούμε, δεν έχω θέμα. Αλλά
1: εγώ θέλω να πω, είναι η επικαιρότητα, κύριε Τσίπρα.
2: Δεν είναι επικαιρότητα ότι παίρνουν τα σπίτια.
1: Θα πάμε, θα έχουμε χρόνο και θα το πείτε. Σας ρωτάω κάτι όμως.
2: Φέραμε 8 προτάσεις. Ρωτήστε με.
3: Μα εσείς λέγατε ότι τα σπίτια τα παίρνουν τα φανς των δανειοληπτών επειδή ο κύριος Τσίπρας τα νομιμοποίησε και τα νομοθέτησε.
2: Υπάρχουν δύο νόμοι.
3: Ναι, απλά δεν σας ακούω να το λέτε τώρα. Γι' αυτό. Ενδεχομένως ο κύριος Πιέρος με την ερώτηση που σας πω. Με την ερώτηση που σας κάνει, σας λέει ότι θα μπορούσατε να κάνετε κριτική στο κόμμα Τσίπρα.
0: Ζηλέψατε το βίντεο του κυρίου Τσίπρα, να υποθέσω, για το ιδιωτικό χρέος και είχατε...
2: Έχετε μια τσιπρολαγνία όλοι, επειδή εγώ δεν μπαίνω σε αυτό.
0: Δεν εξηγείτε τώρα.
2: Δείτε καλά, πρέπει να πω και τον Τσίπρα.
1: Κύριε Τσουκαλά, επειδή έχω καλή μνήμη...
2: Πάμε να πούμε λιγάκι.
1: Λοιπόν, μην λέτε ότι έχουμε τσιπρολαγνία. Έχω ακούσει στελέχη του κομματός να λένε ότι θέλουν να
2: συνεργαστούν με τον κύριο Τσίπρα. Τώρα μιλάτε με εμένα και σας μιλάω εγώ για τις θέσεις μας. Επειδή και ο Θάκης αυτό. Ανοίξαμε λοιπόν σήμερα το θέμα των κόκκινων δανείων, που είναι μια πονεμένη ιστορία. Τα φαντς μπορεί να ήρθαν με τον νόμο 4354 του 2015 και να καταργήθηκε ο νόμος 4869 με τον νόμο 4592, αλλά με τον νόμο 4738 η Νέα Δημοκρατία έκανε την πόρτα τελείως σε ό,τι λέμε προστασία πρώτης κατοικίας. Και με το Ηρακλείο νούμερο 2 ναρκοθέτησε οποιαδήποτε δυνατότητα έχουν οι δανειολήπτες να βρουν λύση. Εμείς λοιπόν λέμε πάρα πολύ καθαρά. Επαναφορά προστασία της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869 με κριτήρια εισοδήματος για πρώτη κατοικία και αγροτική γη. Υπάρχει η 1039 του 23 οδηγία, η οποία δίνει το δικαίωμα στα κράτη-μέλη να έχουν στα πρωτοχευστικά συστήματά τους προστασία πρώτης κατοικίας. Επέλεξε να μην έχουμε. Δεύτερον, δικαίωμα προαίρεσης όταν αγοράζεται ένα δάνειο. Όταν δηλαδή το δάνειο, το κύριε Πιέρο, πάει να το αγοράσει ένα φαντ, πρώτα να υποχρεούται η τράπεζα να ενημερώσει το δανειολήπτη και σε περίπου όμοια τιμή να μπορεί να το πάρει αυτός. Τρίτον.
0: Τότε τρελώσουμε να το πληρώνω.
2: Αφήστε με να σας πω.
0: Καλύτερα να.
2: Είναι πουλημένα τα δάνεια, ήδη, κυρία
0: Ζούκου. Σε μειωμένη
2: καλύτερα,
0: τιμή.
2: Καλύτερα να μάθετε το ζήτημα πρώτα και μετά. Είναι πουλημένα τα δάνεια ήδη.
0: Αυτό θέλει η απλή λογική. Δεν θέλει και ιδιαίτερες γνώσεις, κύριε Τσουκαλά.
2: Σας ακούει ο κόσμος. Λοιπόν, τρίτον. Περιορισμός της ευθύνης του εγγυητή. Πότε, όταν το δάνειο έχει ήδη πουληθεί. Όταν το δάνειο έχει πουληθεί στα φαντς. Πηγαίνουμε με τη μέσα τιμή χαρτοφυλακίου και λέμε, αν το δάνειο της κυρίας Δούκου από 100% που ήταν, πουλήθηκε 30%, να μειώνεται αντίστοιχα και η ευθύνη του εγγύητη. Νομίζω είναι λογικό. Δεν είναι λογικό ένα δάνειο 200.000 να το αγοράζει κάποιος 10.000 και να ζητάει 200.000 από τον εγγύητη. Εμένα δεν μου φαίνεται λογικό. Τέσσερα. Έχουμε καταχρηστικές συμπεριφορές των fans και των services. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε περιπτώσεις όπου πραγματικά με τσαμπουκά κυνηγούν το δανειολήπτη και δεν σέβονται τίποτα. Εκεί, όταν υπάρχει ευθύνη από. Κλείνω. Ναι. Από την διαπραγμα. Είπα για τον Τσίπρα ό,τι θέλατε.
3: Όχι, όχι. Λέω, δεν είπατε. Θα ρωτήσουμε, θα ρωτήσουμε και εμείς.
2: Αφήστε με να ολοκληρώσω.
3: Ναι, ολοκληρώστε.
2: Είναι σημαντικό
3: να σας ρωτήσουμε.
2: Ο κόσμος τον νοιάζει αυτό.
3: Πολύ ωραία. Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω, για το θέμα αυτό.
2: Fans και services να μπαίνουν ποινές. Αν έχουμε καταχρηστικές πρακτικές, δεν λειτουργούν.
0: Πείτε μου
2: η Τράπεζα της Ελλάδας, τι πίνες φάρει. Θα σας φέρω εγώ λοιπόν ήδη απόφαση αυτό. Δικαστηρίου χθεσινή που λέει δεν
0: τι
2: έβαλε
0: το
2: Τράπεζα της Ελλάδας. 50.000 ευρώ
0: επειδή δεν έχει.
2: Φέρτε μου τα πρόστιμα.
0: Αρχές.
2: Αν μου φέρετε μισό
1: πρόστιμο, μισό
2: λεπτάκι. Εξοδικαστικός μηχανισμός.
1: Να τα πω, είναι ερωτήσεις που θέλετε εσείς.
2: Εξοδικαστικός μηχανισμός.

0: αυτό το θέμα βολεύει τώρα για το Πασόκ.
1: Εξοδικαστικός μηχανισμός. Να είναι υποχρεωτικό για όλους.
2: Πώς σας
1: ρεαγεί.
2: Ερώτημα λοιπόν.
1: Με ρωτήσατε κατά τίποτα. Απάντησα. Θέλετε να απαντάω μία ώρα.
0: Θέλετε να μας απαντήσετε σε κάτι απλοϊκό. Είναι προϊόν άγχους η κατάθεση αυτής της πρότασης.
1: Είναι οι τροπολογίες που έχετε αρνηθεί.
0: Γιατί σας πρόλαβε ο κύριος Τσίπρας.
1: Σε ποιο πράγμα μας πρόλαβε. Είναι τροπολογίες, είναι τροπολογίες.
2: Ο κύριος Τσίπρας έκανε προχθές μία ανάρτηση για τα κόκκινα δάνεια.
1: Που δεν επιλέξει αυτά.
2: Μισό λεπτό, κύριε Ψουκαλά. Ακριβώς για αυτά που λέτε εσείς τώρα, τα είπε ο κύριος Τσίπρας στην ανάρτησή του. Πώς όχι, αφού την είδαμε, την ακούσαμε. Πώς όχι.
1: Δεν μπαίνει καθόλου στην
2: ουσία. Μα ακούσαμε που κατηγορεί τα φανς και όλα αυτά.
1: Άλλο κατηγορεί και άλλο προτείνω.
2: Και το ερώτημα λοιπόν είναι το δικό μας. Μήπως η πρότασή σας αυτή έχει να κάνει με την ανάρτηση του κυρίου Τσίπρα και προσπαθείτε να τον προλάβετε.
1: Και η απάντησή μου λοιπόν.
0: Κοιτάξτε τι κάνει νιάου στα κεραμίδια.
1: Και η απάντησή μου λοιπόν είναι πάρα πολύ σαφής. Αυτά τα οποία σήμερα κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι το αντικείμενο τεσσάρων τροπολογιών που έχουν κατατεθεί το 23, το 24, το 25, το 26, τις απορρίπτει η Νέα Δημοκρατία.
2: Και πώς έχουμε, θυμηθήκατε ξανά σήμερα.
1: Τι έχουμε, 70.000 πληστηριασμούς το χρόνο.
2: Ναι, πώς και τις θυμηθήκατε ξανά τώρα, λέω.
1: Είναι δύο μήνες τελευταία φορά να το θυμάστε.
2: Ναι, τώρα πώς το ξαναθυμηθήκατε.
0: Το timing γιατί τώρα, κύριε Τσουκαλά.
1: Μην αγχώνεστε τόσο πολύ. Πάμε σε εκλογές.
0: Όχι, εσείς
1: και πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο πληστηριασμός. Πασόκ
0: ξαφνικά
1: σημαίνει κάτι άλλο.
0: Καλά, εμείς παρακαλάμε.
1: Λέτε να έχουμε κανένα άγχος να ανταγωνιστούμε τον κύριο Τσίπρα στο θέμα των φαγκ που τα έφερε.
0: Μα φέρατε.
1: Άρα τι μου λέτε.
0: Το τέσσερις μέρες εργασία.
1: Το 2010.
0: Και το
1: τραπεζικό σύστημα
0: χρέος,
1: απέναντί του
0: το ένα
1: έφερε
0: το
1: ένα νόμο που έσωσε 305.000 οικογένειες.
3: Λοιπόν,
1: εσείς φέρατε ένα νόμο που έχει κάνει καθημερινότητα
0: πληστηριασμού. Να πω κάτι για
1: την κατάσταση. Πρέπει να απολογηθείτε.
0: Ακούγεται ένα δικαιοδικαστικό μηχανισμό.
3: Επαρκώς.
0: Ακούγεται πολύ ωραίο αυτό.
1: Νέα Δημοκρατία.
3: Μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά, σας παρακαλώ.
1: Λοιπόν,
3: κύριε Τσουκαλά, μισό λεπτό. Γιατί νομίζω ότι κάπου χάνετε το μέτρο. Σας ρωτάμε κάτι, απαντάτε ό,τι θέλετε. Σας λέω μισό λεπτό για να πάρουμε ένα διάλειμμα, μου λέτε όχι.
1: Μισό λεπτό.
3: Εντάξει, δεν θα αναλάβετε και το συντονισμό.
1: Απλά θέλατε να απαντάω μόνο.
3: Το σέβομαι, σεβαστείτε
1: και εσεί. Που απάντησα.
3: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω τώρα. Ζητώ μία μικρή παύση να πάρουμε ένα διάλειμμα, μου λέτε όχι. Εντάξει, μην μου πάρετε και το διάλειμμα.
0: Είναι νευρικός.
1: Έχει λοιπόν άγχος η κυρία Ζούκου, γιατί δεν ασχολούμαστε με το
3: διάλειμμα.
1: Ένα διάλειμμα,
3: και ένα διάλειμμα με την έγκριση, και με την έγκριση των δύο εκπροσώπων που χρειάζεται και γυρνάμε σε λίγα λεπτά.
4: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
5: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
6: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: she's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Έρχεται και είμαι καθηλωτική στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Στο Μόνο News. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και πάμε να ανοίξουμε ένα τελευταίο κύκλο και να ρωτήσουμε
4: πάντως,
3: την κυρία
4: Ζωγού. Κύριε Πιέρο, με
5: συγχωρείτε.
4: Έχει πλέον μία προβλεψιμότητα το Πασόκ. Στο με τι θα ασχοληθεί.
5: Θέλει να μιλάει για την πολιτική.
4: Με τι θα ασχοληθεί. Θα
5: αντί να μιλάει για την παραπολιτική, θα μιλάει για την πολιτική.
4: Και μετά από 2-3 μέρες θα βλέπετε με τι καταπιάνετε το Πασόκ. Έτσι πάει από
5: έχετε
4: εδώ και πέρα.
5: Έχετε πάντως απόλυτο δίκιο. Όταν εσείς ασχολείστε με την παραπολιτική,
4: κύριε Τσουκαλά,
5: εμείς έχουμε
4: όχι,
5: προτάσεις.
4: Επειδή είπατε γι' αυτό, το καταλαβαίνετε κι εσείς και σας απάντησε και το Υπουργείο Οικονομικών, για να πούμε και στην ουσία. Έτσι.
5: Να απαντήσω
4: ο νόμος Κατσέλη, ξέρετε πολύ καλά ότι ήταν αποτυχημένος.
5: Να ο νόμος Κατσέλη ήταν αποτυχημένος.
4: Γιατί,
5: όπου 15 όχι, χρόνια κράτησε τόσο κόσμο.
4: Έβαζε κόσμο τον καημένο να κάνει έξοδα, να πάει στα δικαστήρια, να τρέφει μία προσδοκία και ελπίδα.
5: Αυτό είναι γιατί ήταν δίκαιος ο νόμος.
4: Δεν δικαιούνταν. Σχεδόν το μισό.
5: Τώρα
4: και εμείς τι κάναμε. Περάσαμε στη διαδικασία του εξοδικαστικού συμβιβασμού. Και ξέρετε πολύ καλά πώς μπήκανε. Πάνω από 20 δισεκατομμύρια.
5: 16 δισεκατομμύρια.
4: Από το 2019 σε δάνεια. Ένα και δεύτερον.
5: Πόσοι άνθρωποι μπήκανε.
4: 60.000 ρυθμίσεις.
5: 57.000 ή 30 που έχουν χάσει ήδη, κυρία Ζούγκου. Ο Πιερακάκης λέει ψέματα.
4: Λέει συνεχώς.
5: Δεν λέει πώς έχουν χάσει την ρύθμιση.
4: Δεν μπορεί να λέτε τώρα.
5: Μιλάτε σοβαρά.
4: Είναι, ότι
5: είναι πετυχημένος ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
4: Βεβαίως.
5: Θυμάστε
4: γιατί
5: στη Βουλή
4: τα
5: τι έλεγαν
4: δάνεια,
5: οι τράπεζες.
4: Όπως σήμερα είστε πολύ νευρικός, κύριε Τσουκαλά. Τι φωνάζετε σήμερα τόσο πολύ.
5: Δεν φωνάζω καθόλου, κύριε
4: Τσουκαλά. Λίγο πιο ήρεμα. Να καταλαβαίνει ο κόσμος.
5: Εσείς φωνάζετε.
4: Τι ψώνετε τη φωνή έτσι.
5: Δεν ψώνω καθόλου. Δεν μπορείτε να μου λέτε.
4: Μπορούμε να μιλήσουμε. Είναι πραγματικότητα.
5: Βλέπει ο κόσμος που κατάφερε να επιβιώσει τόσα χρόνια. Λόγω του νόμου του Πασόκ.
4: Λοιπόν, έπεσαν τα κόκκινα δάνεια από 92,9 δισεκατομμύρια στα 73.
5: 80 είναι σήμερα. 80 είναι σήμερα. Έχετε κάνει λάθος.
4: Τόσο σήμερα.
5: Ξέρετε γιατί έπεσαν. Λόγω των πληστηριασμών. Παίρνετε τα σπίτια.
4: Άρα,
5: τους παίρνετε τα σπίτια. Έχουμε 60.000 πληστηριασμούς το χρόνο.
4: Αλλά
5: από το 22 έως τώρα, το έχετε καταλάβει. Έχετε καταλάβει τι ανθρώπινο πόλεμο έχετε φέρει.
4: Το να λέτε
5: έχετε
4: πάντως,
5: καταλάβει ότι αν πάει κάποιος στο πινάκιο του πρωτοδικείου.
4: Εμένα μπορείτε να μου απαντήσετε σε κάτι πολύ απλό.
5: Να δικαιώσετε πληστηριασμοί.
4: Δεν πάει, δεν
5: ξέρετε
4: έτσι.
5: Τι έχετε
4: δεν
5: κάνει
4: έτσι,
5: στον κόσμο.
4: Μιλάει ένας πάνω στον άλλον.
5: Πείτε μου.
4: Κύριε Σουκαλά, κάνατε μία προτασούλα.
5: Πρόταση.
4: Στέκει Ζούλα ή δεν στέκει. Να αγοράζει ο δανειολήπτης το δάνειο. Ναι,
5: μπορεί.
4: Είπατε.
5: Το έκανε
4: λοιπόν,
5: η Κύπρος.
4: Λοιπόν, αν ξέρω εγώ ότι μπορώ
5: και τον
4: το δάνειο
5: ειδικό φόρο κατανάλωσης
4: να το αγοράσω χαμηλότερα, είμαι χαζή να πάω να το πληρώσω.
5: Άρα να το πουλήσουμε
4: λοιπόν,
5: στον κύριο Πιέρο, πάμφτυλα και σε ένα
4: αυτό που προτείνετε.
3: Μπορείτε κύριε και κύριε να μου απαντήσετε αν είμαστε για, αν, σε φάση πρώην εκλογών.
5: Εσείς δηλαδή λέτε,
3: κύριε
5: αν
3: Τσουκαλά,
5: ένα δάνειο πουληθεί στο 20% να ζητάω από τον δανειολήπτη 100%. Αυτό λέτε, είναι η θέση σας.
4: Είναι η συνταγή για να τυναχτεί στον αέρα η πίστη, τα δάνεια και η χρηματοδότηση της οικονομίας.
3: Την κοινωνία.
5: Οι τράπεζες δεν δίνουν ούτε δάνειο. Είστε επικίνδυνοι. Και για την
3: ωραία,
5: οικονομία και για την
4: είμαστε ψεύτες. Είμαστε επικίνδυνοι. Λοιπόν. Φταίμε για όλα.
3: Λοιπόν.
4: Εσείς έχετε το αλάθητο.
6: Να πάμε
3: από μία ερώτηση η Ελένη και ο Δημήτρης, η Ελένη στην κυρία Σδούκου και ο Δημήτρης στον κύριο Τσουκαλά, για να κλείσουμε. Ελάτε.
6: Λοιπόν, κυρία Σδούκου, στο συνέδριό σας εμφανίστηκε ο κύριος Δένδιας.

0: ο οποίος στην πραγματικότητα κατέθεσε μία δική του πλατφόρμα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι πολίτες περιμένουν να αλλάξουμε τη χώρα, αλλιώς θα μας αλλάξουν αυτοί. Μίλησε για περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών και τον πραγματικότητα τα έβαλε με τους συναδέλφους του, οι οποίοι δεν είναι εκλεγμένοι.
1: Έτσι το ερμηνεύετε εσείς.
0: Τι το ερμηνεύετε, ελληνικά. Ναι. Αυτά είναι απλά
1: ακριβώς
0: ελληνικά.
1: Επειδή...
0: Να ξεκινήσουμε από το ότι είναι ελληνικά,
1: ναι,
0: μια γλώσσα
1: συμφωνώ
0: που τη γνωρίζουμε όλοι.
1: Δεν πιστεύει.
0: Και δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είπε, δεν πιστεύει. Είναι όχι το... η Νέα Δημοκρατία να, το να, κάνει. Όχι ότι το κάνει η Νέα Δημοκρατία, είπε δεν πιστεύει. Ακριβώς επειδή μιλάμε λοιπόν καλά ελληνικά, έχει μεγάλη
0: τι δεν πιστεύει
1: διαφορά. Είναι άλλο
0: δεν
1: πράγμα, δεν πιστεύουμε.
0: Μίλησε για περίκλειστες καγκελαρίες
1: τεχνοκρατών.
0: Και είπε ότι ο ίδιος δεν πιστεύει,
1: ωραία,
0: σε μισθοφόρους
1: δεν
0: της εξουσίας.
1: Πιστεύει.
0: Δηλαδή
1: συμφωνούμε
0: αυτό το δεν πιστεύει, ναι, ναι, τι είναι
1: συμφωνούμε
0: για σας.
1: Συμφωνούμε.
0: Για πείτε μου,
1: λοιπόν,
0: είναι πιστεύει, το δεν πιστεύει.
1: Ωραία, βάλτε τελεία και απαντώ.
0: Κοντά
1: η αλήθεια είναι,
0: αυτά που
1: όσο κι αν προσπαθήσετε να βρείτε διαφοροποιήσεις και το τραβάτε από τα μαλλιά, δεν θα βρείτε τίποτα. Είχαμε ένα φοβερό συνέδριο, πολύ δυναμικό, πολύ ενωτικό, καταπληκτικό, με φοβερά μηνύματα και ως προς την κοινωνία και ως προς την ενωτική διάθεση. Πάμε σε αυτό. Ερχόμενοι, κύριε Πιέρο, πάτησα στο Google να δω... Αυτή η θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν ξεκίνησε...
0: Σας ρώτησα κάτι,
1: ναι,
0: κυρία Βλούκου.
1: Σας απαντώ σε αυτό.
0: Απαντήστε
1: σας απαντώ σε
0: μου.
1: Αυτό.
0: Μου λέτε για τη θητεία του Κυριάκου,
1: ναι,
0: Μητσοτάκη.
1: Πόσους,
0: σας ρωτάω για το Δένδια.
1: Πόσους βουλευτές...
2: Κάνει ό,τι έκανε και ο κύριος του καλά. Σε απαντάει σε δεκάτη.
1: Όχι, δηλαδή... συγκεκριμένο απαντώ, κύριε Καλογεροπούλου.
0: Όχι, δεν λέει ο κύριος του καλά, σε έλεγε απάντησα.
2: Το κάνουν οι
3: εκπρόσωποι.
2: Το κάνουν οι εκπρόσωποι.
0: Γιατί μου το λέτε
1: μετά το 2023. Κύριε Πιέρο, είχαμε 62 μέλη της κυβέρνησης. Από τα 62 μέλη της κυβέρνησης βρήκα ότι είχαμε 18 εξωκοινοβουλευτικούς και 44 βουλευτές. Ένα ισορροπημένο μείγμα τεχνοκρατών και βουλευτών που γίνανε μέλη της κυβέρνησης για να μπορεί αυτή η κυβέρνηση να είναι αποτελεσματική.
0: Άρα δεν θέλετε να μου απαντήσετε.
1: Όχι,
0: ωραία,
1: κυρία Καλογεροπούλου.
0: Για να ικανοποιηθούν και οι συνάδελφοί μου. Πολύ ωραία.
1: Κύριος, σας
0: δεν
1: απάντησα,
0: θέλετε να απαντήσετε στο θέμα Δένδια.
1: Ότι...
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν
0: ο καθένας
1: αυτή,
0: βάζει
1: αυτό
0: τα συμπεράσματα.
1: Ο κύριος Δένδιας, επειδή είναι ένας κορυφαίος και έμπειρος υπουργός και βρίσκεται
4: μίλησε
1: στο κυβερνητικό σχήμα. Μισό λεπτάκι τώρα.
4: Τον κύριο Γεωργιάδη, δεν έλεγε.
1: Οι τεχνοκράτες.
4: Εγώ το κατάλαβα, μπορώ να κάνω λάθος.
1: Οι βουλευτές.
4: Όχι, μίλαγε για κάποιους
1: μέλη
4: που εξηδαΐζουν την πολιτική ζωή.
1: Για ένα πράγμα ενδιαφέρονται. Για την αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου. Mm. Και ένας πρωθυπουργός, κύριε Πιέρο, σε κάθε χώρα παντού επιλέγει τελικά αυτούς που κατέχουν θέσεις ευθύνης με βάση την ικανότητά τους, με βάση την αποτελεσματικότητά τους. Και το σχήμα που επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή τη θητεία είναι ένα κράμα και από τεχνοκράτες και από κοινοβουλευτικούς,
0: λοιπόν,
1: με ένα κοινωνικό σκοπό.
0: Να απαντήσετε. Το κρατάω.
1: Δεν
0: πάρα
1: είναι
0: πολύ
1: αυτό
0: ωραία.
1: Δεν σας αρέσει ενδεχομένως η απάντηση.
0: Μα δεν απαντήσατε.
2: Πάμε στον κύριο Τσουκαλά.
3: Κύριε Τσουκαλά,
2: μια τελευταία ερώτηση για να
3: μια
2: κλείσω.
3: Και δεν βρίσκεται κάτι αρνητικό για το κόμμα Τσίπρα, να σας ρωτήσω για το κόμμα Καριστιανού.
4: Δεν είπα αν βρίσκω κάτι αρνητικό ή θετικό. Θα δούμε το κόμμα τι λέει.
2: Ναι,
4: ο κύριος Τσίπρας έχει κρυφθεί κατά τη γνώμη μας. Δεν έχουμε κάποιο άγχος με τον κύριο Τσίπρα. Εμείς αντιπαλούμε είναι η Νέα Δημοκρατία.
3: Ωραία, ωραία. Να πιστεύουμε... σας ρωτήσω κάτι για το κόμμα Καριστιανού τότε. Θέλω να μου πείτε αν σας προβληματίζει το γεγονός ότι υπάρχουν μέσα στο κόμμα αυτό άνθρωποι που έχουν σχέση με τη Ρωσία. Σχέση που δεν την κρύβουν. Και υπάρχει και ένα μείγμα ανθρώπων που προέρχονται από την άκρα δεξιά μέχρι και την αριστερά. Ο κύριος Γαλανός, επί παραδείγματι, που από ό,τι μας είπε η Ελένη, θα επιμεληθεί και την διακήρυξη της κυρίας Καριστιανού όταν θα τη διαβάσει στις 21 Μαΐου, ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ. Στον τότε συνασπισμό, κατήγορο στο ειδικό δικαστήριο, μισό λεπτό. Mm. Υπάρχουν άλλα στελέχη που έχουν περάσει από το ΠΑΣΟΚ, μετά πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Σας προβληματίζει αυτό ότι μπορεί να υπάρξει ένα κόμμα στην Ελλάδα που να, όπως λένε κάποιοι, να είναι η φωνή της Ρωσίας?
4: Θεωρώ ότι σχήματα τα οποία δεν έχουν καμία ομοιομορφία πολιτική και έχουν μέσα από άκρα δεξιά έως παράδειγμα αριστερά, είναι σχήματα τα οποία θα είναι κομίτες. Γενικότερα το λέω, δεν το λέω για την κυρία Καριστιανού.

0: προφανώς ένα κόμμα το οποίο, αν, δεν ξέρω για το συγκεκριμένο κόμμα που μου λέτε, αν ρωτάτε αν γενικά πιστεύω ότι κόμματα τα οποία μπορεί να απηχούν θέσεις άλλων χωρών δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να σταθεί, το συμφωνώ. Mm. Αλλά δεν έχω ακούσει τι λέει το κόμμα αυτό
1: για να ούτε μπορέσω.
0: Ούτε θέλω να δαιμονοποιήσω, όπως δεν θέλω κανένα κόμμα, νομίζω ούτε του κυρίου Τσίπρα. Σας λέω ένα πράγμα όμως. Οι λύσεις δεν είναι ούτε οι αντιγραφές και τα copy-paste της Χίλαρη Κλίντον, ούτε προφανώς τα τσιτάτα του Λένιν. Mm-hmm. Τίποτα από τα δύο δεν μπορεί να είναι λύση σήμερα. Γιατί βλέπουμε.
2: Η Χίλαρη Κλίντον που κολλάει.
3: Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το λέει.
0: Αντέγραψε αυτό που είπε ο
3: Κυριάκος. Για το τηλέφωνο.
0: Για το τηλέφωνο ήταν ακριβώς αντιγραφή, δηλαδή ο Πρωθυπουργός.
4: Μόνο που είχε χτυπήσει, κύριε Τσουκαλά, το τηλέφωνο.
0: Ναι,
4: έχει χτυπήσει. Εκείνη την ημέρα στα Τέμπη. Χτύπησε. Το τηλέφωνο χτύπησε. Και είδαμε τη διαχείριση.
0: Δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός. Ότι κανένας Έλληνας σήμερα δεν νιώθει ασφάλεια με αυτόν τον Πρωθυπουργό.
4: Μα θέλει. Να μας θυμίζει πολύ. Αν θα χτυπήσει ναι, και ναι. Το τηλέφωνο.
0: Αλλά και τα χθες θα είναι.
3: Δεν ακούει το κύριο Τσουκαλά.
0: Και τα χθες θα είναι αργά σήμερα, αύριο θα είναι νωρίς, αύριο θα είναι αργά.
3: Εδώ πάμε του Λένιν.
0: Εντάξει, νομίζω ότι θέλει και λίγο φαντασία πολιτική. Μάλιστα. Μην είμαστε μόνο copy-paste στο παρελθόν.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.
2: Πάντως, μια και λέμε για τηλέφωνα. Το τηλέφωνο χτύπησε και το βράδυ της τραγωδίας στο Μάτι. Να λοιπόν, το θυμόμαστε κι αυτό.
4: Λοιπόν, μεσημέρι
2: λοιπόν,
4: ήταν.
2: Ας ελπίσουμε.
5: Αυτό ο κύριε Καλογεροπούλου το ξεχνάει
2: και
5: μάλλον.
2: Εκεί το τηλέφωνο.
0: Τώρα είναι πάντα ώρα για Πασόκ.
4: Ναι. Ο κύριος Τσίπρας, αν μη τι άλλο, δεν είπε το βαθιστόχαστο όταν χτυπήσει το τηλέφωνο.
2: Θυμόμαστε τι έγινε στο
4: Μάτι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είπε. Ότι όταν χτυπήσει ποιος θα απαντήσει. Απάντησαν και μπάζωσαν.
3: Πάμε για να δούμε.
0: Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, μένα μου θυμίζει και ένα τραγούδι.
2: Πείτε, κύριε Τσουκαλά, χτύπησε στη Νέα Δημοκρατία, χτύπησε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ας χτυπήσει μια φορά και στο ΠΑΣΟΚ να δούμε τι θα απαντηθεί. Εγώ θα τα λέω.
3: Ευχαριστούμε, κυρία Σδούκου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε μετά τη βενζίνη. Πώς πάμε.
6: Καλοκαίρι με την αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο στην Αττική, βλέπουν οι πρατηριούχοι, καθώς το ράλι του πετρελαίου Brent και η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας και αποκλιμάκωσης των τιμών στην Αγγλία.
7: Αν δεν υπάρξει κάποιο θετικό νέο για την έκβαση της εκεχηρίας, είναι προφανές ότι δεν θα δούμε τις τιμές να αποκλιμακώνονται σύντομα. Μιλάμε για τιμές οι οποίες ήταν εξωφρενικές στην χώρα από 2,20 μέχρι 2,30. Η βενζίνη αμόλυβδη.
6: Οι οδηγοί από την πλευρά τους δυσκολεύονται όλο και περισσότερο. Άλλοι έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις τους, άλλοι βάζουν μικρότερες ποσότητες καυσίμου, ενώ αρκετοί υπολογίζουν πλέον ακόμη και τις καθημερινές διαδρομές από το σπίτι στη δουλειά, από τη δουλειά στο σούπερ μάρκετ και από εκεί στις υποχρεώσεις της οικογένειας.
8: Ας το να πάνε.
9: Έχεις περιορίσει μετακινήσεις σου.
8: Παιδιά, έβαλε 30 ευρώ χθες και δεν ανέβηκε καθόλου.
10: Θα πάνε και πιο ακριβά τώρα, θα ανεβούν και από εβδομάδα σε εβδομάδα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στον πόλη.
11: Η ακρίβεια στα καύσιμα συνεχίζει να επιβαρύνει τους οδηγούς, με τις τιμές στην Αγγλία να παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
6: Οι τιμές της αμόλυβδης έχουν ήδη κάνει άλμα. Πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, η μέση τιμή βρισκόταν στο 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Σήμερα φτάνει τα 2 ευρώ και 11 λεπτά. Αύξηση 20,6%.
12: Μπορεί το καλοκαίρι να φτάσει και τα 2,20.
13: Μπορεί και παραπάνω, ναι, από ό,τι ακούγεται, ναι. Απλά ποιο είναι τι οδήγηση.
6: Η διαφορά φαίνεται καθαρά στο γέμισμα του ρεζερβουάρ. Για ένα αυτοκίνητο με 50 λίτρα πριν από τον πόλεμο, ο οδηγός πλήρωνε 87 ευρώ και 60 λεπτά. Σήμερα 105 ευρώ και 65 λεπτά. Δηλαδή πληρώνει 18 ευρώ και 5 λεπτά περισσότερα.
14: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Όταν βλέπετε, ακούτε, ότι δεν μας απασχολεί πλέον, προσέξτε, 100 δολάρια τιμή Brent, αλλά φοβόμεθα το 150. Ναι. Είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα.
6: Ενδεικτικά στην Ανάβησο στα νότια προάστια η τιμή της αμόλυβδης φτάνει τα 2 ευρώ και 16 λεπτά το λίτρο. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο κέντρο της Αθήνας η τιμή διαμορφώνεται λίγο κάτω από τα 2 ευρώ και 16 λεπτά. Ενώ στην Κηφισιά η αμόλυβδη πωλείται στα 2 και 14 ευρώ το λίτρο.
15: Είναι σε βάρος άλλων αναγκών, δηλαδή κόβουμε σούπερ μάρκετ, κόβουμε άλλες ανάγκες, προχειρισμό.
6: Με το πετρέλαιο να κινείται ακόμη και πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η βενζίνη δύσκολα θα επιστρέψει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο μέχρι το τέλος της χρονιάς.
3: Λοιπόν, και ένα ερώτημα τώρα με όλα αυτά τα νέα δεδομένα και με τη βενζίνη συνεχώς να ανεβαίνει και να διατηρείται ψηλά και η προοπτική της να είναι μόνο προς το απάνω, είναι ότι, και το έβλεπα και στα σχετικά ρεπορτάζ και στην εικόνα που έχουμε

0: από την κυβέρνηση. Θα δοθούν νέα χρήματα, Δημήτρη, άλλα χρήματα, άλλες επιδοτήσεις, άλλο μαξιλάρι.
1: Νομίζω ότι στην κυβέρνηση σκέφτονται να υπάρξει μια επέκταση των χρημάτων που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα και για το πετρέλαιο, έτσι κι αλλιώς υπάρχει, και για τη βενζίνη. Όσο διαρκεί αυτή η κατάσταση, έχει πει και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Πυρακάκης ότι αν χρειαστεί θα ρίξουν και άλλα χρήματα. Και νομίζω ότι περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει και με τον πρόεδρο Τραμπ και με τους Ιρανούς. Ο ένας στέλνει προτάσεις, ο άλλος τις απορρίπτει, ο άλλος ξαναστέλνει. Αυτή η ιστορία με τα καύσιμα είναι πια πανευρωπαϊκή και παγκόσμια. Μην νομίζουμε ότι και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Αμερική τα πράγματα είναι καλά. Τα καύσιμα πιέζουν όλες τις οικονομίες. Υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις και τεράστια προβλήματα παντού. Και προφανώς όλη αυτή η ιστορία δεν μπορεί εφόρου να διαρκέσει. Γιατί αν διαρκέσει και συνεχίσει έτσι, σε λίγο θα έχουμε έλλειψη καυσίμων. Όχι μόνο αύξηση υπερβολική, αλλά και έλλειψη καυσίμων.
0: Η συζήτηση για μείωση του ΦΠΑ.
1: Νομίζω ότι αυτό το έχει κλείσει
0: περιθώριο. Είναι κλειστό παρά την παράταση.
1: Ναι, αυτό που νομίζω θα κάνουν, αν θα κάνουν, είναι το fuel pass να επεκταθεί.
0: Άρα αυτή η συζήτηση...
1: Θα σου πω και γιατί. Γιατί έρχεται και καλοκαίρι και γιατί υπάρχει εκτίμηση ότι αυτοί που θα έρθουν οι τουρίστες το καλοκαίρι και λοιπά, που θα ξοδέψουν βενζίνη, κομμάτι των εσόδων δηλαδή θα μείνουν στο κράτος ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα σου λέω για το αν θα υπάρξει fuel pass, νομίζω ότι θα υπάρξει περαιτέρω αναλόγως και με τις εξελίξεις. Άλλωστε, δεν λέω κάτι που το σκέφτομαι εγώ, λέω κάτι που το έχει πει και ο κύριος Πυρακάκης, το έχει πει και η κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, από κυβέρνηση αυτά, ένα κλείσιμο από την Ελένη θα κάνουμε τώρα.
2: Πάλι όλη μέρα μιλάω σήμερα.
0: Δεν θες να μιλήσεις σήμερα άλλο?
2: Τι άλλο θέλεις να πω? Λοιπόν, πες μου, θέλω να... όταν μιλάω με COVID.
1: Σου πω εγώ, θα σε ρωτήσω
2: όταν
1: εγώ.
2: Όταν μιλάω με COVID.
1: Θα σε ρωτήσω εγώ.
2: Όταν σου έρχεται, πες Ελένη.
1: Θα σε ρωτήσω εγώ.
2: Άσε να
0: τη ρωτήσω εγώ. Έχουμε διαλύματα και χρόνου στους οποίους
1: έχουμε πληρωμένους. Εγώ, εμένα, κοιτάς.
0: Συγγνώμη που συντονίζω την εκπομπή.
1: Κοίταξέ με στα μάτια.
2: Σε κοιτάω στα μάτια.
1: Ωραία.
2: Και είμαι συγκλονισμένη.
1: Θέλω να μου πεις κάποια από τις εκπλήξεις της παρουσίας Τσίπρα που δεν τις ξέρει κανείς άλλος και τα ξέρεις μόνο εσύ.
2: Α, δεν
0: στο θυσίο λέει.
2: Δεν ξέρω.
1: Τι.
2: Οι εκπλήξεις είναι, γι' αυτό είναι εκπλήξεις.
1: Δεν θα μας πεις κάτι.
2: Γι' αυτό είναι εκπλήξεις. Κανένας δεν τις ξέρει.
0: Να σου πω εγώ μία που φαντάζομαι, που δεν ξέρω.
2: Για πες.
0: Επειδή στο Θησίο έχω κάνει την εικόνα της Αθηνάς Λινού στο Γιώργο Παπανδρέου, πιστεύω πάλι στο Θησίο θα είναι η Αθηνά Λινού, αλλά στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Να της πω τώρα κάτι να τη φτιάξω.
0: Στο ίδιο σημείο.
1: Λοιπόν, άκουτο. Βγήκαν τα αποτελέσματα των μελών της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας από το συνέδριο. Τα παιδιά
0: και γρήγορα κιόλας.
1: Τα παιδιά της ομάδας αλήθειας βγήκαν σε πολύ υψηλές θέσεις.
2: Το είδα.
1: 13-14. Τι έχεις να πεις?
0: Μπένος Δογάνης.
2: Τι να πω?
0: Έχουν ονόματα.
2: Το είδα. Εντάξει, δεν είναι έκπληξη. Κάνουν τόση δουλειά, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Πήγαν πολύ καλά.
2: Δηλαδή, αν μη τι άλλο, τους αντάμεψαν.
1: Πήγαν καλά. Και μάλιστα όταν είχαν κατέβει και στα βόρεια για να βάλουν για σύνεδροι, βγήκαν πρώτοι.
2: Ναι.
1: Τι είναι?
0: Όχι, έχουν παίξει η Ελένη πολύ, είπατε.
1: Εσένα σε έχουν αποθεώσει. Πρέπει να τους πεις κάτι καλό.
2: Έχουν αποθεώσει. Από κάτω μπαίνουν τα σχόλια.
1: Πρέπει να τους πεις κάτι καλό. Σε έχουν αποθεώσει.
2: Τι να πω? Τι να... Μπράβο, συγχαρητήρια. Και του χρόνου...
1: Και του χρόνου πρώτη.
2: Και του χρόνου
0: λοιπόν, κάπου εδώ εμείς με την Ελένη και
2: τη θέση του Άδωνη.
0: Με την Ελένη και τον Δημήτρη ολοκληρώσαμε το καθήκον μας. Δίνουμε τη σκητάλη στην Αθηναίδα Νέγκα. Καλεσμένη. Όχι, δεν δίνουμε σκητάλη στην Αθηνά, είδα Νέγκα. Λάθος δικό μου, είναι Δευτέρα σήμερα. Τη δίνουμε στην Έλληνα Παπαβασιλείου. Αμέσως λοιπόν μετά η Cure με την Έλληνα Παπαβασιλείου και καλεσμένον της στον ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή Μάνο Χατζημαλωνά. Εμείς τα λέμε λοιπόν αύριο στις 10 εδώ στο σταθερό μας ραντεβού. Καληνύχτα σας, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό
2: σε
1: βράδυ.
2: Όλους.
3: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο. Αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου, το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Αμέσως μετά, EQ.

0: The night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby. I could have you arrested for attempted murder.
2: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
3: The Matches. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερες από 2 δεκαετίες, με όραμα και συνέπεια, αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο διαρκώς. Δημιουργούμε εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς και εμπειρίες που βελτιώνουν την καθημερινότητά μας. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με υπερσύγχρονες μαρίνες διεθνούς βεληνικούς. Ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. The Ellinikon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Παράγουμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον και κυρίως για τη ζωή όλων μας. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Έλα, έλα,
5: έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Μάνο, υπάρχει κάτι που φοβάσαι μη δεν προλάβεις να ζήσεις?
2: Να γίνω πατέρας.
1: Ο Μάνος Χατζημαλωνάς μεγάλωσε με την πεποίθηση ότι οι άνθρωποι έχουν περισσότερα να πούν από όσο τολμούν να παραδεχτούν. Σπούδασε ψυχολογία και βάθινε στην ψυχοθεραπεία όχι για να δώσει απαντήσεις, αλλά για να μάθει να κάθεται δίπλα στις σωστές ερωτήσεις. Η κλινική του δουλειά τον οδήγησε σύντομα, πέρα από τον καναπέ του θεραπευτικού δωματίου, στα σεμινάρια, στο δημόσιο διάλογο, στην ανάγκη να μιλήσει για την ψυχική υγεία με γλώσσα που φτάνει στον κόσμο. Για το στίγμα, όπως λέει, δεν χτίστηκε σε μία μέρα και δεν γκρεμίζεται με σιωπή. Στο έργο του συναντώνται η επιστήμη και η ανθρωπιά, η αυστηρότητα της κλινικής γνώσης και η ζεστασιά κάποιου που κατάλαβε νωρίς ότι η ψυχοθεραπεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Σήμερα συνεχίζει να ασκεί, να γράφει, να μιλά, με την ίδια πάντα πεποίθηση ότι το πρώτο βήμα προς τη βοήθεια είναι να σταματήσουμε να φοβόμαστε να τη ζητήσουμε.

Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς που συνδυάζει την επιστήμη της ψυχής μαζί με χιούμορ και δημόσια έκφραση. Ανοίγει έναν διάλογο μέσα

0: από την θεραπεία, το θέατρο αλλά και τα social media. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ κοντά μας.
1: Και εγώ το ίδιο. Και είναι σημαντικό να αποτυπώνουμε προσωπογραφίες και να εμβαθύνουμε εκεί που χρειάζεται, προκειμένου να ανακουφιστεί λίγο η ρηχότητα των καιρών.
0: Θέλω να συζητήσουμε παρέα. Ξέρεις, πάρα πολλά θέματα που πιστεύω ότι μπορεί να μας απασχολούν και έτσι να ανησυχούμε. Πριν από αυτό όμως, θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις, να ξεκινήσουμε την ιστορία σου από την αρχή. Λοιπόν, γνωρίζω ότι μεγάλωσες στη Ρόδο και αναρωτιέμαι πώς ήσουν σαν παιδί.
1: Πώς ήμουν σαν παιδί. Εσωστραφής και κάπως κοινωνικά φοβισμένος, θεωρώ. Σε μια οικογενειακή πολυκατοικία, με ξαδέρφια που είχαμε μια απόσταση τουλάχιστον 4-5 ετών και σε μια γειτονιά στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, όπου δεν υπήρχαν έτσι, παρέες με τις οποίες είχα την ευκαιρία να βγω και να τρέξω και να κοινωνικοποιηθώ και να με ψάχνει η μητέρα μου απεγνωσμένα. Συνήθως ήξερε που είμαι ακριβώς. Τις φορές βέβαια τα Σαββατοκύριακα έχω την τύχη να κατάγομαι από τον Αρχάγγελο Ρόδου, που είναι ένα μεγάλο χωριό, το μεγαλύτερο της Δωδεκανήσου, οπότε εκεί με έχανε η μάνα μου. Και είναι νομίζω βασικό προήμιο μιας ενδυνάμει ύστερης ενήλικης ηλικίας που διακρίνεται από την ψυχική υγεία, να μπορεί να χάνει το παιδί, η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα με την καλή έννοια. Οπότε το έχω αυτό σε έναν βαθμό.
0: Μου κάνει εντύπωση που λες ότι πόσο εσωστρεφής ήσουν και κάνεις μια δουλειά που ασχολείται πολύ με την εσωστρέφεια, την οποία όμως εσύ τόλμησες να την κάνεις πλέον και με μεγάλη εξωστρέφεια.
1: Ναι, ναι. Και ένας από τους λόγους που βρίσκομαι εκτεθειμένος, θυσιάζοντας την ιδιωτικότητά μου, χάρη, αν μπορούσα να το πει κανείς, της δημόσιας παιδείας, στο κομμάτι της ψυχικής υγείας ή της παιδείας του τι πάει να πει να είσαι άνθρωπος, ήταν ότι διαπίστωσα ότι κάθε φορά που εκτιθόμουν σε κάτι διαφορετικό και που ξεπερνούσα αυτή την εσωστρέφεια, ανακάλυπτα ένα νέο κομμάτι βυθού ή τέλος πάντων μια γεωγραφία μέσα μου και πώς συνδεόταν με τον περίγυρό μου, όπου δημιουργούσε μια... αύξανε το εμβαδό αυτού που λέμε αυτό. Και είναι χρήσιμο, θεωρώ, και στις μέρες μας, να, μάλλον διαχρονικά, να μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ταξιδευτής, να ξανοίγεται και να ανακαλύπτει.
0: Συμφωνώ πολύ και αν μου επιτρέπεις να συμπληρώσω, οι άνθρωποι, για παράδειγμα, που ταξιδεύουν πολύ εξωτερικά, είναι καλό να ανακαλύψουν και το ταξίδι το εσωτερικό. Και αυτοί που ταξιδεύουν πολύ εσωτερικά, να ανακαλύψουν και τα εξωτερικά ταξίδια.
1: Ναι. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή η εναλλαγή. Πολλές φορές στη θεραπεία μπορεί να συστήνω κάτι και ακριβώς το αντίθετο από ώρα σε ώρα μεταξύ ανθρώπων που χρειάζονται κάτι διαφορετικό.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό είναι το όμορφο της ανθρώπινης φύσης, να μπορείς να ακροβατείς ή να μπορείς να ισορροπείς, μάλλον ακροβατώντας μεταξύ δύο πόλων. Όταν βρίσκεσαι στους πόλους είναι μάλλον επιβαρυντικό για την συνείδηση και την ψυχική υγεία.
0: Το παιδί λοιπόν αυτό στη Ρόδο, που είχε πλούσιες σκέψεις από νωρίς, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πλούσιες εφημισμός, ίσως περίεργες, θα έλεγα.
0: Έψαχνες απαντήσεις.
1: Έψαχνα απαντήσεις, χωρίς να ξέρω ποια ήταν καν τα ερωτήματα, θεωρώ. Με απασχολούσε, μεγαλώντας σε ένα στενό οικογενειακό περιβάλλον, όπου ο πατέρας μου δημόσιος υπάλληλος, η μητέρα μου ίσως υποπροστατευτική, κάπου έχανα λίγο τον Μάνο ή το Μανώλη, έτσι όπως με φώναζε η μαμά. Και διαπίστωνα όμως το κενό στην επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, τα βλέμματα τα λίγο αφηρημένα, τις εντάσεις στην φωνή, την διαφορετικότητα αναλόγως το σε ποιο όροφο βρισκόμασταν. Γιατί η οικογένεια, ας πούμε, της θείας μου ήταν πολύ διαφορετική από τη δική μου. Και φυσικά οι παππούδες είχαν ένα άλλο βιορυθμό, όπου εκεί με απασχολούσε το πώς από όροφο σε όροφο διαφοροποιείται και η δική μου έτσι αίσθηση αυτή.

0: του, αλλά και το πώς με βλέπαν οι άλλοι.
1: Υπήρχε κάποιο γεγονός στην προσωπική σου ιστορία που θεωρείς ότι σε ώθησε να πας και να σπουδάσεις ψυχολογία?
0: Μία σειρά ίσως από γεγονότα οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, αλλά μέχρι και την πρώτη τάξη λυκείου ήταν πολύ αφηρημένο το τι θέλω να κάνω, το τι είναι για μένα προορισμένο, να το πω έτσι, όπως όλοι θέλουν να πιστεύουν μεγαλώνοντας και όλοι οι γονείς θέλουν να κηρύσουν στα παιδιά. Αλλά αξίζει να αναφερθώ σε έναν φιλόλογο, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους, γιατί είχε τις καλύτερες επιδόσεις, οι μαθητές του τις καλύτερες επιδόσεις στις Πανελλήνιες, ο οποίος είχε μάλλον αναγκαστεί ή επιλέξει να διδάξει στην πρώτη λυκείου το μάθημα της ψυχολογίας. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο έτσι, παραστατικός, αλλά και τόσο αυστηρός, οριοθετημένος, αλλά με μία γλυκύτητα όταν κάπου σαρκαζόταν κάποιον μαθητή αδιάβαστο και εμένα μαζί μέσα στην τάξη. Και ο τρόπος που μας έκανε, ενώ διαβάζαμε από το βιβλίο, να σταθούμε και να φανταστούμε τι αυτό σημαίνει για τον άνθρωπο. Και εκεί ήμουν, δηλαδή αυτό το ροζ βιβλιαράκι το ρούφιξα από άκρη ως άκρη και θυμάμαι έλεγε στη μητέρα μου ότι ο Μανώλης είναι αδιάβαστος, ξέρω όταν το βγάζουν από μάθημα, αλλά προσέχει στο μάθημα, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οπότε τα λέει με το δικό του τρόπο και ότι καταλήγει να απαντά το ερώτημα. Και η μητέρα μου απλά έλεγε πόσο προβληματικό παιδί ίσως έχω. δηλαδή ήταν αυτή η σαγήνη του μυστηρίου που κρύβεται γύρω από τους ανθρώπους χωρίς αυτού του αθέατου κόσμου που είναι τόσο δικός μας όμως, που με συνεπήρε.
1: Θέλεις να τους ανακαλύπτεις, να σκάβεις βαθύτερα, να κατανοείς?
0: Νομίζω πως δεν είναι τόσο η ανακάλυψη όσο η συνδιαμόρφωση. Γιατί ζούμε σε έναν ρευστό κόσμο και όποιος προσπαθήσει να δημιουργήσει την αίσθηση του αγκαλιάσματος του νερού προκειμένου να αισθανθεί ότι επιπλέει, ενώ είναι η λάθος υπαρξιακή θέση, είναι το κολύμπι που μας κάνει να
1: ότι η ζωή
0: είμαστε
1: ρέει,
0: μέσα.
1: Και
0: ακριβώς,
1: να κολυμπάμε. Να ρέουμε κι εμείς.
0: Έτσι, τα πρώτα φεγγάρια του πρώτου πτυχίου ψυχολογίας, που ήταν και σε μια διαφορετική χώρα, για μένα ήταν ένα μυστήριο το οποίο όλο είναι και αποκαλυπτόταν μπροστά μου και είχε να κάνει και με την ποιήση και με τη φιλοσοφία, είχε να κάνει με τις τέχνες, δεν ήταν μόνο αμιγώς, έτσι, ορθολογιστικό και επιστημονικό.
1: Μα η φιλοσοφία έχει και πολλά κοινά και με την υπαρξιακή ψυχολογία, γενικότερα με την ψυχολογία.
0: Ναι. Μα δεν μπορεί ένας ψυχολόγος, θεωρώ, χωρίς να επικρίνω τους συναδέλφους, δεν θα μπορούσε κάποιος να ασχολείται με τον άνθρωπο κοιτώντας τον μόνο από το λαιμό και πάνω. Δηλαδή μόνο στο γνωσιακό επίπεδο, στο τι σκέφτεται. Αλλά πρέπει να περάσει όχι μόνο και στο τι συναισθάνεται, που αυτά είναι αλληλένδετα, αλλά το πώς συναναστρέφεται, πώς συνδέεται και πώς απαντά ή βασανίζεται παραγωγικά γύρω από αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα, που εκεί είναι που στην ερώτηση θα πρέπει να βράσει το ζουμί σου. Και ας μην αποστάζεται κάποιο συγκεκριμένο έτσι, απάντημα είτε αποτέλεσμα.
1: Ναι. Να μιλήσουμε για σχέσεις. Νομίζω ότι, και θα ήθελα να μου πεις και εσύ, νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα συναντάς πολύ συχνά και στο γραφείο σου. Να απασχολούν τους ανθρώπους οι ανθρώπινες σχέσεις. Ναι. Ενώ είμαστε σε μια πολύ συνδεδεμένη εποχή, έχω την αίσθηση ότι είμαστε αρκετά αποσυνδεδεμένοι τόσο από τον εαυτό μας όσο και από τον άνθρωπο που θέλουμε να συνάψουμε μια σχέση.
0: Ναι, ναι. Συνήθως ο κόσμος, ίσως αμύητος στις αρχές της ψυχικής υγιεινής, όχι καν ψυχολογίας ή ψυχικής υγείας, που ακούγεται βαρύ το πω, αλλά της καθημερινής, ενδεχομένως και παραδοσιακής, με την έννοια της σοφίας που ήξερε η γιαγιά, αυτού του είδους της ψυχικής υγιεινής. Αυτός ο οποίος δεν είναι αμύητος μπερδεύει την ενδυνάμωση, δηλαδή το να γίνει καλύτερος και να διευρύνει το εγώ του με την καλή έννοια στον κόσμο και να αναγνωριστεί γι' αυτό, θεωρεί ότι ξεκινά αυτό από μέσα, αλλά και από μέσα να ξεκινάει.

0: έχει να κάνει πάντα με την διασύνδεση, δηλαδή αυτό το οποίο μέσα λέμε ενδοσκόπηση, λέμε επικοινωνία ή επαφή ή γνώθηση αυτών. Άρα μιλάμε για ένα κοινωνικό συμβόλαιο που συνάπτουμε, μια κοινωνική σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Και εκεί μαθαίνουμε σιγά σιγά να κοινωνικοποιούμαστε.
1: Άρα τι φοβόμαστε? Φοβόμαστε να είμαστε ευάλωτοι? Φοβόμαστε να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας? Τι φοβόμαστε και δεν το κάνουμε όσο θα μπορούσαμε σήμερα στην κοινωνία μας?
0: Ναι, πολύ ωραίο ερώτημα και θεωρώ ότι χτυπάει ακριβώς στον κορμό, στον πυρήνα της παθογένειας σήμερα. Είναι ότι έχουμε μία λάθος αίσθηση για το ποιοι είμαστε, για το τι συνιστά άνθρωπο. Και μας νοιάζει περισσότερο το πόσο φαινόμαστε ή το τι παράγουμε, παρά το τι είμαστε και το πώς ρέουμε μαζί με τον κόσμο. Είμαστε δηλαδή θέση ή είμαστε διάθεση και πρόθεση. Είμαστε κατάσταση ή είμαστε καθημερινή κατάκτηση. Και εγώ θα ήθελα να τεκμηριώσω πως είμαστε το δεύτερο και στις δύο περιπτώσεις. Δεν γίνεται, και αυτό χρειάζεται να μπει στο χώρο, να τολμήσεις να μπει στο χώρο και ας μην ξέρεις το βηματισμό, να παρασυρθείς, να καταπατηθείς ενδεχομένως, όπως τα παραδοσιακά γλέντια του καλοκαιριού που έχεις πιει λίγο, ίσως το δεύτερο σου ποτό ή το τρίτο αναλόγως της, πώς το λένε, της ορέξης, και μπαίνεις χωρίς να τρέπεσαι σε φυγή εσωτερική, να ντρέπεσαι. Και εκεί, στο τέλος αυτής της γύρας, όσο και άτσελα, όσο και να τσαλακώθηκαν τα πόδια σου ή γενικότερα το εγώ σου, αισθάνεσαι πιο γεμάτος, ότι έπαιξες. Δηλαδή το παιχνίδι το οποίο συνιστά τις συνθήκες διαμόρφωσης συγκροτημένου εαυτού, κρίσιμης μάζας εαυτού, η οποία αμέσως είναι σε συνδιαλλαγή με κάποιους άλλους εαυτούς και το οποίο πρώτη φορά γίνεται στην παιδική χαρά, εκεί αυτό είναι το πανεπιστήμιο του ήθους, είναι εκεί, δηλαδή του πώς συνηθίζουμε ποιοι είμαστε και πώς ανταμώνουμε με τον κόσμο και βλέπουμε πού η δική μας ελευθερία, η διάθεση περιορίζεται, διαμορφώνεται με τους άλλους, έχει να κάνει με παιχνίδι. Και το παιχνίδι, όπως ξέρουμε, είναι ομοιοστατική διαβίου λειτουργία. Όπως και
1: πρέπει
0: την
1: να παίζουμε για πάντα, λοιπόν, αυτό.
0: Πρέπει να παίζουμε για πάντα, ναι.
1: Το ξεχνάμε, νομίζω, ενήλικες.
0: Όχι, το ξεχνάμε, το κακοποιούμε. Είναι σαν να λέμε ότι είναι εφάμιλο με την κακοποίηση του ύπνου στη σύγχρονη κοινωνία.
1: Πω, ανοίγεις μεγάλο κεφάλαιο. Ποιο είναι το πρόβλημα του ύπνου? Ξέρω άπειρο κόσμο που δεν κοιμάται καλά τα βράδια. Είτε δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί αγχώνεται, είτε ξυπνάει μες τη νύχτα, είτε κοιμάται ελαφριά.
0: Ναι. Και έχω να σου πω ότι μετά από μία σειρά παραλίγο γέννησης κάποιων βιβλίων ή τίτλων βιβλίων που έχουμε συζητήσει με τον εκδότη μου, καταλήξαμε σε ένα το οποίο αφορά τον ύπνο. Και θα είναι το πρώτο βιβλίο.
1: Τότε το οποίο, με το καλό θα βγάλεις αυτό το βιβλίο.
0: Με τα πρωτοβρόχια θεωρώ θα βγει και θα φυτρώσει και το βιβλίο φέτος το 26.
1: Και είναι γύρω από τον ύπνο.
0: Έχει να κάνει με μια ρίση η οποία ήταν κάτι αυθόρμητο, ένα βίντεο που έκανα αυθόρμητα κάποια στιγμή το 2021, όπου ξεκινούσαμε αντί καληνύχτας και ήταν μια ευχή για καληνύχτισμα. Και αυτό έγινε trend ξαφνικά, οπότε μέσα στον τίτλο αντί καληνύχτας θα προσπαθήσω να, ή προσπαθώ γιατί συμπληρώνω, το ολοκληρώνω, να δείξω πως χρειάζεται να εμπιστευτούμε τη νύχτα. Χρειάζεται να εμπιστευτούμε τη φύση μας. Χρειάζεται να ρυψοκινδυνέψουμε και να πιστέψουμε έστω με αυτό το καθημερινό, το υποτιμημένο βήμα προς το άγνωστο που είναι να κλείσουμε τα μάτια μας και να ευχηθούμε να ξυπνήσουμε.
1: Εύκολα το λέμε, δύσκολο το κάνουμε, γιατί όταν μέσα στην ημέρα πολύ εύκολα καταπιέζουμε με πολύ όμορφες άμυνες κάποιες βαθύτερες σκέψεις και το βράδυ που είμαστε κουρασμένοι ξεφυτρώνουν και έρχονται.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Είναι εύκολο να πατήσει κανείς ένα κουμπί.

0: τίνες του ήλιου.
1: Άρα, καλές συνήθειες μας λες. Για
0: Καλές
1: πες μας κι
0: συνήθειες,
1: άλλες.
0: ναι, να κορυφώσουμε την κορτιζόλη μας την πρώτη ώρα αφού ξυπνήσουμε, λίγο με ένταση στο σώμα, η οποία δεν έχει να κάνει με κάποιο εξειδικευμένο, τέλος πάντων, ψαγμένο πρόγραμμα γυμναστικής, γυμναστήριο, αλλά μπορεί να γίνει, όλοι έχουμε δάπεδο εκεί που ζούμε. Οπότε, χρησιμοποιώντας το βάρος μας, μπορούμε να κάνουμε αυτή την κορύφωση αυτών των ορμονών, ώστε να τους πάμε βόλτα. Είναι σαν να έχεις ένα κατοικίδιο, ένα σκυλάκι, και να μην το βγάζεις βόλτα το πρωί, το βράδυ γυρνάς και πέραν το ότι θα σου έχει μαγαρίσει το σπίτι και θα σε φάει κιόλας ή θα σου κάνει τρελό παράπονο.
1: Πάντως, πολύ συχνά η πρώτη κίνηση που κάνει κανείς όταν ξυπνάει σήμερα είναι να πιάσει το κινητό του.
0: Γιατί γίνεται αυτό?
1: Γιατί?
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Η πρώτη μας κίνηση όταν ξυπνούσαμε το πρωί διαχρονικά και από τις εποχές της γειτονιάς των σπηλαίων ήταν να ξυπνήσουμε και να ανταμώσουμε ένα ζευγάρι μάτια και να σκουντηθούμε, να δούμε. Είναι ζωντανός ο διπλανός μου.
1: Τι ωραίο.
0: Ποτέ δεν κοιμόμασταν μόνοι. Ναι. Μόνο ήταν μια πολυτέλεια των τελευταίων 100 ετών ίσως και πολλά λέω. Οπότε αυτή η ανάγκη να κοινωνικοποιηθούμε με το που ξυπνάμε μας φέρνει πρόχειρο το υποκατάστατο της μονόφθαλμης, του μονόφθαλμου οφθαλμού που είναι η οθόνη μας. Και είναι καταστρεπτικό για την υγεία, είναι πολύ γνωστό ότι αν βρίσκεις τον εαυτό σου εκτεθειμένο στα social, μην το κάνεις την πρώτη και τελευταία ώρα της μέρας σου. Γιατί εκεί πέρα οι άμυνές σου είναι πολύ πιο χαμηλές, ώστε να υποβαθμίσεις, να παραβλέψεις το όποιο μήνυμα σου έρχεται, την όποια ιστορία που μπορεί να είναι σε 10 δευτερόλεπτα, μπορεί να είναι μια σκηνή, αλλά εκεί από τη φωλιά, την ασφαλή του υπνοδωματίου σου, να δεις μια σκηνή αλότρια, ας πούμε, η οποία θα σε βάλει σε μια ρύθμιση στο νευρικό σου σύστημα, η οποία συσσωρευμένα βεβαίως μετά από εβδομάδες τέτοιας χρήσης, για να μην πω χρόνια πλέον στις μέρες μας, σε καθιστά σε μια υπερένταση, υπεδιέγερση, ψυχοσωματική, η οποία μόνο καλό δεν κάνει.
1: Να μιλήσουμε λοιπόν για τα social media. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, τι ρόλο πιστεύεις ότι μπορεί να παίξουν στην ψυχική υγεία? Γιατί σίγουρα μπορεί να έχουν ευκαιρίες, αλλά και κινδύνους. Πώς το βλέπεις εσύ?
0: Θα έλεγε κάποιος ότι οι επόμενες φράσεις θα είναι κινδυνολογία. Κοινωνία η ζωτική. Δηλαδή να επικοινωνήσουμε στο τάδε κάστρο ότι εδώ πέρα έρχεται ο εχθρός. Αλλά ως δίκοπο μαχαίρι, τέλος πάντων ως αυτονόητη χρήση αυτών των εργαλείων, ήταν η καθοδήγηση. Και ήταν η μαζοποιητική καθοδήγηση των λαών, της βάσης της κοινωνίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο και εμείς, αν ήμασταν υπεύθυνοι και κυβερνήτες ενός μεγάλου όγκου ανθρώπων και πληθυσμού, θα θέλαμε κάπως όλους αυτούς, έστω για το καλό τους, να το συντονίσουμε. Οπότε, έστω για το καλό τους, ως, πώς να το πω, καλοπροαίρετοι ηγεμόνες, θα μπαίναμε στη διαδικασία κάπως να γενικεύσουμε αυτή την επικοινωνία, που από μόνο του θα άφηνε κάποιες πτυχές της κοινωνίας στην απέξω ή θα τις έβαζε μέσα σε καλούπια. Οπότε σήμερα αυτό νομίζω έχει γιγαντωθεί σε επίπεδο που είναι τόσο γιγαντωμένο που δεν το διακρίνουμε. Θεωρούμε ότι είμαστε στα social media και είναι όπως ήταν το κάπνισμα το 1950, όπου κάποιοι γιατροί το συστήνανε για τις εποχικές, τα εποχικά κρυώματα και λέγανε αν καπνίσει λίγο περισσότερο, τότε τα μικρόβια θα ψοφίζουν τα μικρόβια και θα σταματήσει να βύχεις τόσο.
1: Άρα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα και ως κοινωνία τι ακριβώς επιπτώσεις θα έχει η παρατεταμένη χρήση και ο αλγόριθμος με τι τρόπο λειτουργεί και προγραμματίζεται. Ναι.
0: Απλά είναι ξεκάθαρο στις μέρες μας ότι η γλώσσα που θα πρέπει να επικοινωνηθεί ο κίνδυνος αυτών θα πρέπει να είναι όσο απόλυτη με την έννοια της σφαιρικότητας του φαινομένου, όσο απόλυτα θα μιλούσαμε για τα παράνομα ναρκωτικά στην κοινωνία μας.
1: Εν τω μεταξύ, οι έρευνες αποδεικνύουν ακριβώς αυτό που λες και τους κινδύνους. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όσα υπάρχουν και οι έρευνες ήδη. Το AI, τι φοβάσαι?

0: Στο AI. Φοβάμαι. Καλά, είναι διάφορα επίπεδα φόβων και φοβιών. Στο να φοβηθώ το πώς μπορεί η παγκόσμια σκακέρα να διαμορφωθεί εις βάρος των απλών ανθρώπων.
1: Άρα κοινωνικές ανισότητες ότι θα τις μεγαλώσει.
0: Κοινωνικές ανισότητες, καλά, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά όσον αφορά και το κομμάτι της υπερίσχυσης ποιών μεγάλων δυνάμεων, είναι στη σφαίρα, της θεωρίας λίγο για εμάς τους απλούς θνητούς. Αλλά φοβάμαι ότι θα υπάρξει ταραχή στα εργασιακά. Στην κοινωνική ανισότητα, όπως λες, στην ψυχική υγεία, όπου για πρώτη φορά μετά από χρόνια στις διεθνείς έρευνες της Gallup, ακόμα πέφτει δεύτερη η φοβία για τον καρκίνο και με διαφορά κοντά στις 20 μονάδες αναδεικνύεται η φόβη του κόσμου για την ψυχική υγεία. Οπότε εδώ πέρα μιλάμε για διαταραχές οι οποίες δεν είναι τόσο εύκολα μετρήσιμες όπως είναι κάποιων ασθενειών οργανικών και φοβάμαι ότι όποια εργαλεία ή όποια μέτρα παρθούν εκ των υστέρων θα είναι πολύ λίγα στο να ανακόψουν αυτή την
1: φόρο που θα έχει πάρει και το μέρος της ζωής που θα έχει καταλάβει.
0: Και ως πολιτιστικό κοινωνικό φαινόμενο πλέον. Δηλαδή στα παιδιά που έχουν προσδιοριστεί από την εφηβεία τους μέσω των κοινωνικών δικτύων ή της πλοήγησης στο διαδίκτυο. Πώς αυτά τα παιδιά θα τα επαναεντάξουμε και θα τα απευαισθητοποιήσουμε από αυτή την έκθεση. Γιατί μόνο και μόνο η οθόνη σε ένα νεογνώ που κάπου μπει στο οπτικό του πεδίο, δεν είναι δηλαδή μην το δώσεις στο παιδί 0 έως 2 ένα κινητό, προφανώς αυτό είναι εγκληματικό για όσους γονείς μας ακούν, αλλά να μην πέσει το μάτι, να μην έχει οπτική επαφή ο αφιβληστροειδής με αυτή την οθόνη.
1: Επηρεάζεται.
0: Γιατί θα τη ζητάει.
1: Θα τη ζητάει.
0: Θα λέει τι είναι αυτό το λαμπερό πράγμα.
1: Του τραβάει την προσοχή.
0: Οπότε, ανά πάσα στιγμή θα προσπαθεί να δει. Ένας γονέας που βλέπει το παιδί του συνεχώς να, όσο και να του κρύβει το κινητό, θα του πει: έλα, δες λίγο. Mm-hmm. Ή δες αυτό. Το παιδί θα πάθει πλάκα γιατί συνειδητοποιεί ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα παράθυρο στον κόσμο που εγώ τώρα εξερευνώ, που είναι πολύ πιο φωτεινό. Και φαίνεται ότι και ο γονέας μου, γιατί παρατηρώ το βλέμμα του γονέα μου, πώς απορροφάται από την οθόνη στην άκρη του δωματίου μου, γιατί τα παιδιά είναι σφουγγάρι και έχουν τη δική τους νόηση.
1: Άρα έχει μεγάλη σημασία να μην βλέπουν και το γονιό συνέχεια σε μια οθόνη.
0: Ναι, η δυναμική, ο υπερεγκέφαλος του νεογνού θα μπορούσε να συγκριθεί με έναν κβαντικό υπολογιστή στο πόσο μπορεί και κάνει ανάλυση των δυναμικών των κοινωνικών μέσα σε ένα πλαίσιο. Οπότε όταν βλέπει ότι φανταστείτε τώρα τους δύο γονείς να κοιτάνε κάτι στο κινητό και να γελάνε ή να κοιτάνε κάτι στο κινητό και να λένε κοίτα τι μας έστειλε. Οπότε το παιδί αισθάνεται ότι υπάρχει ένας τρίτος μέσα στο χώρο που έχει μεγαλύτερη σημασία. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ότι επενδύει στον ψυχισμό σαν είναι ραφή αυτό.
1: Ότι έχει μεγαλύτερη σημασία από όλους τους ανθρώπους
0: ναι,
1: εκεί μέσα.
0: Είναι αυτός,
1: το σημαντικότερο είναι το κουτί.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Σοκαριστικό.
0: Και υπάρχει και το φαινόμενο η εγγύης εγκατάλειψη. Όπου μπορεί ένας γονέας να βρίσκεται δίπλα στο παιδί του, να έχει την οφθαλμική επαφή που είναι το γάλα, που γαλουχείται ένας νέος εγκέφαλος, είτε είναι η πρωτίστως η μητέρα αλλά και ο πατέρας, και να νιώθει το παιδί ότι υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Ή τέλος πάντων να νιώθει ότι ναι, εδώ είμαι καλό μου δίπλα, αλλά παρακολουθώ παράλληλα και τον αγώνα. Νιώθει εγκατάλειψη το παιδί. Δηλαδή αυτό το οποίο ίσως να προέκυπτε με άλλους κοινωνικούς δείκτες και συνθήκες μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, τώρα είναι de facto στις περισσότερες οικογένειες, αν δεν προσέξουν, και δεν αισθάνονται ότι το κινητό, να συμπεριφέρονται στο κινητό σαν να είναι ένα όπλο οπλισμένο, μέσα στο περιβάλλον όπου βρίσκεται και το παιδί τους. Έτσι δηλαδή, εγώ τώρα μου έρχεται ως παρομοίωση, αλλά έτσι θα το συνιστούσα. Και δεν είναι κακό, έτσι. Αν το καλοσκεφτεί ένας γονέας, θα πει, σαν να λέμε τα βρώμικα παπούτσια, θα τα αφήσω έξω από το δωμάτιο του παιδιού ή θα πληθώ πριν πάνω να το αγκαλιάσω. Τον ίδιο τρόπο θα πρέπει η οθόνη να βρίσκεται έξω και μακριά από αυτό το περιβάλλον.
1: Πόσο πολύ επηρεάζει και τις σχέσεις, τις ερωτικές στο κινητό, πόσο τις έχει δυσκολέψει ενδεχομένως?
0: Πριν πάμε στις σχέσεις, το βασικό εργαλείο στις σχέσεις είναι ο ψυχισμός. Είναι πώς αφήνεις τον εαυτό σου να συνδεθεί με τον άλλον, να τον ακούσει τον άλλον, να μην του φορέσει ένα φαινόμενο που άκουσε, της τοξικότητας, του ναρκισισμού, του αποφευκτισμού κτλ. Να μπορέσεις να είσαι εκεί στο εδώ και τώρα.

0: Όταν ο εγκέφαλός σου είναι, δηλαδή ο νους, ο τρόπος που λειτουργείς και ο νους και ο εγκέφαλος δεν είναι ένα πράγμα, είναι το νευρικό σύστημα, το οποίο εμπερικλεί εξορισμού και το σώμα. Όταν λοιπόν υπάρχει κορεσμός σε μια, ας πούμε, σοκολατόπιτα, την οποία τρως πρωί-βράδυ, πώς θα απολαύσεις την χωριάτικη σαλάτα που σου φτιάξε η γιαγιά σου ή το ψωμί και το τυράκι με λίγο λαδάκι και λίτσα, το οποίο είναι φυσικά πιο θρεπτικό.
1: Άρα, αν καταλαβαίνω, πας να πεις ότι στο κινητό παραβρίσκεται μία υπερπροσφορά και χάνεται η ουσία της συνάντησης ενός ανθρώπου με έναν άλλον.
0: Ακριβώς. Και εκεί έρχεται στην προηγούμενη μας συζήτηση ότι το DNA μας δεν έχει εξελιχθεί τόσο ώστε να μεταβολίζει τη ζάχαρη, λόγω χάρη. Σε 1 εκατομμύριο χρόνια εικάζουν οι εξελικτικοί βιολόγοι, σε 1 εκατομμύριο χρόνια θα μπορούμε να τρώμε ζάχαρη και να μην παχαίνουμε.
1: Πολλά χρόνια.
0: Είναι πολλά
1: Δεν
0: χρόνια,
1: θα
0: είναι η αλήθεια.
1: προλάβουμε,
0: Ακριβώς.
1: δυστυχώς. Άρα και με τις σχέσεις δεν μπορούμε να μεταβολήσουμε την τόση πληροφορία, την τόση εικόνα.
0: Ακριβώς. Ένταση. Ταχύτητα. Ψευδαίσθηση επιλογών και φόβος της μη συμπερίληψης, το fear of missing out που λένε στα χωριά,
1: Φόμο που λένε οι.
0: ακριβώς, η πρωτεβουσιάνη, αυτά τα 4, τα οποία είναι ο χαρακτηρισμός της επικοινωνίας σήμερα και της πιο σημαντικής που έχει να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις, είτε αυτές είναι συναλλακτικές συναναστροφές, είτε είναι πιο στενές ερωτικές ή φιλικές σχέσεις. Η φιλία, ειδικά δηλαδή στην Αμερική που βρίσκονται κάποια χρόνια μπροστά στην έκθεση όλων αυτών, ο άλλος αισθάνεται πολύ πιο οικία να συναναστραφεί μέσω οθόνης και να κάνει cyber sex, λόγω χάρη, ή να πάει μονοδιάστατα σε πορνογραφικό περιβάλλον και να ικανοποιήσει αυτή την ορμή του και τις ορμόνες του,
1: Παρά να
0: παρά να
1: συνδεθεί στον
0: βρεθεί
1: πραγματικό κόσμο.
0: ακριβώς, ακριβώς. Η βλεμματική επαφή δηλαδή είναι κάτι το οποίο συγκλονίζει τους νέους, δηλαδή εκτός της σφαίρας αντίληψης και διανόησης τους, το πώς να συνδεθώ, και φοβούνται τη βλεμματική επαφή.
1: Αυτό θα δημιουργήσει, φαντάζομαι, πολύ έντονα ψυχικά προβλήματα.
0: Ναι, εκτός και αν διαμαγείας ή τέλος πάντων για κακή μας τύχη, όλοι ξαφνικά από μέσα σε μια πενταετία γίνουμε όλοι μηχανιστικά όντα και δεν υπάρχει κανένας, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος να πει «Μα γιατί δεν συνδεόμαστε πιο φυσιολογικά και συνδεόμαστε με τις οθόνες». Οπότε εκεί δεν θα υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν θα υπάρχει διαφοροποίηση. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, ξαναλέω, το σώμα μας, το νευρικό μας σύστημα είναι φτιαγμένο να χωνεύει το φαγητό του, ας πούμε. Να κοιμάται. Δηλαδή, μπορεί να φάμε το καλύτερο φαγητό. Η γαστρονομία έχει εξελιχθεί πολύ πιο ραγδαία από ότι η βιολογία μας. Πώς μπορούμε να τρώμε το καλύτερο φαγητό και τρέχουμε μετά να προλάβουμε την επόμενη, δεν ξέρω, συνάντηση. Δεν το χωνεύουμε να το απολαύσουμε. Και το ίδιο συμβαίνει με το επόμενο πράγμα, το πιο χρήσιμο, το πιο θρεπτικό από την καθεαυτού οργανική ύλη που καταναλώνουμε, το οποίο είναι οι ιστορίες, τα αφηγήματα. Το νόημα. Όταν βρεις ένα όμορφο νόημα, ένα βιντεάκι, πέσεις πάνω του και πεις τι ωραίο και κυλήσει και ένα δάκρυ. Και μετά το βάλεις στα αγαπημένα, να το στείλεις κάπου ή το στέλνεις άντε στο φίλο
1: Ναι,
0: σου.
1: αλλά να μείνεις εκεί. Όχι
0: Μ,
1: να
0: όχι
1: προχωράς
0: μόνο
1: και να
0: να
1: τρέχεις.
0: μείνεις,
1: Να μείνεις.
0: να είναι το τελευταίο βιντεάκι που γίνει μια καμπάνια. Όταν δεις κάτι όμορφο και σε αγγίξει, μην δεις τίποτα άλλο για το υπόλοιπο της μέρας σου.
1: Κλείσε. Κράτα το
0: Κλείστο.
1: καλό.
0: Ακριβώς. Γιατί πόσοι έχουμε, και εγώ πρώτος, αγαπημένα στις συσκευές μας, σε όλα τα social, τα οποία χρειάζονται 10 ζωές για να τα
1: Που δεν
0: ξαναδείς.
1: τα έχουμε ξαναδεί, αλλά τα
0: Όχι.
1: βάζουμε γιατί αισθανόμαστε ένα κομματάκι θα μείνει εκεί, αν,
0: Ναι,
1: όταν.
0: ναι, ναι. Είναι αυτό το ένστικτο της αποκόμισης, της απόκτησης. Ναι, αλλά η απόκτηση και η λήψη και το να λαμβάνεις είναι σημαντικό, αλλά απέχει από το να απολαμβάνεις, να το χωνεύεις.
1: Άρα πρέπει να δούμε τελικά τι είναι καταναλώνω, καταναλώνω και τι είναι πραγματικά απολαμβάνω και νιώθω και αισθάνομαι.
0: Μα ποτέ η ύλη ήταν. Όταν ένας άνθρωπος είναι όμηρος του θεατού, μετά στις αναστροφές του χαρακτηρίζει πρόσωπα και γεγονότα. Δεν εμβαθύνει στις ιδέες.
1: Πρέπει να το πούμε λαϊκά. Αν σχολιάζει τους άλλους, κοτσομπολεύει, δεν θα πάει στην ουσία το να γεννηθεί κάτι καινούριο, ναι, να σκεφτεί, να δημιουργήσει ή να συναντηθεί βαθιά. Ναι.
0: Και οι παγίδες τέτοιες είναι πολλές και νομίζω ότι όλοι είμαστε ένοχοι. Στο ότι δουλεύουμε και θυσιάζουμε περιόδους της ζωής μας, νεότητας και σφυγιλότητας και

0: τέλος πάντων πηγαίου ενθουσιασμού για να αποκτήσουμε στο μέλλον αυτό το οποίο χάσαμε και συναλλάξαμε δουλεύοντας ατελείωτα και μοχθώντας ώστε να αποκτήσουμε. Και δεν λέμε να μην αποκτούμε, δεν λέμε να μην δουλεύουμε, να μην θέλουμε να αποκτήσουμε αυτό τον, όπως να τον χαρακτηρίσει κάποιος, τον υλικό πλούτο. Αλλά ποτέ, δηλαδή πού το είδαμε γραμμένο ότι μόνο ο υλικός πλούτος ή μόνο η ποσότητα εκπληρώνει αυτό το οποίο γεννήθηκε ο άνθρωπος στον πλανήτη να τραφεί, να αναζητήσει, να φέρει στον κόσμο.
1: Φανταστικό ερώτημα. Σας έχουμε δώσει νομίζω πάρα πολλά ερωτήματα. Food for thought που λέμε, τροφή για σκέψη. Θα πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε εδώ ξανά κοντά σας στο EQ.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
3: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Τι αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
2: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
3: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
4: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
5: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
6: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
2: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
7: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είναι καθηλωτική στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώτων 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο EQ και κοντά μας ο Μάνος Χατζημαλωνάς. Μάνο, πού βρίσκουμε τελικά την ισορροπία στο... Απ' τη μία να μην βάζουμε τα προβλήματά μας κάτω από το χαλάκι, αλλά να τα συζητάμε και να τα λύνουμε, και απ' την άλλη να μην τα υπεραναλύουμε σε τέτοιο βαθμό που ξεχνάμε να ζούμε.
1: Νομίζω και τα δύο... Είναι ένα. Όταν βάζουμε κάτι κάτω από το συνειδητό μας και το παραμελούμε, αυτό συσσωρεύεται. Και το χαλάκι σιγά σιγά μαζεύει από κάτω υλικό και γίνεται ανάχωμα και σκοντάφτουμε κάθε φορά που περνάμε. Δεν είναι δικά μας τα προβλήματα.
0: Τι εννοείς?
1: Σε όλες τις παραστάσεις που έχουμε κάνει, που είναι περίπου 100, στους 15.000 ανθρώπους που έχουν έρθει σε αυτά τα stand-up therapy, που είναι οι αναπαραστάσεις θεραπείας, αναπαραστάσεις κοινότητας. Στα ανομολόγητα, ανώνυμα, που καλείται κάποιος να εκθέσει και να οξυγονώσει μέσα του, χωρίς να αντιγράφει από το διπλανό του, κάνοντας μία πρώτη ανάλυση στα δεδομένα και γνώση κάποιων ετών ψυχοθεραπείας που ένας μέσος ψυχολόγος έχει, αποτυπώνει την εξής αλήθεια. Τα προβλήματα είναι 1, 2, βαριά 2,5 των ανθρώπων. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι πολύ περισσότερο κοινά από όσο ένας εξατομικευμένος σύγχρονος άνθρωπος, ο Θεός να τον πει, αντιλαμβάνεται. Από την άλλη, η λύση, λέμε, βρίσκεται έξω από εμάς. Ή θα πρέπει να την αναζητήσουμε τη λύση. Πού θα την αναζητήσεις, βρε Μίτσο, τη λύση? Θα την αναζητήσεις σε άλλους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να σου πούν αρχικά ότι «Α, και εγώ το ίδιο βιώνω» ή «γνωρίζω κάποιον που βίωνε κάτι αντίστοιχο, γιατί δεν σκέφτεσαι αυτό». Και στην ουσία δύο άνθρωποι οι οποίοι συνδέονται με μη εξελικτικούς, εξελικτικές ατζέντες, δηλαδή να είναι φίλοι απλά ή να είναι καλοί γείτονες. Τι είναι αυτό το οποίο τους δένει? Εσένα με την κολλητή σου, εμένα με τον κολλητό μου, από την παιδική ηλικία έως την ύστερη. Είναι το ότι μοιράστηκαν έναν πόνο. Ότι στάθηκαν έστω δίπλα ο ένας τον άλλον όταν αντιμετώπιζαν ένα πρόβλημα.
0: Ναι, οι έντονες εμπειρίες μας δένουν.
1: Μα ερωτευμένους έχουν κάνει πρόβα, έχουν κάνει έρευνα πάνω σε γέφυρες στο πρώτο ραντεβού και στην καλά δομημένη ακίνητη πέτρινη γέφυρα δεν δομείται τέτοια συναισθηματική σύνδεση όσο πάνω σε μια αερογέφυρα η οποία κουνιέται και πιάνονται από τα σκοινιά, γιατί αυτό δένει δύο ανθρώπους μαζί. Είναι η δύσκολη στιγμή, είναι η πρόκληση. Αν είναι όλα, πώς το λένε, μηχανοποιημένα, τυποποιημένα,
0: αποστηρωμένα,
1: δεν εμβαθύνει ο άλλος. Μα είμαστε φτιαγμένοι να συνδεόμαστε επειδή αντιμετωπίζουμε τις ίδιες κρίσεις.
0: Άρα, αν βγαίνεις απλά για ένα ποτό, δανείζομαι, ή να πας στα μαγαζιά, θα μείνει η σχέση επιφανειακή. Αν ζήσεις όλοι και βιώσεις τα δύσκολα, τα χαρούμενα και όλες τις εμπειρίες που περιέχει η ζωή, εκεί είναι που δεόμαστε, λοιπόν. Ναι.
1: Άρα θα πρέπει να μάθουμε, όπως λέω σε ένα τσιτάτουμ της επικοινωνίας μου προς τον κόσμο, όταν μιλάς θεραπεύεσαι και όταν ακούς θεραπεύεις. Και ότι όταν συλλάβεις ότι δεν είναι δικό σου το πρόβλημα αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το επικοινωνείς με κάποιον τρόπο, όσο και να σε παγώνει, όσο και να σε αγγυλώνει, τότε θα καταλάβεις ότι θα κάνεις με τον φίλο σου ή με έναν ξένο. Πόσες συναλλαγές με ξένους καμιά φορά είναι πιο ποιοτικές και έχουν μεγαλύτερο νόημα και ανακουφίζουν έναν άνθρωπο και του επανασυστήνουν.
0: Συζητήσεις το αεροπλάνο με τον διπλανό.
1: Τι ωραίο, πραγματικά. Άρα αυτό το οποίο μας βγαίνει αυθόρμητα και ακόμα υπάρχει στον κόσμο ως έτσι ένα γλυκό φρούτο της ανθρώπινης συναναστροφής, θα πρέπει να το φέρουμε και να το συστηματοποιήσουμε.
0: Τι πιστεύεις ότι βλέπεις έντονα να απασχολεί αυτή τη στιγμή τους ανθρώπους που ζητάνε βοήθεια από άνθρωπο ψυχικής υγείας?
1: Πολύ ωραίο ερώτημα. Και απαντάτε με έναν, θεωρώ, με μια συγκλονιστική αλήθεια. Διαχρονικά ο άνθρωπος είτε φοβόταν μήπως και δεν επιβιώσει, είτε φοβόταν μήπως και δεν δημιουργήσει ή μη ζήσει. Δηλαδή το θέμα της, αυτό που θα λέγαμε αν ήμασταν ακόμα πίθηκοι, της επιβίωσης και της αναπαραγωγής. Αναπαραγωγή όμως όχι στο επίπεδο του απλά να κάνεις απογόνους, αλλά στο να κάνεις πνευματικούς απογόνους. Να φροντίσεις κάτι, να φέρεις κάτι καινούριο στη ζωή, να μην περάσεις και να ήταν σαν να μην ακούμπησες. Και θεωρώ στις μέρες μας που έχουμε ξεπεράσει το κομμάτι της επιβίωσης. Βέβαια, οι δύο ποταμοί των φόβων εκβάλλουν από το σημείο του φόβου γενικότερα ως μηχανισμός του τρίπτυχου άξονα μέσα μας. Τρίπτυχο, επινεφρίδια, υποθάλαμος και υπόφυση. Αλλά ο μεγαλύτερος φόβος σήμερα είναι μήπως και δεν προλάβω να ζήσω. Μήπως το φόβος συμπερίληψης θα λέγαμε, το fear of missing out, το οποίο ακούγεται σαν να είναι απλά ένα μοτίβο, ένα μοντέλο που η αγορά μας κάνει να αισθανόμαστε, αλλά είναι πολύ πιο βαθύ υπαρξιακό. Οπότε, πέρα από τα συγκεκριμένα τραύματα τα οποία φέρνουν οι άνθρωποι στο ψυχοθεραπευτικό χώρο, που και εκεί το ζητούμενο δεν είναι να επιβιώσουν, είναι να μπορέσουν να ζήσουν.
0: Να χαρούν.
1: Και ο άνθρωπος δεν κουράζεται και δεν εξαντλείται και εξουθενώνεται από το τι κάνει. Είναι από την αγωνία του να προλάβει να κάνει αυτά τα οποία θέλει να κάνει. Που τον εξαντλεί περισσότερο από τη δουλειά του. Και αυτό εξηγείται και οργανικά.
0: Και ο χρόνος είναι το μόνο που δεν έχουμε όσο θέλουμε.
1: Βέβαια.
0: Άρα...
1: Ευτυχώς.
0: Ευτυχώς λες.
1: Ευτυχώς, γιατί αν είχαμε άπειρο χρόνο, θα είχαμε μια ψευδαίσθηση αρχικά, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει άπειρος χρόνος. Δεν θα χτίζαμε ήθος, θα ήμασταν λύκοι ο ένας για τον άλλον. Δηλαδή αξιολογούμε κάτι και το αγαπάμε, επειδή ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα το χάσουμε.
0: Χρειάζεται αυτό για να το αγαπάμε, λες, ο φόβος του να το χάσεις.
1: Ας το καλοσκεφτούμε. Τι είναι, ένα σύντροφος, ένα παιδί, ένα κατοικίδιο, τη νιώτη μας, τη δύναμή
0: μας. Το να
1: μας.
0: Το εκτιμάμε.
1: Είναι μέσο να το εκτιμάμε και να το αναγνωρίζουμε και τη φύση του και ίσως τον κύκλο του. Έχουμε ένα σκυλάκι, ξέρουμε, και μάλιστα έχουν βγει κάτι φάρμακα τώρα, μπορούν να τους δώσουν μια πενταετία ή δεκαετία ακόμα ζωής. Ευχόμαστε και για τους ανθρώπους αυτό το φάρμακο, αλλά ξέρεις ότι κάποια στιγμή εσύ θα εκπνεύσει πρώτα η ζωή του αγαπημένου κατοικιδίου πριν τη δική σου. Οπότε σε έναν βαθμό μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, το αποδέχεσαι, ίσως μοιείς και τα παιδιά σου σε αυτό και πέρα από την καθημερινή φροντίδα είναι και το να αναγνωρίζει ένα παιδί μεγαλώνοντας την έλεια, την χρησιμότητα, την ωφέλεια της απώλειας στη ζωή μας. Και όχι μόνο όσον αφορά τα πρόσωπα, αλλά και τις καταστάσεις, την κανονικότητα.
0: Είναι πολύ σημαντικό μάθημα και η απώλεια του να τη μάθουν, όπως και την ματέωση. Πολλές φορές φοβούνται ένας δικός μας άνθρωπος να πρέπει να νιώσει τη ματέωση, που όμως είναι κάτι πολύ σημαντικό για να εκτιμά και τα καλά.
1: Ναι.
0: Και γιατί δεν μπορείς να προστατέψεις κανέναν άνθρωπο. Ναι. Όλοι θα ματαιωθούν.
1: Ναι, ναι. Ματέωση το κατανοώ ως ένα σφίξιμο συναισθηματικό. Μία αίσθηση απώλειας, επιβεβαίωσης, αναγνώρισης.
0: Να χάσεις σύνδεσης. Κάτι που ήθελες να έχεις εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν γίνεται να τα έχεις όλα.
1: Ναι. Και καθόμαστε εδώ 2.500 χρόνια μετά τους στοϊκούς φιλοσόφους, ή 2.000 χρόνια χοντρικά, και συζητάμε, και καλώς το συζητάμε, γιατί στις μέρες μας χρειάζεται, πέρα από το να γνωρίζουμε και να κατέχουμε πτυχία, τα οποία σκοπίμως τα έχω κάτω και δεν τα καρφιτσώνω πάνω, γιατί είναι πάντα κάτω από τον άνθρωπο το οτιδήποτε μένει στο χρόνο έτσι, σε κάδρο, οφείλει να μένει κάτω από τον άνθρωπο, δεν είναι η γνώση, είναι η υπενθύμηση. Άρα και εμείς εδώ καλώς κάνουμε να υπενθυμούμε στοικές αξίες του ότι κάθε τόσο θα πρέπει να θυμάσαι τη μοναδικότητα της στιγμής. Το ότι, δηλαδή αν σκεφτείς σε μια περίσταση δύσκολων συναισθημάτων, θυμού, αποστροφής σε σχέση με έναν άνθρωπο, γιατί δεν πας 100 χρόνια στο μέλλον να δεις ότι κανένας από εσάς δεν θα υπάρχει, γενικότερα αυτό θα είναι αστρόσκονη. Το πώς διαχειριζόμαστε το χρόνο είναι
0: μεγάλη. Αν το σκεφτούμε αυτό, τότε όλα τα προβλήματα αλλιώς τα βλέπουμε. Αλλά δεν είναι εύκολο εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή είναι αυτό σαν να είναι αιώνιο.
1: Μα νομίζω σε κάποια άλλη εκπομπή συζητάνε για εύκολα. Εμείς εδώ συζητάμε για τα σημαντικά, που είναι απλά μεν, αλλά δεν είναι εύκολα. Okay, τι να κάνουμε. Όλα έχουν ένα ανταλλάξιμο, περιέχουν μια συναλλαγή, το λεγόμενο κόστος.
2: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι κυρίως για μένα η καλοσύνη του. Αυτή είναι και η κυριότερη μεγάλη πηγή επιτυχίας του και στην δουλειά του. Γιατί η δουλειά του αφορά ψυχές. Και αν δεν αγαπάς τις ψυχές, δεν μπορείς να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου. Έχει πολύ μεγάλη αγάπη μέσα του. Είναι ευγενής. Έχει μια ευγενική ψυχή δηλαδή. Βαθιά ψυχή, καλή ψυχή, ευγενική ψυχή. Έχει μεγάλη γνώση για το αντικείμενό του που δεν σταματάει να τη λαμβάνει. Και γενικά μαζί με τον καλλιτέχνη που τυχαίνει και ευτυχώς κουβαλάει μέσα του, που μπορεί και βγαίνει αυτός ο καλλιτέχνης μέσα από την πανέμορφη μεταξωτή φωνή του, νομίζω ότι όλα αυτά συντελούν στο να γίνει αυτό το πλάσμα ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, φροντιστής των ψυχών, που βοηθά τους ανθρώπους να γίνουν ευτυχισμένοι όσο μπορούν, να λύσουν κάποια προβλήματά τους.
3: Πραγματικά είμαι περήφανος και χαίρομαι που έχω στους ανθρώπους που έχω μέσα στην καρδιά μου έναν άνθρωπο σαν τον Μάνο, γιατί ο Μάνος δεν είναι απλά ένας φίλος, θεωρώ ότι είναι ένα περιουσιακό στοιχείο ανεκτήμητο. Τον ευχαριστώ πολύ και Μάνο μου σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, κράτα δυνατά, όπως πας και σου εύχομαι μόνο επιτυχίες.
0: Εν τω μεταξύ, κάνεις κάτι παραστάσεις που λέγονται stand-up therapy. Mm-hmm. Και εκεί θέλεις να φέρεις στο κοινό μια βιωματική εμπειρία, mm-hmm, και έχεις και σαν όπλο σου τόσο πιο έντονα συναισθηματικά στοιχεία το να συναντιέται το κοινό μεταξύ του και με σένα πάνω στη σκηνή, mm-hmm, όσο και το χιούμορ που ελαφραίνει, mm-hmm, κάποιες καταστάσεις.
1: Ναι. Αυτές οι παραστάσεις ήταν μια αποκάλυψη για μένα. Μου έχουν αλλάξει τη ζωή. Έχουν συνδέσει παλιά παιδικά βιώματα με κάτι το οποίο είναι κάπως πιο όριμο, αλλά παραμένει παιδαριώδες και αφελές. Αυτές οι αναπαραστάσεις θεραπείας, που στην ουσία τους είναι αναπαραστάσεις κοινότητας μέσα σε 2-3 ώρες, έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα οποία διαχρονικά ο ανθρώπινος πολιτισμός θεσμοθέτησε ως αντισώματα απέναντι σε αυτά τα οποία μας φέρνει ο καιρός και τις φθορές της ψυχής μας και του σώματός μας. Δηλαδή το να πάρουμε νέα γνώση. Η Πανηγενεσία του Γένους ήταν στις πλατείες της Σμύρνης όπου μιλούσαν για αστρικά φαινόμενα ο Δουμάς, ο Ρήγας Φεραίος. Δηλαδή νέα γνώση μπορεί να γύρει τους ζωμούς, τους δημιουργικούς ενός ανθρώπου. Έπειτα οι αγκαλιές, η κοινή συνέστηση, το γέλιο, το οποίο αναδύθηκε στην αρχαία Ελλάδα την ίδια ακριβώς περίοδο με την τραγωδία. Δεν είναι τυχαίο καθόλου, γιατί ένα αστείο προϋποθέτει πόνο. Αλλιώς δεν είναι καλό αστείο, είναι κρύο.
0: Άρα τι μήνυμα θα ήθελες να περάσεις έτσι σήμερα μετά από αυτή την κουβέντα που, ξέρεις, είχα τη χαρά να κάνουμε παρέα?
1: Πως για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει, να φιλοξενήσει. Φιλοξενία ήταν ρίσκο. Γιατί πρώτον δεν ήξερες ποιον έβαζες στο σπίτι σου, αλλά λόγω του ξένιου διός έπρεπε να το φιλοξενήσεις πριν ρωτήσεις τις προθέσεις του. Αλλά και επίσης κάθε φορά που τον άκουγες, ποια ήταν η πληρωμή των ξένων που ερχόντουσαν και φιλοξενούνταν, ήταν ότι εκείνοι μετά τη φιλοξενία αρχίσαν και μιλούσαν για τους τόπους που είχαν ανακαλύψει. Λοιπόν, όταν ο άλλος σου δημιουργήσει νέες προσλαμβάνουσες, εσύ δεν μπορείς να διατηρήσεις και τις νέες και τις παλιές σου. Οπότε θα πρέπει να ρισκάρεις και το πένθος και το σκοτάδι.
0: Γιατί θα αλλάξεις και θα δεις αλλιώς.
1: Ναι. Μα αν θέλουμε όλοι να κρατάμε έτσι σαν να ήταν κτήμα μας ό,τι έχουμε αποκτήσει. Και όχι μόνο τα άσχημα και τα καλά. Αυτή είναι η εύκολη λύση. Θα παραμερίσεις το άσχημο και θα κρατήσεις το καλό. Αλλά τι γίνεται όταν έχεις το καλό, το οποίο όμως ήταν σε άλλο στάδιο ενηλικίωσή σου, χρήσιμο και παραγωγικό, και πρέπει να το αφήσεις προκειμένου να δεσμευτείς σε κάτι άλλο. Την ελευθερία τι να την κάνουμε αν δεν μας οδηγεί σε δέσμευση. Ξέρουμε ότι η ελευθερία σκοτώνει πιο γρήγορα από το θάνατο αν δεν οδηγήσει σε δέσμευση. Και αυτό είναι ένα ρίσκο, τέλος πάντων.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά.
1: Κι εγώ.
0: Χαρήκα πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας.
1: Παρομοίως.
0: Και φυσικά να ευχαριστήσουμε πάνω απ' όλα εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Να προσέχετε από τη μία τον εαυτό σας, αλλά θα κρατήσω κάτι που είπε ο καλεσμένος μας. Να τολμάτε, να ρισκάρετε, γιατί εκεί βρίσκεται η αλλαγή, το καινούριο και η φιλοξενία, μια λέξη που ακούστηκε αρκετά σήμερα. Να περνάτε υπέροχα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ανανώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
4: Αμέσως μετά. Damages.
6: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
7: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
8: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
9: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
10: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
11: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
12: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
13: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
14: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
15: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
16: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
17: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
4: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
5: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
6: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
7: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
8: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
9: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

Wait a second. Oh, shit. He found a gap. Fucker's good.

0: γαλάζιο που κοιτάς.
1: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
2: Πολέμους θα τρέξω.
3: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
4: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
6: Έλα, έλα,
7: έλα πως είσαι.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
2: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
3: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύουμε.
4: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
6: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
7: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
8: When can I get a real sword?
9: What, honey?
8: A sword like the man.
9: What man, sweetie?
8: A man who was here.
9: Here? The man was in the apartment? Yes, this is Catherine's nanny. I need to speak to Miss Hughes. Well, would you have her call me as soon as she can? It's urgent.
10: Oh my God, your daughter is adorable. What's her name?
11: Catherine.
10: And she lives with you?
11: No. My mom used her connections to prevent that. She's fighting tooth and nail to keep Catherine away from me.
10: Why?
11: Because she's petty and vindictive. Which is the same reason she took the Chandler McLaren case.
10: I bet she's suing Mr. McLaren for the wrongful death of a whistleblower.
11: This case isn't about McLaren.
10: Then what's it about?
11: Ellen Parsons. See, my mother's a megalomaniac. She can't bear the thought of her former associate stepping out of her shadow and eclipsing her.
10: That's interesting.
11: If you ask my mother about her work, she'll tell you she's a solo crusader, righteously slaying dragons.
10: And the truth is?
11: She doesn't care about justice or corporate bullies. She's a paranoid narcissist who manipulates the law to gain power and settle scores.
10: You sure you're okay having me quote you?
11: Absolutely. Go ahead and change the tape. I've got plenty more to tell you.
9: Can you tell me about the man with the sword? Did you see him here, in the apartment? Where exactly?
8: He lives in the garbage can.
9: What do you mean, he lives in the garbage can, sweetheart?
8: Don't be mad.
9: Why would I be mad?
8: I wasn't supposed to touch it.
9: Touch what? My computer? Inside the garbage can?

0: again. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είμαι καθηλωτική στο Action 24.
4: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
5: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
6: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
7: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
8: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
9: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
5: Πριν από λίγο γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
10: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
11: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
12: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
11: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
13: You punk, I'd love to blow you away.
14: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
15: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: αυτό που έκανε σήμερα δεν το ξεχάσω ποτέ να ξέρει. Λοιπόν.
1: Θέματα του site λίγο πριν βγούμε στον αέρα.
0: Το site.
2: Ακούω. Όταν τρέχουν οι ειδήσει.
1: Θέματα τώρα.
0: Λοιπόν. Εδώ είμαστε. Χθες βγάλαμε μια εκπομπή σφινάκι. Σήμερα θα είναι επίσης ακόμα μικρότερη. Βρεβελέ, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
3: Με πήρε τηλέφωνο σαν ανταγωνιστή σου.
0: Ανταγωνιστές δεν έχουμε.
3: Ανταγωνιστή στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Ποιος? Εδώ λέμε ονόματα.
3: Δεν μπορώ να πω ονόματα.
0: Ωραία, και
1: γιατί
0: τι είπε?
1: Λέμε ονόματα. Προχθές λέγαμε τον Γρηγόρη το όνομα.
3: Και μου είπε, συνεχίστε έτσι, όπως πάτε.
0: Ναι.
3: Θα κάνουμε όλη δεκάωρα και θα παίρνουμε 360 σε λίγο καιρό. Και του λέω, έχεις δίκιο, συμφωνώ μαζί σου.
0: Ήταν η δική μέρα χθες, το ξέρεις πολύ καλά.
3: Την Κυριακή τι θα κάνεις?
1: Δεν θα κάνει ο Μπακό.
0: Εγώ τίποτα, θα είμαι σπίτι.
3: Όχι.
1: Άλλοι θα κάνουν δεκάωρα την Κυριακή. Άλλοι θα κάνουν δεκάωρα.
0: Αυτό θα είναι γήπεδο, θα βγει παντός σίγουρα.
1: Θα έρθω από εδώ πρώτα.
3: Τι, ποιος θα κάνει?
0: Ο Ιωάννου.
3: Όχι αγόρι.
0: Μόνος του.
3: Όχι αγόρι. Άμα δεν είστε μάγκες την Κυριακή, back to back, κανονικά.
0: Όχι.
3: Προλίγκα, Ολυμπιακό.
1: Θα έχει περάσει ο Ολυμπιακό στο λεπτό πρώτα. Πρώτα θα έχει περάσει ο Ολυμπιακό στο λεπτό.
3: Δηλαδή θα πάρει Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα και θα κάνει εκπομπή. Ο Ιωάννου.
1: Ποιο θα κάνει?
3: Μισό λεπτό. Ο Ιωάννου, ναι, ωραία, πάμε. Ποιοι άλλοι? Εσύ.
1: Ο Ιωάννου.
3: Ο Ασπρούλια. Ο Μπουρούση κλπ. Όχι, δεν
1: γίνεται.
3: Δεν γίνεται αυτό που λε. Δεν γίνεται,
1: θα γίνει τώρα,
3: δεν γίνεται αυτό που
1: μιλάνε για μπάσκετ.
0: Δεν γίνεται. Αυτό
3: που λες μόνο με το πάρει.
1: Θα έρθει εσύ να μου αναλύσει το πικ εν ρολ.
3: Εγώ θα έρθω να αναλύσω το πικ εν ρολ. Δεν μιλάει το πικ εν ρολ.
1: Έλα με τον Ιωάννη.
3: Άμα το πάρει ο Ολυμπιακός, θα μιλάει η Ερυθρόλευκη τρέλα.
1: Εδώ σε θέλω. Δίπλα δεν θα είσαι. Δίπλα δεν θα είσαι.
3: Έτσι που λες.
1: Έκα δεν έχετε.
3: Με έχει φάει. Λοιπόν,
1: έκα
3: το ειστήριο.
0: Έχω παράπονο, ρε φίλε.
3: Σαν το πούλησε ο άλλο, είμαι γύρω κάνει μεροκάματο.
0: Το πήρε. Όχι,
3: το έχω πάρει εγώ, έχω τελάθει.
0: Θέλω να το παίρνω. Θα σε πουλήσει.
3: Θέλω να παίρνω τη διαπίστευση του Μυρό.
0: Θα σε πουλήσει.
4: Έχω περάσει μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά.
3: Αυτά κάνει, άκου, αυτά κάνει και τα ανεβάσανε κάτι σαν. Δεν ξέρω αν έχει πάρει το μάτι σου. Αυτά κάνει. Θα πει για πλάκα. Μην τα κάνει αυτά.
1: Το ανέβασε κάποιο που το κατέβασε. Από κάτω ασχολήθηκε ένα. Πώ τον λένε?
3: Δεν έχει σημασία.
1: Ζαργάνα.
3: Πάστο τώρα.
1: Ζαργάνα.
3: Δεν πώ το λένε. Δημοσιογράφο χρόνια.
1: Τι είναι?
3: Δημοσιογράφο.
1: Δημοσιογράφο που να λέει θα του έρχνα δύο φάπε δεν είναι δημοσιογράφο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ποιο έρχνα
1: δεν είναι δημοσιογράφο.
0: Γιατί?
1: Δημοσιογράφο που να λέει θα του έρχνα δύο φάπε δεν είναι δημοσιογράφο. Έτσι, ναι. Έτσι έγραψε.
3: Θε να θυμηθούμε τι έχουμε
1: γράψει. Όχι, είναι δημοσιογράφο.
0: Φτιάξε με τώρα. Φτιάξε με τώρα.
1: Τι είναι?
3: Είναι δημοσιογράφο.
1: Και λέει δύο φάπε.
3: Είναι τον άλλο τάδε.
1: Δηλαδή δηλώνει αυτό δημοσιογράφο. Δηλώνουμε και εμεί δημοσιογράφο.
3: Συμφωνώ με αυτό. Μισό λεπτό. Θε να
0: συζητήσω. Από κάτι να το πω λίγο. Στουντίο είμαστε 10. Έλα εδώ.
3: Ήρεμα, ήρεμα.
0: Όχι, να ρίξει φάπε. Ράσε με τώρα.
3: Ήρεμα,
0: τον καφέ.
1: Ελάτε.
0: Τα βραγγέλα τα βλέπω. Καλώ ήρθατε, παιδιά. Έτσι ξεκινάμε. Εμεί δεν λέμε τώρα καλησπέρα. Έχετε τυπικά. Έχουμε κόσμο λοιπόν εδώ που είχε την επιθυμία να έρθει να μας δει λίγο από κοντά. Δεν έχουμε ανοίξει αυτή τη διαδικασία που λέμε άντε, ελάτε, ξέρω εγώ, να κάνουμε κοινό και τέτοια.
2: Ανοίξαμε να σας περιμένουμε.
0: Εξαίρεση για εσάς, να τα παιδιά εδώ πέρα. Καλώς τους και ευχαριστούμε.
2: Τα ποτά κερασμένα από τα παιδιά, αυτά είναι τα παιδιά.
0: Ξέρεις τι έχει γίνει. Έχουν φέρει γλυκά.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Αδερφιά μου.
0: Εξαιρετικά. Προφιτερόλ.
1: Όντως.
2: Πόσοι από εσάς νιώθετε πρωταθλητές?
1: Όλοι. Αλήθεια, όλοι. Δεν βρήκε εισιτήριο.
2: 5 στα 5. 5 στα 5. Μπήκαμε μπόνους.
1: Κάτι άκρη έχουμε τώρα τελευταία.
3: Έχω φάει τέτοιο.
1: Αλλά. Πολλά λεφτά.
4: Το γεγονός ότι μέχρι στιγμής είμαι πιο ήρεμος εδώ μέσα πρέπει να το κοιτάξουμε σοβαρά.
1: Έχει πάθει ανοσία.
0: Φιλέ, έχει μαθεί πραγματάκια όμως.
2: Γουλή, κάθεται και κοιτάει σαν παράξενη πεθερά.
4: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Βλέπει φαλιάρε γύρω του να
4: πέφτουν. Εντάξει, είναι τρελέ. Ας πω, θα σου πάει τελικό Ολυμπιακός και τα λοιπά. Και πιστεύεις θα ερχόμουν ποτέ εγώ να κάνω
3: κάτι. Δεν είπα για σένα. Δεν είπα εγώ να έρθει. Να έχει λίγο ερυθρόλευκο στοιχείο.
2: Ποιο ερχόταν στο Champions League, ποιο ερχόταν εδώ πέρα.
3: Να έρθει ερυθρόλευκο στοιχείο. Αλλά για να έχει ερυθρόλευκο στοιχείο η εκπομπή, πρέπει να βρει και όμιλο ερυθρόλευκο στοιχείο. Έχει χαθεί.
1: Θα έρθει.
3: Έχει μείνει ο Βερβελέ. Έχουμε κανένα Ολυμπιακό εδώ μέσα. Γενικά. Έχει πάει κανένα Ολυμπιακό
2: στο. Τώρα εδώ στο πάνελ ή στον όμιλο.
1: Στέφανος τι.
3: Αυτό λέω, ώρα, δύο.
1: Θέλει να λέμε ποιοι είναι Ολυμπιακοί.
3: Δεν έχουμε, δεν κρύβουμε κιόλα, ρε φίλε. Δύο.
1: Μπορεί να μην θέλουν.
2: Τα παιδιά δεν θέλουν.
1: Μπορεί να μην θέλουν.
3: Έχουμε γενικά.
1: Πώ δεν έχουμε. Πώς
4: έχω να προτείνω.
1: Μέχρι και όφη έχουμε.
4: Έχω να προτείνω.
3: Αυτό θα πάει τα ταξίδια του χρόνου.
2: Εδώ έχουμε δύο ΠΑΟΚ.
1: Δύο ΠΑΟΚ έχουμε.
3: Και το παιδί θα πάει
1: δύο ΠΑΟΚ στην αίθουσα σύνταξη.
2: Άλλον ένα μπήκαμε μπούνου.
1: Ο ένα είναι κριτικό κιόλα.
0: Αλήθεια. Α, μπράβο.
4: Κουλιαράκι. Μου άρεσε κουλιαράκι.
1: Μήκονο έχουμε.
4: Ο Μικόνου βέβαια.
1: Όχι, Μήκονος Μισή.
2: Μήκονος Μισή, όχι η ποδοσφαίρα.
0: Τρομερά.
4: Να πω κάτι που είπαμε σαν.
2: Βαγγέλης Γιάννος.
4: Στην ουσία, έχουμε παραγγελιά από το φίλο μας τον πρώτο που βγήκε χθες το μεσημέρι που μας φτιάχνει και τα παζλ. Διαλέξτε ο καθένας τι φωτογραφία θέλετε να σας τη φτιάξει παζλ. Όλοι εδώ πέρα την παρέα και ο Διονύσης.
2: Δικαίωση καπετάνα Κουγιακύλα. Μεγάλη δικαίωση.
1: Ναι.
0: Μια φωτογραφία. Αυτή που βγάλαμε όλοι μαζί τη selfie εδώ πέρα. Σας αρέσει?
1: Ναι.
4: Ό,τι θέλετε, παιδί μου. Θέλετε να είναι μία.
0: Αυτή που έχεις βγάλει εσύ.
4: Θέλει ο καθένας κάποια άλλη.
3: Τι δεν ξέρω. Όχι, όχι, εγώ δεν θέλω.
4: Γιατί δεν θες?
3: Δεν θέλω.
0: Γιατί δεν θέλω μια Μαρία
1: Ολυμπιακή. Εγώ μας έβαλα στο σαλόνι μου, να ξέρεις. Φωτογραφία που βγάλαμε στα μπουζούκια. Την πήρα σπρώμαυρη. Να μα το λέει. Σαν το.
3: Έτσι κάναμε του πρώτου γκόμενε που γνωρίζαμε, δεν ξέρετε, παιδιά. Σαν τα εγκλήματα. Πηγαίναμε στα μπουζούκια και λέγαμε θα πληρώσουμε τόσο 100 τόσο το μπουκάλι και πληρώναμε κανένα 50 του φωτογράφου. Κάναμε και ψαλίδια εδώ του φωτογράφου. Του λέγαμε αν πάρουμε 3-20 κτλ. Και γυρίζαμε και βάζαμε. Μπορεί να μην είχαμε ακουμπήσει την κόμενα, μην είχαμε κάνει τίποτα. Και βάζαμε τι φωτογραφίε. Και μετά λέγαμε. Έχω καμιά δεκαριά που δεν τι ακούμπησα ποτέ για να είμαι ειλικρινή. 10 κοπέλες. Έχουν παντρευτεί 5 γνωστούς, έχουμε βγει στα μπουζούκια κτλ. Σας φέρω, γνωρίζω και συναδέλφων.
4: Τι λέει.
3: Έχουμε βγει στα μπουζούκια, δεν τις ακουμπήσαμε ποτέ και έχουμε τις φωτογραφίες. Αν τις βλέπει κανείς, θα νομίζει ότι κάναμε και τίποτα, όχι τίποτα άλλο.
4: Όλα αυτά επειδή σου είπα ότι έβαλα τη
3: φωτογραφία. Μα έβαλε φωτογραφία δικιά μου στο σαλόνι, ρε φίλε. Δηλαδή, μπαίνει το παιδί σου μέσα να βλέπει τα μούτρα τα δικά μου. Κακιάστηκε, συγγνώμη, με τα συγχωρήσει. Δηλαδή, τα βλέπει στην τηλεόραση.
0: Ενημερώστε το να είναι μεσημέρι τώρα.
2: Και ένταση.
4: Μπορεί να μου πει ποια φωτογραφία
3: θε. Έχει τυροειδία, έχει ζέστη.
0: Διακρίνω και ένταση και
3: ένταση. Τσιντιμπή τι είναι το γάσο τραπέζι Σάββατο. Τον είχα έννοια, φίλε. Μιλάμε πω, πιθανά να τον πάρω. Δεν υπάρχει αυτό.
4: Τέλο πάντων, Βασίλη, αυτή που είμαστε όλοι μαζί, εγώ να του πω. Ότι στείλω και να φτιάξει 1, 2, 3, 4, 5.
3: Εννοείται.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Εγώ πέσω επειδή είμαι. Επειδή αγαπάω πάρα πολύ τον εαυτό μου, θέλω να με κόψει μόνο μου, να με κάνει μόνο μου. Δεν θέλω κανέναν.
4: Μην είναι συνάρχης.
3: Στο σαλόνι μου κτλ.
4: Φανέλα, καπετανάκου, έχετε δει.
0: Δείξτε λίγο.
4: Πάρα πολύ ωραία, καπετανάκου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
4: Κύριος Νίκολιτς.
3: Τηλεφωνάρα, ε.
4: Έτσι φτάσαμε. Fight, believe.
0: Έτσι φτάσαμε. Έτσι φτάσαμε στο πρωτάθλημα.
4: Fight, believe. Never give up.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εδώ περνώντας, ρωτάει κανένα στο σκηνοθέτη πότε πρέπει να περάσει. Ή όχι, τον έχουμε καταργήσει.
2: Mixed grill for 7 people.
0: Λοιπόν, fight, believe, never give up. Ναι.
2: Τα έχουν φτιάξει ο παδί, του τα έχουν δώσει δώρο. Πήρε κάποια πενταριά γιατί ήρθαν από τη Σερβία χθες 3-4 πούλμαν για τη φιέστα και φοράγαν όλοι τη διαμπουζακιά.
4: 3-4 πούλμαν δική του, ε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς πήγε τα μπουζακιά χθες?
2: Πώς πήγε ο Νικολής?
0: Όχι, ρε, πώς πήγε η ιστορία όλη.
2: Μια χαρά, σούπερ.
0: Ήσουν εκεί?
2: Ναι, ναι.
0: Όλη την ώρα.
2: Σούπερ. Κάναμε αλλαγή στον IG τραγουδιστή όπως είπαμε την Παρασκευή.
4: Με διά της τελικά, ε.
2: Ναι, ναι, κάναμε αλλαγή τελευταία στιγμή. Ναι. Είχαμε κάτι προβλήματα με τον πρώτο IG, αλλά εντάξει. Λύθηκε αμέσως γιατί υπάρχουν πολλοί.
0: Τι το έγινε. Σώσαμε.
2: Βοήθησε και ο πρόεδρος στο πρόγραμμα.
0: Τι έγινε, είχε.
2: Όχι, εντάξει, δεν μπορούσε ο άνθρωπος και το λύσαμε αμέσως.
0: Είχε θέμα υγείας.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Α, okay.
2: Επαγγελματικό.
4: Σε σηκώσα στα χέρια, αυτό μας νοιάζει.
2: Εμένα γιατί?
4: Εσένα, γιατί είσαι ο καπετανάκος.
2: Πολλά φιλιά από όλους. Είχε στα μπουζούκια χάμος.
4: Πόσες φορές έχεις πάει τις τελευταίες 20 μέρες στα μπουζούκια, θα μας πεις?
2: Είναι η τέταρτη. Έχω άλλες σίγουρα 2 μέχρι τέλη Μαΐου.
4: Και μετά λες για μένα.
2: Και είναι η πρώτη φορά. Και είναι η πρώτη φορά.
3: Πάει μια φορά στα 3 χρόνια.
2: Και είναι η πρώτη φορά. Οι άλλες δεν ήταν για την ΑΕΚ.
4: Ναι.
2: Και είναι η πρώτη φορά που δεν βάλαμε το χέρι στην τσέπη.
3: Άρα αυτό ήταν σπόντα.
2: Γιατί ο πρόεδρος ήταν Ελλάδα, τα πάντα.
3: Την τελευταία φορά δεν είπε κιόλας.
2: Μέχρι και μπεργκερ. Σκάσανε κατά τις 4 η ώρα.
4: Να πάμε μετά την εκπομπή, ρε φίλε.
2: Σκάσανε κατά τις 4 η ώρα κάτι μπεργκερ τόσα.
0: Αλήθεια.
2: Σαν το κεφάλι του Πινέδα.
4: Τόσα. Και πέρσι είχαν σκάσει εκεί που είχαμε πάει μαζί.
0: Ναι. Εμείς γιατί δεν φάγαμε στο ίδιο μαγαζί που πήγαμε μπουζούκια. Μπεργκερ. Γιατί πώς το κάναμε αυτό εμείς?
4: Δεν βγήκαν, ρε φίλε, εκείνο το βράδυ.
0: Άμα του λέγαμε δεν θα βγαίναν.
4: Α, ναι, θα βγαίναν, ναι.
0: Ξέρω εγώ.
3: Για πού λέτε τώρα?
0: Στα δικά μας μπουζούκια που πήγαμε εμείς.
3: Δεν φάγαμε εμείς. Πότε φάγαμε?
0: Δεν φάγαμε, αυτό λέω. Δεν φάγαμε.
3: Δεν φάγαμε.
0: Λοιπόν, έχω παράπονο, ρε φίλε. Τελειώνουν οι εκπομπές. Οι κυρακάτικες τελειώσανε. Ο Βερβελές μια φορά να μπει και να πει ρε παιδιά, μπράβο, ωραία το κάναμε αυτό. Ή εκείνο, ή κάτι έγινε σωστά.
3: Σηκώνω τον πήχη ψηλά.
0: Μια φορά να πεις κάτι.
4: Δεν μπορεί, είναι γκρινιάρης. Τα έχουμε πει από
3: τον πήχη ψηλά.
4: Είμαι, day one, είπαμε γιατί.
3: Είμαι φίλος Αντώνη Σαούλη διαχρονικά. Δεν τον γνώρισα τώρα που τον βρήκατε εδώ σε πόστο όπως άλλοι. Δεν λέω εσάς. Έτσι. Οπότε ανεβάζω κι άλλο τον πήχη. Πήγαινε συνέχεια, όπως του τα έλεγα χθες. Case study, 200.000, 10 ώρες εκπομπή, Μαραδόνης. Το κάνανε το γραφιστικό, το τελειώσατε αυτό ή όχι? Για την εκπομπή. Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει.
4: Θα δούμε.
3: Πόσο έχει γράψει το κοντέρ χθες το βράδυ?
4: 150-160.
3: Ναι.
0: 150.
2: Πιστεύω ο Μπακούπλος λέει μόνο νούμερα. Τίποτα άλλο. Μόνο νούμερα.
0: Το συγκλονιστικό είναι, φίλε μου καλέ, το πόσο έχει γράψει το άξιο 24.
4: Για πες.
0: Πάνω 50.000.
2: Τίποτα.
0: Ταυτόχρονο.
2: Ούτε βραδιά εκλογών, ναι.
0: Δεν καταλάβει ταυτόχρονο, φίλε. Αυτό για ένα κανάλι το οποίο είναι αδιανόητο. Εγώ θα πω το εξής. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για χθες, τη βραδιά όλη. Γιατί είναι 10 ώρες και να περνάνε 10 ώρες στον αέρα χωρίς τη βοήθεια του κόσμου τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Μπίλ, το ξέρεις.
4: Εννοείται.
0: Και ο Σάουλης εδώ στήριγμα. Δεν και το τα... περίμενα. Αυτό και δεν περίμεναμε τίποτα.
2: Και τρομερή, και τρομερή δουλειά τα παιδιά που ήταν Φιλαδέλφια.
0: Σωστά.
2: Που δεν φαινόντουσαν. Τρομερή δουλειά.
3: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
4: Έλα, σε παρακαλώ.
2: Μπράβο.
0: Σε, για μένα λε.
2: Σουζάνα Φίλιππος, ποιο άλλο ήταν? Τσοκανά. Φίλιππος.
4: Πώ την Φιλαδέλφια. Εσύ ο Πατίτσα.
2: Πάσε με μένα.
4: Πατίτσα. Ο Πατιγκόλ.
0: Είχε κόσμο, είχαμε πολύ. Και γιατί και ο Γιαννούτσος και οι υπόλοιποι στα υπόλοιπα γήπεδα.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: διαβάζω, ο Σερ Μιχάλης Γρηγορίου θα μας πάει τρένα του χρόνου, λέει ένας φίλος του Άρη. Κουβεντιάσουμε σε λίγο γι' αυτό, για την επιλογή προπονητή του Άρη που μας αποκάλυψε χθες ότι ο Αλέξης Αβόπουλος ότι μένει ο προπονητής, από ό,τι φαίνεται. Επίσημο φιλικό καλοκαιρινής προετοιμασίας η ΑΕΚ. Προφανώς λέγεται το χθεσινό μάτς, δεν ξέρω. Και κοιτάζω αν έχει άλλα...
4: Στον ΠΑΟΚ είδα τι έγινε. Μας τα πει και ο Θοδωρής.
0: Τι.
4: Τιμωρία μέχρι την Τετάρτη εδώ, λέει, δεν φεύγει κανείς.
2: Τρομερό.
4: Και
2: τελείωσε η σεζόν.
4: Και πρόστιμο.
2: Και τους κρατάμε μέχρι Τετάρτη. Τι είδα, τώρα με το πρόστιμο το καταλαβαίνω. Το να τους κρατήσεις μέχρι Τετάρτη.
3: Τι κερδίζεις. Πώς ζωμπουγάει τα ταξίδια.
4: Προμηνύεται καμία επίσκεψη.
3: Δεν θα κάνουν διακοπές. Να φύγουν να είναι φευγάτες στο μυαλό.
2: Θα χάσουν δύο διανυκτερεύσεις. Στα πεντάστερα.
4: Έχει εγκληματίσει ο ΠΑΟΚ χθες.
3: Τι.
4: Έχει εγκληματίσει ο ΠΑΟΚ χθες. Τον έχει τον Παναθηναϊκό στα σκηνιά, είναι για 0-3 το ημίχρονο.
3: Να σας πω μια αλήθεια πικρή.
4: Σώζει ο Λαφόρτο 0-3, τέτατέτ στο 46.
1: Ναι, σκαστήρισε.
4: Για να πάνε ημίχρονο 0-3 και μετά αλλάζει.
1: Βγάζει και ένα ντουμπίτσο 53.
3: Εγώ να είμαι ειλικρινής πάντως. Η φάση που ακυρώνει τον γκολ του Κωνσταντέλια.
4: Λες ότι δεν είναι.
3: Εμένα μου το ακυρώνει, θα γκρίνιαζα. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
4: Και ο Θοδωρής το έλεγε, αλλά του τραβάει το χέρι.
3: Φίλε, άκου στην αρχή τη φάση.
4: Τραβάει
3: Καλάμπρια. Περισσότερο. Καλάμπρια περισσότερο. Δηλαδή ένα meeting που έχει γίνει.
4: Εγώ δεν έχω δει την αρχή της φάσης.
3: Και τη συνεχίζει τη φάση ο Καλάμπρια. Δεν είναι ότι σταματάει δηλαδή. Του κόβει ναι μεν. Αλλά θέλω να σου πω, εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ τέλος πάντων νομίζω ότι η ορισμή ήταν κακή της τελευταίας αγωνιστικής. Όπως θα κάναμε και μεγάλη κουβέντα αν είχε άλλη βλέψη στο μάτι του χρυσνό.
0: Να σε ρωτήσω τώρα. Η φάση γίνεται αριστερά όπως ανεβαίνει. Το τράβηγμα γίνεται στο κέντρο.
3: Η φάση ξεκινάει όμως το τράβηγμα.
0: Περίμενε, άλλο θα πω. Στο κέντρο του κηπέδου ναι. Είναι μια απόσταση αρκετά μεγάλη.
3: Δεν τον ξαπλώνει όμως, φίλε.
0: Θα σου πω. Ο διαιτητής όμως βλέπει τη φάση.
3: Δεν
0: την
3: βλέπει ο διαιτητής.
0: Δεν βλέπει τη φάση που τραβάει, βλέπει την άλλη. Ναι. Σωστά. Έρχεται η στιγμή λοιπόν που πάει στο βαρίστα
3: ναι.
0: Και βλέπει ότι γίνεται αυτό μακριά από το διαιτητή. Ναι. Και του λέει γίνεται αυτό.
3: Πιστεύω ότι αν ο βαρίστας του δείχνει τη φάση από την αρχή που ξεκινάει έξω από τη μεγάλη περιοχή και έβλεπε ότι έχει ξεκινήσει και τραβάει ο Καλάμπρια τον Κωνσταντέλια και δεν τον αφήνει να φύγει όπως πρέπει στην κόντρα κτλ. Δεν θα το ακύρωνε. Έτσι πιστεύω εγώ. Τι να σου πω. Πού δεν με συμφέρει, το λέω ειλικρινά. Έτσι, δηλαδή
0: ναι, το καταλαβαίνω.
3: Δεν έχει να κάνει.
0: Η αλήθεια είναι πως εμείς το είδαμε Βασίλα τη σημεία εκείνη στη μεσαία.
4: Δεν μας έδειξε.
0: Τραβάει μόνο ο Κωνσταντέλιας.
4: Αλλά εκεί τραβάει ο Κωνσταντέλιας και βγάζει εκτός φάσης τον παίκτη που τον ακολουθεί.
3: Εντάξει,
4: και καταλήγει φάση με τον Κωνσταντέλια σκόρε.
3: Ο οποίος δεν ήταν καλά.
4: Καλά ήταν.
3: Εντάξει, το τελείωμα που κάνει το αριστερό είναι
4: σε καλά ήταν. Γενικά στο μάτς, εντάξει.
2: Στα play-off δεν είναι.
4: Στα play-off δεν είναι.
0: Α, μετά λες, ναι, ναι.
1: Στο δεύτερο που την πλασάρει πάνω το δοκάρι.
4: Αυτό το καλοκαίρι είναι η ώρα...
3: Καλά, μπαίνεις.
2: Λες.
4: Να πάει. Όχι, όχι, δεν λέω ότι θα φύγει. Λέω ότι πρέπει το παιδί να φύγει.
0: Κορεσμό, κορεσμό.
2: Ποδοσφαιρικά λες.
4: Ναι, ναι, και η Στουτγκάρντ που τον ήθελε πέρσι πολύ έχει βγει και Champions League. Τέταρτη δεν βγήκε.
0: Σωστά, τέταρτη βγήκε.
3: Εγώ τώρα που είναι, που δεν είναι και ο Θοδωρής στον αέρα, γιατί εντάξει δεν θέλω να το φέρω και σε δύσκολη θέση. Όχι ότι έχει θέμα το παιδί να απαντήσει. Νομίζω πρώτη φορά ανοίγω social και βλέπω αυτή την κόντρα την εσωτερική στον ΠΑΟΚ να εξωτερικεύεται ως οτιδήποτε άλλο. Δεν το θυμάμαι ποτέ όλα αυτά τα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν ο Σαββίδης είναι εδώ, αν ασχολείται με τον ΠΑΟΚ, αν τον βοήθησε όπως έπρεπε, τι έκανε, ξέρω εγώ, ακόμη και για διαιτησία. Ήταν που ο πρόεδρος ήταν αυτός και καλά στη λέζα που έχει φάει ο ΠΑΟΚ, ότι ο πρόεδρος είναι πρώην έλεγχος του ΠΑΟΚ και ότι θα έπαιρνε πέντε
2: πόντους. Είναι χοντρό το αποτέλεσμα το χθεσινό. Πολύ χοντρό. Το αποτέλεσμα.
3: Δεν είναι απλά έχοντα.
4: Δεν είναι το αποτέλεσμα.
3: Το κάνει 0-2 σε μια λεωφόρο.
2: Ψηλό υπάρχει.
3: Αλλά να σου πω κάτι. Βράζει το αίμα του Μπενίτεθ, φίλε. Έδειξε ο Μπενίτεθ, δεν το παράτησε το μάτσο. Σου λέει λάδο, εγώ δεν θα φύγω έτσι.
2: Σφιγμό.
3: Εγώ δεν θα φύγω έτσι. Θα δείξω σφιγμό.
4: Φεύγει
2: με έχει κόψει 4 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. 2 από την ΑΕΚ.
1: Φλερτάρι με το φάσκελο.
3: Τι έχει κόψει. Μόνο τον Ολυμπιακό δεν έκοψε.
2: Αυτό λέω. 4
4: φεύγει με σφιγμό.
2: Τον ΠΑΟΚ τον κατέστρεψε το Champions League.
3: Ο Ολυμπιακός πήρε 8 στους 18 βαθμούς.
2: Του κόψε 4 βαθμούς.
3: Και η 6 ήταν με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, το βλέπω αυτό. Η ΑΕΚ πήρε 12 συνολικά. 12, 8, 7 νομίζω.
4: Να, και μπάσκετ, δεν θες Ολυμπιακού. Όριστε.
0: Βαλιά.
4: Την Κυριακή
3: θα έρθει. Δεν ξέρω αν είναι Ολυμπιακός βαλιά. Εγώ είπα, μίλησα για άντρες, δεν μίλησα για γυναίκες. Επίσης η βαλιά είναι σε ένα μόνιμο μπούλινγκ εδώ.
4: Σιγά μην τη λυπηθούμε. Σιγά θα τη λυπηθούμε.
3: Τα έχω πει. Έβγαινε, η Βάλια έχει βοηθήσει τα μέγιστα φέτος, γιατί όποτε βγήκε εδώ σε εκπομπή βραδινή που ήμασταν, ήταν ο Ολυμπιακός στο -1 στο μπάσκετ, έβγαινε, κάναμε σύνδεση μια live μετάδοση, φεύγαμε 10 πόντους μπροστά. Δεν βάζανε πόντο οι άλλοι.
2: Ήρθε ο Ιωάννου, Βαλένθια.
3: Βαράγανε βολές αυτοί με τους 92% ποσοστό και τις χάνανε και τις δύο.
4: Έκατσε την καρέκλα της και ήταν στο -20 η ΑΕΚ και έχασε τον τελικό.
3: Εγώ.
4: Όχι. Βάλια.
2: Βάλια. Έχασε ο Κατσίβελης μόνος του και μου λέει έχει κάνει πολύ ωραία κυκλοφορία η ομάδα.
0: Η Βάλια έχει πάρει ζωές. Και αυτά δεν είναι τίποτα, αυτά που λέτε.
2: Πολύ ωραία κυκλοφορία. Τι κυκλοφορία, τι είναι η κυκλοφορία,
0: βελτιώνεται.
3: Πίνεις ακόμα, βοηθάει.
0: Πίνω, ναι.
3: Πόσες μέρες σου
1: πει. Δεν βελτιώνεται, φίλε.
3: Τι δεν βελτιώνεται.
0: Μα μου είπε ο άνθρωπος.
3: Ξέρεις πώς θα ήταν τώρα.
0: Ναι.
3: Αν δεν έχεις
0: εικόνα. 10 ώρες εκπομπή, ρε, μου λέει. 10 ώρες δεν είναι φτιαγμένο αυτό να γίνεται.
1: Μισκάκι στο σπίτι που σου ήπια ή πιες.
0: Όχι.
3: Με αυτό που πίνει δεν γίνεται πιο βίσκι.
0: Όχι.
3: Δεν σου λέει όμως. Κράζεται το βερβελέ για την ιατρική φροντίδα και με πήρε τηλέφωνο και υποκλήθηκε. Τζάμπα επίσκεψη πλήρωσε.
0: Ο Σαούλης πήγε να με στείλει χθες. Μου λέει, πιες, μου λέει, του λέω, πίνω κορτιζόνη. Δεν έχει αλάτι το ίσκι.
3: Ναι, ναι, δεν έχει.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το δώρο μας.
4: Ψάχναμε, μα παρουσιαστεί σήμερα.
0: Αυτό είναι το δώρο μας. Βασίλη, θα μου κάνεις τη
1: τιμή. Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία. Δώστε μου. Παρακαλώ.
1: Αυτό είναι το δώρο μας. Τι άλλο λέω.
0: Α, ναι. Έχεις κι άλλα να πεις, θα τα δείξουμε τώρα.
1: Για να τα δούμε. Το iPhone το λεπτό, όπως πρέπει να είμαστε το καλοκαίρι.
0: Μας έχει συγκλονίσει όλους.
1: Ναι. Αφού δεν μου βάζουν την καρτέλα, βάλτε μου την καρτέλα.
4: Την καρτέλα.
0: Είναι Sky Telecom.
1: Κέρδισε ένα iPhone Air, προσφορά της Sky Telecom. Κάνε follow Sky Telecom GR, athletico.gr και Action 24.
4: Και τους τρεις για να έχετε δικαίωμα συμμετοχή στον διαγωνισμό.
1: Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται 26 Μαΐου, δηλαδή σε
0: λίγες
1: 8 μερούλες.
4: Σε 8 μέρες.
1: Και τρίτη. Θα έρθει εδώ η Μαριάννα για να κάνουμε την κλήρωση αυτού του υπέροχου iPhone. Προσφορά, επαναλαμβάνω, της Sky Telecom που μας στηρίζει πάρα πολύ.
4: Μαντά Μαριάν.
1: Και τη στηρίζουμε και
0: εμείς. Είσαι εξαιρετικός. Πάμε να δούμε και την Elabet. Χορηγός εταιρεία, ξεκινάει καινούργια εβδομάδα. Δεν αλλάζει τίποτα, είναι μαζί μας αυτή και σήμερα και αύριο και όλη την εβδομάδα. Στις μεσημεριανές εκπομπές του Back to Back, 3 με 5 και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Colonabet.
0: Colonabet. Δικιά μας. Και τώρα. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.
4: Να ξεκινήσουμε. Τι γλυκά θέλετε να φέρω την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη έχεις.
0: Γιορτάζει.
4: Έγινε Κωνσταντίνο.
1: Α, ναι, Κωνσταντίνο και Ελένης.
0: Γιορτάζει.
1: Όλη η Ελλάδα γιορτάζει.
2: Όλος ο ΑΣΤ. Ο ΑΣΑ τα πάντα, σε όλη τη χώρα.
0: Από ό,τι είδα, τα παιδιά έχουν κάνει μια υπερβολή εδώ με τα γλυκά, οπότε να κάτσουμε να φάμε αυτά πρώτα.
2: Τι γλυκά είναι.
1: Πόσα φέρατε.
0: Τι γλυκά είναι. Προφιτερόλ και τέτοια.
1: Προφιτερόλ. Τι. Για 20 άτομα προφιτερόλ, για 20 άτομα.
3: Μαγαζάρα, είναι μαγαζάρα.
0: Θα μας φιλοφτάσουν εμάς εδώ.
3: Από εκεί που το έχουν φέρει, μαγαζάρα.
1: Ναι.
3: Ναι, ναι. Με πήγαινε μια πρώην εκεί και τρώγα, ήταν ωραία.
4: Δεν μπορώ, ρε, δεν μπορώ. Είναι σε τρομερή κατάσταση.
3: Έμενε εκεί κοντά.
4: Είναι σε τρομερή κατάσταση.
3: Μου λέει μπατάρο, μου λέει καλά. Εγώ τι βλέπω πιο
4: ψηλά. Ένα πρωτάθλημα έχασε και κάνει έτσι, ρε παιδιά.
1: Σε πήγαινε για να κλικαθείς.
3: Όχι, ρε, εγώ πήγαινα εκεί. Αυτή μου λέει να κάνω δίαιτα. Εγώ έφυγα μετά. Είχα δώσει βιταμίνες και κούμπο να κάνω. Τώρα να πάω πάνω μου. Να βγάλω υπόλοιπο τη μέρα. Με πήγαινε, τι με πήγαινε. Ρε πάλι έφαγε.
0: Σούπερ
3: Μαντολίνη. Ρε πάλι έφαγε.
1: Πού είσαι, ποια περιοχή.
3: Πού είναι το, να δώσω τέτοιο, Χαλάνδρη, Μηράκλεια και τέτοια τώρα.
1: Όχι, όχι το ζαχαροπλαστείο, η πρώην.
3: Μιλάμε τώρα τι υπάρχουν. Δηλαδή να κατάμε ένα επίπεδο.
0: Δεν είναι επίπεδο τώρα αυτό.
3: Θα ακούει τώρα για μια άλλη ψυχή, έχουμε άλλα τώρα.
0: Σωστά.
3: Λοιπόν.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε με μια κάρτα, Τζορτζίνα, αν είμαστε έτοιμοι, να δούμε πότε έχουν υποχρεώσει οι ελληνικές ομάδες.
4: Σωστό, ωραίο.
0: Όσον αφορά την Ευρώπη. Γιατί έχει σημασία τώρα πλέον το πότε ξεκινάει η καθεμία, υπό ποιες συνθήκες και αυτό έχει σχέση και με το σχεδιασμό γενικότερα που θα κάνει ο κάθε σύλλογος. Πότε θα επιστρέψουν από διακοπές, πότε θα πάνε προετοιμασία. Ο Τάσος μας έλεγε χθες ότι είναι όλα δρομολογημένα.
2: Ναι, ναι, όλα τα έχουν κλείσει.
0: Με την ΑΕΚ ξεκινάμε. Βλέπετε, τα play-off είναι 18-19 Αυγούστου για την ΑΕΚ, για το Champions League πάντα, όπως και ο Ολυμπιακός στην ίδια διοργάνωση. Αλλά βλέπετε, είτε Β' προκριματικός είτε Γ' προκριματικός, είναι δύο διαφορετικές ημερομηνίες και το εξηγήσαμε χθες, Βασίλη, αυτό. Έχει σχέση άμεση με την Aston Villa. Τι θα κάνει.
1: Ναι, ναι. Αν θα πάρει το Europa ή όχι.
4: Και βγει τέταρτη.
3: Είναι σημαντικό πάντως. Όχι αν θα πάρει το Europa. Πρώτα πρέπει να βγει τέταρτη.
4: Θα βγει τέταρτη στα
0: χέρια. Εσύ είσαι απεσιόδοξο, εμεί είμαστε πιο αισιόδοξοι.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, εσύ είσαι.
1: Δεν είναι δεδομένο ότι θα βγει τέταρτη.
2: Ποιο είναι το πιο δύσκολο από τα δύο.
1: Έχει διαγωνιστική διαφορά.
4: Ρε παιδί μου, παίξει με τη City, αλλά και η Liverpool δεν την εμπιστεύεσαι όταν μπορεί.
2: Το πιο δύσκολο από τα δύο ποιο είναι.
0: Το πιο δύσκολο μάλλον να βγει τέταρτη. Αυτό που λέω αυτό. Γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι φαβορή για τον τελικό. Αλλά με τη Freiburg.
4: Εντάξει.
3: Έχει δύο αγωνιστικέ, ρε φίλε.
4: Μία.
0: 37 έχουν φτάσει.
4: 37 είναι η Αγγλία.
3: Ναι, η Άστον Βίλα έχει την. Πες το.
4: City.
3: Τη City.
0: Ναι. Στην έδρα της.
3: Ναι, η City δεν είναι η City που έχει 36 μάτσε, έχει δύο λιγότερα. Η City,
4: η City έχει λιγότερα γιατί είχα παίξει με την κρίση στα πάντα.
3: Ωραία. Και η Λίβερ που παίζει μέσα με την Μπρέντφορντ.
4: Η οποία καίγεται για την Ευρώπη όμως την Μπρέντφορντ. Και δεν είναι.
0: Και δεν εμπιστεύεσαι και τη Λίβερ που αυτό που λέμε.
4: Και έτσι όπως είναι η Λίβερ που δεν εμπιστεύεσαι πάρα πολύ.
1: Παιδιά, ο Παναθηναϊκός δεν είναι playoffs. Είναι λάθος. Είναι δεύτερο προγραμματικό. Έχουμε βιαστεί πάρα πολύ.
4: Μπορεί, πολύ ενδιαφέρον. Δεύτερο προγραμματικό του conference είναι, παιδιά, ναι.
1: Κοφή ήταν προγραμματικός conference. Άμα ήταν play-offs θα ήταν ευτυχισμένος και δεν θα ήταν 23 Ιουλίου, θα ήταν γύρω στις 23 Αυγούστου.
0: Λοιπόν, πάρτε την κάρτα.
3: Η Bradford παίζει για να βγει η Europa η conference.
4: Μπράβο, είναι στο όριο η Bradford αυτή τη στιγμή.
3: Αν χάσει δηλαδή και κερδίσει η Sunderland. Και, ναι, αλλά δεν είναι δύο ώρα, ρε φίλε, αφού η Chelsea έχει δύο λιγότερα. Αν πει θα τα πάρει η Chelsea δύο μάτς.
1: Chelsea δεν μπορεί να πάρει ούτε με τη β' ομάδα. Δεν μπορεί να κερδίσει.
3: Έχει ενδιαφέρον όμως γιατί έχει φίλε τη Σάντερλαντ.
1: Παίρνει Τσάμπε Αλόνσο όμως.
4: Ρε παιδί μου, καλά.
3: Και το... Αλήθεια,
4: ναι, ναι, ναι,
3: έτσι λένε.
4: Σωθήκαμε πάλι καλά. Τώρα θα φτιάξουμε ομάδα.
3: West Ham χαιρετάει.
4: Άρρωσο.
3: Χαιρετάει West Ham.
4: Έτσι όπως τη βλέπω, ναι,
3: φυλάκι.
1: Και μένει τότε να.
3: Μου κάνει μάγκε. Security εκεί στη West Ham, δεν είχαμε χάσει. Στη μικρή ζώνη. Χίαρ μου λέγε, Χίαρ, Μίστερ Χίαρ. Γιατί καθόμουν εδώ, ήταν η γραμμή εδώ. Καθόμουν εγώ εδώ, είχα βγει στο live το προηγούμενο μέσο.

0: Ότι ο στηριοδαμαστής.
1: Καφέδε που είναι, έρχονται από πού του έχετε παραγγείλει.
0: Ο στηριοδαμαστής.
2: Η food που είναι, έλα ρε, food που είσαι.
0: Θα πρέπει να πάρω περισσότερα χρήματα.
1: Πού είσαι,
0: δεν γίνεται τώρα αυτό. Πώ να ανοίξει φωνή. Είναι τώρα τύπο εδώ πέρα, δεν ακούει τίποτα. Κλειδώνει.
3: Μα έδινε τη γραμμή.
0: Ρέλα, ποιο δώσου λέω να σα βλέπει.
3: Κάνω site μα
4: έδινε. Συνήθω αυτά τα κάνω εγώ εδώ μεταξύ.
2: Από εκεί πλευρά, από εκεί πλευρά.
4: Συνήθω αυτά.
1: Τα παιδιά από την Αθήνα όλα εδώ τα έχει ρωτήσει. Έχει πάρει γεωγραφική.
5: Όχι, δεν από την Αθήνα τα παιδιά.
1: Πού είναι.
0: Από πού είμαστε.
3: Γιάννενα.
0: Γιάννενα,
1: Γιάννενα, Γιάννενα. Ένα, σα παίρνει.
0: Θεσσαλονίκη.
3: Αθήνα. Στουτγκάρδη, ποιο είναι. Ήρθε ένα φίλο μου.
1: Τρομερό, ε.
3: Μόνιμα, να μιλήσετε στο Γκάρδι.
2: Α, και αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, παιχταρά μου, Μπακόπουλε. Γεια σα, να ζούμε όλοι.
0: Τι γίνεται, όλα καλά.
1: Βάλε σε πυράκια, τελείωσε.
0: Όλα καλά.
1: Το είδε. Τον είδε τον Μπακόπουλο.
0: Λοιπόν. Πάμε.
1: Μ' άρεσε αυτό πολύ.
0: Τάσο.
1: Ελάι food, που είσαι.
0: Τάσο, έχει κάνει θράψη του μπλουζάκι σου, πρέπει να σου πω. Θα δώσουμε giveaway.
3: Ο coach.
1: Το μπλουζάκι του φίλου μου, το αγράμπι σου άρεσε χθες.
0: Πήρε το
2: giveaway.
0: Όχι το μπλουζάκι.
1: Με το περιεχόμενο μέσα.
2: Περίμε. Είχαμε πει για Ακύλα.
0: Ακύλα.
2: Σας είπα πρώτος, μετά το κατέβασα στην τριάδα. Άντε λέω και πήρα πεντάδα. Και τι τερμάτισε, ούτε το λίγο τα δεν βρήκε. Το πορτοκαλί ποντίκι. Θα το δώσουμε, έλα. Το δώσουμε.
0: Αλήθεια. Όντως, θα το δώσεις.
2: Και μια μπλούζα.
0: Πότε.
2: Τώρα. Σήμερα.
0: Με θυμηδίασες τώρα.
2: Ναι. Και εγώ τον εαυτό μου.
1: Βγάλτε τώρα,
2: δεν ξέρω αν έχω.
5: Αυτό θα κληρώσει.
2: Ένα τέτοιο και την κούπα.
5: Ο Άγιος Βασίλης έχει κάνει.
1: Τι σου τώρα.
2: Αυτό το τρόπαιο το πρωτάθλημα, εγώ και ο Ηλιόπουλος το έχω πληρώσει. Αυτά που έχει δώσει χθες τα λεφτά για τη φιέστα και αυτά που έχω δώσει εγώ για τα γύρω-γύρω.
1: Τι, δεν είχε τρελά έξοδα η φιέστα, ρετά σου.
2: Δεν είχε τρελά έξοδα.
1: Του κομμάτων που κατεβήκανε. Τι τρελά έξοδα.
2: Κατεβαίνω συνέντευξη τύπου, ανοίγω την πόρτα. Και βλέπω 40 ντυμένους στρατιωτικά. Και λέω, γίναμε πραξικόπημα.
1: Σας το χαρτί.
2: Δεν θα προλάβουμε να το σηκώσουμε.
5: Κάναμε επανάσταση πολύ.
2: Ρε Ερντογάν, δεν μπορούσα να περιμένεις μια μέρα.
1: Πληρώνονται αυτοί, πληρώνονται.
2: Πώς δεν πληρώνονται, ρε φίλε. Κασκαντέρ είναι οι άνθρωποι, ρε. Κατεβαίνανε...
1: Έλα, εντάξει. Έπρεπε τζάπα.
2: Τσάμπα.
1: Στην ιδέα τη ΑΕΚ, προσφυγιά και όλα τα λοιπά.
3: Μπορεί να μην ήταν όλοι ΑΕΚ.
2: Δεν του βλέπω τώρα. Στην ιδέα τη προσφυγιά να κρεμιέται από πάνω.
3: Μπορεί να μην ήταν όλοι ΑΕΚ άνθρωποι, ρε. Να βρήκανε 50 κασκαντέρα.
2: Πάρα πολλά λεφτά. Ειδικά αυτά τα ντρόν στον ουρανό.
1: Τα ντρόν ήταν πολύ καλά.
2: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
2: αλλά εντάξει, το χάρη
0: μια λέξη. Πες μια λέξη.
2: Τι να πω μια λέξη.
0: Για το τρόπαιο, πρώτα απ' όλα. Είναι μια ρέπλικα του πρωταθλήματος. Ναι. Του 2026.
2: Η φετινή. 2026, πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
0: Τι δίνουμε εμείς, τι θέλουμε από εσάς.
2: Τώρα.
0: Θέλουμε μια λέξη που θα δώσουμε, αλλά περίμενε πριν από αυτή. Θέλουμε. Όποιος είναι μέσα έχει κάνει subscribe. Όλοι, αν ναι, το τσεκάρουμε και είναι νόμιμος.
2: Like δύο. Τώρα για να ξεκινήσει ο διαγωνισμός.
0: Δύο like και τρία μια λέξη.
2: Νίκολιτς. Ναι.
0: Καλή λέξη.
1: Ξεκινάμε από... Τώρα!
0: Δώστε, Νίκολιτς. Βγάλε τη λειτουργία αν είναι στο αργό και τέτοια.
1: Εγώ θα γράψω με τη Λίμπαρ.
3: Γράψε.
1: Κερδίζω.
0: Όχι. Έτσι κι αλλιώς.
1: Τι?
0: Θα μας πεις εσύ αν κερδίσεις.
2: Απέναντι γραφή Νικόλης. Και μου λέει κανόνες.
0: Λοιπόν, ωραία, καλά πάει. Με τη Λίμπαρ έγραψε κι άλλος.
2: Έχει πέρασει ο κούτς.
0: Κι άλλο. Α, και ο Βερβελές είναι. Εντάξει.
1: Καλά πάει σήμερα η
0: κουμπή. Το like πάει στο χιλιάρικο, καλά πάμε. Πολύ ωραία.
2: Πάμε, βάμος, προχωράμε.
0: Βάμος, συνεχίζουμε. Για περίπου...
2: Η demo.
0: 20 ακόμα. Ωραίο δώρο, φίλε. Και αυτό και η φανέλα, πολύ ωραία. Τη φανέλα, μπας και μου την έδινε σε μένα απευθείας.
1: Δεν ήταν ωραία και η φανέλα του φίλου μου του Αβραάμ, με την Αγία Τριάδα.
2: Που ήταν εκεί πίσω η Αγία Τριάδα.
1: Αυτή η μορφή είναι στη γειτονιά μου. Είναι
3: φίλος σου.
1: Φίλος μου.
3: Δηλαδή, χθες είχες τον ξάδερφό σου στη Νέα Φιλαδέλφια και τον
1: Γκάλα. Αυτό που είδαμε την Αγία Τριάδα είναι αυτό που μας έφτιαξε τα.
0: Τα τέτοια, μας το πέρε.
1: Α, ναι, τα παζλ.
0: Σωστά.
2: Είναι δύο που γράψαν Μπενίτεθ.
0: Ωραία. Μόνο ράφα.
2: Αυτή θα πάρουν δώρο. Μια συνεδρία.
1: Ο άλλος λέει μόνο ράφα.
0: Μαρκαριάν λέει ο άλλος. Μέντι. Εντάξει.
1: Αλμέιδα.
0: Νίκολιτς Φάιτ Μπιλίβ. Μετράει αυτό, έτσι.
3: Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, σταματάμε τώρα.
1: Βάλεσε
0: τη διαδικασία. Να πω stop. Stop.
1: Stop.
0: Κάτσα γράψω εγώ stop.
2: Αντωνόπουλος.
0: Stop. Σωστό.
2: Μπακόπουλος.
0: Stop. Λοιπόν, stop. Σταματάς.
2: Ναι, σταμάτησα.
0: Και πήγαινε από πίσω και λέει στο ποβάσιμο.
2: Πάμε. Πείτε μου.
0: Τρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ έκανε. Ωραία. Ο Γιάννη.
3: Όχι,

0: Όχι, όχι, αυτό γράψει Τερίμ. Άστο.
1: Όντω το ναι, ναι.
0: Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πείτε, πείτε.
1: Στοπ. Μην έχει γράψει Αλμέιδα.
0: Περίμενε. Σιμ 23, Νίκολιτς.
2: Σιμ.
3: Σιμ 23.
0: Σιμ 23.
3: Θέλει σε σένα.
0: Να στείλει, ναι.
2: Σε σένα απευθείας.
0: Ναι, απευθείας. Ωραία. Να γίνει παράδοση παραλαβή. Αυτό είναι για την κούπα.
2: Ωραία. Μη στέλνετε άλλο, Νίκολιτς, ρε. Το κέρδισε ο
0: άνθρωπος. Στείλουμε και για το παιδί του μου κουντί. Όποιος στείλει μου κουντί, κερδίζει το παιδί του.
2: Τι έγινε τελικά, χθες, για παίζει αυτό.
3: Πού ήταν το παιδί,
1: έλα, το παιδί.
0: Παραδόξως χάθηκε μόνο ένα παιδί με αυτό που έγινε χθες.
2: Ναι.
0: Πρέπει να έχει μέσα το γήπεδο 80.000.
2: Ρε φίλε,
0: έγινε χαμός, πραγματικά.
2: Να σου πω. Ναι, okay, δεν ήταν και πολύ ασφαλές αυτό που είχε συμβεί χθες. Και έξω είχε πολύ κόσμο. Πώς έκανε έξω, υπολογίζει.
0: Συνολικά πρέπει να περάσανε μέσα έξω 80.000 περίπου, υπολογίζω.
2: Για πες και τι έγινε με το παιδί.
0: Κάποια στιγμή το χάσε ο Μουκουντή, ειδοποίησαν από τα μεγάφωνα, το είπε σε κανένα δίλεπτο το είχαν βρει.
2: Αμέσως.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Ήταν με κάτι πουρα εκεί ο Μουκουντή, είχε ρίξει στρατιωτικά. Πού να δει το παιδί τώρα. Μια σχολή ήταν.
1: Δεν σε κανένα. Δεν τον έλεγε. Την έχει δει τη Μουκουντίνα. Ε?
0: Μουκούντενα.
1: Την έχει δει.
0: Είναι από το Γούλενα.
1: Από το κύρα Μουκούντενα.
3: Δεν καθάρισε ποτέ ο Μουκουντή. Κύρα Γούλενα έφερε, έφτιαξε τρομερό.
0: Τη έλεγε θα σου κάνω άλλο.
3: Τρομερό κέικ έφτιαξε κύρα Γούλενα.
0: Εμείς δεν είδαμε τίποτα, ούτε γωνία.
3: Δεν ήσουν εκεί.
1: Δύο κομματάκια. Ήταν
0: δύο κομματάκια.
1: Το ένα με τον κύριο Βασίλη.
0: Μην κλείνει τα μάτια από μηχανία.
1: Αύριο θα φέρω κι άλλα.
0: Α, εντάξει.
1: Θα με ένα παραπονιέ, θα δεν
2: φέρω. Τι σοκολάτα.
1: Σοκολάει ανάμεικτο, ωραίο.
3: Και λίγο πορτοκαλάκι.
2: Μην θυμίσου μα καμιά φορά.
1: Ναι, μάλλον.
0: Είχε και θέμα με την αστυνομία χθε.
3: Ποιο,
1: το κέικ.
0: Στι εξέδρε εκεί.
1: Το κέικ.
0: Γιατί κάποιοι μπήκαν.
3: Είδα κάποια βίντεο.
0: Είχε τζαμπατζίδε που μπήκαν, δεν μπορούσαν να μπουν άλλοι μετά. Η αστυνομία σταμάτησε για λόγου ασφαλεία. Οι απ' έξω δεν γνωρίζανε γιατί δεν μπορούν να μπουν ενώ είχαν εισιτήρια και διαρκεία στα χέρια. Και είχαμε λίγο τραβάρ. Δεν πήγε καλά η διαχείριση, αλλά πού να τους συγκρατήσω όλους αυτούς.
2: Δεν είναι εύκολο. Το σκεφτόμουν χθες.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Τώρα γινόταν από το πρωί στη Φιλαδέλφια, το μάλε βράσε. Ευτυχώς τελειώσαν όλα καλά. Θα έχουμε να το θυμόμαστε ότι έγινε χθες.
2: Λοιπόν.
1: Πανηγυρίστηκε λίγο πιο έντονα αυτό το πρωτάθλημα από το 23 και το 18.
0: Όχι. Νομίζω όλα είναι ξέσπασμα. Όλα.
1: Α, ναι.
0: Ο κόσμος τη ΑΕΚ σε κάθε πρωτάθλημα ξεσπάει με έναν πρωτόγνωρο τρόπο. Γιατί εντάξει, το παίρνει πάντα από δύσκολες συνθήκες, δεν είναι φαβορή ΑΕΚ σχεδόν ποτέ στο πρωτάθλημα, δεν ξεκινάει ως φαβορή από αυτά που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια. Στο τέλος, ξέρεις, το παίρνει λίγο αγχωτικά, περιμένει και.
1: Το 23, ναι, και πάλι το 23
0: δεν
1: ήταν
0: ξεκίνηση, ναι.
1: Από μια μεγάλη αλλαγή με νέο προπονητή πάλι.
0: Και ήταν και το νέο γήπεδο.
1: Το και μισθούρι.
0: Είχε πολύ μεγάλο ξέρεις. Το 18 για άλλες συνθήκες. Ήταν ένα ξέσπασμα, νομίζω το χάρηκε πάρα πολύ ο κόσμος. Εγώ θα πω να έχει συνέχεια όλο αυτό, να μην είναι φωτοβολίδα. Αυτό που ρώτησα χθες όλους ήταν το 18 η ΑΕΚ δεν έχτισε πάνω στο πρωτάθλημα, το 23 δεν έχτισε, να μην χαθεί ούτε αυτή η ευκαιρία για να μην κάνει πάρα πολλά χρόνια μετά να ξανακερδίσει πρωτάθλημα.
2: Το ερώτημα
0: είναι ευκαιρία, νομίζω, παρουσία Νίκολης και Ριμπάλτα ότι αυτό θα έχει βάσει.
2: Τι πρέπει να αποφύγει.
3: Εντάξει, πάντως σε 8 χρόνια. Σε 8 χρόνια.
2: Δεν είναι λίγα.
3: Έχει 3 πρωταθλήματα.
2: Σωστά.
3: Δεν είναι ότι δεν έχει τις φίλε. Έχει 3 πρωταθλήματα σε 8 χρόνια. Άλλο ενώ είχε 0 σε 24.
0: Άλλο εννοώ. Ότι στην πρωταθληματική ομάδα του 18. Και σε αυτή του 23 δεν έχτισε πάνω σε αυτή να έχει μια συνέχεια η ίδια ομάδα.
3: Γιατί την επόμενη το 23,
0: το 18 εντάξει.
3: Το 18 δεν διαφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Την επόμενη του 23 είχε ομάδα για να διεκδικήσει πάλι το πρωτάθλημα, το διεκδίκησε, το χάσει στο τέλος. Εντάξει.
0: Άστο.
3: Αλλά τώρα νομίζω ότι αυτό θα έχει έτσι κι αλλιώς συνέχεια.
0: Μην τα λέμε και στεναχωριόμαστε.
2: Για πες μου, τι πρέπει να αποφύγει, Δάσο. Πιστεύεις. Τι δεν έκανε καλά τα προηγούμενα χρόνια και πρέπει να τα αποφύγει τώρα.
0: Να αποφασίσουν με ποδοσφαιρικά κριτήρια αυτοί που γνωρίζουν και να μην υπάρχουν συναισθηματισμοί στην κατάρτιση του ρόστερ. Αυτό βλέπω να γίνεται. Μπορεί να υπάρχει μια παρανόηση λόγω των ανανεώσεων με τον Κατσίνοβιτς, τον Βίντα, τον Μάνταλο, ότι πού πάμε πάλι με αυτούς σε μεγάλη ηλικία. Ο Νίκολης είναι ξεκάθαρος, θέλει βάθος στο ρόστερ, το έχουμε πει, για να ανταπεξέλθει στις οργανώσεις που έχει τη νέα σεζόν και ειδικά το Champions League. Πρέπει να έχει παιδιά που ξέρουν την ομάδα, να υπάρχει ένας κορμός. Να μπορούν να είναι πιο πίσω στο rotation χωρίς παράπονα και να ξέρει ο καθένας το ρόλο του και να έρθουν αυτές οι 4 ποιοτικές ενισχύσεις που είπε ο Νίκολης χθες για τις θέσεις που έχουμε αναλύσει, τα είπαμε από την περασμένη Τετάρτη. Εγώ νομίζω ότι θα είναι πάνω από 4 στο τέλος του καλοκαιριού. Δεν νομίζω δηλαδή πώς δεν μπορεί να ανοίξει κουβέντα για το αριστερό back στην ΑΕΚ μέσα στο καλοκαίρι.
1: Παρότι δεν μπορεί να πουληθεί κιόλα και κάποιο παίκτη.
0: Παρότι αυτές οι 4 μεταγραφές είναι σε περίπτωση που δεν υπάρχει πώληση και αποχώρηση που δεν έχουν υπολογίσει στην ΑΕΚ.
1: Σωστά. Εγώ δεν βλέπω να μην πουλάει παίκτη η ΑΕΚ.
0: Αλλά και ξέχωρα και από τις πωλήσεις δεν ξέρω πώς δεν θα ανοίξει κουβέντα για το αριστερό μπακ και η ΑΕΚ θα πάει σε μια τόσο μεγάλη πρόκληση προκριματικών του Champions League και με την ελπίδα και την προοπτική να μπει στο League Face και να μην έχει καλύψει τη θέση της στο αριστερό άκρο, μια θέση που πονάει πάρα πολύ καιρό. Πονάει τα τελευταία χρόνια, θα πω εγώ. Δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Αλλά νομίζω ότι ο Νίκολης και ο Ριμπάλτα ξέρουν καλύτερα στο πώς θα το καλύψουν αυτό. Γι' αυτό νομίζω ότι το καλοκαίρι θα έχουμε και αλλαγή σε αυτό το σκεπτικό τους. Πάντως αυτή τη στιγμή οι λυμμένες αποφάσεις για μεταγραφές είναι αυτές οι τέσσερις. Κεντρικός αμυντικός, δύο χαφ. Ο ένας στο επίπεδο ο Πινέδα Μαρίν που θα μπορεί να μπει ανά πάσα στιγμή και ως δίδυμο στην ενδεκάδα ή τρίδυμο με τους υπόλοιπους δύο. Έναν πιο επιθετικό χαφ και δεξιά έναν winger τύπου Κοϊτά να μπορεί να καλύψει τη θέση και από εκεί η ΑΕΚ και θα δούμε τι θα προκύψει το καλοκαίρι.
4: Πάντως είδες ρε φίλε αυτοπεποίθηση άμα έχει ένας ποδοσφαιριστής. Η ενέργεια που κάνει ο Πήλιος δεν υπάρχει στη φάση που χάνει ο.
0: Και πάλι με μισή ώρα μπάλα η ΑΕΚ.
4: Δεν υπάρχει μπάκι.
0: Χθες ήταν τραγική.
4: Εντάξει, το τέλειο περνάει τώρα. Αντρέ Λουίς
0: πέρασε.
4: Χθες η ΑΕΚ. Χθες
0: η ΑΕΚ για μία ώρα.
4: Δηλαδή μου είναι πάνω στη γραμμή και δεν του το έχει του
0: χθες η ΑΕΚ για μία ώρα ίσως είναι η χειρότερη φετινή ΑΕΚ. Δεν έχω δει. Είναι το μυαλό τη είναι αλλού. Είναι σε mood φιέστα. Είναι αδιάφοροι. Απέναντι σε ένα αντίπαλο που καίγεται και βλέπει ανά πάσα στιγμή ότι μπορεί να σκοράρει. Και με μισή ώρα μπάλα θα να το γυρίσει.
4: Δεν με ακούει καν.
3: Ναι, πολύ λογικό είναι.
4: Για Βεντακουμπάνο θέλω να σου πω. Μαζί σου, ωραίο αυτό που λες και έχεις δίκιο. Εγώ λέω για τον Πήλιο.
0: Ναι.
4: Που εντάξει, δεν του το έχεις θα κάνει τέτοια ενέργεια. Και πόσο μεγάλο ρόλο παίζει αυτοπεποίθηση. Πάρω στη γραμμή, προφανώς. Στο τελευταίο λεπτό και αυτό πώς το χάσω άλλο.
0: Του Ζωάο Μαρίο.
4: Ναι.
0: Έχει πιάσει άλλο το
4: κάνει. Έχει βγάλει ρε παιδιά, αλλά το σουτάρει κεντρικά. Δεν πάει
0: τρομερή επέμβαση.
4: Μαζί σου τρομερά τα κλασικά το παιδί.
0: Έχει κάνει λάθος με το Ζήνη και τον γκολ του Κοϊτά, αλλά εκεί πιάνει.
3: Ποιο?
0: Είναι απόκριση τρομερή.
3: Με το Ζήνη έχει κάνει λάθος και μετά κάνει τρομερή επέμβαση. Τρομερή. Πέφτει πάνω στα πόδια του σαν Κέρβερος.
5: Ρε είσαι καλά, ρε.
3: Σαν Κέρβερος πέφτει πάνω στα πόδια του.
5: Ψάρωσε. Θες και τα πιστεύεις.
0: Τον καπάκωσε. Σαν Κέρβερος.
3: Αυτό. Πέφτει και καπακώνει την μπάλα.
0: Ούτε
3: να κάνει πέναλτι. Ούτε τίποτα. Φάνηκε
5: ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει στην Φιλαδέλφεια. Το έχω πει και στη μετάδοση. Δεν είναι επιστημονική ανάλυση. Όταν στο 60 κάτι ο Τζολάκης ακούει το διαιτή να του κάνει παρατηρήσεις γιατί καθυστερεί το παιχνίδι και στο 68 ο Ροντινέη παίρνει κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση εκτέλεση φάουλ, λέω τελείωσε.
3: Θα φάει γκολ.
5: Γεια σας, καλή επιτυχία. Έχουν ρετάρει τα πόδια, τα μυαλά, τα πάντα όλα γιατί έχουν παίξει μια ώρα μπορούν. Και κατάλαβα, εντάξει, οκ.
0: Εντάξει, λογικό τώρα, να παίξουν με τον χρόνο.
5: Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Τώρα τσακώθηκα και το πρωί τα είδες. Τώρα είμαι έξαλλος. Δηλαδή 80 εκατομμύρια τώρα από τα χέρια του Τζολάκια μας τρελάνε τώρα. Πήραμε 40 εκατομμύρια. Πήραμε, δεν τα πήραμε. Δεν τα είχαμε πάρει εμείς. Καλά, δεν θα ήμασταν εδώ τώρα. Αν τα είχαμε πάρει εμείς. Τα είχαμε πάρει το στρεφέτσα το τέτοιο και δεν θα ήμασταν
3: και εδώ. Και θα πηγαίναμε που για ψάρι είχαμε πει.
5: Λοιπόν, κάτω. Λαγωνίση.
3: Λαγωνίση, μπράβο.
5: Δεν πηγαίναμε.
3: Ψαράκι.
5: Πουλιαγμένοι εκεί όλα θα τα περνάμε.
3: Θα αγοράζαμε τίποτα εκεί.
5: Είχαμε βάλει το κινητό έτσι, θα λέγαμε. Ο Μπακόπουλος έκανε 10 ώρες εκπομπή και είναι πάλι εκεί σήμερα το μεσημέρι.
0: Κομμένος.
5: Μετά είχε κάνει, ρε θυμάσαι ρε.
4: Η ντούβλη.
0: Ο
4: Μπακόπουλος.
0: Φέρε άλλη μία όλα.
4: Και τα παιδιά την πιούνε από εμάς.
5: Και ξάφνω στην τραπέζι. Και εσείς εργάτης.
4: Πέρσι
5: ήταν τα λεφτά. Ήταν τα λεφτά γιατί ο Ολυμπιακός μπορούσε να. Πάω από εδώ, χάνω τα κέντρα μου, δεν ξέρω τι γίνεται.
4: Όχι, μην το λες, εντάξει.
3: Δεν θες άλλη καρέκλα, θες να αλλάξουμε καρέκλες.
5: Όχι, αλλά.
3: Εγώ στη δίνω την καρέκλα μου. Στη δίνω, ρε φίλε.
5: Μου στείλε ένα άνθρωπο του χώρου να μα φέρει καρέκλες. Γιατί βλέπει την πατάρα
4: μου. Δεν είμαστε δύο πράγματα σκεφτικά. Μα έχει πει την εκπομπή σήμερα. Ναι, για τάρνα.
0: Είναι θέμα χρόνου να πέσουμε.
5: Άλλοι παίρνουν πολλά κιλά, άλλοι λιγότερα κιλά. Εμείς δεν είμαστε και απλές καρέκλες. Βαράνε χειρολαβές εδώ τα γκάζια.
3: Δεν φοβάμαι μου πριονίσει την καρέκλα. Δεν φοβάμαι μου πριονίσει την καρέκλα. Μπορώ να στη δώσω μαθήσεις.
4: Αγάπαμε.
5: Δεν ξέρω. Τα ψηλά κλιμάκια δεν ξαναμπλέκω εγώ. Ρολίστας τελειώσαμε.
0: Εντάξει.
5: Βγήκα ζωντανός. Κόντεψα να βγω νεκρός εγώ ως διευθυντής άστατα. Αν υπάρχουν αυτά. Αντίο ζωή.
3: Πήγανε ρε, εκεί του έβλεπα.
5: Καφέδε είναι άστορ. Εντάξει, γελάει κόσμο.
3: Του έβλεπα εκεί πριν.
5: Έχει ακουμπίτε η Παρασκευή Νικολούλη. Πάρτε μαζί στο Μέγκα να τη βρείτε. Του καφέδε του back to back. Καφέδεζε.
0: Σα καλώς.
5: Έχουμε κόψει αλυσίδα. Καφέδες. Λοιπόν, 40 εκατομμύρια. 40 εκατομμύρια. 40 εκατομμύρια.
4: Μπορώ, ρε.
5: Αυτό λοιπόν μας φέρνουν τα παιδιά που φέρνουν τα γλυκά. Μας φέρνουν και τους καφέδες.
3: Με το γλυκό δεν πάει και ο καφές.
5: Είναι και ο ντός. Μα πρώτα θα πιούν τον καφέ.
0: Είναι καφέδες.
5: Φίλε,
3: θα πες το κινητό του.
5: Εντάξει, πού βάζε.
4: Δεν πέφτει με τίποτα, Βασίλη.
3: Θα πέφτε, ρε.
0: Ο Χρήστος τάφησε εκεί και βγε.
3: Ναι.
4: Μήπως δεν είναι έτοιμα.
5: Τέσσερα γιατί. Ποιος δεν πίνει.
4: Τώρα τα
3: εγώ δεν πίνω.
5: Γράφει πάνω εκεί.
4: Για μοιράστε και εδώ στην δίπλα. Για δέτε εκεί.
0: Φέρε ένα σκέτο το πράγμα, έχουμε κοιμηθεί δύο ώρες.
4: Τι νούμερα είναι αυτά,
0: Τζόκερ. Ένα σκέτο θέλω, παιδιά.
4: Το σκέτο.
2: Το σκέτο.
5: Ναι. Εγώ γράφω ένα μέτριο.
3: Και εγώ θέλω ένα μέτριο.
0: Έφυγα με Μενιδιάτη.
5: Εσύ τι παίρνεις.
4: Ότι ναι,
0: και σπίτι βρήκαμε και το νοικιάσαμε.
4: Μέτριο.
5: Εδώ δεν ξέρω να το έχει γράψει. Κρύο. Γλυκός.
4: Γλυκός.
3: Ερβελές. Κάνω το μαγικό.
5: Τι.
4: Ωωω. Τι έκανε.
2: Φαρτατάδια.
0: Τι τούπε.
2: Εντάξει.
3: Είμαι μάγος.
2: Μάικ Λαμάρ.
5: 40 εκατομμύρια.
4: 40 εκατομμύρια. Μέσα το μπαλόνι τώρα.
5: Αλλά Ολυμπιακός έμπαινε απευθείας στο
3: Champions League. Αυτό τι είναι ρε άνθρωπο. Έχεις φέρει.
5: Να μην προσανατολιζόμαστε την εκπομπή. Να μην προσανατολιζόμαστε. Παρακαλώ.
0: Με ούσκια από χθες.
5: Έχεις σημασία.
0: Λοιπόν παιδιά. Πάμε τώρα να συγκεντρωθούμε.
5: 40 εκατομμύρια τα πήρε γιατί ξέρω ότι θα μπει στο Champions League απευθείας.
4: Ωραία.
5: Εντάξει, λόγω του μονοπατιού
4: του. Ναι, φίλε, αλλά σου λέει η αποβολή του να σώσει.
5: 100-0 το είπαμε, το χιλιογράψαμε. Χθες όμως πού έχει βοηθήσει δηλαδή. Πού έχει βοηθήσει, τον γκολ δεν φέρει ευθύνη.
3: Ο Τζολάκης. Στη φάση του Ζωά Μάριο έχει κρατήσει τον Ολυμπιακό.
5: Και τι θα γινόταν αν έχανε Ολυμπιακό.
3: Να μου πει και να έχανε.
5: Ο Ταμπούρ θα φέρει τα 40 στον Ολυμπιακό, αν τα πάρει. Ο Ταμπούρ θα φέρει.
0: Ο αθλητή Ταμπούρ.
5: Σουτάρα μέσα από τα δίχτυα. Κολλάρα. Και α πούμε κάτι. Και ποιο, το βάλει και πάει, πάει και μαζεύει μπάλα από τα δίχτυα.
4: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ωραία. Σωστή.
0: Σε winning mentality. Μεγάλη γουλή, winning mentality.
5: Λένε και τέτοια. Βέβαια, εκείνο που είναι για τέτοιο είναι ότι δεν ξέρω ποιος έπαιζε αριστερό μπακ χθες εκεί. Δηλαδή, στο τέλος, δηλαδή, την ώρα που γίνεται 2-2 και μετά, νομίζω ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίχτη αριστερά. Βγαίνανε, είδα τα highlights μετά, φίλε, γιουρούσε από εκεί. Όπως θες βγαίνανε, από, με κάθετη, με βαθιά. Τι είχε μείνει πια, δεν υπήρχε μπακ πίσω. Πήγαινε ολικιά να
4: φοβόμουν. Φερνάντες εκεί πέρα, ήταν όλα καλά.
5: Και έχει βγάλει κι άλλο καλό λαφόν. Δεν έχει βγάλει μόνο το.
4: Έχει βγάλει δύο-τρία λαφόν και έχει βγάλει. Απλά να το συζητήσουμε.
0: Λέει όχι καλά,
5: είναι καλό να το βγάλει
4: λαφόν. Το συζητήσουμε μετά με τον Θοδωρή.
3: Να μας
4: μου κάνει τρομακτική εντύπωση ότι ο Πάοκ από το 60 μέχρι το 85 που χάνει τις ευκαιρίες
5: μας. Δεν είναι ρε. Δεν με ενέργειε, αγόρι μου. Γι' αυτό κατάφερε να είναι καλύτερη στα playoff. Γιατί
4: δεν το πίστευα.
5: Με πιο ψηλή ένταση και από τον Ολυμπιακό και από τον Πάοκ.
4: Άρα πρόσεξε. Και τούτε, γιατί στο είπα και τις προάλλες, τα τρεξίματα του Παναθηναϊκού δεν υστερούν. Στο Φάλιρο δεν ήταν θέμα τρεξιμάτων, ήταν θέμα του Λουμπούκι Ολέ. Και τα τρεξίματα του χθες μια χαρά ήταν της ομάδος.
3: Πάντως, ο Παναθηναϊκός χθες για πολύ μεγάλο διάστημα πάλι με 4-2-3-1.
4: Καλύτερα,
3: και όχι με 4-4-2 όπως το Καρεσκάκι. Πάλι με 4-2-3-1 όπως και στη Νέα Φιλαδέλφια. Ήτανε...
4: Και χωρίς τετέ.
0: Κανονικός.
5: Α τα δει αυτά για του χρόνου
4: Μπενίτεθ. Αλλά και τετέ.
5: Α δει του χρόνου Μπενίτεθ, ποιο σύστημα δούλεψε περισσότερο.
3: Και να το βλέπει από εκεί που θα είναι. Φεύγει ο Μπενίτεθ, βρε, δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Να κάνει τι ώρα θα
3: μην κάνει κουβέντα. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο το πολύ έχει φύγει.
4: Έχει μπει φύγει μέσα στην εκπομπή, να ξέρετε.
0: Τι είπε, μέσα φύγει την ώρα τη εκπομπή.
5: Όχι, αυτό δεν το αντέξω. Δεν το αντέξω.
4: Φύγει
5: την πιο μετά.
0: Πόσε συγκινήσει.
5: Πιο μετά, α γίνει πιο μετά, όχι τώρα.
3: Κάτσε να βάλω δύο. Μιλάει ο παρουσιαστή.
5: Δεν τρώμε προπονητέ εμεί, μπαμπλέ.
3: Τι εκμεταλλεύεσαι, δεν μπορώ να φωνάξω.
5: Όχι.
3: Περίμενε.
5: Ξεκούραστο θέλω.
3: Περίμενε.
5: Τα προφερόνται τα τομικά ή οικογενειακά. Άρα θα πάρω ένα φεύγοντα μεγάλο για τον δρόμο. Όχι, εντάξει,
3: okay. Να σου πω τι άλλο έχει ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό. Να σου πω τι άλλο έχει ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό. Ότι ο Ολυμπιακός στα play-off εκτός από τη Λεωφόρο, που και εκεί το ένα γκολ του το κάνει δώρο ο Παναθηναϊκός, δεν έχει βάλει σε άλλο μάτς πάνω από ένα γκολ. Έχει βάλει.
5: Πού να βάλει. Πώς να βάλει.
3: 0 με την ΑΕΚ.
0: Πρώτο σκόρο
3: στη Νέα Φιλαδέλφεια.
4: Όχι, στο ένα Φάλιρο.
3: Στο Φάλιρο, ένα στην Τούμπα, ένα στο Καρεσκάκι με τον ΠΑΟΚ, ένα στη Νέα Φιλαδέλφεια, ένα στο 1-0 με τον Παναθηναϊκό.
5: Δεν μετά τα συνολικά πώς έβαλε.
3: Μόνο στη Λεωφόρο.
4: 7.
3: 6.
4: 6.
5: Και τα 4 τα βάλε ο Ροντινέη.
3: Και τα 4 τα βάλε.
5: Μετά εκεί κουβέντα.
3: Ναι.
0: Όπως το πες.
4: Εξτρέμ.
5: Δεν χρειάζεται να λύσω τίποτα.
4: Σωστά. Εξτρέμ, φίλε.
0: Ο Ελκαμπή, στο πρώτο ημίχρονο αυτή η φάση που κάνει, καταλαβαίνεις ότι το παιδί δεν είναι στο γήπεδο. Δεν είναι Ελκαμπή.
5: Και τι έγινε.
0: Που φέρνει την μπάλα στο δεξί. Που αργεί, τον προλάβανε τρεις.
2: Ναι. Υπό άλλες συνθήκες στα αριστερά, όπως είναι η μπάλα, τελειώμα για σας.
3: Δεν είναι καλά. Ο Ολυμπιακός θέλει το Μαρόκο να αποκλειστεί στον πρώτο γύρο του Μουντιάλ. Για να πάει να ξεκουραστεί.
0: Να πάει διακοπές. Να πάει διακοπές.
5: Κάτσε όμως θα πάει, περίμενε.
3: Πρέπει να ξεκουραστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Πρέπει να κάνετε τα πάντα να μην πάει.
4: Να μην τον καλέσει.
5: Τι να κάνουμε τα πάντα να μην πάει. Τελειώσαμε μετά.
0: Γιατί?
5: Άμα δεν πάει.
0: Είναι στενοχωρημένο.
5: Καλή επιτυχία.
0: Να πάει να ξεκουραστεί, να σκεφτεί. Να πάει στη Γάβδο, να κλειστεί 15 μέρες, να σκεφτεί. Να κοιτάει απέναντι.
5: Πάει στην Καζαμπλάνκα κάτω. Να πάει εδώ. Στην καλή ομάδα, την Ουιτάντ.
0: Αγάπαμε.
4: Τι θα και γίνει. Κύριε Ράζα Καταπλάνκα.
5: Τι, πάντως αυτό του Ολυμπιακού.
0: Πήγα να πω λίγο Ροντινέη, φίλε, ότι αυτό τελείωσε το θέμα μας. Εξτρέμ. Δικαιώθηκε κιόλα ο Μεντιλίμπαρ ότι έβαλε και
5: εσύ
0: τα γκολάκια του.
5: Αυτά.
0: Όχι, εγώ.
5: Τι
0: δικαιώθηκε. Τον βάζει εξτρέμ και βάζει και τα γκολ του.
5: Ναι. Πρώτο σκόρπι. Βάζει τα γκολ, ενέργειες δεν παίρνει.
2: Δεν παίρνει, όχι.
5: Ενέργεια εξτρέμ, δηλαδή δεν έχει. Ενέργεια εξτρέμ, δηλαδή βάλει πλάι τον αντίπαλο και να πα. Όχι να περιμένω να βγω έτσι όπω βγήκε.
2: Εσύ λες το ενασμέναν.
0: Πάντως μέχρι το 60.
2: Τον Ολυμπιακό, ένα. Συγγνώμη, ρε Ρέταζο. Ένα παίξ το κάνει ο Ποντένσε, το ενασμέναν. Και ο Αντρέ Λουίζ, δεν τον έχουμε δει ακόμα και πολύ.
5: Και ένα μπορεί να το κάνει, θα την πάρει και θα ξαναγυρίσει πίσω.
2: Ποιο?
5: Ο Ζέλ ο Μαρτίν.
2: Ποιο Ζέλ.
5: Δεν μπορεί να του φύγει δύο μέτρα, περιμένει τον πάγκα να γυρίσει, να σε ξαναπεράσει για να παίξει τον τρίπο.
0: Ποντένσε πάντως είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Πολύ καλή κατάσταση.
3: Η φάση που χάνει ο Ελκαμπή τη δεύτερη, που του πατάει τα κουνάκι, ποιο ήταν. Που του κάνει τα κουνάκι και σουτάρει και το βγάζει ο Μπρινιόλι.
2: Ναι.
3: Έρχεται ο Ποντένσε μόνο του. Το έχει δει.
5: Γιατί φωνάζουμε στο. Συγγνώμη. Έχει καταλάβει τον Μπάουκ. Στο τι έχει γίνει στο 64ο λεπτό.
2: Με τσικίνιο.
5: Το γύρισμα που δεν τη πάει στο τσικίνιο.
3: Α, ναι.
5: Και τον προλαβαίνει ο Παυλένκα. Ναι, τι να συζητάμε τώρα. Ναι. Και το χθεσινό είναι αυτό. Το τελειώνει σε πρώτο χρόνο. Αλλά σου ξαναλέω, το να συζητάμε τώρα για το αν μπορεί ή όχι ο Ελκαμπή είναι αχαριστία. Στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ, δηλαδή ακόμα και έτσι, πηγαίνει τώρα με τους φίλους στον Ανδρό και να λέει: κάθονται εκεί το μεσημέρι, κράζουν και λέει ότι πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος βγήκα.
0: Ποιος?
5: Ο Ελκαμπή.
0: Αποκλείνω να το σκέφτεται αυτό.
5: Όχι, σου λέω ρε παιδί μου, δηλαδή τι δεν σκέφτεται, μην κοιτάς τώρα.
0: Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος, εντάξει.
5: Εντάξει, δεν έχει να κάνει.
0: Δεν πιστεύω.
5: Το θέμα είναι σου
3: πει. Ξέρει
0: αυτό ότι στο δεύτερο μισό έχει σαφανιστεί.
5: Στην κακή του σεζόν αποτυπώθηκε. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει γκολ, σου λέω στο Καραϊσκάκι, δεν πήρε γκολ από τα center for του πολύ πριν τα playoff. Δεν πήρε με τον Παναθηναϊκό στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Δεν πήρε με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ήταν όλα τα μάτς. Φώναζε η ιστορία τώρα εδώ. Και καλός ή κακός, ο άνθρωπος που έδωσε πέρυσι λύσεις και υποτιμήθηκε η συνεισφορά του, συνέχιζε στη Λιόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι άλλου τύπου ο Ταρέμι. Φόρτα έχουμε αναλύσει. Το τι γίνεται και άλλο ο Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ την ήξερε καλύτερα την ομάδα και όπως γέμιζε μπορεί να απειλήσει καλύτερα από το σε ψηλό παιχνίδι ο Γιάρεμτσουκ. Όλα τα γκολ είναι
3: και
5: έτσι.
3: Μεγαλύτερη εντάξει. Ένταση στο pressing έδινε ο Γιάρεμτσουκ μέσα, το ξαναλέω.
5: Δεν φταίω εγώ πάντως γι' αυτό.
3: Και αντί σε σχέση αλλά με τον Ταρέμι, ο οποίος Ταρέμι είναι.
5: Αμφιβάλλω κάνω πόλεμο στο Μεντιλίμπαρ.
3: Και γιόλο και τα λοιπά.
0: Πάντως για το Ροντινέι που είπατε πριν, μέσα στον αγώνα έτσι όπως το βλέπα, για μία ώρα ήταν ο μοναδικός που είχε λίγο φιλότιμο να είναι σε όλες τις φάσεις με τον τρόπο
5: ρε,
0: που μπορεί.
5: Όπως
0: μπορεί.
5: Αυτό.
0: Με αυτό το δικό του τον Μπουρντούκλαβα. Είναι ο μόνος. Θα πήγαινε για τσαμπουκάδες, θα πήγαινε να χαλάσει το μυαλό της ΑΕΚ.
5: Εγώ δεν σου είπα να φύγει.
0: Παράδοξο, παράδοξο. Αλλά ήταν το μοναδικό που λειτουργούσε.
5: Αγόρι μου, και στην επόμενη μέρα να πα, δηλαδή Ολυμπιακό, θα πα την επόμενη του μέρα. Ένα παίκτη ο οποίο εδώ έδειξε μέσα στα playoff ότι έχει ψυχή, ότι βράζει το αίμα του και τα υπάρχει του βοηθά.
0: Νιώθει, νιώθει.
5: Τον κρατά. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι ο προπονητή εδώ. Αυτό ο προπονητή λέει ξαφνικά μάθαμε ότι ο παίκτη αυτό δεν θα ξαναπέξει μπακ. Άρα θα πάρουμε μπακ. Εδώ είναι υποκρίση και συζήτηση ο μπακ που έχει Ολυμπιακός. Άρα υπάρχει περίπτωση να βάλουμε δύο μπακ. Δεξιά μπακ. Για τη νέα χρονιά. Και πηγαίνει μπροστά. Αυτό τι σημαίνει ότι πηγαίνει ο Ροντινέι μπροστά. Ότι δεν γυρίζει κανείς από τους δανεικούς. Εδώ πρέπει τώρα στην κουβέντα που θα γίνουν αυτά που λέμε τις επόμενες μέρες. Μένει ο Μεντιλίμπαρ. Παίρνουν το καλό σενάριο. Μένει ο Μεντιλίμπαρ. Μιστέρ. Καμπελά. Μπήκαν χθες τους κυνηγάγανε στην ΝΑΝΤ. Μέσα με την Τουλούζ στο γήπεδο. Έπεσε η ΝΑΝΤ. Τι κάνουμε. Γυρίζει πίσω. Θα πάει στα βουνά της Ολλανδίας ή θα κάνουμε. Γιατί ένας παίκτης που έχει πάει.
3: Παιδιάδες έχει η Ολλανδία.
5: Η Ολλανδία δεν έχει βουνά.
3: Παιδιάδες έχει η Ολλανδία.
0: Ενώ η Ολλανδία δεν έχει βγει ακόμα.
5: Δεν τα έχει τα βουνά αυτά.
3: Ποια βουνά να
4: βουνά έχει άλλα η Ολλανδία.
0: Δεν έχει.
5: Αυτά με τα τέτοια τι είναι.
0: Είναι πράσινα βουνά.
3: Δεν έχει.
0: Είναι σύννεφα.
5: Όχι ρε, αυτά με τα.
3: Ανεμόμυλοι.
5: Ανεμόμυλοι. Δεν βλέπω το πελάτη. Το πελάτη του ανεμογεννήτη που βλέπω πάνω στην Τρίπολη.
4: Άλλα βουνά στην Ολλανδία, άλλα βουνά μπορεί να έχει.
5: Λοιπόν,
3: βλέπω κύκλους είσαι, άργησε, βλέπω κύκλους.
5: Άργησε να το καταλάβεις.
4: Μήπως έχεις κανένα κέρι
0: καλό στην Ολλανδία, υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να δεις και βουνά.
4: Ναι.
0: Αλλά θέλεις συγκεκριμένες συνθήκες. Πας ανηφόρες μόνος σου, κατεβαίνεις.
4: Άμα κάνα και κάκι φας, περίεργο.
0: Κυραγούλινας.
4: Κυραγούλινας βάζει τέτοια.
5: Του δώσαν τότε τα μπισκότα τα παιδιά, είχαν πάει, πάρει.
4: Υπάρχει και συνάδελφος.
3: Υπάρχει και άλλη ιστορία, ακόμα καλύτερη.
4: Συνάδελφου
3: που διάβαζε το βιβλίο ανάποδα.
4: Που έχει μπερδευτεί.
3: Όχι τώρα για βράδυ.
5: Όχι για όνομα. Στην
0: τελευταία.
5: Στην
0: τελευταία.
3: Όχι, όχι,
0: στην τελευταία.
4: Όχι, όχι, όχι. Α, στην τελευταία εκπομπή.
3: Διάβαζε το βιβλίο ανάποδα.
4: Χρόνια αυτό είναι.
3: Και έχει μπει ο Γουλής μες στο δωμάτιο και τον κοιτάζει και έχει τρελά. Κοντεύει να πέσει από τον μπαλκόνι. Να πηδήξει από τον μπαλκόνι ο Γουλής, σου λέει τι έγινε τώρα. Τα πούμε άλλη φορά.
0: Πάμε πιο κάτω. Προχώρα. Μην πεις κάτι άλλο, σε παρακαλώ.
3: Σε παρακαλώ.
0: Θα μας ρίξουν, είναι κρίμα δηλαδή.
3: Έχουμε 6.000 κόσμο.
4: Δεν θυμάμαι τι έλεγα.
0: Να σας δώσω μερικά like ακόμα. 1.600. Να σας το πω. Πολύ ωραία. Έχουμε like. 1.600 πάμε. 2.000 τώρα.
5: Ότι άμα τραβήξει ένας, δεν γίνεται η ιστορία. Καταλαβες. Δεν μπορείτε τώρα.
0: Να σου πω τώρα. Εσύ λες ότι παίρνει δεξί μπακ Ολυμπιακός γιατί πάει μπροστά ο Ροντινέι. Υπάρχει άλλη ανάγνωση του θέματος. Ότι δεν παίρνει εξτρέμ.
5: Αυτό πήγα να σου πω. Πρέπει να αποφασίσεις. Καλά, εξτρέμ θα πάρει τώρα. Πρέπει να αποφασίσεις να κάνεις. Πρέπει να αποφασίσεις.
0: Την ίδια ατάκα την είπε το χειμώνα. Ναι. Που έλεγε με τη Λίμπαρ δεν θα κάνουμε μεταγραφές. Καλά, κότσου λέγε.
5: Δεν πήρε.
0: Θα σου έρθουν δύο.
5: Δεν πήρε.
0: Εσένα δικαιώνω.
5: Άντρε Λουίς δεν πήρε.
0: Εσένα δικαιώνω.
5: Τι να πω.
0: Την ώρα που έλεγε με τη Λίμπαρ, δεν θα πάρουμε εσύ του λέγε κόουτ. Θα σου δούμε δύο. Θα το δει. Μα και συγγνώμη, το κανονικό είναι να πάρει έτσι. Λέω τώρα εγώ.
1: Να πάρει το καλοκαίρι εξτρέμ.
0: Πώ άλλα λέγε.
1: Πείτε μου ποιο έχει για να σα πω.
0: Ποιο έχει.
1: Ναι.
0: Το ποντένσε θα δούμε.
1: Δεν θα τον έχει.
0: Πώς τον έχει. Αυτό τον ποντένσε με τίποτα.
1: Όχι.
5: Τι είναι, δεν έχει τον ποντένσε.
0: Πώς τον έχει.
5: Αυτό
0: τον ποντένσε.
5: Και... Τι θα πάω να πάω. Θα πάω να πληρώσει 4-5 εκατομμύρια, τον πάρει και έπαιρνε 6 το χρόνο. Τα σπάσανε φέτος μισά-μισά λίγο κάτω Ολυμπιακό. Λίγο
0: πάνω έτσι.
5: Και πώς θα τον καλύψει.
4: Σαν τον Ρενάτο τον πήρε.
0: Ναι.
5: Πώς θα τον καλύψει.
0: Και δεν νομίζω ότι έχουν τέτοιο.
1: Άρα δεν έχει
0: από τον ποντένσε.
5: Θα δούμε. Εσύ άκου να δει το θέμα του ποντένσε είναι άλλο. Το θέμα του ποντένσε εδώ ήρθε με μια ειδική συνθήκη. Ξέραμε ότι είναι από μια ελλειπή προετοιμασία με πρόβλημα τραυματισμού. Δηλαδή δεν μπήκε σε νορμάλ βάση χρονιά του. Δεν έκανε κανονική προετοιμασία ο Ποντένσε την περσινή χρονιά.
0: Ωραία.
5: Όταν ήρθε στον Ολυμπιακό και ξεκίνησε τα πρώτα μάτς, είχαν όλοι ενθουσιαστεί. Βλέπανε δηλαδή έναν παίκτη ο οποίος κράταγε την μπάλα, είχε τις επαφές. Δηλαδή και χθες την ασίστ του Ποντένσε την κάνει. Ναι. Κάνει ένα λάθος για Άκη στο κέντρο.
0: Η εικόνα του είναι κακή. Εντάξει, ναι, είναι δώρο του Πινέδα.
5: Είναι δώρο του Πινέδα. Αφού δεν γίνεται να βρει ρυθμό. Πώς να βρει ρυθμό. Τώρα έφαγε προχθές την κουτουλιά με τη διάσημη εκτός τριών προπονήσεων. Με το που γυρνάει εκτός τριών προπονήσεων, χτυπάει ο Μίς πίσω στο πόδι. Τι θα του πει τώρα. Το θέμα είναι όμως ότι εδώ, αν θα πεις πάω με ένα ή πάω ή θα πάω να τους αλλάξω όλους. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός συζητά και λέει: δεν μου κάνει ο Αντρέ Λουίς, δεν θέλω τον Ποντένσε. Ας κρατήσω μόνο τον Ζέλσον, να έχω το Ροντινέ κτλ. Δεν θέλω το Στρεφέτσα πίσω, δεν θέλω. Άρα θα πάω να πάρει και καινούριους.
0: Και είχαν και νεύρα μεταξύ. Είχε πολλά νεύρα και παράπονα ο Ροντινέ από τον Κωστίνια. Συνέχεια. Του βάζει χέρι. Και έκανε ο Κωστίνια, κάτι προσπαθούσε να τον ηρεμήσει λίγο. Ο Ροντινέι ήταν έξαλλο με τον Κωστίνια.
2: Έχει θέματα ο Κωστίνια, αλλά και ο Ροντινέι στο μαρκάρισμα
0: και εντάξει, ο Κωστίνια δεν κάνει καλή σεζόν.
2: Όχι, δεν κάνει.
5: Αυτό που ρώτησε ο Βασίλη. Δεν ξέρω γιατί έχει παράπονο. Γιατί δεν τον βοηθάει να παίξει αυτό μπροστά. Δεν μπορούσε να πάρει την μπάλα μια φορά, να δείξει ανεξάρτητα να κάνει μια καλή σέντρα, να πάρει μια ενέργεια, να βρει δύο μέτρα χώρο και τα αναγκαζόταν να κάνει το συμπληρωματικό. Αν το δει σταδιακά, ο τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακό προηγεί στο τέλο του πρώτου ημιχρόνου. Κάνει ένα πολύ καλό πρώτο ημιχρόνο. Μπαίνει στο δεύτερο, μπαίνει στην Τούμπα. Και μπαίνει στο δεύτερο και σαν να τη λέει: Σάκη, έλα να ισοφαρίσει τώρα. Έλα, κάντο 1-1. Να μπλέξουμε τη χρονιά μας κι άλλο. Να βγούμε τρίτη, να γίνει χειρότερο. Αυτό έγινε. Και η παρτίδα έχει σωθεί από τη λεωφόρο. Δεν πήρε ο Ολυμπιακός με δεύτερη θέση γιατί πήγε στην ΑΕΚ και την κέρδισε. Αυτή την ΑΕΚ που γιορτάζει εδώ και μέρες.
2: Είπες κάτι. Αριθμητικά ο Ολυμπιακός έχει, αν γυρίσουν και οι ιδανικοί ή αυτοί που πήγαν τέλος πάντων για να τελειώσει σεζόν γιατί δεν του χρειαζόταν ο προπονητής. Υπερπληθώρα εξτρέμ.
1: Έχει Ζέλσον.
2: Ζέλσον.
1: Ναι.
2: Ποντένσε βλέπουμε.
1: Βλέπουμε.
2: Αντρέ Λουίς.
1: Ναι.
2: Ροντινέι.
1: Ροντινέι, τον πιάνουμε.
2: Στρεφέτσα. Ναι. Καμπελά.
1: Ναι.
2: Θα πάρει. Φορτούνης. Αριστερά. Αν έρθει. 7. Μασούρας.
5: 100 άμα τους μετράω για αυτούς.
2: Μασούρας. Δεν έχει ρωτάω.
5: Άμα φορτούνι για εξτρέμ, τώρα δεν έχει να κάνει.
2: Όχι, σε ποιον ανήκουν όμως οι παίκτες. Σε ποιον ανήκουν τώρα. Ή θα έρθει τέλος πάντων Φορτούνης. Αλλά...
5: 100 εγώ γιατί φωνάζω για λεωθέλη. Δηλαδή, το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να γίνει φίλος μου στο Ολυμπιακό είναι να κάνει το Άστον Βίλα αυτό το έργο. Το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει δηλαδή. Είναι ουσιαστικά 15 μέρες καλύτερη συνθήκη από αυτό που αντιμετώπιζε πριν.
1: Βέβαια.
5: Κερδίζει. Και άλλο να μπει πότε είναι 5-7.
1: Στο κατά καλό καιρό.
5: Και άλλο να μπει τώρα Ιούλιο μήνα και να
0: κερδίσει χρόνο. Λες.
5: Βέβαια θα κερδίσει χρόνο. Θα κερδίσει χρόνο για τις λοιπές αποφάσεις.
1: Όλο.
5: Αλλά αυτό το ξέρει Σαββατοκύριακο τώρα που θα το ξέρει. Και περιμένει το τελικό του.
1: Πάντως δεν κλείνει με σε εισαγωγικά γλυκό τρόπο. Που παίρνει τη δεύτερη θέση.
5: Όχι, δεν κλείνει με γλυκό τρόπο. Στα δικά μου μάτια, ξαναλέω, δεν κλείνει.
1: Κλείνει μόνο. Στα δικά σου μάτια,
5: παιδί μου. Ωραία, τι μάτια.
1: Του μικρότερα στην ομάδα, δηλαδή, άκουσε με. Ναι. Εγώ διαβάζω και τη γλώσσα του σώματος. Χθες είδαμε τον Ντάρκο να έχει σηκωθεί μπροστά στον πάγκο, μέσα στην αγωνία, να περιμένει να λήξει το μάτι στη λεωφόρο ναι. Για να δει αν ο Ολυμπιακός.
0: Ωραία, σα ρώταγε το σκορ.
1: Μπράβο. Οι άλλοι στον πάγκο κοιτάζαν το μάτι στη λεωφόρο. Δείχνει ότι είχαν ένα ενδιαφέρον.
5: Εσύ τι έκανε για να το κάνει, να το πάρει μόνο, αν μη σε νοιάζει, θα γίνει στη λεωφόρο. Έγινε το 1-1, ισοφάρισε η ΑΕΚ. Εσύ τι έκανες από εκείνο το σημείο και μετά.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, όχι, ρε φίλε,
5: έτσι είναι αγόρι μου. Ο ρε φίλε, ο Κοβάσης μπορεί να έχει άγχος γιατί ξέρει ότι μπορεί να το φωνάξει ο Μαρινέκης που πει μεγάλε, τα κάνατε φέτος μπάλα. Καλή επιτυχία για μια ακόμη φορά. Είναι λογικό να έχει άγχος εξτρά. Και με τη Λίμπα, λέει από ό,τι ξέρω, λέει έχω συμβόλαιο και εκείνο και το άλλο. Προφανώς, τι θα πάει, θα πάει στα γραφεία και του πει ο Μαρινέκης να θοδέσμε. Τα έκανε όλα περίφημα φέτος. Δεν τα έχει κάνει όλα περίφημα. Συγγνώμη κιόλα αν τη χαλάω ότι με ανέστρασε κάποιο. Ναι, εγώ δεν έχω πει, δεν έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου. Σας έχω πει ότι δεν το ρίχνω το έργο όλο στο Μεντιλίμπαρ. Είναι στη μέση η ιστορία αυτή. Και ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε μια καλή χρονιά. Έγινε λάθος διαχείριση σε κάποια κομμάτια, σε κάποιοι παίκτες δεν βγήκανε, κάπου έδειξε μονικές τάσεις. Αλλά από εκεί και πέρα, προφανέστατα ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη από καλύτερους παίκτες. Πώς θα λυθούν τα προβλήματα του Ολυμπιακού. Να τελειώσει δηλαδή να πούμε. Συζητάμε πάλι ένα χρόνο μετά και λέμε για το Μίγια. Λέμε για απέναντι και ξανασυζητάμε για το Μίγια. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ωραία. Σταφόρ είναι ο Ολυμπιακός. Θα συνεχίσει δηλαδή του χρόνου με τι. Εκαμπή, τα ρέμι, για να ψούκι γυρίζει με αυτού του δύο μπροστά.
3: Και ένα ακόμα.
5: Και ένα ακόμα. Οκ. Okay, εγώ δεν πιστεύω θα συνεχίσει έτσι.
3: Α. Πάντως έτσι
5: εγώ
3: είναι
5: πιο πιθανό βλέπω ένα έργο LKB για Άρεμτσουκ και κάτι ακόμα. Στη λογική αυτή. Και ίσως να είναι και καλύτερο για τον Ολυμπιακό. Και αν αρχίσει το πρωτάθλημα του χρόνου για τα προκριματικά και ο LKB είναι σε αυτό το mood, δεν πηγαίνει με τίποτα.
3: Κάποια στιγμή θα γυρίσει το χαρτί μου, ωραία.
5: Εγώ σου λέω αν. Λέμε, τι θα κάνει.
2: Για Άρεμτσουκ.
3: Μετά αν δεν παίζει μπαλά.
5: Μετά αν παίζει μπαλά. Οκ, εντάξει.
3: Για Άρεμτσουκ.
5: Πήγαινε το καλοκαίρι, δεν ξεκίνα με αυτό το πρέπει λοιπόν. Να χάσει κανένα δύο τέταρτα το LKB, να σου γίνει χρονιά πολύ ωραία από νωρί. Να σου πω εγώ, αν γκρινιάζω εγώ μετά ή όχι.
1: Και εθνική.
4: Εθνική ομάδα, έχει βγάλει αποστολή.
2: Εθνική τραπέζα.
1: Για τα φιλικά.
5: Πού το μυρό του είναι
1: για πες τι.
2: Πώς την παράτησες έτσι.
5: Θα την πεις.
3: Δεν παράτησα. Απλά τώρα μου ήρθε κάπως.
2: Εντάξει. Η ατάκα πια εθνική είναι η τίτλη τέλους του μυρό του με την εθνική ομάδα.
3: Όχι.
5: Όχι. Δεν λες
4: τέτοια. Ήταν λίγο παγωμένα.
3: Έχουμε Nations League μπροστά μας.
2: Ταξίδια εδώ. Θέλω βαλίτσα καινούργια.
3: Έχουμε Βελιγράδι, έχουμε Γερμανία.
4: Έχουμε βαλίτσα. Πρέπει να είναι κονέ με το φίλο μας.
5: Ωραία, ό,τι θες.
4: Λοιπόν, πάμε, γιατί φεύγει. Λοιπόν, Βλαχοδήμος Μανδάτζολάκης, Μαυροπάνος Χατζηδιάκος Ρέτσος, Κουλιεράκης Ντόι είναι η έκπληξη. Ρώτα Κυριακόπουλος Βαγιανίδης Γιαννούλης Τσιμίκας, Κοντούρης Ζαφύρης, Τριάντης Κουρμπέλης Μουζακίτης Καρέτσα Τζόλης, κάνει τρομερά πράγματα, Μασούρας Κωνσταντέλιας Παυλίδης Λουβίκας, Τετέη Κοστούλας.
2: Άρα, ρώτα. Ένα τον έχουμε, θα τον βάλουμε στο μουσείο, να ξέρεις.
5: Να, δηλαδή τώρα του Ντόι. Το είχα πει σε έναν ύποπτο χρόνο εδώ. Το παιδί αυτό είναι στη Ρίο Άβε. Έλληνας. Τον βάζεις.
4: Έπαιξε 30 μάτσα εκεί.
5: Έχει παίξει, είναι γεμάτος χρονίες τα λοιπά. Εδώ παίζει στόπερ
2: και παίζει αμυντικό χαφ.
5: Έπαιζε αμυντικό χαφ. Ωραία. Okay. Όταν έχεις ένα παίξει που μπορεί να παίξει δύο θέσεις.
4: Σε κάποια, επειδή η Πορτογαλία την έχω εγώ στο στέλνει τη δουλειά, κάποια τον έχει βάλει και στόπερ, αλλά οκ.
5: Πορτογαλία, Περού.
3: Πάντως ο Ιβάν, τον αγώνο λογικά θα τον έχει πάρει για στόπερ.
2: Μαζεύει και χαλιά στην Ελλάδα.
3: Ο Ιβάν θα τον έχει πάρει για στόπερ, γιατί δεν είναι το στυλ του αμυντικού χαφ που αρέσει στον Ιβάν.
5: Μαζί σου άλλο λέω. Ούτε εγώ σου λέω ότι μπορεί να είναι για το Μεντιλίμπορ ή οτιδήποτε άλλο. Άλλο σου λέω. Από το να έχω, δηλαδή σου λέω, το να σημαίνω και να μην τον πιστεύω να μπει να παίξει χαφ ή οτιδήποτε. Προτιμώ να έχω έναν που θα μου απελευθερώνει και μια θέση στη λίστα, να το πω διαφορετικά, και να είναι εδώ, δηλαδή μου λένε πάλι Μασούρα. Ναι, ρε, πάλι Μασούρα μα είναι. Πάλι Μασούρα μα είναι.
3: Τι εμένα είναι αδυναμία μου.
5: Τι να κάνω τώρα, δηλαδή.
3: Εσύ είναι τραυματιά. Ναι. Α, γι' αυτό είναι εκτό.
2: Και ο Μιχαλίδη είναι καλά. Γι' αυτό νομίζω πήρε Ντόι, Δεν πήρε Μιχαλίδη.
6: Τασό. Αγωνιστικά, ω χαρακτηριστικά ο Ντόι έχει ίδια με τον Σιπιόνι και με του Γκαρθία.
5: Μα δε, εγώ δεν σου είπα να παίξει με την
3: πιο δυνατό παιδί
5: νομίζω. Είναι...
6: ίδιο πράγμα όμως είναι σωματόπιτος.
2: Αν δεν έχει αλλάξει κάτι, το θυμάμαι ποιος
5: δεν
6: είναι. Δεν είναι ένα σημέντο που είναι πιο υποτίθεται.
2: Μπαλάτος.
5: Εντάξει, ένα σημέντο είναι πιο μπροστά ένα σημέντο. Πιο πολύ επιτελικό είναι. Ναι. Το κακό ανέφερα εγώ το ένα σημέντο σε αυτήν την
2: ιστορία. Το κορυφαίο ξέρω. Μπιανκόν σέντερφορ.
6: Το είπαμε χθε.
5: Αυτό είναι επίτηδε.
2: Πού να διώξει. Το ζήσαμε κι αυτό. Δεν το είδα. Χθε δεν άκουγα. Φίλε, sorry.
6: Ξέρει πω μα 5-10 λεπτά.
2: Το θέλω αυτό, Μπιανκόν, τέλειο.
5: Ακούμπησε την
2: μπάλα. Είχε βάλει ο Τούρκος τέτοιο.
3: Τον Ακαϊντίν.
2: Τον Ακαϊντίν.
4: Στο κύπελο, στη Ρεβάνη.
3: Τον Ακαϊντίν.
5: Ο άλλος πέρασε.
2: Πέρασε.
5: Πέρασε. Ο άλλος πέρασε.
3: Και βγήκε. Δεν είχε άλλον.
5: Του βγήκε.
2: Δεν ήταν μακριά. Δεν ήταν μακριά να κάνουμε φιέστα κι εμείς με γκολ του Μπιανκόν σε τρεφόρ. Να ξέρεις.
6: Ξαχνόμαστε. Τα γενικά τσάφσα όλοι εδώ και με τον Βασίλη και λέγαμε. Ρε φίλε, δεξί μπακ.
2: Τον βλέπω και λέω τι κάνει, έμεινε αυτός, ξεχάστηκε.
3: Μα είπε ο άλλος κάποια φάση, παιδιά, έχει μπει ο Μπιανκόν, αλλά πού παίζει.
6: Λέγε η φορά.
2: Πού είναι ο Σεντερφόρ.
3: Πού παίζει και μας γράφανε εδώ δεκάρι.
5: Έχει μείνει ψηλά και εγώ νομίζω κάποια στιγμή...
2: Από μια φάση, βασιμένο.
5: Εγώ νομίζω ότι τσακώνεται. Σε μια φάση που έγινε λίγο εκεί με το Ρώτα και τα λοιπά που γίνανε. Και λέω και από τσακώνεται μπροστά, έχει μείνει μπροστά στο ψημένο και έχει μείνει μπροστά.
2: Ξεχάστηκε.
5: Βλέπουν την επόμενη φάση πάλι μπροστά. Λέω δεν πάει καλά. Γιατί γίνει εδώ τέτοιο.
2: Το ξανακάνει ποτέ.
5: Έχει
2: ξανακάνει κανένα τέτοιο
5: σε τόσα λεπτά, όχι.
4: Έχει βάλει Ακαϊντίν σε εμάς, έχει κάνει ο Φατίχ τότε 3-0-7 με τον Άρη σε εκείνο το 0-1 στη Λεωφόρο. Ωραία πράγματα.
6: Λέει ο φίλος εδώ από τη Φυγή Σιλαϊδόπουλου, δεν βλέπουμε πολλούς Έλληνες παίκτες, μηδέν εμπιστοσύνη, λέει με έναν donation που κάνει. Λυπάμαι, έχω χάσει προηγούμενο που μου ζήτησε ρε φίλε να διαβάσω, δεν το έχω δει, έχει αρκετά μηνύματα. Όλοι οι αστέρας θα γίνεται ρε. Α!
2: Α! Α! Τώρα δεν θα πω κάτι άλλο. Και όπως κατάλαβε, κατάλαβε.
6: Ανέβασα κανένα δυο story. Εγώ έβαλα και ένα σημαδιακό τραγούδι.
2: Το τραγούδι ήταν,
6: Δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
2: Δεν έχεις φωνή,
6: Όχι. Για άλλο λόγο. Θέλω να πω το εξής, ρε φίλε. Χθες έγινε ένα πολύ καλό. Το κουβεντιάσαμε πολύ με τον Σαούλη. Υπήρξε μια ομάδα Πανετολικός που έπαιξε ένα μάτς στα ίσα ενώ έχει σωθεί. Και αυτό είναι πολύ ωραίο.
2: Και δεν είναι το μόνο στα ίσα που έχει παιχτεί. Φέτος στη διαδικασία αυτή των play out έχουν γίνει και άλλα μάτς τέτοια. Η Κηφισιά πάει κερδίζει εκτός έδρας τον Πανσεραϊκό. Στην Τρίπολη έρχεται, φέρνει ισοπαλία, με νίκη ο Αστέρας ο Ζώταν, η Κηφισιά δεν πήγαινε για τίποτα και όμως μας κόβει βαθμούς. Είναι ωραία διαδικασία αυτή. Να το πούμε αυτό το υγιές κομμάτι. Το μη υγιές κομμάτι είναι που κάποιοι εξυπνάκηδες που θέλουν να δείξουν το IQ τους, το είχα πει και την άλλη φορά, δεν καταλαβαίνω γιατί λες και είναι υψηλό, είναι πολύ χαμηλό το IQ τους, κάθονται και γράφουν βλακίες. Είτε σε social, είτε σε άρθρα συνάδελφοί μας. Εγώ θα πω το εξής. Είναι προβληματική η κατάσταση γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο σε πολλά επίπεδα. Το να είμαστε κι εμείς οι δημοσιογράφοι την κάνουμε χειρότερα, είναι επίσης ακόμα πιο προβληματικό. Δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω και με ονόματα και θα το κάνω κάποια στιγμή. Αλλά η τοξικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο και ένας λόγος που ξεχωρίζει αυτή εδώ η εκπομπούλα που έχουμε φτιάξει είναι αυτός. Ότι δεν παραπέμπει εκεί. Εντάξει, λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Προς το παρόν τον αφήνω τον τύπο.
7: Είναι ένας. Φίλε, δεν έχω καταλάβει λέξη.
2: Ναι, εντάξει.
7: Το μόνο που κατάλαβα είναι ότι δεν είμαστε τοξική εκπομπή. Και μπράβο μας.
2: Ναι, όχι, όχι, υπάρχει. Όχι.
7: Νομίζω, από τα άλλα δεν έχω καταλάβει τίποτα.
2: Νομίζω,
7: δεν μου έχει πει και εκτός αέρα
2: νομίζω,
7: κάτι.
2: Νομίζω, αν είχες δει κάποια στιγμή κάτι που έστειλα στην κοινή μας ομάδα, θα καταλάβαινες. Δεν θέλω να το
7: φίλε, είμαι, δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω να ανοίξω τα μηνύματα.
2: Ναι, γιατί γράφω τύπος. Έλα να σου πω τώρα λοιπόν. Γιατί γράφω τύπος. Ρίξαμε ένα σπρόξιμο ακόμα, λέει. Στον Αστέρα που το χαρακτήριζε κάποιος για να πέσει η κατηγορία.
7: Του χρόνου διαπίστευσε.
2: Τι λες, ρε, ρίξε πρόξιμο. Σόπα, μη σπρώχνεις έτσι, ρε. Μη σπρώχνεις, θα σκουντουφλήσουμε. Σιγά. Λοιπόν, άσε με τώρα. Τα έχουν καταλάβει όλοι εδώ πέρα, το γράφω στο chat. Άσε με τώρα, μην πάρω τώρα φωτιά τώρα. Άσε. Λοιπόν, προχωράμε. Στα διαβάζω όλα αυτά που γράφετε. Ναι, τα ακούω, εντάξει. Τέλος πάντων. Τοξικότητα είναι άλλο, φίλε. Το να έχει διαφορετική άποψη από κάποιον άλλον δεν υπάρχει πρόβλημα. Να έχει επιχειρήματα. Το να λες όμως χαζομάρες τέτοιες, είναι τοξικό. Είναι βλακεία. Και εμείς οι δημοσιογράφοι μετά από την άλλη φορά ρώταρε. Ρώτα δεν τα έλεγε την άλλη φορά. Γιατί μας είπε καλά λόγια μας. Μας αγάπησε ο Ρώτα. Κατάλαβε ότι κάτι γίνεται.
8: Και χθες τρομερές δηλώσεις.
2: Και πες για το Ρώτα, χθες τι είχε πει.
8: Τρομερές δηλώσεις.
7: Τι είχε πει ο Ρώτα για
2: μας. Όχι. Συγγνώμη που είμαι λίγο. Πες για το Ρώτα χθες.
8: Τρομερές δηλώσεις.
2: Πολύ σημαντικό που λες.
8: Για τα δύο κοριτσάκια που αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη, ότι πρέπει να μιλάμε με τους ανθρώπους, να τους αγκαλιάζουμε, να σκύβουμε πιο βαθιά σε αυτά που έχουν να μας πούνε. Όχι απλά ένα τι κάνεις και αν είσαι καλά. Γενικότερα, να τα ακούσετε και το τρόπο που τα λέει είναι ένα μάθημα για όλους μας. Μακάρι να μπορούν να ευαισθητοποιηθούν όσοι μπορούν.
7: Σωστά.
8: Ένα παιδί το οποίο η ωριμότητα που μου βγάζει τη φετινή σεζόν σε όλα τα επίπεδα εντός και εκτός γηπέδου είναι τρομερή πραγματικά. Δεν το περίμενα από τον Λάζαρο και μπράβο. Και ήδη έφυγε για Θεσσαλονίκη, να ξέρεις.
7: Όχι, ρε φίλε. Θα μου κάνει.
8: Τον θέλαμε. Έφυγε, ξέρω το πρωί για Θεσσαλονίκη.
2: Γιατί?
8: Γιατί έφυγε,
2: γιατί τον άφησες.
8: Τι δουλειά έχεις, του λέω.
2: Γιατί τον άφησες.
7: Θα μου κάνεις για χάρη.
8: Όχι.
7: Μπορεί να το φέρουμε κάποια στιγμή στην εκπομπή.
8: Ναι. Αυτό δεν είναι, γι' αυτό το
2: έλεγα. Μέχρι εδώ πρέπει να φύγει κι άλλος.
8: Γι' αυτό το λέω.
7: Έχουμε κι άλλο φίλο εδώ, να ξέρεις. Μεγάλο
2: από Βόλο έχω μάθει, από Βόλο. Μπράβο. Καλώς ήρθες.
7: Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Είναι πολύ μεγάλο παλικάρι.
2: Ναι.
7: Ο άλλος λέει εδώ έχουν το γουλί εκεί και δεν έχουν τοξικότητα. Φτιάξε την ψυχή σου, αδερφέ.
2: Έλα, ρε, αυτό είναι δύσκολο.
7: Φτιάξε την ψυχή.
8: Εγώ, εσένα.
7: Όχι, όχι, δεν θα. Φτιάξει την ψυχούλα σου. Δεν είναι τίποτα.
9: Αυτό το monitor εδώ, αυτή η τηλεόραση εδώ, δείτε, βλέπετε μπροστά μου.
8: Ναι.
9: Το κάνει ροζ τον καφέ.
2: Επίσης,
9: όπα, δες. Το βλέπεις. Ενώ είναι καφέ.
2: Για το φίλο που λέει.
9: Έχουν χαλάσει τα. Αυτά.
2: Για το φίλο που λέει.
8: Βάλτε το 21.
9: Πώς τα λένε αυτά.
8: Τα φωτοβολταϊκά.
2: Το φίλο που λέει.
8: Η τουρμπίνα.
9: Τα πίξελ.
7: Κάτι θέλει να πει ο παρουσιαστής μας το θείο. Σταματήστε!
2: Διαβάζω εδώ. Λέει κάποιος τώρα εδώ.
9: Ό,τι σας πει καλαμάτα διαβάζω.
2: Ότι, ναι, καλά. Ότι πληρώνεται, λέει κάποιος, λέει για να λέει κάτι. Όχι, όλοι πληρωνόμαστε.
7: Ναι, καλά, λέει.
2: Τι εννοείς. Όλοι λεφτά παίρνουμε. Δεν έρχομαστε τζάμπα εδώ. 10 ώρες εκπομπή έκανα αυτή, να μην πληρωθώ. Το λέει για Διονύση, για τέτοια πράγματα.
7: Ο Γιάννης δεν πάει εκεί πέρα.
2: Ρε φίλε, ρε ξυπνήστε λίγο. Δείτε λίγο τι γίνεται γύρω σας. Η ζωή είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Και η μπάλα είναι άλλο πράγμα. Έλεος τώρα, εντάξει. Λέει ο άλλος πληρώνεται, λέει ο άλλος για να λέει αυτά. Φυσικά πληρώνεται.
8: Καλά, εννοείται. Εσύ τι αν κάνεις, υπάρχει ένα σίγουρο εδώ πέρα, εδώ πληρωνόμαστε.
2: Και στην ώρα μας κιόλας. Όλα.
9: Δόξα τω Θεός.
2: Δόξα τω Θεώ.
7: Γιατί έχουμε φάει κατά καιρούς κάτι πιστόλια ζωές μας.
8: Διαμερίσματα.
2: Το πήγες κι εσύ. Λοιπόν, πάμε αγωνιστικά άλλο. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Αστεράρα έμεινε κατηγορία. Μη στενοχωριέστε, ξυδάκι όσο δεν γουστάρετε. Προχωράμε.
9: Έστειλε mail ο Σαούλης.
2: Ναι.
9: Με το πρόγραμμα της εβδομάδας,
2: ναι.
9: Δεν θέλω καν να το ανοίξω.
3: Το αφήνω να περάσει.
10: Να το διαβάσω.
11: Για εσά, στελέχη, εμεί δεν παίρνουμε.
3: Θα πω, δεν το είδα.
10: Να σου πω, να το διαβάσω. Το
3: είσαι δημόσια, τώρα από τάκυρο.
10: Έτσι για το χαβαλέ, να δω λίγο.
3: Όχι.
10: Έλα λίγο, ρε.
3: Μπες λίγο. Το pole position αύριο είναι. Μεθαύριο,